Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.

a day and tried to hold on. And in the last power.

Εξημέρωμα με τον Αλέξανδρο Πόχο εδώ στο Yellow Radio 101,7. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή 6 με 8 Δευτέρα έως Παρασκευή.

εξημέρωμα. Έλα να σηκωνομαστεί.

Σήκονται, λέμε μια ώρα. Οι άλλοι πήγανε για καφέ, άιντε, άιντε.

Καλάπας, καλάπας, καλάπας, ευθεία, ευθεία. Στρίψε τώρα. Δεξιά. Μπράβο. Ανάψε κανένα φως γιατί σε βλέπω να παίρνεις το κακάο αντί για τον καφέ.

Πολύ ωραία, το πέτυχες. Μια χαρά. Πάμε παρακάτω τώρα. Πού πας, ρε, γυρνά πίσω, καμινέτο, δεν τα άναψες.

Γέλο Radio Check 101,7. Το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης εδώ. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.

Έλα, everybody. 6936-5-12-099. Στέλνεις εδώ μήνυμα να πεις στον πόνο σου, να πεις στον καημό σου, να πεις στον καηλέ.

Δευτέρα λοιπόν 28 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Θείου Χαρίτονος ομολογητού Αγίου Αλκίστρο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται γύρω στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στα 2 Μποφόρι, ταχύτητα 9 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στις 9 η ώρα θα έχουμε 19 με 20 υγραστία 5-47%. Η άνεμη ενισχύονται στα 3 Μποφόρ. Κάποια συνεφάγκα θα έχουμε, αλλά μετά θα έχουμε ήλιο. Μέχρι στη θερμοκρασία αυτή των 24. Προχές δεν έχουμε σήμερα, μην ανησυχείτε, μην παίρνετε το πελές.

Την καλημέρα μας θα στείλουμε στους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη. Λεφοριατζίδες, αστικατζίδες, ταξιτζίδες, δαλικέρδες, γιοταχίδες. Μπαϊκέρος πατινέιρος. Μπισικλίδες. Τρακτερτζίδες πάνω αυτοί, GCB-δες. Γερανίστες, καινούργια κατηγορία. Να παλικάρει εκεί στο λιμάνι, ανεβαίνει εκεί στα 100 μέτρα, ρε παιδί μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που περιμένει το λεωφορείο στη στάση. Καλημέρα σε αυτούς που πηγαίνουν.

6 και 20 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε. Με χαρά περιμένουμε και αγωνία βεβαίως, βεβαίως, τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. (6) 9 36 5 12 0 99. Πολύ βαθύ μελαχρινό έπεσε ρε. Στη Γερμανία, τι πράγμα είναι αυτό. Πολύ μελαμψό ρε παιδί.

Μπορείς να στείλεις και ηχητικό μήνυμα για να μην γράφεις, να μην κουράζεσαι. Πατάς εκεί το μικροφωνάκι, λες αυτό που θέλεις και το στέλνεις. Τι σε είναι η τεχνολογία, πω πω πω

Και που λέει εκείνο το παλικαράκι που πριν από καμιά 70-80 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο είναι, έλεγε για την Αρία Φιλή. Άμα έβλεπε χθες το παιχνίδι, δεν ξέρω τι θα έκανε. Πέτρες θα έριχνε. Αναθέματα θα κατέβαζε μαζί με τον άλλο του κουτσό. Αλλά πολύ βαθύ μελαχρινό, ρε παιδί μου. Μαζευτήκαν όλοι αυτοί. Εν τω μεταξύ, απολύτως δημοκρατικός ο Κλόπ. Δεν θέλω, λέει, κριτικές. Δεν θέλω γκρίνιες. Διαφορετικά παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

Με άνεση λοιπόν παίρνεις τώρα το αμαξάκι σου, το μηχανάκι σου και πας όπου θέλεις, καθότι δεν υπάρχει πουθενά κίνηση στην πόλη. Πουθενά! Ούτε περιφερειακό, ούτε τίποτα. Όλα καλά. Βγες τώρα όμως. Περνάς αέρας. Δεν σε παίρνει χαμπάρι κανένας.

Στείλτε εδώ τα μηνύματά σας στο Viber 6936 51099. Να μας πείτε από ποια περιοχή μας ακούτε και τι θερμοκρασία έχετε αυτή την ώρα. Αν μπορείτε, αν μπορείτε. Για τη θερμοκρασία εννοώ. Για το μήνυμα, κάντε μια παλικάρια. Άιντε. Άιντε να σας χαρώ.

κάποτε εργαζόμενος έφευγε από το σπίτι του. Λέω, έφευγε από το σπίτι του Σταύρου και η γυναίκα του. Τον αποχώρησε όταν από την πόρτα, στην πόρτα. Του δίνει και το καθητή σου, το κολατσό του. Τώρα κολατσό από το σπίτι παίρνεις.

Παίρνεις τα περάκι μαζί σου, παίρνεις κανένα δεκατιάνο, κανένα σαντουιτσάκι, τίποτα. Λίγο ψωμότυρο, λίγο τυρί, λίγο ντομάτα, κανένα σκόρδο, κανένα κρεμμύδι. Ή το καθρεγήσαμε γι' αυτό. Λίτσα, σακουράκι, ντοματούλα.

ή αρκείσαι πλέον στο να αγοράζεις κάτι απ' έξω έτοιμο βιομηχανικό, εννοώ ρε παιδί μου. Γιατί για να πας ας πούμε στο φούρνο και να πάρεις το κατοικί σου δεν είναι κακό. Προς Θεού. Δεν είναι κακό να σταματήσεις εκεί πέρα στη Τσιμισκή. Αριστερά έχει και δύο. Ωα, Καρόλου Τίλικη. Ωραία, μάνα μου. Κάτι κουλούρια, κάτσε καλά.

θα δούμε. Κάτσε ρε τεχνολογία χρόνημα. Για πάμε στα μηνύματα. Α, ορίστε. Ορίστε το παλικάρι μας. Α, έπεσε λίγο, ε. Έπεσε 10 cents, 20. Δίζελ 2,78 τιμή λίτρου. Ω, ωραιότατος. 48 ευρώ. ΦΠΑ 24%, το οποίο αντιστοιχεί στα 9,21 του τιμήματος και 38,71 η καθαρή αξία. Ναι, χωρίς τον ειδικό φορό κατανάλωση. Δεν το βάζουμε μέσα εδώ. Είναι και ο εψιλονφυγκάτα, βέβαια. Και πλήρωσε λοιπόν 48, αλλά η καθαρή αξία είναι 38,71. Ωραία που πάμε, ωραία. Ωραία που πάμε, ωραία. Έδωσε σχεδόν 50 ευρώ και δεν έβαλε παραπάνω από 22 λίτρα. Τι ωραία. Τι ωραία. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.

Οι πληροφορίες λένε ότι θα κατέβει. Αλλά αν δεν πάει το Brent εκεί στα 80 δολάρια το βαρελάκι, δεν κάνει δουλειά.

άδικο δεν έχεις καθόλου, γιατί λέει ο Στάθης. Τρομερή μείωση λέει 0,2. 0,02 βέβαια. Και 50 δολάρια να πάει τη μείωση, θα τη δούμε σε ένα μήνα. Ενώ αν αυξηθεί, ενώ αν έχουμε αύξηση, θα τη βλέπουμε κάθε μέρα. Τι βλέπουμε ήδη. Κον, μόλις έβαλα 40 ευρώ πετρέλαιο στο αμάξι της δουλειάς. Πριν 3 μήνες σχεδόν γέμισε και τώρα πήγε οριακά στη μέση. Άσο, μη μου το θυμί. Μη μου το θυμίζεις. Πω, τι πράγμα είναι αυτό.

Επαναλαμβάνω πως μέχρι στιγμής κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν έχουμε πουθενά σε κανένα δρόμο της πόλης. Λακκούβες όμως έχουμε.

Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κον μάλλον βγήκε στο μεροκάματο τώρα. Βγήκε για δουλειά ο άνθρωπος. 1, 2 1, 2

Καλημέρα και καλή εκπομπή μας έρχεται τώρα. Καλημέρα τώρα. Προφανώς σε ώρα Γερμανίας 6. Για ρίξε και μια θερμοκρασία Στουτκάρδης. Πήγες εχθές βρες στο παιχνίδι γιατί κοντά ήσανε.

Και ειλικρινά στην ανάκουση του εθνικού μας ύμνου ανατρίγιασα ειλικρινά. Δηλαδή αν κάποιος δεν είχε εικόνα και το άκουγε μόνο, θα έλεγε εκτός έδρας παίζει η εθνική. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι είναι. Αλλά πολύ βαθύ μελαχρινό, ρε παιδί.

Απτόχθονες Γερμανοί πώς ήταν. Και γενείς, πώς να το πω ρε παιδί μου.

Και λέει τώρα ο Θανάσης, καλημέρα Αλεξάνδρε, καλή εβδομάδα, βασικά μέρα, εβδομάδα, ισερόγραφο, Παυλίδης και Τζιόλης, υπερπεκτούρες, όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, μια χαρά τα πήγαμε, λίγο σφιχτοί ήμασταν εχθές, αλλά καλά τα πήγαμε.

Και την Κυριακή ξαναπέσουμε, λέει, με τον Deutschland. Και μου άρεσε, χθες είδα σε ένα στιγμιότυπο, για να είναι καλά ο σκηνοθέτης, ένας κύριος, ένα παιδάκι, δεν θυμάμαι τι ήταν, κρατούσε ένα μικρό πλακάτ το οποίο έλεγε Bratwurst εναντίον σουβλάκι 1-2.

Και τώρα λέει, όχι λέει, 6 παρατέταρτο είναι εκεί. Βέβαια. Και σήμερα η θερμοκρασία εδώ 29 βαθμούς στη Λέζα, παιδί, καλοκαίρι. Όχι λέει, δεν πήγα στο παιχνίδι. Αλλά θα πάω όμως στο Ροστό. Κοίτα να δεις μπηχτή που έριξε. Πω πω πω πω πρόκα. Θα πάω λέει στο Ροστό.

Εμέσως πλήν ζαφός, ή μπει τώρα σιγά, μην δώσω λεφτά να πάω να δω την Εθνική. Θα δώσω λεφτά να πάω να δω τον Άρη.

Καλά, και μια κουβέντα είπαμε. Αμά μην κάνεις και εσύ έτσι τώρα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πόσο μακριά είναι το Ροστόκ από Στουτγκάρδη? Πόσο είμαι, 9 ώρες δρόμο, ωραία μάνα μου. Καλή τίποτα, δυο τσιγάρα δρόμος.

Και επαναλαμβάνω, το ξαναματαλέγω που λένε και στο χωριό μου. Μέχρι και ο Λιβαδιακός πήρε παίκτη εχθές, προχθές, πότε ήτανε. Από τους ελεύθερους και μάλιστα σε center back. Τι τραβάμε, ρε. Τι τραβάμε, ρε.

Ορίστε, ορίστε, πήγε η κακομήρα. Αλλά γιατί η κακομήρα? Πού πας καλή κυρία? Πού πας καλή κυρία? Με φαροπλαστική λέει. Και τώρα πρόβλημα. Μα εδώ βγουν τα κανάλια, φωνάζουν. Εσύ τίποτα μυαλό δεν έβαλες? Τι σε φταίγαν εκεί πέρα τα βλεφαρά σου και πήγες να τα αλλάξεις? Τι μανία αυτή ρε παιδί μου? Να πηγαίνουμε κόντρα στη φύση.

Αντώνιο. Κάτσε καλά. Έχει ζωντανή εκπομπή το γέλο. Τι λες ρε εσύ. Όλο το Σαββατοκύριακο μας τρελάνατε στις μουσικές. Τι να κάνω. Αλλά γιατί τα λες σε μένα. Θα πω εγώ στο Δημήτρη,

να μην είναι έχεις περιφέρεια, ακόμα αρχίζουν τα προβλήματα. Προλαβαίνεις να περάσεις την πόλη από μέσα, πιο γρήγορα θα φτάσεις.

Για μένα πάρε σε λέω, πάρε σε λέω δρόμο μέσα από την πόλη. Θα φτάσεις πιο γρήγορα. Τώρα όμως, τώρα μην τον καθυστερείς. Όσο τον καθυστερείς τόσο φορτώνει. Τα λέω εδώ κάθε μέρα, τα λέω. Άιντε μπράβο. Και μη λες, άσε προλαβαίνω τώρα, άσε τον πόχο να λέει. Γιατί μόλις θα σε πιάσει η κυκλοφορία εκεί στην Τριανδρία, μετά θα πεις, άμα τι έπαθα. Καλά τα έλεγε αυτός, εγώ δεν τον άκουσα. Τώρα! Και εσύ αφεντικό, μπάστα λίγο, ε! Μπάστα λίγο, ε! Και περίμενε. Ας μπέτα.

ή τώρα. Α, ξέχασα λέει να σου πω. Άλλον ένα τελικό έχασαν λέει τα παιδιά και γελάει. Ένα καθίστρεψε παλιό παιδί. Παλιό κόριτσο. Να λες τέτοια πράγματα εδώ πέρα πρωί πρωί. Δευτεριάτικα. Για τα παιδιά. Ορίστε μας. Λάζαρος, καλημέρα Αλέξανδρη, καλή εβδομάδα. Επίσης Λάζαρε. Εδώ για Νεάπολη βλέπεις η κυκλοφορία από ποιο δρόμο να βγω για το καφενείο. Ρε τι φάγαμε. Ας λέει, πάρ' τον περιφερειακό εσύ.

Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω να εισηγηθώ στον διευθυντή ροής προγράμματος, τον κύριο Δημήτριο Ζαλή, για να του πω βάλε και ένα δύο για μένα Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν βγαίνει πάλι ο Αντώνιο και τα λέει για άλλη, θα πούμε τίποτα. Τι να πούμε.

να πω. Είπα, μέχρι και ο Λεβαδιακός πήρε center back. Τώρα από τους ελεύθερους. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. 28 μήνες εμείς τίποτα. That's the way you do it. Money for nothing. Αλλά έχεις και 32 παίκτες. Πού να τον βάλεις τον άλλο. Πού να αγοράσεις, τους κάνουμε 33.

Πάντως, αν το θέλετε και πείτε να δείτε site που ασχολούνται με τα αθλητικά δρόμενα της χώρας, η προπαγάνδα καλά κρατεί, πάρα πολύ καλά κρατεί. Πάμε εμείς όμως σιγά σιγά να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και Αυγινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος. Αναλυτικά όλες οι προβλέψεις. Γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου του 2027. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού? Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών Γιώργου Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρονται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο. Αυτά που είναι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα απογευματινή. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. Κτίρια, βόμβες στις γειτονιές μας. Τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη Λυσικράτους. Πιθανές κατεδαφείς γειτονικών κτισμάτων. Ιστορικό διπλό στη Γερμανία. Συναγερμός σε βάση τον ΗΠΑ στη Βρετανία. Κούπα σε Σούπερ Βεζένκο. Ελεύθερος τύπος. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Μητσοτάκης κανείς αποείδητος στην ενεργειακή κρίση. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα.

αυτό ρε παιδί μου να είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά πόσο είναι, τέλος πάντων και ακόμα έξω να είναι σκοτάδι, με τρελαίνει δηλαδή, 7 και 11 για την ακρίβεια. Προχωράω λοιπόν εγώ με την εφημερίδα των συντακτών, προγράμματα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόλι ελικίκου ή ελικικού, δεν ξέρω πώς τον είστε. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ζητάει η Κομισιόν καθοδόν προς Αθήνα οι ελεκτές της Όλα. Πώς φορείς να μάθω, τι είναι αυτή η Όλα. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα και να βολεύονται οι μέτεροι. Άντε, ντροπή. Ντροπή να λες τέτοια πράγματα. Τραγωδία! Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν κάνουμε όλα αρπακόλα. Απλό έτσι. Εφημερίδα Δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες ρεσιτάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη Θεοχάρη Μιχαηλίδου Αλεξοπούλου Κουρκουδίνα Τσιάρα. Σάλλος με τα δημοσιεύματα της WSJ οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Κιλβόη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ήλιε Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Έγραψε η ιστορία η εθνική, πρίαμβος της εθνικής, 1-0 μέσα στη Γερμανία, λέει και η Δημοκρατία. Εφημερίδα Κόντρα, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, νοικοκύριδες και κακομύριδες. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί, σώσει για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Εφημερίδα Εστία. Η πολιτική της Κουστανέλλας εγκαταλείπεται από το Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απλές. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο Ολυμπικό Μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υπαλλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα. Και να τεμπορική η αφρόγκρεμα των εισηγημένων, συγγνώμη, του ενός δις. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάντως, πράγμα της ευκαιρίας από το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Δεν ξέρω αν θα επιλεχθεί δεύτερο δρομολόγιο ή άλλο δρομολόγιο, πάντως, δεύτερη κάζος δεν χώνα.

Και πηγαίνει ευθύς αμέσως στα μηνύματα να δω τι έχουν γράψει εδώ πέρα τα παλικάρια. Γρηγόρης. Καλημέρα από το κυτρινόβαρο Παρίσι. Πάμε για το πρώτο ευρωπαϊκό διπλό. Γρηγόρης Νάουσε. Πήγες για το Λεμάν. Μάλιστα τα αγόρι μου. Μπράβο. Μπράβο παλικάρι μου. Άιντε. Άιντε. Βγάλε και μια φωτογραφία με κανένα κυτρινόμαυρο κασκόλ πάνω στο Νάιφελ. Να το έχεις, το θυμάσαι. Και Αντώνη. Οι απόγονοι του Χίτλερ βγάλανε πολύ κόμπλεξ εχθές. Το τραγικό είναι ότι κάποια λασάνια υποστήριζαν το Τρίτο Ράιχ. Μπαρτών, με συγχωρείτε. Τι εννοείτε, κύριε? Μπράβο σε όλους τους Έλληνες που ζουν εκεί. Έκαναν Ελλάδα το γήπεδο. Ναι, αλλά το πρώτο σας μήνυμα δεν το κατάλαβα. Τι εννοείτε?

εγώ είπα και στην, στο πρώτο μισάρο της εκπομπής ότι αυτόχθον Γερμανός, αν εξαιρέσεις τον τερματοφύλακά τους και τον Κίμιχ, δεν υπήρξε κανένας.

Λέει ο Κον, όποτε βάζει αυτό το κομμάτι ψάχνω να δω από πού θα βγουν οι Bulls. Ναι, το πήρανε οι Bulls. Και το έχουν ως εισαγωγικό κομμάτι και δύο παλικάρια εκεί στο κρατικό ραδιόφωνο. Οι οποίοι μας έχουν πρίξει, δεν μιλάνε τίποτα άλλο. Από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τίποτα μιλάνε. Τίποτα. Και αναφερόμαστε σε κρατικό ραδιόφωνο. Μέχρι για το τι, για ποιο λόγο μένει ο Αταμάς στην Αθήνα. Τι μην νοιάζει εμένα, ρε. Τώρα είναι η είδηση αυτή που μου δίνεις.

Και πάμε να δούμε άλλη μια φορά την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, περιφερειακός πρόβλημα. Τα γνωστά του. Τα γνωστά του. Επίσης περιφερειακός στο ύψος Ελευθερίου Κορδελιού έχει θέμα. Και τα παίρνω κατά σειρά τώρα για να δούμε λίγο και την Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, η οποία προς το παρόν είναι μια χαρά. Μοναστηρίου πεντακάθαρη, στα δικαστήρια ελάχιστα προβλήματα. Η Εγνατία από ό,τι φαίνεται έχει τρομερή ροή, πολύ καλή ροή. Ο συμπροστισμός άρχισε στην Τσιμισκή Λεωφορονικής. Πεντακάθαρη, πάμε πιο ανατολικά, Βασιλής Όλγας. Σε καλά επίπεδα, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μέχρι το ύψος Καρακάση, εκεί και Μάρκου Μπότσαρη, υπάρχει ένα θεματάκι προς το κέντρο. Θα ανάγουμε στη Βασιλής Όλγας.

Πάω τώρα για τον Παναγιώτη εκεί στα Γρεβενά. Τι να κάνω, είμαι και στην Πάτη. Άντε για να μην παραπονιέται.

Σοβαρά επεισόδια, λέει, σημειώθηκαν. Ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε παιχνίδι του Super Cup στην Αργεντινή, όπου η Ρωσάριο Σεντράλ κέρδισε με 3-1 την Εστουδιάντες. Της κακομοίρας παίζανε σφαλιάρες, χαστούκια, λοξοπουνίδια. Η πράγμα είναι αυτό, ρε. Ωραίο Super Cup!

Εσύ, Αντώνη, το πράγμα είναι άγγλος φωσό του μπορεί, παιδί μου. Εκνευριστικό. Όταν σου λέω εκνευριστικό, εκνευριστικό. Εκεί που πάνε να πούνε μια κουβέντα, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ο Άρης παρουσίασε την καινούργια του εμφάνιση, ξέρω εγώ, έκανε την καινούργια του αρχίδα κλπ. Πεντάγει το άλλος. Πεντάγει το άλλος. Ναι, λέει, αλλά και ο ΠΑΟΚ, ρε στε αδερφέ, άσε να πει μια κουβέντα. Το παραέκανες. Πολύ προπαγάνδα, πολύ payroll, ρε παιδί. Δεν ξέρω πού να γλιτώσει. Έλεος με αυτό το πράγμα. Τη σπρώξιμο ενάτο.

Τώρα, Αντώνη μου, ο υπαιγνισμός είναι πολύ βαθύς και δεν νομίζω ότι χρήζει περισσότερης ανάλυσης. Αλλά καλό θα ήταν για μένα, αν έχετε αντιρρήσεις που έχετε και προτάσεις που έχετε, κάντε ένα κόπο και στείλτε ένα mail. Γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το πω άλλη μία, οι ακροατές είναι η ψυχή του ραδιοφώνου.

η ώρα σιγά σιγά πλησιάζει τα 7:30 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Τώρα είμαστε στα 7:29 και πηγαίνω ευθύς αμέσως Δημήτρης Καλαμαριά. Πάντως, χθες το βράδυ, στη μέρα, κατέταξαν τον διπλανό μετά τους δύο της Αθήνας και εμάς πίσω τους. Μας έχουν τρελάνει, αδερφέ. Είπαμε, η προπαγάνδα συνεχίζεται. Το είπα. Αλλά εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι φιλίες μεταξύ των δύο Γιαννάκηδων. Γιάννης ο ένας, Γιαννάκης ο άλλος, βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας τώρα. Δεν με πολύ αρέσουν. Τι να κάνω, να πω άλλα πράγματα. Πώς παίζει η Εθνική τώρα στην Τούμπα, μπορεί να μην πει κανείς. Ποιος είναι στην ΕΠΟ, μπορεί να μου πει κανείς.

κάποτε είχε υποθεί ότι τα δύο άκρος ποδοσφαιρικά γήπεδα και που συμφέρουν την εθνική να παίζει εκεί ήταν της ένατης λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο πλέον δεν χωράει πολύ κόσμο, και το άλλο το γήπεδο Χαριλάου, το σημερινό Κλεάντης Βικελίδης. Και είχε υποθεί ότι συγκεκριμένα αυτές πρέπει να είναι οι έδρες της εθνικής ομάδας. Δεν πειράζει, καλύτερα να μην έρθει μας, να μας χαλάσουν και το χλωτάπ. Ας πάνε σε αυτό το γήπεδο που είναι κατά τα άλλα, τι να σου πω, κουκλί ζωγραφιστό. Διάδρομα πάνω και κάτω, έχει διάδρομο ούτε 1,5 μέτρο. Αλλά εκεί δεν επενδύνει κανείς. Τι ασκούμε και εγώ τώρα με αυτόν, ας είμαι από εκεί κάτω. Αγαπητέ μου Δημήτρη, επειδή λένε ότι είμαστε πίσω τους, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Κάτσε να ειδούμε, κάτσε να ειδούμε.

Αυτά να τα βλέπει ο σύνδεσμος διαιτητών Θεσσαλονίκης Καλαθόσφαιρας εννοώ. Και εγώ δια τούτου βήματος προτείνω η ΚΑΕ Άρης να μην ξαναπάει στα μαυροσκοπία. Ναι, να μην ξανασυμμετέχει. Καθότι εφευρέθηκε νέα μεγάλη διοργάνωση στο Super

Τώρα με κάνεις πλάκα. Εκείνο το μάτς με Ιμπραήμοβιτς που ήταν γεμάτα σχολεία με τη Σουηδία. Έχει παίξει και με Δανία. Δημήτρη, και με Δανία. Και φάγαμε ούκο λίγα.

Κι άλλο ένα παιχνίδι που θυμάμαι στο Κατατσόγλιο 17 Νοεμβρίου του 83, δεν θυμάμαι να σε γελάσω. Δεν θυμάμαι. 0-3 από τους Εγγλέζους. Εάν δεν απατώ με 2 γκολ ο Γουτστοκ. Με Δανία βέβαια και πρέπει με Νέλκιερ.

Και πάω στο μήνυμα του Σωτήρη, ο οποίος λέει τα εξής. Καλημέρα Αλέξανδρε. Για να το δούμε λίγο καθαρά μπασχετικά. Οι δίπλα μας απέδειξαν για πολλαπλή φορά ότι θα στηριχτούν στις ατομικές ικανότητες κάθε παίκτη σε αντίθεση με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που είναι ένα ομαδικό μείγμα. Αναμείνατε στο ακουστικό σας έως Νοέμβρη. Μετά, κύριοι και κυρίες, συγγνώμη, αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν άρδι. Τι εννοείς, Σωτήρη μου, καλέ, τι εννοείς.

Για μένα προσωπικά ένα σύστημα που στηρίζεται πάνω σε σου 3 πόντων δεν έχει και πολύ μεγάλη ζωή. Γιατί σήμερα είναι και αύριο μπορεί να μην είναι. Για όσους πήραν έστω και μια ελάχιστη μυρωδιά από το χθεσινό μεγάλο τούτο παιχνίδι, ο Χάμα. Είπαμε, έχουμε φέρει καινούργια διοργάνωση τώρα, Super Cup στο μπάσκετ. Να μην χτυπήσουμε και καμιά διαφήμιση, άσε που δεν έχει τίποτα τώρα. Κοίταξε πόσο έξυπνα εδώ, σου λέει, τέτοιο ποδόσφαιρο δεν έχει. Έτσι. Αν κάθεις τον κόσμο θα το δει, θα το δει. Θα πάρω καμιά διαφήμιση, θα την πάρω.

38 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα να πάμε άλλη μια φορά στην κίνηση των δρόμων. Η Τσιμισκή ξεκινάω από αυτή. Φορτώθηκε άσχημα, η Εγνατία φαίνεται να έχει καλύτερη ροή. Επίσης, σχετικά καλή ροή έχει η λεωφόρο Βασιλισσόλγας. Λεωφόρος Βασιλισσόλγας, ας τον περιφερειακό, ξέρουμε. Ανάξιο λόγο. Λοιπόν, Αγίου Δημητρίου μια χαρά, Κασάνδρο επίσης, μια χαρά. Λαγκαδά, προβλήματα εκεί, Ξηροκρίνη, 12 όροφες κλπ. Κλπ. Μέχρι και τα συμμαχικά επάνω. Μοναστηρίου, πολύ καλά, παλαιού σταθμού, πολύ καλά. Πάρε τη τηλεφώνηση, γιατί είναι άδεια εντελώς. Όταν σου λέω εντελώς, 25 Μαρτίου. Α, τρώγεται. Ανεβαίνεις, τρώγεται. Ωραιότατα, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μέχρι το Πάρκο Πότσαρη έχει ένα μικρό θεματάκι, μετά ανοίγει. Όπως κάθε μέρα. Πάω γρήγορα και μία λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Η οποία, ναι, μετά τα Πέπκα και το Ρετζίκι έχει τα θέματα της. Αυτά προς το παρόν. Με τους δρόμους. Αυτά προς το παρόν με τους δρόμους. Τραγουδάκι τώρα. Εμείς πάμε μηνύματα πριν βάλουμε να δω τι γίνεται εδώ πέρα.

Και ένα πολύ ωραίο μήνυμα στέλνει η Ειρήνη, η οποία μας δίνει μια πληροφορία. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει φέτος το Super Cup του μπάσκετ. Ξέρω ποιος το ακύρωσε, ποιος ακύρωσε τον θεσμό λόγω έλλειψης ανταγωνισμού και αντιπάλου από το κράτος. Το Super Cup Ελλάδας διεξήγηκε για πρώτη φορά το 1986 μεταξύ του Άρη Θεσσαλονίκης, πρωταθλητή της Α εθνικής κατηγορίας, την αγωνιστική περίοδο 85-86 και του Παναθηναϊκού Κυπελλούχου Ελλάδας στην ίδια περίοδο. Που νομίζω εδώ πέρα είναι φιναλίστ, δεν θυμάμαι, έχω έναν ενδιασμό. Οι Θεσσαλονικοί κέρδισαν τους πράσινους εντός έδρας 117-85 και εκτός έδρας με 104-88, κατακτώντας έτσι τον πρώτο τίτλο του Super Cup. Ο Άρης Θεσσαλονίκης στη συνέχεια κέρδισε το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδος στις επόμενες τέσσερις συνεχόμενες σεζόν. 86-87, 87-88, 88-89 και 89-90. Μη προκύπτοντας έτσι ζευγάρι για τη διεκδίκηση του Super Cup Ελλάδας και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν διεξήγαγε ποτέ ξανά τη διοργάνωση για άγνωστους λόγους ούτε το 1991 μεταξύ Άρη Θεσσαλονίκης και Πανιωνίου Νέας Σμύρνης, ούτε το 1992 μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Και άλλα μπλα.

7:45 πρώτα λεπτά. Πηγαίνουμε για το τελευταίο τέταρτο παύλα 20 λεπτά της εκπομπής. Και τα μηνύματά σας γραπτά ή ηχητικά μπορείτε να τα στείλετε εδώ στο Viber 6936 5 12 0 99.

Και ρωτώ τώρα εγώ, μπορεί τη δυνατότητα η εθνική Ελλάδος να τερματίσει πρώτη στον όμιλο? Άντε, αν όχι πρώτη, δεύτερη, γιατί μέχρι στιγμής είναι στους 6 βαθμούς. Και υποδέχεται τώρα να παίξει με Ολλανδία. Μετά έχει η Γερμανία μέσα και νομίζω ένα παιχνίδι έξω με την Ολλανδία και ένα με τη Σερβία. Με τη Σερβία εντός.

και η δική μας ομάδα την Μπάζη ξεκινά τις υποχρεώσεις αυτή τη εβδομάδα. Λίαν, συντόμως, τρίτη νομίζω. Τρίτη.

Από την άλλη πλευρά, εκεί στην ΠΑΕ ψάχνουν ομάδα για να γίνει ένα φιλικό. Και εδώ αργά πήγαμε. Βέβαια, νομίζω ότι ήδη έπρεπε να είχε κλειστεί το φιλικό. Νομίζω. Σας τι λέτε. Έχετε διαφορετική άποψη.

Και λέει η Ειρήνη, κοντά είναι η καλαμάδα και γελάει. Κοντά στο να κλείσουμε φιλικό μαζί, δίσε το εννοείς. Γιατί είναι 7-8 ώρες δρόμο, γι' αυτό λέω.

Και προσέξτε τώρα δήλωση των παιδιών από δίπλα, βέβαια. Προσέξτε δήλωση. Είναι να γελάς και να κλαις μαζί. Παλέψαμε, δώσαμε τα πάντα. Είναι δύσκολο για εμάς, είμαστε νέα ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ο ίδιος, λέει, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πώς ξεκινάει η προπαγάνδα, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό.

Είναι συνηθισμένη η δικαιολογία όλων των προπονητών, έτσι. Όταν χάνουμε, είμαστε νέα ομάδα. Όταν κερδίσουμε όμως, και ένα σωρό υπαινιγμούς και παράπονα για τη διευθυνσία. Αλλά κύριοι του συνδέσμου διαιτητών καλαθόσφαιρας Θεσσαλονίκης, ανοίξτε λίγο τα ματάκια σας. Για το ποιος σας τίμησε με την παρουσία του στην διοργάνωση που λέγεται, στο τουρνά που λέγεται Μαύρος Κούφια, και σας έδωσε τον οβολόν του. Για να τα λέμε όλα.

Ναι, αυτό είπα και πιο μπροστά, Ειρήνη μου. Αυτό είπα. Κοντά στον Άρη γενικά, λέει. Α, γενικά. Όχι αφιλικό. Πάντως η Εθνική παίζει με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα την Πέμπτη και την Κυριακή αντίστοιχα. Ποιος έκανε αυτή την πρόταση να πάνε σε αυτό το κύπελλο? Απορία που έχω. Ποιος να ήταν άραγε? Ότι πεντακάθαρο ελληνικό ποδόσφαιρο. Yeah, the blade is what you got.

Και επειδή ο Άρης δεν είναι ένας από τους προσκυνημένους, γι' αυτό και τρώει αυτό το κυνηγητό. Βλέπετε, ο άλλος, ο καινούριος, είναι διάθετος της κυβέρνησης. Ήρθε για να διώξει του Γιαννάκη. Μπαρμπαγιάννη εννοώ, ναι, αυτό με τα πολλά τα γένια. Να μην τον αβαντάρει ο άλλος ο Μπαρμπαγιάννης, εδώ να αβαντάρει. Διπλή φιλιάτρος, τον ένα κάνει το φίλος, τον άλλον είναι φίλος. Αλλά ποιο παλικάράκι πρότεινε αυτό το γήπεδο?

με μια πόλη που ξεκίνησε την εβδομάδα της με αρκετή κίνηση όπως πάντα. Και ας ελπίσουμε ότι με την αποπεράδοση των έργων του flyover θα ανασάνει κυκλοφοριακά η πόλη. Εκεί στο Δήμο Καλαμαριάς να φροντίσετε να βάλετε περισσότερα λεωφορεία εντός της συνοικίας, εντός του οικισμού Καλαμαριά. Χρειάζεται περισσότερα μίνι μπας, θα έλεγα. Γιατί για παράδειγμα για να πας από Νέα Κρίνη ή Βότσιε, το θέλεις. Γενικότερα νομίζω ότι σε όλες τις περιοχές της πόλης χρειάζονται αυτά τα μικρά λεωφορείακια. Πλέον και όχι εκείνα τα μεγάλα που δεν μπορούν να στρέψουν. Και συναντούν περισσότερα προβλήματα. Ώστε να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Ας πάρουμε και τίποτα καλό από την Ευρώπη, μην μπαίνουμε μόνο τα άσχημα.

Και έτσι λοιπόν υπό τους ήχους των Deep Purple. Highway Star. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους και σε όλους. Να έχετε μια όμορφη Δευτέρα. Τώρα Δευτέρα και όμορφη, πώς είναι, τσαγκάρα Δευτέρα. Εντάξει, παιδί, πάμε παρακάτω.

να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι το πρωί στις 6 η ώρα. Είστε επαναγκούν λοιπόν.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
5: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
6: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
5: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
6: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
5: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
6: Και μετά?
5: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
4: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα,
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σας, καλημέρα Yellow Radio 101,7. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην πόλη του Θεού.

Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτέμβρη. Βγαίνει και ο Σεπτέμβριος. Ξέρετε, ο Σεπτέμβριος είναι ο μεταβατικός μήνας της εκκίνησης της χρονιάς. Μπαίνουμε στον υδροχό. Τι εννοώ τώρα, μεταβατικός μήνας εκκίνησης χρονιάς. Τώρα το είπα δηλαδή πολύ έτσι γρήγορα. Εντάξει, ότι η χρονιά ξεκίνησε ρε παιδί μου το τέλειο Αυγούστου, 20 Αυγούστου. Γίνεται μετά αυτό το, αυτές οι 4-5 αγωνιστικές. Υπάρχει σημαντική διακοπή και επαναξεκινάει μετά το πρωτάθλημα και ξεκινάει και το μπάσκετ. Η μετάβαση δηλαδή, το πρώτο, η προθέρμαση. Κανένα μηνάκι δηλαδή. Χωρίς μπάσκετ, μόνο με ποδόσφαιρο, και το ποδόσφαιρο ξανασταματάει και ξανασταματάει και ξαναξεκινάει. Και ξεκινάνε μαζί μετά. Αφού έχει κάνει το ποδόσφαιρο, ξέρω και εγώ, κάποια παιχνίδια. Άρα το είπα εγώ, μεταβατική χρονιά, τι ξύνη χρονιά, μόνο καταλάβει ο άνθρωπος αυτό. Μπαίνουμε στον υδροχό. Και αυτή τη βδομάδα βέβαια δεν έχει μπάλα, έτσι. Έτσι ήταν γραμμένο. Έχει όμως μπάσκετ. Στο τέλος της εβδομάδας ξεκινάει το μπάσκετ και καπάκι επαναξεκινάει το ποδόσφαιρο μετά την επόμενη. Καλύτερα που το κάνανε έτσι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή παλιά, ξέρετε, παλιά μέχρι πέρσι.

παλιά, παιδί μου, μέχρι πέρσι ενώ παλιά, κάνανε δύο διακοπές έτσι, μία στην δεύτερη αγωνιστική και μία ξανά, για να παίξουν να λάβουν χώρα οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Τώρα δεν κάνανε διακοπή στην δεύτερη αγωνιστική, κάνανε μια τετράδα αγώνων μαζεμένη, πεντάδα, πόσους κάνανε, σαν μας κάνανε.

πέντε παιχνίδια κάναμε. Δεν και λίγα. Και μετά έρχεται η διακοπή, μαζεμένη. Δηλαδή κάνανε δύο εβδομάδες μαζί, γιατί να κάνουν μία σημεία, κάνανε δύο μαζί. Κακό. Άμα ένα σταματάς, σταματάς μία φορά. Να προλαβαίνεις να κάνεις και καμιά δουλειά. Είναι όπως τα ρεπό, ρε παιδί μου. Αν κάνεις μία μέρα ρεπό, είναι ισοκαμία. Ενώ δύο κολλητά ρεπό, προλαβαίνεις, θα ευχαριστηθείς. Και θα ανάψουν έτσι και το. Και αυτό. Νερό θα φέρουν. Δύο εβδομάδες προλαβαίνεις να κάνεις μια δουλίτσα και να βγεις έξω για ποτέ.

0: Να πούμε καλημέρα στις τέντες Star. Κιτρινόμαυρη Πηλαία. Ο Ηλίας πίσω από την εκκλησία του συνονόματου. Πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία στην Κήπου 35. Σας περιμένει να σας κάνει μια βόλτα στο χώρο της τέντας, της πέργολας των αναμαθραυστών.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά που τα πάντα γύρω.
0: Αύριο ξεκινάει και ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, η ομάδα του αιώνα. Η ομάδα που είναι έτοιμη να ξαναφέρει το μπάσκετ στο βορρά. Α, ξέχασε το μπάσκετ στο βορρά, το ξαναφέρουν τα παιδιά. Το γέλιο δεν είναι για την σημερινή τους δυναμική, το γέλιο, το γέλιο είναι για το ξαναφέρουν το μπάσκετ στο βορρά. Να είστε καλά, παιδιά, γέλασα.

0: είναι έτοιμη να ξεκινήσει αύριο το απόγευμα το ειδηπορικό της από το γνωστό Λεμάν. Από το γνώριμο Λεμάν. Από μια πόλη όπου είχε γίνει κάποια στιγμή ένα πολύ σημαντικό παιχνιδάκι. Άκου να ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο Βορρά. Ρε τι τραβάνε τα αυτάκια μας.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά κι άνοιξε την πόρτα της.
0: Εν τω μεταξύ αυτός ο... ο Ιταλός μου είναι συμπαθής, δεν μπορώ να πω γενικότερα, αλλά αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο, έχει λίγο την πλάκα του. Δηλαδή τώρα χτες άκουσα ότι είναι μαζί με τον Ομπράντοβιτς ο νούμερο ένα, λέει σε τεχνικές ποινές. Καταλαβαίνετε, δηλαδή εξού και οι διαμαρτυρίες του και το σοου που έδωσε στη συνέντευξη τύπου. Μάλιστα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η χρονιά με αυτά τα πραγματάκια που είδα. Πολύ σουσού θα έχει.

Έτοιμοι να κάνουν φασαρία τα παιδιά. Λιτσάκι τελείως το λιτσάκι. Α, ακούσουμε κανένα συθηματάκι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνι. Χαμηλής παικτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα. Ο νούμερο είναι μια, η νούμερο είναι επιλογή μας. Να ξεκινήσει η μέρα μας με ένα υπέροχο καφεδάκι. Άντε να πιούμε και ακόμα ένα μέσα στη διάρκεια της μέρας, όχι τρίτο, μην τρελαίνεστε. 2-3-15-87-3-77. Το τηλέφωνο της Τσελίνη είναι εκεί. Ο Θάνος, ο Σπύρος, ο Χρήστος, ο Αντώνης, εννοείται. Να σας έτοιμοι να σας γνωρίσουν για να σας οδηγήσουν σε μια εξαιρετική συνεργασία για να βάλετε ποιότητα στην επαγγελματική σας διαδρομή. Να βάλετε και συνεργάτες οι οποίοι θα έχουν να ως μέλημά τους και θα σκέφτονται εσάς. Να είστε καλά από τα μηχανήματά σας, να είστε καλά από την ποιότητα του καφέ σας. Σας λέω για τους επαγγελματίες του χώρου. 2-3-10-5-87-3-77. Ξαναλέω το τηλεφωνάκι έτοιμο να σας υποδεχτεί και να κλείσετε το δικό σας ραντεβού. Εχθές είχαμε και την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών που έχει βγει ποτέ με την Γαρανόλευκη. Μία ομάδα να την βγεις στο ποτήρι ξανά και μάλιστα με διαφορετικό πλέον πρόσωπο και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτά που της λείπανε και δεν μπόρεσε να απασχολήσει την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα μερικούς μήνες πριν, όταν και ήταν δεδομένο ότι η ποιότητά της και το ταλέντο της ξεχύλιζε και ήταν δύο

0: και η έλλειψη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών εκείνη τη στιγμή. Πιαστήκαμε κορόιδο δηλαδή, το έλεγα και τότε. Αν θυμάστε κάποιες αναφορές τότε, τα ίδια που τώρα λέει όλη η Ελλάδα έλεγα τότε στους αποκλεισμούς εδώ σε αυτήν την εκπομπή για αυτή την ομάδα. Αλλά τα αποτελέσματα είπαμε, η δύναμη του αποτελέσματος. Τότε δεν μπόρεσε να βγει μπροστά στην βιτρίνα η δεδομένη ποιότητα, η δεδομένη αυτή πραγματικότητα ότι μιλάμε για μια καταπληκτική ομάδα. Βέβαια, εχθές βρήκε κιόλας στην Γερμανία στη μετάβασή της. Μύριζε το παιχνίδι από την αρχή, πριν ακόμα ξεκινήσει, τα δεδομένα δηλαδή έτσι όπως ήταν, μύριζε ότι έπαινε κλίμα ότι μπορεί να συμβεί αυτό που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά. Δηλαδή, τι είναι να κερδίσει η Εθνική με την Γερμανία. Στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει μία, η οποία μου είναι πολύ συμπαθής ποδοσφαιρικά, πάντα μιλάω για όσους έτσι λίγο μπερδεύουν πράγματα και καταστάσεις. Η Γερμανία, η οποία διαχρονικά μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και την υποστήριζα πάντα στα Euro και στο Mundial, η Γερμανία όμως σε αυτή τη στιγμή η ποιότητά της είναι πολύ πολύ πολύ μέτρια. Και φυσικά η καταπληκτική εθνική μας το εκμεταλλεύτηκε και φυσικά πήρε ένα αποτέλεσμα που δεν το λες και τόσο μεγάλη έκπληξη όσο φαίνεται. Α, και παρεμπιπτόντος για τον μυρωδιά τον Γιοβάνοβιτς χωρίς τον Ντέλια. Αυτό το έγκλημα που ρε παιδί μου δεν τον ήθελε στην εθνική και δεν έκανε και δεν έρανε. Καλά, δεν υπονοώ ότι η ομάδα είναι καλύτερη χωρίς τον Ντέλια. Δεν λέω αυτό, μην πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά και εκείνο το χωρίς τον Ντέλια η εθνική είναι τίποτα. Εκεί εκείνο ρε φίλε δημιουργεί συζήτηση. Εκείνο το πράγμα το χωρίς την Ντέλια η εθνική είναι ένα τίποτα. Και ότι ο Γιοβάνοβιτς είναι μυρωδιάς και ότι δεν νιώθει. Εγώ βέβαια για να μην παρεμηνευτεί η τοποθετησή μου, φυσικά και θεωρώ τον Κωνσταντέλια καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Και φυσικά τον θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος εννοείται ότι δίνει ποιότητα στην εθνική. Για να μην παρεμηνευτώ, αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο και να βρίζουμε και να λέμε Γιοβάνοβιτς, μυρωδιά, χωρίς τον Ντέλια δεν είσαι τίποτας και ποιος έχει το θράσος σε εσύ και δεν τον ήθελες και δεν τον έκανε. Ηρεμήστε λίγο όλοι. Έτοιμοι να βγάλετε τον άνθρωπο που τον θεωρώ κόσμημα, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σας έχω ξαναπεί αυτό. Κόσμημα χαρακτήρα και φυσικά έναν εξαιρετικό προπονητή. Έτοιμοι να τον βγάλετε άχρηστο όλους αυτούς τους μήνες με τις αποκλεισμούς της εθνικής από τη Σκωτία. Είπαμε, η δύναμη του αποτελέσματος οδηγεί σε συμπεράσματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια τώρα, ένα με τη Σερβία νομίζω ξαναπαίζουμε και ένα με την Ολλανδία, δεν ξέρω με την Ολλανδία σε ποιο γήπεδο γίνεται, με τη Σερβία νομίζω παίζουμε, όχι νομίζω παίζουμε εδώ αφού παίξαμε εκεί. Δεν ξέρω με την Ολλανδία που παίζουμε, δεν γνωρίζω μάτια μου. Εδώ είναι και αυτό. Η εθνική οποία έκανε δύο παιχνίδια εκτός έδρας έτσι και πήρε 6 πόντους, δηλαδή τώρα ας πούμε την... Καλά, περιμένετε λίγο γραμμούλες. Δηλαδή αν ρωτούσες πριν από το παιχνίδι με τη Σερβία πόσο βαθμούς θα πάρει η εθνική, εγώ προσωπικά θα έλεγα από 0 λόγω ατυχίας ως 6 μέχρι απονομή δικαιοσύνης ποδοσφαιρικής ποιότητας. Τελικά ήρθε το 6, ξέρετε το ποδόσφαιρο, όσο και άδικο να είναι μία στιγμή, γυρνάει, τροχός είναι. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είναι μονόπατα άδικο, δεν γίνεται. Στη συνέχεια της ιστορίας απονέμει δικαιοσύνη, μπορεί καθυστερημένα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν αυτό που ίσχυσε με τη Σκωτία, εκείνη η μαγική εικόνα, ίσχυγε και με τη Σερβία, θα μπορούσαμε να χάσουμε 2-1 όταν ο Ζολάκης βγάζει αυτό που δεν βγαίνει. Ενώ το μάτς έπρεπε να είναι 0-3, θα μπορούσε να γίνει 2-1. Φοβερά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν έγινε όμως και έγινε 1-2 στο 95. Και κάπως έτσι οδηγήθηκε σε δίκαιο αποτέλεσμα η συνάντηση. Αλλά θα μπορούσε να γίνει και 2-1. Εχθές η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να πάρει προβάδισμα στο σκορ, προφανώς. Δεν έγινε όμως και μετά το 50, το ημίχρονο, μετά το 53 συγκεκριμένα, που ήταν τελευταία φάση της Γερμανίας, το έλεγε και το ξανά έλεγε ο σπίκερ, η εθνική έκανε ένα ρεσιτάλ όριμης και κοινικής εμφάνισης. Και βγαίνοντας και εκτός από τη φάση του γκολ και άλλες φορές μπροστά στην αντίπαλη εστία. Η εθνική σε αυτά τα δύο παιχνίδια, εκτός από την ποιότητα και την ικανότητα την οποία έδειξε και πάλι, όπως είναι, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είχε όμως και τις μικρές στιγμές μαζί της, όπως δεν τις είχε όταν ήταν στην κρίσιμη στιγμή να προκριθεί στο Μουντιάλ. Αυτή η εθνική είχαμε πει και τότε που αποκλείστηκε ότι την επόμενη δεκαετία, δηλαδή αυτά τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας, μια δεκαετία, αντί να βάλουμε δύο διοργανώσεις, ας πούμε, μεγάλες, θα απασχολήσει την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα δεδομένα. Ήδη την απασχολεί κατά μονάδα. Με όλους τους ποδοσφαιριστές να κοσμούν τεράστια ευρωπαϊκά κλαμπ στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με χαοτική διαφορά η καλύτερη εθνική όλων των εποχών, πολύ ανώτερη από εκείνη του 2004 που ποδοσφαιρικά λίγο το πρόσβαλε το ποδόσφαιρο τότε. Αλήθειες να λέμε. Και βέβαια τότε μεγάλη απόδειξη είναι ότι κανένας ποδοσφαιριστής εθνικής, σχεδόν κανένας, όχι κανένα, κανένας δεν πρωταγωνιστούσε σε καμία ευρωπαϊκή ομάδα. Κάποιες τυπώδεις συμμετοχές υπήρχαν οι οποίες να είχαμε να λέγαμε. Για να πάρουμε γραμμούλα που θέλει κάποιος γρήγορα να μιλήσει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δικαιούσε. Ναι, λόγω... Γιατί ξημέρωσε μια μέρα που την περιμένατε εσείς εκεί.
1: Εδώ ζούμε, φίλε.
0: Βέβαια.
1: Εγώ ειδικά επειδή έχω και το προνόμιο να βγαίνω από το πρωί από τις 4.30 έξω.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπω, ξέρεις τι υπέροχο να βλέπεις αυτά τα μούτρα του Γερμανού.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει. Σήμερα έχει γίνει και ένα, πώς να το πω τώρα, ένα χαβαλέ το πρωί. Έχω σταματήσει έξω από ένα σπίτι, το ταξί δουλεύει τώρα, περιμένω να βγει ο πελάτης. Λίγο ψιλοκαθυστέρησε ο πελάτης, δεν έσβησα τη μηχανή και βγαίνει ένας από εκεί, νευριασμένος και όλος, έτσι, ένας γερμαναράσομος, κλασικός. Έρχεται, ούτε καν να μου πει να ανοίξω το παράθυρο, να μου πει, ανοίγει την πόρτα και μου λέει, εδώ λέει κοιμούνται.
0: Του λέω, και χθες κοιμόντουσαν.
1: Ελληνικά.
0: Έτσι.
1: Μόνιμα κοιμούνται.
0: Και χθες πες κοιμόσασταν.
1: Του λέω στα ελληνικά, στα παπάκια μου. Αλλά στα ελληνικά. Μου λέει, δεν ξέρεις να μιλάς γερμανικά. Αμέ, του λέω, ξέρω. Τότε λέει, για πες, κουρμπέλιας, του λέω. Τι κλείνει με δύναμη την πόρτα και φεύγει.
0: Εντάξει. Είστε με το καλημέρα, δηλαδή, γεια σας ήρθα. Εντάξει.
1: Δηλαδή, να μην μπορώ να... Κάτι τέτοια σκηνικά να θέλω να έχεις το βίντεο αναμένο, για να γράφεις.
0: Κάπου ηρέμησε.
1: Δηλαδή, ναι, ήταν, άμα έβλεπες το ύφος, πήγαινε και γυρνούσε το κεφάλι πίσω, ξανά με κοιτούσε, σαν να ήθελε να γυρίσει να μου πει, τι να μου πεις τώρα, εσύ σαν τον Παοκτσί που θέλει να μιλήσει στον Αδριανό, τι να του πεις στο μπάσκετ, παιδί μου.
0: Αυτό το έμαθες. Ο συμπολίτης θα ξαναφέρει τον μπάσκετ στο Βοράλι. Το μάθες. Και ξαναλέω, δεν είναι υπαινιγμός και χλεβασμός για τη σημερινή τους κατάσταση, που είναι πραγματικά εξαιρετική ομάδα. Αλλά είναι το ξαναφέρεις στο μπάσκετ στο Βοράλι. Το είχε ποτέ ο συμπολίτης του μπάσκετ στο Βοράλι, το ξαναφέρει. Εκτός άμα εννοούν, Κοσμά, ότι θα ξαναέρθει, θα ξαναέρθει στο Βορρά. Και αυτή τη φορά το φέρουν αυτοί. Μήπως εννοούν αυτό. Μήπως δεν ξέρουν γιατί πόσουν.
1: Δεν μπορώ να δώσω βάση σε ανθρώπους οι οποίοι όταν πλέον και καθάρισε, ας το πούμε, το μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη, το μόνο που λέγανε πάντα με τη σφυριάρα μπάλα. Δηλαδή, ειδικά...
0: Αχ, τι τράβηξα χτες! Τι τράβηξα χτες, Θεέ μου!
1: Έλα, ποιος ασχολείται, λέει, με
0: φίλε, τι τράβηξα χτες! Δώσε μου ένα λεπτό, βρε αγόρι μου, δώσε μου. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εχθές είχε το Super Cup, τον τελικό. Ναι, το Super Cup βέβαια δεν ξεκίνησε χτες, ήταν και προχτές. Ήταν η μη τελική.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω το παιχνίδι το μαγαζί, το οποίο οτιδήποτε, ρε παιδί μου, αθλητική διοργάνωση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ πονκ, τένις, οτιδήποτε μπορεί να απασχολήσει τον κόσμο, το δείχνουμε. Λοιπόν, το είχαμε και τον ημιτελικό, τον είχαμε το Super Cup. Και δεν είχε και κάτι άλλο, Σάββατο νεκρό από αθλητικές άλλες διοργανώσεις.
1: Λογικό.
0: Το είχαμε. Φιλέ, ήταν 5 με 6 άτομα, παραπάνω δεν ήταν, που είδαν το παιχνίδι το πρώτο, τον ημιτελικό, και υπεραστικοί, γιατί τηλεοράσεις είχαμε έξω, υπεραστικοί κοντοστεκόνουσαν και ρωτούσαν τι είναι αυτό που βλέπουν. Αλήθεια σε λέω, Κοσμά, ρωτούσαν τι βλέπετε.
1: Αφού φέρνουν τον μπάσκετ στο βορρά.
0: Ρωτούσανε τι βλέπετε. Κανένα μαγνητοσκοπημένο παιχνίδι, τι βλέπετε.
1: Δηλαδή, ο Αριανός ίσως περισσότερο θα ήξερε ότι είχε παιχνίδι.
0: Καλά τώρα σοβαρά μιλάς. Μα και οι έξι που ήρθαν, μα και οι έξι που... όταν λέω 5-6 ήταν οι συμπολίτες που ρωτήσανε. Είχε και μια 15 που ήταν Αριανή και ξέρανε τι βλέπανε. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Ήρθανε 5-6-4 ήτανε, οι οποίοι ρωτήσανε και είδανε να δούμε τον ημιτελικό, το Super Cup, ας πούμε. Είχανε μια σχετική άποψη ότι διεξάγεται αυτή η διοργάνωση. Αυτά το Σάββατο. Την Κυριακή, σε ένα βράδυ μέσα, ξαφνικά έρχονται, βέβαια, έρχονται, είναι τρομερός νούμερο για τα δικά τους δεδομένα, ήρθα καμιά τριανταριά που ρωτούσανε, θα δείξουμε μπάσκετ. Α, ήρθαμε να δούμε μπάσκετ. Ήταν και καμιά παρέα πεντεγκόμενες και λέει, ήρθαμε να δούμε μπάσκετ. Λέει. Λέω, τι τραβάω, Θεέ μου. Λέω, μπάσκετ, όταν λες μπάσκετ, ναι. Τέλος πάντων, βάζουμε και έρχεται και ένας φίλος, γιατί τους ξένους, ας πούμε, δεν μπορούσα να τους κάνω χαβαλέ. Έρχεται και ένας φίλος, λέει, Μητσάκο, λέει, πού να κάτσουμε, λέει, μια παρέα είμαστε. Τι εννοεί, λέει, να κάτσετε. Η εθνική 15 το αρχίζει, λέω. Όχι, ρε, μάνα. Τι 15 το λέει, τώρα παίζει, λέει, η μπάσκετ. Πάω. Λέω, πάω μπάσκετ. Λέω, να σε πω, ρε, φίλε, λέω. Δηλαδή, τώρα πραγματικά, μια και έχουμε άνεση συζήτηση μαζί μα. Πραγματικά, λέω, δεν αισθάνεσαι λίγο κάπω, λέω, ηλίθιο. Ειλικρά σε ρωτάω, είμαστε και φίλοι τόσα χρόνια. Δεν αισθάνεσαι, λέω, ηλίθιο. Λέω, γιατί να αισθάνεσαι ηλίθιο. Λέω, ρε, φίλε, πραγματικά έπρεπε δηλαδή να μαγνητοφωνώ τα. Οι Αριανοί, εσείς ασχολείστε με τον μπάσκετ, ποιος ασχολείται μαζί σας, γελάει ο κόσμος με εσάς, είναι δυνατόν το 2025 να βλέπεις μπάσκετ, τώρα σοβαρά μιλάτε εδώ, ο κόσμος καίγεται, το Ισαβίδης, το Super League, το Europa League, το Champions League, το Mundial, καλά τώρα, μόνο εσείς είστε πάνω στη γη, μόνο εσείς βλέπετε μπάσκετ, δεν βλέπει κανένας άλλος. Εκείνο με το σπηριά, αλλά το ότι άθλημα παίζεται με τα χέρια είναι κάτι άλλο και οτιδήποτε. Αυτά το ξεχάσατε, ρε, εσύ το λέω. Με το λαλάνεις, λέω. Έλα ρε, εντάξει, υπερβάλλεις το, υπερβάλλεις τώρα. Εμείς λέει, βλέπαμε μπάσκετ. Λέω, δεν ερχόσουν εδώ. Λέβαια. Δεν ερχόσουν εδώ και έβλεπα εγώ ο Κακομοίρης σε μια τηλεόραση το Μαρούσι Άρης και με χλέβαζες. Δεν ερχόσουν εδώ και με έλεγες καλά, είναι δυνατόν. Και μου λέει, εντάξει ρε.
1: 45 εισιτήρια δεν έκοψε ούτε το μάτς.
0: Και για να μην. Α, και βέβαια κάποια στιγμή με λέει ένα, κάποια στιγμή να το βλέπει το μάτς. Λέει να σε ρωτήσω και μετά και έχει και διακριτικότητα για να μην γίνει ζήλη. Λέω να σε ρωτήσω, με λέει τι. Λέω, πες μου, αγόρι μου, τι θες. Σε ποιο γήπεδο γίνεται το μάτς. Αυτό λέει που παίζουμε, γιατί δεν έχει κόσμο, λέει. Ωχ, Θεέ μου, γιατί τραβάω όλο. Εγχειρίδιο πρέπει να του δίνω τη διοργάνωση, τα δεδομένα. Λέω στο Περιστέρι παίζουν. Εντάξει, ψυχόλα μου, λέω.
1: Πρέπει να τους έχεις φωτογραφία κάθε παιχνίδι που έχουν παίξει εκεί στο κρατικό. Κάθε παιχνίδι που έχουν παίξει, μια φωτογραφία την κερκίδα.
0: Κάθε τραβάω.
1: Και να πεις, παιδιά, ευτυχώς, δηλαδή που κάνετε και κανένα sold out όταν έρχομαστε εμείς. Και εκεί δεν ξέρετε γιατί πάτε. Δεν ξέρετε καν γιατί πάτε, ας πούμε.
0: Πάντως, να κάνεις φέτος,
1: κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος θα έχει πολύ ανταγωνισμό το μπάσκετ, θα δούμε ωραία πράγματα.
0: Βέβαια, και έχουν και πολύ καλή ομάδα και αυτοί, έτσι, εννοείται αυτό.
1: Ναι, έχουν καλή ομάδα, αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουν το βάθος.
0: Έτσι φαίνεται, να μην έχουν βάθος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι.
1: Θα μου πεις, και χθες, επειδή έκατσα το είδα το παιχνίδι, λόγω ότι περίμενα να δω την εθνική, είδα και το παιχνίδι.
0: Κοίταξε, δεν έχουν βάθος, προσθέτουν βάθος, πήραν ένα παίκτη ακόμα τώρα χθες.
1: Εντάξει, οκ, αλλά ξέρεις, είναι μια ομάδα όμως που μου θυμίζει λίγο αυτές τις ομάδες που ό,τι όπου πάει και όπου μας βγει, λίγο Καρυπίδη δηλαδή μου θυμίζει. Τρίποντο.
0: Εντάξει, τρίποντο, το σύγχρονο μπάσκετ έχει πολύ τρίποντο μέσα, μην τρελαίνεστε. Έχει πολύ τρίποντο.
1: Πού θα πάρει.
0: Εντάξει, άμα έχεις και την ποιότητα να το κάνεις, το κάνεις. Εντάξει, αλλά και το βάθος που λέμε, που τους προσάπτουμε. Χθες κάναμε κίνηση πάλι. Πήρα ένα 36χρονο Λιθουανό για να πάρει τα λεπτά συμμετοχής που τους λείπουν.
1: Πιτσιρίκος.
0: Τώρα εντάξει, να σε πω κάτι. Συγκεκριμένα πράγματα ζητάνε πλέον. Ζητάνε 6-7 λεπτά ακόμα συμμετοχής καλής. Δεν ζητάνε παραπάνω. Μπορεί να τα πάρουν από ένα 36χρονο που έχει μπαροτοκαπνισμένο από την Ευρωλίγκα. Μην το χρεβάζει.
1: Όπως και να έχει, Δημήτρη, κοιτάξτε, και εμείς θα κάνουμε κάποια προσθήκη.
0: Εννοείται.
1: Το νιώθω ότι κάπου αυτή τη στιγμή ακόμα τα παιχνίδια είναι
0: αναγνωριστικά.
1: Αναγνωριστικά, αναδικαίο προπονητή.
0: Και ο Τριχέρη και ο Σπανούλης βλέπουν. Εννοείται.
1: Ναι. Εγώ αυτό που είπα και σε ανύποπτο χρόνο κάποια στιγμή, έτσι, και συζητώντας και με φίλους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς εδώ πέρα, επειδή έχουμε εντάξει τον γκρουπ, ας πούμε, με τις μοτοσυγκλέτες, ματσευόμαστε διάφοροι, τους λέω φέτος, λέω, ξεχάστε λέω τη σιγουριά του τελικού Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορεί να έχει, λέω, άλλο χρόνο.
0: Δεν ξέρω, ξεκινάει με το μείον 2. Ξεκινάνε με το μείον 2, είναι δεδομένο αυτό.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Αν ξεκινάνε με το μείον 2, υπάρχει πολύ σωσού.
1: Έχει μεγάλη. Ναι, αλλά και αλλιώς να είναι και να μην είναι το μείον 2.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πιστεύω ότι φέτος θα, γιατί θα χάσουν όλοι κάπου.
0: Είναι κάτι, λογικό δηλαδή, να υπάρχουν πολλές σημαντικές. Θα γνωρίσουν ήττες, είναι δεδομένο.
1: Θα έχει suspense καλό το πρωτάθλημα και εγώ σου είπα, βλέπω ότι και στο κύπελο θα έχει άλλο χρώμα τελικός και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, γιατί όταν μετά από μια διαβολοβδομάδα. Όταν μετά από μια διαβολοβδομάδα Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα, πας και παίζεις ένα παιχνίδι μέσα στο Παλέι, μέσα στην Πηλαία ή μέσα στην. Πώς τη λένε την άλλη, τη Σανέρα Αρένα, πώς τη λένε, τη ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και όταν έχεις δύο επαιτητικά μάτς μέσα σε τρεις μέρες σε Ευρωλίγα και κάνεις και ένα τρίτο παιχνίδι μέσα στην ίδια τη βδομάδα, τέτοιου είδους παιχνίδι, θα το χάσεις. Θα το χάσεις αυτή τη φορά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: τώρα ο Άρης, ναι, και ο ΠΑΟΚ, ναι, έχουν budget Ευρωλίγα ήδη. Έχουν 11 και 12 εκατομμύρια ευρώ budget. Είναι budget καθαρά Ευρωλίγας. Όχι Final Four Ευρωλίγας ή Εξάδας Ευρωλίγας, αλλά είναι Ευρωλίγα. Είναι δηλαδή μια μεσαία ομάδα Ευρωλίγα. Μην πας μακριά. Η Βαλένθια πέρσι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ο Ιάσονας θα μου το πει αυτό. Η Βαλένθια, η περσινή Βαλένθια που έφτασε εκεί που έφτασε και την καμάρωσε όλη η Ευρώπη, είχε το budget, νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, είχε ένα budget σαν τα φετινά του, τα δικά μας και του συμπολίτη. Τέτοιο budget είχε η Βαλένθια πέρσι. Και παρουσίασε αυτό που παρουσίασε.
1: Κοίτα, φέτος σου είπα, παίζουν πολλά ρόλο. Παίζει, δηλαδή ξεκινάμε ότι υπάρχει ένα team εκπληκτικό από την κορυφή του, δηλαδή από τον πρόεδρό του, από αυτούς που συναναστρέφονται γύρω από τον πρόεδρο με τα άντε το...
0: είναι μπάσκετ, είναι μπάσκετ.
1: Ζήσεις, είναι μπάσκετ, δηλαδή μυρίζει
0: μπάσκετ.
1: Από παντού μπάσκετ, με τεράστια εμπειρία, όχι μόνο μυρίζει μπάσκετ. Είναι τεράστια η εμπειρία και τεράστιες οι γνωριμίες που μπορούν να σε διευκολύνουν σε δύσκολες καταστάσεις, όταν δηλαδή θα χρειαστείς μια αλλαγή, έναν παίκτη, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά, κάτσε να δούμε. Και πέρσι ξεκινήσαμε και αλλάξαμε κάποιες στιγμές δρόμο.
0: 100% ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, ούτε θετικό ούτε αρνητικό.
1: Το μόνο σίγουρο και με ένα πόδι και με δεν ξέρω εγώ τι, θα είμαι
0: στην Ευρωλίγα του χρόνου.
1: Στη Γερμανία. Όχι, στη Γερμανία, στο παιχνίδι.
0: Σ' αφήνω.
1: Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Σ' αφήνω.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Yeah. Και μακάρι να πω και αυτό, γιατί κάτι άφησε έτσι ένα κάτι της ο Γιάννης ο Δασκάλου για την ΠΑΕ κάτι. Και πιστεύω ότι δεν είναι από τους ανθρώπους ο Γιάννης που θα πετάξει κάτι έτσι για να το πετάξει.
0: Πότε, την Παρασκευή.
1: Ελπίζω. Ναι, την Παρασκευή. Κάτι ναι, θετικό για την ΠΑΕ που το άκουσε από κάποιο στόμα πολύ στάνταρ για αυτόν.
0: Για αυτόν.
1: Και νομίζω ότι δεν θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία ο Γιάννης να τσαλακωθεί, ας πούμε, για να είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Μακάρι να δούμε κάτι.
0: Καλά, πολλές φορές λέμε πράγματα που συμβαίνουν όντως, απλά μετά χαλάνε.
1: Άλλο αυτό, εντάξει.
0: Κατάλαβες, οπότε...
1: Το θέμα είναι, ξέρεις κάτι, πρέπει να φτάσω, τώρα φτάσαμε στο σημείο να βρίσκουμε κάτι και να χαλάει, ας πούμε, αλλά εμείς πρέπει να βρούμε και πλέον το σημείο, αυτό που θα βρούμε, να μάθουμε και ότι υπάρχει, τι είναι, για να ξέρουμε. Να καταλαβαίνεις.
0: Να σε καλά.
1: Πρέπει επιτέλους... Άντε, καλημέρα.
0: Να σε καλά, bye. Πολλά μηνυματάκια. Μην μπαίνετε, διαβάσουμε ένα μηνυματάκια. Δεν προλάβουμε όλα μετά, γιατί έχουμε ένα τέταρτο περίπου μέχρι το τέτοιο. Η Βαλένθια είχε 8 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ. Έχω δίκιο, δεν ξέρω. Επιβεβαιώστε το κι εσείς όλοι οι μπασκετικοί εδώ πέρα οι ακροατές. Βασικά τον Ιάσο να θέλω. Πόσο μπάτζετ αγωνιστικό, μην μου λέτε πάλι αξία παιχνών και αυτά τα transfer market και αυτά τα χαζά. Να ξέρουμε και τι λέμε. Μπάτζετ αγωνιστικό, δηλαδή φέτος ο Άρης και ο συμπολίτης κινούνται στα 11 και 12 εκατομμύρια ευρώ αγωνιστικού μπάσκετ. Μπάτζετ. Πώς το είχε η Βαλένθια πέρσι. Καλημέρα. Θα τους βγάζεις πρόγραμμα και θα το πουλάς. Καλά. Η αλήθεια είναι ότι... πώς το λένε. Πρέπει να τους την δίνεις και ένα εγχειρίδιο κανόνων και δεδομένων αυτών που βλέπουν, έτσι.

0: Λοιπόν, ο ακριβότερος παίχτης ήταν ο Μοντέρο με 1,5 εκατομμύριο. Φυσικά ο Μοντέρο τώρα παίρνει 2,5 στον Ολυμπιακό. Έτσι δημιουργήσε, πήρε την... ανέβασε το κασέ του, έτσι είναι. Γι' αυτό και λέμε τα budget καμιά φορά, τα budget. Είναι λίγο... είναι μια ιστορία η οποία σε βοηθάει να βγάλεις συμπεράσματα, προφανώς, να μην την καταργούμε, έτσι. Δεδομένα το... όταν ακούς για κάποιο budget κάποιες ομάδες, δεδομένα σε προσανατολίζει τη σκέψη κάπου. Καταλαβαίνεις περίπου τι θα δεις. Αλλά υπάρχουν πολλές συμφορές, πάρα πολλές συμφορές, που κάποιοι αθλητές, ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες είναι στο... ακόμα δεν έχουν καθορίσει την τιμή τους ουσιαστικά. Και μπορεί να παίξουν για πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που ουσιαστικά αξίζουν και θα τα πάρουν την επόμενη, τη μεθεπόμενη χρονιά. Παραδείγματα άπειρα, έτσι, δεν γεννήθηκε κανένας στο πρώτο συμβόλαιο και το πήρε με 5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Οπότε οι ομάδες που τους έχουν πριν φτάσουν στο πικ της αμοιβής τους παρουσιάζουν και στο γήπεδο κάτι παραπάνω σε αποτέλεσμα από αυτό το οποίο ορίζει το μπάτσε το οποίο δαπανούν. Ο Δημήτρης, 12 συμπολίτες, 10 εμείς ως τώρα μαζί με προπονητές. Ναι, το 12 ο συμπολίτης με το 10 εμείς, 10,5 είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, τόσο είναι η διαφορά μας, το οποίο 1,5 εκατομμύριο νομίζω ότι ξέρετε που είναι το 1,5 εκατομμύριο η διαφορά μας, που θεωρώ ότι είναι. Είναι ότι στα δύο μεγάλα συμβόλαια που έχουμε, στους δύο παίκτες που θεωρώ ότι κάνουν, θα τραβήξουν το κουπί και αυτοί υπάρχουν παραπάνω από ένας καλοί παίκτες προφανώς και για τους και στις δύο ομάδες εννοείται, αλλά οι δύο κορυφαίοι είναι ο Earl Robinson για μας και ο Osman για αυτούς. Ο ένας αμείβεται 3 εκατομμύρια και ο άλλος 2. Νομίζω ότι εδώ είναι η διαφορά. Εδώ είναι που εμείς νομίζω είμαστε, ας το πούμε, πιο έξυπνοι, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά αξία και αμοιβή. Παιχταράς προφανώς, και έτσι δεν αμφισβητείται, ο Τούρκος. Παιχταράς και ο Ελ, όπως τον αμφισβητεί, έχει πλάκα. Και νομίζω ότι ο Άρης παίρνει στο παρκέ αυτά που πρέπει να πάρει από τον... θα πάρει, δεν μπαίνει ακόμα, θα πάρει στο παρκέ από αυτά που πρέπει να πάρει από το πρώτο του βιολί, πληρώνοντας λιγότερα από αυτά που θα πάρει ο συμπολίτης από το πρώτο του βιολί. Νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά στο budget. Λογικό, με τόσους αγώνες θα θες περισσότερους ποιοτικούς παίκτες, μεγαλύτερο βάθος κλπ. Λέει ο Δημήτρης, αλλά πλέον και το budget Ευρωλίγκας έχουν ξεφύγει και φτάνουν στα 30. Ναι, τα budget Ευρωλίγκας έχουν ξεφύγει επίσης, προφανώς έχουν ξεφύγει. Εδώ τα πλέον για να πάρεις το EuroCup και δεν θα το πάρεις και σίγουρα. Θέλεις ένα δεκάρικο και δεν είσαι και σίγουρος ότι το πάρεις, γιατί αυτή τη στιγμή π.χ. ο Πάο και ο Άρης, κανένας από τους δύο δεν θεωρεί σίγουρη η κατάκτηση του EuroCup. Με 11 και με 12 εκατομμύρια ευρώ budget. Που μέχρι πέρσι τα κορυφαία budget του EuroCup ήταν στα 7 και στα 8 εκατομμύρια. Και τώρα λες ότι με 11 και με 12 δεν αισθάνεσαι σίγουρος ότι θα το κατακτήσεις. Υπάρχει η Μπάξα Σεχίρη, η οποία εχθές, έτσι για την πληροφορία της ημέρας, κέρδισε με 20 πόντους διαφορά για πλάκα την τεράστια Φενέρμπαξε. Για πλάκα η Μπάξα Σεχίρη, 25 πόντους διαφορά. Σαν να κερδίσει τώρα ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, 25 πόντους διαφορά τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Κέρδισε 25 πόντους, 25-15, νομίζω 25 πόντους για πλάκα την Φενέρ στην πρεμιέρα του Κύπρου Αθλήματος, δείχνοντας και στο παρκέ και στην πράξη με το καλημέρα τη δική της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα. Σε ένα πρωτάθλημα που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το τουρκικό και το ελληνικό πρωτάθλημα και προφανώς και το ισπανικό είναι τα τρία πρωταθλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν την μπασκετική ευρωπαϊκή κοινότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι τρεις χώρες του χρόνου θα έχουν τις μισές ομάδες στην Ευρωλίγκα δικές τους. Δηλαδή εγώ πιστεύω πραγματικά ότι του χρόνου η ΕΦΕΣ, η Φενέρ, η Μπεσίκτας θα πλαισιωθεί από την Μπαχτσασεχήρ, θα κάνει καρέ η Τουρκία και καρέ θα κάνει και η Ελλάδα με τους 2-2 τους γνωστούς. Και υπάρχει η Ισπανία που έχει 4 ήδη. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Βασκόνια και Βαλένθια. 12 από τις 24 ομάδες του χρόνου στην Ευρωλίγκα θα είναι σε 3 χώρες. Κάτι σημαίνει αυτό. Έτσι. Τα budget εκτοξεύονται, λες, στην Ευρωλίγκα 30-40 εκατομμύρια. Ναι, αλλά τα 11 και τα 12 είναι ένα budget δεύτερης ταχύτητας, προφανώς δεύτερης ταχύτητας. Εννοείται ξεκάθαρα δεύτερης ταχύτητας Ευρωλίγκα, αλλά Ευρωλίγκα. Και ξέρετε, η ομάδα δεύτερης ταχύτητας Ευρωλίγκα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα πρώτης γραμμής Ευρωλίγκα σε ένα παιχνίδι. Και αυτό το είδαμε και στο Super Cup με τον συμπολίτη και θα το δούμε, προφανώς θα το δούμε, το είδαμε και στα φιλικά με τον Άρη, με τον Αστέρα και με τον συμπολίτη με τον Μιλάνο και θα το δούμε σίγουρα και από εμάς μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Το είδαμε και την Μπαχτσασεχήρ με τη Φενέρ. Όταν ακουμπάς αυτά τα νούμερα, τα 10 πλάσια εκατομμύρια, 11, 12, 14, 15, τότε πλέον μπορείς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα στο παρκέ, ακόμα και αν οι άλλοι έχουν 30-35 εκατομμύρια, γιατί αυτά τα 30-35 είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά, στο σημαντικό κομμάτι από αυτά, υπεραξίας. Είναι το παράδειγμα του Μοντέρου που είπατε πριν. 19-46 τρίποντα, φίλε. Το σύγχρονο μπάσκετ έχει πολύ τρίποντα, αλλά αν δεν μπουν, όσο δεν έμπαιναν, τι έδειξαν. Παιδιά, με αφορμή και αυτό. Στη ζωή μας, εδώ και μια δεκαετία στην Ευρωλίγκα, έχει μπει το πολύ μεγάλα νούμερα σε αριθμό σουτ τριπόντων. Το υιοθετούν οι προπονητές, το αφήνουν, μην ακούω ατάκες, α, τώρα ομάδα που σουτάρει 40 τρίποντα δεν είναι ομάδα. Είναι ομάδα. Και μπορεί να σουτάρεις και 35 και 40 τρίποντα. Μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι υπό ποιες συνθήκες σε σουτάρουνε και φυσικά μετά το ζητούμενο είναι να μπουν, είναι και στην ποιότητα του παίχτη να μπουν. Θα σουτάρουν τρίποντα. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις αν δεν μπουν. Και εκεί θεωρώ ότι ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη βάζει, προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι του και τις δύο εποχές. Και την εποχή των 11-12 δευτερολέπτων επίθεσης που σημαίνει, δεν θα το πολύ φιλοσοφήσουμε, γρήγορες τρεις πάσες και σουτ και η προσωπική ενέργεια drive ή ένα αυτό το στοιχείο, αλλά να το δέσεις και με το στοιχείο που διαχρονικά δίνει τίτλους, την άμυνα. Δεν μπορείς να αγνοήσεις την άμυνα, δεν θα σε πάει πουθενά μέχρι το τέλος του δρόμου αν δεν κρατήσεις την άμυνα. Ο Μπαρτζόκας πέρσι το κράτησε. Κράτησε και το χρησιμοποίησε στα κρίσιμα παιχνίδια. Και του βγήκε φυσικά και σε καλό. Εννοείται. Δεν μπορεί να έχεις προσδοκίες αν τρως 100 πόντους συνέχεια. Δεν θα μπουν τα τρίποντα συνέχεια. Αλλά δεν μπορείς να έχεις και προσδοκίες αν δεν μπορείς να βάζεις και να ανταποκρίνεις, αν δεν έχεις την ποιότητα να ανταποκριθείς και στην σύγχρονη εποχή του μπάσκετ. Αυτό το πάντρεμα είναι που φαίνει και το τέλειο αποτέλεσμα. Η Μπαχτσασεχήρ χθες έκανε πλάκα την Φενέρ και ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα σήμερα είναι αυτή το φαβορί. Η οποία είναι αυτή το φαβορί όχι με πεντεροδοκάρες. Έχει και αυτή ακριβώς την ίδια πρόθεση επένδυσης, την ίδια πράξη επένδυσης με τους δύο εδώ στην πόλη μας. Ένα EuroCup το οποίο έχει τη Χαπόλη Ιερουσαλήμ ως τέταρτος πυλώνας που βλέπει τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο θα τα δει. Στην θεωρία είναι και αυτή μέσα στην κουβέντα. Νομίζω όμως ότι ότι ψιλοαποκλείω να δούμε τους Ισραηλινούς σε ένα τελικό EuroCup. Ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια ακόμα είναι νωρίς, πρέπει να τους δεις. Αλλά νομίζω ότι το EuroCup είναι ο τελικός, είναι ανάμεσα στους τρεις. Στους Τούρκους και σε εμάς. Εννοώ στους Τούρκους Μπαχτσασεχήρ και σε εμάς στην πόλη μας. Έτσι. Λοιπόν, Μίτσο καλημέρα από το Λεγανοπέδιο και να είσαι πάντα δυνατός. Οι απέναντι έχουν καλή ομάδα, πλην όμως δεν έχει μάθει ως οργανισμός στα δύο παιδικά πανίδια την εβδομάδα. Καλά, στα δύο παιδικά πανίδια την εβδομάδα είναι ένα ζητούμενο, πρέπει να το αποκριθούμε και εμείς. Έτσι. Και δε όταν βασίζεσαι υπερβολικά στο παιχνίδι τη Σοσομάχη, ναι, δείχνει να βασίζεται σε δύο παίχτες που αν δεν. Αλλά να σας πω κάτι, όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε στο συμπολίτη δεν είναι και μακριά, τόσο μακριά. Και όλες οι ομάδες έχουν αυτό που λέμε ότι βασιζόμαστε σε δύο-τρεις παίχτες για την ημέρα. Δηλαδή, μην το θεωρείτε ακόμα και τόσο ποινικό. Προφανώς όμως όταν δεν θα παίξει ο Καλάθης, ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι άλλη ομάδα. Και επίσης δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ο Καλάθης μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, 7 και 8 μήνες. Ο οποίος Καλάθης είναι εξαιρετικός σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Είναι εξαιρετικός. Και ο Σμαν. Δύο παίκτες που τους φορτώνουν με συνεχόμενα 30 λεπτά και ειδικά ο Καλάθης δεν είναι και κανένα πεδαρέλι. Προβλέπω ότι στο δεύτερο γύρο θα ψιλοκρατάρουν. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Υπάρχει μια λογική σκέψη, αλλά τους βλέπεις ότι ενισχύονται. Ενισχύονται για να γεμίσουν το βάθος. Θεωρώ ότι θα πάει η χρονιά έτσι μέχρι το τέλος. Εμείς και αυτοί θα πάμε χέρι-χέρι. Για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Εκτίμησή μου είναι ότι θα τα καταφέρουμε και οι δύο στη μεγάλη εικόνα. Στην πιο ειδική ανάλυση της χρονιάς, ελπίζω να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα είμαστε πιο χαμογελαστοί. Αλλά στη μεγάλη εικόνα νομίζω ότι και οι δύο του χρόνου θα προετοιμαζόμαστε τέτοια εποχή για να ξεκινάμε την Ευρωλίγκα. Εκεί όπου θα αρχίσει το πραγματικά μεγάλο ταξίδι και των δύο. Δεν ξέρω πόσο μακρύ θα είναι για τον καθένα. Για τον Άρη είμαι βέβαιος ότι θα είναι μακρύ, έτσι μου δείχνει. Για τον συμπολίτη δεν ξέρω πόσο διάρκεια θα έχει. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Δεν ξέρω ο διοικητικός του παράγοντας πόσο βλέπει τον εαυτό του μακριά σε χρονική διάρκεια στο άθλημα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε να τοποθετηθούμε, ούτε να προβλέψουμε. Okay. Οπότε ας ζούμε πάντα αυτό που γίνεται και να σχολιάζουμε αυτό που γίνεται και να αφήσουμε λίγο τις μαντεψιές. Την Τενερίφη στον άλλον όμιλο δεν υπολογίζεις, λέει ο Γιώργος. Και εσύ την ομάδα αυτή, τους Τούρκους, λέει, την αντιμετώπισες με 4 απουσίες και 2 με πυρετό. Για την Παχτσασχήρη εννοείς. Αυτό λέει ο φίλε, λέει ο Γιώργος. Ο Άρης, λέει, εξαιρετικός ο Καλάθης Χάτζη, αλλά έχασε τα 2 διαχειριστικά τρύπατα στο τέλος. Τα έχασε από κούραση. Καθαρά τα έχασε από κούραση. Πέθανε ο Καλάθης. Πέθανε. Δύο παιχνικά παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μέσα σε 2 μέρες, στο τέλος του αγώνα χθες πέθανε ο Καλάθης. Τα σού του τα χαμένα ήταν καθαρά θέμα κούρασης. Καθαρά θέμα κούρασης. Δεν μπόρεσε να έχει έτσι, την ενέργεια για να σουτάρει με σημαντικές πιθανότητες. Λογικό είναι. Την Τενερίφη στον άλλο όμιλο δεν υπολογίζει ομάδα, αλλά και έδρα έχει. Ποτέ δεν μπορείς να παραβλέψεις ισπανική ομάδα ακόμα και αν δεν έχει τη λάμψη π.χ. που αυτή τη στιγμή διαθέτουν οι Τούρκοι, οι Μπασασεχίρ, εμείς και ο Πάκο. Η Τενερίφη είναι μια ομάδα εκπρόσωπος ισπανικού πρωταθλήματος που σε κάθε περίπτωση θα είναι μέσα στην κουβέντα, η κάθε εκπρόσωπος ισπανικού μπάσκετ. Αλλά είναι στα χαρτιά ένα βήμα πίσω αυτή τη στιγμή από τους τρεις. Η διαχρονική δυναμία του Καλάθη είναι το σουτ. Επίτηδες του έδωσαν 2 φορές το σουτ. Ναι, εδώ γίνεται το εξής μεταφυσικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίζεται. Ένας μπασκετμπολίστας, πολύ λαμπερός όντως, πολύ επιτυχημένος όντως, πολύ καταξιωμένος όντως, αλλά όχι σουτέρ ποτέ στην καριέρα του. Τον βλέπουμε σε αυτή την εκείνη τη χρονιά να παίρνει και πόντους, να τραβάει και σκορ. Αυτό είναι μεταφυσικό. Συγγνώμη λίγο, αλλά αυτό το οποίο δεν ξέρω πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορώ να, έτσι, δεν αφιζητώ την αξία του, αλλά είναι λίγο μεταφυσικό το να τραβάει το σκόρο Καλάθης στα 36 του, να ξαφνικά να γίνεται και σκόρερ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Πάμε σε διαφημισούλες, έτσι, για να επανέλθουμε συνέχεια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr.
2: Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Γιώργη.
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο εσείς.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
27: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
27: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Ρε παιδιά, τώρα τι ακούσαμε, τι ακούσαμε. Μη σε ξαναφέρουμε να τον πας και σοβαρά. Είναι δυνατόν. Τι ακούσαμε, ρε παιδιά. Εσείς, να σας πω κάτι. Ασχοληθείτε με την ομάδα που φτιάχνετε, γιατί φτιάχνετε μια καλή ομάδα. Όντως. Να πηγαίνει η συζήτηση σε πράγματα που ισχύουν, ας πούμε. Να βάλουμε μια γραμμή στο ότι έχουμε ζήσει στη ζωή μας, γιατί έτσι θα σας συνέφερε. Και να αρχίσουμε από την αρχή, που βέβαια πάλι δεν θα συμφέρει στο τέλος της κουβέντας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γραφτεί η ιστορία. Έχετε κι εσείς τις δικές σας προσδοκίες και δίκαια τις έχετε, γιατί τα δεδομένα σας και εσάς είναι εξαιρετικά και ότι και μια πολύ καλή ομάδα φτιάχνετε και τα χρήματα τα διαθέτετε, όπως και εμείς τα διαθέτουμε τα χρήματα και εμείς πολύ καλή ομάδα φτιάχνουμε και υπάρχουν προσδοκίες και από τους δύο λαούς να κάνουν πράγματα που να ξεπερνάνε ακόμα και την δική τους κόντρα μεταξύ τους για να φτάσουν σε πολύ μεγάλες επιτυχίες ο καθένας για τον εαυτό του. Να συζητάμε σε αυτά. Τώρα, ατάκι στο στυλ, εμείς θα ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο βορρά, χαλά τη συζήτηση. Τη χαλά τη συζήτηση, παιδί μου, προσβάλλουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη. Δηλαδή, πείτε κάτι άλλο. Κάτι, δεν ξέρω. Αειδίες έχουμε ακούσει πολλές ούτως ή άλλως. Αλλά κάτι άλλο. Μην προσβάλλουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη. Τέλος πάντων. Κάτσε, τι να βάλουμε εδώ πέρα. Τι να βάλουμε αυτό εδώ.

0: Θα βάλουμε αυτά έτσι λίγο που είναι και πιο πολλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Διαβάσουμε μηνυματάκια τα οποία είναι έτσι, ενδιαφέροντα. Διαβάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ο Γιώργος ότι πέρσι, αν θυμάσαι, λέει, είχαμε την Νεπτούνα στον Όμιλο που έπαιζε με παρόμοιο μπάσκετ, δηλαδή βαρούσαν 40-45 τρίποτα στο παιχνίδι. Στο μάτς μέσα στην Τουρκία με την Μπαχτσασεχήρ έβαλαν 18 τρίποτα και έκαναν διπλό. Μια πραγματική ομάδα που ευστοχεί σε τόσα τρίποτα είναι πολύ δύσκολο να χάσει, φυσικά. Ο φίλος ο Πέτρος λέει: τρίποντο πάντως επιβάλλεται να έχεις. Εννοείται ότι πρέπει να έχεις. Είμαστε, λέει, στην εποχή της επίθεσης 100%. Η καλή επίθεση όμως και η καλή επίθεση κερδίζει την καλή άμυνα, λέει ο Πέτρος. Φυσικά όμως, Πέτρο, συμφωνώ σε όλα έτσι όπως τα διατυπώνεις. Αλλά το τέλος που λες: η καλή επίθεση κερδίζει την καλή άμυνα, δεν είναι απόλυτο. Στο διατάφτα, στο φινάλε, στο τέλος της συζήτησης, συμβαίνει η καλή επίθεση να κερδίσει την καλή άμυνα. Μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο, νομίζω. Θέμα μέρας. Αλλά στην τελική, αν δεν έχεις την καλή άμυνα, πώς θα έχεις ελπίδες να αντισταθείς στην δεδομένα καλή επίθεση. Καταλαβες. Είναι υπεραπαραίτητο μια ομάδα να προσπαθήσει να τα παντρέψει. Αν πάει μονοδιάστατα, θα έχει τη νύχτα. Ίσως να μην πετύχει τον τελικό της σκοπό. Να κερδίσει τις εντυπώσεις, σίγουρα η επίθεση κερδίζει τις εντυπώσεις, σίγουρα η επίθεση γεμίζει τα γήπεδα, σίγουρα είναι ελκυστικό το θέμα. Προφανώς και είναι ελκυστικό το να βλέπεις μια ομάδα να βάζει 95 και 100 πόντους από το να κερδίσει 61-60. Σίγουρα είναι υπεραπαραίτητο, σίγουρα πλέον μιλάμε για την εποχή της επίθεσης. Όλα αυτά είναι δεδομένα, τα έχουμε ζήσει την τελευταία δεκαετία στην Ευρωλίγκα και τα ζούμε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Δεν γίνεται χωρίς αυτά. Έτσι, δεν γίνεται πλέον να πάμε να δούμε μια πρωταλήτρια Ευρώπης τύπου Λιμός στο ΆΚΑ με τον Σοσεφ. Σοσεφ ήταν έτσι. Δεν μπορούμε να δούμε ξανά πρωταλήτρια Ευρώπης τύπου Λιμός. Αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η ομάδα που η απόλυτη αυτή επιθετική ομάδα της εποχής να μην καταφέρει τελικά να πάρει την κούπα της διοργάνωσης που διεκδικεί, αν δεν μπορέσει να παντρέψει και το, ας το πούμε, παλιωμοδίτικο στο μπάσκετ, την άμυνα. Το λέω έτσι λίγο, καταλάβατε τώρα πώς το λέω. Είναι υπεραπαραίτητο να έχεις τη δυνατότητα να αφήνεις τον αντίπαλο, να έχεις τις πιθανότητες, τέλος πάντων, να αφήσεις και τον αντίπαλο 5 λεπτά άποντο. Και στο κάτω-κάτω σε λέω, Πέτρο, ότι... Και όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα που έχει 95 πόντους μεσόωρο, πώς θα την αντιμετωπίσεις, πώς θα προσπαθείς να την αντιμετωπίσεις, τι θα την αφήνεις να βάλεις 110, 95-100 και να προσπαθείς να βάλεις 101, αν αντικειμενικά δεν έχεις εσύ τη δυνατότητα να βάλεις 101, θα αντιτάξεις την άμυνα. Έχεις και τις πιθανότητες σου να τους κατεβάσεις. Έχεις σε συνδυασμό και με την άτυχη μέρα τους, έτσι και με την αστοχία τους, την ατομική. Αλλά ότι ο τίτλος της εποχής. Αν βάλουμε με ένα τίτλο στο μπάσκετ της εποχής, ότι είναι η εποχή της επίθεσης, είναι. Εγώ απλά συμπληρωματικά λέω ότι το κερασάκι στην τούρτα της προσδοκόμενης επιτυχίας είναι να μπορέσεις να κρατήσεις στο DNA σου και την αμυντική συμπεριφορά όσο μπορεί να το κάνεις αυτό, για να μπορέσεις να εξαργυρώσεις δεδομένα την επιθετική σου ικανότητα που επιβάλλεται να έχουν όλες οι ομάδες. Και την έχουν όλες οι ομάδες. Αυτή τη στιγμή. Και στην Ευρωλίγκα και αυτές που θέλουν να πάρουν το EuroCup. Τις έχουν. Αλλά πρέπει να βουτήξεις, να κάνεις και μια βουτιά, να σύρεις το σώμα σου στο παρκέ 3 μέτρα για να γλιτώσεις μια μπάλα. Πρέπει να έχεις και αυτά τα στοιχεία. Ο Άρης ο Σπανούλης σίγουρα θα τα έχει. Ο Πάκου του Τρικέρι δεν ξέρω αν θα τα έχει. Μπορεί και να τα έχει αυτός. Δεν ξέρω αν θα τα έχει. Αν το δούμε στην πράξη, σίγουρα έχουμε μια καταπληκτική χρονιά μπροστά μας. Σίγουρα έχουμε μια χρονιά που θα σπάσει καρδιές. Έχουμε μια χρονιά, περίμενε λίγο Μίτσο να κλείσουμε και αυτά εδώ. Έχουμε μια χρονιά μπροστά μας που το ελληνικό μπάσκετ, το ελληνικό πρωτάθλημα, η ελληνική Α1, το Eurocup και το ΙΚΕ Ευρωλίγκα, με τα δίπολα, τα δίδυμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και Άρη ΠΑΟΚ, θα σπάσουν καρδιές. Και υπάρχει και στην κουβέντα διακριτικά η ΑΕΚ, η οποία δεν είναι ό,τι να είναι, δεν είναι μια ομάδα που δεν την βλέπεις. Προφανώς και είναι σταθερά, είναι ξεκάθαρα σημαντικά βήματα πίσω από την τετράδα. Αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που λες ότι α, αυτό θα το παράσω αέρας, δεν τους βλέπω, ξέρω και εγώ θα κερδίσω 20 πόντους μέσα στην Αθήνα. Δεν είναι τέτοια η δυναμική της ΑΕΚ. Δεν στο επιτρέπει να το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα να το πω, να μην πω πεντάδα, να μην πω και τέσσερις, τετράδα, να πω 4,5 ομάδες. Όταν η συγκεκριμένη ομάδα έχει αποδείξει τα τελευταία 3 χρόνια και στο Champions League πρωταγωνιστεί, έτσι. Πήρε κιόλας, κατέκτησε κιόλας. Οπότε δεν μπορείς να την απαξιώσεις. Σίγουρα όμως είναι ξεκάθαρα ένα βήμα, να το πω έτσι απλά, συμμετολογικά, ένα βήμα πίσω από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκάθαρα. Για να ακούσουμε. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Μητσάρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Μίτσο. Μ' ακούς?
0: Καλημέρα, σ' ακούω, ναι.
1: Πολύ σωστά αυτά που λες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Απλά δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί εμείς είμαστε, μ' αρέσει να τα λέμε όλα τα πράγματα, επειδή θα το βρούμε και εμείς μπροστά μας. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Και τον Ολυμπιακό και τη διαιτησία, φίλε. Πέρσι 40 βολές, μάτς που κέρδισε 13 πόντους μέσα στο σεφ. 49 ήταν, 40-11. Χθες τώρα αυτό, επειδή έτυχε να το δω, και θέλω, έχει γίνει τριπλό φάουλ στο δικό του παίχτη, ίδια φάση που τον κάνουν double team και γίνεται φάουλ, δίνεται τίποτα. Φωνάζει ο Έρμος, ο Ιταλός, ο προπονητής του. Και αυτό το πράγμα τώρα που δίνεται φάουλ, φίλε, στο τελευταίο είναι μαχαιριά. Δηλαδή, σκέφτηκα να ήμασταν, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο το Super Cup, τώρα αυτά δεν είναι καν. Αλλά γιατί, ρε παιδί μου, όχι, μπορεί και να μην κέρδιζε, μπορεί να χάνει
0: επίπεδο. Ξέρω, Δημήτρη,
1: γιατί να γίνει, ρε φίλε, γιατί άστο, μπορεί... γιατί.
0: Ναι, σε ακούω τώρα.
1: Όχι ότι τους λυπάμαι, και ούτε ήθελα να το πάρουν.
0: Εγώ απλά... τελικά ξέρω, πρέπει να είμαι πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζω. Ίσως πού θα καταλήξω. Εγώ τη συγκεκριμένη φάση, φίλε, δεν ξέρω αν είμαι τόσο αντιπόξη. Στη συγκεκριμένη φάση δεν είδα σφαγή. Μπορεί να είμαι πολύ αντιπόξη, δεν ξέρω.
1: Φίλε, με τον τρόπο που σφυρίζανε.
0: Όχι το μάτσολο. Δεν το λέω το μάτσολο. Τη συγκεκριμένη

0: ήταν ο Άρης στη θέση αυτών. Εκείνο όμως που με νοιάζει είναι αυτή η τρεμούρα, γιατί μίλησα με κάποιους φίλους Αριανούς, αυτό το πράγμα, φίλε, που ακούω, ειδικά μετά το μάτι του Παναθηναϊκού. Και πόπο, και τι είναι αυτά. Και πόπο, τι ομάδα είναι αυτή. Και παίζουν. Καθίστε ρε, παιδιά. Και εμείς κερδίσαμε 25 πόντους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Αυτό θα το έχουμε όλη τη χρονιά, δηλαδή, κάθε φορά που θα κάνουν αυτή μια καλή εμφάνιση. Τι είναι αυτό το πράγμα με μερικούς ανθρώπους, ρε παιδί. Και ο Σμάν και πώς ξεκίνησε. Δηλαδή, πραγματικά δεν το ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί μας ενοχλεί που δυνάμωσαν και αυτοί. Εντάξει, δεν θα διεκδικούν τρεις, θα διεκδικούν τέσσερις. Αυτό είναι το πρώτο. Το θέμα ήταν να διεκδικήσουμε εμείς, ρε Δημήτρη.
1: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί που έχουν δυναμώσει και δεν με ενοχλούν που μας κοιτάνε στα μάτια, που προσπαθούν να μας κοιτάξουν στα μάτια. Δεν με ενοχλεί που θα είναι διεκδικητικοί και αυτοί. Τίποτα δεν με ενοχλεί. Με ενοχλεί μόνο η αναφορά του στο παρελθόν, ότι ξαναγυρνάει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Όχι, παιδιά, απλά εμφανίζεται, δεν ξαναγυρνάει.
0: Ξέρω γιατί γίνεται αυτό το ανέκδοτο. Είναι ότι στο γνωστό τέτοιο που έχει και κανάλι στο. Αναφέρανε και λένε πλέον, λέει, με αυτά που βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ, έστω και με μικρές πιθανότητες, λέει, μπορεί να είναι διεκδικητής του τίτλου και να μην αναφέρεται πουθενά ο Άρης. Και αυτής, ο οποίος έχει κερδίσει 25 πόντους ομάδα Ευρωλίγκα. Εγώ χαίρομαι που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά χαίρομαι.
1: Χθες ο Σπίκας σε μια τρέλα του και σε μια παράνοια του είπε και για τον Άρη. Είπε, κάποια στιγμή είπε ότι έχετε.
0: Ποιος?
1: Ο Σπίκας χθες.
0: Ανέφερε, δεν το ξέρω.
1: Κάποια
0: τι
1: στιγμή
0: είπε,
1: το
0: δηλαδή,
1: είπε, όχι συνέχεια επαναλαμβανόμενα, αλλά κάποια στιγμή είπε ότι, παιδί μου, το ελληνικό μπάσκετ και με την, άνοδο του ΠΑΟΚ και του Άρη, είπε κάποια στιγμή, κάπου τον άκουσα να το λέει.
0: Απλά, ναι. Μίτσο, αυτό θα το δούμε. Πρέπει ειλικρινά, και επειδή έχουμε σπανούλη ζήσει, έχουμε ανθρώπους που φαντάζομαι είναι μέσα στο, είναι το ελληνικό μπάσκετ, λίγο αυτό το θέμα διαιτησία, επειδή πλέον δεν θα είναι αυτό που λέμε, που το έλεγες και εσύ, έλα μωρέ, καλός ή κακός θα χάνεσαι από τον Ολυμπιακό. Καλός ή κακός θα χάνεσαι από τον Παναθηναϊκό. Και επειδή τώρα μπορεί να κρίνεται στο σουτ ή στην κατοχή, αυτό το πράγμα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην υπάρξει. Γιατί θα έχουμε δράματα αν υπάρξει. Δηλαδή, για σκέψου τώρα να είσαι εκεί μέσα, ένα παιχνίδι το οποίο θα το πηγαίνει στον πόντο, όχι στο παλέ, εκεί μέσα, στο σεφ, και να σου δώσει ένα τέτοιο σφύριγμα. Δεν θα σε ενοχλήσει?
1: Προφανώς. Μην με λες εμένα τώρα, μην με λες ένα τέτοιο, με λες ένα σφύριγμα άσχημο. Γιατί το τέτοιο σφύριγμα στο φάλο, εγώ τότε θα φάω, να ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο. Μπορεί να τα μάτια μου να μην είναι, ναι, με την αυγάζω αλλεργία.
0: Από την κάμερα πάντως, που υπάρχει μια κάμερα σε ένα βιντεάκι που το δείχνει από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι χτυπάει μπάλα. Τώρα τι να σου πω, αν χτυπάει και χέρι.
1: Δεν λέω για τη διατησία 40 λεπτά, για τη συγκεκριμένη φάση λέω. Εγώ έτσι πως την είδα φάουλ.
0: Όχι, δεν μίλησα εγώ για τη διατησία. Και η διατησία κλασικά πάντα αυτοί θα έχουν, δηλαδή αυτό να το ξέρουμε, ότι 10-15 βολές θα τις έχουν έτσι κι αλλιώς γενικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παραπάνω. Αυτό το ξέρουμε. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν σφυρίγματα τα οποία. Όπως εκείνο με τη γερμανική ομάδα, ρε παιδί μου, που θυμάσαι όλο το παλέ που έκανε άλλο βήματα και δεν το έδωσε με την Ούλμ. Το θυμάσαι στο παλέ. Τέτοια σφυρίγματα να μην υπάρχουν. Τα οποία είναι, λες ρε παιδί μου, τώρα τι γίνεται εδώ μέσα. Τέλος πάντων, περιμένουμε την Τρίτη με ανυπομονησία να κερδίσει η ομάδα μας. Εμείς έχουμε το πλάνο μας. Δεν πάνε να πάρουν τώρα κούλα, θα πάρουν ένα μουγιούνα. Ας πάρουν ό,τι θέλουν. Ο Σπανούλης το είπε. Αυτούς που ήθελα, αυτούς μου τους πήρε. Τέλος. Να είστε καλά, Μητσάρα. Καλή συνέχεια.
1: Δεν ξέρω αυτό με το, ξαναλέω, με το φάουλ το συγκεκριμένο. Παιδιά, δίσκολο να μην είμαι εγώ ο πλέον αντικειμενικός κριτής της φάσης, γιατί εντάξει, έχω και μια οπαδική ταυτότητα και γενικά βγάζω και λίγο αλλεργία με τα παιδιά, αλλά εγώ φάουλ είδα. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να λέω. Τα δικά μου μάτια ήταν φάουλ. Δεν ξέρω αν επηρεάζομαι από συναισθηματισμούς ή ξέρω και εγώ τι αντιπάθειες ή οτιδήποτε. Εγώ φάουλ είδα. Τι να κάνουμε τώρα. Πολύ φασαρία για αυτό το αντιφάση, πολύ επικοινωνιακό τέτοιο, βρίσκουν και σύμμαχους στον Γιαννακόπουλο. Μην πέφτουμε στην παγίδα τώρα, εδώ υπάρχει ένα παιχνιδάκι το οποίο είναι ξεκάθαρο και πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά σε αυτή την ιστορία. Και με τις δηλώσεις και με τις εικόνες Γιαννακόπουλου συμπολίτη. Υπάρχει έτσι σουσού, πολύ σουσού πίσω από την βιτρίνα, το οποίο κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Εμείς τη δουλειά μας να κάνουμε, στο παρκέ να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, και έχουν τα μάτια τους 14 οι άνθρωποι του συλλόγου, ο Ρίτσαρτ Σιά, ο Νίκος Ζήσης, ο Βασίλης Σπανούλης και γενικότερα όλος ο μηχανισμός του Άρη, να ξέρει να σταθεί σε αυτή την ιστορία που σίγουρα έχει πολύ ψωμί και πολύ παρασκήνιο, όπως πάντα θα συμβαίνει

0: Όταν υπάρχουν, όπως συμβαίνει και στους τέσσερις του ποδοσφαίρου. Αλλά που διεκδικητές πραγμάτων. Έτσι θα συμβαίνει και εδώ. Εμείς είμαστε ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Άρης ο αυτόνομος, ο ανεξάρτητος, ο ισχυρός, ο Άρης που θα καθορίσει αυτός τις δικές του κινήσεις, ο Άρης που θα έχει τα μάτια του 14 και θα προστατεύει τον εαυτό του, γιατί απλά είναι ο Άρης και έχει στο δυναμικό του ανθρώπους που μπορούν να προστατεύσουν την ομάδα. Και δεν θα περιμένει από κανέναν άλλον να τον βοηθήσει ή να του δώσει κάποιο κοκαλάκι βοήθειας απέναντι σε κάποιους άλλους. Ο Άρης είναι αυτός που θα καθορίσει τις εξελίξεις και τη συμπεριφορά του. Και ο Άρης συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση ισότιμα και έχει τα μάτια του 14 ανοιχτά για το τι συμβαίνει γύρω από, από τα επικοινωνιακά αυτά τρικάκια και από τις δηλώσεις και από τις φανφάρες και από το ότι αυτή η συνέντευξη τύπου του Τρικέρι ήταν κωμωδία. Κωμωδία, ρεσιτάλ. Ρεσιτάλ εντυπώσεων που σιγοντάρεται από Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τα είδατε τα αποστάρισματα. Και πάλι για να σας ρωτήσω κάτι λίγο, ρε Μάγκης. Σας ενόχλησε κάποια στιγμή ότι ο Καραπαπάς και ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκαν για τον ποδοσφαιρικό Άρη ή μάλλον εκφραστήκανε για τον ποδοσφαιρικό Άρη? Τώρα με τον Γιαννακόπουλο που εκφράστηκε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, δεν σας ενοχλεί καθόλου? Ούψ. Για πείστε μου λίγο έτσι λίγο τη γνώμη σας γι' αυτό. Καλά κάνατε και ασχοληθήκατε εκεί. Να σε πω κάτι την αλήθεια. Και εμένα με ενόχλησε τότε που για λογαριασμό μας μπορούσε να μιλήσει οποιοδήποτε στο ποδόσφαιρο, τώρα λέμε έτσι. Και εγώ ίδιος το είχα παραδεχτεί και είχα πει, ρε φίλε, απαράτα μας, Καραπαπά. Απαρατήστε μας όλοι σας. Ο Άρης δεν είναι. Πού είναι ο Άρης? Ο Άρης θα μιλάει. Εσείς εκεί στο, τώρα αυτό που έγινε δεν είναι τίποτα, σαν να είναι μέρα Κυριακή χτες, έτσι. Τίποτα. Για λογαριασμό του συμπολίτη, κάνουμε ποσταρίσματα, κάνουμε story, δημιουργούμε εντυπώσεις, επιτιθόμαστε κατά κάποιον. Κατά επέκταση μετά θα συνεχιστεί η κουβέντα, γιατί θα σας απασχολήσουμε και εμείς σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπείτε μετά στην κουβέντα, γιατί δεν είστε δυο σας πλέον, είμαστε περισσότεροι. Τι έγινε? Δεν σας είδα να ενοχλήσετε πάντως. Δεν σας είδα να σας πιάνουν οι φιλοτιμίες, οι ευαισθησίες. Μα είναι δυνατόν? Τότε λέγατε ο Καραπαπάς, οι Ζαριανίδες ενοχλήστε. Εγώ ενοχλόμουνα. Εσείς ενοχληθήκατε καθόλου με αυτό το Γιαννακόπουλο? Εσείς λίγο το είδατε ότι ο Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε τον ΠΑΟΚ για το επικοινωνιακό του με τον Ολυμπιακό? Εσείς το πήρατε αυτό χαμπάρι ή απλά δεν? Μόνο όταν μιλάει ο Καραπαπάς και ο Μαρινάκης ή οτιδήποτε, τον μπλοκ του Ολυμπιακού στο ποδοσφαιρικό για τον ποδόσφαιρο του Άρη. Όχι, δεν πειράζει, θα σας τα θυμίζουμε εμείς κάποια στιγμή. Έτσι λίγο να μην ξεχνιόμαστε. Μπορείτε να κάνετε τις αγκαλίτσες σας, τα φυλάκια σας, τα χαδάκια σας εκεί, να πηγαίνετε στο ΆΚΑ, στο τουρνουά του Γιαννακόπουλου, να είστε οι καλεσμένοι, να αγκαλιάζεστε, να φιλιάστε με τον Διαμαντίδη, που θεωρούσε too much να πάει ο Σπανούλης στον Άρη, ο Διαμαντίδης, να δίνετε τα γλωσσόφυλλά σας και να γίνετε και λίγο, να εύχετε ο Γιαννακόπουλος Μιστακίδης, λέει Μιστακίδης, ο Μιστακίδης, ο Τέλης, κοίτα. Ανοίξτε λίγο τα ματάκια σας γενικότερα όλοι εδώ στην πόλη, για να δείτε το έργο που σχηματίζεται με το μπλοκ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και τα γλωσσόφυλλα που δίνουνε. Ρίτσα Τσιάου, Βασίλης Μανούλη, Νίκο Ζήση, τα μάτια σας 14. Ορθάνυχτα. Ορθάνυχτα είστε ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Άρης της Ελλάδος, ο Άρης που θα προχωρήσει αυτόνομος, ανεξάρτητος, δυνατός, πανίσχυρος, να καθορίζει αυτός τις εξελίξεις. Που μπορεί, γιατί λέτε άλλο οι συμμαχίες, όπως είχε το ποδόσφαιρο, και άλλο οι εξαρτήσεις. Στο ποδόσφαιρο βλέπουμε πολλές συμμαχίες μεταξύ των τεσσάρων. Δεν έχουν εξάρτηση κανένας με κανέναν. Και στο μπάσκετ θα τις δείτε αυτές οι συμμαχίες. Χωρίς να υπάρχει εξάρτηση. Αλλά πολλά έτσι σουσού. Έχουμε πολλές πράγμα να δούμε. Σωστό λέει ο Σπύρος. Αφήστε να ασχολείται η διοίκηση με τα θέματα της διατησίας. Εμείς στην κερκίδα και μην βγαίνετε να ανοίχνετε μήλο στην προπαγάνδα τους. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι του Άρη δεν πέσανε με αλεξίπτωτο στη γη. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει στο ελληνικό μπασκετικό παρασκήνιο. Και επειδή ο Άρης έχει σκοπό την κορυφή και όχι να απλά να υπάρχει, νομίζω ότι θα είναι πολύ δυνατός και σε αυτό. Θα έχει και ήττες σε μάχες παρασκηνίου. Αλλά νομίζω ότι θα τη βγάλει την άκρη του. Γιατί δεν περιμένει από κάποιον άλλον. Είναι ο Άρης. Είναι ο Άρης του Ρίτσα Τσιάου. Είναι ο Άρης των προσωπικότητων. Είναι ο Άρης που εκφράζει και το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή σε απόλυτη μορφή. Ηρεμήστε λίγο. Γενικότερα με τον Άρη της εποχής αυτής δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως νομίζετε και πάτε και σε γλωσσόφυλλα μεταξύ σας για να δημιουργήσετε έτσι εντυπώσεις. Ο Άρης θα μιλάει για τον Άρη. Σωστά, Κώστα. Ο Άρης θα μιλάει για τον Άρη και ο Άρης θα τσιρίζει και θα φωνάζει απέναντι σε όλους και στα πάντα. Χτες στον ημιτελικό η διατησία ήταν καλή. Εκεί στα παιδιά τα ασπρόμαυρα. Με τον Παναθηναϊκό η διατησία ήταν καλή. Καλή ήταν, ε. Μάλιστα. Ήταν καλή η διατησία εκεί. Και δεν είχαμε τη βρωμιά του ελληνικού μπάσκετ. Δημήτρη Πεσημιωτό, την προηγούμενη μέρα είχαν σφαγιαστεί πριν ένα κόπουλο. Να αυτό που είπα, λέει ο Δημήτρης. Οι άνθρωποι είναι από τώρα. Εκεί δεν είχαν τίποτα. Εκεί τίποτα. Άρα. Α, μωρέ, σιγά. Η φάση του Μοντέρ στο τέλος που την κάνει σημαία είναι φάουλ χαμηλά και όχι ψηλά που μας την ποστάρουν απομονωμένα συνεχώς, λέει ο Χαμπίτου. Καλημέρα, ο Γιώβιτς θα παίξει αύριο. Ναι, αυτό ο Γιώβιτς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο Γιώβιτς δεν τον έχουμε δει ακόμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπε, δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο. Αυτά δεν τα παιδιά ξέρουν, αλλά ο Γιώβιτς είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη. Είναι πολύ σημαντικός αθλητής στον Ευρωπαϊκό Άρη. Ο Γιώβιτς είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά σε πολλά πράγματα, σε πολλά μάτς. Είναι ο παίκτης που δεν έχει ο ΠΑΟΚ π.χ. που λέμε για βάθος. Είναι ο παίκτης που θα δώσει τα λεπτά που θέλει ο Δημητρίεβιτς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον παίκτη που θα δώσει τα λεπτά που θέλει ο Καλάθης. Δεν τον έχει. Αυτό είναι που λέμε μετά βάθος. Ελπίζει να δικαιώσει ο Γιώβιτς την επιλογή, γιατί είναι η καριέρα του, εντάξει, ξεκάθαρη. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε να βρούμε. Ξεκάθαρη η καριέρα του και ξεκάθαρη η ποιότητά του. Είναι την κατάστασή του, δεν μπορώ να ξέρω. Δημήτρη, καλημέρα. Τέτοια διατησία που είχαν αυτοί χθες, εμείς τόσα χρόνια σε εκτός ένα μάτσο, ούτε κατά διάνοια την πλησιάσαμε. Όσο για την ομάδα του εκτός των Οσμάν που ξέρουμε ότι είναι παιχταράς, όλοι οι άλλοι είναι παίκτες που σαν αυτούς που έφερε η ΑΕΚ εδώ και 5-6 χρόνια. Απλά καλή δηλαδή. Απλώς Δημήτρη, αυτά τα δύο μάτς παίζανε ελεύθερα πρώτα για την πάρτι τους σαν παίκτες και γι' αυτό έβαζε μέχρι και ο Καλάθης. Εντάξει, αυτό το ότι ο Καλάθης ξαφνικά έγινε σκόρε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το αστείο. Εντάξει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ο Καλάθης είναι γνωστός, έγινε γνωστός, βιοπορίστηκε στη ζωή του, έκανε ένα τεράστιο όνομα στον μπάσκετ για συγκεκριμένα πράγματα. Έκανε πολύ καλά, είναι ο τέλειος άσος και ένας πολύ καλός αμυντικός. Και έγινε και γι' αυτό γνωστός. Τώρα, το να βλέπω τον Καλάθη να τραβάει σκορ είναι μεταφυσικό. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Το είπε και ο Μπαρτζόκας. Λέει, έβαλε ο ΠΑΟΚ πολλά σούτα από αυτές που δεν σουτάρουν στην καριέρα τους γενικά εύστοχα. Και είναι αλήθεια αυτό τώρα. Έτσι. Πλάκα μας κάνει ρε Δημήτρη ο τύπος που σου μιλάει τώρα όλη ψεσφαγή. Έτσι το είδε. Μην το... Παιδιά, ο καθένας μπορεί να το... δεν το είδε. Μην το... Το είδε έτσι. Αλλά... Και λίγα φάουλ έδωσε σου δίπλα και λίγες συμβολές σου τάλανε. Ξύλο έπαιζαν σε όλο το μάτς. Όσο και το φάουλ του Καλάθη, πιο ξεκάθαρο φάουλ δεν γίνεται. Εγώ το είδα φάουλ, παιδιά. Τι να κάνω τώρα. Αλέξανδρες. Δημήτρη, απάντησε με σε κάτι. Με Ολλανδία παίζουμε τούμπα. Με τη Σερβία παίζουμε στην τούμπα. Με την Ολλανδία δεν ξέρω αν παίζουμε. Και με Γερμανία τούμπα. Στην τούμπα παίζουν όλα τα μάτς εθνική. Δεν το ξέρω. Δεν είναι. δεν παίζει όμως κανένα ρόλο σε μένα. Εγώ είμαι λίγο. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και, στην Τούμπα δεν με νοιάζει. Η κρίση μου για την εθνική, για αυτό που βλέπω, είναι καθαρά ποδοσφαιρικές και δεν θα επηρεαστούν από οτιδήποτε άλλο. Σας το είπα και την προηγούμενη εκπομπή, την Παρασκευή. Η εθνική αυτή είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών. Δεν θα βάλω στην κουβέντα κάτι άλλο. Εντάξει, Αλέξανδρε, δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Λες εσύ, χαριλάω, λέει, φίλε, εμένα με νοιάζει. Λέει. Εντάξει, δεν δηλαδή, τι θα παίξει ρόλο στο πώς θα κρατήσει την εθνική, για το αν θα γίνει το μάτς του Χαριλάου στην Τούμπα. Δεν είμαι μακριά από αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Αν γίνει το μάτς του Χαριλάου στην Τούμπα. Δεν σημαίνει κάτι για μένα. Η εθνική είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών, ξεκάθαρα. Και θα την υπερθεματίζω και θα την ποδοσφαιρικά καθαρά. Όλα τα άλλα νομίζω ότι. Μετά το Μίτσο, καλημέρα, λέει. Παραδέχομαι τον Αμπράβο Δουσφάντο, πανέξυπνο ο Σέρβο. Σου λέει ότι δεν μπορώ να χτυπήσω αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό γιατί έχω απουσίες και η ομάδα είναι καινούργια. Οπότε ας αφήνω εδώ τα πράγματα να νομίζω ότι θα ξαναφέρω τον μπάσκετ του Βορρά, να ξεχωρίσουμε και για την τράμπα του Οσμάν και όλα καλά. Μετά το Λουτσέσκο στην μπάλα, ξεχρεώσουμε, λέει. Μάλλον θες εννοείς. Για την τράμπα του Οσμάν και όλα καλά. Μετά το Λουτσέσκο στην μπάλα, έχουμε και το Λουτσέσκο στην μπάσκετ. Ναι, ο Ιταλό δίνει ένα σοου. Δίνει ένα σοου επικοινωνιακό. Καλό χρυσό. Σαν χαρακτήρας όταν εκτός μπάσκετ συμπεριφορών, αλλά μέσα στο παρκέ και γενικότερα έχει τον δικό του, τη δική του συμπεριφορά. Okay.
1: Να θέσω ένα γκάλωπ για τον κόσμο.
0: Γκάλωπ, θα μου αρέσουν
1: αυτά. Γκάλωπ, όχι γκάλωπ, να βάλω κάτι συζήτηση.
0: Τι.
1: Είναι ο Τριγκέρι ο Ιταλός Λουτσέσκου.
0: Να, αυτό λέει τώρα.
1: Αυτό λέει,
0: ναι, αυτό στείλει ένα ο Ιταλός Λουτσέσκου. Κοίταξε, εγώ να ξεχωρίσω μερικά πράγματα. Ο Τριγκέρι είναι καλός προπονητής. Είναι και καλή πάστα ανθρώπου εκτός δράσης. Εκτός παρκέ και.
1: Φαίνεται καφενείο, φαίνεται καλός. Ναι,
0: ναι, φαίνεται καλός.
1: Κάθεσε μαζί του.
0: Ναι, ναι. Και είναι καλή πάστα. Αλλά. Εχθές το άκουσα χθες. Ο πρώτος λέει σε τεχνικές ποινές μαζί με τον Ομπράτοβι στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και τον Αταμάν.
1: Να σου πω κάτι σε συνέντευξη τύπου δεν λες ο καιρός σε κατά.
0: Ναι, εντάξει, δίνει ένα σοου. Okay, αν είσαι στην ομάδα σου, μπορεί και να σ' αρέσει.
1: Λουτσεσκίζει.
0: Ναι, αν το κάνεις στην ομάδα σου, εσύ δηλαδή είναι προπονητή σου, θα το σιγοντάρεις, ας πούμε.
1: Ο Βασίλης Παντούλης δεν τα κάνει αυτό.
0: Ο Σπαντούλης δεν το κάνει αυτό. Ο Σπαντούλης μπορεί να λέει με άλλο ύφος να λέει πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να πάρει το θυμωμένο. Ο Σπανούλη
1: το φοβάσαι.
0: Με τον Τρικέρι ψιλογελάς. Έχει το χειμωνιστικό, το προσπαθεί να το πάει έτσι. Ο Σπανούλης λέει. Καθίστε καλά με τον Άρη. Ρε. Καθίστε καλά. Καθίστε καλά λίγο, ρε. Μην το λένε. Το οποίο εμένα μου αρέσει περισσότερο. Τέλος πάντων, στο περιθώριο αυτές τις συζητήσεις. Να είχαμε να λέγαμε. Με Ολυμπιακό οι βολές 31-17 και σφάξιμο με Παναθηναϊκό οι βολές 36-16 και όλα καλά. 31-17 οι βολές με τον Ολυμπιακό, φασαρία. 31-16 οι βολές με τον Παναθηναϊκό, ησυχία. Συνεχίστε να δίνετε γλωσσόφυλλα με την παρέα του Γιαννακόπουλου. Συνεχίστε. Κάντε το, αλλά σας βλέπει όλη η Ελλάδα. Όταν ο Γιαννακόπουλος μιλάει για εσάς. Κάντε το. Όλη η Ελλάδα σας καμαρώνει. Με το καλημέρα αρχίσατε αυτά που βλέπουμε. Άρα, Πέμπτη με Ολλανδία και Κυριακή με Γερμανία στην Άνω Χαριλάου, λες ότι είναι ωραίες. Ρημαία Δημήτρη, υπόψη ο τύπος δεν έχει ολοκληρώσει σε καμιά ομάδα ολόκληρη χρονιά. Θα έχουμε πολλά λεγόμενα. Έχουμε σοου, έχουμε σουσού. Έχουμε. Την πάρτη μας να κοιτάμε, το παρκέ, στο παρκέ η εικόνα μας να είναι αυτή που πρέπει και όλα θα γίνουνε. Μην στεναχωριέστε, ηρεμήστε. Όχι, δεν λέω για τους Οριανούς, για τους άλλους. Ηρεμήστε, παλικαράκια. Όλα θα έρθουνε. Θα τα δούμε μπροστά μας, θα τα εξετάσουμε, θα τα αναλύουμε, θα τα σχολιάζουμε, θα δούμε στο τέλος της χρονιάς τι, πώς και γιατί. Ξαναλέω, στη μεγάλη εικόνα, θεωρώ ότι και οι δύο θα είμαστε Ευρωλίγα του χρόνου. Στη μικρή εικόνα, στην πιο ειδική, που θα μας ενδιαφέρει φυσικά σίγουρα, θα δούμε για το ποιος θα πιει τον καλύτερο καφέ το Μάιο, για το στις παρέες εδώ στην πόλη, ποιος θα πίνει το φραπεδάκι του με περισσότερη ικανοποίηση. Και ποιος θα του μείνει η πίκρα ότι έμεινε πίσω από τον απόλυτο στόχο του. Αν και ξαναλέω ότι ο κεντρικός στόχος νομίζω θα επιτευχθεί και από τους δύο. Του χρόνου θα είναι και οι δύο στην Ευρωλίγα. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ βλέπω φυλάκια με τον Παναθηναϊκό. Ξανά τα παιδιά. Και με τον Αλαφούζο έχουν κάνει ένα άνοιγμα. Εκεί με πλατφόρμες, εκεί με την. Στη τελευταία τη Super League την συνάντηση. Γενικότερα πρασίνησε πολύ η Τούμπα και η Πηλαία. Αν τους φάνηκε κακή η χρυσινή διατησία, να ευχηθώ στον συμπολίτη διατησία σαν τον περσινό Παναθηναϊκό Προμηθέα Άρης. Καλημέρα, Μητσολή. Και σιγά το θεσμό, καλημέρα, καμία σφαγή Χάτζη. Και σιγά το θεσμό του Super Cup. Εάν δεν τον είχαν σταματήσει, θα είχαν 6-7 τίτλους. Θα είχαμε εμείς. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί στο Super Cup παίξαν οι 4 πρώτοι αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία και δεν παίξαν ένα τελικό ο Πανταλτής με τον Κυπελούχο. Ή ο νομίζω ο Παναθηναϊκός το πήρε το κύπελο. Το πέρσι το κύπελο. Ο Παναθηναϊκός το πήρε, νομίζω. Δεν ξέρω, δηλαδή σε όλο τον πλανήτη Γη γίνεται ένα τελικό μεταξύ Πανταλτή και Κυπελούχο και ξαφνικά δίνει τη δυνατότητα να πάει το Super Cup μια ομάδα η οποία δεν είχε πάρει κανένα τίτλο την προηγούμενη χρονιά. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Εξορισμού. Και καλά που δεν το πήρε ο συμπολίτης, για να μην νομίζω το λόγιο του γιατί το πήρε ο συμπολίτης. Δεν το πήρε τελικά, οπότε η γνώμη μου είναι αυτή εξορισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να δίνουν δυνατότητα να πάρει το Super Cup μια ομάδα που δεν πήρε κανένα τίτλο. Εγώ ακόμα και στο Super Cup, όταν γίνεται double από μια ομάδα, ακόμα και εκεί έχω μια σχετική ένσταση. Γιατί να παίξει ο πρωταθλητής με το φιναλή του κυπέλου, ας πούμε. Και εκεί έχω μια ένσταση, φανταστείτε. Θα μου πεις με ποιον θα παίξει. Οικογενειακό διπλό να κάνει. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Και αναγκαστικά μπορεί να οδηγηθεί σε ένα τέτοιο, και μια τέτοια λύση αναγκαστικά. Αλλά γενικότερα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μπορούν να δίνονται ευκαιρίες σε ομάδες που δεν πήραν κανένα τίτλο να πάρουν το Super Cup που είναι μια οργάνωση στην οποία την μπαίνουν οι δύο τιτλούχοι της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή φοβερό πράγμα. Τέλος πάντων. Δημήτρη. Έσταξα 31 ευρώ για την καρδίτσα. Πέσε τα 15. Σκέφτηκα μετά τη Air Alpha. Σατανάς. Δεν περνάνε, δεν πρασίνησα, αλλά έγινε μπλέσα την Νέα Δημοκρατία ένα πράγμα. Ήτανε φαουλάρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ το είδα φάουλ, ρε παιδιά. Και να σας πω κάτι. Δεν θα το έλεγα τη γνώμη μου εάν δεν το έβλεπα, απλά επειδή είμαι τυπόξης. Το είδα φάουλ, τι να κάνω. Αλήθεια σας λέω, φάουλ το είδα. Τώρα θα βγει τώρα κανένα παοξάκι να με πει, α, είσαι τι παοξής, ξέρω και εγώ τι, δεν ξέρω. Εγώ το είδα φάουλ. Εγώ είδα κανονικά σωστό το σφύριγμα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το λέω όμως ότι για κάποιον άλλο λόγο. Ας με παίξουν όπως έπαιξαν τους δίπλα και στα δύο πανεδιά και σίγουρα θα είμαι πολύ καλά. Η προπαγάνδα τους πάλι πήρε μπρος. Ποια σφαγή ρε παιδιά, λέει ο Γιώργος. Δώσανε μια παράσταση. Ήταν έτοιμοι να δώσουν παράσταση. Ήτανε όλοι τους, λες και περιμένανε ένα σφύριγμα για να αντιδράσουν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Ακόμα και όταν σφάζεσαι, δεν έχεις τέτοιες αντιδράσεις τόσο άμεσα. Γελούσε ο Σμάν, γελούσε ο Τρικέρι. Στη συνέντευξη τύπου πήγανε και κάνανε αυτό το σόου. Οι παίκτες τους τραβούσαν τα μαλλιά τους, λες και ζούσανε κάτι μεταφυσικό. Δώσανε μία παράσταση για επικοινωνιακούς λόγους. Καλός, κακός, μια χαρά. Έτσι διαλέξανε. Δασκαλεμένοι από τον υποστηρικτή τους, από τα γλωσσόφυλλα που δίνανε για να βγει μετά και να κάνει τα story. Δεν ξέρω. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αντιδράσεις τους ήταν too much. Ξεκάθαρο, με το καλημέρα, με το πρώτο σφύριγμα το ας πούμε ανάποδο που θεωρήσαν ή απέναντί τους. Σοβαροί να είμαστε, μην παρασυρώμαστε από τέτοια σοου. Σοβαροί να είμαστε, την ομάδα μας να κοιτάμε, το παρκέ να μας αποσχολεί του Αλεξανδρίου, το παρκέ στο οποίο παίζει κάθε φορά ο Άρης, εκεί η εικόνα μας να είναι όπως πρέπει να είναι και όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Όπως είπε και ο Θανάσης, ούψ! Ούψ. Εγκεφαλικά. Αυτό το μηδίαμα, αυτό το γέλιο, αυτό το στην περιβόητη αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Το είδατε όλοι. Το είδε όλη η Ελλάδα, το είδε όλη η Ευρώπη, το είδε όλος ο πλανήτης. Μια στιγμή, μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, θα δούμε. Εγκεφαλικά. Παιδιά, ηρεμήστε. Θέλω να είστε μόνο ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι να είστε. και να έχετε την υπομονή να βλέπετε αυτά που θα βλέπετε. Και εδώ θα είμαστε να απολαμβάνουμε τα σόου σας. Να απολαμβάνουμε αυτά τα σόου που με το καλημέρα δείξατε. Να γελάτε με ειρωνία, να προκαλείτε τον κόσμο και να κάνετε αυτά τα πράγματα τα οποία κάνατε εχθές, έτσι, μάλλον εξυπηρετούντας και άλλους σκοπούς των φίλων σας. Έτσι. Τα μάτια μας ανοιχτά να τα έχουμε. Μόλις πέσει η πρώτη φάπα στο παλαιό, το καταλάβουνε, λέει. Φίλιππας, με το σώμα το έκανε ο Καλάθης, όχι με τα χέρια. Βρε, εγώ και τα χέρια είδα, Φίλιππε. Εγώ τα πάντα είδα. Και σώμα και κάτω και χέρια είδα. Και... εγώ, καταρχάς, όταν φωνάξανε για φάουλ, γέλασα και λέγω τώρα ότι. Γιατί φωνάζουν. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν κρατιέμαι κιόλας, επειδή και το βλέπα μαζί τους, το είπα δηλαδή. Εντάξει, αρπάχτηκα λίγο εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων, λέω άστο τώρα. Τοποθετήθηκα και μπροστά τους, δηλαδή. Το είπα. Λέω τώρα αλήθεια, τώρα φωνάζετε για αυτή τη φάση. Το είπα κανονικά. Δηλαδή δεν κρατήθηκα, δεν κρατήκαμε κιόλα. Φωνάζετε για αυτή τη φάση τώρα, αλήθεια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά. Τέλος πάντων, φωνάξτε όσο θέλετε. Εξυπηρετήστε τα συμφέροντα των φίλων σας. Η μεγάλη μας διαφορά είναι στο rotation. Εμείς έχουμε 16 παίκτες, από τους οποίους 12 για τις υπόλοιπες διαλογής. Ναι, Θεόφιλε, εμείς έχουμε. Αλλά να σε πω κάτι. Ας κάνω ένα αντίλογο από μεριά τους. Όταν έχεις λεφτά, θα το γεμίσεις και το rotation. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε δίκιο εμείς. Αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε μια ομάδα με περισσότερο βάθος. Τώρα νομίζεις τι θα κάνουνε, πώς θα γεμίσει το βάθος, θα παίρνουν κάθε μέρα παίκτη. Πήραν έναν ακόμα. Είχαν το δικαίωμα να πάρουν ακόμα ένα. Πήραν τώρα τον έναν Θεοανό, τι κάνανε. Είχαν δικαίωμα αυτή τελικά. Ή αλλάζουν παίκτη. Δεν ξέρω τι κάνουν. Πρέπει να είχαν ακόμα ένα δικαίωμα. Και εμείς έχουμε ακόμα ένα να πάρουμε. Υπόθηκε χθες η ιντερνετική εκπομπή που δεν θυμάμαι ποια ήταν, ότι ο Οσμάν ήρθε στο Eurocup στο prime της καριέρας του 31, ενώ ο Γιάννης ανέθεσε στον Άρη, θα έρθει στο 35 για τελευταία μπασκετικά ένσημα. Α, ήδη αρχίζουν και το κάνουν, έτσι. Ήδη αρχίζουν και βρίσκουν τις δικαιολογίες ή τις απαντήσεις σε αυτό που θα ζήσουν. Okay, εντάξει. Απλά ο Οσμάν ήρθε στα 31 του στο Eurocup, χωρίς να έχει την δυνατότητα να πάει σε καμία ομάδα της Ευρωλίγκας, και τι εννοώ, για να μην παρεμηνεύουμε. Προφανώς και είναι παίκτης Ευρωλίγκας και προφανώς παίζει στις 17 από τις 15 από τις 20 ομάδες της Ευρωλίγκας. Εννοείται. Και στις 20 μπορεί να παίζει. Συμφωνώ. Αλλά το είπε και ο ίδιος, παιδιά. Ο Οσμάν δεν είχε προσωπική επιλογή και Ντάλκα να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τον Οσμάν ουσιαστικά με τη συμπεριφορά του τον έστειλε ο φίλος του συμπολίτη Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννακόπουλος δεν έδινε τον Οσμάν πουθενά αλλού. Δεν είχε επιλογή ο Οσμάν να πει μπορώ να πάω και εκεί και εκεί και πήγα εκεί. Το δήλωσε ο ίδιος ο Οσμάν. Όταν σε τουρκικά μέσα το ρωτήσανε πώς αρνήθηκες τις προτάσεις από την πατρίδα σου και πήγες και πήγες στον ΠΑΟΚ και είπε ότι μα είναι δυνατόν εγώ να αρνούμε προτάσεις τύπου Φενέρ ή Εφές. Δεν αρνήθηκα εγώ προσωπικά. Δεν γινόταν να πάω γιατί δεν έπρεπε να ικανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να πάω εδώ στο ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός δεν έδινε κανένα ούτε και οι ομάδες είχαν και τη διάθεση να πλώσουν τον Παναθηναϊκό γη και είδωρ για τον Οσμάν. Είχαν διάθεση να πλώσουν τον Οσμάν. Άρα ο Οσμάν στάλθηκε στον ΠΑΟΚ. Δεν αποφάσισε ο Οσμάν να πάει στον ΠΑΟΚ. Το είπε ο ίδιος ο Οσμάν. Και στάλθηκε στα πλαίσια αυτής της ιστορίας που εκτελήσεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο εδώ. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει story για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τα οποία κανένας δεν σχολίασε από χτες το βράδυ. Ξέραν όλοι να σχολιάζουν για τον Καραπαπά με εμάς. Αλλά δεν πληρώσατε τον Παναθηναϊκό, οι τουρκικές ομάδες και οι άλλοι, αλλά στάλθηκε, ναι. Αλλά δεν πληρώσανε τον Παναθηναϊκό, οι τουρκικές ομάδες. Δεν τον πληρώσανε. Δεν θέλανε να τον πληρώσουν κιόλας, φίλε. Μα δεν θέλανε κιόλας να τον πληρώσουν στην τελική. Γιατί δεν κρίνανε ότι πρέπει να πανίσουν αυτά τα λεφτά για αυτόν τον παίχτη. Κρίνανε ότι μπορεί, ότι είναι ένας παίχτης παχταράς, να πάρει ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλο. Ένα, ξέρω και εγώ, 2,5 εκατομμύρια, άλλο που συμπολίτησε εδώ σε 3, γιατί έτσι είναι το δειλάσει ακόμα πιο πολύ, Αυτό, μέχρι εκεί. Και προφανώς δεν αφισβητείται, έτσι είπαμε, η αξία του μπασκετμπολίστα που θα έπαιζε σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας ξεκάθαρα. Και ξέρεις τι κράξιμο ρίχνουν οι Βάζιλοι που πούλησαν τον Οσμάν, ρωτάει ο Ιωάννης. Το 1,5 εκατομμύριο στη διαφορά είναι ο παίκτης που θα πάρουμε εφόσον το κρίνει απαραίτητο Σπανούλης. Έχουμε 7 ξένους και έχουν 8. Διάβασε το και το μήνυμα. Καλημέρα. Κάποια συμπεράσματα από Σουκού. Οι δίπλα έχουν καλή ομάδα, αλλά αν τους παίξεις άμυνα στα γκάρτ, όπως ο Ολυμπιακός, βαράνε 50 τρίποντα προβλέψιμο τον πονίδι του Τρικέρι. Βρήκαμε τον υπεύθυνο τύπο του Μιστακίδη Γιαννακόπουλος. Τόσο γρήγορα έγινε δορυφόρος του DBG. Φυσικά. Για το φάουλ που διαμαρτύρονται, πείτε τους έχουν πάρει βαρύσια πέναλτι με τέτοια επαφή στο πόδι. Τέταρτο, δεν ξέρω αν ο Τρικέρι αταμίζει ή ρασβανίζει. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε τον Οσμάν, φίλε, από τον Παναθηναϊκό. Πλήρωσε, δεν τον πήρε τζάμπα, αν αυτό εννοείς. Αλλά δεν είχε διάθεση ο DPG να τον δώσει πουθενά. Ακόμα και αν άλλοι, ας είπε οι άλλοι, δεν πληρώναν τον. Δεν πληρώνανε. Αλλά ακόμα και αν βρισκόταν ομάδα να πληρώσει αυτά τα ποστά τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την αξία του deal, δηλαδή δεν θα έδινε καμία σοβαρή ομάδα αυτά τα λεφτά συνολικά, τι να κάνουμε τώρα, κάνει μια ομάδα, αλλά αν και αν τα έδινε, δεν θα τον έδινε ο DBG σε άλλους, γιατί θα τον έδινε στα πόδια του, πολύ απλά. Και γιατί έχει τις καλές σχέσεις που έχει, που φαίνονται ξεκάθαρα με τον ΠΑΟΚ. Φυλάκια, αγκαλίτσες, τουρνουά, Γιαννακόπουλος, αυτά δεν σας πειράζουν. Φίλε μου, που ήσουν ελαλίστατος εσύ για τις σχέσεις Ολυμπιακού Άρη, με τα φιλικά, με το έτσι, με τον Γαραβαπά. Το τουρνουά Γιαννακόπουλος δεν σχολιάσαμε, που ήταν ο επίστημος καλεσμένος ο ΠΑΟΚ. Εκεί δεν σας βλέπω να έτσι ενοχλείστε, Μπίλι, που από ό,τι ξέρω, έτσι από τα μηνύματά σου, είσαι φίλος συμπολίτη. Μας έκανες αναφορές του παλιά για τα φιλικά Ολυμπιακού Άρη στο ποδόσφαιρο, μας τα έκανες. Το τουρνά του Γιαννακόπουλου δεν μας είπες τίποτα. Μας έκανες αναφορές για τον Καραπαπά. Για τα story του Γιαννακόπουλου δεν μας είπες κάτι. Έτσι λίγο την άποψή σου, ρε παιδί μου, αν σε κάνει να ντρέπεσαι αυτό. Αν είσαι σε άβολα που πήγατε και δίνατε εκεί Διαμαντίδης, Τρινκέρι, Μιστακίδης, Γιαννακόπουλος, καλωσόρισμα του Γιαννακόπουλο στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Αυτά δεν σας ενοχλήσανε σας. Καλά τα λέγατε τότε. Μια χαρά τα λέγατε. Και εγώ με ενοχλούσα σαν Αριανό μερικά πραγματάκια. Αλλά εσείς δεν βλέπουν ενοχλήστε, ρε παλιγαράκια. Συμφωνώ έτσι όπως το θέτεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μας ενοχλούν ή να μας ενοχλούν επιλεκτικά. Στο συγκεκριμένο σου μήνυμα το τελευταίο συμφωνώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς σαν οπαδοί της ομάδας μας, καθένας, να ασχολούμαστε μόνο για τους άλλους. Ή θα ασχολούμαστε με όλους και θα ενοχλούμαστε το ίδιο ή ας το βουλώσουμε καλύτερα. Καλημέρα. Ένσταση για δηλώσεις DBG. Οκ, ενοχλητικές, σπαστικές οι δηλώσεις του για τον κατανόμαστο, αλλά παρατέρω ότι μπορεί να υποδηλώνει για σχέση το κατανόμαστο στον Παναθηναϊκό, ότι είναι στο άρμα του, ενώ μόλις προχθές τον απέκλεισε. Καλά. Τον απέκλεισε γι' αυτό και ότι είναι άρμα του, το Super Cup είναι μια άλλη ιστορία. Δεν λέω άρμα, σον και καλά. Αλλά λέω γλωσσόφυλλα με συγκεκριμένο ύφος και με συγκεκριμένο σκοπό. Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη άρμα, αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν μας ενοχλούσαν ή μάλλον μας ενοχλούσαν σε άλλες φάσεις και δεν μας ενοχλούν τώρα. Και είναι πολύ συγκεκριμένη και επιτηδευμένη η όλη ιστορία και όλες οι δηλώσεις και δημιουργούν τέτοιο. Και πρέπει εμείς να μην ψαρώνουμε από κάτι τέτοιο. Παράλληλα, δημοσιεύματα από την Τουρκία συνέβαιναν το γεγονός ότι ο παίκτης δεν κατέληξε Φενέρ ή Εφές με την απροθυμία του Παναθηναϊκού, στον οποίο ανήκει. Να τον παραχωρήσει σε άμεσους συνεργάτες, σε ανταγωνιστές στην Ευρωλίγκα. Έπειτα από σχετική επιθυμία του. Μα τα ξέρουμε αυτά, είναι γνωστά. Το έχουμε τέχει πει ο ίδιος ο Οσμάν. Όταν παίζει με ομάδα που έχει την ομοσπονδία του 60-40 είναι δεδομένο και εμείς το γνωρίζουμε και το βιώνουμε εδώ και χρόνια. Αδικία, οκ, υπήρξε, όχι σφαγή όμως, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, λέει ο Χαμπίτο. Γίνεται ακόμα πιο ύποπτη, γιατί στο μάτς με Παναθηναϊκό είχαν 65-35, μετά τους φάζουν και 65 Τιανό, κατά τους σφυρίζουν αδιάφορα. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται και νομίζουν ότι δεν τους βλέπει κανένας. Το να βάζουμε στην ίδια πρόταση Οσμάν και Γιάννη είναι απλά ηρωσιλία. Πραγματικά, ρε φίλε, χθες από το πρώτο σφύριγμα ήταν σαν να βλέπω τον Βάζελο του Αταμάν. Ναι. Εντάξει. Και για να προλάβω, λέει, και εμείς έχουμε τον Δημητρίδη, αλλά απλά αυτός. Ο Οσμάν είναι Σκοπιανός και ήρθε σε συγκεκριμένα εθνικά και γεωπολιτικά συμφέροντα για στο συμπολίτη, λέει ο Δημήτρης. Και για να προλάβω και εμείς έχουμε Δημήτρης, αλλά απλά αυτός είναι κρίσος λίγος, λέει ο Δημήτρης στο μήνυμά του. Ο Οσμάν πήγε σε ό,τι πλησιέστε, λέει ο Γιάννης. Ό,τι τέσσερις ή πάλι. Είστε αλήτες. Έχουμε μεγάλη διαφορά στο βάθος, Χάτζη. Έχουμε. Είμαστε στο 8-9-10. 8-9-10 αριθμό παιχτών, έτσι. Είμαστε καλύτεροι. Και στην πρώτη εξάδα ή εφτάδα δεν είναι αμά και ντε. Είμαστε περίπου στα ίδια. Ο Άρης σίγουρα υπερτερεί στις επιλογές 8-9-10. Σίγουρα υπερτερεί εκεί πέρα. 10 πήγε. Καλά περάσαμε και σήμερα. Πολύ μπάσκετ. Και αύριο τα ίδια θα κάνουμε. Σε ποια απόφαση του Οσμά στο τρίποντο. Το τελευταίο τρίποντο που φωνάζουν για στον Καλάθι, ποιος ήταν εκεί πέρα. Και εκείνο λέω. Μάλιστα. Αυτά. Καλά περάσαμε σήμερα. Δεν είχαμε γραμμές, δεν πειράζει. Χορηγούς ώρας, διαφημίσεις και όλα αυτά. Τα λέμε αύριο που είναι και η μέρα που ξεκινάει η χρονιά. Σωστά. Σωστά. Άντε φυλάκια.
2: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
17: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
16: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
17: Υπέροχα θαλασσινά.
16: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
17: Κάστρο Πηλαία.
16: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
17: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
16: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
17: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
16: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λόγιο έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, με ημάλεις.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Με ημάλεις.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Γεια σας. Γεια σου Νικό, τι κάνεις, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Φώτη.
0: Τι λέει.
1: Καλά Φώτη.
0: Πώς θα πας.
1: Δόξα Θεού.
0: Κουράστηκες το Σαββατοκύριακο, σε βλέπω κομμένο.
2: Είχα πράγματα να κάνω γενικότερα, αλλά ξεκούρασα κιόλας λίγο παραπάνω. Ευκαιρία ήταν.
0: Τι είχες να κάνεις, δεν είχες να δεις μάτς. Δεν είχες να γράψεις για το μάτς, δεν είχες να κάνεις σχόλιο για το μάτς.
2: Ψευτοδουλειά είχα. Ψευτοδουλειά είχα, είναι η αλήθεια.
0: Στο International Break είναι η χαρά του reporter.
2: Λίγο τέτοιο, λίγο site, λίγο εφημερίδα, λίγο χαζά τέτοια, παιδί μου. Λίγο κάτι βλακίες στο σπίτι που ήθελα να κάνω και τα λοιπά. Βρήκα λίγο το χρόνο τώρα.
0: Μερεμέτια.
2: Ε?
0: Μερεμέτια, κάνεις.
2: Δεν έκανα μερεμέτια ιδιαίτερα. Ήμουνα σε μια φάση να βάλω τα χαλιά σήμερα. Σήμερα
0: αλήθεια, δηλαδή, τόσο νωρίς.
2: Γιατί δεν ήρθα στο σπίτι λίγο κρύο και λέω, δεν τα έβαλα, τέλος πάντων εκεί. Έκανα απλά πράγματα τα οποία δεν είχα το χρόνο να κάνω, ρε παιδί μου, όλο το προηγούμενο. Να βγάλω το ρετσίνι που έχει πέσει στο αυτοκίνητο,
0: ας πούμε,
2: από το δέντρο που έχει πέρα στην γειτονιά μου, έχει σπάσει, θα το κόψω και το δέντρο.
0: Μπορώ να αφήσω 5 μήνες το ρετσίνι και να με απασχολεί καθόλου πραγματικά.
2: Με τρελαίνει, δεν μπορώ.
0: Όχι, το θέλω να το καθαρώ, αλλά.
2: Μου γυρνάει το μυαλό.
0: Να πάω να το βγάλω μόνο μου, όχι.
2: Σε ποιον πάω.
0: 15 ευρώ, δυστυχώς, έχουν ακριβήνει ακόμα και τα.
2: 15? Α, μπορεί.
0: 15 δεν είναι.
2: Πας και στο βγάζω δηλαδή. Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Πήγα, είπα, δεν το ξέρω, αλλά το βγάλω μόνος μου. Τέλος πάντων, okay.
0: Δεν μπορώ να το βγάλω. Μπορεί να κάνω.
2: Έφαγα και λίγο το χρώμα σε ένα δύο σημεία του μεταξύ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 θύρα γέλου. Φώτης Πλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε σε όλους βέβαια. Είμαστε 28 του Σεπτέμβρη. Μερικά 24 ώρα ακόμα μας χωρίζουν από τον Οκτώβριο, πάει και ο Σεπτέμβριος. Είμαστε δηλαδή λιγότερο από 2 μήνες πριν ξεκινήσουμε να στολίζουμε τα Χριστουγεννιάτικα. Είναι μια πραγματικότητα και αυτή. Τα μηνύματά σας στο Viber 636-512-099. Σε εβδομάδα μπάσκετ exclusive
0: μπαίνουμε.
2: Σκετμπά που λέει και ο Φώτης. Έχουμε το πρώτο επίσης μεχνή σεζόν αύριο. Το Πλιάκο να αναχωρεί για το Λεμάν το μεσημέρι. Και είναι επαγγελματίας και το δίνω γιατί ήρθε εδώ. Θα κάτσει την πρώτη ώρα.
0: Τι να κάνει.
2: Είναι επαγγελματίας, ήρθε. Θα πάει μετά, θα ετοιμαστεί. Θα πάρει τη βαλιτσούλα του, τη δεκάκελη, τη γνωστή, την τίμια. Θα μπει στο αεροπλάνο. Θα φύγει για το Λεμάν. Όπου κι αν παίζαμε ήταν η δέσμευσή του, θα είμαι εκεί.
0: Στο πρώτο.
2: Δηλαδή αν ήταν ένα απομακρυσμένο εγώ ταξίδι, σου λέω.
0: Πού να παίζαμε.
2: Ποιο είναι το πιο απομακρυσμένο ταξίδι στο Γιώργο από αυτή τη στιγμή.
0: Άραγε.
2: Ποιο είναι.
0: Κάποιο ιδιαίτερο μακρυσμένο. Το θεωρητικά.
2: Θα με κάνει, θα πω να δω
0: το Ροστόκ μπορεί να είναι, να ξέρει. Το επόμενο εκτό.
2: Αυτό θεωρείται απομακρυσμένο.
0: Είναι αρκετά μακριά το Ροστόκ. Ποιο άλλο μπορεί να είναι.
2: Περίμενε. Από τον όμιλό μας δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σε απομακρυσμένο. Όχι. Από τον
0: η ομάδα θα πάει με Πούλμαν στη Σερβία για το παιχνίδι με την Χάπουελ που θα γίνει σε ουδέτερο. Είναι το μόνο μάτς στο οποίο δεν έχει μπει τσάρτερ, πτήση. Στα υπόλοιπα υπάρχει πτήση τσάρτερ.
2: Δηλαδή αν πέσαμε επειδή με τη Σλάτσκ Βρότσλαφ.
0: Κοπάκι Αγγελόνια, Μπιάλιστοκ.
2: Βρε άλλο αυτό. Δηλαδή θα πήγαινε και στο.
0: Σου είπα ναι, το είχα βάλει τέτοιο. Στο πρώτο παιχνίδι τη νέα. Στο πρώτο παιχνίδι του Σπανούλη, πώς να το πω δηλαδή. Εκτός έδρας.
2: Εγώ το έχω βάλει με το επίσημο. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή με την Μπούργκο Σαρφό.
0: Καλά, αυτό
2: μετά. Δεν ξέρω.
0: Θα κάτσει είναι το θέμα, αλλά.
2: Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Κάθομαι και όρθιο. Καλό αυτό. Κάθομαι και όρθιο. Στέκομαι και όρθιο.
0: Μπήκαμε πάντως και σε ρυθμού μπάσκετ. Υπήρχαν και ρυθμοί ποδοσφαίρου με το καταπληκτικό διπλό που έβγαλε η Ελλάδα χθες στη Γερμανία.
2: Όντως. Μπορεί να έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αυτό το παιχνίδι μετά τις 11. Θα δούμε αν βολέψει τον καλεσμένο μας λίγο γιατί τον πετύχαμε σε δύσκολη φάση.
0: Αυτό τον καημένο, το 10 της Γερμανίας που τον έδωσε τη σακούλα, το τούνελ που λένε και οι Ιταλοί, το δεκάρι.
2: Δεν θέλω να μειώσω τη νίκη της εθνικής γιατί είναι τεράστια τώρα αυτό το οποίο έκανε χθες. Γιατί η Γερμανία ήταν μια ομάδα πιεστική με την κατοχή, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές.
0: Εντός έδρας ντεμπούτο και τον Κλοπ, έτσι. Δηλαδή στα πρώτα 2 παιχνίδια ο Κλοπ.
2: Δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά. Ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά βλέπω ρε φίλε μια εντεκάδα. Η οποία δεν θυμίζει τίποτα την παλιά τη Γερμανία.
0: Όχι, μα
2: και πιάνω και τις δηλώσεις του Βαϊστάγκερ που λέει ότι είναι. Δεν έχουμε λέει
0: εμείς καρέτσα, λέει,
2: παίχτες διαφοράς λέει, όπως έχει η Ελλάδα λέει, αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρω εγώ δεν έχουμε οτιδήποτε τέλος
2: και
0: πάντων.
2: Και δεν έχει όντως. Δηλαδή αν εξαιρέσει τον Αντεγέμι που είναι σε ένα top επίπεδο, παίζει στην Μπαρτσελόνα. Και είχε και φάσεις χθες, είναι η αλήθεια, 2 πολύ καλές ευκαιρίες θυμάμαι για να σκοράρει και στη μία Τζολάκης ήταν εκπληκτικός.
0: Χασογκόλης.
2: Ρε είναι παιχτάρα όμως.
0: Για το επίπεδο.
2: Είναι παίχτης παραπάνω ενέργειας.
0: Ναι. Όχι, αλλά και ένα ερκοντήσιο μπορούσε να μπει, θα έλεγα.
2: Θα πάω να το ανάψω εγώ ψυχούλα, εντάξει, μην ανησυχείς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι η Γερμανία, ρε φίλε που ήταν. Όχι πάλι, τώρα θα πει και απουσίες. Έλειπε ο Χάβερτς. Οκ, είχε κάποιες απουσίες.
0: Γιατί με το Χάβερτς είναι.
2: Εντάξει, ο Χάβερτς είναι ο Χάβερτς.
0: Ο Χάβερτς είναι ο Χάβερτς.
2: Τώρα να σου
0: και δίνω καρέτσα.
2: Θα γίνω τώρα λίγο όπως γίνονταν οι προηγούμενοι από μένα που λέγανε, ας πούμε, για παλαιότερους παίχτες. Μπάλακ, Σβάινστάιγκερ, Λαμ.
0: Καλά, και ήταν.
2: Μίλερ.
0: Παγκόσμιο πρωταθλητή.
2: Αυτοί οι παίχτες τώρα, δηλαδή. Έλεγε.
0: Βάλανε 6 γκολ στην.
2: Νόιερ, Μπόατεγκ, Χούμελ. Είχε πράγμα, ρε.
0: Καμία σχέση. Καμία
2: είχε
0: σχέση.
2: Πράγμα. Ακόμα και πιο πρόσφατα ο Ρούντιγκερ, νομίζω πως ήρθε.
0: Ρούντιγκερ.
2: Ναι,
0: δεν ήταν.
2: Ναι, δεν είναι φίλοι Γερμανία. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά πάρα πολύ καλή και εμείς. Πάρα πολύ καλή.
0: Εμείς προσωπικά είμαστε.
2: Πάρα πολύ καλή. Το παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο το παίζουμε, δηλαδή κάθε φορά που βλέπεις την Ελλάδα να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Παυλίδαρος. Όλα ξεκινάνε από τον Παυλίδαρο.
2: Είναι αριανά και άρρωστο. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει ένα αγωνιστή εδώ πέρα. Και σας βυσίματα, έλα εδώ. Δεν
0: περιμένουμε τον Γιάννη και τον.
2: Και τον Παυλίδη. Και τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη τον Παυλίδη.
0: Περιμένουμε Βαγγέλη και Γιάννη.
2: Βαγγέλη και Γιάννη. Μια χαρά. Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Βλέπεις γιατί θα ήθελα να. Όχι να.
2: Τέλος πάντων, όχι, άστο, δεν πειράζει. Που έχει πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά και απέναντι σε μια ποιοτική κατά τα άλλα Γερμανία δεν έχει προσωπικότητες. Και βρε φίλε, δηλαδή κάθε φορά που τη βλέπεις να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, σηκώνεσαι εκεί. Εγώ το είδα από μένα. Ήμουν στον καναπέ και σηκωνόμουνα. Γιατί λέω, δες τους πώς βγαίνουν. Ξεχύνονται πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά δουλεμένη
0: ομάδα.
2: Πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Το γύρισε ο Γιωβάνοβης από εκεί που βρισκόταν στην περίοδο της αμφισβήτησης.
0: Να σου πω κάτι. Όσο καλός προπονητής και να είναι και καλοδουλεμένη ομάδα να κάνει, άμα δεν έχεις μέσα Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι.
2: Φρεθές και ποιότητα.
0: Και Τετέι και τα λοιπά.
2: Είναι αυτό που ο Κλοπ λέει. Είναι λίγη χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το είπε πριν το παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Και για να το λέει αυτός, ρε φίλε.
0: Το 4 δεν ήταν τόσο καλή ομάδα. Το 4 είπαμε είχε προσωπικότητες, είχε χαρακτήρα. Δηλαδή μαζεύτηκαν κάποιοι. Αρκετοί δηλαδή, και φάνηκε και από τη μετέπειτα εξέλιξη ότι το είχαν γενικότερα.
2: Το 4 πες δεν είχαμε προσωπικότητες.
0: Είχαμε προσωπικότητες. Δεν είχαμε τόσο ταλέντο.
2: Τόσο ταλέντο δεν είχε. Όχι, όχι,
0: η ομάδα.
2: Όχι.
0: Δεν είχε.
2: Είχε πολύ καλού παίχτε.
0: Μα τώρα παίζει ωραία μπάλα. Παίζει, δηλαδή έπαιξε το Wembley πάρα πολύ ωραία. Έπαιξε.
2: Και με τη Σκωτία, ρε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Σκωτία έκανε. Φοβερό παιχνίδι. Λείπει ο Κωνσταντέλιας, έτσι, που είναι και αυτός σημαντικός παράγοντας.
2: Λείπει, αλλά να σου πω κάτι, δεν φάνηκε ότι.
0: Δεν φάνηκε, αλλά σκέψου τώρα η μεσοεπιθετική, η τετράδα μπροστά να είναι Τζόλις, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Παυλίδης. Γιατί για μένα αυτοί είναι οι τέσσερις starters, ας το πούμε.
2: Και το underdog που όλοι λέγανε τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχει τόσο ταλέντο που καλύπτει και να λείπει. Για μένα ενδεχομένως ο Παυλίδης και ο Τζόλις να είναι οι αναντικατάστατοι. Σε πολύ ψηλό.
2: Έχει ο Καρέτσας. Κάτσε, ρε φωτέντα.
0: Βάλουμε και το Κωνσταντέλια τότε. Αλλά καλύφθηκε το.
2: Και για μένα στα στόπερ και ο Μαυροπάνος είναι εξαιρετικός. Mm-hmm. Και αυτός δηλαδή.
0: Ο
2: Ρέτσος πολύ
0: κάνει
2: στόπερ.
0: Φοβερά παιχνίδια. Τα δύο παιχνίδια του Ρέτσου.
2: Ναι,
0: είναι.
2: Δεν του το είχα.
0: Είναι καταπληκτικά.
2: Δεν του το είχα, είναι η αλήθεια. Και εμένα με εντυπωσιάζει.
0: Για να μην πιάσουμε τα δικά μας. Γιατί δεν πήραμε τον Ανδρούτσο κτλ.
2: Θα μπορούσα.
0: Ναι.
2: Θα πει κάποιο.
0: Ναι, φυσικά θα
2: μπορούσε. Θα μπορούσε. Δεν τον πήρε.
0: Δύο θέσεις παίζει.
2: Αλλά και το φούντα πήγες να πάρεις.
0: Ε?
2: Και το φούντα πήγες να πάρεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν σου βγήκε. Γιατί.
0: Ο φούντας τώρα δεν μπορεί να παίξει με αυτούς. Εντάξει, είναι καλός.
2: Ναι, είναι και η θέση τόσο πλήρης. Μπροστά και δεν και ο φούντας σε αυτό το επίπεδο. Ο Ανδρούτσος είναι εργαλείο. Πραγματικά το παιδί. Είναι εργαλείο και τα πήγε. Μπορεί να παίξει 6, μπορεί να παίξει 8, επειδή ήταν και ο Κόντι στη θέση στο στούντιο του Α και το σχολίαζε το παιχνίδι και φυσικά τον ρώτησε ο Άγγελος Στυλιάδης για τον Ανδρούτσο. Εντάξει, μόνο καλά λόγια είχε να πει. Κοίτα, ο Άρης γενικότερα κάποιες καλές ευκαιρίες σε Ελλήνων παιχνών τις έχει χάσει τα τελευταία χρόνια. Με το Φούντα, οκ. Okay. Με το Φούντα ήταν το ότι δεν ήθελε να πληρώσει την υπεραξία. Γιατί στην ουσία αυτό κλείθηκε να κάνει όταν ο Όφη έκανε τη ρελάντ του με τον Φούντα. Και για μένα καλά έκανε και δεν την πλήρωσε την υπεραξία. Δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Ούτω
0: άλλο. Θα τον έδινε περισσότερα λεφτά.
2: Ναι. Θα δίνεις μετά υπεραξία, ρε φίλε. Mm-hmm. Λέω, όχι, εντάξει, άστο αδελφέ, δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Οκ. Okay. Θα χωρούσε αυτή τη στιγμή στον Άρη, φυσικά και θα χωρούσε. Θα μπορούσε να παίξει αριστερό εξτρέμ. Φυσικά και θα μπορούσε να παίξει αριστερό εξτρέμ. Εννοείται. Θα μπορούσε να τον βάλει. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Μπρούμα. Που ακόμα μαθαίνω ότι θέλει ακόμα. Θέλουμε ακόμα. Δηλαδή.
0: Το θετικό είναι τα πόδια ότι είναι εντάξει.
2: Ναι, θέλουμε ακόμα όμως. Ναι. Θέλουμε. Έχουμε δρόμο με τον Μπρούμα.
0: Κάνει θεραπείες, κάνει τέτοιο.
2: Έτσι. Έχει κάτι δικά προγράμματα που ακολουθεί τώρα για να στρώσει, να καλύψει το χαμένο έδαφος. Κάτσε πάνω στον κλιματιστικό γιατί δεν θέλω να σε αφήσω να μου υδρώνει.
0: Σε ένα μήνα θα τον περιμένει τον Μπρούμα. Λέω εγώ. Έτσι, για να τον δούμε σε ένα επίπεδο. Ναι, το Νοέμβριο. Φαντάζομαι, υποθέτω ότι θα μπει σιγά-σιγά. Στις υποχρεώσεις της ομάδας, αλλά νομίζω γενικότερα ότι θα πρέπει να τον περιμένουμε λίγο και να μην βιαστούμε κιόλας και να μην.
2: Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από μεγάλη αγωνιστική απραξία. Ένας παίκτης ο οποίος ναι, μεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι με την Μπενφίκα, αλλά είναι αυτή η αγωνιστική απραξία που κουβαλάει. Θέλει το χρόνο του. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Μπρούμα θα μπορεί να παίξει μέσα στον Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν θα μπει κατευθείαν στα βασικά πλάνα του Γρηγορίου. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Γιατί, ας πούμε, αποστολή τον πήρε με τον Ηρακλή. άσχετα που δεν τον έβαλε. Τον είχε μαζί του.
0: Η το ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκριση του Τζορτζ Πάπας.
2: Τζορτζ Πάπας.
0: Τον Αμερικάνο γκάρτ που έπαιζε και παλιότερα στον Ολυμπιακό και πέρσι έπαιζε στους Monmouth Hawks. Πέρσι δεν έπαιζε εκεί, όχι. Πέρσι που έπαιζε. Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι.
2: Στο Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι.
2: Στο Μαρούσι. Είχαμε και το Super Cup το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
2: Και εκεί ανοίγει.
0: Μπήκαμε σε ρυθμούς
2: μπάσκετ. Και ανοίγει.
0: Και από την Καλή και από την, και από την Ανάποδη, από όλες τις.
2: Ήταν φάουλ Φωτιπιακό.
0: Τις μπάντες. Είναι φάουλ με τα πόδια, τι να κάνουμε. Τώρα, δηλαδή,
2: μπράβο, μ' αρέσει. Είσαι σωστός.
0: Το πόδι του καλάθι κάνει.
2: Εφάπτεται. Εφάπτεται, ναι,
0: τώρα θα μιλήσατε, αν στο έδινε θα φώναζες. Θα φώναζε ενδεχομένως. Γιατί θα μπορούσα να πούμε.
2: Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει παράβαση τώρα. Υπάρχει παράβαση. Και α λέει τώρα μπορεί να μα ακούνε κάποιοι φίλοι παοξίδε και να λέγανε άκου τι λένε.
0: Εντάξει, τι να.
2: Άκου τι λένε τώρα αυτοί κτλ. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Okay.
0: Πάοκ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Είδα και το βράδυ του Σαββάτου. Κάποιες αντιδράσεις φίλων του Άρη στα social media.
2: Ότι τι.
0: Εδώ, δείτε. Παιδιά, αν περιμένατε ότι θα είναι εύκολες οι επόμενες σεζόν, λέω εγώ, και ότι θα ήταν ένας ανταγωνισμός μόνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι. Και αυτό θα αναδείξει

0: αγκαλιές και χειραψίες. Εκεί τώρα κυνηγούσε ο Άρης προφανώς κατά εντολή του Ξανθού, αλλά και με το πνεύμα νικητή που είχαν όλοι οι παίκτες, τις κατοστάρες και τις διαφορές με τα μανίες. Δηλαδή υπάρχει μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι κιόλας που για να γίνει κατοστάρα ο Ξανθός παίρνει time out και βάζει το Σούμποντιτς για να υπάρχει τρίποντο. Ο Γιαννάκης πετάγεται για μια χαμένη μπάλα στην γραμματεία, παίρνει 3-4 παραμάζωμα και σώζει την μπάλα. Είχαν οι άνθρωποι τότε, και γι' αυτό έγινε ο Άρης αυτό που έγινε, είχαν μοναδικό σκοπό την νίκη. Δεν σέβεσαι τον άλλον. Και εγώ το. Δηλαδή αυτό τώρα που έχει καθιερωθεί τα 10 τελευταία χρόνια, να μείνουν τελευταίες επιθέσεις και respect και. Τι fair play. Εγώ πληρώνω εισιτήριο καταρχάς και συνδρομή. Τι βλέπω, 20 δευτερόλεπτα να χτυπάει όλο στην.
1: Εντάξει, ρε Φώτη τώρα.
0: Την μπάλα, όχι. Διαφωνώ.
1: Λίγο και ένα τάκτο τώρα να υπάρχει.
0: Διαφωνώ.
1: Είσαι στο no mercy τώρα. Είσαι του no mercy εσύ.
0: Και ο Σπανούλης πιστεύω διαφωνεί με αυτό, να ξέρει, άσχετα που το κάνει.
1: Εμείς είμαστε με
0: ό,τι. Έχει το ίδιο πάθος για την νίκη όπως και ο Ξανθός.
1: Με ό,τι υποστηρίζει ο Βασίλης Σπανούλης. Ξεκάθαρα, είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει μια εξαιρετική ομάδα.
1: Πολύ
0: έχει
1: ατομικό ταλέντο.
0: Πολύ ατομικό ταλέντο. Αν μειονεκτεί σε κάτι συγκριτικά με τους άλλους τρεις, για μένα είναι το θέμα του προπονητή, ο οποίος στην Κέρη προφανώς και είναι το επίπεδο του για την Ευρωλίγκα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία με τον Μπαρτζόκα, τον Ομπράντοβιτς και τον Σπανούλη, που είναι και νεότερος από τους δύο, αλλά έχει καταφέρει ήδη περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει κάνει ο Τρινκέρι ήδη, έτσι. Θα είναι όλες οι επόμενες σεζόν πάρα πολύ δύσκολες.
1: Και ο Τρινκέρι, και σαν και επικοινωνιακά, τώρα να σου πω αυτό, έλεγα πριν στο Χάτζη.
0: Εμένα δεν με πείθει.
1: Θυμίζει τον Λουτσέσκο, ναι. Φίλε, πάρα πολύ τώρα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: okay.
1: Πα σε μια συνέντευξη τύπου να μιλήσουμε για τον καιρό, ο καιρός είναι τα σκάδια. Δηλαδή, που το είπε κανονικά, άσε τώρα που το έκανα εγώ να μαζευτώ. Δεν είναι, ρε φίλε, τώρα αυτό.
0: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Θυμίζει,
0: αυτό
1: κάνει σόου, το κάνει σόου λίγο, προσπαθεί.
0: Δηλαδή. Νομίζω ότι ο Τρινκέρι, επειδή είναι πανέξυπνο, έτσι, το ότι δεν είναι στο επίπεδο του Ομπράντοβιτς και του Μπαρτζόκα και του Σπανούλη, είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και είναι πανέξυπνο. Ξέρει ότι πρέπει να καλύψει όλο αυτό το επικοινωνιακό που έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι βγαίνουν, μιλάνε και τους περιμένουν. Ακόμα και ο Μπαρτζόκας που στις δηλώσεις είναι λίγο ξεσκάθετος και όχι ιδιαίτερος, φαίνεται ότι δεν γουστάρει να κάνει δηλώσεις. Κάθες και τον ακούς με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Τρινκέρι προσπαθεί να καλύψει όλο αυτό το πράγμα με τα αυτά. Τα που λέει ο καιρός, bullshit, γκατούζο.
1: Το μελτέμι. Το μελτέμι.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, σας κάνω εγώ την ερώτηση πώς σας φάνηκε η διαιτησία κτλ. Παραλαμβάνω, δεν είναι κακός προπονητής,
1: όχι,
0: πάρα πολύ καλός προπονητής. Ο ΠΑΟΚ θα έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα επίπεδου EuroLeague και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για μένα και τον ανταγωνισμό. Γιατί διαβάζω και λένε που βρέθηκε ο Μιστακίδης. Καλά έκανε και βρέθηκε ο Μιστακίδης. Και το λέω το καλά έκανε.
1: Και βρέθηκε, τον βάλανε τώρα, εντάξει, okay.
0: Και βρέθηκε ο Μιστακίδης, ναι, γιατί δεν θα το έλεγα με την ίδια άνεση αν δεν είχε έρθει ο Ζήσης, ο Σπανούλης, δηλαδή να ήταν μόνο η χρηματοδότηση από τον Ρίτσαρντ Σιάο. Και δεν το κουμπώ, έτσι, φυσικά. Αλλά όταν έχω Ζήσει, Σπανούλη, Αντετοκούμπο, Σιάο, θέλω και τους άλλους να είναι δυνατούς, όπως τότε που ο Άρης κέρδιζε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή τώρα οι παίκτες της πεντάδας εκείνης της εποχής τους θέλαμε όλους. Έτσι, και τον Κόρφα θα θέλαμε και τον Μπρέλεβιτς προφανώς θα θέλαμε. Τώρα και τους Αμερικάνους Μπάρλου, Μάικ Τζόουνς, αυτοί πήγανε και ήρθανε πολλές φορές και πήραμε και τον Μάικ Τζόουνς. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, αν κάποιοι νόμιζαν ότι ο Άρης τότε κέρδιζε έναν μέτριο ΠΑΟΚ, ένα ΠΑΟΚ του χεριού του, τους το λέω τώρα εγώ που τα θυμάμαι, ότι κάνουν πάρα πολύ μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δυνατός, όπως είναι, και τώρα. Και εγώ το θεωρώ καλό. Το θεωρώ καλό καταρχάς να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε τρεις ομάδες. Και ας κερδίζει ο καλύτερος. Τώρα εδώ, από ό,τι φαίνεται σε ένα επίπεδο εξίσου σημαντικό, έχει σχηματιστεί μια συμμαχία η οποία δεν κρύβεται. Το είπε κιόλας και ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που εγώ δεν το ήξερα, λέει: γνωρίζετε τα συναισθήματά μου για το σωματείο, έτσι όπως το είπε ακριβώς το μεταφέρω του ΠΑΟΚ. Δεν ήξερα τι συναισθήματα είχε, για να πω την αλήθεια, ή ότι προφανώς αν Παναθηναϊκός είχε χαρεί τότε πάρα πολύ το τρίποντο του στο Γιάκοβιτς και το θυμήθηκε μετά από ήττα της δικιάς του ομάδας από τον ΠΑΟΚ, προφανώς αυτή η συμμαχία περιέχει και το στοιχείο της διαιτησίας. Δηλαδή, τώρα που έχουμε και τόσες εκπομπές και τόσα κανάλια και τόσα διαδικτυακά, YouTube site,
1: είναι μια παροδική συμμαχία, θεωρώ εγώ.
0: Τώρα παροδική δεν.
1: Και χθες θεωρώ ότι περισσότερο χρησιμοποίησε τον ΠΑΟΚ για

0: για να αναδείξει μια εύνοια του Ολυμπιακού.
1: Δεν είναι το ότι κάνει, ναι.
0: Ήθελε να υποστηρίξει τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Να σου πω την αλήθεια. Και θα ήταν λίγο πρόσημα το ότι προφανώς.
1: Άμα τον Άρη δεν το κάνει. Άμα τον Άρη δεν το κάνει. Πιστεύεις, αν υπήρχε αντίστοιχο.
0: Κοίτα, έχει.
1: Αμφιλεγόμενο ή όπως το βλέπει ο καθένας.
0: Όταν βγάλαμε το διπλό μέσα στο ΟΑΚΑ τότε, θυμάσαι ότι είχε βγει και είχε μιλήσει με καλά λόγια.
1: Βέβαια,
0: θα σου πω, τότε.
1: Σε έναν ακίνδυνο Άρη τότε.
0: Σε έναν ακίνδυνο Άρη, ναι, τώρα τα δεδομένα αλλάζουν προφανώς.
1: Για τον ίδιο.
0: Και βλέπει, και βλέπει άλλα πράγματα. Φέτος. Υπάρχουν και εκείνοι.
1: Α, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να βγει και να πει, ξέρω εγώ μετά από ένα. Ο Άρης Παναθηναϊκός, ας πούμε. Γιατί τότε που το είπε ήταν ανέξοδο. Δεν ήταν μια ήττα η οποία μας χαροποίησε εμάς. Πάρα πολύ, ασύλληπτα. Το Παναθηναϊκό ήταν είτε έτσι είτε αλλιώς δεύτερος θα είχε τερματίσει σε εκείνη τη σεζόν και το χρησιμοποίησε για δικούς του, λόγους. Τώρα να τον δω πώς θα το διαχειριστεί.
0: Υπάρχει μια τετράδα γενικότερα η οποία φαίνεται ότι θα μας προσφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν. Δεν τη βάλω την ΑΕΚ, δεν είναι ότι είναι τιμιώνω, αλλά δεν είναι στο επίπεδο αυτή τη στιγμή.
1: ΑΕΚ Ηρακλής είναι το επόμενο επίπεδο.
0: Θεωρείς ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στην ΑΕΚ.
1: Είναι κοντά στην ΑΕΚ ο Ηρακλής.
0: Το θεωρείς αυτό, ότι βελτιώθηκε τόσο.
1: Θα είναι κοντά στην ΑΕΚ. Κοίτα, η ΑΕΚ θα έχει όλη τη χρονιά και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς, όπου υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα. Και το αγωνιστικό, ακόμα και αν είναι καλό, ψιλοχωλαίνει. Έχουν το θέμα με το γήπεδο.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Το δώσανε στον
0: Ολυμπιακό.
1: Έχουν θέμα αυτό. Τώρα θα έχουν, βλέπεις, αποχές τέτοια, θα μπαίνουν στο δεκάλεπτο, θα βγαίνουν. Θέλουν, δεν τους άρεσε. Και δεν άρεσε και σε εμάς, να σου πω την.
0: Ο Μπόχρης έλεγε, λέει, βλέπω ποιον έλεγε την άκρη, βλέπω τετράδα.
1: Τετράδα. Κάτι, τι, ποιο, δεν μας είπε ποιον.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, και ποιος θα βγει δηλαδή την τετράδα τώρα. Περίμενε λίγο ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Είναι μια πρόληψη. Έχει παίξει μπάσκετ ο Μπόγκρης σε υψηλό επίπεδο, είναι καλό στι.
0: Είχε λίγο, έβγαζε λίγο με τον Άρη κάτι τα προηγούμενα χρόνια ο Μπόγκρης.
1: Νομίζω τον έχει εκτός.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Εγώ είδα έναν άλλον YouTuber influencer του μπάσκετ, μας έδινε εκτός κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Έλεγε Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ηρακλής, Μαρούσια.
0: Και μετά υπάρχει ο Άρης.
1: Μας έδινε εκτός. Εντάξει. Δεν με χαλάει εμένα αυτό.
0: Τον Άρη ακόμα δεν τον έχουν δει.
1: Όχι.
0: Τον Άρη. Και εμείς ακόμα να σου πω κάτι, τώρα αρχίζαμε να τον βλέπουμε. Τώρα μέσα από τα μαυροσκούφια και λίγο στα φιλικά τα οποία για να είναι στην Κύπρο.
1: Όχι, εμείς τον είδαμε. Τον είδαμε τι μπορεί να κάνει παίζοντας σχεδόν, όχι στα κόκκινα, εντάξει, για δεδομένα φιλικού στα κόκκινα, στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ξέρεις γιατί σου λέω δεν τον είδαμε, γιατί αυτοί, εντάξει, σε ένα κομμάτι της προετοιμασίας τουλάχιστον είχαν μια πληρότητα. Εσύ, μια έλειπε στην αρχή ο Σπανούλης, μετά έρθει ο Σπανούλης. Είχες κάποιες απουσίες στη διάρκεια της διάστασης της προετοιμασίας. Δηλαδή τον Άρη ακόμα κανονικά. Δεν τον έχουμε δει καλά ούτε εμείς. Αλλά και οι υπόλοιποι δεν έχουν δει αυτό το οποίο έχουμε δει εμείς.
1: Στον ουσία κάνει και σκασιά έτσι εκείνο το διάστημα.
0: Και προς τιμήν του χθες τη μετάδοση, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι και μετά το γύρισε στην Εθνική. Ο Παντελής ο Διαμαντόπουλος το είπε ότι υπάρχει και ο Άρης. Που κι αυτός είναι εδώ πέρα, πιστεύω. Ναι. Και ξεφεύγουν τώρα σα σπορ καφέ που βλέπανε τώρα το παιχνίδι που ξέρετε πόσο βρυσίδι μπορεί να ρίξανε. Α πούμε τον Άρη.
1: Εντάξει, okay.
0: Και είναι με πραγματικότητα γιατί αυτή τη στιγμή είναι 2-2. Είναι αυτή τη στιγμή Βορρά και Νότο. Είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από τη μια, είναι ο Άρης ο ΠΑΟΚ από την άλλη. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα.
1: Είναι και μηντιακά. Κοίτα, μηντιακά. Εγώ προσπαθούσα να το μεταφέρω στους εδώ.
0: Ενισχύει την ποιότητα. Γιατί τόσα χρόνια βλέπαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε χάσει την εμπορικότητά του επειδή παλεύανε δυο τους.
1: Δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές, αναγνώστες σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Εξ και... Αθηνών κυρίως νομίζω.
1: Όχι, θα λέω για εδώ, για τους δικούς
0: μας Αλιανοί
1: και Παοξίδες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν όταν τους έλεγα ότι παιδιά. Τα χτυπήματα στα site, στα αθηναϊκά, στα μεγάλα γκατζέτα, ξέρω εγώ, Αθλέτικο τώρα, ποια έχουν γίνει, τα Σπορ 24, τα λέω όλα, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ξεπερνούν σε αριθμό αυτά τα αντίστοιχα του ποδοσφαίρου. Και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Έτσι. Και άμα δει και ποδοσφαιριστές, λένε, εγώ προτιμούσα να βλέπω Ευρωλίγκα, αλλά μπορεί να πει Champions League.
0: Να μα πει στον μπάσκετ είναι πιο δημοφιλές στην Ελλάδα από το ποδόσφαιρο στο τέλος. Και θα καταλήξουμε.
1: Ότι τα χτυπήματα που έχουν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά από EuroLeague και μετά τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι περισσότερα ενδεχομένως από ότι.
0: Εντάξει, αυτά τα μάτσα αυτό το φυσιολογικό.
1: Στο αντίστοιχο
0: σε γενικότερο.
1: Δεν σου λέω για τον Πάπα ότι θα σαρώσει αυτό.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπασκόνια τώρα, θα έχει περισσότερα χτυπήματα από.
1: Χαμός. Με όλους.
0: Δεν θα έχει τόσο όσο μπορεί να έχει.
1: Ρώτα τους Αθηναίους.
0: Τους δυτικούς Αθηναίους κάτω.
1: Ρώτα τους Αθηναίους. Οπότε τώρα αυτό μεταφέρεται εδώ. Έτσι, γιατί σκέψου πόσοι που δεν διάβαζαν αρθογραφία, που δεν υπήρχε κιόλας έτσι. Ναι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε ρεπορτάζ Άρη για 10-15 χρόνια πέρασαν στην αφάνεια. Πήγε να γίνει μια έκρηξη λίγο
0: με το Λάσκαρη.
1: Πάλι τότε με τον Λάσκαρη. Πολύ πρόσχερη ούτε μια σεζόν επί της ουσίας δεν κράτησε. Και τώρα το ενδιαφέρον εκτοξεύεται.
0: Εκτοξεύεται. Υπάρχει ψωμί.
1: Και ενδιαφέρεται. Δηλαδή. Όχι, υπάρχει όμως και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού. Να έκανα εγώ, δηλαδή, οι μπασκετικές εκπομπές. Δεν θα μπορούσαν να στηριχτούν οικονομικά καταρχάς. Δεν θα μπορούσε να. Τώρα υπάρχει και ενδιαφέρον από χορηγίες, υπάρχει ενδιαφέρον πολύπλευρο από την Αθήνα. Μας είχαν, έπαιζε ας πούμε Παναθηναϊκός Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και πήγαιναν οι οικογένειες στο γήπεδο. Τώρα.
0: Σε ποια μάτσα περίμενε, κάτι Παναθηναϊκό Άρης είπες.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, κάτσε το παλέ. Α, στο Παναθηναϊκό Άρης.
1: Κάτω σου λέω.
0: Κάτω, εντάξει.
1: Στο Άκα.
0: Εκεί τα σταδιακά.
1: Εμείς ντέρμπι το βλέπαμε εδώ. Ναι.
0: Σταδιακά θα αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει από τώρα. Αν θα αλλάξει τόσο άμεσα δηλαδή από τη φετινή σεζόν αυτό που βλέπαμε ως εικόνα στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ. Αλλά μέσα από τον τρόπο που θα εξελιχθούν τα πράγματα θα αλλάξει. Ίσως από του χρόνου. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει να αλλάξει από φέτος. Γιατί ακόμα αυτή, να ξέρεις, είναι στη δικιά τους λογική. Ότι είμαστε εμείς. Οι άλλοι, ναι, βάλαν λεφτά. Επενδύσανε, έχουν ισχυρούς παράγοντες. Ναι, αλλά έχουν ακόμα για να μας φτάσουν. Που δεν είναι και ψέματα.
1: Ανέφερες νωρίτερα το επίπεδο του πρωταθλήματος. Το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ.
0: Τόσα χρόνια σου λέω.
1: Όχι, για φέτος σου λέω.
0: Ναι,
1: δεν είμαστε στην ίδια ακόμα. Δεν είμαστε, τετράδα.
0: Όχι.
1: Δεν είμαστε τετράδα.
0: Όχι. Οι άλλοι τώρα έχουν 40-50 εκατομμύρια budget. Δεν έχουν όλη αυτή τη βάση όλα αυτά τα χρόνια. Απλά τόσα χρόνια το πρόβλημα του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ είναι ότι έχασε την εμπορικότητά του, την έγκλη του και δεν ασχολιόταν και τόσο πολύ κόσμο.
1: Ήταν δίπολο. Ναι.
0: Επειδή ξέραν όλοι ότι ξεκινάει ένα πρωτάθλημα στο οποίο στο τέλος σεζόν θα παίξουν τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τελικούς.
1: Και δεν σ' άφηναν. Έβγαζε τον Βεζέγκο, θα τον έπαιρνε μετά με ένα χρόνο. Εγώ στον Παπα-Νικολάου θα τον έπαιρνε μετά με ένα χρόνο.
0: Συνήθως δεν είχε τη δυνατότητα. Κάποιες φορές αν προσπαθούσε, δεν σ' άφηναν. Δηλαδή, τον Άρη τελευταία φορά που τον θυμάμαι να έχει πλησιάσει τελικούς ήταν τότε με τον Ολυμπιακό και το Scales.
1: Το 2005-2006.
0: Όχι, πιο μετά.
1: Χθες μια φορά στο παίξαμε τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Και εκεί... Με πρίφτη προπονητή σου λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, τότε.
0: Όχι με Σκέλης, περίμενε τι λέω, ποιο Σκέλης. Τι λέω, με το Μακνίλ, ρε. Πω, μπερδεύω το Μακνίλ με το Σκέλης. Τότε, με το Μακνίλ και το Γότερς και τα λοιπά. Τότε που είχε γίνει την πολύ καλή ομάδα. Και είχαν πάει με τελικά με τον Ολυμπιακό, νομίζω.
1: Εκεί αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Το ίδιο.
0: Όχι, αυτό λέει. Πιο μετά από το 5-6, ρε. Κολλάς τώρα.
1: 5-6 ήταν.
0: Ο 5-6 δεν ήταν ο πρίφτης στον Άρη, ρε Φώτη. Ο πρίφτης ήρθε με πιο μετά. 5-6 είχαμε το Ματσόν.
1: Τι ήταν, 7, ναι, 5-6 είχαμε το Ματσόν.
0: Στο Ματσόν είχαμε 5-6. Πιο μετά ήταν ο πρίφτης, πιο μετά. Με το Λάσκαρη, βρε.
1: Φτάσαμε τότε με το.
0: Είχαμε φτάσει με τελικά. Με τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά.
1: Που κατέρευσε η ομάδα. Μπορεί να. Ναι.
0: Πολύ καλή ομάδα. Ο Κάρο Γουάιτ τότε.
1: Ο Κάρο Γουάιτ λοιπόν. Ήταν. Ερ Τζόρτζια. Τον θυμάσαι.
0: Ποιο?
1: Σανικίτζε.
0: Σανικίτζε.
1: Πρώτο μάτς Σανικίτζε. Λέω, πήραμε τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Αλλά μετά.
0: Α, με τον Παναθηναϊκό ήταν η τελική. Ευχαριστώ, Ριάζον. Α, 15-16, εντάξει. Θυμόμουν τη χρονιά, δεν θυμόμουν
1: το
0: τον αντίπαλο.
1: Το 15-16 ήμασταν με τον Ολυμπιακό και τότε ήμασταν.
0: Είχαμε φτάσει μια ανάσταση στους τελικούς τότε.
1: Ναι,
0: τότε
1: ρε.
0: Με το scale, τότε ήταν με το Scales.
1: Ναι,
0: με άρα, ναι, άρα τα μπέρδεψα αυτά τα δύο, εντάξει. Λοιπόν. 3-2 από πάνω μου λέει εδώ πέρα και ο αδελφός μου Γιώργος. Λοιπόν, ωραία, μια χαρά. Εντάξει, από τότε. Τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, όπως βλέπω και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, το δίπολο θα σπάσει στους τελικούς. Δεν ξέρω ποιος θα το σπάσει. Θεωρώ, και δεν το λέω επειδή είναι η ομάδα μας, θεωρώ ότι θα το κάνει ο Άρης.
1: Εντάξει, μακάρι.
0: Το πιστεύω. Ο Άρης, κοίτα, ο ΠΑΟΚ έχει ταλέντο, έχει λεφτά. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, όντως που δεν θεωρώ ότι
1: έχει λεφτά. Βάλε, έχει πολλά λεφτά.
0: Έχει πολλά λεφτά που δεν είναι στο επίπεδο των άλλων, όπως λες και εσύ. Ο Άρης όμως έχει μπάσκετ μέσα του. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μπάσκετ.
1: Κουλτούρα.
0: Κουλτούρα. Κόσμο. Βλέπεις δηλαδή ότι είναι πολύ προσεκτικός σε οτιδήποτε κάνει.
1: Σπανούλη.
0: Ο Σπανούλης θέλει μια ομάδα και δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο. Γιατί εγώ όσο είδα και με τόσο μπασκετικά ξέρω, είδα δύο μάτς στον ΠΑΟΚ. Στα μεγαλύτερη διάρκεια τους, okay, γιατί έχουμε και παιδιά να κοιμήσουμε. Λοιπόν, είδε μια ομάδα που έχει πολύ ατομικό ταλέντο.
1: Πέρα από τον brand name, παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Από τον Άρη μπορεί να βγει να μιλήσει ο Ζήσης, ο Σπανούλης, ο Θανάσης. Δεν βάζω τώρα τα παιδιά στη διοίκηση, τον Αντωνιάδη και τον Διακογιάννη.
0: Σοβαρά παιδιά λοιπά,
1: που είναι σοβαρά.
0: Σοβαρά
1: παιδιά. Λέω, βγαίνει να μιλήσει ο Θανάσης και είναι πρώτο θέμα στα site. Για να μιλήσει ο Τρινκέρι, ας πούμε, κατά τη στιγμή, πρέπει να το σμπρώξεις, ρε παιδί. Πρέπει δηλαδή να το. Αγκομαχώντας να το φτάσεις για να γίνει πρώτη είδηση. Εντάξει, οπότε αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Brand name και άνθρωποι όπως τότε. Που είναι στην Εθνική, που έχουν legends είναι έτσι, δηλαδή και ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Και πάνω απ' όλα έχει ο ΠΑΟΚ τον Μιστακίδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει διαθέσιμα άπειρα μετρητά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει ο Άρης τον Ρίτσαρτ Σιάο, ο οποίος είναι φανατικός μπασκετόφιλος, μπορεί να βλέπει και πέντε μάτς την ημέρα που λέει ο λόγος. Μπάσκετ από κολεγιακό μέχρι Α2 Κύπρου μπορεί να λέω τώρα, τρόπος του λέγει. Και βάζει και αυτός αναλόγως τα λεφτά. Το λέω γιατί αυτά που προσφέρει δεξιά και αριστερά ο Μιστακίδης τώρα είναι πραγματικά πάρα πολλά τα χρήματα. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να το φτάσει το budget, και ο Άρης μπορεί να το φτάσει εκεί.
0: Αλλά ο Άρης κατά επιλογή
1: δεν θέλει να το κάνει μόνο με το.
0: Δηλαδή με τον budget. Και τώρα το έκανε φέτος, που δεν ήταν στο πλάνο να το κάνει, το ξέρουμε, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, επειδή βγήκε στην πορεία ως Πανούλης και είπε ο Ζήσης στο ΣΥΑ ότι έχουμε μια ευκαιρία να πάρουμε αυτόν ως προπονητή. Αν πάρουμε ως αυτόν ως προπονητή, θα πρέπει να ανεβάσουμε τον budget. Το κάνουμε. Προχώρα. Του λέει το κάνουμε. Θα το επισπεύσουμε λίγο το πλάνο.
1: Αν δεν είχε χρεοκοπήσει Μονάκο ή αν είχε δεχτεί. Ξέρω από ποια ομάδα. Από μια ομάδα που τον ενδιέφερε.
0: Με είχε τώρα από την Ντουμπάη είχε πρωτοσύνη. Δεν okay. ήθελε να πάει. Και ο Ερυθρός Αστέρας τον έκανε. Προτίμησε αυτό.
1: Και στην Μπαρτσελόνα δεν ήθελε να πάει.
0: Και το οικογενειακό έπαιξε ρόλο για του Σπανούλη.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, προφανώς. Όταν έχει έξι παιδιά, μια γυναίκα εδώ πέρα, λείπει εσύ έξω. Πάει και λίγο δηλαδή για το χαλαρώσω και λίγο. Του γυρνάει και η Ολυμπία και του λέει ρε Βασίλη. Τι θα γίνει.
1: Όλα τα λεφτά, για να καταλάβουμε, γιατί εμείς το ξέρουμε, αλλά για να το καταλάβει όλος ο κόσμος, είναι η δηλώση του Θανάση, ο οποίος προσπαθεί τώρα, το ρωτάνε τι είναι αυτό ρε παιδί μου που είδες, και θέλει τώρα να πει ότι είναι μια μαγεία που δεν μπορώ να την περιγράψω, και άρχισε, ευχαριστώ πολύ. Και λέει, που είπε, ένα πέπλο, ξέρεις, είδα τα μάτια του κόσμου που διψούσαν, που είναι κάτι εντελώς, ένα πράγμα το οποίο δεν περιγράφεται
0: Όταν ο Πλιάκος, παιδιά, μιλάει για μπάσκετ, τον έχω παρατηρήσει πριν να το διαβάζω, μεταμορφώνεται σε ένα υπόδειγμα σοβαρότητας ενημέρωσης σαν τον Νίκο Χατζηνικολάου. Όταν μιλάς για μπάσκετ, είσαι εύζωνας.
1: Για πέντε χρόνια
0: είσαι εύζωνας.
1: Όπως είναι τώρα η Real Madrid στο ποδόσφαιρο, η Manchester United, δηλαδή το επίκεντρο με τον Γκάλι πανευρωπαϊκά.
0: Πόσο χρόνο είναι εσύ τότε?
1: Στο πρώτο Final Four ήμουνα στη πρώτη γυμνασίου.
0: Α, το έχεις καλύμνη.
1: Έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, δεύτερη γυμνασίου.
0: Το έχεις καλύμνη. Ναι. Το έχεις vividly που λένε οι Αμερικάνοι. Το έχεις, ναι.
1: Γιατί είναι ευλογία πραγματική και τα βλέπα τα μάτς από το γήπεδο. Έτσι. Τα βλέπα τα μάτς, δηλαδή από. Και πολύ κοντά μέσα στο γήπεδο. Οπότε ναι, μπορώ να σου πω, εκείνα τα θυμάσαι και καλύτερα. Γιατί όσο μικρός είναι ακόμα καλύτερη.
0: Αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ. Αυτά τα θυμάμαι καλύτερα. Όσο περνάει ο καιρός, θυμάμαι λιγότερο.
1: Μα σου είπα και στο ποδόσφαιρο που μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι με τον Λόντσαρ και τον Μιλόγεβιτς. Τώρα, αν μου πεις, ξέρω εγώ με το τέτοιο τι κάναμε όταν ανεβήκαμε. Μπορεί να και μάτς τα οποία τα έχω δει, τα ξαναβλέπω και λέω. Τα έχω κάνει περιγραφή, τα έχω γράψει, τα έχω αναλύσει και λέω. Είχα πάει τελικά σε αυτό το μάτς. Θυμάμαι λίγα πράγματα από το ποδόσφαιρο.
0: Αλήθεια.
1: Και από το μπάσκετ.
0: Εγώ θυμάμαι σε όλο το ποδόσφαιρο, θυμάμαι φάσεις από παιχνίδια.
1: Βέβαια, ναι, αυτά αποτυπώνονται. Δηλαδή,
0: θυμάμαι το. Ποιος είχε κάνει τη σέντρα του Ίβιτς και το μονοκόμματο του Αουρέλιο. Τη σέντρα του Κόκκια για το γυριστό του Αμορόζο μέσα από την περιοχή. Ή ο Αμορόζο.
1: Αυτό ήταν Αστέρας Τρίπολης, εντάξει.
0: Θυμάμαι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ενώ όσο περνάνε τα χρόνια, καμιά φορά γυρνάω τώρα μάτς φετινό και λέω. Ποιος έβαλε
1: γκολ? Ο Ντίναρος ο Μπαλής ήταν στην περιγραφή εκείνο το παιχνίδι, στο σχόλιο, μαζί με τον ή Τραπεζανίδη ή τον Τάσο τον Μπακλατζή.
0: Δεν ήταν ο Μιχαλίτσιος.
1: Όχι, ήταν ο Ντίνος.
0: Στο μαζί με τον Αστέρα.
1: Σε αυτή τη φάση ήταν ο Ντίνος ο Μπαλής.
0: Δυσινή εμφάνιση.
1: Εντάξει, τα χαιρετίσματά μας γενικώς, ο οποίος είπε: για να συνεργάζονται έτσι ο Κόκκι με τον Αμορόζο από το πρώτο παιχνίδι, σκεφτεί τι γίνει στη συνέχεια και δεν ξανασυνεργάστηκαν οι δύο. Ήταν η μία και μοναδική συνεργασία που κάνανε για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, οπότε θα είναι προφανώς θέλω να πω, στην Αθήνα, να δηλώσω αυτές οι εκπομπές για το μπάσκετ, γι' αυτό το λόγο υπήρχαν. Έτσι. Εμάς μας φαινόταν, δηλαδή τώρα που είπες το Μπόγκρι, πώς τον έβλεπαν εδώ, πολύ λίγοι. Όσοι βλέπαν Ευρωλίγκα, είχε κοινό, δηλαδή ακόμα και δηλαδή όταν έπαιζε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στα Sports Café συγκεκριμένα, πηγαίνουν μπασκετόφιλοι και βλέπανε όλα τα παιχνίδια. Απλώνει τώρα το θέμα. Ποιος ήταν?
0: Θα μιλήσουμε.
2: Έγινε το λάθος.
1: Τραπεζανίδης.
2: Ίβιτς. Αλλάζει Αουρέλιο. Φοβερό, τρομερό γκολ από τον Μάρκο Αουρέλιο. Απίστευτο γκολ.
0: Μπαλίστον
2: φίγος. Στο 5ο λεπτό.
1: Ακόμα δεν μιλήσε, τώρα θα μιλήσει.
2: Είναι ένα από τα καλύτερα γκολ του πρωταθλήματος. Από την επινόηση, την παλιά του Βλάντα Ίβιτς για τον Αουρέλιο, ο οποίος
0: Τι ωραία ομάδα. Γιάχιτς είναι φίλε.
2: Έκανε το 2-0. Δείτε πάλι. Αριστερή βολίδα.
1: Βολίδα.
3: Είναι ο παίκτης ο οποίος πριν 1-2 λεπτά μιλούσαμε ότι έκανε δύο παροτά λάθη.
1: Είπα, άμα θυμάμαι
0: το
1: κάτι,
0: ωραίο το... είναι που ακούγεται.
1: Αυτό προφανώς το θυμάμαι επειδή το έχω δει καμιά 50 φορές στο YouTube.
0: Ακούγεται η επαφή του Αουρέλιου με την μπάλα. Πήρε ο Νέτο.
2: Ίβιτς.
0: Τώρα το.
2: Αλλάζει Αουρέλιο. Φοβερό. Τρομερό γκολ από τον Μάρκο Αουρέλιο.
0: Τι έχει βάλει. Τι ωραίο αριστερό. Από τα ωραία αριστερά πόδια που είχαμε τα τελευταία 25-30 χρόνια.
1: Πολλές χρονιές πριν εκείνο.
0: Και είχε βάλει και ένα πολύ ωραίο φάουλ με τον Ολυμπιακό απευθείας μπροστά στην ένα ο Αουρέλιο και εκείνο. Γενικά είχε βρωμόποδο. Ο συγκεκριμένος. Πολύ καλό αριστερό μπακ. Πολύ καλό. Αλλά κάτσε μόνο μια χρονιά.
1: Περίεργες συνήθειες είχε γενικώς όμως ο Μάρκο.
0: Τι έκανε.
1: Στα αποδυτήρια.
0: Τι είχε.
1: Άμα άφηνες κάτι εκεί που μπορεί να.
0: Εντάξει. Μπορεί να τον μπέρδευε.
1: Πιθανό να εσύ. Ναι.
0: Πώς μπορεί να τον μπέρδευε. Σαν τη μάνα μου που δεν είναι αφήσω αναπτύρα κοντά τη στο τραπέζι. Θα ψάχνω του αναπτύρε μου. Ψηφίζει όλου. Δεν αφήσει τίποτα.
1: Διούδη Γαλανό υπάρχει που να ξαναδούμε. Πάμε στα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά και δεν θα βγει άκρη μετά.
0: Πάμε. Πώς, τι από το γύρισμα ήταν αυτό. Αλλά πες όχι, το κάναμε με τον Αουρέλιο τη γέφυρα.
1: Όχι. Okay. Το μήνυμα ήρθε πολύ νωρίς. Καλή εβδομάδα. Είναι ο Γιώργος. Αρχίζει μπάσκετ με όνειρα και βελτίωση παλέ. Εθνική μετά το 60 βγήκε από το καβούκι της. Ήταν τυχερή και ήρθε η νίκη. Διούδη Γαλανό.
0: Σε αυτά μας θέλει και τύχερα, παιδιά. Δεν γίνεται. Με τη Γερμανία παίζει. Εν τω μεταξύ, ποδοσφαιρικό μήνυμα τώρα θα απαντήσω και σε αυτό. Μου έστειλε και ο φίλος ο Στήριος. Μιλούσαμε για μπάσκετ. Παίρνει, λέει, Κάρλος Κουέστα για προπονητή τώρα που έφυγε την Πάρμα. Παιδιά, αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν αλλάζει.
1: Έφυγε χθες από την Πάρμα.
0: Ναι, 31 χρόνια το μεταξύ. Δεν αλλάζει προπονητή αυτή τη στιγμή ο Άρης. Να ξέρετε. Δεν ξέρω τι θα κάνει μετά από ένα μήνα, μετά από δύο, μετά από τρεις, μετά από τέσσερις. Τώρα ο Άρης προπονητή δεν αλλάζει. Δεν σας λέω το τι θέλω, τι δεν θέλω. Σας λέω το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε αυτή τη στιγμή για προπονητή. Κάποια στιγμή, αν η ομάδα συνεχίζει να προβληματίζει, έτσι προφανώς και θα ανοίξει κουβέντα για μένα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, ενώ δεν υπάρχει κουβέντα για προπονητή, να ανοίγουμε μόνοι μας. Σε αυτή τη φάση. Να το συζητάμε και να εφάσει την άποψή σου, ας πούμε, και να λες ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να φύγει. Κοίταξε, αυτό το σέβομαι και το δέχομαι. Okay. Και εγώ πέρυσι το λέω για το Χιμένε. Ότι είμαι επιφυλακτικός. Δεν είπα να φύγει βέβαια ποτέ στην αρχή. Από ένα, σημείο και μετά το έλεγα.
1: Όταν μου είπε κάποιος ότι πάμε για τον Χιμένε, τον έβρισα. Λέω, με πήρες δηλαδή, με πήρες τώρα μεσημεριάτικα για να με. Λέω, και τον είπα, άντε, λέω, σιγά μην. Μετά από μια μέρα, δύο πότε έγινε.
0: Εντάξει, γιατί δεν τέριαζε, γιατί έβλεπες. Πέρα από το όνομα και τους τίτλους με την Άκη, οτιδήποτε άλλο και τη Σεβίλη κτλ. Έβλεπες ένα προπονητή που δεν τέριαζε με αυτό το οποίο θες.
1: Επειδή το ψάξα με το
0: Χιμένες. Και είναι παροχημένος.
1: Όταν είχε φύγει τελευταία φορά από την ΑΕΚ, τον είχαν ξεφτυλίσει όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
0: Παπατζή και τέτοια.
1: Όχι.
0: Και την άλλη φορά λες εσύ.
1: Την τελευταία φορά. Και λέω, γιατί είχε πάει για να σώσει μια κατάσταση. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Και ρώτησα τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ και μου λέει, εντάξει, γελάνε, λέει και τα.
0: Εγώ μετά από μερικούς μήνες που μίλησα με Κύπρο, μου είπαν και αποτυπώθηκε βέβαια αυτό και στον Άρη. Ότι όταν έφυγε ο Χιμένα θα τον αποέλεγε και αφήσαν σωρό θλάσσες. Τι τραυματισμούς. Ό,τι έγινε δηλαδή και σε εμάς. Λέγανε κάποιοι ότι τραυματισμοί
1: και πέτυχαν. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ το πέτυχαν 100%. Είχα βγάλει εγώ.
0: Ήταν μια λάθος επιλογή.
1: Όλοι είπανε τρία μάτς θρίαμβος, μετά το τρίτο μάτς καληνύχτα ζωή. Και λέω τι υπερβολή.
0: Καληνύχτα παπατζή. Καληνύχτα παπατζή με λίγα λόγια.
1: Καλημέρα από την ώρα Ντάρμστατ. Νίκο, τις προάλλες, σε προσωπική σου εκτίμηση, έδωσες 7,5 απόδοση εμάς και 20 στον συμπολίτη να κατακτήσει την Greek Basketball League. Τότε συμφώνησα. Σήμερα όμως θα μας βάλω στην ίδια αφετηρία.
0: Θα το πας 7,5 το και τον Πάουκ, δηλαδή.
1: 7,5.
0: Πήγαινε τον 7,5. Okay.
1: Με βενζίνη βγαίνει το ρετσίνι ή το παγώνεις με παγάκι, λέει ο Αλέξανδρος.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Κώστας. Το ρετσίνι βγαίνει με ενόπνευμα.
0: Με ενόπνευμα βγαίνει.
1: Βάζεις πάνω σε ένα πανάκι και βγαίνει αμέσως.
0: Ναι, φίλοι. Με ενόπνευμα.
1: Καλημέρα, η Ρίγα λογικά είναι πιο μακριά. Σίγουρα είναι μέσα στα μακρινά ταξίδια και η Ρίγα. Καλημέρα, κύριε, ο Χρήστος. Εδώ η Γερμανία έχει. Γεννή, ναι, που να διάσπαμε. Μάλιστα. Οκ. Ξεχινόμαστε να εμπετώ στην αντεπίθεση. Αυτό είναι το προτέρημά μας. Η Ελλάδα. Είναι η φράση λίγο εμένα.
0: Είναι
1: από τα χειρότερα πράγματα.
0: Ποιο την είχε πει αυτή την ατάκα,
1: ο Μανόλο.
0: Ο Μανόλο την είχε πει.
1: Είναι μια ατάκα που νομίζω ότι την έχει πει. Καλαμαριά Δημήτρης λέει: στην εθνική ομάδα η Χάφη πολύπονται σε αξία ποδοσφαιρική των αμυντικών και των αμυντικών της. Μόνο εκεί στο κέντρο έχει κάποιο πρόβλημα, στο κράμα της μπάλας και στο ποδόσφαιρο κατοχής με μεγάλους αντιπάλους. Σωστό. Ο Κώστας. Καλημέρα, παιδιά. Δεν σας φαίνεται και εσάς πολύ εκνευριστικός
4: Τώρα, φίλε, τώρα για άλλους που περιγράφουν τα παιχνίδια δεν, και δεν μπορεί να καλύπτουν και όλα τα γούστα.
5: Για ποιον να λέει, για τον Περιντεζή?
4: Δεν ξέρω ποιον από τους. Ήταν ο Σοδιακόπουλος.
5: Εγώ τον Περιντεζή είδα, πολύ καλός.
4: Εμένα μου αρέσουν και οι δύο, ναι.
5: Ναι. Ο Περιντεζή είναι ωραίος.
4: Μελαιόλαδο, λέει ο Γιώργος Φεύγει. Το... Παιδιά...
5: Μελαιόλαδο.
4: Μια γκάμα προϊόντα από ό,τι καταλαβαίνω με το οποίο φεύγει το, το Ρετσίνι. Αυτό είναι το στυλ του, έτσι, του Ισίδωρου Περιντεζή.
5: Πάντα έτσι ήταν.
4: Σε άλλους αρέσει.
5: Πάντα, ναι. Πάντα ήταν έτσι.
4: Έχει και το ιστορικό ο Κόκε. Ο Κόκε. Για γκολ για τον Άρη.
5: Ωραίος, ωραίος, ωραίος.
4: Ήταν σποτάκι κάνα χρόνο στην Όβα. Το φάουλ του Καλάθι είναι περισσότερο φάουλ από του Μυρ με τον Ηρακλή και είναι και μπάσκετ, λέει άλλος φίλος. Ο Ιγκόρ, καλημέρα Νικόλα και Φώτη και σε όλο το λαό του Άρη μας. Ακούω και διαβάζω πανικός για τον ΠΑΟΚ, ότι κάνει καλύτερη ομάδα από εμάς. Χαλαρώστε λοιπόν, θα τους δούμε συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι, παιδιά, προφανώς. Αλλά ότι θα είναι, ότι είναι μάλλον top το επίπεδο του ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να το λέμε. Και να κερδίζει, να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Ρεσίς, καλημέρα, λέει ο Κώστας. Είχανε διπλάσια σου τρίποντα από δίποντα. Δεν δείχνει και πολύ πλάνο αυτό.
5: Φυσικά.
4: Το συζητάω και με τον Δημήτρη έξω, ότι είναι το μπάσκετ δεν γυρίζει στο τρίποντο, αλλά ειδικά στο παιχνίδι το χθεσινό έγινε κατάχρηση από τον...
5: Μα γι' αυτό λέμε ότι μια ομάδα που έχει πολύ ατομικό ταλέντο, αλλά δεν είναι ομάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μετά. Okay, αλλά ο Άρης του Σπανούλη, όσο τον έχω δει εγώ, βγάζει στοιχεία ομάδας μέχρι στιγμής. Βγάζει συνεργασίες, βγάζει. Ο ΠΑΟΚ πάει πολύ στην ατομική ποιότητα.
4: Συμφωνώ.
5: Και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει έτσι. Γιατί κάποια στιγμή θα το διαβάζουν. Το νόσομα, ας πούμε, τον διάβασε ο Ολυμπιακός καλύτερα χθες. Από ότι τον διάβασε ο Παναθηναϊκός.
4: Είναι παίκτης ο οποίος, αν στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν και δεν βάλει στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Καλά, εγώ όχι, έχουν και το Φώστερ, έχουν και άλλους.
5: Έχουν πολύ. Να σου πω, ο Φώστερ τώρα δεν είναι Όσμαν. Εντάξει, Όσμαν είναι εξαιρετικός παίκτης. Δεν είναι top. Όσμαν, ό,τι και να λέμε. Γι' αυτό το δώσω άλλο και τρία χαρτιά.
4: Είναι το καλύτερο τριάρι θεωρητικά στην Ευρωλίγκα. Είναι, λέει, στην κατηγορία προπονητών Τρόλ, Ματζάρι, Αταμάν, Λουτσέσκο, Τρινκιέρι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Σπύρος. Ο ΠΑΟΚ, λέει, όμως στο ποδόσφαιρο είναι μεγάλος με Ιβάν Σαββίδη, με τον Άρη να έχει Καρυπίδη. Το λέω για το επιχείρημα ότι ο ισχυρός Άρης θέλει ισχυρό ΠΑΟΚ. Ναι, να είμαστε και δύο ισχυροί όμως, να έχουμε τα ίδια λεφτά να ξοδέψουμε, όχι ο ένας να ξοδεύει.
5: Ή να έχει κάποιο οριακά παραπάνω.
4: 150 εκατομμύρια και ο άλλος λίγο. Άμα έχεις λεφτά και εσύ, τότε ισχύει αυτό. Όχι με εντελώς διαφορετική οικονομική δυνατότητα. Πες τα ρε Πλιάκο, λέει ο Σοκράτης.
5: Πες τα ρε Πλιάκο. Πες τα ρε Πλιάκο.
4: Τον Ιταλό τώρα δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Άρα και δεν είναι κακός ο χαρακτηρισμός.
5: Τι τα πες.
4: Ταβερνιάρι τον.
5: Εντάξει, όχι.
4: Όχι, για να μην ξέρεις.
5: Εδώ άλλοι το λένε εθνικό στάρις. Εδώ τώρα σε πήρες ο Ταβερνιάρις.
4: Ναι ρε παιδί, βλέπετε τι λέμε στην εκπομπή. Άλλο τι μπορεί να υποθεί. Καλημέρα. Ναι, ο Τρινκέρι, άμα είσαι αντίπαλο. Δεν ξέρω αν το συμπαθούν οι παοξίδες βασικά, αλλά αν είσαι αντίπαλο είναι. Δηλαδή, εγώ και στην εθνική που ήταν, σου λέω δεν τραβούσα. Δεν γούσταρα. Καλημέρα, παιδιά. Το είπα και στο Μίτσο πριν. Παραδέχομαι τον Ομπράδοβιτς πάντως. Πανέξυπνο ο Σέρβος. Σου λέει δεν μπορεί να χτυπήσει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό γιατί έχει απουσίες. Η ομάδα είναι καινούργια. Οπότε
5: δεν νομίζω τώρα.
4: Ναι.
5: Δεν νομίζω το σκέφτηκε έτσι το Ζέλικο.
4: Αν έπαιζε πάντως ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, θα έτρωγε μια 20 στο κεφάλι ο Ζέλικο με το καλημέρα και θα είχε να διαχειριστεί.
5: Λες,
4: ότι παίχτηκε το μάτι στο καλάθι και αυτό είναι αυταπόδεικτο. Έτσι δεν χρειάζεται να το,
5: ναι.
4: Να το λέμε. Ότι το μάτι κρίθηκε στο όριο. Ότι ο Παναθηναϊκός και για μένα δεν έπαιξε στα κόκκινα, όχι ότι αδιαφόρησε για το παιχνίδι. Έπαιξε τόσο όσο. Προφανώς πήγε να κερδίσει, έτσι. Τώρα για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, έτσι.
5: Πάντως θέλει λίγο αυτοσυγκράτηση. Γιατί έβλεπα ορισμένα σχολεία από αξίδες. Σπάσαμε λίγο το δίπο.
4: Ναι, εντάξει, όχι.
5: Okay. Δηλαδή, ξέρεις τι, είναι αυτό, ρε παιδί μου, επειδή δεν το έχουν.
4: Θα ακουστούν και υπερβολές.
5: Δεν το έχουν γενικότερα. Ξαφνικά ήρθαν λεφτά, ήρθαν τα αποτελέσματα. Ξαφνικά, ρε παιδί μου, νομίζουν ότι έγιναν οι Los Angeles Lakers.
4: Το δίπολο είναι δίπολο από μόνο του. Είναι δίπολο.
5: Βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή εδώ είσαι. Εγώ και εσύ είμαστε. Εντάξει, δεν είμαστε ακόμα εκεί που είναι οι άλλοι δύο. Θα φτάσουμε, πιστεύω, σταδιακά. Προς τα εκεί βαδίζουμε. Μην βιάζεστε.
4: Μέσα σε όλα αυτά, το τελευταίο ξεκινάει από το τέλος. Τελικά στόπερ πήραμε. Πήρε ο Λεβαδιακός στόπερ.
5: Πήρε, ναι. Εμείς δεν θα
4: πάρουμε. Καλό στόπερ κιόλας.
5: Εμείς δεν θα πάρουμε. Από ό,τι βλέπω. Καλό στόπερ για τα δικά του δεδομένα. Τον ήθελε εσύ, αυτόν πήρε.
1: Ναι.
5: Ναι.
1: Για τέταρτο στόπερ, ναι.
5: Για τέταρτο.
1: Άσε που τι ηλικίε και, και τέτοια.
5: Ναι, πάμε πάρει τον Μπράμπετσερ τώρα με τέλειο Αυγούστου. Πάνε πάρει τον Γιάκουμ να τελειώνουμε. Να έχει μια οικονομική λύση. Το ξέρει, σε ξέρει. Μια χαρά έχει τον παρκαρισμένο εκεί πέρα, τελειώσαμε.
1: Αν για κάτι χαίρομαι για που ενισχύθηκε ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διδάσκονται για τα αξιοθέατα και, το φαγητό στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο.
5: Καλά, και από πριν και τα τελευταία 1-2 χρόνια που δεν είχε ανέβει τόσο πολύ το επίπεδο ακόμα, δεν περνούσαν εύκολα ούτε ένα ούτε άλλο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τα πέρσι ναι. Δηλαδή,
5: και, και στην Πηλαία δυσκολεύονταν και στο Παλέ δυσκολεύονταν. Εσύ τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε π.χ. πέρυσι στο Παλέ.
1: Είμαι μονομένα μάτσο όμως. Δεν είναι κάτι σε ό,τι ναι, μπορεί, μπορεί να σε ανησυχήσει.
5: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Δηλαδή σε ένα επίπεδο, άντε α δώσουμε και λίγο ναι. ενδιαφέρον έτσι λίγο άλλο το κύπερο. Τώρα είσαι το κυρίως μενού. Σε δεύτερο επίπεδο, γιατί ναι. είπα, οι δύο είναι μόνοι τους μπροστά. Mm-hmm. Καλημέρα σας. Δεν θέλουμε να ξέρουμε ποιος θα πάρει το Super Cup στην Καλαθόσφαιρα. Θέλουμε να θυμόμαστε ποια ομάδα αποτέλεσε την αιτία να διακοπεί.
5: Ο δασκάλου το ανέβασε χθες. Αυτό χθες. Πολύ εύστοχο, όντως.
1: Πέντε χρόνια που τα παίρνει ο Λαβάρης.
5: Δεν υπήρχε.
1: Σταμάτησε η ΟΚ να κάνει το Super Cup.
5: Γιατί λέει και το πετάσαμε και το κύπελο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είχε να το βάλουμε να παίξει με τον εαυτό του.
1: Δεν είχε τότε Final Four και οι τέσσερις πρώτοι και τέτοια. Παίρνει Κάρλο Κουέστα, νάτο κι άλλο. Για προπονητή.
5: Κάρλο Κουέστα.
1: Τώρα από την Πάρμα.
5: Κουέστα για Άρη.
1: Δεν υπάρχει αναζήτηση προπονητή στον Άρη. Στηρίζεται ο Γρηγορίου.
5: Πρόσεξε. Δεν παγίδα τώρα. Πρόσεξε.
1: Τώρα σήμερα μιλάμε.
5: Πρόσεξε. Το ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή τώρα να αλλάξει τον προπονητή δεν σημαίνει ότι ένα τεχνικό διευθυντή, ένα οργανισμό που έχει διορατικότητα δεν είναι προετοιμασμένο πάντα για αυτό το ενδεχόμενο.
1: Έχουμε διορατικότητα.
5: Τι? Δεν έχει συνήθω. Σε πολλά πράγματα η αλήθεια δεν έχει. Ναι, εντάξει, σε κάποια έχει, σε άλλα δεν έχει. Δεν σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ψάχνει ο Άγγιζε προπονητή του Παρκένα να του κάνει τίτλο. Ψάχνει, είπα ο Παπαδόπουλο.
1: Έχει απογοητεύσει ο Ρέγε, γιατί εγώ πιστεύω αυτό, ότι θα είναι σε μια διαρκή αναζήτηση, θα ξέρει προπονητέ.
5: Ο Ρέγε για μένα, αν συνεχίσει έτσι και δεν αλλάξει κάτι δραματικά με την παρουσία του μέχρι το καλοκαίρι, καλό είναι να φύγει. Δεν πέτυχε ο άνθρωπο. Μέχρι στιγμή δεν μπορεί να πει ότι έχει πετύχει. Να βρούμε κάποιον άλλον. Γιατί εγώ δεν θα πάω στη λογική.
1: Και θα πρέπει να κρυθεί μακροχρόνια, αλλά δεν δείχνει κάποια. Δηλαδή για μένα θα πρέπει κάθε 15-20 μέρες να μιλάει, να απευθύνει στον κόσμο, να αναλύει το πλάνο.
5: Ποιο τεχνικό διευθυντή μιλάει κάθε 15-20 μέρες στον κόσμο.
1: Στην Ιταλία έχει, μιλάνε οι άνθρωποι.
5: Στην Ελλάδα.
1: Για ποιον.
5: Ποιο μιλάει στην Ελλάδα κάθε 20 μέρες τεχνικό διευθυντή.
1: Τέλος πάντων.
5: Εγώ δύο φορές θέλω να μιλήσει τρεις φορές. Αρχή, μέση, τέλος.
1: Υπάρχει επικοινωνία με του ρεπόρτερ, οι τεχνικοί διευθυντέ των υπόλοιπων ομάδων.
5: Με εμά δεν έχει.
1: Μια φορά το μήνα και του λένε αυτό, αυτό και αυτό.
5: Με εμά δεν έχει. Για μένα αυτό είναι ένα από τα λίμματα.
1: Στο Star FM, ας πούμε.
5: Να βγει στον Σαλή, ας πούμε. Όχι, ναι. Star FM, πού το θυμήθηκες, ρε φίλε.
1: Για να μην πω κάποιο ραδιόφωνο που υπάρχει. Με Σκορτσιανή ήταν 5-6, χάσαμε στο Παλέ το 5ο μάτς. Σωστά, το θυμάμαι γιατί.
5: Σόφο.
1: Ήμουν στο πέταλο σκένο το παιχνίδι. Η Μπαξίσα Σακίρ κέρδισε χαλάρα τη Φενέρ εχθές. Ισχύει και στην ομάδα αυτή την αντιμετώπισαν 4 απουσίες και με 2 με πυρετό. Σωστά, και έχασε λεπτομέρειες.
5: Σε λεπτομέρειες, ναι. Πολύ πιο έτοιμη, ξεκινόταν. Μπαχτσέσεχιρ, για να την πούμε σωστά.
1: Μπαχτσέσεχιρ.
5: Καλημέρα. Γιατί είναι Μπασάξεχιρ και Μπαχτσέσεχιρ.
1: Ναι. Άλλο φίλο, έτσι που ήταν ο Παναθηναϊκός το Σάββατο και εμεί τον πήγαμε χτυπούσαμε. Οκ, okay. Μην λέει τσιμπάτε με την ομάδα που θα κάνει ο Σπανούλης. Θα είναι πυραυλοκίνητη. Και εδώ για την Μπαξέ με το Σκέλς ήταν με Ματσόν και ναι. Μάση. Και τότε ήταν καλή η ομάδα. Ας φίλο στέλνει του τίτλου στο μπάσκετ. Εννοείται, αυτά είναι γνωστά. Καλησπέρα, παιδιά. Λέτε ο Τέλης έχει άπειρα λεφτά. Ο Σιάο δεν έχει άπειρα λεφτά. Ο Σιάο έχει άπειρα λεφτά, αλλά τα χρήματα που βάζει στο μπάσκετ είναι τεράστια, είναι πάρα πολλά. Αλλά πώς να το διατυπώσω. Ο Μιστακίδης μπαίνει με ένα ντου επειδή δεν έχει Σπανούλη, επειδή δεν έχει Αντετοκούμπο, επειδή δεν έχει ζήσει. Και θέλει να δείξει το χρήμα.
5: Φωνάζει πολύ.
1: Θέλει να δείξει το χρήμα. Με αυτήν την.
5: Είναι ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Σαν αυτό που κερδίζει τον Τζόκερ και πάει και παίρνει Πόρσε, σπίτια, ρούχα, παπούτσια. Okay, ναι. Το ένα, το άλλο, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν θα κάνει Χριστούγεννα, λέει ο Τρικέρι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο πιο ευάλωτος από τους τέσσερις. Τι να πω, είναι ευάλωτος ο Σπανούλης, ο Μπράντοβιτς. Θα διώξει ο
5: δύο. Α, με αυτή τη λογική.
1: Ναι.
5: Εντάξει, ναι.
1: Θα διώξει ο Αγγελόπουλο το Μπαρτζόκα.
5: Θεωρητικά πιο ευάλωτος από τους τέσσερις, ναι, είναι ο
1: Τρικέρι. 25 έτη σερή να κάνει ο Μπαρτζόκας, δεν φύγει από τον
5: Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα φύγει κανένας από αυτό το Δεκέμβριο.
1: Πιθανό.
5: Δεν το βλέπω. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ
1: αλλά
5: ότι
1: μέσα
5: ο
1: σε αυτή τη μανία τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να δείξει τα λεφτά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να κάνει και μια σπασμωδική κίνηση και στο θέμα του προπονητή. Αγωνιστικά
5: λιγάρι. Με τα αποτελέσματα.
1: Θα παίξει το οργανωμένο μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Και ο Πάκου του Αλντούχο μπάσκετ του Αταμάν. Οκ, okay, το κακό για αυτούς
4: είναι ότι έχουν και τη συμπεριφορά του, του Αταμάν. Ρωτήστε λίγο τι εστί Τρικέρι σε συμπεριφορές. Δεν μου αρέσει αυτό που παρουσίασε ο Τρικέρι.
0: Δεν είναι ωραίο ούτε με.
4: Συνεντεύξεων και όλο το υπόλοιπο. Τρία μηνύματα στέλνει ο Κώστας, δέστα. Δηλαδή είναι σαν να κάτσεις. Πώς πέραμε την Καθημερινή παλιά και είχε μια. Είναι μια.
0: Κώστα, μόλις μάθω, αδελφέ, τι λέξη έχω σήμερα για την εφημερίδα, θα το βάλω να ξέρεις. Ναι. Πολύ καλό. Λοιπόν,
4: παλιά μάτι αναφέρει. Κουλουπού, κουλουπού, είναι πολλά τα μηνύματα.
0: Φτάσαμε 11. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον Φωτιβλιάκο. Αυτό ήταν. Φεύγει.
4: Καλά, τι μου το είπες.
0: Εντάξει, okay.
4: Τι να σας πει ο Ρέγες, αφού σας τα λέει ο πραγματικός τεχνικός διευθυντής, Νίκο.
0: Ποιος.
4: Ποιος.
0: Γιατί με αυτό μιλάμε, νομίζεις. Νομίζω ότι μιλάμε. Τι λες ρε.
4: Ούτε.
0: Έχουμε ξεχάσει πως είναι η φιγούρα από κοντά, ρε. Αυτέ, τι τραβάμε. Λοιπόν. Αυτά για την πρώτη ώρα, αυτά για το Φώτη Πλιάκο, ο οποίος θα το χωρίσει.
4: Πραγματικά όμως, τέλος πάντων.
0: Άστο, ρε, μην το ανοίγεις τώρα. Άστος θα το πιστεύουν. Άστο το πιστεύουν, δεν πειράζει. Τους βοηθάει, τους εξυπηρετεί, κοιμούνται καλά τα βράδια. Δεν πειράζει, λοιπόν.
4: Δεν κοιμάμαι.
0: Ωραία, πια τα βράδια, σβήνω στο ίση, τα δικά σου σημάδια.
4: Και αύριο να.
0: Θα σε βγάλουμε αύριο. Από το μαγευτικό Λεμάν.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Πάνε όλα καλά.
0: Καταπληκτικά.
4: Με την Νίκη.
0: Πόσο μια ώρα πίσω είναι η διευθυντή.
4: Μία
0: είναι, μία ώρα πίσω. Άρα 9-11 δική σου θα κάνουμε εμείς εκπομπή. Αύριο θα τον έχουμε ξανά τον Φώτη Πλιάκο. Ο οποίος θα είναι. Το είχε κάνει τάμα. Λοιπόν, να πάει στο πρώτο. Οπότε θα είναι εκεί. Θα είναι. Πού θα είσαι, περίμενε τώρα, παγίδα τώρα, περίμενε.
4: Φωτογραφία που κάνανε ρεσί, βάλανε στο AI. Yeah, Μίξη Λουτσέσκου με Τρικέρι, κλαίω. Κλαίω φοβερό από τον Κώστα.
0: Πού θα είναι η θέση σου αύριο στο γήπεδο,
4: Βασικά είναι 10 οι δημοσιογράφοι που θα ακολουθήσουν. Και γαλώσαν.
0: Άρα θα πας με τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα, αυτό λέω.
4: Ναι, 5 θέσεις δώσανε, δίπλα θα. Αλλά θα έχει άλλες 5 θέσεις.
0: Θα πας στο πέταλο.
4: Δίπλα.
0: Σε εδώ το πέταλο.
4: Δεν εγγυώμαι για τίποτα.
0: Το σκέφτεσαι. Μπορεί να σου γυρίσει, ας πούμε, και να.
4: Να δείξει κανένα κάγκελο.
0: Να δείξει κανένα κάγκελο. Για να το δούμε τον Πλιάκο στην τηλεόραση. Να το μαζέψει ο κερτάδε. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά, μην ξεχνάτε, στην πρώτη ώρα τη εκπομπή η Digital Mark, την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογία, το γρηγορότερο, ποιοτικότερο σερβις κινητό σε όλη την πόλη, με πολλές επιλογές επίσης για αγορές powerbank, θήκες, μεμβράνες, περιφερειακά για υπολογιστές. Όλα αυτά στην αδρά Πανδρεώτικα στο Λευτέριο Κορδελιό και www.digitalmark.gr και με ζεδοπολείο Μόστρα, Τετάρτη με Κυριακή. Πάτε με στα Κέντρο 22 στη Χαριλάου και απολαμβάνετε εξαιρετικά πιάτα, κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας, μεγάλη γκάμα από κρασιά, τρομερή μπύρα νύμφη, όλα τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, η οποία φροντίζει να τρώμε καλά και ποιοτικά και στις καλύτερες τιμές από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, ξεκουραζόμαστε. Δύο μέρες του Θεού είναι και αυτές.
4: Θα εξηγήσει και το στο βάθος ο Μόντσου. Είδα ότι κάτι ανέβηκε.
0: Θα τα πούμε μετά.
4: Και στο βάθος ο Μόντσου, κύριε Σιγκύρη.
0: Διάλειμμα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ μας επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πήρα Yellow στον Yellow Radio 101 και 7. Μόνοι μας πλέον, Νίκος Παδόπουλος στο μικρόφωνο. Κύριος Πιλιάκος αποχώρησε, ετοιμάζεται για το ταξίδι του στη Γαλλία. Αφήνουμε στην άκρη τα μπασκετικά για να πάμε στα ποδοσφαιρικά και του Άρη, αλλά κυρίως της Εθνικής, διότι τις τελευταίες μέρες η Εθνική Ομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο για καλό λόγο, μετά από πάρα πολύ καιρό, με δύο μεγάλα διπλά τα οποία έχει βγάλει, ξεκινώντας από τη Σερβία και το Βελιγράδι πριν από λίγες μέρες και συνεχίζοντας χθες με ένα ιστορικό, αν μη τι άλλο, αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία με το διπλό χάρη στον γκολ του Κουρμπέλη. Ένας παίκτης για τον οποίο ακούστηκαν πολλά τις προηγούμενες μέρες, γιατί είναι στην Εθνική, γιατί τον πήρε, για το πρόβλημα το οποίο έχουμε στο κέντρο. Κι αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρειαστεί καμιά εξτρά λύση για τη μεσαία γραμμή, για να κάνω και τη γέφυρα για τον καλεσμένο μας με τον οποίο θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ο Σάκης Πρίτας νομίζω ότι βγάζει εύκολα ένα μισάωράκι. Καλημέρα σας, κύριε Πρίτα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, ένα μισάωράκι το βγάζεις, δεν το βγάζεις?
1: Νομίζω ούτε πέντε λεφτά. Στο επίπεδο που είναι ιδίως οι διεθνείς, ούτε ένα λεπτό.
0: Είσαι από τους, δυστυχώς, είσαι από τους τελευταίους παίκτες του Άρη που φόρεσαν την φανέλα της Εθνικής, οπότε ήσουν και ένας από τους καταλληλότερους για να ασχοληθούμε λίγο πραγματικά με την Εθνική, την οποία φαντάζομαι ότι είχες την ευκαιρία να παρακολουθήσεις και εσύ τις τελευταίες μέρες, τώρα από τα και λίγο πιο χαλαρές οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, γιατί όσοι ξέρουν το Σάκη, ξέρουν ότι τα καλοκαίρια του είναι πολύ γεμάτα στη Χαλκιδική και είναι πραγματικά από τους ποδοσφαιριστές που μετά το τέλος της καριέρας τους μείνανε σε ένα πολύ καλό επίπεδο επαγγελματικά και σκέφτηκαν πάρα πολύ έξυπνα και λειτουργούν πάρα πολύ επιχειρηματικά, όπως ο Σάκης. Η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω είναι τι έχει αλλάξει, γιατί βλέπαμε μια Εθνική και πριν από αυτά τα παιχνίδια με ταλέντο, με potential, αλλά δεν της έβγαινε. Τώρα ξαφνικά, γιατί της βγαίνει, θεωρείς εσύ?
1: Νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να έρθουν και τα αποτελέσματα. Όταν έχεις καλή παρουσία στους αγώνες και η τύχη σου γυρνάει την πλάτη, όπως στα προκριματικά για τις τελικές φάσεις που περάσανε, αργά ή γρήγορα όταν κάνεις αυτά που μπορείς και είναι πολλά μέσα στο γήπεδο, έρχονται και τα αποτελέσματα. Σίγουρα η πίστη και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση των παιχτών και οι παραστάσεις που έχουν από μεγάλα πρωταθλήματα βοηθάει στο να βλέπουν μεγάλους αντιπάλους στα μάτια, να το πιστεύουν και να παίρνουν αποτελέσματα.
0: Θα σου παραθέσω δύο δηλώσεις για να πατήσεις πάνω σε αυτές και να κάνεις και το δικό σου σχόλιο. Ο Κλοπ πριν το παιχνίδι δηλώνει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τη χρυσή φουρνιά της. Και η δεύτερη, μετά το τέλος του αγώνα του Σβαϊστάιγκερ, εντάξει, όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Σβαϊστάιγκερ, εννοείται, ότι η Γερμανία δεν έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά όπως η Ελλάδα.
1: Η δεύτερη δήλωση είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεν μπορεί ολόκληρη η Γερμανία να έχει παίχτες να κάνουν τη διαφορά όπως η Ελλάδα, σημαίνει ότι πιστεύει κάποιος τουλάχιστον 2-3 συγκεκριμένα για να κάνουν τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο με ατομικές ενέργειες κυρίως, εννοεί. Στο χάρισμα που έχουν κάποιοι παίχτες να κάνουν, να παίζουν στο ένα σημαίνον με μεγάλη επιτυχία και να κάνουν υπεραριθμία στις αντίπαλες άμυνες και να δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Νομίζω ότι χθες έλειψε ο καλός Μουσιάλα, λείπαν κάποιοι Γερμανοί που...
0: Ο Χάβερτς, και αυτός έλειψε πολύ.
1: Που ίσως κάναν διαφορά και έχουν κάνει στο παρελθόν. Πάντως είναι πολύ τιμητική η δήλωση για τους Έλληνες διεθνείς. Όντως έχουμε χρυσή φουρνιά, για να πάω στη δήλωση του Κλοπ. Έχουμε πολλά χρόνια να νιώσουμε ότι αυτοί οι παίχτες είναι για μεγάλα πράγματα. Πιστεύω ότι το μέλλον μας ανήκει.
0: Θεωρείς ότι το κλειδί αυτής της Εθνικής, βάζοντας συζήτηση και το μάτς με τη Σερβία, είναι το ότι μπορεί και παίζει για μεγάλο διάστημα σε υψηλές εντάσεις? Δηλαδή είδαμε πόσο ασφιχτικό ήταν το pressing με τη Σερβία ψηλά στα δύο τρίτα, ή και στο high block. Με την Γερμανία είδαμε την Εθνική να τρέχει, να καλύπτει χώρους ασταμάτητα. Θεωρείς ότι αυτό είναι η βάση πάνω στο οποίο χτίζει ο Γιοβάνοβιτς, πέρα από την ποιότητα που διαθέτει?
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι οι παίχτες, άμα και τους πάρεις έναν από το χθεσινό ρόστερ της Εθνικής, έχουν συμμετοχή στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και πρωταγωνιστούν, όχι απλά να είναι σε μια ομάδα και να παίρνουν λίγα λεπτά συμμετοχής. Ο Τζιόλης στην Premier League, ο Τσολάκης στην Premier League,
0: ο Καρέτσας στην Dortmund,
1: ο Παυλίδης στην Μπενφίκα, Καρέτσας είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πρωταγωνιστούν. Δεν είναι ότι είναι και μπαίνουν καμιά αλλαγή ή υπάρχουν απλά για να συμπληρώνουν το ρόστερ. Και οι ομάδες τους έχουν χτιστεί πάνω σε αυτούς, έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι μια φουρνιά που κυρίως μεσοεπιθετικά. Νομίζω ότι δεν ξέρεις ποιο να βάλεις. Ο Γιωβάνοβιτς είναι στο ευχάριστο πρόβλημα να μην...
0: Έχει Δουβίκα από τον Μπάγκο, έχει τον Ιωαννίδη. Και είναι και μια εθνική ρεσάγια που τη βλέπεις, ας πούμε, να βγαίνει στο επιθετικό transition και σηκώνεσαι από τη θέση σου, γιατί λες, δες τώρα κάτι θα κάνει. Δηλαδή βγαίνει καλά και σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση ότι κάτι μπορεί να κάνει στο ανοιχτό γήπεδο, όπως ας πούμε χθες.
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει την αίσθηση και νιώθεις ότι θα βρει γκολ σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι πολύ άτυχη για να μην βρει γκολ. Και χτες είχαμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο μεσοεπιθετικά, χωρίς να μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα. Αλλά όλοι αυτοί οι παίχτες που δεν βοήθησαν μεσοεπιθετικά δώσανε στον πρώτο ημίχρονο την ψυχή τους στην άμυνα. Και με αλληλοκαλύψεις και πολύ τρέξιμο δεν δεχτήκαμε κάποιο τέρμα, οπότε κρατήσαμε την ψυχολογία μας σε καλό επίπεδο για να βρούμε τις ευκαιρίες μας στο δεύτερο ημίχρονο, που κρατήσαμε λίγο μπάλα, γίναμε επικίνδυνοι και ήρθαν 2-3 φάσεις που καταφέραμε να βρούμε γκολ.
0: Για να σε πάω λίγο στη θέση σου, γιατί για αυτή την εθνική, προφανώς εντάξει, μπροστά υπάρχει αυτό που είπες και εσύ πολύ εύστοχα, ο Γιωβάνος δεν ξέρει ποιο να βάλει. Γίνεται πολύ κουβέντα τις τελευταίες μέρες, με αφορμή και το παράθυρο των εθνικών, για το κέντρο, για το τι λύσεις υπάρχουν, το ότι η Ελλάδα δεν έχει τις λύσεις που θα χρειαζόταν στη μεσαία γραμμή. Και έγινε πολύ κουβέντα και για τον Γκουρμπέλι, που ήταν λίγο underdog, να το πω έτσι, σε αυτό το παράθυρο, σε αυτή την αποστολή που ανακοίνωσε και ο Γιωβάνοβιτς. Και εσύ underdog ήσουν κάποτε και έδειξες την αξία σου. Και ο Κουρμπέλης, κόντρα στην κριτική που δέχτηκε, πετυχαίνει χθες τον γκολ αυτό το οποίο έφερε και την νίκη κόντρα στη Γερμανία.
1: Εντάξει, ήταν πολύ καλός και με τη Σερβία όμως.
0: Ναι, ήταν και εκεί ήταν, ναι.
1: Οπότε δικαιώνει τον προπονητή του. Πάντα όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα και θα έλεγα ότι αυτός ο παίχτης έδειξε ότι έχει και ψυχή και ψυχολογία, γιατί κακά τα ψέματα όλοι οι παίχτες ακούνε αφού γκράζονται τον περίγυρο, τους δημοσιογράφους, την κριτική, τα ραδιόφωνα, αλλά δείχνει ότι δεν τα λογαριάζει, ότι μπήκε και έκανε τη δουλειά του ακόμα καλύτερα από προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν υστερούμε ούτε στο κέντρο ούτε στην άμυνα, έχουμε και εκεί πολύ καλούς παίχτες και λύσεις. Απλά οι παίχτες οι μεσοεπιθετικοί είναι, όπως είπε και ο Σβανστάγκερ, παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Να σε πω
1: και τους έχει και η Γερμανία, όπως είπατε.
0: Με την Ολλανδία πώς το βλέπεις τώρα?
1: Η Ολλανδία είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είναι ομάδα που τους είδα και με την Γερμανία, που πιέσανε πάρα πολύ για να βρουν ισοφάριση, χάσανε ευκαιρίες. Και με την Σερβία είχανε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Ήταν καλύτερη, οπότε δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι πάμε για ένα ακόμα σκληρό ντέρμπι και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα πώς θα πάει το μάτς. Πάντως όλοι πλέον πιστεύουν στην εθνική και πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει ακόμα μια νίκη.
0: Για να σε πάω στα δικά μας σιγά σιγά, επειδή τώρα τελείωσες και από το μαγαζί στην Χαλκιδική και θα έρθεις πάλι μόνιμα στην Θεσσαλονίκη για να βρεθείς και στο Βικελίδης, που δεν έχεις καταφέρει φαντάζομαι φέτος μέχρι στιγμής να δώσεις το παρόν. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να δεις τον Άρη.
1: Το βλέπω τον Άρη, δεν είναι ο Άρης, δεν χάνεται. Όπου και να είσαι, ανά πάση στιγμή είσαι εκεί.
0: Μ' αρέσεις. Άρα έχεις εικόνα και μπορείς να μας δώσεις και τη δική σου γνώμη, ματιά, σε αυτό το μπερδεμένο ξεκίνημα που έχει κάνει ο Άρης, από δύο καλά αποτελέσματα και καλή εικόνα για τα δεδομένα της εποχής.

0: τα κακά διαστήματα της ομάδας.
1: Ναι.
0: Μια νίκη με τον Ηρακλή και μια συγκομιδή 9 βαθμών στα πρώτα 5 παιχνίδια θα ήταν ικανοποιητική νομίζω. Απλά αυτό το χι έφερε προβληματισμό και χρειάζεται πολλή δουλειά. Είναι αρκετοί καινούργοι παίχτες, είναι μια ομάδα που πρέπει να την περιμένουμε λίγο. Ελπίζω να την περιμένουμε χωρίς τραυματίσματα και να κάνει νίκες που θα φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στην ομάδα.
1: Θεωρείς, επειδή το έχει ζήσει και πολλά πράγματα στην καριέρα σου όλα αυτά τα χρόνια και πολλές καταστάσεις ομάδες, ότι είναι αυτό που λέει και ο προπονητής, ότι μπήκανε απότομα πολλοί νέοι παίχτες, ότι τίθεται λίγο θέμα μοιογένειας, στο θέμα της τακτικής, στο θέμα των εντάσεων. Δηλαδή ότι όλο αυτό το πράγμα τώρα θέλει λίγο χρόνο και γι' αυτό χάθηκε κάπου ο Άρης.
0: Πάντα όλες οι ομάδες στο ξεκίνημα της σεζόν, άμα έχουν πολλές προσθήκες, χρειάζονται χρόνο. Το κακό με τον Άρη είναι ότι δεν δημιουργεί ένα κορμό τα τελευταία χρόνια σταθερό και να είναι λιγότερες οι προσθήκες, οπότε πάντα είμαστε σε μια κατάσταση να πρέπει να εγκληματιστούν οι καινούργοι παίχτες, να τους περιμένουμε με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Πάλι έχουμε κάποια κενά στο ρόστερ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα καλυφθούν από τους παίχτες που υπάρχουν. Ο χρόνος θα δείξει. Άμα καταφέρουν οι καινούργοι παίχτες να δέσουν και να δει ο ένας τα χαρακτηριστικά του άλλου για να πάρουμε το 100%.
1: Το κέντρο, επειδή ρωτάει και ένας φίλος, ρωτάει το Σάκη, επειδή είναι η θέση του και επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το κέντρο, θεωρούσε ότι το κέντρο είναι η γραμμή που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση, γιατί λέμε ότι ο Άρης δεν σκοράρει π.χ. Κάνει φάσεις βέβαια, αλλά δεν σκοράρει. Αλλά στο κέντρο βλέπουμε το Ράσιτς και από εκεί και πέρα δεν έχει κάποιον παρτενέρ σταθερό δίπλα. Τον Μπασίρου δεν είναι έτοιμος. Ο Χόγκλα με τον Ηρακλή έκανε πρώτη φορά ένα καλό μάτς. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία εκεί πέρα.
0: Είναι οι πιο σημαντικές θέσεις σε μια ομάδα μαζί με τον τερματοφύλακα και γενικά οι θέσεις του άξονα. Δείχνουμε ότι ακόμα ψαχνόμαστε εκεί και ο Ράσιτς έχει καλά και κακά διαστήματα, ξεκίνησε πολύ καλά αλλά δεν ήταν η συνέχεια ανάλογη. Περιμένουμε να βρει τον καλό του αυτό των πρώτων αγωνιστικών. Έδειξε κουρασμένο στο παιχνίδι με τον Ηρακλή προς το τέλος. Χρειάζεται και σταθερότητα και λύσεις, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά, υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν τραυματισμοί, είναι θέσεις οι οποίες παίρνουν κάρτες οι παίχτες, πιο εύκολα από κάποιους επιθετικούς. Σίγουρα εκεί υπάρχει προβληματισμός στον άξονα.
1: Θα το δούμε, ελπίζουμε και σε αυτό ποντάρει και ο προπονητής πλέον ο κ. Γρηγορίου, ότι σε αυτή τη διακοπή που είναι μεγάλη κιόλας, σε αντίθεση με το συνηθισμένο, ότι θα μπορέσει να δουλέψει και να στρώσει την ομάδα και να δούμε κάτι καλύτερο. Αρχίζει ο Ιωνομένης να τον μάτσει με το Βόλο σε 10 μέρες και κάτι στο Βικελίδης. Σάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα
1: σε δούμε στο Βικελίδης και στο Παλέ, φαντάζομαι, όχι μόνο Βικελίδης. Έχεις και εκεί πέρα πολλούς λόγους φέτος για να είσαι.
0: Και στο Παλέ. Και στο ποδόσφαιρο όπου μπορούμε πηγαίνουμε.
1: Διαρκείας πήρες τον μπάσκετ?
0: Πήρα, ναι.
1: Το πρόλαβες, ε?
0: Το πρόλαβα. Ναι.
1: Είσαι ένα από αυτούς που στήθηκαν στην ουρά διαδικτυακά και περίμενε να πατήσει το κουμπί.
0: Όχι, μπορεί να είχα και από πέρσι. Δεν ξέρεις γιατί το λες αυτό.
1: Σωστό. Σάκη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Σάκης Πρίτας, όπως είπε, όπου και αν είμαστε, λέει τον Άρη θα το δούμε. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην δούμε την ομάδα. Είχε εικόνα, μιλήσαμε και για την εθνική. Ήταν άλλωστε, όπως είπα και πριν, από τους τελευταίους παίχτες του Άρη που έχουν αγωνιστεί με την εθνική. Ο Πρίτας και ο Σιώπης. Με το Σιώπη, βέβαια, επειδή μου το θυμίζει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα, δεν θυμάμαι αν ο Σιώπης είχε κληθεί στην εθνική αφού είχε φύγει ή πριν. Αν είχε κληθεί πριν, πρέπει να ήταν στο όριο πριν φύγει για την Τουρκία τότε και για την Αλάνια Σπορ το 2019.

0: Χαίρομαι, βλέπω ότι έχει υποστηρικτές επιστροφή του τραγουδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το τραγούδι, παιδιά, όταν το παίξαμε τον Τάκα πρώτη φορά, είχε βγει 3 μήνες στην Ιταλία. Δεν ήταν πολύ δημοφιλές. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι στην Ιταλία.

Λέει και ο Βάς, λέει, ο Σάκης λέει, είχε από πέρυσι, λέει, τον έβλεπα, λέει, στο παλέ. Άρα πήγε στην ανανέωση, διάλεξε τον δρόμο της ανανέωσης, ο Πρίτας, ο παλέ. Ο Γιώργος από Λονδίνο. Έτσι λέει για το τραγούδι, λέει, τη Βέντο, λέει, trademark σου έχει γίνει, λέει. Παναγιώτης λέει, δεν πρόλαβα να φύγει ο Φώτης και ξανά βάλε στα δικά στα κομμάτια. Εντάξει, εννοείται, κοίτα. Με το Φώτης συνεννόμαστε, το Φώτης είναι βολικός, θέλει να κάθεται και να παίζει αυτός μπάλα με τη μουσική. Το μοιράζουμε, τρεις κάθεται αυτός, δύο κάθομαι εγώ. Για να έχουμε ποικιλία. Για το τμήμα Βόλια Ανδρών Παρασκευά μου, αν υπάρχει κάτι νεότερο, δεν θα υπάρχει μέχρι να γίνει η Γενική Συνέλευση. Την Τετάρτη είναι επίσης, αύριο κανονικά, αλλά επειδή θα υπάρξει απαρτία, θα γίνει την Τετάρτη. Και περιμένουμε εκεί να ακούσουμε όσα θα πούνε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη για το τμήμα. Το οποίο από ό,τι δεν θα κατέβει κανονικά, το θέμα τώρα δούμε με τις συνθήκες τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Κώστας λέει, να αλλάξει όνομα ο δρόμος, γιατί τελείως δεν πάμε μόστρα. Μη δίνει σημασία στην οδό, ρε. Μιστακίδη 22 δηλαδή. Άστο. Απέναντι το παρκάκι στη Χαριλάου. Μην δίνεις. Πάνε Τετάρτη με Παρασκευή να φας και θα με θυμηθείς. Φυσικά μαζί μας. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα οι επιχειρηματίες που θέλετε να έχετε την top ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας ή δεν την έχετε ακόμα και θέλετε να τη φτιάξετε. Η Advantage Media είναι εδώ για σας. Με το δικό της εξειδικευμένο εργαλείο AI, το οποίο διαβάζει συσσαγωγικά όλη την ιστοσελίδα την οποία έχετε, εντοπίζει τις όποιες ανορθογραφίες, λάθη, κακοτεχνίες υπάρχουν, σας παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση του τι διαπίστωσε, τι είδε, τι δεν είδε, και σας αποφασίζετε μετά αν με την Advantage Media ή με κάποια άλλη εταιρεία θέλετε να αναβαθμίσετε την ιστοσελίδα σας. Η δικιά μας συμβουλή βέβαια είναι να ακολουθήσετε, να πιάσετε το χέρι της Advantage Media και να την αφήσετε να κάνει την ιστοσελίδα σας κουφέτο, όπως λέει και μια ψυχή, ή να δημιουργήσει από την αρχή μια νέα ιστοσελίδα για εσάς. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στα του ποδοσφαίρου λίγο παραπάνω. Είπαμε και τρίτα πράγματα με τον Σάκη τον Πρίτα. Μπαίνοντας και στο τελικό κομμάτι της εκπομπής. Καλημέρα και στο Χάρη που με ρωτάει, ξέρω από Αθήνα ψάχνει το Περιστέρι. Αδελφέ, όχι, δεν έχω πολύ καλή εικόνα να ξέρεις.

Γκαλεμπάρα και ο Σονέκο από το Κάλο που λέει ωραίος ο Σάκαρος. Η Θηγή έχει και ένα δρούτσο εργαλείο, λέει πιο πάνω, που εμείς λέει κοροϊδεύαμε ή θα μπορούσαμε να έχουμε λέει ένα σιόπι ή κουρμπέλι, όχι λόγω του γκολ, αντί για Μπασέρι Χόγκλα. Πήρες το Γαλανόπουλο, σας θυμίζω. Πήρες το Γαλανόπουλο για αυτό το λόγο. Και ο Γαλανόπουλος, all things aside, είναι ένας καλός παίχτης. Και ένας παίχτης που σας θυμίζω ότι πέρυσι είχε κληθεί από τον Γιωβάνοβιτς στην Εθνική. Όχι με πρώτο ρόλο, πρώτο βιολί. Εντάξει, ούτε ο Κουρμπέλης αυτή τη στιγμή σταθερά είναι πρώτο βιολί. Κλήθηκε για να καλύψει μια θέση και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και λέω και μπράβο του. Εξαιρετικός. Θα μπορούσε να πάρει τον Κουρμπέλη. Ναι, φυσικά και θα μπορούσε να το χτυπήσει και να μην πάει στον Αστέρα. Ήδη όμως εσύ είχες φτιάξει το κέντρο σου με τον Ράτς, τον Χόγκλα, τον Μπασίρου, τον Γένσεν, τον Γαλανόπουλο. Πού να πάρεις παίκτη, πρέπει να φύγει κάποιος. Και από τη στιγμή που ο Άρης, παιδιά, δεν κατάφερε να διώξει και τον Γαλανόπουλο, δεν μπορούσε να φέρει αυτή τη στιγμή κανέναν. Το σιώπη δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Θα πει κάποιος να μην έφερε τον Μπασίρου. Τον Μπασίρου δεν έχει κλείσει από τον Ιούνιο. Τότε που ακόμα με το σιώπη δεν ξέραμε τι θα γίνει. Γιατί ο Σιώπης είχε πάει στην προετοιμασία με τον Ίστρουπ και ο Ίστρουπ είχε πει θέλω να τον δω. Και είχε μείνει ικανοποιημένος από την προετοιμασία του Σιώπη ο Ίστρουπ. Σας το λέω γιατί και είχα μιλήσει με τον Μανώλη και πριν και μετά. Όπως επίσης ο Άρης τα είχε βρει με τον Σιώπη στο οικονομικό. Ίσως 550.000, κάπου εκεί. Αλλά υπήρχαν δύο προβλήματα. Το ένα ήταν ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Δεν πολύ ψινόταν όταν αφήσει ο Σιώπη να πάει στον Άρη. Να αρθεί στον Άρη βασικά. Και το δεύτερο ήταν ότι δεν μπορούσε να αδειάσει το ρόστιο σε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσε ο Άρης να φέρει και τον Σιώπη όταν έχει και το Γαλανόπουλο και το Χόγκλα και το Γένσεν και τον Μπασίρου και το Ράσιτ. Και την ίδια στιγμή ήρθε στα χέρια του Σιώπη μια εξαιρετική πρόταση από την Τουρκία. 1.800 για δύο χρόνια θα πάρει ο Σιώπη στην Τουρκία. 1.800. Και πήγε ο Σιώπη στην Τουρκία. Αυτό ήταν. Τον Αδρούτσο, ναι, θα μπορούσε να τον πάρει. Αν το κυνηγούσε. Αν βέβαια του έβγαινε πάλι όφη και του έκανε ρελάς με υπεραξία, θα έλεγε και ο Άρης, όχι, δεν σου δίνω παραπάνω. Λοιπόν. Φίλος ο Γιώργος εδώ πέρα μου λέει, φοβάσαι να πεις, λέει, ανοιχτά στο 4-2-3-1 δεν έχει θέση ο Ράτσι στον Άρη. Γιώργο, καλέ μου φίλε, αν θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή ξέρω ότι τις ακούσεις εκπομπές, είπα κάτι ότι ο Μανού και ο Ράσιτς δεν μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια εντεκάδα. Όπως επίσης είπα ότι ο Άρης αναγκάζεται ως έναν βαθμό να προσαρμόζεται πάνω στο Ράσιτς. Στο ότι δηλαδή δεν έχει στα πολλά μέτρα τις εντάσεις, τα τρεξίματα για να παίξει αυτό το παιχνίδι ψηλής έντασης που θέλει ο προπονητής. Δεν. Μπορεί να μου πεις, στο λέω δια της πλαγίας οδού. Δεν θα αναιρέσω όμως το ότι ο Ράσιτς είναι παιχτάρα. Απλά είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει μέχρι ένα σημείο να προσαρμόζεσαι πάνω του. Και όπως επίσης φίλε μου Γιώργο, και είναι όντως, να ξέρετε, πολύ καλός μου φίλος συγκεκριμένος, δεν το λέω ειρωνικά. Λοιπόν, έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, αν ο Μπασίρου και ο Χόγκλα είναι καλά, είναι το ιδανικό δίδυμο για τη μεσαία γραμμή του Άρη, για αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο προπονητής. Ο ένας είναι εξάρι που ξέρει μπάλα, ο Χόγκλα δηλαδή, γιατί ο Χόγκλα εξάρι είναι, παιδιά. Άσχετα που έχει και στοιχείο οχταριού, έχει προφανώς και έχει και είναι το σύγχρονο εξάρι αυτό. Και ο Μπασίρου είναι καθαρό έξι. Αν αυτοί οι δύο είναι καλά, σε αυτό που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου, ταιριάζουν αυτοί. Και όχι ο Ράσιτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορείς το Ράσιτς να τον πετάξει μπροστά και να τον βάλει στο 10. Για μένα όχι. Εκτός αν ανεβαίνει ο Χόγκλα και παίζει δίπλα του και παίζουν διπλά οχτάρια με τον Μπασίρου πίσω να κρατάει αυτό στο κέντρο. Επί της ουσίας. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς περνάνε και από το μυαλό του προπονητή. Ο προπονητής λοιπόν είναι αυτός ο οποίος καλείται να βρει λύσεις, να βρει ρόλους, να βρει απαντήσεις και να πάρει και σημαντικές και γενναίες αποφάσεις, εγώ θα έλεγα, σε κάποια πράγματα. Γενναίες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με κάποιους παίκτες που μέχρι στιγμής δεν ικανοποιούν με την απόδοσή τους. Το συζητάμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό με το Φώτη εδώ πέρα. Και το είπε και το άφησε να ενηθεί και ο προπονητής στο ρίσιο την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι παιδιά, είστε πολλοί. Έχω χρησιμοποιήσει 26 μέχρι στιγμής. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το μαζέψω, τους είπε επί της ουσίας. Δεν τους το είπε, αλλά τους το είπε. Και τους παρακίνησε ουσιαστικά, δώστε κάτι παραπάνω για να έχετε και περισσότερες πιθανότητες. Μακάρι να το εφαρμόσει. Εγώ δεν λέω ότι θα το καταφέρει ακόμα. Δεν μπορώ να ξέρω. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Αταμάν, λέει ο Ιωάννης. Ρόλο, λίγο λέει μια χάρη. Ρόλος και πώς χωράς
Μάνου, Ράση, Σκογλά, πάνω στην κουβέντα που κάνουμε. Μόντσου ή έστω ποιος βασικός και ποιος αλλαγή και θέση στο χορτάρι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το Μόντσου πρώτα μέχρι το Γενάρη. Μην βιάζεσαι. Έχουμε δρόμο. Απλά το έγραψα και σήμερα με τη λογική ότι. Επειδή φαντάζομαι ότι επειδή έχετε στείλει και άλλοι μηνύματα πάνω σε αυτό το κομμάτι για τον Μόντσου. Μπαίνουμε πλέον, παιδιά, στην τελική ευθεία για το έτος ημερολογιακά. Ο Οκτώβριος ξεκινάει την Πέμπτη. Είναι πρώτον πυλών. Μπαίνουμε πλέον σε ένα πλαίσιο, στο οποίο, χρονικό πλαίσιο, να το θέσω έτσι, στο οποίο ο Άρης θα κληθεί να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Καρέ. Τι θα κάνει με τον Καρέ. Θα πάει να κάνει κίνηση. Θα πάει να τον πάρει από την Βάσκο τα Γκάμα. Δεν θα πάει να τον πάρει από την Βάσκο τα Γκάμα. Τι θα κάνει. Παράλληλα λοιπόν με αυτό, περιμένει και κάτι άλλο. Το οποίο δεν είναι στο χέρι του και είναι στο χέρι της Χουάρες. Τι θα αποφασίσουν οι Μεξικανοί για τον Μόντσου. Ο οποίος πήγε πέρυσι στο Μεξικό. Φέτος ποδοσφαιρικά. Όχι, πέρυσι ποδοσφαιρικά, φέτος ημερολογιακά. Από τον περασμένο Γενάρη έχει 23 συμμετοχές. Φέτος έχει 10. 5 βασικούς, 5 αλλαγή. Εγώ βλέπω ένα παίχτη που δεν είναι σταθερά στην εντεκάδα. Εδώ πέρα. Και δεν είδα να συντύχει κάποιο άλλο λόγο να απουσιάζει τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο, τιμωρία, ας πούμε. Και άσχετα με αυτό, πάλι τίθεται ένα ζήτημα. Τι θα γίνει με τον Μόντσου. Τι θα κάνει η Χουάρες, η οποία έχει οψίον αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ισπανό. Και θυμίζω ότι ο Άρης πήρε και 500 για τον δανεισμό του παίχτη μόνο. Ήταν καλό deal. 500 πήρες για να τον δανείσεις και γλίτωσες και άλλα 500 περίπου το συμβόλαιο του πέρυσι. Γλίτωσες ένα χαρτί πέρυσι το μόνο σου. Είχες κέρδος. Αυτό ήταν ένα καλό deal. Λοιπόν. Αν η Χουάρες δεν τον αγοράσει, γιατί δεν υπάρχει, νομίζω δεν είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει υποχρεωτική αγορά, δεν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν. Ή η οψιόν υπάρχει ή υποχρεωτική αγορά. Ένα από τα δύο είναι. Νομίζω δεν υπάρχει υποχρεωτική αγορά. Και έχουν οι Μεξικανοί οψιόν 2,5 εκατομμύρια. Και για αυτούς είναι μια περίοδος απόφασης του τι θα κάνουν. Γιατί είναι δανεικός 31 μέχρι 31 Δεκέμβρη. Ο Μόντσου 1 του Γενάρη πρέπει να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Όπως και ο Γκαρέ πρέπει 1 του Γενάρη να γυρίσει πίσω. Στη Βραζιλία. Και στη Βάσκο. Μπουμτζία, Μπριγκάτο κτλ. Άρα εδώ είναι δύο μέτωπα. Ο Άρης πρέπει να αποφασίσει, θα κάνει με τον Γκαρέ και πρέπει να θα κάνει με τον Μόντσου. Και αν παιδιά, η Χουάρες δεν θέλει τον Μόντσου, που δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι το Μεξικό ακόμα, η χάρη μας, οκ. Okay. Θα το ψάξουμε βέβαια το επόμενο διάστημα, ίσως και μέσα στο ίδιο του ποδοσφαιριστή, γιατί πλησιάζει η ώρα. Ο Μόντσου θα πρέπει να γυρίσει εδώ. Σε ένα κέντρο το οποίο σφίζει από επιλογές αυτή τη στιγμή. Εκτός αν ο Άρης είναι τόσο σίγουρος ότι ο Μόντσου θα πουληθεί και γι' αυτό το λόγο έκανε και τις κινήσεις που έκανε. Σκεφτείτε όμως να γυρίσει ο Μόντσου πίσω. Θα έχεις Μόντσου, Ράσιτς, Χόγκλα, Μπασίρου, Γένσεν, Γαλανόπουλο, Χάνι, μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Χαμός θα γίνει. Εμένα με ρωτάτε ποδοσφαιρικά το Μόντσου τον θέλω. Ο χαρακτήρας του είναι λίγο και αυτός είναι λίγο ιδιαίτερο παιδί. Είναι και αυτός λίγο με τις παραξενιές του. Είναι λίγο, το βλέπεις, δηλαδή το πρόσωπό του είναι λίγο. Λίγο την ψυχασθένειά του την έχει. Και ο Μόντσου. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι εξαιρετικός. Και ο Άρης δεν τον αξιοποίησε ποτέ σωστά. Πλην εξαιρέσεων. Και ο μόνος που ίσως τον αξιοποίησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο σε κάποια παιχνίδια ήταν ο Χιμένεθ. Γιατί τον έβαζε να παίζει ψηλά. Και τον έβαζε να παίζει χαμηλά. Γιατί ο Μόντσο όταν βγαίνει κοντά στην περιοχή μπορεί να σου δώσει πράγματα. Και σου τέχει και πάσα μπορεί να περάσει. Τα έχει αυτά τα πράγματα. Και είναι και aggressive. Το έχει. Στο κομμάτι της άμυνας, να το πω έτσι. Καμιά φορά με τη δημιουργία, εντάξει, τώρα να πεις πέρυσι τη δημιουργία να κρίνεις με τον άλλον που είχαμε προπονητή, τώρα. Τι άστα να πάνε, τέλος πάντων, όχι. Άλλη κουβέντα αυτή. Οπότε είναι και αυτό σε ένα ανοιχτό μέτωπο το οποίο πλησιάζει πλέον η ώρα, γιατί ο Οκτώβρης μπαίνει την Πέμπτη και ο Δεκέμβρης απέχει πλέον δύο μήνες. Που περιμένουμε να δούμε το τι θα αποφασίσει ο Χουάρης και το τι θα αποφασίσει φυσικά ο Άρης με τον Γκαρέ. Και αν όντως. Και ευχαριστώ και τον φίλο του Δημήτρη, γιατί δεν είχα τη βαθμολογία που μου λέει ότι οι Μεξικανοί πέφτουν, λέει, δεν τον κρατάνε. Αν είναι Χουάρες πέσει, ο Μόντσου, παιδιά, δεν το βλέπω να μέλει. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα. Λίγο καιρό ακόμα μπροστά μας. Λίγο καιρό, όχι πολύ. Λίγο καιρό για να ξεκαθαρίσει και αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να γυρίσει ο Μόντσου και να δούμε. Αυτή την
πώς το λένε, να δούμε αυτό το κέντρο στον Άρη.

0: Ο Κώστας βάζει στοίχημα το τρικτήρι και δεν θα πει τα κάλαντα. Δεν το ξέρω να σου πω, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα. Εγώ είδα τον ΠΑΟΚ που είχα το χρόνο και κάθισα και είδα λίγο παραπάνω. Είδα τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, είδα και τον Παναθηναϊκό, είδα. Παναθηναϊκός που έχει πολλές απουσίες στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται κυρίως στο ατομικό της ταλέντο. Θα μου πεις, ποια ομάδα δεν βασίζεται? Όλες βασίζονται στο ατομικό ταλέντο, γι' αυτό κάνουν και ποιοτικές προσθήκες. Το θέμα είναι ότι βασίζεται κυρίως στο ατομικό ταλέντο και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Θα φανεί πώς θα πάει. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τρινκιέρι ως project στον ΠΑΟΚ θα βγει μακροπρόθεσμα. Αλλά για τα Χριστούγεννα δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, Κώστα μου. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου σε αυτό το κομμάτι. Όχι ο Κώστας, άλλος το είπε. Ναι, Κώστας. Και άλλος Κώστας θέλει μηνύουν για 4-3-1-2 ούτε λόγος. Λέει, αφού τα εξτρέμ δεν τραβάνε, έτσι χωράνε, λέει, και ο Ράση με το Μανού. 4-3-1-2. Βάλεις δηλαδή τρεις και έναν μπροστά και δύο επιθετικούς για να αναιρέσεις τα εξτρέμ σου, επί της ουσίας. Και να βγαίνουν τα χαφ και να πάρουν την πλευρά τα πλάγια μπακ σου. Να βάλεις τρεις. Ποιος θα βάλεις τρεις? Το Ράσιτς, το Χόγκλα, τον Μπασίρο, όπως σου λέω, ας πούμε. Και να έχεις μπροστά το Μάνου. Και να βγαίνει ο... Να βάλεις κεντρικό χαφ τον Μπασίρο, να βάλεις το Χόγκλα με το Ράσιτς πλάγιους χαφ και να βγαίνουν συνεσία αυτοί όχι ακριβώς στην πλευρά, στους ιστορικούς διαδρόμους, να ανεβαίνουν ψηλά. Θα παίζει ο Μάνου πιο μπροστά. Θα πρέπει να... Ναι, θα ποντάξεις πάρα πολλά όμως στην πλευρά στο τέτοιο, πώς το λένε, στους πλάγιους μπάξου. Και επίσης θα αναγκαστούν ο Ράτς και ο Χόγκλα σε αυτή την περίπτωση να βγαίνουν και αυτοί λίγο στον πλάγιο διάδρομο. Να ξέρεις, δεν γίνεται, δεν το αποφεύγεις αυτό. Θα πρέπει να βγουν λίγο. Αυτό που κρίνει τον τεχνικό διευθυντή, λέει, στον Άρη του Καρυπίδη, πραγματικά με ξεπερνάει, λέει. Προφανώς και δεν είναι εύκολο το περιβάλλον, θα σου πω εγώ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα το οποίο λες, Γιώργο μου. Αλλά απ' την άλλη, θα σου πω το εξής. Ο τεχνικός διευθυντής ήταν αυτός που είχαμε έτοιμο να πάρουμε παίχτη, καλό παίχτη κιόλα, ο στόπερ του Ζουκρού, τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου. Και είπε μόνος του, όχι, δεν θα την κάνουμε αυτή τη μεταγραφή. Θα βρω εγώ άλλον καλύτερο. Και δεν βρήκε τελικά άλλον καλύτερο. Επίσης ο τεχνικός διευθυντής ήταν αυτός ο οποίος είχε την αποστολή να αποφορτήσει λίγο το ρόστερ και φτάσαμε 7 Σεπτεμβρίου για να φύγει ο Δόνης ο Κέρκες. Αυτός ήταν που είχε παρουσιάσει καλό έργο στο κομμάτι αποδεσμεύσεων πέρυσι το Γενάρη. Επίσης ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να έχει και μια πιο ενεργή παρουσία στην καθημερινότητα της ομάδας. Θα στα έλεγα πριν έρθει ο Ρέγες. Τεχνικός διευθυντής μόνο μεταγραφές αποχωρείς και γεια σας. Καθημερινότητα εκεί να μιλάς, να κάνεις, να κάνεις τα πάντα. Δεν το κάνει για μένα όσο θα έπρεπε. Και δεν γίνεται όταν εσύ είσαι τεχνικός διευθυντής να μην μπορείς ένα ολόκληρο καλοκαίρι να μου βρεις ένα δεύτερο αριστερό μπακ. Με 200 χιλιάρικα εγώ σου λέω. Δεν σου λέω να μου βρεις με 500. 500 και πήραμε τον Ρίτσαρτ, άστο. Βρες μου ένα αριστερό μπακ με 200 χιλιάρικα. Δεν κρατάμε το Φρίντεκ, okay, γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγάλος και εγώ μαζί σας. Και εγώ δεν είμαι υπέρ της παραμονής του Φρίντεκ. Το Μεντίλ θα κρατούσα δεύτερη αλλαγή. Δεύτερη, όχι πρώτη, δεύτερη. Δεύτερη επιλογή στα αριστερά θα κρατούσα το Φρίντεκ. Δεν μπορείς δηλαδή, τεχνικός διευθυντής, δεν θα επιβαρύνεις πολύ τον προϋπολογισμό, να μου βρεις ένα αριστερό μπακ με 200 χιλιάρικα. Κάποτε βρίσκαμε τον Ματίγια με 170 χιλιάρικα, τον Βέλεθ με 150, τον Κουέστα με 160. Δεν μπορούμε δηλαδή να βρούμε έναν παίχτη τέτοιον από αυτοί παίζανε για 400 και 500 στο τέλος. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να βρούμε ένα αριστερό μπακ σε αυτό το στυλ. Δεν μπορούσε ο τεχνικός ο διευθυντής να βρει ένα τέτοιο αριστερό μπακ. Δεν μπορούσε να βρει αντίστοιχα ένα κεντρικό αμυντικό σε αυτά τα δεδομένα. Άντε του στόπερ και λίγο πολύ περίπλοκη υπόθεση. Στο τέλος βέβαια της ημέρας σου άργησε και άργησε σε όλες τις μεταγραφές. Άργησε. Σα το παραάργησε και δεν ολοκλήρωσε τις κινήσεις του. Εγώ δεν σου λέω ότι όλοι για μένα έχουν ευθύνη. Και ο Καρυπίδης έχει τις ευθύνες του και ο Ρέγης έχει τις δικές του όμως. Δεν μπορώ το Ρέγης να το βγάλω έτσι. Μέχρι στιγμής, αν κάνουμε τώρα ένα ταμείο του Ρέγης, γιατί εδώ πέρα ο άνθρωπος είναι εδώ ένα χρόνο και δεν είναι πετυχημένη η παρουσία του στον Άρη. Και δεν παίρνει και λίγα λεφτά, παιδιά. 500 χιλιάρια το χρόνο παίρνει. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέχρι το καλοκαίρι, ο Ρέγης δεν θα συνεχίσει λογικά. Και θα πρέπει να βρει άλλον μετά. Και να κάνει την σωστή επιλογή. Δεν θα πάω στην λογική ορισμένων που ακούνε κιόλα στην εκπομπή. Που λένε τι να τον κάνουμε τεχνικό διευθυντή, δεν θέλουμε τεχνικό διευθυντή. Θες τεχνικό διευθυντή. Φυσικά και θες τεχνικό διευθυντή. Οι άλλες ομάδες στο εξωτερικό είναι χαζές που έχουν τεχνικούς διευθυντές, δηλαδή. Φυσικά και θες τεχνικό διευθυντή. Ο Χρήστος λέει και σε Ρόμβο βάζει Μάνου. Ρόμβο, ποιος παίζει, δεν παίζει εύκολα ο Ρόμβος πλέον. Δεν παίζει εύκολα. Τριάδα, παιδιά, ή αυτό το 4-3-1-2 που είπε ο φίλος. Η τριάδα είναι ο καλύτερος τρόπος για να χωρέσει μέσα Μανού, να βάλεις δυο φόρ, να βάλεις και το Ράσις, να έχεις και τα εξάρια σου μέσα. Για μένα εκεί είναι. Ο Γιάννης, καλημέρα δέκαστε, καλημέρα και στον Πιλιάκο, ο Πιλιάκος έχει φύγει. Νομίζω ότι εφόσον ο Γρηγορίλη μετά την προδιακοπή και εφόσον κάνει μια μίνι προετοιμασία με πλήρη ρόστερ, δεν θα έχει δικαιολογίες, αλλά και ούτε συνέχεια νομίζω ότι θα με προπονητή σε περίπτωση τραβή. Καλά, άμα έρθουν και άλλες τραβές, προφανώς και θα με προπονητή, παιδιά, αυτό είναι αυτονόητο. Διατεθεί, εννοείται. Αλλά δεν ξέρεις ακόμα πώς θα εμφανιστεί η ομάδα. Μα και γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμη αυτή η διακοπή. Ξέρω ότι πρέπει να παρουσιάσει κάτι παραπάνω πλέον. Έχοντας ελαφρυντικά, αλλά πλέον τα ελαφρυντικά αρχίζουν να περιορίζονται. Όχι, το εύχομαι, λέει, η εποχή που κάναμε αλλαγή προπονητή, άλλωστε μπορεί να είναι και φραγμένο στο στοίχημα. Λέει, πλάκα κάνω. Καλημέρα, φίλε μου. Κοίτα, αυτή την περίοδο δεν αλλάζουμε προπονητές. Εμείς αλλάζουμε προπονητές συνήθως αρχές σεζόν. Πολύ, πρώτες δύο-τρεις αγωνιστικές. Το πέρασε αυτό ο Γρηγόριο. Το πρώτο μαξιλαράκι το περάσαμε. Το πήραμε. Δημήτρη μου, ο Ράτσι, αυτό σου λέω. Ο Ράτσι πλάκα δεν μπορεί να βγει. Είμαι μεταγραφή αριστερού μπακ και στόπερ, χρεώνεται στο Ρέγιες. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος, λέει, έχει το ρεπορτάζ με τις αρμόδιες, του λέει από τη διοίκηση, θεωρείς ότι ο Ρέγιες έχει εντολή βρε στόπερ και αριστερού μπακ και δεν βρήκε. Αν ισχύει αυτό, ο Καρυπίδης λέει, το άφησε και πέρασε έτσι. Εγώ σου ξαναλέω αυτό που είπα και πριν, η ευθύνη και των δύο. Δεν είναι μόνο του ενός ή μόνο του άλλου. Από τη στιγμή που συμμετέχουν και οι δύο, γιατί και ο Καρυπίδης συμμετέχει, έχουν ευθύνη στις καλές κινήσεις, έχουν ευθύνη στις αρνητικές και έχουν ευθύνη και σε αυτά που δεν έγιναν. Φυσικά και έχει ευθύνη. Και ο ένας και ο άλλος. Μην πάμε στη λογική ότι επειδή δεν μας αρέσει ο Καρυπίδης πλέον, ότι θα τα ρίχνουμε όλα πάνω στον Καρυπίδη, παιδιά. Εγώ σου λέω, ξανά παράδειγμα, 38. Είχε ο Άρης έτοιμο να κλείσει το Ζουκρού. Και ο Ρέγες λέει όχι. Θα βρούμε άλλον. Και στο λέει τι πήραμε, μόνο στο πήραμε. Την πήρε την ευθύνη. Δεν έφερε όμως άλλο. Λοιπόν, κάτσε εδώ και ένα άλλο μήνυμα πιο πίσω. Πολλά είναι. Δεν προλάβα να τα διαβάσω όλα. Τέλος πάντων. Η ομάδα επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει... Ναι, Μιχάλη, αυτό έχω. Είδα ένα σφινόζο, λέει. Πότε με είδες, ρε. Πότε με είδες. Αβέντσες έχω, ναι. Λοιπόν. Ένας ο Φωσιάβωνας λέει ο Αργύρης. Μια φορά είπε, λέει, το ρετσίνι βγαίνει ρετσινιά, όχι καλό. Καλό, το έβγαλα το ρετσίνι. Έκανα μια βλακία το μεταξύ. Έφαγα λίγο το χρώμα μπροστά στο καπό. Εκεί πέρα λίγο το έφθαρα. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν πολύ φαίνεται. Δεν ξέρω αν με γυάλισμα οτιδήποτε άλλο στρώνει, ρε παιδί μου, γιατί έχει κάτι σημάδια μείνανε εκεί πέρα. Λίγο έφαγε ένα θόλωμα. Πού είναι ο φίλος μου Λευτέρης? Πού είναι ο φίλος μου Λευτέρης? Λοιπόν, all about tech. Πέρα να πάμε να μας το στρώσει. Η ομάδα επιστρέφει σήμερα τα πρώτα στις προπονήσεις. Έχει μπροστά της ακόμα μπόλικο χρόνο. Υπό άλλες συνθήκες τώρα θα λέγαμε ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα πρωταθλήματος και ότι έχετε παιχνίδι. Η ομάδα έχει ακόμα μπόλικο χρόνο μπροστά της. Έχει μια εβδομάδα που προφανώς θα κάτσουν και οι παίχτες τώρα. Μια-δύο μέρες θα δούμε τώρα πόσες, ελπίζω όχι πολλές. Έχει ένα διάστημα στο οποίο έχει περισσότερο χρόνο για δουλειά από την προηγούμενη, γιατί την προηγούμενη ο Γρηγορίου προσπάθησε λίγο να το μοιράσει, να του αποφορτήσει κιόλας κάπως. Λογικό ήταν, γιατί ήταν πολλά και συνεχόμενα τα παιχνίδια. Θα δοθεί έμφαση πάλι στην επίθεση όπως δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ θέλω να δοθεί έμφαση και στις εντάσεις, γιατί και εκεί ο Άρης το έχασε. Και να δούμε, όχι να δούμε, και να δουλέψει ο Γρηγορίου λίγο παραπάνω έτσι με κάποιους παίχτες που το χρειάζονται. Μπασίρου, Μύρ, Χόγκλα. Παιδιά δηλαδή τα οποία είναι θεωρητικά πρωτοκλασάτη, αλλά δεν το έχουν δείξει μέχρι στιγμής. Και επίσης να συνεχίζει τη διαχείριση που έχει ξεκινήσει με το μωρό, γιατί το πρόβλημα στον γκολ έχει φέρει το μωρό στο προσκήνιο. Ο Γρηγορίου πάντα πίστευε στην εκτελεστική του ικανότητα. Τώρα θέλει να τον βάλει στο καλούπι του, στο κομμάτι εντάσεις, πίεση, τρεξίματα κτλ. Θέλει να τον βάλει εκεί, θέλει να τον χώσει εκεί πέρα. Θα τον πιέσει τον μωρό. Θα δούμε τώρα αν ο μωρό θα ανταποκριθεί. Είδατε τον Τζόλι χθες πώς πήγαινε πάνω κάτω. Ο Τζόλις που είναι παιχτάρα. Δεν έχει όμως παιδιά σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ τη βάζω μπροστά. Ο Τζόλις χαμήλωνε πίσω και φτάσει στη μικρή περιοχή και έχει κάνει προβολή σε σούτε. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λένε τον επιθετικό της Γερμανίας. Στον πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο, παιδιά. Εγώ θα τη βάζω μέσα, δεν θα τρέχω. Θα τρέχουν όλοι. Πρέπει να τρέχουν όλοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Καρέτσας χαμηλώνει μαρκάρι. Ο Τζόλις χαμηλώνει μαρκάρι. Ο Παυλίδης χαμηλώνει μαρκάρι. Δηλαδή ο Μωρόν τι είναι. Βασιλικότερος των βασιλέων. Προφανώς και πρέπει να μπει σε διαδικασία. Και με τον Ηρακλή όσο μπορούσε το έκανε. Αν καταφέρει και του το μεγαλώσει αυτό το διάστημα Γρηγορίου, όπως να το μεγαλώσει και σε όλη την ομάδα, τότε θα τον καθιερώσει και βασικό. Αλλιώς θα επιστρέψει νομοτελικά κάποια στιγμή ο Καντεβέρα. Εκτός αν ο Μωρόν έστω και έτσι αρχίζει και τη βάζει μέσα. Τι να σας πω. Μακάρι να αρχίζει να τη βάζει μέσα. Λοιπόν. Λοιπόν, πολλά μηνύματα δεν προλαβαίνω τώρα να τα διαβάσω όλα. Ο Λευτέρης λέει: ο Ρίγης είναι ακόμη μια κακή επιλογή του Καρυπίδη. Η ομάδα κάνει πρεμιέρα αύριο στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Δεν θέλουμε να ακούμε πόσα λέει έβγαλε ο Κάρι από τις Αλχημίες με το Μόντσου. Λευτέρη, μιλούσαμε για μπάσκετ όλη την πρώτη ώρα, αδελφέ, και θα μιλάμε για όλα. Για όλα θα μιλάμε. Εντάξει, εσύ μπορεί να μην θες να ακούσεις. Το σέβομαι. Άλλος μπορεί να θέλει να ακούσει όμως. Γιατί μου στείλα μηνύματα για το Μόντσου, Λευτέρη. Τι να κάνουμε τώρα. Πάνε, μίλαμε τους Αναργιανούς, μου στείλα μηνύματα για το Μόντσου και με ρωτούσαν. Τι να σου πω τώρα. Ο Κοσμάς. Τώρα αυτή τι ερώτηση είναι. Φυσικά και μπήκαν τα λεφτά του αντίστατα με τις ομάδες. Δεν θα μπήκανε. Αυτές τις συντριγκαδόρικες δεν μπορώ. Ρε. Μην σταματήσετε με αυτά δηλαδή. Τα λεφτά του γιατί τώρα μπήκανε. Κοντεύει για 1,5-2 μήνες που μπήκαν τα λεφτά του αντίστατα της ομάδας. Λοιπόν. Καλημέρα και στο Χαμπίτο από Αθήνα. Μη στέλνετε ρε, τόσο μεγάλα μηνύματα. Ρε. Μη στέλνετε ρε, Χαμπίτο, ρε αγάπη μου. Είναι πολύ μεγάλα μηνύματα και πρέπει να κλείσουμε τώρα. Δες τι ώρα έχει πάει. Τι ώρα έχει πάει. Και 59 πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, θα έχουμε συνδέσεις με Γαλλία. Θα είναι εκεί πέρα Πλιάκος, θα είναι ο Σανλής. Πιθανόν να έχουμε ακόμα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για εθνική ομάδα, που είναι δίκαια στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Πέρα από. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα. Τους χορηγούς μας. Η Digital Mart, το κορυφαίο σερβις κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ανδρέα Παπαδρέωτικα, Ελευθέριο Κορδελιό. Το μεζεδοπολείο Μόστρα, Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, Τετάρτη με Κυριακή. Φαγητάρες, πιατάρες, κρέατα, ψάρια, πιάτα μέρας, κρασιά, μπύρες, σε ένα πολύ ωραίο χώρο απέναντι του Παρκέκ στη Χαριλάου. Για να πάτε με τους κολλητούς σας, με την κοπέλα σας, με όποιο θέλετε, μόνος σας και να απολαύσετε ένα ωραίο γεύμα. Από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Και φυσικά Advantage Media, η νούμερο 1 επιλογή για να διορθώσετε την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας ή να φτιάξετε ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας. Λοιπόν, αυτά. Γιάννης Δασκάλου, με ποιο δάσκαλο καθίσει μέχρι τις 2. Πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
23: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
24: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
23: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
24: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
23: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
24: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
23: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Αχ, πίνασα.
27: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
26: Και από πού θα παραγγείλουμε?
27: Από το Food for You.
26: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
27: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
26: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
27: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
26: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
27: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
26: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
27: Food for You,
26: το δικό μου αγαπημένο.
28: Έλα, Γιώργη!
29: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
28: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
29: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
28: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
29: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
30: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
31: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
30: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
31: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
28: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
32: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
33: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
34: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Have you come to raise the day? Have you come... Την εκπομπή σας την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα γλυκά, τα μαγικά παγωτά και τις τόσες πολλές δημιουργίες από το πρωί με τον καφέ, το πρωινό, τα τυροπιτοειδή, τα αρτοποιήματα, τα έτοιμα γεύματα. Μα πιο πολλοί άνθρωποι των ζαχαροπλαστείων Μίλτος τους βρίσκεται σε 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη. Σίγουρα να είναι κοντά σας να τους επισκεφτείτε και να τους εμπιστευτείτε. Κοντά μας η εταιρεία Άριες, ο κορυφαίος σας συνεργάτης και συμπαραστάτης για να αλλάζετε το κλίμα είτε στον προσωπικό είτε στον επαγγελματικό σας χώρο μέσα από τα κορυφαία συστήματα ψύξης θέρμανσης και τις κορυφαίες εταιρείες που συνεργάζονται με την εταιρεία Άριες. Δίπλα μας συνεχίζει με απόλυτη αγάπη και εμπιστοσύνη η κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή των κουφωμάτων PVC. Είναι η Alloplast, η αδερφή Δερβής είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο με ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς που περιμένει να σας πείσει για την ποιότητα της κατασκευής των κουφωμάτων και γενικότερα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αποτελέσει η επιλογή σας όταν θα επιλέξετε τα κουφώματα για τον προσωπικό και επαγγελματικό σας χώρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρόλα. Ελπίζω να μην έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο ή μάλλον αν δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο, καλώς ήρθατε. Μείνετε συντροφιά μας.

Επικοινωνία με την εκπομπή 6936-512-099 μέσω Viber τα μηνύματά σας. Μας ακούτε από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Μπαίνετε στο Facebook και κάτω από το post στη σελίδα του Yellow στέλνετε και εκεί σχόλια και μηνύματα για την εκπομπή. Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη, τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, και μετά από ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο ξεκινά μια τεράστια, μα τεράστια χρονιά για τον μπασκετικό Άρη από αύριο. Το πρώτο ταξίδι σε λίγες ώρες από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Λεμάν για την αυριανή πρεμιέρα του EuroCup, το οποίο ο αυτοκράτορας ξεκινά και θέλει να τρέξει όλο το μαραθώνιο. Και αν μπορεί να κόψει και την κορδέλα πρώτος.

0: anyway.
1: Είχαμε καιρό να ακούσουμε Solomon. Είχαμε καιρό να ακούσουμε αυτή την κομματάρα, το Around. Και χαίρομαι που κάποιοι το θυμάστε ακόμη.

0: Με τι θα ασχοληθεί σήμερα η εκπομπή? Εννοείται ότι το μπάσκετ θα είναι σε περίοπτη θέση. Όλο το ρεπορτάζ, ό,τι έχει να κάνει με τον μπασκετικό Άρη, φίλες και φίλοι, θα τα ακούσετε και θα τα πούμε εδώ. Τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Άρη και το δίλημμα του Σπανούλη, το οποίο θα λυθεί στο τέλος λογικά της σημερινής προπόνησης. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην Αθήνα για να σχολιάσουμε με τον Μιχάλη Λεάνη όλη την επικαιρότητα. Οτιδήποτε είδαμε ή δεν είδαμε το Σαββατοκύριακο, οτιδήποτε αφορά ή και όχι την ομάδα του Άρη. Είναι μια σημαντική εβδομάδα και για τον Αλφα Σιγμάρης, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουμε την έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη για το τμήμα βόλεϊ, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και το μόνο θέμα που θα συζητηθεί. Πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Ήδη έχετε στείλει μηνύματα με καλημέρες, ερωτήσεις και πολλά πολλά άλλα. Αλλά μην μου βιάζεστε, εδώ θα είμαστε σιγά σιγά. Και ό,τι δεν απαντηθεί θα το απαντήσουμε στην συνέχεια. Αν δηλαδή κάποιες απορίες που έχετε μέσα από μηνύματα δεν λυθούν, θα επικεντρωθούμε και σε αυτές. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και τον Μιχάλη Λεάνη, που σε δευτερόλεπτα θα είναι στη γραμμή μας, μπορείτε να το κάνετε, έτσι, μην διστάζετε. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα και καλή εβδομάδα στον Μιχάλη τον Λεάνη. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη ξεκινά. Μιχάλη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλά, καλά, καλά, μια χαρά.
0: Τι λέει η πρωτεύουσα της χώρας?
1: Καλά, καλά, τα ίδια.
0: Τα ίδια, ε?
1: Τα ίδια, τα ίδια.
0: Από καιρό πώς είστε?
1: Καλά, δεν...
0: Νορμάλ, νορμάλ πράγμα.
1: Νορμάλ, νορμάλ, νορμάλ, νορμάλ.
0: Σκοτίνιασε χθες στη Γερμανία στο Augsburg, καρεκλοπόδαρα έριξε και τα έριξε ο Κουρμπέλης και Εθνική Ελλάδος. Και αλήθεια είναι ότι, έτσι να ξεκινήσουμε λίγο με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, δεν το πήραν, Μιχάλη, και πολύ ψύχραμα ή κατά τα άλλα ψυχροί και ψύχρημοι Γερμανοί. Τώρα δεν μπορεί να χαρακτηρίζει μια χώρα νάνο, όσο και μεγαλύτερη ποδοσφαιρικά χώρα και να είσαι, έτσι. Δεν ήταν ιδιαίτερα κυμπάρικος ο τρόπος τους.
1: Ναι. Δεν εμπερίχε την ευγένεια. Εμπερίχε όμως αρκετή από την αλαζονία που τους χαρακτηρίζει. από την άλλη, δεν μεγαλώνεις εσύ αν αποκαλείς τον άλλον νάνο.
0: Δεν ψηλώνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Κοντένες.
1: Έλεγε ο Μπόστ μια πολύ ωραία ρίση. Είναι ίδιο των ανικάνων, των ικανών να κάνουν άνων.
0: Α, τον Μπόστ.
1: Ναι, από τα χιουμοριστικά του που τα οποία
0: έγραφε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: ωραίο.
1: Είναι ίδιο των ανικάνων, των ικανών να κάνουν άνων. Λοιπόν, το χθεσινό αποτέλεσμα που θεωρώ ότι αν δούμε την εξέλιξη όλου του παιχνιδιού είναι απόλυτα δίκαιο για την Εθνική. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική έχει χάσει πριν πετύχει τον γκολ μια ευκαιρία από αυτές που...
0: Του Ιωαννίδη, είναι,
1: του Φώτη. Του Ιωαννίδη, τεράστη. Η οποία είναι από πάσα του Παυλίδη, για τον οποίο εγώ θέλω να πω ότι και στα δύο παιχνίδια με έχει εντυπωσιάσει.
0: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Η εξέλιξή του με έχει εντυπωσιάσει.
0: Πολύ όριμος ποδοσφαιριστής.
1: Όριμος, εξαιρετικός, δυνατός, είναι παίκτης ο οποίος παίζει παντού, μαρκάρει, παίρνει την μπάλα, πέφτει, κάνει, ράνει, συμμετέχει, ένα σέντερφορ σύγχρονο που το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις, mm-hmm. το νιώθεις σε κάθε mm-hmm. περίπτωση. Που δίνει την μπάλα, πάρε μπάλα στον Ιωαννίδη και το χάνει. Κοίταξε να δεις, είναι μια μεταβατική περίοδο για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτούς που αποκαλούσαμε μεγαθύρια, σε αριθμό έχουν μικρύνει και από την άλλη μεριά και η ψαλίδα έχει μικρύνει. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, θεωρεί πλέον κανένας αντικειμενικά την Ιταλία μεγαθύριο
0: μη
1: όταν έχει να πάει
0: αυτό,
1: σε τρία μπουτιάλ.
0: Μη μου το κάνεις αυτό, γιατί ξέρω ότι εντάξει, εσύ την αγαπάς ιδιαίτερα τη σκουάντρα Τζούρα και έχεις αδυναμία, πάντα έχεις, αλλά ναι. επειδή και εγώ όπως και εσύ μεγαλώσαμε με μια ομάδα η οποία δεν νοείται παγκόσμιο, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες, η αλήθεια και η πραγματικότητα, η σκληρή, η πολύ σκληρή για τους Ιταλούς είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή, τι να κάνουμε.
1: Είναι αυτή, τι να κάνουμε. Δηλαδή και πληρώνει δικά της λάθη. Δικά της λάθη πληρώνει. Όταν αυτή τη στιγμή οι γηγενείς ποδοσφαιριστές στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Στο Ιταλικό.
1: Στο Ισπανικό.
0: Α,
1: είναι
0: στο Ισπανικό. Κάνεις τη σύγκριση. Οκ, ναι, με συγχωρείς.
1: Ναι, οι γηγενείς ποδοσφαιριστές καλύπτουν ένα ποσοστό του 73% και στο αντίστοιχο καμπιονάτο είναι μόλις 21%.
0: Εκεί το είχα και εγώ γύρω στο 25, θα σου έλεγα ότι ένα στου 4 ναι. είναι Ιταλός. Ναι. Αλλά λοιπόν, είναι ένα στου 5.
1: Λοιπόν, αυτό μοιραία, Γιάννη μου, θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει, έχει ένα αντίτιμο. Λοιπόν, ούτε και η Αγγλία μπορεί να πει ότι είναι προκαλεί δέος και φόβο όπως προκαλούσε κάποτε. Ούτε
0: η Γερμανία. Έχω όμως την. Κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή. Η Γερμανία. Για μένα έχει χάσει και λίγο την ταυτότητά τη. Δηλαδή ήταν μια μεγάλη γενιά ποδοσφαιριστών.
1: Μα δεν παίζουν μπάλα τα γερμανάκια.
0: Μπράβο. Σωστό.
1: Δεν παίζουν μπάλα τα γερμανάκια, είναι πολύ απλό.
0: Και προσπαθεί ο Κλοπ παίζουν να συμμαζέψει κάποια πράγματα, αλλά είναι και πολύ φρέσκο και πολύ δύσκολο να το
1: κάνει. Μην ξεχνάς ότι η προηγούμενη εθνική Γερμανία, η οποία είχε διακριθεί, είχε μέσα, να μην το πούμε naturalize, γιατί δεν ήταν naturalize, αλλά ναι, είχε, η πλειοψηφία της ήταν δεύτερη γενιά μεταναστών.
0: Σωστό.
1: Παιδιά από την Πολωνία, παιδιά από την
0: Ποντόλσκι κλπ. Μπίρχοφ,
1: ναι.
0: Να σου πω όμως κάτι. Παλιά πήγαινες να παίξεις με τη Γερμανία και φοβός σου δημιουργούσε μια αίσθηση φόβου.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν
0: πια
1: υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν βλέπεις τον Καρέτσα να ζωγραφίζει τώρα, να του ρίχνει το αλλού την ποδιά με ανάποδο πόδι και αυτά, και να κάνει ο άλλος να χορεύει το ζεμπίκο της Ευδοκίας, αυτό δεν νοεί το να γίνει πριν από 15-20 χρόνια. Τώρα πλέον η ποιότητα, έχουμε τρομερή ποιότητα και σαν ομάδα εμείς έχουμε ποιότητα.
1: Βέβαια, μεσολάβησαν όμως δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες. Ο ένας ο παράγοντας έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, με τη Γερμανία όσον αφορά υποδομές, στελέχωση κτλ. Και από την άλλη μεριά όσον αφορά εμάς, το ότι υπάρχουν πλέον ποδοσφαιριστές, όπως λέγαμε και την Παρασκευή, Γιάννη, mm-hmm. που έχουν άλλη νοοτροπία από την
0: Ελλάδα. Ναι, άμα έχεις την ενδεκάδα σου 10 ποδοσφαιριστές, παίζουν στο εξωτερικό πλέον.
1: Δηλαδή παίζουν στο εξωτερικό. Αυτός τώρα.
0: Και απομυθοποιούν και λίγο τον αντίπαλο, έτσι.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Το έχουν απομυθοποιήσει. Mm-hmm. Το έχουν απομυθοποιήσει και σου λένε, δεν κατάλαβα, ρε φίλε, γιατί είναι καλύτερο. Εγώ

0: τρελός με την πλάξη του τυχού. Εγώ περίμενα ότι θα έκαναν το παν για να μην χάσουν, και όντως έκαναν το παν για να μην χάσουν, γιατί και εγώ είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα, αλλά και εκεί η υπεροχή ήταν μεγαλύτερη. Αλλά ακόμα και αυτό, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: που ανέφερες πιο μπροστά, η Ολλανδία τώρα είναι η Ολλανδία των προηγουμένων
1: δεν
0: χρόνων.
1: Δεν τρομάζει με τίποτα. Με τίποτα.
0: Δεν τρομάζει
1: καθόλου,
0: με τίποτα.
1: Καθόλου μα καθόλου. Και έχουμε πλέον την ευχαίρεια, αν θέλεις Μιχάλη, επειδή τους υποδεχόμαστε τώρα σε λίγες ημέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη, έχουμε την δυνατότητα πλέον και για δύο αποτελέσματα θεωρητικά να παίξουμε, αλλά νομίζω ότι πλέον πολύ ρεαλιστικά τους κοιτάζουμε στα μάτια και μπορούμε να τους κερδίσουμε ποδοσφαιρικά καθαρά, χωρίς να κάνουμε κλεφτό πόλεμο.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα που υπήρχε. Δηλαδή, το γκολ του Βαμπάσεν στους τελικούς των Ευρωπαϊκών, αυτό δεν μπορεί να το πετύχει σύγχρονος Ολλανδός ποδοσφαιριστής ούτε κατά λάθος.
1: Καημένος ο Ντασάεφ, εκείνη τερματάρα, δεν μπορούσε να καταλάβει τι του έγινε. Τη Σοβιετική Ένωση.
0: Και μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους, ίσως τον τελευταίο μεγάλο τερματοφύλακα.
1: Μετά το Λεβ Γιασίν, θεωρείται πραγματικά ήταν συγκρίσιμο μέγεθος. Τρομακτικός τερματοφύλακας. Δεν το ξέρουν τώρα τα νέα τα παιδιά. Παιδιά, γκουγκλάρετε. Ρινάτ Ντασάγεφ. Μιλάμε τώρα για τρομακτικό τερματοφύλακα με τρομερή ικανότητα. Αλλά
0: για τον Ντασάγεφ τώρα, μια που το πες. Σε μια συνέντευξη του ο Ζίκο, ο Ζίκο στην Ιταλία, έλεγε ότι αυτό που τον εντυπωσίασε, και γιατί τον είχαν ρωτήσει ποιον θεωρείς καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο, και πει του Ντασάεφ, και είχε αναφερθεί σε ένα παιχνίδι σε Μουντιάλ ανάμεσα στην Βραζιλία και στην Σοβιετική Ένωση, όπου έχει σουτάρει ένα φάουλο ο Έντερ, τον θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Ο οποίο θεωρούνται από τα πιο δυνατά σουτ που έχουν βγει ποτέ στο ποδόσφαιρο.
1: Ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος πριν τον Ρομπέρτο Κάρλος, ο Έντερ.
0: Μπράβο, μπράβο. Και λέει ο Ζίκο, παιδιά, ο άνθρωπος την έκρουσε την μπάλα στο γάμα. Ναι, όχι, αλλά του πήρε τα χέρια μέσα. Λογικά λέει, αλλά την έπιασε ουσιαστικά, την έχει πιάσει.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Δεν μπορεί να καταγραφεί από άλλο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπήρχαν και στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και ακόμα υπάρχουν ενδεχομένως στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή η Ισπανία διατηρεί τον τίτλο της ομάδας η οποία διαφέρει. Όπως είπες, υπάρχει λόγος. Όπως είπες, υπάρχει λόγος. Επενδύει πάρα πολύ στον Ισπανό ποδοσφαιριστή.
0: Πάρα πολύ.
1: Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι καλή η Αγγλία, δεν κακή, αλλά δεν είναι το φόβητρο. Είναι καλή η Γερμανία, έχει ποιότητα ατομικά, δεν είναι όμως το φόβητρο. Θέλω να πω ότι πλέον, όπως λες, και πολύ συμφωνώ μαζί σου, ο ποδοσφαιρικός χάρτης έχει αλλάξει, και πλέον, αν είσαι λίγο τολμηρός και έχεις λίγη ποιότητα και φυσικά την τύχη που χρειάζεται να έχεις, Μιχάλη, μπορείς να πας μακριά.
0: Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα.
1: Το 4 δηλαδή που πήραμε το Euro ήταν πολύ πιο κρατές οι εθνικές ομάδες. Ούτε και η Γαλλία τότε με το Ζιντάν έτρεμε η γη.
0: Εντάξει, τότε το 4 μπορούμε να ζητήσουμε συγγνώμη και από κάποιους.
1: Σαφέστατα, okay. Συγγνώμη,
0: ναι.
1: Τεράστιο.
0: Ναι, συγγνώμη από κάποιους. Δηλαδή και με την Τσεχία και με τη Γαλλία και μπορούμε να ζητήσουμε.
1: Ναι,
0: εδώ. Εδώ δεν τίθεται αυτό το ζήτημα.
1: Όχι.
0: Δεν κλέβουμε κάτι.
1: Σε καμία
0: δεν κλέβουμε κάτι.
1: Συμφωνούμε.
0: Εδώ έχεις και ποιότητα, έχεις και και τακτική, έχεις και τεχνική κατάρτιση, έχεις πολλά στοιχεία.
1: Έτσι.
0: Και το κυριότερο από όλα, εγώ θα επιμένω, Γιάννη, πάνω σε αυτό, έχεις την νοοτροπία. Έχεις την νοοτροπία του νικητή, έχεις την νοοτροπία του ανθρώπου που ξέρει πώς να αντιμετωπίσει το παιχνίδι, και επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο το πώς αντιμετωπίζει το παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, ο Παυλίδης με τις παραστάσεις που έχει, πράγμα που μπορεί σε τεχνική κατάρτιση να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εφοδιασμένος, αλλά δεν μπορεί να το κάνει ο Τετέι.
1: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
0: Γιατί είναι θέμα καθαρά σε τι αγωνιστικό περιβάλλον μεγαλώνει και εξελίσσεται το Παυλίδης.
1: Δεν το συζητάμε, εννοείται.
0: Και αντίστοιχα ο Τετέι.
1: Εννοείται.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το ότι θα φτάσουμε σε κάποια φάση που εγώ πιστεύω ότι οι 11 στους 11 θα είναι στο εξωτερικό. Okay.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να πούμε κάτι άλλο. Είχες ποτέ σε αυτή την ηλικία ένα τερματοφύλακα σαν τον Τζολάκη?
1: Σε αυτή

0: εξαιρετικός και έχει κάνει ήδη στην Premier League αίσθηση τρομερή. Είναι talk of the championship.
1: Έχει άλλα 12 για πλάκα χρόνια ο Τζολάκης.
0: 100%. Μια γερό να είναι το παιδί, μια δεκαετία με κλειστά τα μάτια. Στο υψηλότερο
1: επίπεδο. Δηλαδή σκέψω τώρα τον Τζολάκη μετά από 2-3 χρόνια που θα έχει ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία.
0: Ναι, και
1: καλό... Γιατί δηλαδή θα είναι καλύτερος ο Ντονάρουμα.
0: Και επειδή αναφέρουμε ονόματα ποδοσφαιριστών οι οποίοι κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και είναι καλοί ποδοσφαιριστές και είναι και προσωπικότητες πλέον, πρέπει να πούμε και ένα μπράβο για τη διαχείριση στον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος ο καημένος, επειδή είναι χαμηλών τόνων, ακούει τα πάνδυνα. Και νομίζω ότι είναι ο πιο κατάλληλος προπονητής αυτή τη στιγμή για την εθνική, γιατί είναι κοινά αγαπητός από όλα τα παιδιά. Αλλά και δεύτερον, γιατί κάνει καλή διαχείριση ο άνθρωπος.
1: Σωστά.
0: Το υλικό του το διαχειρίζεται σωστά. Όλοι οι προπονητές κάνουν λάθη. Αλλά η διαχείριση που κάνει για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Και οι αλλαγές του χθες ήταν to the point και γενικά ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Εξαιρετικές ήταν οι αλλαγές.
0: Διαβασμένος. Εξαιρετικές. Όπως έπρεπε.
1: Διαβασμένος. Κοίταξε να δεις. Το έχουμε ξαναπεί. Οι εθνικές σε όλα τα αθλήματα είναι δύσκολες ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολες ομάδες.
0: Όχι, πολύ δύσκολες είναι.
1: Και ως προς τη διαχείριση και ως προς την εμπέδωση αυτών των στοιχείων. Που θέλει να εμπεδώσουν οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες πιστεύω ότι έχουν και την ωριμότητα και την πειθαρχία να ανταποκριθούν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που κάθε φορά καλούνται να ανταποκριθούν. Και από την άλλη μεριά έχει καταφέρει ο Γιωβάνοβιτς, από όσο γνωρίζω, να δημιουργήσει ένα κλίμα μέσα που είναι προς όφελος των ποδοσφαιριστών.
0: Σωστό.
1: Χωρίς άγχος, χωρίς εντάσεις, χωρίς φωνές.
0: Είναι
1: χωρίς
0: υγιές, είναι πολύ υγιές. Είναι πολύ υγιές. Είναι πολύ υγιές. Είναι σύγχρονο και υγιές.
1: Και αυτό είναι υπέρ του. Δεν μπορεί κάποιος να το στερήσει. Χωρίς ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει και μπάλα. Έτσι. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του.
0: Σαφέστατα. Πολλά
1: δεν
0: μπράβο,
1: είναι κάποιος
0: λοιπόν,
1: δηλαδή, ο οποίος διορίστηκε εκεί.
0: Όχι.
1: Γιατί κάπου έπρεπε να τον βολέψουμε για να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Και έκανε εξαιρετικά πράγματα και στην Κύπρο και εδώ. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική μας και εγώ χάρηκα και ένα κλικ παραπάνω και για τους Έλληνες οι οποίοι ζουν εκεί και σήμερα το πρωινό ξύπνημα σαφέστατα θα ήταν και κάπως λίγο πιο ωραίο για αυτούς. Έτσι,
1: καλά, για αυτούς που είναι στη Γερμανία είναι πολύ μεγάλη χαρά.
0: Αλήθεια.
1: Είναι τρελαθούμε τώρα. Αλήθεια. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί όσοι είναι μακριά από την πατρίδα αναπτύσσουν ένα συνέστημα ακόμα και αυτοσυντήρησης που πάντα είναι πολύ έντονο.
0: Σωστό.
1: Είναι γιατί...
0: Εσύ πάντα... έχεις ζήσει στο εξωτερικό, οπότε μπορείς να το πεις και λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει, εγώ έχω ζήσει σε μια χώρα η οποία όμως ως προς την έκφρασή της ήταν φιλικά προσκύμενη προς την Ελλάδα, αλλά δεν είχε σχέσεις ηγεμονίας απέναντι στην Ελλάδα. Η Γερμανία έχει πάντα σχέσεις ηγεμονίας απέναντι σε όλες τις χώρες, ακόμα περισσότερο απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι οι Τούρκοι όταν κερδίζουν την εθνική Γερμανία σκένε, ας πούμε, την Γερμανία.
0: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει, είναι και ταξικό το ζήτημα, ας πούμε. Πού δουλεύει ο ένας και πού δουλεύει ο άλλος.
0: Αλήθεια είναι. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και το Super Cup στο μπάσκετ που μας απασχόλησε. Το παρακολουθήσαμε, είδαμε πάρα πολύ ωραία και πολύ έτσι κλειστά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος για πέμπτη σερή χρονιά το κατέκτησε, χαμογέλασε και νομίζω ότι ήταν ο κερδισμένος. Θεωρώ ότι αγωνιστικά κερδισμένος ήταν και ο ΠΑΟΚ που έκανε δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είτε ήταν ανέτοιμος είτε δεν είχε κανένα τρομερό ζόρι σε αυτό το Super Cup και η ΑΕΚ, η οποία ένα κλικ κάτω έκανε τη φιλότιμη προσπάθειά της και έδειξε παρόλα αυτά ότι δεν πρέπει να ξεγράφεται εντελώς από το χάρτη, ότι είναι μια δύναμη που θα δηλώσει παρούσα στο πρωτάθλημα, έστω και αν θεωρητικά πάντα είναι ένα κλικ κάτω.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Εμένα παρακολουθώντας όλα τα παιχνίδια περίμενα την ΑΕΚ καλύτερη, πιο ανταγωνιστική, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θέλει δουλειά. Την περίμενα πολύ καλύτερη. Έχει το υλικό, έχει την τεχνογνωσία, έχει και την εμπειρία. Από αυτήν την άποψη την περίμενα καλύτερη. Θεωρώ ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, Γιάννη. Τώρα, να πάμε από την πυραμίδα και να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, αλλά θεωρώ ότι μόνο προβληματισμό δεν μπορεί να μην έχει. Ο ίδιο προβληματισμός το εκφράζεται με την είσοδο του Ντάνστον.
0: Προβληματισμός ό,τι αφορά λες την απόδοση και τη σταθερότητά του, το ότι χάθηκαν εύκολες διαφορές γρήγορα κλπ. Και στα δύο μάτς και
1: μετά. Ναι. Και δεν είναι μόνο το θέμα των διαφορών, γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός είχε δείξει μια αδυναμία, μια αριθμία σε αυτή στο παιχνίδι του. Mm-hmm. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός δεν εμφανίζει, συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο στην έκφρασή του την επιθετική. Ναι. Δηλαδή δεν έχει τον μπρουραλισμό τον οποίο είχε να επιδείξει και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός όλο και περισσότερο στηρίζεται στο Μοντέρο, όλο και περισσότερο στηρίζεται στο Φουρνιέ, όλο και περισσότερο με παραλλαγές, γιατί το σύστημα αυτό με το mismatch του Βεζένκοφ σαν τεσάρι να πηγαίνει στο πικερόλ και να παίρνει τον κοντό έχει διαβαστεί από πολλές ομάδες. Okay, όπως και η αδυναμία του Βεζένκοφ στο heads out στα πόδια έχει διαβαστεί και βλέπω τον Ολυμπιακό να έχει λιγότερες εκφράσεις επιθετικές από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε αυτό το παιχνίδι μου έκανε τεράστια εντύπωση το ότι ο Γιώργος παραδείγματος χάρη δεν έπαιξε.
0: Ναι, απλά ξέρεις, ακούω αυτό που λες, γιατί ίσως είναι και λίγο διαφορετικό στα μάτια μας ο φετινός Ολυμπιακός, αλλά έχει τρίτο σερί μάτς που βάζει 100 πόντους στην επίθεση. Θεωρώ ότι εκεί δείχνει την ικανότητα. Ίσως για μένα η απουσία του Μιλουτίνοφ, εγώ τον θεωρώ τον Μιλουτίνοφ καταλήτη του Ολυμπιακού γενικότερα.
1: Ιδιαίτερα στον πικερόλ.
0: Πολύ σοβαρός παίκτης σε άμυνα και επίθεση στη front line. Αλλά και ξέρεις, πρέπει να μάθει και λίγο τα χούγια του προπονητή του. Ο Μάκη Νταρ είναι αυτός ο οποίος είναι ένας καλός παίκτης, αλλά φαίνεται ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Ο Ολυμπιακός θα πάει με τον Μοντέρο, θα στηριχθεί στο ταλέντο του και στο Φουρνιέ, λογικό είναι. Αλλά όπως λες, έχει λόγους να ανησυχεί, γιατί μια ομάδα η οποία πραγματικά κάνει τη διαφορά, το συν 20 δεν το αφήνει δύο φορές σε δύο μέρες, σε μία μέρα μάλλον, να γίνει το ματς ροντέο.
1: Θα πω κάτι άλλο. Ο μεγάλος Γιώργος Κολοκυθάς, τον οποίο είχα την τύχη να θητεύσω δίπλα του, έλεγε «Μην βλέπεις μόνο πόσα έχεις βάλει, βλέπε πόσα έχεις φάει». Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πήγε σε δύο κατοστάρες, οι οποίες εμπολείς αποδίδονται στην ισχύ του κινητήρα του, με εκφραστές, τον Μοντέρο, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ, αλλά και για μια ομάδα επιπέδου Μπασκόνια έχει φάει πολλά. Mm-hmm. Και με μια ομάδα η οποία είναι EuroLeague αυτός και EuroCup ο ΠΑΟΚ, πάλι πολλά έχει φάει.
0: Πες μου λίγο τη γνώμη σου για τον ΠΑΟΚ, μιας και τον αναφέρεις. Πώς σου φάνηκε ο καινούριος ΠΑΟΚ της εποχής Μιστακίδη, ο καινούριος ΠΑΟΚ του Τρινκέρι?
1: Ο ΠΑΟΚ μου φάνηκε ανταγωνιστικός, άκρος ανταγωνιστικός, αλλά θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στο ατομικό ταλέντο.
0: Περίμενα ότι θα πεις στο μακρινό σουτ, γιατί ειδικά χθες
1: ένα κομμάτι είναι και αυτό.
0: Σούταρε 50 τρίποντα σχεδόν και 20 δίποντα. Ήταν τεράστια διαφορά. Βέβαια, όταν έχεις σουτέρ και τα βάζεις, θα σουτάρεις. Δεν είναι κακό, αλλά.
1: Θα σουτάρεις. Ναι, αλλά αυτό. Καταρχήν, ο ΠΑΟΚ δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες γυρίζουν την μπάλα.
0: Ο Στίβ έλεγε είναι η ευχή και η κατάρα του μπάσκετ το τρίποντα. Έτσι έλεγε. Παλιότερα, βέβαια, έχει αλλάξει το μπάσκετ, αλλά ξέρεις. Ναι. Το να στηριχθείς μόνο σε έναν τρόπο παιχνιδιού, όπως έδειξε ο ΠΑΟΚ, ότι κυρίως επιλέγει λόγω παικτών φυσικά, δεν είναι πάντα πολύ σοφό.
1: Όχι. Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε στο ζωγραφιστό με τον Αλεξάνδερ φάσεις του Ολυμπιακού. Σε έναν Ολυμπιακό που, όπως είδες, γιατί αυτό έρχεται να κουμπώσει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βασικές λειτουργίες της άμυνάς του ήταν στην κυρολεξία εξαφανισμένες. Δηλαδή, βάλε να δεις πόσες φάσεις έχει δεχθεί καλάθι ο Ολυμπιακός, επειδή δεν υπάρχει κάποιος να κάνει heads out.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Θα μου πεις, δεν είναι και το ίδιο στον Παναθηναϊκό? Στον Παναθηναϊκό, ναι, είναι και το ίδιο. Σε αρκετό σημαντικό βαθμό. Και μάλιστα εδώ μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος, ιδιαίτερα με το heads out, ο Τζέλικο, έχει τεράστια δυναμία. Θυμάμαι παλαιότερα στον Παναθηναϊκό που έλεγε το ότι όλοι πλακώνεστε. Δεν θέλω να πάρετε το rebound. Θέλω να κάνετε το heads out. Και όταν το ρώτησε κάποιος ότι όταν είμαστε όλοι στον μπρο και τα λοιπά, ποιος θα την πάρει, είπε ένας κοντός θα βρεθεί.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ βάλει και άλλα συστατικά στο παιχνίδι του και άλλα στοιχεία, να γυρίσει σωστά την μπάλα, να διαβάσει περισσότερο τα μισμάτς, γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχουν φάσεις που πολύ σωστά το είπες στο τρίποντο, που αν κοιτάξει εκείνη τη στιγμή και φρυζάρει την εικόνα, μπορεί να υπάρχουν δύο, αν όχι δύο, τουλάχιστον ένα μισμάτς το οποίο δεν το έχουν δει. Mm-hmm. Αυτό σε μια μέρα όπου θα σου βγουν τα σουτ, θα σου βγει. Σε μια μέρα που δεν σου βγουν τα σουτ, θα κλαις που δεν το έχεις δει.
0: Ναι, είναι και τη δίνει άμυνα. Δηλαδή υπάρχουν και ομάδες οι οποίες προσαρμόζονται πλέον τόσο πολύ στην περιφερειακή άμυνα και έχουν τέτοια υλικά στο ρόστερ τους. Δηλαδή ο Άρης είναι μια ομάδα, για παράδειγμα, που ο Σπανούλης επέλεξε ταχυδύναμη και αθλητικότητα για να μπορεί στην περιφέρεια να περιορίσει τη δράση ομάδων που θα είναι ανταγωνιστικές. Μέσα αυτές είναι και ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά. Σωστά. Σωστά. Αλλά το κυριότερο, ξέρεις Γιάννη, ότι στο σύγχρονο μπάσκετ είναι το διάβασμα.
0: Ναι.
1: Είναι το κυριό, δεν είναι το α και το ω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μια φορά δεν δεις το mismatch, δεν χάλασε ο κόσμος, χάλασε η φάση. Αν συνεχίσεις όμως με αυτήν την οτροπία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πληρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πληρώσεις. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, πάνω σε αυτό, είναι η πιο πειθαρχημένη ομάδα. Είναι το υπάριθμον και ένα για τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή, αν δεν δει ο άλλος το mismatch, γίνεται έξαλλος. Τώρα θα μου πεις, ο Ολυμπιακός έχει παίκτες που όταν στις περιστροφές το mismatch ακυρώνεται, έχει, ρε παιδί μου, παίκτες, όπως είπαμε, ο Φουρνιέ ή ο Βεζένκοφ ή ο
0: Μοντέρο. Να πάει στο ένα εναντίον ενός. Ναι.
1: Να πάρουν την επίθεση πάνω τους. Okay.
0: Και ο Παναθηναϊκός το έχει αυτό. Αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πιο μεγάλο δρόμο να διανύσει μπροστά του, γιατί πρώτον είναι πολύ καινούργια σαν ομάδα, δεν έχει δηλαδή τις σταθερές που είχε ο Ολυμπιακός. Δεύτερον, έχει πολλούς τραυματίες βασικούς, οι οποίοι πρέπει να μπουν, να εγκλιματιστούν και να συνηθίσουν να παίζουν μαζί με αυτούς που ήδη είναι καινούργοι. Και γενικά και ο Μπράντοβιτς, σαφέστατα και ένας πολύ μεγάλος προπονητής, αλλά η επιστροφή του πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί και να βρει τις λύσεις, τις χημίες που είχε παλαιότερα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Με ενδεχομένως με άλλο τρόπο, γιατί έχει αλλάξει και η ανθρωπογεωγραφία στον Παναθηναϊκό πολύ.
1: Σωστά. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Τζέλικο αυτό το πράγμα το καταφέρει. Δεν είναι
0: έτσι έχει χρησιμός, αποδείξει στην καριέρα του φυσικά. Τα καταφέρνει.
1: Έτσι έχει αποδείξει την καριέρα του. Πρώτον. Δεύτερον, εμένα δεν μου φάνηκε ο Τζέλικο να στεναχωρέθηκε και πολύ που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο τελικό. Εγώ αυτό που κατάλαβα από τον Ζέλικο ήταν ότι ήθελε να δει το second unit πόσα απίδια βάζει στο σάκο. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και κατά πόσο συνδυάζονται και συνεργάζονται οι ψηλοί του. Okay, δηλαδή, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της φάσης και το θριαμβευτικό επισφράγισμα με το σουτ του Γόσμαν, ο Παναθηναϊκός έχει χαρίσει την μπάλα εκεί.
0: Σωστό.
1: Η επίθεση του ΠΑΟΚ έχει χαθεί με το τρίποντο το άστοχο. Mm-hmm. Έτσι. Αντί ο Λεσόρ στο χετζάουτ να πάρει την μπάλα, στραβάει μια σκαμπίλα.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: είχε,
1: από εκεί και πέρα.
0: Δεν είχε ένα δευτερόλεπτο στο ταμπλό, είχε 5, 4,8. Επομένως τη σκαμπύλησε, την πήρε άνθρωπος, πάσαρε, σούτα. Δηλαδή υπήρχε χρόνος να κάνεις άλλη μια επίθεση.
1: Μα αυτό που λες είναι προς επίρρωση, είναι αυτό που λέω.
0: Σωστό.
1: Ναι,
0: αυτό το λέω.
1: Κατάλαβες. Αντί να τελειώσει, ας πούμε, τη φάση, γιατί τον είχε και πλάτη, είχε κάνει και το στο βαθμό που το επιτρεπόταν, έτσι ώστε να είναι κυρίαρχος στις φάσεις, λειτουργήσαμε έναν τρόπο ο οποίος ήταν, τι να σου πω, επιπόλαιος. Okay. Από εκεί πέρα φυσικά και θα το εκμεταλλευτεί ο αντίπλος και το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω να σου πω ότι τον ανησυχεί, εγώ πιστεύω, τον Ομπράντοβιτς, αυτό εδώ το κομμάτι. Και γι' αυτό έριξε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο πώς αυτοί συνεργάζονται. Στις περιστροφές, στην κάλυψη, επιθετικά το ένα το άλλο. Και δεν τον είδα να να καίγεται δηλαδή.
0: Η χρονιά, Μιχάλη, έχει πάρα πάρα πολύ δρόμο και για τις ομάδες Ευρωλίγκα και για τις ομάδες του Eurocup. Χθες η Μπαχτσέ Σεχίρ έκανε περίπατο, την διέλυσε την Φενέρ Μπαχτσέ, την διέλυσε στην κυριολεξία. Δηλαδή ήταν σε όλο το μάτς 15 πόντους και έτσι τελείωσε.
1: 15 πόντους και 18 είχε πάει.
0: Μπράβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλες οι ομάδες, η Μπαρτσελόνα διαλύθηκε από την Μπαντάλωνα στο τελικό του Super Cup στην Ισπανία. Υπάρχει ακόμα. Θα γίνουν και αυτά, υπάρχουν και αυτά, είναι αρχή της χρονιάς. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα οι ομάδες θα βρουν την δυναμική τους και κυρίως πότε θα φορμαριστούν. Γιατί ο Σπανούλης, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, αυτό που θέλει φυσικά είναι ο Άρης να κερδίζει, γιατί το είπε και στις δηλώσεις του. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει η ποιότητα του μπάσκετ που θα παίξουμε, θέλω να κερδίζουμε. Αλλά νομίζω ότι μετά τις 25 Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, έχει σημαδέψει ο Σπανούλης αυτό το κομμάτι για να μπορέσει ο Άρης να κάνει πήξη την απόδοσή του, γιατί ο Νοέμβρης είναι γεμάτος δύσκολα παιχνίδια, ντέρμπι σε Ελλάδα και Eurocup.
1: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα.
0: Οπότε και γίνονται τότε και οι κρίσεις, τουλάχιστον ο Σπανούλης έτσι πιστεύει, ότι μπορώ να βασίσω σε αυτό το ρόστερ. Έχω κάπου αδυναμία και πρέπει να το ενισχύσω. Τότε θα γίνει, αν γίνει κάποια διορθωτική κίνηση, όχι νωρίτερα.
1: Ναι, γιατί σου λέει πρώτα θα φορμάρω την ομάδα προς μια κατεύθυνση που έχει να κάνει με τον αγωνιστικό προσανατολισμό.
0: Μετά θα τη δω και μετά θα κρίνω.
1: Μπράβο. Και μετά διορθώνω επιμέρους. Οκ, okay, δηλαδή, εντάξει, είναι λογική η σειρά και την ξέρει και πάρα πάρα πολύ καλά και δεν είναι και κανένας θεσινός. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά μετά που τελείωσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Okay. Ο ΠΑΟΚ έχει κάθε δικαίωμα να φωνάζει. Εγώ θα το πω πολύ απλά τα λοιπά. Αλλά επειδή είμαι από στην Ομοσπονδία από το 9, εσύ το γνωρίζεις, okay. Έχω δει πολλούς να φωνάζουν και όταν πρέπει να πάρουν θέση, είτε με τοποθετήσεις είτε με ψήφο, είναι η χαρά του απουσιολόγου. Λοιπόν,
0: εντάξει, εγώ ειδικά στην περίπτωση του ΠΑΟΚ νομίζω ότι ο προπονητής του, που είναι ένας προπονητής που βασίζεται πάρα πολύ στην επικοινωνία, τον ξέρεις εσύ και από την κοινή σας έτσι, παρουσία στην Εθνική, έπαιξε επικοινωνιακά παιχνίδια χθες, ήθελε να βγάλει.
1: Καλά, πάντα το κάνει
0: εικόνα,
1: αυτό το τριγκέρι. Αυτό είναι μέθοδο τριγκέρι.
0: Μπασμός για το μέλλον. Να έχω πράγματα να λέω για να βγάλω.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άλλες φορές του βγαίνει, άλλες φορές δεν του βγαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και θα το περπατήσουμε μαζί όλη την αγωνιστική χρονιά, γεροί να είμαστε. Θέλω να πω κάτι άλλο. Η διατησία δεν είναι στα καλύτερά της. Θα πει κάποιος, ήταν ποτέ στα καλά της? Όχι, ποτέ δεν ήταν στα καλά της. Okay. Δεν είναι στα καλά της. Τώρα είναι ακόμα χειρότερα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί όταν παίζεις και με ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι ανταγωνιστικό, γιατί τα παλαιότερα χρόνια μπορεί να μην ήταν καλή διατησία, αλλά επειδή το πρωτάθλημα ήταν πιο ανταγωνιστικό, εκπαίδευε κατά κάποιο τρόπο τους διατητές. Ακόμα και στο λάθος. Τώρα που ήταν παράσταση δύο ρόλων, ο καθένας δήλωνε με την παρουσία του σε κάθε παιχνίδι την συμμετοχή του για το τέλος.
0: Ναι.
1: Έδειχνε λοιπόν, για να μην πω περισσότερα. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους. Και δεν έχει γίνει αυτό, Γιάννη. Εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε κρατεά ΚΑΕ, η οποία τα παλαιότερα χρόνια οριόταν περί επαγγελματικής διατησίας. Και όταν κάποιοι λέγαμε ή επισημέναμε στους ανθρώπους αυτής της ΚΑΕ ότι παιδιά δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε, είναι μια διαδικασία για την οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι και θα πρέπει να πάτε συντεταγμένα σε αυτό, μας λέγανε ότι εμείς που το λέγαμε δυναμητήσαμε την ατμόσφαιρα. Έχεις ακούσει τώρα κανέναν τα τελευταία χρόνια να μιλάει για επαγγελματική διατησία?
0: Θα έπρεπε, αλλά όχι. Δεν έχω ακούσει.
1: Α, μπράβο. Γιατί τώρα έχουμε πάρει και το καρπούζι, έχουμε πάρει και τα σπόρια, έχουμε πάρει και τον καρπουζά.
0: Ωραίος ο καρπουζάς. Μιχάλη,
1: ναι,
0: μου,
1: καταλαβες.
0: Ας κλείσουμε έτσι με καρπούζια γλυκά και δροσερά, αν και μας αφήνουν σιγά σιγά για το φθινόπωρο. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Την Παρασκευή ξανά μαζί. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Μιχάλη μου.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία.
0: Σε καλά, για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από τον Μιχάλη τον Λεάνη για την επικοινωνία μας. Εγώ 2-3 πραγματάκια θέλω να πω για το Super Cup. Τα παιχνίδια ήταν ωραία, η αλήθεια είναι, και ανταγωνιστικά, και ήταν ωραία να είσαι αδιάφορος και να είσαι στον καναπέ και να τα παρακολουθείς μπασκετικά. Είδα αρκετό μπάσκετ χθες, η αλήθεια είναι. Είδα, όπως σας είπα, και την Μπαχτσέ έχει να διαλύει την Φενέρμπαχτσέ. Έβγαλα διάφορα συμπεράσματα από αυτό το Super Cup. Ότι ο ΠΑΟΚ όντως είναι μια ομάδα πλέον πάρα πολύ ικανή, πάρα πολύ καλή. Αν είναι στη μέρα της, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να την αντιμετωπίσεις. Είδα την προσπάθεια, την πολύ αγωνιώδη προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει να διαμορφωθεί ένα κλίμα σε ό,τι αφορά τη διαιτησία. Μάλιστα κάποιοι ανοιχτά προτείνουν κάντε να ακολουθήσει το παράδειγμα του κυρίου Ιγνατίεβιτς, ο κύριος Μιστακίδης. Ξέρετε τι είχε γίνει τότε με τις ενώσεις και με γραμμένο κλπ. Και με συμφωνία με Μελισανίδη. Βλέπω και τον κύριο Γιαννακόπουλο να είναι πολύ πρόθυμος να αγαπήσει τον ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι πολύ μπασκετικά. Είναι τα υπόλοιπα, τα ψηλά, τα γράμματα και τα σπόρια, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν απασχολούν. Σίγουρα δεν απασχολούν τον οργανισμό που λέγεται Άρης. Ο Ολυμπιακός είναι μια κλάση πάνω, δυο ενδεχομένως. Το ίδιο θα είναι και λίγο, σε λίγο παραπάνω χρόνο θα χρειαστεί, αλλά θα είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί να γρατζουνίσει πολύ άγρια αυτές τις ομάδες. Θέλω να πιστεύω, δεν το έχω δει, δεν μπορώ να μιλάω υποθετικά. Πιστεύω όμως ότι η εικόνα του Άρη, η ποιότητα του Άρη, το ρόστερ του Άρη, αλλά κυρίως η φιλοσοφία του Άρη, του Σπανούλη, θα είναι σε αυτά τα επίπεδα, όπως αυτά που είδαμε των καλών ελληνικών ομάδων. Απλά να επισημάνω και λίγο κάτι για το Super Cup. Θέλω αρχικά να πω το ότι είναι πλέον απόλυτο, και σας το λέω με τα βεβαιότητας, ότι ο Άρης ως ΚΑΕ θα προσπαθήσει να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι μπορεί να ελέγξει και να κάνει αυτός αγωνιστικά σωστά. Δηλαδή, δεν τον απασχολεί, δεν τον φοβίζει αν κάποια ομάδα είναι καλή, αν είναι ανταγωνιστική, οτιδήποτε. Ο Άρης έχει φτιάξει και έχει δομήσει ένα τέτοιο ρόστερ, στο οποίο πιστεύει τόσο πολύ ο Σπανούλης, που θεωρεί πως μπορεί να αντιμετωπίσει όλους τους αντιπάλους και να τους κερδίσει. Σαν οργανισμός δε, η ΚΑΕ Άρης επικοινωνιακά δεν έχει διάθεση να μπει να παίξει το παιχνίδι της ατάκας, το παιχνίδι της εντύπωσης, να μαζευόμαστε συνεντεύξεις τύπου και να προσπαθούμε να κάνουμε τους δημοσιογράφους είτε να γελάσουν είτε να τους ευθυμίσουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει συγκεκριμένες αδυναμίες, τις οποίες ξέρει πάρα πολύ καλά ο οργανισμός του Άρη, και λέω, αναφέρω τον ΠΑΟΚ γιατί ο ΠΑΟΚ θα είναι ο βασικός αντίπαλος του Άρη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπως όλα δείχνουν, μαζί με άλλες ομάδες φυσικά. Απλά επειδή μιλάμε για Super Cup τίτλους, το ένα το άλλο, το δίπολο θα σπάσει, εμείς θα ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο Βορρά. Ακούγονται λίγο κάποια πράγματα γραφικά αστεία. Θέλω να θυμίσω σε όλους όσοι είστε νεαροί, μάλλον σε όλους όσοι είστε της γενιάς μου και λίγο μεγαλύτεροι, αλλά και να πω και κάτι που ενδεχομένως τα φρέσκα, τα καινούργια παιδιά, τα νεότερα δεν το ξέρουν. Το Super Cup σταμάτησε να γίνεται το 85-86. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Άρης θα έπαιρνε άλλους 6 με 7 τίτλους θα είχε στο ενεργητικό του. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν θα είχαμε 22 τίτλους, θα είχαμε κοντά στους 30. Δεν είχαμε αντίπαλο, καταστρέψαμε τον θεσμό. Δηλαδή ο τελευταίος αντίπαλός μας ήταν ο Παναθηναϊκός το 84-85, διπλός τελικός. Τον κερδίσαμε 2 φορές με κατοστάρα και μας αποδόθηκε ο τίτλος επίσημα μετά από 35 χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια, αν θυμάστε, είχε γίνει τελετή στο Παλέ για να ανέβει το λαβαράκι. Μέχρι τότε τι λέγαμε, 21 τίτλοι, που ήταν 22. Ο Άρης λοιπόν έπαιρνε τα double το ένα μετά το άλλο, το 86, το 87, το 88, το 89, το 90 πήρε πρωτάθλημα, το 90 πήρε πρωτάθλημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μετά από 5 σερί double και ένα ακόμα πρωτάθλημα και ένα ακόμα κύπελο, χωρίς κανένα λόγο η ΕΟΚ του κυρίου Βασιλακόπουλου είχε σταματήσει το Super Cup. Σου λέει τέλος. Αν μπορούσε δε, θα είχε σταματήσει πιστεύω και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Για να μην έχει ο Άρης τους 22 τίτλους που έχει τώρα, να είχε ξέρω 3. Δεν ήξερα λοιπόν χθες, δεν... γιατί πολλοί μιλούσαν, εσύ θα ξαναφέρεις τον μπάσκετ στο Βορρά, έγραφαν κάποιοι. Πραγματικά δηλαδή να τρελαίνεις, αλλά οκ. Okay. Εγώ ξέρω ποιος ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε τον θεσμό του Super Cup, γιατί σταμάτησε τον ανταγωνισμό, γιατί ήταν και πρωταθλητής και κυπελούχος. Και φυσικά χωρίς κανένα λόγο, καμία αιτιολόγηση, η ΕΟΚ τότε είχε σταματήσει τον θεσμό και δεν σκέφτηκε να κάνει κάτι, ένα Final Four, να παίξει με το δεύτερο κάτι. Οκ. Okay. Έφυγε και το Super Cup και ξεκινούν πλέον και για τον Άρη οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο Super Cup που είδαμε ως Άρης και εσείς ως Αριανοί από την τηλεόραση. Και από αύριο ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρη, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο, μεγάλο, θέλουμε να κρατήσει πάρα μα πάρα πολύ, αλλά που εγώ προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, βλέποντας και ακούγοντας και ζώντας και νιώθοντας την περαιούσα ατμόσφαιρα που υπάρχει στην ομάδα. Είμαι απολύτως αισιόδοξος και λέω ότι ο Άρης έχει όλα τα υλικά για να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Θα αποδειχθεί μέσα στο χρόνο, μέσα από τα παιχνίδια, μέσα στο παρκέ, ό,τι και να λέμε, ο καθρέφτης πάντα είναι το γήπεδο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος λέει, είναι λάθος να ασιάζουμε στο όνομα για να μειώσουμε την αναμφίβολη εξαιρετική απόδοση συμπολίτη. Το έκανες και story χθες λανθασμένα. Ό,τι να είναι, λες Κωνσταντίνε. Έκανα εγώ λανθασμένο story χθες. Ποιο ήταν το λανθασμένο story? Πριν γίνει ο τελικός του Super Cup, είπα δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Ξέρω ποια ομάδα το σταμάτησε λόγω έλλειψη ανταγωνισμού. Πού είναι το περίεργο και το λάθος? Και πού είπα εγώ, πού μείωσα εγώ δηλαδή, δεν κατάλαβα τον ΠΑΟΚ. Ξαφνικά έχετε βγει πάρα πολλοί υποστηρικτές του ΠΑΟΚ, έτσι να ξέρετε. Ο άλλος έγραφε αδικία για τον ΠΑΟΚ, η διαιτησία κλπ. Οι βολές ήταν λέει 31-17, στο 50 τρίποντα. Λίγο να το κοιτάξετε αυτό, παιδιά, έτσι. Είπαμε να αναγνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως το αναγνωρίσαμε, αλλά εγώ δηλαδή έκανα χθες story για να μειώσω την αναμφίβολη εξαιρετική απόδοση συμπολίτη. Κωνσταντίνε μου, κοιτάξου λίγο, γιατί εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο. Πολύ μπράβο σας πάντως, είστε λίγο, έχετε Σουηδία μέσα σας μπόλικη. Εντάξει, είπαμε. Του χρόνου μα κάνω και franchise αυτή, να ξέρετε, έτσι. Επειδή τα διαρκείας δεν θα πουληθούν, επειδή βλέπω ότι είστε λίγο αγάπη του μπάσκετ και αυτά, να γνωρίζουμε. Άτι. Ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται, αν λέγεται σύνδρομο της Στοκχόλμης, αν λέγεται σύνδρομο δεν ξέρω εγώ τι, αλλά διακρίνω ένα τρομερό κυμπαριλίκι και μια τρομερή αυτή. Εντάξει, είπαμε, είναι πολύ καλή ομάδα, το αναγνωρίζουμε. Θα είναι αντίπαλοι μας, είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουν βάλει λεφτά, έχουν οργάνωση, έχουν αυτά, έχουν το ένα, έχουν το άλλο, έχουν άλλα πράγματα. Έχουν άλλη ομάδα, τελείως διαφορετική από Φιτουάρη. Και νομίζω ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες θα συγκρουστούν, δύο διαφορετικές ομάδες με διαφορετική γενικά αγωνιστική φιλοσοφία. Δεν ξέρω ποια θα επικρατήσει. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα ο προπονητής μου να είναι ατακαδόρος, να κάνει το σεφερλί σε όλες τις συνεντεύξεις, να προσπαθεί να πιάσει μια ατάκα και να γράψει, να βάζει τους δημοσιογράφους στο επικοινωνιακό παιχνίδι στο ξεκίνημα μιας χρονιάς. Αλλά οκ. Okay. Πολλοί σας βλέπω, μερικοί έχετε ένα πράγμα αυτό. Άλλοι χαρακτηρίζετε κακό. Εμένα το θέμα μου δεν είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Εγώ έκανα ένα σχόλιο γενικά για το Super Cup, το οποίο είναι ένας θεσμός απολύτως αποδεκτός και τον θέλουμε και θέλουμε να είμαστε εκεί και να το διεκδικούμε και να το κερδίζουμε, γιατί είναι επίσημος τίτλος. Απλά θύμισα σε όλους ότι ο Άρης το κατήργησε. Μάλλον ο Βασιλακόπουλος το κατήργησε, γιατί ο Άρης θα έχει συν 7-8 τίτλους ακόμη. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Είναι γεγονότα αυτά. Οπότε προχωράμε. Ο καθένας φυσικά έχει τη γνώμη του για πάρα πολλά πράγματα και έχει την άποψή του και κρίνει και απόψεις και οτιδήποτε. Το ζητούμενο πάντως δεν είναι να φορμάρεται και να φορμαριστεί μια ομάδα το μήνα Σεπτέμβρη. Η λογική λέει ότι οι ομάδες δεν φορμάρονται Σεπτέμβρη. Εγώ είδα τη Φενέρμπαχτσε χθες, σας λέω, με την Μπαχτσέσεχιρ. Αλλού πατούσε, αλλού βρισκόταν σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού της. Φαίνεται ότι οι ομάδες είναι καλό να φορμάρονται σε δύο μήνες από τώρα. Τέλειο Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη. Και δεν είναι κακή ομάδα και δεν βγάλανε ούτε ένα play. Δεν είναι έτσι, φίλε Δημήτρη. Κάνανε πάρα πολλά σουτ γιατί έχουν τους σουτέρ να το κάνουν. Όταν έχει 41% τρίποντο με 50 τρίποντα σχεδόν, γιατί να μην σουτάρεις. Ναι, πολύ συνδέεται έναν Ρουμάνο προπονητή άλλου αθλήματος με έναν Ιταλό προπονητή άλλου αθλήματος. Βρίσκω κοινά, αλλά δεν μπορώ να μην αποδεχθώ ότι υπάρχει προπονητική αξία, έτσι. Η ώρα είναι μία, για την ακρίβεια είμαστε στα 2 λεπτά μετά από τη μία. Θα επιστρέψουμε με μπόλικο ρεπορτάζ για τον μπασκετικό Άρη. Θα σας πω πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό καθαρά. Σε λίγο η ομάδα σε περίπου μία μισή ώρα θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο και σε 3 ώρες από τώρα πετά. Είναι και τα τσάρτερ εκεί, θα είναι και πάρα πολλοί φίλοι του Άρη που θα ταξιδέψουν στο Λεμάν για την αυριανή πρεμιέρα του EuroCup. Χρόνος υπάρχει, διάθεση υπάρχει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας και σας την προσφέρει σε εσάς η εταιρεία Άριες, ο κορυφαίος σας συνεργάτης και σύμμαχος σε ό,τι αφορά την ψήξη, την θέρμανση. Είναι η εταιρεία που αλλάζει το κλίμα σπίτι σας με κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, ανεξαρτήτως εποχής, για να φτιάχνετε ό,τι όπως θέλετε το κλίμα μέσα στο χώρο σας. Κοντά μας είναι και η Αλλουπλάστη αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Showroom στη Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα της Καλαμαριάς, για να δείτε από κοντά την ποιότητα των προϊόντων της Αλλουπλάστη. Κοντά μας είναι και τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν τις μικρές και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητάς μας σε προσωπικό, επαγγελματικό επίπεδο. Δημιουργούν ωραίες αναμνήσεις με τα υπέροχα προϊόντα τους. Πάμε λοιπόν στο break. Προσθέστε 5 λεπτά στην ώρα που είναι. Θα ακούσετε από το χορηγό της ώρας ότι η ώρα είναι μία, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε 5 λεπτά μετά από τη μία. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να σας μεταφέρουμε ρεπορταζάκι το οποίο σίγουρα σε ενδιαφέρει.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the colors. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
25: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
30: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Στον Yellow Radio 101,7. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να απαντήσουν στη διάρκεια του διαλύματος σε πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Προσπαθώ να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και να είμαι και συνεπής απέναντί σας. Άλλες φορές τα καταφέρνω. Αν δεν σας έχω απαντήσει, σας ζητώ συγγνώμη. Ή αν δεν έχω διαβάσει μήνυμά σας, πάλι ζητώ συγγνώμη. Όλα τα διαβάζω, όλα τα προσέχω. Αλλά είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος για να απαντήσουμε ή για να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Και καλό είναι να μην κάνουμε εκπομπή μόνο με βάση να συμμετέχετε κι εσείς με τα μηνύματά σας. Για να μπορούμε να δίνουμε και το ρεπορτάζ μέσα από αυτά, αλλά να ακολουθούμε και λίγο την ειδησιογραφία ρεπορταζιακά. Πολύ χαρούμενοι φίλοι του Άρη στέλνουν μηνύματα που θα ακολουθήσουν την ομάδα στο Λεμάν. Είναι λίγο πιο ακριβή η αλήθεια είναι αυτή η εκδρομή. Ήταν λίγο πιο τσιμπημένη λόγω του αεροδρομίου. Είχε ένα θέμα εκεί με τα αεροδρόμια και δυστυχώς ανέβασαν τις τιμές της εκδρομής για όσοι να ακολουθήσουν και θα ακολουθήσουν πολύ με τα τσάρτερ. Τα επόμενα, τουλάχιστον αυτό που πιστεύουν και υποστηρίζουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, είναι ότι θα είναι πολύ πιο οικονομικά. Δεν έχω να αναφέρω κάτι σε ό,τι αφορά άλλο θέμα που αφορά την ΠΑΕ ή οτιδήποτε. Και επειδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχουν αναφερθεί λεπτομέρειες, γιατί δεν υπάρχουν ούτε περαιτέρω στοιχεία, καλό είναι να το αφήσουμε στη μορφή που σας το ανέφερα απλά, έτσι για να έχουμε και μία ανυπομονησία για το τι μπορεί να έρθει. Εισπράττω πάντως κάποια μηνύματα τα οποία δεν μου πολύ αρέσουν και αφορούν το εσωτερικό του Άρη. Δεν αναφέρομαι στην ΠΑΕ. Αναφέρομαι στον ΑΣ. Την Τετάρτη νομίζω ότι είναι καλό να βρεθούμε και να συζητήσουμε πολλά πράγματα, κυρίως το βόλι φυσικά που είναι και το θέμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αλλά πρέπει να ζητήσουμε έτσι τη βοήθεια από τους ανθρώπους του ΑΣ να μας πούν αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα, πιέσεις ή οτιδήποτε σε όλους, σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, να το κοινοποιήσουν στα μέλη για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει να συζητηθεί τίποτα στη Γενική Συνέλευση που αφορά αυτό που σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι έμπιστο άτομο, εν πάση περιπτώσει, ανέφερε αυτό που σας είχα πει. Δεν χρειάζεται να το επαναφέρουμε στην κουβέντα. Μην προσπαθείτε την ελπίδα να πιαστείτε. Δεν πέταξε ένα κλαδί για να κολυμπήσει στον ωκεανό, έτσι. Να έχουμε το νου μας για αυτά τα πράγματα. Δεν μου αρέσει να κάνω τέτοια πράγματα. Και φυσικά καλό είναι και να δίνετε την πραγματική διάσταση σε αυτά που λέμε με τον τρόπο που τα λέμε. Τώρα πάμε λίγο στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Παιδιά, για την πρόταση, την επίσημη πρόταση του NBA για εξαγορά της Ευρωλίγκας, δεν την είχα πει, δεν σας την είχα αναφέρει πριν από μερικές μέρες εδώ, την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είχα πει ότι το NBA έκανε πρόταση στην Ευρωλίγκα και είπε ότι δεν θέλω να συζητάω, πόσα χρήματα θέλεις. Και έχει γίνει συγκεκριμένη μεγάλη οικονομική πρόταση, την οποία θα κληθούν να συζητήσουν στο κόμμα στις 5 του Οκτώβρη οι μέτοχοι, οι μεγαλομέτοχοι, οι ιδιοκτήτες των ομάδων που παίζουν Ευρωλίγκα, και να δούνε πώς θα πορευτούν και τι αποφάσεις θα πάρουν. Αυτό είναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ειδικά ο Παναθηναϊκός θα είναι τρομερός υποστηρικτής της εισόδου του ΠΑΟΚ στην EuroLeague με τη μορφή του franchise. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τον Άρη σε δεύτερο χρόνο, αλλά δεν είναι ακόμα επί της παρούσης. Way,
Πάμε τώρα στα του μπασκετικού ρεπορτάζ. Σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί, αν δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί, η προπόνηση τελευταία στη Θεσσαλονίκη πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς του Άρη στο Λεμάνι. Θα περιμένουμε να μάθουμε ποια είναι η τελική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη ό,τι αφορά τους παίκτες που θα αφήσει στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά μένουν έξω οι δύο τραυματίες, ο Στέλιος ο Πουλιανίτης και ο Γιώργος ο Τανούλης. Μένει έξω ο Χατζηλάμπρου από την αυριανή πρεμιέρα στο Λεμάν και παίζεται μία θέση μεταξύ Στέφαν Γιώβιτς και Λευτέρη Μποχορίδη για την αποστολή. Το πιο πιθανό είναι στην αποστολή να βρεθεί ο Λευτέρης ο Μποχορίδης, λόγω του ότι ναι μεν ο Γιώβιτς έκανε 2-3 προπονήσεις μαζί με την ομάδα και είναι πολύ καλύτερα, αλλά είναι αρκετά πίσω στα θέματα τακτικής, στα θέματα φυσικής και κατάστασης, και νομίζω πως ο κύριος Σπανούλης θα επιλέξει τον πολύ πιο έτοιμο και με φουλ προετοιμασία Λευτέρη Μποχορίδη. Αλλά είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, αλλά μόλις ενημερώσουμε και μόλις ανακοινωθεί από την ΚΑΕ η αποστολή, θα το έχουμε. Δεν πήγαινε για το franchise αυτό που είπα, φίλε Γιάννη. Για άλλο πράγμα πήγαινε. Ο Άρης 5 Οκτωβρίου σίγουρα δεν θα έχει καταθέσει πρόταση και δεν θα συζητηθεί η πρότασή του. Δεν έχει καταθέσει ο Άρης πρόταση και σίγουρα δεν θα την καταθέσει μέχρι τις 5 Οκτώβρη για franchise στη EuroLeague. Το τι θα καταθέσει ο Άρης όταν θα είναι έτοιμος το ξέρει πάρα πολύ καλά η EuroLeague, βέβαια, γιατί ο κύριος Μπουένο είναι απολύτως ενήμερος των πλάνων που έχει ο κύριος Σιάο και όλοι όσοι πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει. Υπάρχει λοιπόν το ερωτηματικό στην αποστολή για τον Γιώβιτς και τον Λευτέρη Μποχορίδη. Ο Μποχορίδης έχει το προβάδισμα να πάει και να είναι στην ομάδα και στο rotation του αγώνα στο Λεμάν. Έχει πολύ ενδιαφέρον η γαλλική ομάδα και κάθε γαλλική ομάδα. Ο Σπανούλης είναι απολύτως γνώστης της κατάστασης στη Λεμάν. Έχει αλλάξει αρκετούς παίκτες, αλλά αύριο θα αναφερθώ πολύ πολύ περισσότερο στην αυριανή εκπομπή που θα είναι και τρίωρη εκτάκτως. Αύριο θα είμαστε μαζί 12 με 3. Επομένως θα κρατήσουμε για αύριο την ανάλυση της Λεμάν που είναι και η ημέρα του αγώνα, για να έχουμε και ολοκληρωμένο και το ρεπορτάζ από το αν υπάρχουν παρουσίες, απουσίες ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Άρη, πάει πολύ υποψιασμένος και πολύ καλά διαβασμένος. Έχουν δει και έχουν τσεκάρει και έχουν αναλύσει όλα τα φιλικά της Λεμάν. Πρόκειται για μια ομάδα αρκετά καινούρια, με αρκετούς καινούριους παίκτες και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Μια ομάδα όμως που έδειξε πέρσι δυναμική και είναι σεβαστή, και πρέπει ο Άρης να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και κυρίως να κάνει καλά πράγματα που ο ίδιος μπορεί να ελέγξει. Δηλαδή τι, η λογική του Άρη στο αυριανό παιχνίδι είναι: ξεκινάμε από την άμυνα, εκεί όπου είναι η σταθερά μας, εκεί όπου προσπαθούμε να πνίξουμε τον αντίπαλο, εκεί όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τεράστια προβλήματα στη δημιουργία, στο ρυθμό και στη λειτουργία της γαλλικής ομάδας. Είναι καλά ο Άρης, έκανε καλές προπονήσεις το διάστημα το τελευταίο, δηλαδή έγιναν 3-4 καλές προπονήσεις μετά τα μαυροσκούφια. Η ομάδα πήρε και τις απαραίτητες ανάσες για τα συνεχόμενα παιχνίδια και τώρα πάει με πολύ μεγάλη συγκέντρωση, προσοχή. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Άρης να κάνει πρεμιέρα με το δεξί στο EuroCup. Και βέβαια έχει και θέλει να δώσει και μία συνέχεια σε αυτό ο Άρης για να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να κάνει το 2-2 στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια, καθώς μετά το Λεμάν έρχεται η Καρδίτσα, πριν τα δύο εντός έδρας 7 και 10 του Οκτώβρη με Μπούργος και ΑΕΚ αντίστοιχα.
ο κύριος Πανούλης και οι συνεργάτες του είχαν την ευκαιρία να δουν και να αναλύσουν και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στην Ελλάδα μέσω του Super Cup, και φυσικά είδαν και πάρα μα πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά προσεχείς αντιπάλους σε Ευρώπη. Θα είναι έτοιμος ο Άρης, θα είναι καλά ο Άρης και θα πάει αύριο ο Άρης

Ένα μάτς το οποίο η ομάδα δείχνει να είναι πνευματικά και αγωνιστικά έτοιμη να πάει να το παίξει και να το κερδίσει κυρίως. Μακάρι να το συνδυάσει και με τον μπάσκετ που θέλει. Ο φίλος μου εδώ με ενημερώνει ότι τα 500 εισιτήρια για Καρδίτσα έκαναν φτερά και ήταν πολύ ακριβά, μπορώ να πω, και ότι δόθηκε άλλη μια θύρα στους φίλους του Άρη. Είναι μάτς πρώτης αγωνιστικής, λέει, σε παρακαλώ επικοινώνησέ το, έχω βαρεθεί να κάνουμε sold out όταν οι άλλοι δύο εβδομάδες παλεύουν να κάνουν ένα. Το λέει ο φίλος Θοδωρής. Παιδιά, όσοι θέλετε για Καρδίτσα Άρης, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, μπείτε στο Ticketmaster. Εκεί είναι τα εισιτήρια των αγώνων της Καρδίτσας με τον Άρη, αν θέλετε να προμηθευτείτε. Αλμυρούτσικο μεν, τα 30 ευρώ τα λες πολλά, αλλά δεν πάβει να είναι μια πρεμιέρα. Φυσικά και ξέρω που είναι το Περιστέρι, φίλε Χάρη. Είναι μια ανάσα από τον Πειραιά. Χαμηλά κάτω από την Καλυθέα προς Πειραιά μεριά. Από το Πειραιά το Περιστέρι είναι 7 λεπτά. Αν δεν έχει πολλή κίνηση. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη. Δεν θέλω να σχολιάσω τώρα. Το τύπο Γιαννακόπουλος, φίλε Δημήτρη, τα ξέρουμε. Προς Πειραιά μεριά σου λέω είναι το Περιστέρι, ρε Χάρη μου γλυκέ. Να είσαι καλά, Νικό, σε ευχαριστώ. Δεν θα ανακοινωθούν 5 Οκτωβρίου τα franchise, φίλε Γιάννη. Απλά κάποιοι φίλοι θεωρούν ότι μέσα στα θέματα της ατζέντας, γιατί λέει η Ευρωλίγκα ίδια είπε, πρέπει να αποφασίσουμε το πώς θα πορευτούμε. Υπάρχει πολύ σοβαρή πρόταση από το NBA και είναι πολλές οι ομάδες που θέλουν να μάθουν λεπτομέρειες για αυτήν και οι ιδιοκτήτες τους για να αποφασίσουν. Ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να συζητηθούν και θέματα που αφορούν την επέκταση της Ευρωλίγκα για την καινούργια χρονιά. Είναι, αφού βρεθήκαμε, θα συζητηθούμε και άλλα. Προσφάλιρο είναι, Γιάννη μου, στο ΣΕΦ δίπλα είναι το Περιστέρι. Γιάννη, ο Οργιανός θα έρθει ποτέ στον ΑΣ στη συνέλευση, γιατί πάντα 100 άτομα είμαστε. Μετά ρωτάνε, λέει, εσάς να τους πείτε τι έγινε και τι είπανε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει κλπ. Θεωρώ όμως ότι όταν υπάρχουν τόσα πολλά τακτοποιημένα μέλη, πρέπει να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Γεια σου φίλε Κώστα, γεια σου φίλε Βίκτορα. Θεωρεί ότι ο Άρης θα είναι τρένο έτσι όπως και θα ξεκινήσει με τρόπο. Όταν ρωτήθηκε ο Θανάσης για τους λόγους που ήρθε στον Άρη, είπε ότι κάποιος δεν μπορεί να τους αποκαλύψει. Τι εννοεί άραγε? Παιδιά, μπορούμε να αφήσουμε τον αγαπημένο τον Θανάση Αντετοκούμπο στην ησυχία του να φτιάξει τη δουλίτσα του, να κάνει... Α, εντάξει. Χάρη σε μεγάλος αλήτης. Εντάξει, οκ. Άλλο πράγμα νομίζω, επειδή ο Χάρης μας δουλεύει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Σιάου, για το αν θα είναι στο παλέ με... Το ανέφεραν τα παιδιά στο ρεπορτάζ στο Yellow, στο yellowradio.gr. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει ο κύριος Σιάο στους ανθρώπους της ΚΑΕ αν θα είναι ή όχι. Συνήθως το κάνει 2-3 μέρες πριν από τους αγώνες. Απλά θέλω να σας πω πως είναι πάρα πολύ πιθανόν, διότι είναι η πρεμιέρα της χρονιάς. Είναι 2 μάτς κολλητά σε Ευρώπη και Ελλάδα. Πιστεύουν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι εδώ ο κύριος Σιάο για να δει αυτά τα μάτς.

Παιδιά, ο Τανούλης έκανε μια επέμβαση και θα είναι κοντά στην ομάδα σε περίπου ενεργός, διαθέσιμος μάλλον, στην διάθεση του Πανούλη σε περίπου 15-20 μέρες. Είναι καλά το παιδί, έχει ξεκινήσει τις ατομικές, έχει μπει στη διαδικασία των προπονήσεων, φόρτισης, είναι καλά. Θέλει το χρόνο του. Οι απουσίες, είπαμε, είναι Πουλιανίτης, Τανούλης και θα εξαρτηθεί αν θα είναι, θα αποφασίσει ο κύριος Πανούλης αν θα είναι στην αποστολή ο Μποχωρίδης ή ο Γιώβιτς. Ο Μποχωρίδης έχει περισσότερες πιθανότητες στο αυριανό μάτς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα, να ξέρετε, Μοκόκα κλπ. Κανονικότατα και με τον νόμο. Ο Μοκόκα, ο οποίος είχατε τη δυνατότητα, δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να δείτε τις δηλώσεις του. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί υπήρξε μια συμφωνία στη Media Day, το Σάββατο ήταν ο Ρόμπινσον Ελ και την Κυριακή ήταν ο Μοκόκα. Παρακολουθήσατε τις δηλώσεις τους, βγάλατε κάποια συμπεράσματα.

0: Αν όχι, πείτε μου, γιατί θέλω να σας δώσω λίγο μοκόκα. Είναι, έχει σημασία να τον ακούσουμε τι είπε, φίλες και φίλοι. Πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση από τον Άντα Μοκόκα, ο οποίος επαναλαμβάνω, θυμίζω μάλλον, ότι ήταν ο MVP των περσινών τελικών του EuroCup της μεγάλης έπληξης που ήταν η Μπουργκ, που καθάρισε και την Μπεσίκτας και την Τουρκ Τελεκόμ σε ημιτελικούς και τελικούς. Πάμε να ακούσουμε Μοκόκα λοιπόν, τι δήλωσε στη Media Day.
1: I'm actually back with the team. I was part of the friendly game we had with Mykonos and Vasis here, and that helped me get more rhythm and cardio, but I'm 100% back now.
0: Είναι πολύ χαρούμενος, είπε ο Μοκόκα, που θα είναι μαζί με την ομάδα, και είναι ευλογία που μου δίνει ο Άρης την δυνατότητα να είμαι με έναν προπονητή και με παίκτες με μεγάλες φιλοδοξίες. Και φυσικά ανυπομονώ για τα παιχνίδια εδώ, να ξεκινήσω και να δω τον κόσμο αυτό και τη φωτιά που βάζει με τις συμπαράσεις και την αγάπη στην ομάδα. Αυτό που χρειάζεται ο ίδιος είναι να έχει, να αποκτήσει περισσότερη εμπειρία και να ανέβει επίπεδο, και με τον Άρη πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει, γιατί ο στόχος είναι η EuroLeague. Θέλω να μείνω υγιής. Είχα ένα τραυματισμό το καλοκαίρι και με επηρέασε. Με ενδιαφέρει να είμαι καλά για την ομάδα μου. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε τρόπο, αλλά το πιο σημαντικό είναι πρώτα να γνωριστούμε. Να έχουμε το ίδιο mindset και την ίδια και τη σωστή επικοινωνία. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Και να πάμε βήμα-βήμα για την κατάκτηση των στόχων μας και την επιστροφή της ομάδας στην EuroLeague.
1: The team, you mean?
2: I mean, yes.
1: Really intense, lot of talent.
0: Πολύ ταλαντούχο και πολύ με μεγάλες εντάσεις η ομάδα του Άρη. Και το αναφέρει ο συνάδελφος ότι πέρσι με το EuroCup κατέκτησε με την Μπουργκ ο ίδιος με δικό του σουτ, και λέει ότι... Είναι στόχος της ομάδας να πάει στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις back-to-back, αλλά αν το καταφέρω αυτό με τον Άρη θα είναι θαυμάσιο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Δεν είναι κάτι εύκολο. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά αυτό που πρέπει είναι να μείνουμε αρχικά υγιείς και να μπορέσει η ομάδα να βγάλει στο παρκέ τις δυνατότητες της. Δεν μπορώ να περιμένω να δω τον κόσμο στο γήπεδο και ανυπομονώ να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτά δήλωσε ο Άνταμ Μοκόκα. Και να δούμε τι δήλωσε και ο Ρόμπινσον Έρλ, του οποίου οι δηλώσεις έπαιξαν οι δηλώσεις του Ρόμπινσον Έρλ έπαιξαν το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Για να τον ακούσουμε λίγο και τον Αμερικανό.
3: Yeah, no, I think in the past I've played with Team USA, so it's kind of given me an opportunity to have an understanding of the FIBA rules,
0: παλιά έπαιξα με την Εθνική Αμερικής εδώ. Εκτιμώ τον τρόπο που παίζει εδώ το μπάσκετ και νομίζω ότι με βοηθάει να καταλάβω. Έχει πολλή ενέργεια, πολλή τακτική. Το κάνει και η ομάδα πολύ εύκολο να προσαρμοστείς και να μπει στη λογική του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί έχει εξαιρετικούς επαγγελματίες. Εδώ μας λέει για το... Για τον Σπανούλη μιλάει. Είναι εκπληκτικός. Είναι πολύ καλός coach. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να μεγαλώσω σαν παίκτης, να γίνω καλύτερος. Είναι εκπληκτικός, είναι τρομερά ανταγωνιστικός. Είναι έμπνευση για μας. Έχει τεράστιες απαιτήσεις από εμάς και ο ίδιος από τον εαυτό του, για να μπορέσουμε να είμαστε στην ίδια σελίδα και να δείξουμε αυτό που πρέπει, και αν το κάνουμε θα είμαστε στους στόχους μας.
2: What's the biggest difference you have spotted on your game, on the European game so far?
3: Yeah, no, I think there's definitely some
0: για το στυλ παιχνιδιού του, λέει, πιστεύω ότι κάποιοι κανόνες είναι διαφορετικοί κανονισμοί. Να μην κάνω βήματα, το goaltending. Είναι πολύ ωραία η φυσικότητα με την οποία παίζει το άθλημα των επαφών. Πιστεύω ότι έχω προσαρμοστεί αρκετά, σε βοηθάει πάρα πολύ και η ομάδα και ο κόσμος και ο οργανισμός να το κάνεις αυτό. Μαθαίνουμε ατομικά κάποια πράγματα και όλοι μαζί, και πρέπει ο καθένας μας να ξέρει πού πρέπει να δουλέψει για να βοηθήσει και να έχει το ρόλο του στην ομάδα. Έχουμε καταφέρει να μεγαλώσουμε πολύ τον τελευταίο 1,5 μήνα που δουλεύουμε παρέα, λέει ο Ρόμπινσον Ερν. Νομίζω ότι ο Κότς Σπανούλης έβαλε πολλές σκέψεις αυτή την ομάδα για να τη φτιάξει. Εμείς όλοι κάποιοι οδηγούμαστε από το παράδειγμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε το παράδειγμα του Σπανούλη, και αυτό αποτελεί για εμάς ένα πρότυπο για όλους τους παίκτες μέσα και έξω στο γήπεδο για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Πάντα κάτι έχεις να μάθεις από αυτό το πράγμα και από τον προπονητή του συγκεκριμένο. Το ρωτάνε για τις προτάσεις που έχει από την Ευρωλίγα τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω πως υπήρχαν συζητήσεις με κάποιες άλλες ομάδες, αλλά ήθελα να μείνω εκεί που ήμουν και είχα συγκεκριμένο στόχο. Τώρα όμως μίλησα με τον coach και με τον Νίκο Τζίση. Είδα το μυαλό τους και το τι σκέφτονται για αυτή την ομάδα και τους στόχους τους.
3: Trusting in what I do every single day and knowing that it's a very easy process just to come here and...
0: Έδειξαν ότι πιστεύουν σε μένα και εγώ έδειξα εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν, και αυτό έχει βοηθήσει πολύ να είναι εύκολη διαδικασία να εγκληματιστώ.
3: Everybody from whether it's players, coaches, front office, everybody's aligned on the same page and we're here.
0: Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα, οι παίκτες, ο προπονητής, τα γραφεία, οι υπάλληλοι.
3: Try to win and see.
0: Θέλουμε να κερδίζουμε και να δούμε πού μπορούμε, πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Είναι πλεονέκτημα σε εμάς ότι έχουμε πολλούς παίκτες από διαφορετικά πρωταθλήματα και με διαφορετική κουλτούρα. Υπάρχει πολλή εμπειρία και από την οποία όλοι μπορούμε να μάθουμε κάτι. Να φέρεις αυτό που ξέρεις από άλλα πρωταθλήματα στην EuroLeague και στο EuroCup. Πολλά μπορείς να μάθεις καινούργια πράγματα ο ένας από τον άλλον. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε κάπως στην αρχή σαν ομάδα, αλλά μετά είναι ωραίο το ότι θα έχουμε γνώση και, αν θέλετε, αυτό που είπε wisdom, αν θέλετε τη μαγεία του τι έχει κανένα στο μυαλό του, την σοφία μάλλον, όχι wisdom είναι η λέξη σοφία, τη σοφία, ψάχνω να βρω τη λέξη, τη σοφία που θα έχει ο καθένας και θα τη φέρει μέσα στην ομάδα. Πάρα πολύ όριμος και εξαιρετικά εξοικειωμένος φαίνεται από πολύ νωρίς, και πάμε λίγο να φρεσκάρουμε τι ακριβώς έχει φέρει το Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη, τον Άρη, και τι ακριβώς θέλει να πετύχει με τον Άρη, γιατί εδώ δεν χρειάζεται μετάφραση, έχει πολύ μεγάλη ουσία.
4: Υγεία και κάθε επιτυχία. Πολύ ωραία είναι η εικόνα του γήπεδου.
5: Πραγματικά είναι ένα γήπεδο που έχει αλλάξει πάρα πολύ, ομόρφινε, έγινε ακόμα πιο ζεστό. Ήδη ξέραμε από πριν τι ατμόσφαιρα δημιουργείται εδώ μέσα, οπότε φανταζόμαστε όλοι μας, και εσείς και εγώ και όλοι μας, πώς μπορεί να είναι αυτό το γήπεδο με αυτόν τον τρόπο που έγινε το γήπεδο. Να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια και στη διοίκηση και στους ανθρώπους που ασχολήθηκαν για να κάνουν όλο αυτό το πράγμα, να δημιουργήσουν όλο αυτό το πράγμα. Είναι η εξέδρα, είναι τα LED, είναι έξτρα καρέκλες. Πραγματικά είναι ένα γήπεδο που έχει ομορφύνει πάρα πολύ και σε κάνει να θέλεις να παίξεις και με ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο.
4: Ανυπομονείτε για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι?
5: Εντάξει. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι μόνο στην επόμενη προπόνηση και πώς θα ετοιμάσω την ομάδα για το παιχνίδι της Τρίτης.
6: Coach, έχετε κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα σας, με σπουδαία καριέρα ως αθλητής και φυσικά ως προπονητής, τελικό EuroLeague. Έρχεστε εδώ σε ένα νέο project πολύ φιλόδοξο που το χτίζετε από την αρχή, από τις δικές σας οδηγίες. Τι είναι αυτό που σας εξητάρει περισσότερο?
5: Όλο αυτό το πράγμα γενικά με εξητάρει. Ένα πράγμα που, όπως είπατε και εσείς, ξεκινάει από την αρχή. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα, και οργανωτικά και αγωνιστικά. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και μεγάλο κίνητρο από όλους. Όλοι δουλεύουν, ο καθένας στη δουλειά του και στο ρόλο του, για να ανταπεξέλθει η ομάδα να ανταπεξέλθει στους στόχους της. Πραγματικά έχω τεράστιο κίνητρο να δουλέψω εδώ πέρα, να κάνουμε χαρούμενους όλους τους φιλάθλους του Άρη, και εμείς να πετύχουμε τους στόχους μας, αυτούς που έχουμε βάλει.
6: Ποιες είναι οι φιλοδοξίες, τι προσδοκάτε σε προσωπικό καθαρά επίπεδο?
5: Να κάνω κάτι που πραγματικά θα έχει αξία, θα μείνει και θα αναγεννήσει αυτή την ομάδα. Ξέρουμε όλοι ο Άρης την ιστορία που έχει στο μπασκετικό κομμάτι. Ξέρουμε το πόσο μπασκετικός είναι ο κόσμος και πόσο μπασκετική ομάδα είναι. Είναι μια καινούρια διαδικασία, μια καινούρια αρχή. Υπάρχει μεγάλο κίνητρο και όραμα από όλους τους ανθρώπους, μεταξύ αυτών και εμένα, και εύχομαι να καταφέρουμε στο τέλος να πετύχουμε τους στόχους μας.
6: Επειδή υπάρχει μεγάλη απονομονησία και από την πλευρά του κόσμου, αν τώρα ένας φίλαθλος του Άρη σας σταματήσει στον δρόμο που φαντάζομαι συμβαίνει και σας πούνε τι ομάδα θα δούμε φέτος, τι θα του λέγατε με τρεις λέξεις, με λίγες λέξεις?
5: Μια ομάδα που θα παλεύει σε κάθε παιχνίδι, θα δίνει τα πάντα. Μια ομάδα που θα παίζει μοντέρνο μπάσκετ, γρήγορο, μοντέρνο, με πολύ μεγάλη ένταση. Και μια ομάδα που θα είναι πάρα πολύ πνευματικά δυνατή.
6: Επειδή είστε άνθρωπος της προπόνησης και είπατε πως αυτό κοιτάτε μόνο, υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ με κανένα παίκτη σας?
5: Να μην έρθει εδώ πέρα και να είναι 100% στην προπόνηση. Να μην δώσει μόνο το 100%. Και να μην ακολουθεί το πλάνο και τις οδηγίες το οποίο έχουμε θέσει.
6: Κότς, υπήρξε κάποιο στοιχείο που ενδεχομένως, επειδή είστε άνθρωπος του μπάσκετ, γνωρίζετε την ιστορία του Άρη, έχετε έρθει ως αντίπαλος, παρακολουθούσατε παλιά, που όταν μπήκατε για πρώτη φορά εδώ μέσα να το καταλάβατε και ενδεχομένως να μην το είχατε αντιληφθεί προηγουμένως?
5: Όχι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια μπασκετική αύρα όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Ξέρω ότι η ατμόσφαιρα δημιουργείται εδώ πέρα. Σίγουρα όμως αυτή η ατμόσφαιρα αλλάζει όταν υπάρχει αυτή η τεράστια δίψα, ανυπομονησία και ελπίδα που έχει πάρει ο κόσμος. Αυτό το κάνει επί 10, 100, 1000 και παραπάνω την ένταση και την ανυπομονησία.
6: Κότ, τελευταία ερώτηση και σας ευχαριστούμε. Επειδή ως αθλητής έχετε ζήσει την ύψη στη τιμή και εσείς, η φανέλα σας να είναι στην ροφή του σεφ. Εδώ υπάρχει φανέλα του Νίκου Γκάλη. Όταν την αντικρίζετε, τι σας έρχεται στο μυαλό, ποιες σκέψεις?
5: Εντάξει, είναι εκείνη η ομάδα και ένας άνθρωπος ο οποίος μας έβαλε στο μπάσκετ, αγαπήσαμε τον μπάσκετ, μας έκανε να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ. Όπως και εμείς αργότερα κάναμε κάποιους άλλους να ασχοληθούν με τον μπάσκετ, έτσι και εγώ και η γενιά μου οφείλουμε πολλά στον Νίκο τον Γκάλη και στον Παναγιώτη Γιαννάκη μετά και στους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι έβαλαν τον μπάσκετ στα σπίτια μας και μας έκαναν να αγαπήσουμε αυτό το άθλημα.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Δεν ξέρω για σας. Μου προκαλεί μια αίσθηση περίεργη το να διαβάζω και να ακούω μέσα από κάποια σχόλια να εισπράττω, θέλετε ανησυχία, θέλετε φόβο, φόβο να ανταγωνιστούμε άλλες ομάδες, μήπως αυτοί πάνε καλύτερα από εμάς και τι θα γίνει αν συμβεί αυτό. Ακούγοντας αυτόν τον προπονητή, που επαναλαμβάνω δεν είναι όποιος και όποιος προπονητής, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του μπάσκετ τα τελευταία 25 χρόνια. Ακούγοντας και βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο κινείται η ομάδα σε διοικητικό ιδιοκτησιακό επίπεδο, που επενδύει, τι θέλει να κάνει, τι έργα έχει κάνει, πώς βλέπει το μέλλον, βλέποντας ότι υπάρχει μία από τις σπουδαιότερες οικογένειες μπασκετικές του πλανήτη αυτή τη στιγμή ως brand name, και μιλάω για την οικογένεια Αντετοκούμπο, να είναι εδώ, να είναι μέρος και κομμάτι της πραγματικότητας του Άρη, Έχω λοιπόν από τη μία πλευρά τον Σπανούλη και τον Νίκο το Ζήση. Τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο το Ζήση. Έχω δύο ανθρώπους στους οποίους η νέα ιδιοκτησία έχει εμπιστευτεί τις τύχες του νέου Άρη που θέλει να χτίσει. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους τυχαίους. Μιλάμε για ανθρώπους πάρα πολύ πετυχημένους στο μπάσκετ, με εξετάσεις πολύ πετυχημένες και απόλυτα σεβαστούς, αναγνωρίσιμους και αποδεκτούς. Έχουμε την οικογένεια Αντετοκούμπο. Δεν εμφανίζεται οικογενειακός αυτή η οικογένεια παντού για να αποθεωθεί σε ένα μάτς και να σηκωθεί όρθια και να ασπάζεται τον κόσμο. Δεν έχω δει τον Αντετοκούμπο να είναι τόσο δίπλα, τόσο κοντά, τόσο άμεσα συνδεδεμένος με τον μεγαλομέτωχο, τον ιδιοκτήτη άλλης ομάδας, ούτε καν με αυτό το ιδιοκτήτη των ομάδων που έπαιζε. Έχω μια πλειάδα παικτών που αποκτήθηκε έμπειρων, ποιοτικών, τους είδαμε στα φιλικά, με βιογραφικά σπουδαία, πολύ πλούσια, με ποικιλία σε όλες τις θέσεις. Μια ομάδα από το πάνω ράφι, μια ομάδα ποιότητας. Έχουμε τις ακαδημίες να ζωντανεύουν, να μεγαλώνουν, να ανθίζουν, να έχουν αποκτηθεί και να επενδύει ο Άρης πάρα πολύ σε αυτές. Έχουμε το παλέ το οποίο περιέρχεται μέσα στις επόμενες μέρες στην ΚΑΕΑΡΙΣ μαζί με τον υπόλοιπο χώρο που θα γίνουν τα προπονητήρια στην Αγία Φωτεινή και όλο αυτό το project το οποίο συνδέει τον Άρη αθλητικά, κοινωνικά και πολιτιστικά με την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Έχω τον κύριο Σιάο να έρχεται στην Αθήνα να συναντάται με τον CEO της EuroLeague αποκλειστικά, προσωπικά, να έχει απευθείας επαφή μαζί του, να έχει απευθείας επαφή με τον κομισάριο του NBA. Έχω λοιπόν ένα καινούριο ανακαινισμένο παλέ και ένα γήπεδο το οποίο υπάρχει σε ένα πλάνο που είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινοώ εγώ ή κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτό το πλάνο, είναι χειροπιαστό, ξεκάθαρο και έχει γίνει γνωστό στους ανθρώπους της Ευρωλίγκας του θεσμού που θέλουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να συμμετέχουμε από την καινούργια χρονιά. Ρωτώ λοιπόν εγώ. Ερώτημα. Έχουμε sold out στο παλέ στα διαρκείας. Έχουμε ένα παλέ το οποίο θα έχει sold out και σε πολλά ήδη εντός έδρας μάτς έχει, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Υπάρχει κάποιος λόγος, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, να ανησυχούμε, να φοβόμαστε τον ανταγωνισμό, να φοβόμαστε να αναμετρηθούμε, να δείξουμε τον πόη μας στο ύψος μας? Υπάρχει κάτι που υπάρχει δεξιά ή αριστερά και αφαιρεί από εμάς την ελπίδα ή την μπασκετοσύνη ή την ποιότητα σε αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε? Ναι, δεν επενδύει η ΚΑΕΑΡΙΣ σε φωτοβολίδες επικοινωνιακές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλετε να τις το χρεώσετε, να τις το χρεώσετε. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι επικοινωνιακά η ΚΑΕΑΡΙΣ θα αναγκαστεί να πάρει κάποια μέτρα, κάποια μάλλον αντίμετρα σε όλο αυτό που στείνεται ήδη εδώ και καιρό. Αλλά αυτό δεν είναι επί της παρούσης. Υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνει ο Άρης, παιδιά. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτα Θεός, να ξεκινήσουμε με το δεξί και στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να κάνουμε δύο διπλά τώρα με Λεμάν και Καρδίτσα. Μάτς τα οποία ο Άρης πλέον πηγαίνει ως ξεκάθαρο απόλυτο φαβορί για να τα κερδίσει και είναι στο δικό του χέρι με βάση την απόδοσή του να τα κερδίσει. Θα ζήσουμε όχι αυτήν, την ερχόμενη εβδομάδα, 7 και 10 του μήνα. Στιγμές πραγματικά απόλυτες μπασκετικές στιγμές. Και σας το λέω εγώ που είχα το προνόμιο, την τύχη, τη χαρά να ζήσω τον αυτοκράτορα μου του ελληνικού μπάσκετ. Την ομάδα που διέλυσε θεσμούς, ανταγωνισμούς, έκανε ανθρώπους να ψάχνουν να δουν πώς να αλλάξουν κανονισμούς, να μην έρθουν ξένοι, να έρθουν να αλλάξουν από εδώ, να φύγουν διοργανώσεις, μπας και μειώσουμε την επιτυχία αυτής της ομάδας. Έχουμε λοιπόν να ζήσουμε στιγμές μαγικές, πανέμορφες. Ανυπόμονοι όλοι είστε, το ξέρω. Μέρα με τη μέρα κοιτάζετε τις ανακοινώσεις, τα διαρκεία στο χέρι να πάτε στο γήπεδο. Και αυτό είναι απόλυτο συλλογικό. και θεμητό. Ρωτώ λοιπόν, εσείς όλοι που έχετε εξασφαλίσει εισιτήρια, αλλά και εσείς οι πάρα πολύ περισσότεροι που δεν τα καταφέρατε, γιατί όντως είναι μικρό το γήπεδο. Υπάρχει ένας λόγος πραγματικός που πρέπει να ανησυχούμε για το μέλλον του Άρη. Δεν ξέρω αν φέτος θα έρθει κύπελο, αν θα έρθει πρωτάθλημα, αν θα έρθει ευρωπαϊκό, αν και με ποιον τρόπο θα έρθει η Ευρωλίγκα, αν θα έρθει το franchise με τον τρόπο που θέλουμε ή ονειρευόμαστε ή θέλουν κάποιοι να ονειρευόμαστε ή κάποιοι επιμένουν ότι έτσι πρέπει να γίνει αφού το κάνουν κάποιοι άλλοι. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος να ανησυχούμε για αυτή την ομάδα? Μήπως έχουμε να πληρώσουμε κάποια δόση στην εφορία στο τέλος του μήνα για να χάσουμε κάποιο διακανονισμό? Μήπως δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα? Μήπως έχουμε τίποτα μπαν στη FIBA και δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές? Μήπως έχουμε γραφεία στα οποία δεν υπάρχει άνθρωπος να υποδεχθεί κάποιον που θα έρθει μέσα από μια εταιρεία να πάρει ένα mail, ένα φάκελο? Έχουμε επίσκεψη εργασίας? Έχουμε ψυγείο το οποίο το βγάζουμε από την πρίζα για να μην καίει πολύ ρεύμα, γιατί δεν έχουμε ούτως ή άλλως να πληρώνουμε το ρεύμα? Έχουμε κάτι από όλα αυτά? Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Προσπαθώ πάρα πολύ εδώ και αρκετούς μήνες στη διάρκεια των οποίων είχα τη χαρά και τη δυνατότητα μέσα από τη δουλειά να μάθω πολλά περισσότερα πράγματα, τα οποία κάποια στιγμή θα τα επικοινωνήσει και η ΚΑΕ μαζί σας, γιατί προσέξτε λίγο, εδώ υπάρχει μία μικρή διαφορά. Τι θέλουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πρώτα να πράττουν και μετά να αποφασίζουν. Ακόμα και για το γήπεδο και για τα στρέμματα τα τέσσερα και για την Αγία Φωτεινίτη, τα προπονητήρια και την έκταση αυτή, ο Άρης δεν μίλησε. Πού ήταν η λυμένη απόφαση? Μίλησε η κυβέρνηση μέσω του υπουργού της, του αρμόδιου. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο Άρης, καλός ή κακός, λειτουργεί λίγο διαφορετικά από άλλες ομάδες. Ούτε ψάχνει εντυπώσεις, ούτε ψάχνει επικοινωνιακά τρίξη και κολπά και άλλα. Την ουσία θέλει. Και θέλει να κάνει θόρυβο μέσα από τις πράξεις, μέσα από τη δουλειά της. Είναι μια τακτική την οποία την έχει επιλέξει ο Άρης και οι άνθρωποι του. Είναι κομμάτι της ιδιοκτησίας, κομμάτι της φιλοσοφίας ιδιοκτησίας, κομμάτι της κουλτούρας της οικογένειας Αντετοκούμπο, κομμάτι της προσωπικότητας του Σπανούλη και του Ζήση. Και πάνω σε αυτό πορεύεται όλος ο οργανισμός. Όλος ο οργανισμός. Από τους παίκτες μέχρι το front office, μέχρι τους ανθρώπους των γραφείων, τη γραμματιακή υποστήριξη, τους ανθρώπους που είναι στο πλευρό του staff της ομάδας, εξωτερικούς συνεργάτες, marketing, πίσω, μπρος, δεξιά, αριστερά. Ό,τι έχει σχέση με τον οργανισμό που λέγεται ΚΑΕ Άρης, τι λέει? Δουλεύω πολύ, δουλεύω σκληρά και αφήνω τον θόρυβο να τον κάνει η δουλειά μου και τα αποτελέσματά της. Και όχι εγώ. Για ποιο λόγο λοιπόν να υπάρχει ανησυχία, να υπάρχει πανικός, να υπάρχουν ερωτήσεις συνεχώς για το θέμα του franchise, για το πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτός να κάνει αυτό και εγώ να μην κάνω αυτό? Προσπαθήστε να απολαύσετε αυτό που έχει έρθει και αυτό που θα έρθουν. Απολαύστε τα, παιδιά. Είναι κρίμα να μην τα απολαμβάνετε. Είναι κρίμα να μην ζείτε στο έπακρον αυτή την καινούργια εποχή η οποία έχει ξεκινήσει και την οποία ζει και βιώνει η ΚΑΕ Άρης. Είναι κρίμα να έχετε ερωτήσεις, να έχετε συνεχώς απορίες, να έχετε συνεχώς γιατί και συνεχώς ανασφάλεια για το παρόν ή για το άμεσο μέλλον. Ξεχάστε τα λίγο και απολαύστε τα. Βέβαια, θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, θα αρχίσετε να πηγαίνετε στο γήπεδο, θα αρχίσουν και κάποιοι άλλοι να βλέπουν τα εντός έδρας μάτς, να βλέπουν τι συμβαίνει, να βλέπουν πώς λειτουργεί η ομάδα και θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Αλλά, παιδιά, απολαύστε το. Απολαύστε το. Είναι κρίμα να μην το απολαμβάνετε.

0: Αυτά είχα να σας πω για τον Μπασκετικό Άρη. Αυτά είχα να σας πω για το ρεπορτάζ. Αυτά είχα να σας πω και για την ομάδα που σε λίγη ώρα θα είναι στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσει για το Λεμάν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Όσοι δεν έχετε πάει και μας ακούτε στο Λεμάν, όσοι πηγαίνετε αεροδρόμιο και να ταξιδέψετε με το τσάρτερ, μην περιμένετε να βρείτε την πανέμορφη μαγική πόλη. Έτσι, θα πάτε στο Κιλκίς της Γαλλίας. Δεν είναι κακό το Κιλκίς, μια χαρά είναι το Κιλκίς, αλλά μην περιμένετε να δείτε κάτι μαγικό. Θα περάσετε, αν είστε τυχεροί, να ακούσετε και λίγα αυτοκίνητα, και δίπλα στο γήπεδο είναι η πίστα του Λεμάν. Δεν υπάρχει λόγος να την επισκεφτείτε τώρα που δεν έχει αγώνα. Η πόλη είναι μια ήρεμη πόλη με για παρέες, είναι μια χαρά, θα περάσετε όμορφα. Εύχομαι να ζήσετε την πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup με το δεξί, να φέρετε πίσω το ροζ φύλλο αγώνα και να είναι η απαρχή μιας πολύ πολύ όμορφης και πολύ πολύ γεμάτης χρονιάς. Θα έρθουν άσχημα και πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλω να πιστεύω ότι τα δεύτερα θα είναι πολύ περισσότερα από τα πρώτα. Απολαύστε κάθε στιγμή. Μην αφήνετε καμία αμφιβολία και καμία αγωνία να σας στερεί αυτό που πρέπει να ζήσουμε. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ο Δημήτρης ο Σανλής θα ταξιδέψει σε λίγο μαζί με την Αποστολή, μαζί με το τσάρτερ για το Λεμάν. Θα είναι αύριο στην μετάδοση του αγώνα Λεμάν Άρης. 2 με 4 συντροφιά σας σήμερα θα είναι ο Ιάσον Μίσκος, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά και θα σας έχει ενημέρωση για όλα όσα επιθυμείτε. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, για τα πάντα. Αύριο θα είμαστε 12-3 παρεούλα, 3 ώρες, και ο Ιάσονας θα είναι 3 με 5. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα με τα μπρος και τα πίσω και την απουσία του Δημήτρη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στους χορηγούς της εκπομπής μας. Τα τσαχαροπλαστεία Μίλτος είναι υπέροχα, είναι 10 στην πόλη μας. Εδώ και 50 χρόνια γλυκένει την καθημερινότητά μας και σας περιμένουν για να απολαύσετε τα υπέροχα γλυκά και τα υπόλοιπα εξαιρετικά τους προϊόντα. Κοντά μας είναι η Άλλοπλαστη Αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κοφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Ποιότητα κατασκευής, design, ασφάλεια, οικονομία, όλα περικλείονται σε ένα ονοματεπώνυμο. Άλλοπλαστ και Αδερφή Δερβίση. Κοντά μας φυσικά και οι Άριες, ο κορυφαίος πανίσχυρος συνεργάτης μας για ψύξη, για θέρμανση, γενικά για το να αλλάζετε σωστά τον αέρα και να αλλάζετε το κλίμα στον προσωπικό και επαγγελματικό σας χώρο. Όλα αυτά με την Άριες. Σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12 στην αυριανή εκτάκτως τριώρη εκπομπή. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή σας εβδομάδα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, vault και box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
18: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Στήριξε τον ΑΣ Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε, Yellow Ridge ακούτε στα 14 λεπτά μετά τις 2. Είναι εκπομπή, να πούμε ότι είναι εκπομπή box to box. Θα πούμε ότι είναι εκπομπή box to box γιατί μου λείπει και το όνομα. Έχω πει μαρκάρι, κόβει, πασάρι, στάρι και σκοράρι στον αέρα του Yellow Ridge 101,7. Όπως έχετε συμπεράνει ήδη, δεν είμαι ο Δημήτρης ο Σανλής. Όπως κάποιοι μπορεί να έχετε επίσης καταλάβει ήδη, είμαι ο Ιάσονας Μίσχος. Και θα πάμε μαζί εκτάκτως αυτές τις δύο μέρες. Σήμερα από τις 2 και τις 4, αύριο από τις 3 έως και τις 5. Προκειμένου να δώσουμε τον χώρο και τον χρόνο στον Δημήτρη Σανλή να πάει στη Γαλλία, να φέρει το ροσφύλλο αγώνος και να γυρίσει. Για την ακρίβεια, έχουμε συμφωνήσει ότι αν δεν φέρει το ροσφύλλο αγώνος, δεν γυρνάει πίσω.

νομίζω ότι στην ενήλικη ζωή μου, ποια ενήλικη ζωή μου, στη μετεφηβική ζωή μου τέλος πάντων, δεν έχει περάσει περισσότερος χρόνος χωρίς να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή από αυτούς τους πόσους μήνες, Μάιο σταμάτησα, έχουμε Σεπτέμβριο, αυτό από αυτούς τους 4 μήνες, αλλά μάλλον θα είναι σαν το ποδήλατο και αυτό, οπότε δεν νομίζω να δυσκολευτούμε ιδιαίτερα. Και έτσι κι αλλιώς, ακόμα και να δυσκολευόμασταν, υπάρχει τέτοια θεματολογία και τέτοια επικαιρότητα η οποία φτιάχνει την εκπομπή μόνη της. Πώς υπήρχε αυτό το κλισέ, νομίζω δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ πλέον. Έχει ψηλοαποσυρθεί, σαν το Μοντεγιούνας που τελικά θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά και αυτός έχει ψηλοαποσυρθεί. Αλλά υπήρχε αυτό το κλισέ, το να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Με τον Άρη να βρίσκεται για μένα στα πρόθυρα της Euroleague, με τη σεζόν να ξεκινάει, με όλα αυτά τα ωραία πράγματα να συμβαίνουν στο μπασκετικό τμήμα, νομίζω ότι το κουβάρι της επικαιρότητας ξετυλίγει τον εαυτό του. Θα προσπαθήσω να παλέψω με την ακαταμάχητη ανάγκη μου να μιλήσω για μπάσκετ γυναικών, για παράδειγμα, που είδα χθες ένα φιλικό. Αλλά θα μιλήσω κάποια στιγμή στο ένα πεντάλεπτο, γιατί αξίζει η προσπάθεια που γίνεται και παρουσιάζεται κάτι ωραίο, να μιλήσω για διάφορα άλλα πράγματα. Και θα μιλήσουμε κατά κύριο λόγο για τον μπασκετικό Άρη, για το μάτς με τη Λεμάν. Θα σας παρουσιάσω λίγο την ομάδα της Λεμάν. Θα πούμε κάποια πράγματα και αύριο βέβαια. Λίγο θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν με Super Cup. Και πάντα θα πάμε και με τις δικές σας συζητήσεις, με τα δικά σας μηνύματα, τα οποία βλέπω ότι ήδη έρχονται σε οριθόν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν κάποιος δεν ξέρει πώς επικοινωνεί, που νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, είτε στο γκρουπάκι του Γελαιορίτου στο Facebook, κάτω από το post με το λογότυπο της εκπομπής γράφετε το μήνυμά σας στο σχόλιο σας, είτε ιδάλως στο Viber 6936-512-099 και εκεί πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν πω τις πρώτες καλησπέρες μου, να μου επιτραπεί να διαφωνήσω με τον Γιάννη Δασκάλου, του το είπα και εκτός αέρα. Δεν θεωρώ ότι ποτέ είναι άνευ λόγου και αιτίας μια επίσκεψη στην πίστα του Λεμάν, σε μια από τις πιο σπουδαίες πίστες που έχει χτίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Νομίζω ότι ακόμα και να την παρατήσουν όλοι και να μην τρέχει κανένας, που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό σε μία από τις πίστες που δίνει το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πάλι θα αξίζει να πάτε σε αυτή τη σπουδαία πίστα. Νομίζω ότι είναι το Le Mans, είναι η νούμερο ένα πίστα. Ίσως θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για το Spa, για τον Nürburgring, αλλά θεωρώ ότι η πίστα του Le Mans, εκεί πέρα όπου γίνεται το πιο ωραίο show στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, που δίχως άλλο είναι 24 ώρες του Le Mans, με πολλές κατηγορίες, άλλες φορές 2, άλλες φορές 3. Δεν ξέρω, στο παρελθόν είχαμε και περισσότερες από αυτοκίνητα. Η απόλυτη δοκιμασία, ο απόλυτος συνδυασμός τύχης και ικανότητας, αξίζει να τη δείτε αυτή την πίστα, παιδιά, όσοι έχετε πάει στο Le Mans. Και σας είπε ο Γιάννης ότι δεν αξίζει, επειδή αυτός την έχει δει στα καλά της, την έχει δει τάμαθα κατευθείαν. Έχει δει δοκιμαστικά να κάνουν και λέει: εγώ έχω δει όλα αυτά. Θα πήγαινα να δω την πίστα μόνη της? Δεν θα πήγαινα. Εγώ που δεν την έχω δει καν, σας λέω ότι και μόνη της θα πήγαινα, και τυφλός θα πήγαινα να την περπατήσω. Οπότε όσοι αγαπάτε λίγο το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ακούστε με. Όσοι ξέρετε και τη βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα στο Le Mans δεν ξέρω τι ιδιαίτερο έχει. Σκεφτόμουν να πάω, ήταν η τρίτη μου επιλογή. Καλά, βασικά και η πέμπτη μου μπορεί να ήταν, αλλά πρέπει να μην πηγαίνουμε και μόνοι μας να δούμε, να έχουμε και τίποτα παρέα. Και οι δικές μου επιλογές ή ήταν λίγο πιο ακριβές ή δεν έπειθαν ιδιαίτερα τον κόσμο. Τέλος πάντων, αποφάσισα να πάω σε Ιταλία και Γερμανία. Δεν θα είμαι στη Γαλλία. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στη συγκεκριμένη πίστα και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Άρη στο ξεκίνημά του. Ελπίζουμε να ξεκινήσει η ομάδα με το δεξί, όπως το έκανε πέρυσι στην Βενετία, όπως δεν το έχει κάνει, αλήθεια είναι, τα προηγούμενα χρόνια. Επιθυμίζουμε ότι και στην επιστροφή της ομάδας στο EuroCup του 23-24 ο Άρης ιτήθηκε από την Gran Canaria εντός έδρας, δείχνοντας πάντως κάποια θετικά δείγματα, τα οποία μετά επιβεβαιώθηκαν και με την πάροδο του χρόνου. Δεν θέλω να μιλήσω καν για τη σεζόν 24-25. Πάω να δώσω τις πρώτες καλησπέρες μου και μετά να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Ο φίλος Ευαγγέλης, αυτό ήταν για την προηγούμενη εκπομπή, για το κλικής, ναι.
Ο Κωνσταντίνος λέει καλησπέρα αδερφέ από την Ακρινή Κοζάνης. Καλή εκπομπή. Χαίρομαι που σε ακούω και μπράβο στην εθνική μας ομάδα. Όσο για τον μπάσκετ, εύχομαι αύριο με την νίκη στο ποδόσφαιρο μακάρι να συνελθούμε μόνο Άρης. Τεράστια νίκη της Εθνικής Ελλάδος, η οποία πλέον για μένα έχει τις δυνατότητες να κάνει τέτοιες νίκες. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δεν θα πέφτω από τα σύννεφα αν ήμουν Γερμανός και έβλεπα την Εθνική Ελλάδος να κερδίζει. Έτσι κι αλλιώς και οι εντεκάδες Εθνικής Γερμανίας τα συζητούσαμε λίγο και κυρίως τα συζητούσατε και με άλλες εκπομπές στο Μουντιάλ. Δεν θυμίζει τίποτα την κρατιά δύναμη του παρελθόντος. Η Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ σπουδαία φουρνιά με αθλητές υψηλότερου επίπεδου, οι οποίοι κατορθώνουν να ξεχωρίσουν σε μερικά από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου. Γιατί να μην μπορούν να κερδίσουν και τη Γερμανία, και γιατί να μην κάνουμε και κάποιες καλές πορείες σε Euro και σε Mundial. Θα συνεχίζω να πιστεύω ότι η μεγαλύτερη νίκη, τουλάχιστον αυτή που με ενθουσίασε εμένα περισσότερο, ήταν στο Wembley, αλλά και η χθεσινή ήταν πραγματικά απίθανη. Τζέσον, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, ήσουν καλή εκπομπή. Ευχάριστη έκπληξη, λέει ο φίλος ο Γιώργιος. Να σε καλά. Ο Ηρακλής λέει καλησπέρα, ήσουν από όταν αρχίζει εκπομπές κανονικά. Δεν αρχίζει εκπομπές κανονικά, φίλε Ηρακλή. Εκτός δηλαδή, απρόβλεπτο, εκτός θα προκύψει κάτι, δεν θα κάνω εκπομπές φέτος στο Yellow Radio. Παραμένω φυσικά, παραμένει το ραδιοφωνικό μου σπίτι το Yellow Radio. Θα συνεχίσω να βγαίνω και στον Νίκο όποτε με καλεί συχνά πυκνά και σε άλλες εκπομπές, αλλά κάποια δική μου εκπομπή, ένα δικό μου δίωρο, δεν θα έχω κατά 99% πάντα. Σε αυτή τη δουλειά δεν λέω ποτέ 100% για τίποτα. Ο Βασίλης λέει καλησπέρα Τζέισον, καλή εκπομπή. Μακάρι να έρθει του χρόνου στον Άρη της Ευρωλίγκας αυτός παιχταράς ο Βεζένκοφ. Ξεκίνησε καινούργια εκπομπή? Όχι φίλε, δεν ξεκίνησα. Με τους μεταράδες, νομίζω ότι όσοι με παρακολουθείτε το ξέρετε, με τους μεταράδες. Θα κάνουμε πρεμιέρα σήμερα στο Basket Plus, αλλά στο γέλο θα είμαι απλά, θα έχω έναν υποστηρικτικό ρόλο. Ο παιχταράς Βεζένκοφ να έρθει φίλε, αλλά μετά δεν ξέρω. Θα συμβαστεί με τα 15 λεπτά που θα το αφήνει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Θα μου πει, θα σμπρώχνουμε λίγο τον Έρλ στο 5, θα βάζουμε τον Βεζένκοφ στο 4. Κάτι θα γίνει, κάπως μπορεί να την κάνουμε τη δουλειά. Μπορεί. Στην τελική στο μεγάλο Άρη θα παίξει. Ας παίζει και λίγο λιγότερο. Χαβαλέ κάνω. Ο Άρης λέει καλησπέρα, έστω να δώσει ρεπορτάζ για τον τρικό βόλιο. Ακούγονται διάφορα τέρατα και αφήνονται πολλές υπόνοιες. Θα μιλήσουμε και αυτό. Βλέπω και ο φίλος του Βαγγέλης μου έχει στείλει. Καλησπέρα, αδερφέ. Γεια σου. Επειδή είσαι βολεϊκός, περιμένω ένα σχόλιο για το αντρικό βόλεϊ. Πρέπει να πάρω βαθιά ανάσα. Και πραγματικά το έλεγα και σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε διάφορα TikTok. Έτσι, γιατί έτσι επικοινωνούσαμε κυρίως μεταξύ μας, με τον κόσμο. Ενώ ότι για άλλη σφαίρα δεν έχω για να δω τι θα γίνει. Εγώ μπορώ να σου πω τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και το μόνο μπορώ να πω είναι ότι πρέπει η ομάδα έτσι όπως στήθηκε έτσι να κατέβει με αυτούς τους παίκτες, να μην υπάρχουν απώλειες. Άντε, χάθηκαν δύο Έλληνες. Ο Μουχλιάς δεν θα μου λείψει. Όχι επειδή δεν είναι καλός παίκτης το παιδί, αλλά επειδή πιστεύω πάρα πολύ τον Χάρη τον Παξιμαδάκη. Θεωρώ ότι έχει ταλέντο και έχει και υψηλότερο ταβάνι. Ο Χαραλαμπίδης θα μας λείψει λίγο, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, να μην χαθεί άλλος παίκτης και η ομάδα είναι καλή. Απλώς πρέπει να είναι όλα σωστά στο οικονομικό κομμάτι. Κακώς άργησαν να έρθουν κάποιοι παίκτες. Επειδή έχω διαβάσει. Τώρα είναι εντυπωρικό αυτό, αλλά άντε μια και ρωτάτε. Επειδή έχω διαβάσει και πολλά πράγματα. Πολλοί κόσμοι να λέει ότι έφυγαν οι καινούργοι και έφυγαν αυτοί που ήρθαν κανονικά και ήρθαν τώρα άλλες μεταγραφές. Μην μπερδεύεστε, παιδιά. Συμφωνήθηκαν 5 παίκτες. Είχαν έρθει 2 από αυτούς, ο Δημητρόφ και ο Βάλτσεφ. Ήρθε ο Βέρνερ την Κυριακή, θα έρθει ο Μαϊκόν την Πέμπτη. Έπρεπε να έρθει νωρίτερα, οκ. Δεν έχει έρθει ο Κουκλίνσκι, ο οποίος έχει θέμα με την βίζα. Έγιναν λάθη στο σχεδιασμό, τα έχω πει, δεν θέλω τώρα να κουράζω και τον κόσμο πάρα πολύ, γιατί είναι και μέρα μπάσκετ και όλα τα συναφή. Πρέπει απλώς να μην γίνουν άλλα λάθη, να μην υπάρξει κανένα οικονομικό θέμα, να μην επιστρέψει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έριξε τον Άρη στην χαμηλότερη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, στα τοπικά, έτσι δεν είχε πιο κάτω να το ρίξει. Όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν και η ομάδα, αν πληρώνεται στην ώρα της, έχει ποιότητα και δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Και να έρθει και ο Κουκλίνσκι, έτσι. Όχι ότι δεν με τρελαίνει κιόλας να παίξει. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορούμε να πάρουμε κάποιον καλύτερο στη θέση του. Δεν με πειράζει. Όταν σου λέω να καλωσόρισε στο και για 2 εκπομπές, λείπεις από το σταθμό. Ευχαριστώ να το τάσω να γλυφάω. Εντάξει, έχει πολύ ταλέντο ο σταθμός. Είναι σαν την Εθνική Ελλάδος και να λείπει κάποιος, υπάρχουν άλλοι. Πες μας κάτι για βόλιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλοι περίμεναν να είναι μπασκετικά τα μηνύματα. Όλοι για βόλιο έχετε ξεκινήσει. Για το τμήμα βόλιο θα μιλήσει κανείς. Λέει και ο φίλος ο Ευάγγελος. Όλα τα μηνύματα είναι για βόλιο. Τι γίνεται, ναι.
Έχεις Πεντίδη αντί Χαραλαμπίδη. Ο Πεντίδης θα έπρεπε να είναι μαζί με τον Χαραλαμπίδη. Να έχει ο Άρης τον ξένο, τον Μαϊκόν. Και το πλάνο ήταν να έχεις Πεντίδη, Χαραλαμπίδη, Δέρβα. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι τέταρτος κεντρικός. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο παιδί που μπορεί να παίξει. Αυτό θα είναι ψηλό θεματάκι και στην προπόνηση. Αλλά οκ, okay, θα πας με Πεντίδη να είναι υγιής ο άνθρωπος, γιατί είναι παλικάρι ο Γιώργος. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει θεματάκια τραυματισμών δυστυχώς. Έχει μια ευπάθεια. Να είναι υγιής και μια χαρά θα παίξει. Και εγώ τον πιστεύω και τον Ηρακλή τον Δέρβα. Απλά οκ, okay, θα ήταν πολύ καλό να έχει το Χαραλαμπίδη. Ένα ακόμα έμπειρο παίκτη που μπορεί να βοηθήσει. Για το Βόλι, φίλε Βάγγελε. Νομίζω ότι θα γίνει και μεγάλη συζήτηση στην Γάμα Σίγμα. Μπορείς να έρθεις εσύ να τα ακούσεις. Δεν θέλω να καταχράζουμε και τον χρόνο, γιατί έχουμε χαρές, έχουμε μπάσκετ, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω βολικό διόρο. Θέλω να πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Εγώ με τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούμε, όσοι με παρακολουθείτε, που φυσικά δεν είστε υποχρεωμένοι, αλλά όσοι με παρακολουθείτε, νομίζω τα ακούτε σε γενικές γραμμές. Γίνεται ράλι στο Λεμάν ακόμα, λέει ο Μάνου. Δεν γίνεται ράλι, γίνονται, δεν ξέρω αν γίνεται ράλι, δεν παρακολουθώ το WRC. Το μόνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει το ράλι Ακρόπολης, ότι φέτος μεταφέρθηκε από τη Λαμία στο Λουτράκι. Το μόνο που μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά είναι ότι γίνονται 24 ώρες στο Λεμάν. Και φυσικά γίνονται ακόμα 24 ώρες στο Λεμάν και δεν θα σταματήσουν να γίνονται. Μιλάμε για ένα από τους τρεις αγώνες που συνθέτουν το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δηλαδή. Μιλάμε για το Λεμάν, για τις 24 ώρες του Λεμάν, για το Rally Monte Carlo, το Grand Prix Monte Carlo του Μονακό και το Indy 500, τους 500 γύρους στην Ιντιανάπολης, που κάποτε

Άχι, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στην ομάδα, πρέπει να δώσουμε ένα δίμηνο και μετά μπορεί να γίνει συζήτηση για το κατά πόσο είμαστε ικανοποιημένοι ή κατά πόσο θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια άλλη κίνηση η οποία πρέπει να γίνει. Φυσικά, μεγάλη σημασία δεν έχει το κατά πόσο εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά το κατά πόσο είναι ικανοποιημένος ο Βασίλης Πανούλης. Απλά, οκ, okay, μην τα ξαναλέμε. Μας αρέσει να βλέπουμε μπάσκετ, αγαπάμε τον Άρη και έχουμε και τις απόψεις μας. Άνθρωποι είμαστε, έχουμε τις δικές μας απόψεις και αυτό είναι υγεία, παιδιά. Όσο υγιές είναι το να αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι τον οποίο η άποψη μετράει περισσότερο, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και γνωρίζουν καλύτερα από σένα, άλλο τόσο σημαντικό είναι ταυτόχρονα εσύ να έχεις τη δική σου άποψη, να την συνθέτεις βάσει αυτών που βλέπεις και να μην διπνείς με τα πνευματικά αποφάγια των άλλων. Να μην αντιγράφεις απλά ό,τι σου λένε, να έχεις τη δική σου άποψη. Δεν είναι καθόλου κακό και τα δύο πρέπει να στην υπάρχουν. Να έχουμε τις δικές μας απόψεις και αν καταλαβαίνουμε ότι ο Ζήσης και ο Σπανούλης ξέρουν καλύτερα. Πάντως για μένα είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για 8ο ξένο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καλησπέρα. Άσου να κάνω τρίπλα και ρωτώ για Βόλη τι θα κάνουμε φέτος. Υπάρχει φως. Λέει και φίλος ο Μάριος. Παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για Βόλη. Πάρα πολλά μηνύματα, δεν το περίμενα. Θα αφιερώσω έτσι όπως το βλέπω κάνω δεκάλεπτο στο τέλος για το Βόλη. Νομίζω ότι όποτε με έχετε ακούσει και μέσα στο καλοκαίρι που ήταν λίγες φορές δεν ήμουν απίστευτα αισιόδοξος. Συνεχίζω να μην είμαι, θα δούμε στην πράξη. Το καλό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα στον ΑΣ. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αν φτάσει η κατάσταση στο όριο θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν την ομάδα γιατί πλέον δεν είμαστε εδώ και άλλους μήνες, δεν είμαστε με διοικήσεις όπως την προηγούμενη δεκαετία, είμαστε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα και πρέπει να τα τοποθετήσουν αν πάει κάτι λάθος. Νομίζω ότι δεν ανακαλύπτω την Αμερική. Ο Άρης με τους παίκτες που συμφώνησε πρέπει να παίξει με όλους, έστω με όλους εκτός από δύο, να κάνει και κάποια προσθήκη ενός κεντρικού το Γενάρη και να συνεχίσει να πορευτεί κανονικά χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα τα πω και στη συνέχεια. Λοιπόν, καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Αμπεγάλιο. Καλώς ευρήκαμε. Τι ώρα το βράδυ εκπομπή του Basket Plus. Λέμε αν κέρδισε εκτός έδρας στην παράταση. Αυτό μας λέει κάτι. Θα σου πω, το είδα το match. Να σου πω την αλήθεια. Για το Basket Plus 8 ώρα θα είναι εκπομπή. Όποιος θέλει η παιδιά μπορεί να μας δει με τον Κώστα τον Κούση και τον Κλήτο. Θα έχουμε αυτό το νέο προτζεκτάκι. Ελπίζουμε να μας αγκαλιάσετε και προσωπικά για μένα ένα στοίχημα. Οπότε θα το εκτιμήσω πάρα πολύ να σας δω εκεί πέρα, να κάνετε ένα like αν σας αρέσει έτσι και αυτό που θα παρουσιάσουμε. Για το μάτς της Λεβάν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα το δεύτερο ημίχρονο. Να είναι καλά ο φίλος μου ο Στράτος, που ο Μουζίνας έτσι που είναι και εδώ πέρα, που στο ημίχρονο μου στείλε ένα μήνυμα. Η Λεβάν χάνει από την Κραβελίνη, μας λέει κάτι αυτό ή όχι. Και μου έδωσε το κίνητρο να παρακολουθήσω τον αγώνα. Η Λεμάν μου έδειξε ότι είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Είναι μια ομάδα που κλασική γαλλική, δηλαδή που τρέχει πάρα πολύ, θα προσπαθήσει να σκοτώσει τον αντίπαλο. Είναι και μια ομάδα πάρα πολύ αφελής. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που στα τελευταία 27 δευτερόλεπτα, αν προηγείται με 7 πόντους, έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Όσο περίεργο και αν σας ακούγεται αυτό το πράγμα, είναι μια ομάδα η οποία παρουσίασε με την Κραβελίν τάσεις αυτοχείριας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλα αμυντικά θέματα και είναι μια ομάδα η οποία έχει επιθετικό ταλέντο. Μια ομάδα η οποία τρέχει πάρα πολύ καλά στο ανοιχτό γήπεδο. Μια ομάδα η οποία έχει Γάλλους παίκτες οι οποίοι μπορούν να ξεχωρίσουν. Και ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι όσοι βλέπετε μπάσκετ χρόνια το γνωρίζετε αυτό. Ένας Γάλλος παίκτης υπάρχει, μέτριος ρολίστας, αθλητικός. Τον έχουν κλωνοποιήσει 100 φορές. Τον κλωνοποιούν κάθε χρόνο άλλες 100 φορές. Και έχουν 6-7 εκδόσεις του η κάθε ομάδα. Εκεί λέμε, νομίζω αυτό το πράγμα. Έχει 6-7 κλόνους αυτού του κλασικού Γάλλου αθλητικού παίκτη, ο οποίος μπορεί να τρέξει πάρα πολύ καλό στο επιθετικό transition. Έχει και κάποιους καλούς ακόμη αθλητές. Δηλαδή υπάρχει ο Κάρλος Στιούαρτ, ο οποίος πέρυσι έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Βαρέζε. Να βγάλουμε και ένα Street να μας τα πει. Δεν νομίζω ότι αξίζει βέβαια για τον Κάρλος Στιούαρτ. Θα έπρεπε να βγάλουμε Καστρίτη για κάτι πιο εντυπωσιακό. Αλλά τέλος πάντων ξεκίνησε με το Αμβούργο, έκανε μετά εξαιρετική σεζόν με τη Βαρέζε και ήταν καταπληκτικό στο πρώτο μας Λεμάν με 29 πόντους, 3 rebound και 4 assist. Πάρα πολύ καλός Αμερικανός αθλητής, guard. Έτσι, 23 χρονών και νομίζω ότι είναι από τους υποψήφιους για να κάνουν και τον BAM στο φετινό EuroCup. Θεωρώ ότι θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά ο Στιούαρτ. Θέλω να δω πώς αντιδράσει και άμυνα του Άρη πάνω σε αυτόν. Υπάρχει ο Μέλβιν Τανζίντσα, τον οποίο τον θυμάστε τα τελευταία χρόνια από τη EuroLeague. Από τη EuroLeague τώρα κι εγώ. Από τη Villeurbanne. Γιατί υπάρχουν ομάδες EuroLeague, υπάρχει και η Villeurbanne.

Τέλος πάντων, καλός ψηλός, είναι καλός forward. Είναι ποιοτικός, καλά ξεκίνησε κιόλας στο μάτς με την Γκραβελίν. Με τη Βιλερμπάν είχε ρόλο, δεν ήταν παίκτης ο οποίος γυάλιζε τον πάγκο. Φέτος πήγε να πάρει λίγο μεγαλύτερο ρόλο στη Λεμάν, και αυτός από τους ποιοτικούς παίκτες. Γνωστός μας είναι ο Τζόρνταν Κίνγκ, τον οποίο τον αντιμετωπίσαμε πέρυσι στο Μαρούσι. Έβαλε 0 πόντους στο πρώτο μάτι στην Γκραβέλιν, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα σκοράρει περίπου 40 απέναντι στον Άρη για να ισορροπήσει και να έχει 20 πόντους κατά μέσο όρο. Εντάξει, είναι μια ποιοτική ομάδα, έχει καλούς παίκτες, καλούς Γάλλους αθλητές, θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Ποιο είναι όμως το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ πέρα? Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ, και έχει και άλλους ευρωλυκάτους, έτσι, είναι και ο Μόζες Γουντ, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην Άλμπα. Νομίζω αυτή είναι η ευρωλυκάτη της, αυτή πρέπει να είναι η ευρωλυκάτη της. Τέλος πάντων, άρχισε κάνει αρκετές κινήσεις η Λεμάν. Ποιο είναι το ενδιαφέρον στοιχείο? Γενικά, το ελληνικό μπάσκετ είναι μη συμβατό με το γαλλικό μπάσκετ. Στην πλειονότητα των αγώνων, οι γαλλικές ομάδες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κερδίσουν τις ελληνικές. Και υπήρχαν μάτσες στο παρελθόν, το έχουμε δει και με τον Άρη, που ενώ ήταν αρκετά ποιοτικότερος και ενώ ξεχώριζε στο ελληνικό πρωτάθλημα και πήγαινε πολύ καλά στην Ευρώπη, δυσκολευόταν απέναντι στους Γάλλους και με άλλες ομάδες. Θυμάμαι και τον Προμηθέα που έχανε, ενώ ήταν τρίτο στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχανε από τη 13η Σολέ και ούτω καθεξής. Δηλαδή, και τα τελευταία μάτς με γαλλικές ομάδες, θυμάμαι και Πιλάσκαρη που μας ήταν καλή έτσι ότι θεωρητικά, με τη Μονακό δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε, που ήταν μια πιο μέτρια Μονακό τότε, έπαιζε στο BCL, δεν έπαιζε καν στο EuroCup, μετά ανέβηκε περισσότερο μεσά στο Μπράντοβι στο EuroCup. Με το Στρασβούργο είχαμε κερδίσει, αλλά ένα προβληματικό Στρασβούργο που ενώ του ρίξαμε μια εικοσάρα εδώ μέσα, μας φιλοδόρησε με 15 πόντους στη Γαλλία και πήγαμε να αποκλειστούμε ενώ ήμασταν σίγουροι για την πρόκριση. Με τη Βιλερμπάν φέραμε ισοπαλία εδώ πέρα, χάσαμε μια ωραία τριαντάρα έξω στη Γαλλία. Δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά με τις γαλλικές ομάδες, είναι η αλήθεια. Όμως, ενώ ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα, φέτος ο Άρης έχει χτίσει μια ομάδα η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με το γαλλικό μπάσκετ. Δηλαδή, έχει χτίσει μια ομάδα η οποία μπορεί να παίξει γρήγορα, έχει χτίσει μια ομάδα η οποία ξεχωρίζει το transition. Ο Άρης στο τουρνουά της Κύπρου, όπως είμαι σίγουρος θα στάπαν και πάρα πολύ ακόμη, είχε πάνω από 25 πόντους σε κάθε μάτι στο επιθετικό transition. Και έχει το ταλέντο για να το κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί να συνεχίσει να το πράττει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εδώ πέρα η συζήτηση είναι ποια από τις δύο ομάδες θα πατήσει την Πανανόφλουδα, άμα τρέξουμε. Για ποια ομάδα είναι η Πανανόφλουδα το να τρέξει? Για μένα είναι για τη Λεμάν. Γιατί ο Άρης έχει το ποιοτικότερο σύνολο, έχει δείξει ότι είναι εξαιρετικό στο transition, έχει δείξει ότι μπορεί να δυσκολευτεί υπό συνθήκες στο σετ παιχνίδι, αν και όχι πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που παίζει ο Σπανούλης. Οπότε δεν θεωρώ ότι η επίθεση του Άρη μπορεί να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και επειδή ο Άρης είναι μια πάρα πολύ μακριά ομάδα, έχω μια τάκα, την έχω καταχωρήσει δικιά μου, και είναι ότι ο Άρης φέτος θα κερδίζει μάτς με το wingspan του. Δηλαδή, ο Άρης θα κερδίζει μάτς με το άνοιγμα χεριών του. Μόνο και μόνο με τα rebound που θα μαζεύει, μόνο και μόνο με τα κλεψίματα που θα κάνει διαβάζοντας τις γραμμές πάσας, αλλά έχοντας και τα μακριά χέρια για να πάρει την μπάλα, και μόνο με το πόσο καλά θα βγαίνει στον εφηδιασμό και με το πόσο σωστά μπορεί να γυρνάει στο αμυντικό transition και να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να έχει τους πόντους που θα θέλει. Γιατί στο παρελθόν οι γαλλικές ομάδες έπαιρναν. Δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου, αλλά πιστεύω ότι έπαιρναν 1,4 πόντους ανά επιθετικό transition που έκαναν απέναντι στις ελληνικές ομάδες. Το οποίο είναι φυσικά ένας αριθμός απλησίαστος. Πλέον ο Άρης έχει τον τρόπο να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι για τη Λεμάν, άμα πάει να παίξει με την αφέλεια που έπαιξε και τη γαλλική λογική που έπαιξε κόντρα στην Γκραβέλιν, δεν θα τα καταφέρει. Γενικά θεωρώ ότι όποτε μια λιγότερο ποιοτική ομάδα προσπαθεί να μπει στο ρυθμό της πιο ποιοτικής ομάδας, έχει πρόβλημα. Και η Λεμάν ξεκάθαρα υστερεί σε σύγκριση με τον Άρη. Ωραίο σχόλιο πάντως. Με την Γκραβέλιν ήταν και ένα ενδιαφέρον μάτς, δηλαδή με κράτησε αρκετά. Δεν καταλαβαίνω πώς κατάφεραν να το πάνε στην παράταση. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Δεν το είδα κιόλας πώς το πήγανε στην παράταση. Γιατί στο 83-86 με 7 δευτερόλεπτα να απομένουν, λέω η Λεμάν θα κάνει ένα φάουλ και ξεκίνησα να γράφω στην ομαδική στο site τι τίτλο να βάλουμε για το match. Πόσοι σοφαρίστηκαν δεν ξέρω, αλλά μετά στην παράταση πάλι η Λεμάν ήταν καλύτερη. Λοιπόν, μηνυματάκια. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: ακούω πολλά για το χθεσινό μάτσο τελικού. Εγώ θα πω ότι όταν παίξω με τον Ολυμπιακό, μακάρι να παίξει την ίδια άμυνα με χθες, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ρε παιδιά, είναι επιχρυσωμένα φιλικά
αυτά τα μάτς. Δεν είναι κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Ίσως για τον ΠΑΟΚ και για εμάς ακόμη που έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τίτλες, μην είμαστε κομπλεξικοί, να έχει μια αξία. Αλλά για τις υπόλοιπες ομάδες δεν έχει ιδιαίτερη. Δηλαδή, είδατε ότι όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο συν 5 με τον ΠΑΟΚ, αντί να πάει να καθαρίσει το μάτς, τι έκανε ο Ζότς, έβαλε μέσα το Μωραΐτη, το Ματζούκα και το Ρογκαβόπουλο να παίξουν στο 1-2-3. Εγώ λέω ότι δεν θα την ξαναδούμε αυτή την τριάδα να παίζει για 5 λεπτά σε μάτς το οποίο είναι στο σουτ και είναι ημιτελικό τίτλο, δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Απλά και ο Μπράντοβιτς διαχειρίζεται κάποια πράγματα διαφορετικά. Δεν τους νοιάζει πάρα πολύ το Super Cup, καμία ομάδα. Βλέπετε και στον Ολυμπιακό δεν πανηγυρίζεται εντόνως τόσο πολύ. Δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός. Έδειξε κάποια καλά πράγματα ο ΠΑΟΚ. Έδειξε ότι επιθετικά μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός, ότι ο Κοκαλάδης είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Όσμαν είναι φυσικά όσο καλό όσο περιμέναμε να είναι. Ο Αλεξάνδερ επιβεβαίωσε ότι είναι από τους πιο υποτιμημένους ψηλούς στην Ευρώπη και δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό εδώ για χρόνια. Για μένα ο Αλεξάνδερ είναι ένας ψηλός σε επίπεδο EuroLeague και κακώς δεν μεταχειρίζεται ως τέτοιος από τις ομάδες. Τα έδειξε αυτά τα πράγματα. Έδειξε ταυτόχρονα ότι έχει και αδυναμίες. Έδειξε ότι δυσκολεύεται πολύ στην άμυνα του πικεν ρολ. Έδειξε ότι δυσκολεύεται πολύ στην άμυνα στο ζωγραφιστό. Έδειξε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να παρασυρθεί από το ρυθμό του αντιπάλου και να δεχτεί πολλούς πόντους μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έδειξε ότι η γκάρ του είναι exploitable στην άμυνα. Ότι μπορούν να εκτεθούν στην άμυνα, αν τα λέω ελληνικά, γιατί μου έχει ευστεί στην προσοχή και πολλοί κόσμος και καλά κάνει. Αλλά μην τρελαίνεστε. Δεν σημαίνει. Μην κάνουμε επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, λες και κέρδισε στο ημιτελικό του Super Cup, λες και τον κέρδισε στους ημιτελικούς πρωταθλήματος και τον κέρδισε με 3-1. Υπάρχει δρόμος, όλες οι ομάδες θα γίνουν καλύτερες, όλες οι ομάδες θα βελτιωθούν, ποιότητα έχουν. Δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός, ούτε με τους παίκτες οι οποίοι. Ο Καλάθης, ο Όσμαν, ο Αλεξάνδερ είναι παιχταράδες και ο Γκρέν είναι πολύ καλός παίκτης. Ούτε με τον Τριγκέρι, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής. Δεν θέλω να είμαι με τίποτα από αυτά κομπλεξικός. Αλλά ταυτόχρονα να βλέπουμε και τις αδυναμίες. Να βλέπουμε ότι ο Χάτσινς, για παράδειγμα, σε μια ομάδα η οποία παίζει το λεγόμενο bullyball, δηλαδή παίζει σκληρά, παίζει με ψηλές και δυνατές πεντάδες, θα έχει πρόβλημα στην άμυνα. Το ίδιο Long, το ίδιο Ταϊρή. Ένα σχήμα που το είδαμε με τον Ταϊρή, τον Long και τον Καλάθη, δεν μπορεί να σταθεί. Δεν θα μπορούσε να σταθεί, θεωρώ, απέναντι σε πολλά σχήματα του Άρη. Και φάνηκε, γιατί και με τον Παναθηναϊκό είχαν πάρα πολύ μεγάλο θέμα όσο έπαιξαν αυτό το σχήμα. Και όσο παίζουν και με το Foster στο 3, εγώ θεωρώ ότι θα έχουν πρόβλημα. Ειδικά αν ο Άρης κατεβάζει για παράδειγμα το Λιντέλ στο 3 και για να ματσάρει ο Τριγκέρι τα λεπτά που ο Σμάιν είναι εκτός, παίζει με το Foster, θα έχει θέμα. Αν παίζει με τον Περσίδη, θα έχει μεγαλύτερο θέμα. Με όλο το σεβασμό στο παιδί. Έχουν θετικά, έχουν και αρνητικά. Εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου όλον αυτό τον χαμό τον οποίο γίνεται και όλο αυτό το χαμό τον οποίο γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με την Ευρωλίγκα και με όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι υπερβάλλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και πέφτουμε θύματα του επικοινωνιακού πολέμου που κάνει ο ΠΑΟΚ. Και ξέρω ότι ίσως είναι μια κοινότυπη έκφραση. Αλλά όποιος προσπαθεί να ανακαλέσει πότε την έχω χρησιμοποιήσει τελευταία φορά, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν θυμάμαι να την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, πόσο μάλλον εσείς. Συμβαίνει αυτό στον μπασκετικό ΠΑΟ. Και όλο αυτό και το franchise, αλλά τώρα μην ανοίξω το στόμα μου.

0: που θα το πάρουν, άμα θέλουν θα το πάρουν. Και εμείς άμα θέλουν θα το πάρουμε. Αλλά έχει γίνει μια... Θα σας το δώσω με ένα παράδειγμα. Είναι λες και... Έχω μιλήσει εγώ, θέλω πάρα πολύ να πάω στο γέλο, ρε παιδί μου, αυτό το όνειρο της ζωής μου. Θέλει και ο Σανλής πάρα πολύ να πάει στο γέλο. Έχω μιλήσει εγώ, κάνω μια συζήτηση με τον Πέτρο. Μου λέει, ρε εσύ, ωραία είναι αυτά που λες, ωραία είναι αυτά που προσφέρεις. Θα φέρεις και τρεις χορηγούς για παράδειγμα. Μ' αρέσει η προοπτική σου. Και να βγω εγώ και να το δώσω και να πω ότι παιδιά, μου έχει έρθει έγγραφο από το Yellow Radio ότι εγκρίνεται η συνεργασία μας. Έχει πάει σε συμβολαιογράφο το συμβόλαιο. Έχουν υπογράψει και μένει δική μου υπογραφή. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Που δεν λέω ότι δεν θα πάνε στην Ευρωλίγα. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε και εμείς και αυτοί. Αλλά το πώς μεταφέρεται και το πώς μεταχειρίζονται επικοινωνιακά κάποια πράγματα. Θα μου πεις, είναι και το τι ανάγκη έχεις να μεταχειριστεί επικοινωνιακά κάποια πράγματα. Όταν έχεις το σπανούλι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι επικοινωνιακό. Μιλάει από μόνο του αυτό το πράγμα. Ο Απόστολος λέει: «Η άσο να θεέ πάρε την ΠΑΕ, Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη». Να σε καλά, να σε καλά φίλε Απόστολε. Δεν νομίζω ότι έχω την οικονομική επιφάνεια για να πάρω την ΠΑΕ και δεν θα έπαιρνα ποτέ την ΠΑΕ χωρίς να έχω την οικονομική επιφάνεια, γιατί απλώς θα κατέληγα να απομυζήσω ό,τι φέρνει σε άβρα και πλούτο εμέσω στο δεύτερο, φυσικά, χωρίς να προσφέρω το οτιδήποτε στον άλλο και προσφέροντας μόνο στον εαυτό μου. Το οποίο θα το ήθελα να το κάνω ποτέ. Οπότε, Απόστολε, ευγενικά αρνούμε τη συγκεκριμένη σου πρόσκληση. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: «Βόλεϊ τώρα που σε βρήκαμε». Παιδιά, πόσα μηνύματα έχουν σταλεί για βόλεϊ. Τα είπα πριν, φίλε Γιάννη, θα τα ξαναπώ λίγο πιο αναλυτικά στο τέλος. Και για γυναίκες δεν είπα, θα τα πω για αυτά. «Καλησπέρα, γεια σου, να τι ομάδα είναι η Λεμάν», λέει ο φίλος Θανάσης. Το έστειλε λίγο πιο νωρίς, νομίζω ότι τους απάντησα σε ένα μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, πάμε μία ξανά. Η Λεμάν είναι μία ομάδα η οποία παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο, σε πάρα πολλές κατοχές. Είναι μία ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να τρέξει τον ενδιασμό. Είναι μία ομάδα η οποία θα μπορείς να πεις ότι προσομοιάζει το στυλ της σε αυτό, στη λογική του Mike D'Antoni. Δηλαδή τρέχουμε πάρα πολύ, κάνουμε μία επίθεση σε 7-8 δευτερόλεπτα μόλις βρούμε την πρώτη κλειδαρότρυπα ανοιχτή, χτυπάμε κατευθείαν και επιτιθόμαστε με το ταλέντο το οποίο έχει κυρίως με στη ρακέτα αλλά και στο τρίποδο. Έχει κυρίως ποιοτικούς Γάλλους αθλητές και δευτερευόντως κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι είναι και ευρωλιγκάτοι, ο ένας ήταν ο άλλος θα γίνει και κάνουν τη διαφορά. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: «Καλησπέρα, Ιώσον, τι θεωρείς τι πρέπει να κάνει η ομάδα στο θέμα του franchise». Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Θεωρώ, δεν είναι πληροφορία αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω. Απλώς πολλές φορές ξέρετε ότι μέσα από πράγματα που συλλέγω από το ρεπορτάζ έχω την δική μου αίσθηση. Θεωρώ ότι ο Άρης περιμένει να δει τι ακριβώς θα παιχτεί με το NBA. Ο Άρης γνωρίζει, και γιατί σας έλεγα πριν και το παράδειγμα με το συμβόλαιο, ο Άρης γνωρίζει ότι οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πρώιμες. Και σας δίνω και το παράδειγμα της Χάπελ Ιερουσαλήμ. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Τι πιστεύετε εσείς? Η Χάπελ Ιερουσαλήμ που πήρε και προπονητή το Σάσα Μπράντοβιτς, ένα προπονητή EuroLeague και προπονητή που έχει κατακτήσει το EuroCup. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ η οποία πήρε τον Λορέντζο Μπράουν. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ η οποία πήρε τους δύο NBAers, Ρόντι και Λόφτον, που κράτησε τον δίσεμβη του EuroCup, Τζάρετ Χάρπερ. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ που έχει για ιδιοκτήτη ένα Αμερικανο-Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο που έχει ομάδα NBA. Θέλει, πιστεύετε, να παίξει στη EuroLeague ή δεν θέλει? Θα παίξει στη EuroLeague αν γουστάρει ή δεν θα παίξει? Εγώ λέω ότι θα παίξει. Και εγώ λέω ότι θέλει. Έκανε έτσι για franchise? Όχι ακριβώς. Γιατί τι ακριβώς. Και αυτή έτσι για franchise έχει γίνει. Έχει πάρει μια υπόσταση σχεδόν μυθική, η οποία δεν δικαιολογείται βάσει του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οπότε η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Άρης περιμένει να δει και λίγο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με το NBA. Δεν έχει κάποιο λόγο ο Άρης να δεσμευτεί για 80 εκατομμύρια ευρώ για να πει ότι δεσμεύτηκε για 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης κρατάει ένα πάρα πολύ καλό φίλο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο φίλο του, στην πεντάδα, ας πούμε, ότι παίζουμε πόκερ, αν και έπαιζα το άλλο, έπαιζα, τα μπερδεύω και πως τα λένε, έπαιζα αυτό με τα δύο φύλλα. Αλλά στα πέντε φύλλα του έχει πάρα πολύ ισχυρά πράγματα. Στα πέντε φύλλα του Άρης έχει αρχικά έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία
1: με άκρες στο NBA. Ένα το κρατούμε. Στα πέντε φύλλα του ο Άρης έχει την ιστορία που συνεργασίας με την EuroLeague όλα αυτά τα χρόνια. Στα πέντε φύλλα του ο Άρης έχει ένα roster το οποίο είναι roster EuroLeague. Γιατί εγώ θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Ανδρέα Τρινκέρι, όπως το είπε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα roster EuroCup, τον Καλάθι και τον Όσμαν. Βασικά θα διαφωνήσω και ο Αλεξάνδρ είναι παίκτης EuroLeague. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το τρίτο του φύλλο. Το τέταρτο φύλλο του Άρη, που είναι ο Ρήγας, είναι η συνύπαρξη του Νίκου Ζήση και του Βασίλη Σπανούλη. Και ό,τι και να έχει ο αντίπαλος, ο Άρης κλείνει το φλός που μπορεί να κάνει με τα φύλλα που έχει στο χέρι του, με τον Άσο που έχει στο μανίκι, και αυτός ο Άσος είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Με αυτό το χαρτί που έχει ο Άρης, δεν έχει λόγο να βιαστεί, δεν έχει λόγο να κάνει μεγάλες υποσχέσεις, δεν έχει λόγο να πάει στο τραπέζι ως ο επιχειρηματίας ο οποίος με τα λεφτά του, με τον παρά του και την κυρά του. Ο Άρης με το φύλλο που έχει πηγαίνει στο τραπέζι ως ένας ισότιμος συνομιλητής. Και ο Άρης θα κάνει αυτό που είναι το πιο συμφέρον για εκείνον. Και ο Άρης με το φύλλο που έχει δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί τον Αύγουστο. Θυμάστε τι λέγανε? Τον Αύγουστο είναι η deadline για τη EuroLeague. Τον Αύγουστο θα αποφασιστεί ποιες ομάδες θα πάρουν EuroLeague. Και τώρα ο Άρης που δεν έκανε αίτηση, τι θα γίνει? Και αυτή η deadline πήγε το Σεπτέμβριο. Και αυτή η deadline πήγε τον Οκτώβριο. Και αυτή η deadline θα πάει και τον Νοέμβριο. Οπότε η αίσθησή μου είναι ότι ο Άρης περιμένει να δει πώς μπορεί να μπει με τις πιο σωστές συνθήκες τις οποίες μπορεί να μπει. Αυτό είναι που θεωρώ εγώ ότι ισχύει. Κι ας έχουν πάρα πολύ ξεγραμμένο τον Άρη και αν θεωρούν δεδομένες τις παρουσίες ομάδων όπως οι London Lions ή ο ΠΑΟΚ ή δεν ξέρω κι εγώ, ή η Μπαχτσές Σαχίρ, που εγώ δεν θεωρώ ότι η Μπαχτσές Σαχίρ θα πάει στη EuroLeague αν δεν πάει στο τελικό του EuroCup, γιατί δεν θεωρώ ότι η Μπαχτσές Σαχίρ έχει να δώσει κάτι στη EuroLeague. Τι έχει να δώσει η Μπαχτσές Σαχίρ στη EuroLeague? Έχει να δώσει τον κόσμο της Τουρκίας, την αγορά της Τουρκίας? Έχουμε Φενέρμπαχτσε, έχουμε Μπεσίκτας, έχουμε Έφεσα Ανατολού. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο με έξτρα ομάδες, με την Ταρουσάφακα για παράδειγμα. Δεν προσέφερε κάτι στη EuroLeague η Ταρουσάφακα. Δεν θα προσφέρει κάτι και η Μπαχτσές Σαχίρ. Ούτε το brand name έχει, ούτε τίποτα έχει. Εγώ λέω ότι ο Άρης είναι πάνω από όλες αυτές τις ομάδες και απλώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί και αυτό το πόκερ μεταξύ NBA και EuroLeague. Ο Ξαντίνος λέει: Μεταλλικές καλησπέρες, έχω βγει από τα παλιά σήμερα. Να σε καλά, φίλε Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Άλλο Κωνσταντίνο λέει: Καλησπέρα, Τζέισον. Με βάση το υπάρχον ρόστερ, ποιο πιστεύει ότι είναι ο καταλληλότερο να μαρκάρει τον Όσμαν στο μεταξύ μα μάτς? Καλώς ήρθες πίσω. Σε ευχαριστώ, φίλε Κωνσταντίνε. Εντάξει, για περιορισμένες εμφανίσεις σήμερα και αύριο θα καλύψω τον Δημήτρη. Αν και ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει μέσα στη σεζόν. Ποιο θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερο να μαρκάρει τον Όσμαν? Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε τον Ρόνι Χάρελ δανεικό από τη Μύκονο. Το έκανε και πέρυσι με μεγάλη επιτυχία. Τι λέτε? Θα δώσω δύο διαφορετικές απαντήσεις και μία δεν αφορά πρόσωπο, αλλά στο ποιος είναι ο καταλληλότερος να μαρκάρει τον Τσέντι Όσμαν, η πρώτη απάντηση είναι το μισό γήπεδο. Το να κλείσει τον Τσέντι Όσμαν στο μισό γήπεδο. Ο Τούρκος όταν βρει χόρτα είναι στο ανοιχτό γήπεδο, είναι καταπληκτικός. Αλλά σε σετ παιχνίδι χάνει μεγάλο μέρος της δυνατότητάς του, της ικανότητάς του. Και θεωρώ ότι ήταν και λάθος η επιλογή του Άταμαν να έχει πέρυσι τον Τσέντι Όσμαν στην εξάδα των ξένων και όχι τον Έρναν Γκόμεθ. Και πιστεύω ότι το πλήρωσε κιόλας ο Παναθηναϊκός στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. Η δεύτερη, λογικά θα πάει ο Μοκόκα πάνω εκεί πέρα ή ο Λιντέλ. Αυτοί οι δύο είναι που μπορούν να μαρκάρουν τον Τσέντι Όσμαν. Ο Λιντέλ θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει με μεγάλη επιτυχία, αν δεν μπλέξει με τα φάουλ, το οποίο το κάνει, αλήθεια είναι, μερικές φορές. Δεν λέω για τα φιλικά, λέω κατά τη διάρκεια της καριέρας του, από όσο έχω δει και έχω μάθει μερικά πράγματα. Το κάνει. Αν δεν μπλέξει με τα φάουλ, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Από την άλλη πλευρά, ο Μοκόκα ή Μοκοκά, νομίζω. Ας με βοηθήσει κάποιος συνάδελφος αν ακούει. Νομίζω ότι μας είπε στη Media Day ότι τον λένε Μοκοκά. Θα μου πεις, θα το σεβαστούμε? Θα το σεβαστούμε, μωρέ, ναι. Απλά θα δυσκολευτούμε λίγο, γιατί το Μοκόκα ρέει πιο εύκολα στη γλώσσα. Αλλά αλλιώς ο Μοκόκα πιστεύω ότι είναι ένας αμυντικός του επίπεδου EuroLeague, ειδικά στο τι έχει κάνει με τα σωματικά του προσόντα. Το μοναδικό του πρόβλημα μπορεί να είναι απέναντι έχεις παίκτες οι οποίοι είναι καταπληκτικοί σαν χειριστές και μπορούν να παίζουν εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς, με την μπάλα στα χέρια τους. Δεν ξέρω, Χαρτιά, εξήγησε το παράδειγμα με κάρτες Pokémon, ο φίλος ο Αργύρης. Με κάρτες Pokémon δεν έχω περάσει την εποχή των Pokémon πάρα πολλά χρόνια. Τι να σου πω, με κάρτες Yu-Gi-Oh σου κάνει. Έχουμε, ρε παιδί μου, δεν τα θυμάμαι και αυτά. Έναν μαύρο δράκο, έναν άσπρο δράκο και έχουμε και το Γιάννη που είναι εξόντια. Αυτό είναι. Είναι ο εξόντια ο Γιάννης τώρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και είναι ο πιο αναγνωρίσιμος Έλληνας παίκτη στην ιστορία. Προφανώς ο Γκάλης είναι ο σπουδαιότερος, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά ένας Αμερικανός, ένας Μαγαδασκάρης, θα πω πω, εντάξει, άστον, ναι. Από τη Μαδαγασκάρη, ένας άνθρωπος από τη Μαδαγασκάρη, ένας από την Πάπουα Νέα Γουινέα κτλ. Ξέρει τον Γιάννη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωλίγκα. Καλησπέρα, Τίμω, και σε όλο το λαό του Άρη μας. Ξέχασες το μείον 6 το χαρτί, ο λαός του. Ξέχασες το 6 το χαρτί, ο λαός του Άρη μας. Η γκόρ μου, δεν ξέρω τι λες, δεν είμαι ο Τίμος, ο Ιάσονας είμαι. Αν θέλεις, εξήγησέ μου. Ο Νίκος λέει αύριο τώρα παίζει ο Αυτοκράτορας και πού το δείχνει. Λοιπόν, πού το δείχνει, στην Νόβα δεν δείχνει τώρα, για να το τσεκάρω αυτό. Και με απόλυτη σιγουριά δεν βλέπω. Στην Νόβα το δείχνει, πάντως σε άλλους παιδιά όσοι έχουμε το ένα έχουμε και το άλλο, εγώ αιών έχω. 9 η ώρα, Λεμάν Άρης. Μπορείτε να το δείτε. Γελάει ο Αργύρης το παράδειγμα των Εξόντια. Προσπαθώ, παιδιά, να σας συμπεριλάβω όλους όσους θέλετε σε αυτό το παιχνίδι. Την καλησπέρα μου. Ο φίλος ο Κοσμάς λέει καλησπέρα. Ήταν ένα κλικ πιο κάτω το μουσικό χαλί, θα ήταν καλύτερο νομίζω. Πρέπει να το χαμήλωσα από όταν το είπες, γιατί και εγώ το σκέφτηκα και είχες δίκιο. Ο Ανδρέας λέει: ο ΠΑΟΚ μονοκυρίστηκε τη Σολέη, έσαι για να μας βάλει την ψυχή. Και μετά λέει ναι, οκ. Okay. Επίσης το είπα και πιο πάνω: ο ΠΑΟΚ είναι καθαρά ομάδα Οσμάν και Καλάθι. Κλείνει αυτούς δύο και μηδενίζεται. Μπάσκετ, μόνο το τρίποδο δεν γίνεται. Και τέλος, η επικείμενη αγορά της EuroLeague από το NBA δείχνει ότι η ΚΑΕ μας γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει, καθώς η Ρωσία είναι στενιχτή η επικοινωνία και με τους δύο. Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση, φίλε Ανδρέα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα. Κοίτα, θεωρώ ότι έχει και άλλους παίκτες οι οποίοι επιθετικά έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Δηλαδή, ο Χάτσινς επιθετικά έχει πάρα πολύ ταλέντο. Ο Ταϊρή έχει πολύ ταλέντο, όχι τόσο πολύ όσο λένε ότι έχει στον ΠΑΟΚ και κυρίως όσο λένε οι μάνατζερ του, που γινόταν συζήτηση αν θα πάει στην Έφες ο Ταϊρή. Εντάξει, οκ, okay, υπερβολή κάπου, παιδιά, κάπου να είμαστε και σοβαροί. Έχει ταλέντο και σε άλλους παίκτες. Μπάσκετ μόνο το τρίποντο γίνεται και το έχουν αποδείξει και άλλες ομάδες. Αλλά πρέπει να έχεις μια λογική να μπορείς να σκοράρεις και εντός και εκτός παιδιάς. Δεν θέλω να είμαι άδικος και θέλω να πω για τον ΠΑΟΚ ότι απέναντι στον Παναθηναϊκό κατόρθωσε να κερδίσει και κέρδισε δικαίως, έτσι. Σε μια μέρα που ήταν πολύ κακός από το τρίποντο. Ότι στέλνει. Λοιπόν, πείσμα στο Μιστακίδης, Χεζόνια, Ντόρσεϊ και στόχος βόμβα από το NBA. Εντάξει, νομίζω, okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Να, και μετά από όλα αυτά τα πράγματα που ακούγονται θα βγει κόσμος να μου πει ότι ο ΠΑΟΚ κρατάει χαμηλά τους τόνους, δηλαδή, οκ. Okay. Έλεγα λοιπόν ότι με τον Παναθηναϊκό κέρδισε, ήταν πάρα πολύ άστος αυτό το τρίποντο. Και κέρδισε κυρίως επειδή ήταν πολύ καλός στο τρίποντο που σούταρε με 64%. Έχει παίκτες με ποιότητα, έχει παίκτες καλούς ποιοτικά. Θα βρει λύση από το δίποντο. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι είναι σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία ομάδα Καλάθι αποκλειστικά. Δηλαδή μετά τον Καλάθι, μάλλον είναι ο Χάτζινς ο δεύτερος δημιουργός του. Τζέισον, σου άρεσε η πρεμιέρα του Καρ στη Βίρτους, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Δεν είδε Ευρωλίγκα χθες, φίλε. Εμείς σου. Χθες, τέλος πάντων, την Παρασκευή, πότε ήταν. Τη δεύτερη μέρα της Euroleague ήταν το match. Μη σε κοροϊδεύω, δεν το είδα το match. Είδα τα μάτς της πρώτης ημέρας. Τι έκανα την Παρασκευή? Κάτι άλλο έκανα πάντως την Παρασκευή. Δεν θυμάμαι και δεν ήμουν μέσα να δω EuroLeague. Αλλά ο Καρ θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Okay. Είναι καλός παίκτης, είναι ποιοτικός παίκτης. Αλλά μέχρι ένα σημείο πάει και ο Μάρκους Καρ. Και θεωρώ ότι η Βίρτους θα είναι και η χειρότερη ομάδα της φετινής EuroLeague. Για να σου πω και την αμαρτία μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιγκόρ λέει συγγνώμη για τα 5 φύλλα που έχει ο Άρης μας. Λέω το έκτο φύλλο ξεχάσει να αναφέρει που είναι ο λαός του Θηρού του Πολέμου μας. Ναι, σωστό. Ισχύει και αυτό. Το έκτο χαρτί. Ωραίο. Ναι, αυτό είναι. Α, το έβαλα βέβαια. Το έβαλα εννοούτανε, αλλά θα έπρεπε να το αποσαφηνίσω κιόλας. Στις σχέσεις που έχει ο Άρης με την EuroLeague. Γιατί όταν λέω ότι ο Άρης έχει σχέση με την EuroLeague, έχει και λόγο του κόσμου του. Και για αυτό το λόγο. Επειδή ο Άρης είναι μια κινητή διαφήμιση για την EuroLeague. Καλησπέρα, δώσει πόνο Jason, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Δεν δίνω πόνο, φίλε. Είμαι χαλαρός. Είμαι πολύ χαλαρός σήμερα, βλέπεις. Εμείς αντίστοιχα με ποια σχήματα θα έχουμε θέμα με τον ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος ο Θάνος. Νομίζω ότι δεν πρέπει να πάμε στο small ball εμείς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, γενικά πιστεύω ότι δεν θα βγει πάρα πολύ το small ball με τον Χαραλαμπόπουλο. Πιστεύω ότι σε small ball καλύτερα να πάμε με τον Λιτέλ για παράδειγμα, που δεν είναι και ακριβώς small ball, να δούμε κάτι άλλο περίεργο. Παρά να πάμε με τον Χαραλαμπόπουλο τόσο πολύ small ball στο 4, εκεί πέρα θα έχουμε θέμα στο ματσάρισμα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν έχει όσμο στο 4, έχουμε εμείς Χαραλαμπόπουλο. Πάμε στο 5 με λίγο λαφριά πεντάρια επίσης. Μπορεί να πάει και με τον Μουρ ενδεχομένως εκείνος. Και μετά πάμε και 2 με 3 γκάρτ. Δεν θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αν πάμε για παράδειγμα με Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Τολιόπουλο, λέω εγώ τώρα, και Χαραλαμπόπουλο και Μπίρτς ή και Λιντέλ Θανάση, και έχει από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ ένα σχήμα όπως ο Ταϊρή, ο Νάζ και ο Καλάθι με τον Όσμαν και τον Αλεξάνδερ εκεί πέρα, ή τον Μουρ, μπορεί να έχουμε πρόβλημα εκεί πέρα. Αλλά δεν νομίζω ότι το δούμε αυτό το σχήμα. Εμείς θεωρώ ότι αν ο Λιντέλ δεν βγει τόσο καλό αμυντικά όσο περιμένουμε, θα έχουμε πρόβλημα στο μαρκάρισμα του Όσμαν όταν ο Μοκόκα δεν είναι μέσα στο γήπεδο, γιατί δεν θεωρώ ότι έχουμε τόσες πολλές λύσεις. Και ίσως γενικά όσο είναι ο Καλάθης και ο Όσμαν να έχουμε πρόβλημα, γιατί έχεις έναν point of attack αμυντικό όπως ο Μοκόκα και πρέπει να διαλέξεις όταν τον στείλεις. Αν τον στείλεις πάνω στον Καλάθη, μετά δεν ξέρω, θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να κρατήσει τον Όσμαν χαμηλά. Αν το στείλει πάνω στον Όσμαν, θα πρέπει να εμπιστευτεί στο Λόγκο ότι όσο καλό ήταν στην κανονική προετοιμασία, θα είναι τόσο καλό στην κανονική περίοδο και θα μπορεί να περιορίζει τον Καλάθι. Αυτό θα είναι ένα θέμα. Γενικά, θα πρέπει ο Άρης να έχει δύο πολύ καλούς αμυντικούς και δεν νομίζω ότι ο Δημητρίβιτς ή ο Μόργαν μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, θα δω μήπως να το παίξω, φίλε μου Κωνσταντίνε. Αν το θυμηθώ, θα το παίξω μετά το διάλειμμα, να ξέρεις. Γεια σου, να έχεις κάποιο κανάλι στο YouTube ή κάποια συνεργασία με κανάλι να ακολουθήσουμε, λέει ο φίλος Πέτρος. Αρχικά έχω το δικό μου κανάλι, Jason Μίσχος. Φίλε Πέτρο, μπορείς να το δεις. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τώρα, δεν θέλω να καταχράζομαι και τον χρόνο του ραδιοφώνου. Αλλά επειδή περισσότερο έτσι κι αλλιώς από το γέλιο με γνωρίζετε και γέλιο ακούτε, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που βάλετε το πρώτο τελευταίο βίντεο που έκανα, που το κάναμε μαζί με τον Διονύση Γιακουμέλου, το βάλετε στις τάσεις. Δηλαδή, το πρωί που το είδα, ήμασταν νούμερο 50 στις τάσεις στο ελληνικό YouTube. Τάσεις έτσι, όχι στάσεις, γιατί τα λέω και λίγο μαζί. Δεν ξέρω πόσο συχνά ένα βίντεο που αφορά τον Άρη απλώς και ένα κανάλι το οποίο δεν είναι επαγγελματικό, δεν έχω βγάλει ένα ευρώ από αυτό, παιδιά, και ούτε και δεν νομίζω να βγάλω και πάρα πολύ σύντομα. Το κάνω γιατί γουστάρω, και για να συνεχίσω να έχω και μία επαφή και μαζί σας. Ένα βίντεο το οποίο αφορά απλώς τον μπασκετικό Άρη να έχει μπει στις τάσεις και να έχει μπει και στην πρώτη πενηντάδα και να είναι έκτο αθλητικό βίντεο στο ελληνικό YouTube αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κάτι που δεν πίστευα πραγματικά ότι θα γίνει. Δεν το πίστευα. Τέλος πάντων. Αλλά οπότε το βρίσκεις στο δικό μου. Κατά τα άλλα και στους μπεταράδες. Εμείς στην εκπομπή Floor Generals. Και κάνουμε σήμερα πρεμιέρα 8 η ώρα στο Basket Plus. Μια εκπομπή για την μπασκετική Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε μια φορά την εβδομάδα. Είσαι φυσικά καλεσμένος, φίλε Πέτρο, με μεγάλη μου χαρά να σε βλέπω και εδώ πέρα και εκεί πέρα, έτσι κι αλλιώς από τους ακροατές που σε θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη που λέει καλησπέρα Ιάσον. Ο άλλος Γιάννης λέει: Γεια σου, Ιάσον, καλή αρχή σήμερα στη νέα σεζόν. Εύχομαι εύκολα ή δύσκολα να πάρουμε το διπλό. Ιάσον, ερώτηση Κρίση: θα βοηθήσει την ομάδα ένα βαρύ ψηλό πεντάρι, υπάρχει περίπτωση να αποκτηθεί? Γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το βαρύ ψηλό πεντάρι. Για μένα δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται ο Άρης ένα βαρύ ψηλό πεντάρι. Δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα αυτά τα βαριά ψηλά πεντάρια, δηλαδή ένας Ντραγκίσεβιτς που λέγαμε στο παρελθόν. Ή ποιος ήταν ο παιχταράς της Άλβα που το αντιμετωπίζαμε το 16. Έχω ξεκινήσει πάλι, πρέπει να ήταν Σέρβος, Κουράτσικα ή τέτοιο. Έχω ξεκινήσει να κάνω και ένα, θυμίστε μου κάποιος, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί τέτοιοι αθλητές. Αν εννοείς ένας δεινόσαυρος, ένας παίκτης τύπου Φαλ, τύπου Ταβάρες, δεν ξέρω πώς ταιριάζει στον Βασίλη Σπανούλη. Αλλά προφανώς ένας παίκτης με την ποιότητα του Ταβάρες θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή όμως η ομάδα φτιάχνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ένα μήνυμα ακόμα και να πάμε στο break. Ο φίλος. Ο φίλος ο Αργύρης λέει: καλησπέρα Δημήτρη. Ποτέ ξανά δεν έχει ακουστεί τόσο σεξι. Άσο ένα τι κομμάτι παίζει από πίσω, δεν ξέρω τι έπαιζε εκείνη τη στιγμή. Και την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Στέργιο, Ο οποίος λέει καλησπέρα, σε είδα τις προάλλες σε μια αθηναϊκή YouTube εκπομπή και σε καμάρωσα, ρε φίλε. Τους τα έλεγες τεχνικά, σε κρατούσα, σε κοιτούσαν σαν εξωγήινο. Καλώς ήρθες πίσω, φίλε. Σε ευχαριστώ, φίλε Στέργιο. Εντάξει, είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά να κάνω κάποιες guest εμφανίσεις στο γέλο. Είπαμε ότι το γέλο ήταν και θα είναι το ραδιοφωνικό μου σπίτι. Αυτό δεν αλλάζει. Έχουμε φάει πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα, κυρίως στο παλιό το στούντιο, αλλά και εδώ. Λοιπόν, μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο στο Yellow Radio και στους 101,7. Box to box, τέλος πάντων, επιστρέφουμε σε λίγο, θα έχουμε και Δημήτριο σαν λίγο, μην δεσμευμένοι.

0: καθημερινότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
10: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
2: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
15: Και injectionservice.gr.
14: Lease Access.
16: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
17: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθόματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα, είμαστε Γέλο Ρεντεκούντο, 101 κόμμα από τον FM. Ο Ιασόνας Μίσκος είναι στο το μικρόφωνο, εκτάκτος για σήμερα από τις 2 και τις 4. Εκτάκτος θα τα πούμε και αύριο από τις, από τις 3 έως και τις 5. Θα έχουμε σε λίγο τον Δημήτριο Σανλή για να μας μιλήσει και αυτός για την αναχώρηση της ομάδας. Για να βάλω και το κομμάτι που μου έστειλε εδώ πέρα ο φίλος. Ωραίο είναι όντως. Όσο βρίσκω και τον Σανλή.

Ο Δημήτρης άλλωστε είναι στο αεροδρόμιο και ετοιμάζεται πάρα πολύ σύντομα να αναχωρήσει και αυτός μαζί με την ομάδα. Θα σας ίσως σας ενημερώσει και ο ίδιος για το κλίμα που επικρατεί και για όλα τα συναφή. Δεν τον βρήκαμε τον Δημήτρη. Γιατί δεν τον βρήκαμε τον Δημήτρη? Δεν ξέρω. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Αλλιώς θα συνεχίσουμε και όταν θέλει και ευκαιρεί θα μας φάρει ο ίδιος. Λοιπόν, έχουμε και κάποια μηνυματάκια να διαβάσουμε στο μεσοδιάστημα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλή εβδομάδα, αρχίζει με μπάσκετ, με όνειρα και βελτίωση παλέ. Η Εθνική μετά το 60 βγήκε από το καβούκι της. Ήταν και τυχερή και ευθυνή. Κοιτάξτε, παιδιά, για να κάνεις μια τέτοια νίκη χρειάζεται και τύχη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό. Χρειάζεσαι λίγο και την τύχη μέσα στη ζωή σου για να κερδίζεις τέτοιες ομάδες. Αλλά γενικά είναι καλοδουλεμένη η Εθνική. Διότι για Γαλλόμπλη προχθήσουν να ξαναδούμε. Πάντως για μά μου θυμίζω καλύτερα τα παιχνίδια έκανε με Μόντσου Σιφουέντες. Ισχύει αυτό. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Λέει σίγουρα θέλουμε να μάθουμε από ειδικό για τμήματα βόλια. Ας τα πω και 2-3 πράγματα αγωνιστικά στο τέλος. Για τα υπόλοιπα περιμένω να δω τι θα ακούσω στη γάμα στιγμά. Σας είπα τι θέλω να ακούσω και τι πρέπει να ακούσω.

0: Συνεχίζω με τα μηνύματα. Ο Γιώργος με ρωτάει αν θα ανανέω Ναγκαρέ. Όχι φίλε, νομίζω ότι είναι από τις απόψεις τις οποίες έχω παραμείνει σταθερός. Δεν είμαι φαν του Ναγκαρέ. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει να δώσει τόσα πολλά πράγματα όσα τουλάχιστον θεωρεί ο περισσότερος κόσμος ότι μπορεί να προσφέρει. Όσοι έχετε δει και ένα βιντεάκι που έκανα στο ξεκίνημα της σεζόν για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ένα από τα πράγματα που έλεγα ήταν και αυτό. Ότι η ομάδα έχει θέμα στα εξτρέμ και ένας από τους λόγους είναι ότι ο Ναγκαρέ δεν είναι ο παίκτης που τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι είναι ο Στάρ, έτσι, δεν είναι ο Μπρούνο Γκάμα. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρο Σανλή. Πάμε στον Δημήτρο Σανλή να μας δώσει και κλίμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ιάσονα. Καλησπέρα, ξεκοτώ στο Γελο Ρέντιο. Εδώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου η ομάδα του Άρη βρίσκεται ήδη εδώ στην αναμονή. Θα πετάξει σε περίπου 50 λεπτά, 45-50 λεπτά για τη Γαλλία, για το Λεμάν. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τους κυτρινόμαυρους. Πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Τέλειωσαν τα ψέματα. Τέλειωσαν τα φιλικά. Τέλειωσε η προετοιμασία, οι προπονήσεις. Πλέον η ομάδα προετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι μέσα στην φετινή σεζόν, το επίσημο. Αύριο 9 η ώρα Ελλάδος η αναμέτρηση στο Λεμάν, στην Ανταρές Αρίνα, όπως λέγεται το γήπεδο της γαλλικής ομάδας. Οι παίκτες του Άρη είναι ήδη εδώ, είναι εκτός το Γιόβιτς η Άσονα. Είδα τον Μποχορίδη και τον Χατζηλάμπρο, λογικά θα είναι 13 στην αποστολή. Δεν έχει βγάλει ακόμα αποστολή από ό,τι έχω δει η ΚΑΕ Άρης. Αλλά βλέπω 13 παίκτες, δηλαδή τους 6 ξένους είναι εκτός μόνο ο Γιόβιτς και είναι και εκτός ο Πουλιανίτης και ο Τανούλης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά εδώ, 13 παίκτες, μαζί με το προπονητικό στάφ. Πριν από λίγο είδαμε και Βασίλη Σπανούλη μαζί με Νίκο Ζήση. Και αυτή είναι εδώ. Να πω ότι δεν είναι όλη η ομάδα μαζί με το Πούλμαν, γιατί θυμίζω ότι θα γυρίσει γύρω στις 5 τα ξημερώματα. Οπότε οι παίκτες μπορούσαν να φέρουν τα αυτοκίνητά τους να τα παρκάρουν στο αεροδρόμιο για να τα πάρουν και να φύγουν μετά, να πάνε κατευθείαν στα σπίτια τους. Να μην καθυστερήσουν δηλαδή επιστρέφοντας στο παλέ και από εκεί μετά να πάνε στα σπίτια τους. Γι' αυτό έτσι δεν ήρθε όλη η αποστολή μαζεμένη στο αεροδρόμιο. Ο Άρης, ο οποίος πέραν των προβλημάτων με Τανούλη και Πουλιανίτη, αλλά και τον Γιόβιτς που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θυμίζω ότι ταλαιπωρήθηκε αρκετά με το πρόβλημα το οποίο πέρασε. Δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Και γι' αυτό έμεινε εκτός από τον προπονητή του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Και περιμένουμε πλέον από τα επόμενα παιχνίδια να τον δούμε και αυτόν να αγωνίζεται. Οι υπόλοιποι είναι οκ. Okay. Ο Δημητρίγεβης και ο Τολιόπουλος που είχαν την ίωση την ξεπέρασαν. Είναι μια χαρά. Θα αγωνιστούν κανονικά φυσικά με την ομάδα, όπως και ο Μόργαν, ο οποίος δεν είχε παίξει το τελευταίο φιλικό με την Μπαχτσέ Σέχιρ. Και αυτός είναι κανονικά διαθέσιμος για τον προπονητή του Άρη. Και νομίζω ότι πλέον εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον στο πώς θα εμφανιστεί ο Άρης από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Σίγουρα δεν είναι ακόμα έτοιμη ομάδα. Καμία ομάδα θεωρώ δεν είναι έτοιμη. Ιδίως ομάδα που έχει κάνει τόσες αλλαγές όπως ο Άρης φέτος το καλοκαίρι, με νέο προπονητή, με τόσους νέους παίκτες, δεν είναι εύκολο και με προβλήματα στη διάρκεια της προετοιμασίας. Δεν ήταν μια προετοιμασία δηλαδή, η οποία θα πει 1,5 μήνα, κύλησε άψογα, κάναμε προπονήσεις, κάναμε φιλικά κτλ. Στην αρχή έλειπαν οι διεθνείς, έλειπε και ο προπονητής δηλαδή. Μετά έρθει ο προπονητής, ήταν οι διεθνείς, προβλήματα κάποια τραυματισμών, κάποιες σιώσεις. Γενικά με τεμποδίων η προετοιμασία της ομάδας, αλλά πλέον όλα αυτά, ξαναλέω, πηγαίνουν στην άκρη και όλους μας ενδιαφέρει πώς θα εμφανιστεί ο Άρης αύριο στο γήπεδο για να κάνει την πρώτη του νίκη στη σεζόν. Σε μια σεζόν που έχει φιλοδοξίες, που έχει ελπίδες, που ξεκινάει με τον Άρη να είναι σε διαφορετική κατάσταση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και πέρσι, που είχε γίνει ήδη αλλαγή στην ιδιοκτησία, είχε γίνει αλλαγή και στο μπάτζετ, όχι βέβαια κάτι τρελό, αλλά σίγουρα αρκετά μεγαλύτερο μπάτζετ σε σχέση με αυτά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι δεν είχαμε έτσι αυτή τη φλόγα. Φέτος και το μπάτζετ είναι πολύ μεγαλύτερο και ο Βασίλης Σπανούλης δίνει αυτή την άβρα τη δική του και γενικότερα νομίζω ότι είναι πολύ θετική έτσι η άβρα της ομάδας αυτό το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Ελπίζουμε φυσικά και μέσα στο παρκέ να τη δούμε την ομάδα να εμφανίζεται καλή, να εμφανίζεται όπως πρέπει. Η Λεμάν είναι μια γαλλική ομάδα, κλασική. Θα ξέρεις καλύτερα εσύ και από μένα αυτά, έτσι θα παρακολουθείς περισσότερο. Είναι μια κλασική γαλλική ομάδα, τρέχει αρκετά. Εκεί πρέπει να εστιάσεις, πώς εσύ θα κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Είδαμε τον Άρη ότι προσπάθησε να το κάνει αυτό στα φιλικά της προετοιμασίας, δηλαδή να τρέξει. Δεν το κατάφερε σε όλα τα μάτς, αλλά πήγαν έτσι σε πιο κλειστό ρυθμό, αλλά πήγαν σε πιο ανοιχτό ρυθμό. Φάνηκε ο ανοιχτός ρυθμός να βολεύει περισσότερο τον Άρη. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζει περισσότερο ο προπονητής, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, εντάξει, βέβαια θα πω ότι πέρυσι ο φίλος μου ο Μπόγκταν πήρε την νίκη στην πρεμιέρα και τον έγκραζε μετά.
1: Το διπλό, βέβαια.
0: Ναι, οπότε θέλω να πιστεύω ότι.
1: Εκεί που κέρδισε τον είχα φλαράκι, δεν τον αγαπούσα. Μετά τον κυνηγούσα.
0: Μετά, ναι. Εντάξει, κοίτα, τα συζητούσαμε και με τον Στράτο τη προάλληλη Δημήτρη ότι η Λεμάν είναι μια ομάδα που έχει πάρει παίκτες στους κλασικούς Γάλλους που βγαίνουν από εργοστάσιο. Βγαίνουν από εργοστάσιο και τους παίρνουν κάθε χρόνο. Αλλά νομίζω ότι όταν θα δει ο Άρης απέναντί του ομάδες που παίζουν με ανοιχτό γήπεδο, θα τις καταπιεί. Δηλαδή, τον Ερυθρό Αστέρα, πώς τον σκότωσε ο Άρης στην Κύπρο. Επειδή ο Ερυθρός Αστέρας αύξησε το ρυθμό. Με τη Μακάμπη, πώς γύρισε το μάτσο ο Άρης και πέρασε μπροστά κάποια στιγμή. Επειδή η Μακάμπη άνοιξε το ρυθμό. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει το Άρη αυτό το μάτσο. Τώρα ο Σπανούλης ξέρει καλύτερα, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Επειδή είναι πρώτο μάτσο, βέβαια οι Γάλλοι έχουν παίξει. Νομίζω δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχουν παίξει.
0: Ένα-ένα με την Γκραβελίν.
1: Αυτό πάλι, γιατί ξεκινάνε όλα τα πρωταθλήματα πριν ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις εκτός από το ελληνικό?
0: Γιατί είναι πρωταθλήματα με περισσότερες ομάδες, Δημήτρη.
1: Με περισσότερες ομάδες. Σωστό. Έχεις ένα και εμείς έχουμε περισσότερες ομάδες μας φέτος. Έχουμε 14 ομάδες.
0: Έχουμε περισσότερες, αλλά δεν έχουμε περισσότερες από αυτούς.
1: Γιατί πόσες έχουν στη Γαλλία, 16 είναι δηλαδή.
0: Η Γάλλοι είναι 16-18, κάτσε να σου πω τώρα.
1: Τόσο πολύ.
0: Είναι 16-16, ναι.
1: 16, εντάξει, είναι δύο ομάδες παραπάνω. Okay, εντάξει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, μου πεις ένα επίσημο παιχνίδι. Ένα επίσημο παιχνίδι. Όλα έχουν τη σημασία τους. Ο Άρης θα το παίξει αύριο το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα έχει και την παρουσία του κόσμου του. Ήδη είναι αρκετοί οι οποίοι ταξιδεύουν εδώ με την αποστολή, με το τσάρτερ της αποστολής, περί τα 60-70 άτομα. Και πόσοι ακόμα θα ταξιδέψουν μεμονωμένα. Έχουν ήδη ξεκινήσει από την Κυριακή, από χθες. Αρκετοί έτσι και έχουν ταξιδέψει μέσω Αρισιού οι περισσότεροι. Και φυσικά υπάρχουν και φίλοι του Άρη στην Ανατασία Ευρώπας, έτσι, δηλαδή από Γερμανία. Επειδή το Λεμάν είναι ένας προορισμός που είναι αρκετά βατός από τη Γερμανία, ιδίως από τις περιοχές οι οποίες είναι στα ανατολικά της, στα δυτικά σύνορα της Γερμανίας, είναι αρκετά βατό το Λεμάν. Έχει και κόσμο δηλαδή από την Ευρώπη. Τα εισιτήρια τα οποία είχε πάρει η ομάδα ουσιαστικά ήταν γύρω στα 300, τα οποία μόνο και σχεδόν εξαντλήθηκαν. Άρα περιμένουμε μια πολύ δυναμική παρουσία κόσμου αύριο στο Λεμάν. Εδώ να σου πω, Ιάσονα, ότι έχουμε τρομερή παρουσία δημοσιογράφων. Έτσι, δηλαδή, θα είναι 10 δημοσιογράφοι αύριο για την ομάδα του Άρη. Είναι κάτι πρωτοφανές. Είχα βαρεθεί τα τελευταία χρόνια να ταξιδεύω μόνος μου ή και εσύ μόνος σου, όσες φορές έχεις πάει, και να μην υπάρχει κανένας άλλος δημοσιογράφος. Τώρα έχει 10. Νομίζω και αυτό παίζει το ρόλο του, έτσι, έχει τη σημασία του.
0: Βέβαια. Γλίτωσε και τη Media Day, εσύ που έπρεπε να δώσεις μάχη για να πάρεις ένα πλάνο, να ακουστούν οι δηλώσεις στον αέρα. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είδα και εγώ τις φωτογραφίες, είδα τα βίντεο. Εντάξει, ξαναλέω, ακόμα και τις χρονιές Ευρωλίγκα που θυμάμαι, ρε παιδί μου, παλιότερα, ή την αρχή του Λάσκαρη που πάλι υπήρχε ενδιαφέρον, έτσι, και ερχόταν. Παίζαμε και EuroCup εκείνη τη χρονιά. Και ερχόταν κόσμος, πάλι δεν υπήρχε αυτή η εικόνα. Φέτος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εντάξει, είναι. Μια κατάσταση εδώ. Με χαιρετάει και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Χαμογελάει έτσι πονηρά, γιατί πριν μου έλεγε πόσοι δημοσιογράφοι μου λέει μαζεύτηκαν. Λέει παλιά, μόνο σε θυμάμαι. Λέει. Τώρα βλέπω, λέει χαμός γίνεται. Λέει ο Τολιόπουλος είναι παλιός. Τα ξέρει αυτά. Τα έχει ζήσει τα μοναχικά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έχει παίξει και στη Γαλλία ο Τολιόπουλος επίσης, οπότε είναι και αυτό.
1: Έχει παίξει στη Γαλλία. Έχει κάνει και τρομερό μάτς στη Γαλλία, τελευταίο μάτς του Άρη εκεί. Θυμάσαι με Μπουργκ.
0: Βέβαια.
1: Ματσάρα που κερδίσαμε. Βέβαια. Ελπίζω να την επαναλάβει αύριο.
0: Ας επαναλάβουμε εκείνο το μάτς με την Μπουργκ εκείνης χρονιάς.
1: Εκείνη τη χρονιά, δεν το λέω, το διπλό που κάναμε την προηγούμενη, δεν ήμασταν.
0: Όχι, λέω εκείνο το μάτς. Γιατί δώσαμε δύο μάτς με την Μπουργκ εκείνη τη χρονιά, σε επαναλάβουμε το πρώτο που κερδίσαμε.
1: Και το εντός, λες, το εντός, ναι, καλά, το εντός, άσο, δεν θέλω να το θυμάμαι. Είχαμε πολλά με λίγα, δεν είναι να το θυμάσαι.
0: Ωραία, Δημήτρη, θα τα πούμε και αύριο, έτσι.
1: Βεβαίως, και αύριο θα τα πούμε από το Λεμάν.
0: Ωραία, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Λοιπόν, αυτά από Δημήτρη Σανλή. Το είχε μεταδώσει και όνομα στη Γαλλία. Είχε πάρει πολύ παλικαρίσιο διπλό. Για να είμαι δίκαιος, ο Σανλής και ο Τωμάς. Κάτσε να το ξαναβάλω. Έρχονται και Ελλάδα, λες. Πού έρχονται όμως, Αθήνα τώρα, Αθήνα θα έρχονται. Μπορεί να πεταχτώ το καλοκαίρι. Φίλε Κωνσταντίνε, πες μου που έρχονται. Έχει παίξει και Γαλλία ο Τολιόπουλος, έχει κάνει εκείνη τη ματσάρα στο Μπουργκ. Για να δούμε, πω χαμός με τα μηνύματα, θα το τρέξω λίγο πιο πολύ. Εντάξει, έχω αδικήσει λίγο κόσμο, είναι η αλήθεια. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον George. Αυτό το φίλε μου, αυτό το μήνυμα είναι, αυτό είναι για μένα, είναι πολύ μεγάλο. Ελπίζω να έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις, γιατί αν βαζόμαστε αποκλειστικά στην είσοδό μας μέσω EuroCup, το ρίσκο είναι μεγάλο, ειδικά με το συγκεκριμένο φορμάτ. Να θυμίσω ότι αν βγούμε δεύτερη στον όμιλο, θα παίξουμε στα προημιτελικά μειονέκτημα έδρας πέναντι στον πρώτο τετάρτο ομίλου. Ενώ ακόμα και αν βγούμε πρώτοι, στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουμε τον δεύτερο του ίδιου ομίλου. Αυτή τη φορά με πλεονέκτημα έδρας. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τις αντιδράσεις αν τελικά μπει ο ΠΑΟ και μείνουμε εκτός, ακόμα και αν αυτό συμβεί επειδή ο Κυρτέλης ουσιαστικά αγοράσει τη θέση. Έτσι είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον το format του EuroCup, έτσι όπως το λες, είναι η αλήθεια. Εγώ προτιμώ να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ την παξιστική χείριση σε σχέση με τη ΧΑΠ Ιερουσαλήμ. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει αυτή την άποψη, το καταλαβαίνω. Αλλά θυμάστε ότι και πέρυσι που έλεγα όλος ο κόσμος ότι η ΧΑΠ είναι το μεγάλο φαβορί να κατακτήσει το EuroCup και σας έλεγα ότι μην την υπολογίζετε, δικαιώθηκα. Φέτος όλοι λένε μην την υπολογίζετε, εγώ σας λέω ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Θα δούμε. Θα δούμε. Εγώ προτιμώ να αντιμετωπίσουμε την Παξέ Σαχίρ που είναι πιο πλήρης μεν, αλλά δεν έχει τόσο υψηλό ταβάνι και δεν έχει τη... δεν φοβάμαι ότι θα δώσει 10 εκατομμύρια μέσα στη χρονιά για μεταγραφές. Και φυσικά έχει χειρότερο προπονητή. Και λέει και ο Σακατζούρης θα βοηθήσει τον Τριγκέρι 5 χρόνια. Πιστεύει κανείς ότι δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Ούτε του Ισραήλ δεν έχει ξεκινήσει. Εντάξει, εκεί πέρα κάτι... έχουν κάνει κάτι κύπελα, κάτι τέτοια. Ο φίλος ο Αστέρης λέει: καλή εκπομπή, φιλαράκι μου. Δεν περνάνε οι ώρες για το πρώτο επίσημο μάτς. Πες τρεις φορές Μαγαδασκαριανός να δω κάτι. Εσύ είμαι καλός αυτά κανονικά. Δηλαδή, κάτι γλωσσοδέτες, 333 τίγρης με 333 τρυφερά και τριχωτά τυγράκια. Που δεν μπορούσε να τα πει κανένας. Εγώ τα έλεγα πάντα πολύ εύκολα. Τώρα με τον Μαγαδασκαριανό δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Τι να κάνουμε. Γίνονται και τέτοιο. Χαμπίτο λέει: μια σου έχει δει κάτι τσιουάουα που γαυγίζουν στα μάτια όταν έρχονται απέναντι από ένα λυκόσκυλο. Αυτά μου θυμίζουν οι απέναντι και ένα τεράστιο κόμπλεξ. Το λυκόσκυλο νιώθει σιγουριά, σίγουρα αρχοντικό και μόνο με την παρουσία που προκαλεί δέος. Αυτός είναι ο Άρης. Τα τσιουάουα γαυγίζει γιατί δεν έχει κάτι άλλο να επιδείξει και αυτή είναι η απέναντι. Καλησπέρα, ήσουν πολύ ικανοποιητικό και πάντα δυνατός. Καλησπέρα, συμφωνώ, αλλά από την άλλη πλευρά αγαπώ τα μικρά σκυλάκια, οπότε δεν θα τους συγκρίνω με μικρό σκυλί. Καλησπέρα, θέλω πολύ τη γνώμη σου για τις εμφανίσεις του Κώστα φέτος, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Γιώργο, δεν είναι καλός ο Κώστας φέτος, δεν το συζητάμε. Είναι αυτή τη στιγμή για μένα η απογοήτευση της προετοιμασίας, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος ψυχολογικά έχει επηρεαστεί από το ότι δεν έχει το ρόλο που είχε πέρυσι όπου ήταν πρωταγωνιστής. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από τον τραυματισμό, τώρα δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Πρέπει βέβαια και ο Άρης να το εκμεταλλευτεί λίγο παραπάνω, γιατί να σπέ...

θεωρούμε ξεκάθαρα. Ο Δημητρίεβιτς πέρυσι τώρα με 44% στον τρίποντο στη Euro, λίγο καλάθι τώρα με 29,4%. Γενικά ο Δημητρίεβιτς είναι πολύ πιο εύστοχος από τον καλάθι, έτσι κι αλλιώς. Στο 2 ο Μόργαν και Ταερή έχουν παρόμοια ποσοστά καριέρας. Είναι και οι δύο πολύ καλύτεροι σε κάτσε σουτ καταστάσεις σε σχέση με το να δημιουργούν από την τρίπλα τους. Ειδικά ο Μόργαν είναι πολύ καλύτερος σε κάτσε σουτ σε σχέση με το να δημιουργεί μόνος του. Οπότε θα είμαστε στα ίδια. Στο 3, αν πούμε ότι είναι ο Μοκόκα αντί του Όσμαν, είπε δε ρίο πάω. Ο Όσμαν είναι καλύτερο τερτριών πόντων σε σχέση με τον Μοκόκα, ο οποίο είναι ασυνεπή σου τερτριών πόντων. Από πίσω για τον Άρη έρχεται ο Τολιόπουλο, ο οποίο είναι καλό volume shooter, αλλά πέρυσι σούταρ για πρώτη φορά με 35% στην καριέρα του και νομίζω ότι θα το κάνει ανοιχτό ρόλο του εκτελεστή που αυτόν πρέπει να έχει φέτο. Το Μίτρου Λόγκ είναι επίσης ένας τίμιος σουτέρ. Ο Πάουκ έχει τον Ταϊρή που είναι καλύτερο σουτέρ από τον Λόγκ, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε. Έχει το Χάτζινς. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Στην περιφέρεια νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Εκεί πέρα όπου υπερτερούμε στο τρίποντο σχέση με τον Πάουκ είναι στους ψηλούς. Όπου έχουμε τον Ρόμπινσον Έρ που είναι καλό σουτέρ, ενώ ο Πάουκ δεν έχει τόσες λύσεις. Έχει και το Χαραλαμπόπουλο έχουμε επίσης στα forward. Έχουμε το Χαραλαμπόπουλο που είναι καλό σουτέρ, ενώ ο Πάουκ έχει τον Περσίδιο και είναι καλύτερο Χαραλαμπόπουλο. Πιστεύω θα είναι και ψηλό, αν πλέον ο Περσίδης μετά από ένα σημείο. Έχουμε τον Έρλ, ενώ ο Πάουκ δεν έχει, και τον Λιντέλ, ενώ ο Πάουκ δεν έχει ιδιαίτερες λύσεις εκεί πέρα. Δηλαδή ο Μουρ έχει ένα σχετικά ok τρίποντο, αλλά όχι με πάρα πολύ μεγάλο volume, και ο Χουγκάζ θεωρώ ότι είναι και ένα κλικ κάτω. Στα γκάρ θεωρώ ότι είμαστε στα ίδια. Η μεγάλη διαφορά υπέρ μας είναι ο Δημητρίεβιτς, και μετά θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει ο Μοκόκα. Αν ο Μοκόκα σου με 35% είμαστε καλύτεροι. Στο 1-2-3. Αν σου με 25% είμαστε λίγο χειρότεροι. Ο Χρήστος λέει: καλησπέρα. Μοκόκα σχεδόν όλα τα γαλλικά του νύχτα τη λίγουσα με την νίκη αύριο, άρα είναι όντως Μοκόκα. Φίλε Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το συνηθίσω. Ο Αλέξης λέει: γεια σου, Γιάσονα. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Γιάσονα, στον αφορά τον μπάσκετ, σε εύχομαι και ελπίζω αύριο να ξεκινήσει η ομάδα μας το διπλό στη Γαλλία. Φυσικά και είναι δύσκολο παιχνίδι και είναι και πρεμιέρα μου, ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιάσονα, νομίζω και αρκετοί ακόμη στην Αριανή πως θα πρέπει να προσθεθεί στην Αριανάρα μας ένα πιο δυνατό σέντερ στο 2-10-2-12. Εντάξει, δυνατός ο Μπίρτς, αλλά ο Κώστας Αντετοκούνμπο δύσκολο θα αντιμετωπίσει δυνατάκι πιο ψηλά σέντερ. Εντάξει, αυτό θα αποφασίσει ο Σπανούλης και ζήσει βέβαια. Πάντως, Ιάσονα, πρέπει να πάμε για 8ο ξένο όσο γίνεται πιο καλό. Και Ιάσονα, θα σου πω τι γίνεται με το έρμο του Ανδρικό Βόλεϊ. Περιμένουμε βέβαια την Τετάρτη να παρθούν σωστές αποφάσεις και να ενισχυθεί όσο πιο πολύ γίνεται το τμήμα μας. Ναι. Ο Κοσμάς λέει: ακόμα δυνατά είναι, ακόμα δυνατά ρε παιδιά το χαλί. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στην παρέα. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ αναγνώρισα στοιχεία του περσινού Άρη. Προσπάθεια για pick and roll, αν δεν βγει μπούκα, το άσκη μπάλα έξω για τρίποντο. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σίγουρα βέβαια έχει πολύ καλύτερο σουτέρ από εμάς πέρσι. Καλά πήγε ο περσινός Άρης. Μια χαρά πήγε ο περσινός Άρης. Ο επιτυχημένος του Μίλτσιτς. Ο Άρης βέβαια δεν ήταν αυτό ακριβώς το στυλ του. Άρης πήγαινε και σε πάρα πολλά πλήση τα οποία κατέληγαν στο post. Έτσι. Ο Σοκράτης λέει: Άσονα, όπως είπε ο μεγάλος Χρήστος Γκάλης, εδώ και κανένα μήνα η Ευρωλίγκα έχει πρόταση για εξαγορά από το NBA. Οπότε έχει μια ακόμη υπόθεση Euroleague. Γιάννη Αντετοκούνμπο θα πάρει ο Μιστακίδης. Καλό. Ο Μέις λέει: καλησπέρα, καλή χοβή Τζέισον. Μήπως να πάρει Γιάννη ο Πάοκ? Βέβαια, βέβαια. Τον Γιάννη με έναν ύφ ίσως. Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγο δύσκολα. Ο Μάικ λέει: γεια σου, καλησπέρα. Εντάξει, τι παίζουν και οι μικρές ομάδες, αν πιάσουν παιχνίδι, οι Αμερικανοί κερδίζουν, δεν μου λέει τίποτα από ΠΑΟΚ φέτος. Εντάξει, μωρό, όλες οι ομάδες έτσι παίζουν. Και όταν είσαι σε καλή μέρα, κερδίζεις. Το μπάσκετ είναι κατεξοχήν άθλημα μέρες. Κατεξοχήν άθλημα που αν είσαι σε καλή μέρα, κερδίζεις. Δεν το κάνει μόνο ΠΑΟΚ, το κάνουν όλες οι ομάδες του κόσμου. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έτρεχε στον αστερισμό του ΝΑΝ. Η Φενέρ πέρυσι δεν βρισκόταν στον αστερισμό του Χόρτον Τάκερ, και όταν ο Τάκερ ήταν σε κακή μέρα, δυσκολευόταν και εκείνη.

μεγάλο βαθμό. Ο Δημήτρης, το Δημήτρη να το διάβασα τώρα. Α, όχι, λέει 40 λεπτά δεν βγάλανε ούτε ένα play, 46 ούτε καν, αυτό είναι μπάσκετ. Βγάλανε plays, ok. Έτσι ήμασταν πέρυσι με το Μίλτσιτς, επίσης με το Μίλτσιτς βγάζαμε plays. Αν μπουν τα σουτ κομπλέ, αν δεν σου μπουν καληνύχτα, και όσον αφορά τις βολές που γκρινιάζουν, αν δεν διεκδικείς σε επαφή, πώς θα πας σε βολές, εκτός μόνο τρίποντα, μια ώστε οι επίθεση δεν βγάλανε και δεν μπαίναν τα σουτ, 25 πόντους στο κεφάλι θα είχαν, τότε πότε θα ξαναβάλουν 19 τρίποντα, ο καλά στη ζωή του 3 τρίποντα σε ένα μας ούτε δεν έβαλε, εντάξει έβαλε με την εθνική κάποιες φορές. Επίσης η Άσον Τριγκέρι τύχει αρκετά σπαναγούλια στο Μουντιάλ το 94, σουτάρεται, έτσι μπαίνει το γκολ, όταν ξεκινούσε το 4ο δεκάλεπτο λέει σουτάρεται. Εντάξει, οκ, okay, πρέπει η ομάδα η οποία είναι πίσω στο σκορ σουτάρει, δεν είναι παράλογο. Και αντίστοιχα με τον ΠΑΟΚ έχοντας 8 τρίποτα και ποσοστό, με τον Παναθηναϊκό έχοντας 8 τρίποτα και ποσοστό 24% πήγαν καλά. Δεν θέλω εγώ να μειώσω καμία, μα δεν θέλω να σου λέω ότι είμαστε μόνο εμείς και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι. Δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό, παιδιά, ούτε να πω ότι δεν έβγαλαν κανένα play. Μια χαρά plays βγάζει. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην βγάζει plays. Μην το λέτε αυτό το πράγμα απλά. Δεν αναγνωρίζετε με εψιλον το αναγνωρίζετε. Δεν αναγνωρίζετε τα plays τα οποία βγαίνουν και είναι λογικό. Δεν είναι δουλειά σας, δεν ασχολείστε. Ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε, όταν βλέπεις ένα μάτς για να χαλαρώσεις, δεν κάτσε να δεις, έδωσε decoy screen ο κοντός για να βγει μετά από stagger και πήρε την μπάλα και σούταρε. Βλέπεις ότι πήρε ο κοντός την μπάλα και σούταρε, αυτό δεν είναι play. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, έχει δώσει στο low post ένα decoy screen για να βγει μετά, όπου έχει στήσει το 4 και το 5, έχουν στήσει staggers, βγαίνει από εκεί πέρα, παίρνει την πάσα από το 2 το οποίο είχε πάρει την μπάλα προηγουμένως από το Iverson, παίρνει την μπάλα το 2, δίνει στο 1 και εκτελείται το τρίποντο. Και εμείς λέμε, εντάξει, έδωσε μια πάσα, εκτέλεσε ένα shoot. Δεν είναι έτσι, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε, δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει κανένα play. Ούτε στα τοπικά δεν υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Για τον Τριγκέρι, εντάξει. Ο Τριγκέρι γενικά θα κάνει show. Αν είναι στην ομάδα και κερδίζεις, γουστάρεις. Αν δεν ισχύουν αυτές οι δύο συνθήκες, δηλαδή αν είτε δεν είσαι στην ομάδα ούτε δεν κερδίζεις, δεν γουστάρεις πάρα πολύ. Ο φίλος ο Νίκος λέει: τον Γιώβιτς πάνω στον καλάθι και μοκόκα πάνω στον νόσμα. Ναι, να είναι υγιής ο Γιώβιτς, βέβαια, και είναι μια σκέψη αυτή, φίλε Νίκο. Άλλος Νίκος από το Γάλλο λέει: να πούμε ότι έπαιξε πολύ καλά ο Νουά με Ρεάλ και θα έπρεπε να βρεθεί η φόρμουλα να μείνει η άποψή μου. Βαρύ πεντάρι δεν χρειαζόμαστε, αλλά ένα πεντάρι καλύτερο σκόρερ. Πόσους καλούς σκόρερ να έχεις όμως, ρε εσύ, πόσους καλούς σκόρερ να έχεις. Εντάξει, ήταν αυτό το μάτς, ήταν σοκαριστικό η αλήθεια της Ρεάλ απέναντι στη Μάλαγα. Γιατί πέρα από τον Νουά είδαμε 20 πόντους του Ερνάν Γκόμεθ και ο Νουά έκανε ματσάρα με 18 πόντους και 8 rebound. Δεν μπορούσε να μείνει όμως, θεωρώ ότι ο Έρλι είναι καλύτερος παίκτης και στην που αποκτήθηκαν ο Έρλι και ο Λιντέλ δεν θα μείνει, δεν μπορούσε να μείνει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατά μόνο το χαλί αλλά δεν ακούγεται. Βάλε ένα μαζό. Πού είναι τόσο δυνατό το χαλί, ρε παιδιά. Εντάξει, κομματάρεν. Ο Θόδωρος λέει καλησπέρα, Ιάσονα. Γνωρίζεις αν έχει έσοδα κάποια έσοδα φασίγματων δίπλα με δύο αγώνες εθνικής που θα διεξαχθούν στο γήπεδό τους? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Πάει αν θα έχει. Ο Ιγκόρ λέει: Άσονα, θα βάλεις να ακούσουμε και αυτό το κομμάτι. Αν έχεις διάθεση, είναι το τελευταίο που έφτιαξα. Δεν περιέχει βρίσκες. Τώρα δεν ξέρω αν ταιριάζει στα δικά μου. Να ξέρεις πάντως, τα ακούω. Τα ακούω τα κομμάτια που βάζεις. Δεν είμαι γενικά fan του AI. Αλλά στο χαβαλέ και καμιά φορά με φίλους νομίζω τα έχω ακούσει, σχεδόν όλα. Έχουμε καταλήξει μεταξύ μας που τα βαθμολογήσαμε. Ποιο είχαμε καταλήξει? Ο περισσότερος κόσμος κατέληξε στο κίτρινο καράβι. Εμένα, εγώ είχα καταλήξει, πώς λέγεται, σε αυτό το, στην όπερα και σε ένα άλλο λατινοαμερικάνικο. Αυτά πάντως τα τρία πήγανε καλά, για να ξέρεις. Να έχεις και μια εικόνα, φίλε μου Ιγκόρ. Ο Γιάννης λέει: λες να δούμε κάτι διαφορετικό μετά τη διακοπή, τι πιστεύεις στο ποδόσφαιρο? Δεν είμαι αισιόδοξος, φίλε. Μακάρι να δούμε βέβαια κάτι διαφορετικό, αλλά εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Νίκο, η αδερφή του, φίλε, η αδερφή του. Ο Γιώργος λέει: είδες θέσεις την παξίζε χείρ, πλάκα έκανε στη Φενέρ. Δεν το είδα το μάτς. Δεν θέλω να σας πουλάω πρόλογο, είδα απλά το τελικό αποτέλεσμα. Προλαβαίνουμε να δούμε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων, παιδιά, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα. Και νομίζω με κάτι συνέπειται κιόλας, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ναι, την κέρδισε με σχετική ευκολία, όπως λέει το τελικό σκορ. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Μπαξιζεχίρ και είναι πάρα πολύ πλήρης ομάδα. Και ο Φλίν είναι παιχταράς και είναι παίξει επέδου EuroLeague.
Για μένα ακόμα και φέτος είναι στους τρεις καλύτερους παίκτες του EuroCup. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω είναι καλύτερη ομάδα. Όχι, δεν νομίζω, δεν είναι καλύτερη ομάδα από την Φενέρμπαξε. Ο φίλος ο Γιώργος, ο Τζόρζ λέει: Fun fact, ο Αθαθίου Τερμοκόγκα έχει καλύτερο ποσοστό από το Χάτζιν στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, επίσης, ξεχνάω ότι ο Ελάιζα είχε 40% στην περσινή GBL. Ο Μοκόγκα όμως έχει πάρα πολλές μεταπτώσεις ανάμεσα στις χρονιές. Πέρυσι έκανε μια πολύ καλή σεζόν στο σουτ. Αλλά πέρυσι και ο Γιώβιτς ήταν με 40% στη EuroLeague. Δεν θεωρώ. Είχα βάλει το τραγούδι να ακούγεται μαζί του Igor μεταξύ και το άλλο κατά λάθος. Και έπαιζε και εγώ, ήταν πολύ άσχημα. Anyway, για τον Μοκόγκα πάντως έχει πολύ διαφορετικές σεζόν. Έχει κάποια σεζόν που σούταρε με, όπως πέρυσι, με 37%, έχει άλλη που σούταρε με 25% και 23%. Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει: Ο Στρέντερ, τι διαβάζουμε. Επίσης είσαι πολύ καλύτερος αμυντικά, αλλά έχεις Έλληνες παίκτες, Έλληνες που πάγουν, ξέρεις τον καλάθι, είναι επίπεδο κάτω από τους δικούς μας. Συμφωνώ. Με Κώστα, με Θανάση, με Χαραλαμπόπουλο εννοείται, με τον Λιόπουλο, με Ρόγκ. Έχουμε καλύτερους Έλληνες παίκτες. Ο Χάρης λέει: Φενέρ, ομάδα, ο top 4 EuroLeague μπορεί και top 3. Ω top 3 ξεκινάει. Και εμείς χάσαμε 4 πόντους χωρίς Μόργαν και 95-5 διετσία κατά. Εντάξει, δεν νομίζω ήταν τόσο πολύ. Αλλά οκ. Okay. Ο Απόστολος λέει: Ωραία, καλησπέρα. Δύο ερωτήσεις. Ένα, πιστεύεις ότι με 4 παίκτες Έλληνες, Καλάθι, Μήτρου, Λόγκ, Χουγκάτς, Περσίδη, ο Πάκος θα μπορέσει να βγάλει τη χρονιά? Και μάλιστα ο Καλάθι 37 χρονών. Δύο, εκτός από σένα, στα νέα δημοσιογραφικά που είναι βιδωμένες οι θέσεις, ποιος άλλος θα κάτσει? Γκάλης και ο Σανλής λένε θα πάρουν Κατσαφίδη. Δεν ανέβηκα πάνω, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, θεωρώ ότι δεν έχει πάρα πολύ καλό κορμό ελληνικό ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω και ο Χουγκάς πώς θα είναι μετά τον τραυματισμό του. Λοιπόν, πού είναι? Έχεις πάρει ήδη, αλλά πού είναι εσύ? Ναι. Α, νέο ψυχικό. Μπορεί να κατέβω. Αποκλείεται, κοντά θα είμαι. Λοιπόν, κάνετε κάτω το τραγούδι του καναλιού. Ναι, περίπου, μωρέ. Ο Τάσος λέει: Η άσοντο γυναικείο μπάσκετ τι βλέπεις έχει? Ευχαριστώ, Τάσος, σαν ο Γλυφάδα. Α, κάτι για δίσκο Άρης εδώ πέρα. Εδώ πέρα μου στέλνει ένας φίλος. Ναι, και αυτό νομίζω είχε πάει πάρα πολύ καλά. Αλήθεια λες. Ωραία, λοιπόν, πώς το μπερδεύουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάλι στο playlist σου μπήκες? Ναι, μπήκα στο playlist σου, αλλά τώρα θα βάλω και το δικό μου σιγά σιγά για να επιστρέψουμε, γιατί δεν ακούει το δικό μου. Κάτι πάει λαθός, για πάμε ξανά.

Κοίτα, για τον μπάσκετ γυναικό μου ρωτάς, φίλε Τάσο. Πήγα χθες, είδα να είναι καλά η διακοπή των εθνικών και ότι δεν έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα και είχα λίγο χρόνο. Πήγα χθες, είδα ένα ματς του Άρη απέναντι στον Πιερικό. Εντάξει, φιλικό, ομάδα 14 κατηγορίας. Εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ αυτό που είδα. Ήταν μια εξαιρετική, καταπληκτική πραγματικά εικόνα. Όχι ότι για να κάνει με το αποτέλεσμα ή με το αν έμπαινα τα σουτ, τίποτα άλλο. Απλώς για αυτό που παίζει η ομάδα. Το μπάσκετ γενικό του Άρη παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, ένα πάρα πολύ γρήγορο μπάσκετ. Ένα μπάσκετ που όλες οι αθλήτρες μπορούν να πάρουν αποφάσεις, όλες οι αθλήτρες μπορούν να πασάρουν. Το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό από το να μπορούν όλες οι αθλήτρες να σουτάρουν, που επίσης μπορούν όλες οι αθλήτρες να σουτάρουν. Η Ντάνι Βίλιαμς, η ξένη γκάρντ 2-3 παίζει. Είναι η καλύτερη παίκτρια του Άρη. Πέρυσι έπαιζε στον ΠΑΟΚ και 20 πόντους μέσω όρο από όσο πληροφορήθηκα. Την είχα δει σκάνδιο μάτς, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου πόσο καλή είναι. Ήταν εξαιρετική και στην χθεσινή αναμέτρηση. Έχει επιστρέψει η Χριστίνα Τιουτιουντζίεβα, η Βουλγάρα στα 33 της. Μια αθλήτρια η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα της ομάδας. Και εγώ την είδα λίγο καλύτερη και σε σχέση με την τελευταία φορά την οποία βρέθηκε στον Άρη, όπου ήταν και πολύ διαφορετικές οι απαιτήσεις. Βέβαια, έχει αποκτηθεί η Lost Dwyer, άσος 1.68, η οποία διακρίνεται για την άμυνά της θεωρητικά, έχει πάρα πολλά αμυντικά βραβεία. Έχει αποκτηθεί και τέλος και η Πάτη Αλιάγια, η οποία έπαιζε στις Εσπερίδες πριν από κάποια χρόνια, 4-5, γεννηθεί το 2001, πάρα πολύ ταλαντούχα αθλήτρια, μπορεί να σε πολύ καλή κατάσταση είναι και μπορεί να βοηθήσει και είναι από τις αθλήτρες που βοηθάει πάρα πολύ το να είναι γρήγορη επίθεση στο Άρη. Όσο την είδα, δηλαδή μπορούσε να πασάρει, μπορούσε να εκτελέσει. Όλες οι αθλήτριες στο Άρη μπορούν να εκτελέσουν. Υπάρχει ένας καλός ελληνικός κορμός. Παίκτες που ξέρουμε τόσα χρόνια, η Μιχαηλίδου και η Ρασοβίτη, η Γκλέζου για παράδειγμα. Παίκτες οι οποίες έχουν έρθει. Θεωρητικά η καλή μεταγραφή είναι η Πανωρέα Ντάλα, η οποία αποκτήθηκε από την ομάδα του Ολυμπιακού. Γενικά ο Άρης έχει φτιάξει μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Λοιπόν, δήλωσε και ο Τσεσαρής ότι είναι Αριανός. Σόπα, εντάξει, νομίζω όλοι αυτοί λίγο πολύ Αριανοί ήταν. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Όλοι αυτοί σε γενικές γραμμές, λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο, ήταν Αριανοί. Ο Νίκος Τσαρτάει, πώς βλέπω τον Ντάνστον με τον Ολυμπιακό? Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Ένας καλός παίκτης. Δεν θεωρώ ότι θα προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο Ολυμπιακός τον Ντάνστον, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Προφανώς θα είναι εντελώς παράλογο να περιμένει κάποιος να θυμίζει τον παίκτη που ήταν στο παρελθόν. Θα βοηθάει λίγο στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό το πράγμα με τα ελληνικά διαβατήρια βέβαια είναι αστείο, γιατί λέμε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια για να στηριχθεί το ελληνικό μπάσκετ και τελικά απλώς παίζουν περισσότεροι ξένοι με ελληνικά διαβατήρια και μετά το ποιος θα μπορέσει να ελληνοποιήσει αθλητές. Εντάξει, πρέπει να γίνει κάτι αντί για 6 Έλληνες, να επιβάλλεται να έχεις 6 Έλληνες οι οποίοι πήραν το διαβατήριό τους μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους ή κάτι τέτοιο, ή που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος, έστω. Γιατί όλο αυτό λέμε ότι γίνεται για την Εθνική Ελλάδος. Έστω Έλληνες οι οποίοι έχουν ρόλο συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος. Και καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος διαφωνεί με αυτή την πρακτική, δεν θεωρεί ότι θα μπορέσει να φέρει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ ενίσταμαι και θέτω ως παράδειγμα το ποδόσφαιρο, όπου ο εξαναγκασμός από πλευράς ΕΠΟ του να χρησιμοποιούνται Έλληνες παίκτες στο κύπελο βοήθησε στο να πάρουν χρόνο συμμετοχή μερικά παιδιά. Ο Διονύσης λέει Σάμπατρον, coach στο Farms, άσο αδερφέ. Καλησπέρα μου φίλε Διονύση. Δεν έχω να πω πάρα πολλά ακόμη πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπασκετικό Άρη.

Το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει η ομάδα της Καρδίτσας, θα είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ τίμιο από την πλευρά της να μας φέρει, να μας βάλει στην φανέλα ως χορηγούς, να βάλει ξέρω εγώ την Ιαπωνική, δεν ξέρω τι άλλους χορηγούς έχει, και να βάλει μαζί και τον και κόσμος του Άρη, γιατί με αυτά και με αυτά θα καταλήξουν να πάνε 800 αργενείς, θα πληρώσουν το 30. Κάντε τα μαθηματικά, θα πάρει τα 25.000, γιατί θα τα πάρει. Το κάνω και λίγο round up, έτσι το στρογγυλεύω υπέρ του μαθητή. Μια χαρά, κάνα συμβόλαιο που όλοι να παίξει τη Καρδίτσα, σίγουρα θα το έχει πληρώσει ο κόσμο του Άρη. Παιδιά, τώρα αυτό θα γίνεται. Τώρα που γίνεται χαμό, θα εκμεταλλεύεστε τον κόσμο του Άρη, θα βάζετε εισιτήρια 30 και 35 ευρώ. Μήπως θα εκμεταλλεύεστε και τον κόσμο τη πόλη σα εκεί πέρα και θα του δυσκολεύετε πίσω στη ζωή, όποιον δεν έχει διαρκεία και θέλει να έρχεται να βλέπει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, θα του δίνετε 30. Είναι λίγο αστείο αυτό τώρα, με συγχωρείτε. Πρέπει ο κόσμο να έρχεται δίπλα στον μπάσκετ, να έρχεται δίπλα στον αθλητισμό και αυτές οι επαρχιακές ομάδες να βοηθάνε. Να μπορεί ο πιτσιρικάς Χαρτιτσιώτης να πάει στο γήπεδο. 18χρονος, 19χρονος, ο οποίος έχει μείνει στην πόλη. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει, ας πούμε, στο Μουζάκι εκεί πέρα, σε ένα χωριό κοντά, στη Γραλιστάρα, να μπορεί να κατέβει να πληρώσει 10-15 ευρώ και να δει το μάτσο. Όχι να θέλει να πάει με το γιο του, για παράδειγμα, και να πρέπει να δώσει ένα 60. Αλλά δυστυχώς αυτό θα το βρούμε μπροστά μας για αρκετό καιρό. Ο φίλος του Τζορτζ λέει: η προϋπόθεση για ελληνοποίηση είναι η συνεχής παραμονή κάποιου στη χώρα για 3 χρόνια. Όταν στον δίδω τυρί, οπότε αν ελληνοποιηθεί, πρέπει και ο Άρης να κάνει άμεσα το ίδιο για τον Μπίρτ. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Ισχύει γι' αυτό. Έστοχο. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει λίγες περισσότερες άκρες από τον Άρη στην κυβέρνηση και σε όλα τα συναφή, όπως έχει φανεί σε πλήστες περιπτώσεις. Έτσι, το απέφυγα να πω λίγο, να πω στα πολύ γρήγορα για βόλεϊ και για άντρες και για γυναίκες. Για τους άντρες έχει στηθεί μια ομάδα, αργά είναι η αλήθεια, στήθηκε μια ομάδα κάπου τον Ιούνιο. Είχε στήθει και μια άλλη, η οποία δεν μπόρεσε να προχωρήσει, τέλος πάντων, λάθος ήταν και αυτό. Στήθηκε μια ομάδα τον Ιούνιο. Οι τρεις παίκτες από αυτούς, από τους 5 ξένους που ήρθαν, που συμφώνησαν, έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο τέταρτος αναμένεται την Πέμπτη. Αργήσαμε όντως, θα έπρεπε να έχουν έρθει πιο νωρίς στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον ο τέταρτος και ο πέμπτος. Ο Εστονός, ο Πασαδόρος, ο Βάνκερ, λογικό ήταν να μην έρθει, πριν να ξεκουραστεί. Έπρεπε να ξεκουραστεί λίγο κιόλας μετά το Ευρωβόλιο, που πήγε πάρα πολύ καλά και μάλιστα η Εστονία κέρδισε και τη Φινλανδία, που κατέληξε να βγει και τρίτη και να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Έπρεπε να έρθει νωρίτερα όντως ο Μαϊκόν, θα έρθει την Πέμπτη. Έπρεπε να έρθει νωρίτερα ο Κουκλίνης και δεν ξέρω πότε θα έρθει, πρέπει να βγει μια άκρη με τη βίζα. Έφυγαν ο Χαραλαμπίδης και ο Μούχλιας, που είχαν συμφωνήσει με τον Άρη, πήγανε στον ΠΑΟΚ. Ο Μούχλιας για μένα δεν είναι απώλεια. Όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γιατί θεωρώ ότι ο Παξιμαδάκης δεν έχει να ζηλέψει κάτι από αυτόν, που θα πάρει τη θέση του ουσιαστικά. Ο Χαραλαμπίδης είναι απώλεια και για το μάτς και για τον αγώνα, αλλά και για την προπόνηση. Πρέπει να έρθουν όλοι οι παίκτες. Ο Χαριτονίδης έφτιαξε την ομάδα. Αυτός είναι το λογικό να ξεκινήσει. Δεν υπάρχουν και άλλοι προπονητές. Άκουσα πάλι που τον ξέρω τον άνθρωπο και μιλούσαμε και κάναμε, αλλά οκ, okay, τώρα ελπίζω να μην πάρουμε ένα προπονητή από τη δεύτερη κατηγορία γυναικών για να οδηγήσει τον Άρη. Με όλο το σεβασμό και Αριανάκη είναι το παιδί που ακούγεται. Αλλά οκ, okay, δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει κιόλας πάρα πολύ. Προφανώς δεν πρέπει να επιστρέψει ο Βαρφούτας, δεν το συζητάμε. Αν θα υποστηρίξει τον Άρη στα τοπικά, πρέπει οι άνθρωποι του ΑΣ να βρουν τη λύση. Εγώ ελπίζω αυτό που πρέπει να ακούσουμε στη Γενική Συνέλευση, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί όντως ανέλαβαν μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό που πρέπει να ακούσουμε στη Γενική Συνέλευση είναι ότι έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να λάβει το τμήμα, ή ότι θα λάβουν εκείνοι, όπως νομίζω ότι έχει υποθεί, πως θα μπουν διοίκηση στην πρώτη ΓΣ. Με διορθώνει κάποιος ο οποίος ήταν εκεί πέρα, ή τέλος πάντων ότι έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την ταυτότητα του εγκληματία. Δεν έχει το ρόλο του εγκληματία στην ταυτότητά του και δεν τον θεωρεί απατεώνα το μισό ελληνικό βόλεϊ δικαίως ή αδίκως. Εντάξει. Μπορώ να σας πω το ρεκόρ του και να μου πείτε είναι δικαίως ή αδίκως. Και ταυτόχρονα να πληρωθούν όλοι οι παίκτες και ο Άρης να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να γίνει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Περιμένω τη ΓΣ. Θέλω να σκέφτομαι θετικά. Προφανώς η ΓΣ θα υποθούν και άλλα πράγματα. Θέλω να πιστεύω. Γιατί
βγαίνει αυτό το ότι δεν μπορεί να φανταστεί ο κόσμος τι αναλάβαμε, να βγουν να τα πούνε τι αναλάβανε, εννοείται. Όπως είναι πολύ θετικό ότι πληρώνουν, αλλά όπως έχω πει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και το έχω γράψει κιόλας στο γέλο, δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, στο ΑΣ, το Α σημαίνει αθλητικός. Και δευτερευόντως, δεν υπάρχει περίπτωση μια διοίκηση με χρήματα να κρίνεται με τον ίδιο τρόπο που κρίνεται η διοίκηση του Λευτέρη Βανίτη και η διοίκηση του Γιάννη Ψηφίδη, διοίκηση ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν λεφτά. Είναι, όταν έρχονται και 2 ευρώ παραπάνω, όταν δεν υπάρχει και ο βραχνάς του μπάσκετ πλέον, αυτά τα πράγματα περιμένουμε και κάτι περισσότερο. Και οι ίδιοι μας έβαλαν αυτή την προσδοκία. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω αυτά να ακούσω στη ΓΣ, ότι δεν θα φύγει, ότι όσοι παίκτες συμφώνησαν τόσοι θα έρθουν, με εξαίρεση το Χαραλαμπίδη και το Μούχλια, και ότι θα έρθει ένας ακόμα κεντρικός. Περιμένω να ακούσω ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος να αναλάβει τη διοίκηση του ΤΑΠ, είτε ότι θα το κάνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ, και ότι προχωράμε κανονικά, και το ίδιο και για τα υπόλοιπα θέματα, ότι δεν θα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα για το μπάσκετ, όπως για το βόλεϊ γυναικών, όπου και εκεί πέρα έχουν γίνει κάποιες προσταφαιρέσεις, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, από το αρχικό δίδυμο των Λίμπερο δεν έμεινε κάποια κοπέλα. Η Γεωργιάδης νομίζω ότι δεν έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα και γι' αυτό δεν έμεινε, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Η Θεοδοσίου δέχτηκε μια προσφορά, δεν ξέρω πριν να πήρε κάποια χρήματα και ο Άρης και έφυγε. Θα έχουμε ένα θεματάκι εκεί πέρα. Έφυγε και μια κεντρική απλά, αλλά κατά τα άλλα οι ξένες έχουν συμφωνήσει όλες. Έχουν έρθει 3 από τις 4 μάλλον. Θα έχουμε και μια αλλαγή. Απλά οι παίκτρες οι οποίες έρχονται πρέπει να πληρωθούν και να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό είναι τόσο απλό. Και άλλη σφαίρα, για να δω τι θα γίνει, δεν έχω μπροστά μου. Σαν ρόστερ πάντως, σαν ρόστερ, και η ομάδα του, και η ομάδα των ανδρών θεωρώ ότι είναι για το 6-8. Η ομάδα των γυναικών είναι για να παλέψει να μείνει κατηγορία. Είναι η αλήθεια. Θα δούμε τι ξένη θα έρθει τώρα. Αλλά η ομάδα των ανδρών σαν ρόστερ είναι καλή. Ο Νίκος λέει και ο Πάπας των Ολυμπιακών βελτιώνει λίγο τον κορμό τους. Είναι η αλήθεια. Μήπως πήρε ο Κάρι την καρίστα στο μπάσκετ, λέει ο φίλος ο Άρης. Ναι. Α, μετά τι αρέσει αυτά. Ναι. Ο Ντάνσο είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Ναι, και ο Μπίρτ δεν είναι. Δεν τα ξέρω παιδιά αυτά τόσο πολύ. Δεν τον σου θυμάμαι ότι είχε παντρευτεί. Ο Θοδωρής λέει: κάνει κορώνα να γίνει εξαγορά από NBA του χρόνου να παίξουμε εμείς. Όχι αυτή, να κοπεί ο Μπιμπέροβιτς. Να κοπεί ο Μπιμπέροβιτς, να τον πάρεις και άλλο Μοντεγιούναστη έχει να γίνει στην πόλη. Όνειρα κάνουν δωρεάν, είναι προχωράμε. Εντάξει, κάνει όνειρα, απλά μην κρίνεις την ομάδα βάσει των ονείρων που κάνεις, θα σου πω. Όχι ρε, μεταξύ φίλων, με κάποιους συναδέλφους και φίλους, από όταν συζητήσαμε μια μέρα που πίναμε μπύρες, ρε, δεν είναι... Δεν υπάρχει online κάπου. Φίλε, η Έριτς θα παίξει ξανά φέτος. Νομίζω ότι η Έριτς θα παίξει ξανά γενικότερα. Όχι μόνο φέτος. Θεωρώ ότι γενικότερα δεν θα παίξει. Έπαιξε σε εμάς και και ψιλοϋπερβολή ήταν που έπαιξε και σε εμάς πέρυσι. Αν και εντάξει, δικαίως έπαιζε, θα πω εγώ, παρά το ότι δεν την λάτρευε όλος ο κόσμος. Ως αθλήτρια δεν ήταν κακή. Ως πάντως για την ομορφιά της που γίνεται συζήτηση, τρομερά υπερεκτιμημένη. Και μιας και έλεγα για Α Σίγμα, εγώ λέω και το μπάσκετ γυναικών θα είναι στην εξάδα φέτος της Basket League. Εγώ λέω και μπορεί και πιο ψηλά, αλλά οκ. Όχι, ρε, δεν έχασε τίποτα. Ο Θοδωρής λέει: ο Μαδάρα, έχουμε δεν κρίνει την ομάδα. Λέει ένα Μπιμπέρο, ίσως θα τον ήθελε. Καλά, ναι, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι θα γίνει άλλη κίνηση αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα πάει ο Άρης και θα δούμε τα υπόλοιπα. Θα το πω και αύριο, αλλά το λέω και τώρα. Και για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτό το πράγμα. Παιδιά, ο Άρης θα χάσει. Δεν ξέρω αν θα χάσει με τη Λεμάν, αν θα χάσει με την Καρδίτσα, αν θα χάσει με τη Χάμπολ, αν θα χάσει με τον Ολυμπιακό, αν θα χάσει με την ΑΕΚ. Αλλά ο Άρης θα χάσει κάποιο μάτς φέτος. Και θα χάσει κάποια μάτς φέτος. Ο Άρης θα κάνει κάποια κακά μάτς φέτος. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είμαστε εμείς έτοιμοι. Συχαίνω με τον όρο διδακτική ήττα. Είδαμε την Παχτσή Σεχίρ, ήταν διδακτική ήττα. Όχι για την ομάδα. Όχι για το Σπανούλι, όχι για τους παίκτες. Ήταν διδακτική ήττα για εμάς. Να μάθουμε ότι ο Άρης θα χάνει. Ότι ο Άρης δεν είναι ανίκητος.
ότι ο Άρης είναι μια ομάδα σαν όλες τις άλλες καλές ομάδες, που θα έχει δηλαδή και την άσχημη της μέρα. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό πέρυσι να χάνει από τον Ηρακλή και τον Κολοσσό, πέρα από τον Άρη. Έχουμε δει κάποτε τον Ολυμπιακό να χάνει από τη... να κερδίζει το σουτ τη Δόξα Λευκάδας, που δεν έκανε νίκη όλη τη χρονιά ή έκανε δύο, κάτι τέτοιο. Έκανε, είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ τώρα που το θυμάμαι. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Είδα τις προάλλες το αποτέλεσμα, δεν είδα το μάτς. Ομάδα η οποία, η Βιέννη που πήγε να αποκλείσει τον Προμηθέα, κέρδιζε μέχρι και 5 λεπτά πριν το τέλος και έχασε 130-40 στο αυστριακό πρωτάθλημα. Το μπάσκετ είναι ένα θέμα, είναι ένα παιχνίδι, ένα άθλημα, στο οποίο τεράστιο ρόλο παίζει στο τι μέρα θα βρίσκεσαι. Όταν θα βρεθούμε σε μια κακή μέρα, όταν θα έχουμε κάποιους τραυματισμούς, όταν θα χάσουμε κάποια μάτς, μην βιαστούμε να τους βγάλουμε όλους άχρηστους. Γιατί αυτό που είδα και άκουσα μετά την Παξέ Σεχίρ ήταν σοκαριστικό. Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Να στηρίξουμε την ομάδα όταν θα χάνει, να στηρίξουμε την ομάδα στα άσχημα μάτς της, να στηρίξουμε την ομάδα όταν θα φαίνεται ότι μπορεί να παρεκκλίνει από τους στόχους της. Εκεί πέρα πρέπει να τη στηρίξουμε, να μην βιαστούμε ούτε να αποκηρύξουμε το Σπανούλη, ούτε να αποκηρύξουμε το Μόργαν, ούτε να αποκηρύξουμε τον Δημητρίεβιτς. Σας το λέω από τώρα. Ο Δημητρίεβιτς θα μας χάσει κάποια μάτς. Ο Λιντέλ θα μας χάσει κάποια μάτς. Γιατί είναι επέκταση ο οποίος στο τέλος πολλές φορές είτε γίνονται ήρωες είτε γίνονται μοιραίοι παίκτες. Μην βιαστούμε να τους διώξουμε. Μην βιαστούμε να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα και να εξωτερικεύσουμε όλη την πασχετική μας σοφία που την έχουμε και βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν βλέπουν οι άλλοι. Να στηρίξουμε τον Άρη στα δύσκολα. Γιατί θα χρειαστεί στήριξη ο φέτινος Άρης. Αυτό. Λοιπόν, η Βιέννη έβαλε 16 χρόνους. Α, έβαλε 16 χρόνους η Βιέννη. Γιατί, πού το ξέρεις αυτό ρε Μάικλ? Πω, τι ακροατήριο έχουμε. Για δώσε ρε φίλε. Για πες μου. Ο Ιγκόρ λέει ευχαριστώ για την παρέα, η Άσο να σκαλά. Η Μπουργκ για παράδειγμα, που κέρδισε 40 πόντους στον Άρη, και η ίδια ομάδα είχε χάσει από εκείνον τον τραγικό Άρη στην έδρα της. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλά λέω Μάικλ. Τι καλά ρε, πού το ξέρεις? Τι γνώσεις, βλέπεις αυστριακό μπάσκετ? Ζεις εκεί πέρα μήπως, είσαι μάνατζερ, τι γίνεται? Ο Δημήτρης λέει: Άσονα, καλησπέρα. Αν γίνει όντως εξαγορά της EuroLeague από το NBA, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύουν οι συμμετοχές για τα franchise? Τι είναι οι συμμετοχές για τα franchise? Τι πιστεύετε ότι είναι? Δεν στο λέω δεικτικά. Ξέρω ότι ίσως ο τόνος μου δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε. Αλλά πραγματικά δεν στο λέω δεικτικά. Τι πιστεύεις ότι ήταν οι συμμετοχές για τα franchise? Πιστεύεις ότι η EuroLeague έστειλε ένα γράμμα που έλεγε στον ΠΑΟΚ ότι σας πήρατε προέγκριση για franchise? Ή μήπως έγινε μια συζήτηση ότι ναι ρε τέλει, ναι σε υπολογίζουμε, είναι μια χαρά αυτά που μας λες, με αυτά που μας λες να τα κάνεις μπορείς να μπεις στη EuroLeague? Μπορείτε να μαντέψετε τι από τα δύο ισχύει. Ο Μάικλ λέει λοιπόν, αποφάσισε να έχει δύο ομάδες, μια κανονική για την Ευρώπη και νεαρούς για το Αυστριακό. Όχι μόνο για την Ευρώπη άρα και για την Αδριατική Λίγα, γιατί αν δεν κάνω λάθος θα παίζει και στην Αδριατική φέτος η Βιέννη. Έτυχε να το διαβάσω, λέει, οκ. Okay. Άρχε για την Αδριατική, οκ. Okay. Γιατί λέω, πώς θα παίζει στην Αδριατική, έτσι, ρε παιδιά. Βγαίνει επίσης Αδριατική, στο Αυστριακό παίζουν παιδάκια, στο Αναπτυξιακό. Το σαν Αναπτυξιακά το υπολογίζουν. Μου θέλει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Πού το ξέρεις και εσύ, ρε παιδιά, όλοι ξέρετε γιατί βγαίνει. Τι μορφωμένο ακροατήριο έχουμε. Και λέω εγώ που είδα το αποτέλεσμα και έβλεπα λίγο πώς πήγαινε το μάτς. Έχω μια περίεργη γνώση. Σαράντα δεν είναι η έρτη και μεγαλύτερα από 40 πρέπει να είναι.

Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Έφαγε 80 πόντους, έγινε θέμα. Α, γι' αυτό έγινε θέμα, οκ. Okay. Το παρακολουθούσα εκείνη τη στιγμή την εξέλιξη του μάτς. Λοιπόν, φτάσαμε στις 4. Ο Γιάννης Αναμίσκος θα από το μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες. Θα τα πούμε και πάλι αύριο από 3 μέχρι 5. Σήμερα κάνουμε πρεμιέρα στο Basket Plus. Παιδιά, όσοι θέλετε, μπείτε στο YouTube του Basket Plus. 8 η ώρα θα έχει αρκετή συζήτηση για Άρη ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και λίγο κόντρα με τον Κλήτο, λογικά. Θα έχουμε ειδήσεις, θα έχουμε πολλά πραγματάκια. Αυτή τη στιγμή συντονιστείτε, βέβαια, μην τη συντονισμένη στο Yellow Radio του 101,7. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Χαλκιάς και Παναγιώτης Παπαδημητρίου. Πήγα να τον πω Θοδωρή, γιατί έχω συνηθίσει να κάνω μετάδοση στον GOAT του ελληνικού beach volley και αργιανό Θοδωρή Παπαδημητρίου. Θα σας ευχαριστήσουμε παρέα από τις 4 έως και τις 6 για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
14: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
15: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
12: Στήριξε τον ΑΣ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Raid 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από τα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 6. Έχουμε να αναλύσουμε αρκετά πραγματάκια, η αλήθεια
1: σίγουρα
0: είναι. Είχαμε χθες τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Είχαμε κάποια πρωτοσέλιδα των Γερμανών, τα οποία ήταν, αν μη τι άλλο, υποτιμητικά προς την εθνική μας. Έχουμε τα τελευταία νέα όσον αφορά τον αυτοκράτορα, ο οποίος ταξιδεύει, θα ταξιδέψει σε λίγο για την Γαλλία. Έχουμε κάποια νέα για τον για τη Stoiximan Greek Basketball League. Έχουμε αρκετά, η αλήθεια είναι, να συζητήσουμε.

0: Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber στο 6936-51-2099. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα θέματά μας.
1: Νομίζω εντάξει, το πρώτο θέμα που θα ξεκινήσουμε και θα αναλύσουμε όσο μας πάρει είναι η μεγάλη νίκη της Εθνικής, το μεγάλο διπλό μέσα στη Γερμανία. Ποιος το περίμενε?
0: Εσύ.
1: Εγώ. Εγώ που το είχα πει κιόλας. Είναι μια νίκη στην οποία πολλοί κόσμος δεν την περίμενε, πολλοί κόσμος την ήθελε, αλλά εξίσου πολλοί κόσμος ήξερε πόσο σημαντική είναι μια τόσο μεγάλη νίκη για την ομάδα μας.
0: Καλά, προφανώς είναι η μόλις δεύτερη αγωνιστική και η εθνική μας έχει το 2-2 απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και εκτός έδρας. Δηλαδή, έβγαλε από το κάδρο δύο πολύ δύσκολες έδρες, στις οποίες ήταν και πιεστικά λόγω του κόσμου του οποίου είχε, τόσο στη Σερβία όσο και στην Γερμανία.
1: Στην Γερμανία, πάντως, οι 6.000 Έλληνες ακουγόντουσαν πάνω από όλο το γήπεδο των Γερμανών.
0: Σίγουρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καλά, ειδικά μετά το. Τη στιγμή που πέτυχε τον γκολ η εθνική μας, ξέφυγαν τα πράγματα εκεί.
1: Και
0: ακουγόταν όντως πολύ
1: περισσότερο. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί νίκη μιλάμε, η εθνική όσα χρόνια υπάρχει, δεν έχει νίκη με τη Γερμανία.
0: 11 παιχνίδια, νομίζω 3 ισοπαλίες, μόνο και όλα τα άλλα είναι ήττες.
1: Το ρεκόρ της ήταν 0-1-10.
0: Πριν από αυτό το μάτς.
1: Ναι. Άρα τώρα το κάναμε 1-1-10. Έχουμε ακόμα.
0: Γυρνάει.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Γυρνάει.
1: Εντάξει, η χθεσινή όμως είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη. Δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσω. Όλοι χαρήκανε πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπαν πάρα πολλοί κόσμος, ότι αυτοί που μένουν, οι Έλληνες που μένουν στη Γερμανία πλέον, θα μπορούν να πάνε στη δουλειά τους το πρωί και να είναι χαρούμενοι και απέναντι στους Γερμανούς που εντάξει, περιφρονούσαν την εθνική. Το είδαμε και από πρωτοσέλιδα και γενικά ότι σίγουρα πόνεσε όλους τους Γερμανούς αυτή η ήττα. Δεν ήταν μια ήττα μέσα στο πρόγραμμα. Πολλοί το είπαν για στραβοπάτημα της Γερμανίας με την Ελλάδα. Εντάξει, όλα αυτά προφανώς και θα ακουστούν.
0: Ως πρώτη ανάγνωση μπορεί να τα συμφωνήσεις σε αυτό. Ότι
1: ναι, ναι, στο στραβοπάτημα, ναι, οκ. Okay.
0: Μπορεί να θεωρηθεί ένα στραβοπάτημα όταν χάνεις μέσα στην έδρα σου από την Ελλάδα, η οποία βασικά δεν σε έχει κερδίσει.
1: Δεν έχει πάρει και ισοπαλίες. Μία έχει πάρει. Ήταν δηλαδή όλο το σύνολο.
0: Πρώτη φορά που πήρε πόντο ή πόντους η εθνική. Στη Γερμανία. Η εμφάνιση πάντως ήταν μεστή. Ήταν καλή. Δηλαδή η εθνική κλείστηκε πίσω, όπως πρέπει να κάνει σε τέτοια παιχνίδια άλλωστε.
1: Ναι, στο η αμυντική προσήλωση της εθνικής βασικά ήταν τρομερή. Δεν μπορώ να την πω απλά καλή. Ήταν τρομερή η αμυντική προσήλωση.
0: Κάτι που δεν είχαμε δει στο παιχνίδι με την Σερβία, το βλέπουμε τώρα με τη Γερμανία.
1: Σίγουρα. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που αυτό που φοβηθήκαμε ήταν αν η εθνική είναι καλή στην άμυνα. Και αυτό που είδαμε δεν ήταν απλά μια καλή εθνική στην άμυνα. Μηδενός εξαιρουμένου, αν εξαιρέσεις, ο μόνος παίκτης που δεν μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση στο παιχνίδι αυτό ήταν ο Ζαφίρης.
0: Ναι, ισχύει, ήταν σαν να έχει χαθεί λίγο.
1: Ήταν,
0: ο Ζαφίρης,
1: ήταν πιο μέτριος.
0: Ναι, αλλά και αυτός στα ανασταλτικά του καθήκοντα ήταν καλά.
1: Εμένα, αν με ρωτήσεις ποιος μου άρεσε πιο πολύ, θα σου πω Ανδρούτσος.
0: Ανδρούτσος.
1: Έχει κάνει τρομερό μάτς και ένα μάτς το οποίο. Είναι για τον Ανδρούτσο το πρώτο του, νομίζω, πάρα πολύ δύσκολο μάτς με την εθνική και είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Που στην ιστορία θα γραφτεί ότι ο Ανδρούτσος έφυγε από τον Ολυμπιακό. Όταν έφυγε, πήγε στον Όφι, έχει πάρει ένα Super Cup και ένα κύπελο Ελλάδος και την επόμενη χρονιά από το κύπελο, γιατί το Super Cup ήταν τώρα, ήταν φέτος, ήταν βασικός στο διπλό της εθνικής Ελλάδος μέσα στη Γερμανία. Δηλαδή, νομίζω όλα πάνε πρίμα για αυτό το παιδί.
0: Είναι αυτό που λέμε, ότι οι μεγάλες ομάδες σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουν να εμπιστεύονται περισσότερο τους Έλληνες παίκτες, γιατί όπως φαίνεται, τουλάχιστον αυτή η φουρνιά, τώρα κάθε φουρνιά δεν θα σου είναι η ίδια. Έτσι.
1: Όχι,
0: δεν μπορούμε
1: εντάξει. Αλλά
0: να
1: πρέπει
0: διασφαλίσουμε
1: να πρέπει να εκμεταλλευτείς όμως
0: το μέλλον με αυτές τις εμφανίσεις, το μακρινό μέλλον, όχι τώρα το άμεσο, δηλαδή μέχρι το 2030, που οι παρόν παίκτες θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Που κατά πάσα πιθανότητα, αν συνεχίσει έτσι, ο προπονητής του 2030 μπορεί να είναι και ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ, επειδή τώρα το ανέφερε στον Ιβάν, είναι ότι είχε δεχτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος ευθυνών στην εθνική και ακόμα και για αποχώρηση. Εγώ δεν συμφώνησα ποτέ με την αποχώρηση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς από την εθνική, γιατί είδαμε ότι και όταν έδειξε έργο στην ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν η τελευταία νομίζω ομάδα που προπόνησε στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι. Τη μόνη ομάδα που
1: ήταν τη χρονιά που πήγε τον Παναθηναϊκό σε ένα καλό επίπεδο μέχρι να πάρει και για το πρωτάθλημα. Για αγωνιστικά λάθη χάθηκε όπως χάθηκε και εν τέλει την πλήρωσε ένας προπονητής που μετά από χρόνια έδειξε κάτι στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Και μέχρι και φέτος τώρα, αν ξέρουμε βασικά το φετινό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, είναι ο μόνος μέχρι στιγμής που έχει δείξει κάτι στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εγώ σου είπα, δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω γιατί τόσο κράξιμο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οκ, ποιοι προπονητές της Ελλάδας έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια για να πούμε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς?
0: Τα τελευταία χρόνια κανείς.
1: Που Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφυγε και αυτός δεν έφυγε με το διπλό από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν έφερε το διπλό από τη Γερμανία. Πόσο καιρό έχει η εθνική μας να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Και το διπλό στη Σκωτία που πλάκα-πλάκα σε όλα αυτά ένα τέτοιο διπλό μέσα στη Σκωτία. Φαίνεται αμεληταίο,
1: ούτε
0: αλλά.
1: Η Σκωτία είναι μια αδιάφορη εθνική. Εντάξει, δεν είναι επίπεδο Αγγλίας.
0: Δεν πιάνει το elite επίπεδο των εθνικών ομάδων, δηλαδή Αγγλία, Γερμανία κτλ. Αλλά πριν λίγα χρόνια τη Σκωτία δεν την έπαιρνε.
1: Δεν μπορούσε να πάρει άλλε και άλλε ομάδε. Ναι. Ήταν γενικό το πρόβλημα αυτό που είχαμε.
0: Ναι. Εδώ ένας φίλος σε διορθώνει και λέει ότι είπες λάθος αποτελέσματα. Είναι αυτό που σου είπα. Είναι 3 οπαλίες και 7 νίκες για τη Γερμανία πλέον. Σε 11 φορές είναι 7-3-1.
1: Λάθος οι πληροφορίες, ναι, που έχω τότε. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε εδώ τον φίλο τον Πολ.
1: Ναι, τον ευχαριστούμε. Γιατί εντάξει, δεν θα μπορούσα να το ήξερα κιόλας.
0: Και εγώ το είδα αυτό κάπου. Χθες το πήρε το μάτι μου για 3 ισοπαλίες. Και. Εντάξει, τώρα.
1: Όπως και να είναι, δεν έχει να λέει. Είναι η νίκη που έκανες μέσα στην Γερμανία και η εμφάνιση που έδειξες. Γιατί okay, προφανώς και πήγες το παιχνίδι πιο αμυντικά.
0: Καλά, δεν μπορούσες
1: να παίξεις τους Γερμανούς αλλιώς.
0: Όπως και κάθε ομάδα αυτού του επίπεδου. Δεν μπορείς να πας να την κερδίσεις σβηστά που λέμε. Δεν μπορείς να πας να παίξεις το επιθετικό σου παιχνίδι. Το οποίο αν μη τι άλλο χθες το έπαιξες. Μετά από το 60-65, θυμάμαι τη Γερμανία να απειλεί ιδιαίτερα.
1: Γενικά δεν είχε μεγάλες απειλές η Γερμανία. Είχε ένα σουτ όταν μπήκε ο Γκνάμπρι, ένα σουτ. Βασικά όποτε χρειάστηκε ήταν και ο Τζολάκης.
0: Καλά, σίγουρα
1: δεν υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Πολύ καλή εμφάνιση του Κωνσταντίνου Τζολάκη για ακόμα μια φορά και επιβεβαιώνει για όσους δεν έχουν χρόνο ή δεν θέλουν να δουν, ας πούμε, τη Χαλ. Που κακά τα ψέματα, λίγοι τη βλέπουν τη Χαλ. Επιβεβαιώνει γιατί πήρε τέτοια μεταγραφή και το τι έχει κάνει μέχρι στιγμής στη Χαλ και τι το να κάνει σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, στα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια σου στην Αγγλία να κάνεις δύο clean sheet δεν είναι και εύκολο και απέναντι σε πολύ καλές ομάδες και το πρώτο γκολ να το δέχεις απέναντι στην Chelsea που είχε δεχτεί εκεί την πρώτη διάδα γκολ γιατί δέχτηκε δύο γκολ και βγήκε 2-2.
1: Το θέμα είναι ότι τον Τζολάκη τον πίστευαν ότι θα πάει στην Χαλ και μπορεί να είναι ακόμα και στον πάγκο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μεγάλη μερίδα κόσμου πιστεύω ότι ο Τζολάκης δεν ξέρει αν θα βγει στην Αγγλία. Εν τέλει, από τις εμφανίσεις του με τη Χαλ, έχει πάρει τη βασική θέση στην Εθνική Ελλάδος και σε δύο μάτς που τον χρειάστηκε η Εθνική μέχρι στιγμής, γιατί δεν έχουμε άλλη εικόνα ακόμα.
0: Καλά, ναι, αυτά έχουμε.
1: Στα δύο εκτός έδρας που η Εθνική έπρεπε να πάρει max 3 μέχρι 4 πόντους, η Εθνική έχει 6 πόντους.
0: 6 πόντους, η οποία αυτή τη στιγμή την κατατάσσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Από εκεί και πέρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Ο Ρέτσο
1: MVP, MVP της Εθνικής είναι ο Μαυροπάνος.
0: Μαυροπάνος, φοβερός. Δεν είχασε μονομαχία, αν δεν κάνω λάθος. Είχε...
1: Ναι, έχω το στατιστικό.
0: 5 εξ αυτών πρέπει να είναι.
1: Έχει 10 στις 10 κερδισμένες, 5 εξ αυτών με το κεφάλι και 5 στο έδαφος. Και 3 στα 3 τάκλιν.
0: Δεν τον παίρνει κανείς.
1: Ξέρουμε τι είσαι Μαυροπάνος.
0: Εκμεταλλεύτηκε φυσικά η Εθνική τις επιθετικές απουσίες που είχε η Γερμανία. Με πιο
1: και πάλι φάνηκε όμως ότι ακόμα και αυτοί που ήταν της Γερμανίας, κάθε άλλο παρά μιλητέ δεν μπαίνανε. Που δεν τους γνωρίζουμε εμείς, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Ειδικά τον Σεντερφόρ, ο οποίος δεν ξέρω ακόμα, προσπαθώ ακόμα να πω το όνομά του, είναι Εμπνουταλίμπ. Δεν ξέρω, ας πούμε, καν που παίζει ο Εμπνουταλίμπ. Δεν έχω εικόνα του παίχτη. Δεν ξέρω καν πώς βρέθηκε στην ομάδα.
0: Είναι αυτό που είπε και ο Σβάινστάιγκερ.
1: Είναι Γερμανός. Εντάξει, αναμενόμενο. Απλά είδα την ομάδα. Είναι από την Άιντρακτ. Άιντραχτ.
0: Ναι.
1: Άιντραχτ Φραγκφούρτη.
0: Okay.
1: Ναι, δεν τον είχαμε σαν εικόνα. Okay.
0: Αγωνίζεται στην Άιντραχτ.
1: Λογικά δεν θα αγωνίζεται για τον πήρε.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει. Ούνταφ δεν ξέρω γιατί αν υπήρχε κάπου στο πλάνο τη Γερμανία, τη Στουτγκάρτη ω Σεντερφόρ, που έκανε ένα καλό Μουντιάλ. Δεν ξέρω, τώρα απλά μου ήρθε σαν όνομα Σεντερφόρ γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιο τραυματισμό στον παίκτη.
1: Και πάλι όμως είδαμε.
0: Χθες που το ψάξαμε δεν ήταν στην αποστολή.
1: Είδαμε γενικά όμως και αυτό που συζητάγαμε χθες, ότι η Γερμανία η δύναμή της είναι το κέντρο και τα εξτρέμ. Δηλαδή είδαμε και ο Αντιγέμι έκανε πολλά ανεβάσματα, άλλο που δεν του βγήκε κανένα ευτυχώς. Έχει φύγει σε μια αντεπίθεση και δεν τον έπιανε κανένας.
0: Ναι. Η λειτουργία από εκεί πέρα του Τσιμίκα όμως. Πρέπει να την παραδεχτούμε. Ήταν πολύ καλός ο Τσιμίκας.
1: Εντάξει, ο Αντεγέμ δεν έπαιξε μία νομίζω μόνο από εκείνη τη μεριά. Γενικά έπαιξε και από τις δύο μεριές. Ναι, δοκιμάστηκαν και οι δύο μπακ.
0: Ναι, ναι, αλλά περισσότερο έπαιξε από τα δεξιά της Γερμανίας, από τα αριστερά τα δικά μας.
1: Όταν έχεις τη βοήθεια του εξτρέμ, είσαι πολύ καλύτερο μπακ.
0: Καλά, σίγουρα, αλλά και με τη Σερβία έχει τη βοήθεια των εξτρέμ ο Τσιμίκας. Και φάνηκε λίγο ότι δεν πατούσε καλά ο Τσιμίκας.
1: Θα σου πω όχι τόσο. Γιατί στο παιχνίδι με τη Σερβία δεν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι από το παιχνίδι με τη Γερμανία. Στα αμυντικά μας καθήκοντα. Και φάνηκε. Ενώ τώρα που ήμασταν συγκεντρωμένοι, είδαμε ότι εξτρέμ με μπακ, όταν το εξτρέμ βοηθήσει πάρα πολύ τον μπακ στην αμυντική λειτουργία, βγαίνοντας ή τον μπακ να ανεβαίνει, όπως είδαμε, ο Μπράουν έβγαινε πάρα πολλές φορές από τα αριστερά της Γερμανίας, υπήρχαν χώροι που απλά οι Γερμανοί δεν εκμεταλλεύτηκαν τους χώρους. Δηλαδή βλέπεις πολλές φορές.
0: Κοίτα, σπάνια έβρισκε πολλούς χώρους η Γερμανία. Και ευτυχώς είναι αυτό που είπες, ότι δεν τους εκμεταλλεύτηκε.
1: Είχαμε καλό αμυντικό transition.
0: Ναι.
1: Γενικά αμυντικά είναι αυτό που θέλαμε. Να πας εκεί μέσα και να κάνεις αυτή την άμυνα.
0: Εδώ μέχρι και ο Παυλίδης πατούσε το ημικύκλιο της περιοχής.
1: Παυλίδης, ο οποίος κρίθηκε για την εικόνα του, ενώ δεν είναι η θέση του αυτή που τον έβαλε να παίξει ο Ιβάν. Δεν είναι να παίξει πίσω από το φόρο. Ο Παυλίδης όμως. Όλα, να θυμίσουμε ότι η μεγάλη φάση του Ιωαννίδη που χάθηκε ξεκίνησε από πίεση στον Κίμιχ του Παυλίδη, και του την έκλεψε με τάκλιν. Ο οποίος για μένα, Παυλίδης, είναι από τους καλύτερους χθες.
0: Και έκανε και
1: για τη θέση του.
0: Παυλίδης επίσης έκανε φοβερή πάσα στον γκολ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς έγινε. Θυμάμαι
0: η αλλαγή Τζόλι παιχνιδιού από τα δεξιά που βρήκε τον Τζόλι και αυτός γύρισε την πάσα. Και ο Κουρμπέλης εκεί πέρα. Τι κάνεις, ρε αγόρι μου.
1: Δημήτρης Κουρμπέλης κλείνει στόματα για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά και με γκολ.
0: Ναι.
1: Όχι το πως ήρθε, μπορεί να έρθει τυχερά.
0: Εντάξει,
1: δεν μας νοιάζει.
0: Σε τέτοια παιχνίδια
1: καθόλου.
0: Θες την τύχη, αναγκαστικά. Η Εθνική δεν είναι ακόμα σε στάδιο και επίπεδο που θα πεις ότι δεν χρειάζεται την τύχη.
1: Όχι, νομίζω,
0: να πάρεις τέτοια παιχνίδια.
1: Νομίζω όποτε και να είναι, δεν σε νοιάζει. Δηλαδή είσαι σε μια μεγάλη διοργάνωση π.χ. και βάλεις ένα γκολ τυχερό. Θα σκεφτείς γιατί ήταν τυχερό το γκολ. Όχι ιδιαίτερα. Και 0-1 να λήξει και με αυτό το γκολ να είναι, νίκη μετράει.
0: Εντάξει, το τρίποντο σε ενδιαφέρει σε έναν μητέρα.
1: Ας πούμε μέσα στη Γερμανία. Όταν έχασε ο Φώτης στη φάση, κανείς μας δεν πίστεψε ότι η Εθνική θα ξαναβρει άλλη μια τέτοια ευκαιρία.
0: Που κακά δεν βρήκε άλλη τέτοια ευκαιρία.
1: Τη δόθηκε η ευκαιρία από την πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον ενμέτσα του Κουρμπέλη.
0: Ναι, αλλά πάλι δεν είχε το ανοιχτό χώρο. Δεν βρέθηκε τέτοια
1: Κοίτα,
0: ευκαιρία.
1: Κοίτα, στο δεύτερο πάλι. Είχε λίγους χώρους. Γιατί
0: είχε
1: βγήκε η Γερμανία να πιέσει, όπως είναι λογικό.
0: Αλλά και εκτός από αυτό βγήκε και η Εθνική, ανέβασε τις γραμμές της.
1: Έπρεπε,
0: Εθνική.
1: Μα έπρεπε. Γι' αυτό και οι αλλαγές που έκανε.
0: Σε εκείνο το σημείο που είδαμε την Εθνική να ανεβάζει τις γραμμές ακόμα περισσότερο και να πιέζει ακόμα και τα δύο center back της Γερμανίας, εκεί είναι που έχασαν λίγο το προσανατολισμό τους οι Γερμανοί και η Εθνική πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι τη στιγμή που μπήκε το γκολ.
1: Και πάλι, μετά... εντάξει, πάλι πιέσαν οι Γερμανοί. Μπήκε ο
0: χαμήλωσε πάλι τις γραμμές της η Εθνική.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέω, ότι η Ελλάδα χαμήλωσε μετά τις γραμμές και καλά έκανε τους χαμήλωσε τις γραμμές της.
1: Εντάξει, δεν θα πιέσει τη Γερμανία στα τελευταία 15 λεπτά.
0: Εννοείται αυτό.
1: Γιατί και οι ανάσες των παιχτών. Γιατί και οι ανάσες των παιχτών, ναι, μεν παίζανε με την ψυχή εκείνη την ώρα. Ότι πρέπει να φύγουν με το διπλό. Είχαν και τον κόσμο που ακουγόταν, μόνο αυτό ακουγόταν μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι. Περίπου 6.000 κόσμο.
1: Ναι. Και μια ανατριχιαστική στιγμή είναι ότι μπαίνει τον γκολ και ακούγεται ο εθνικός ύμνος από τον κόσμο μας.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Μέσα στο Augsburg. Το θέμα είναι ότι μπορέσαμε και φύγαμε από εκεί πέρα με το τρίποντο που είναι τρίποντο εκτός πλάνων.
0: Είναι τρίποντο χρυσάφι αυτό. Γιατί μπορεί να σε πάει και στα προημιτελικά της διοργάνωσης ένα τέτοιο τρίποντο. Βέβαια, πρέπει να έχεις και την ανάλογη συνέχεια.
1: Είναι τα προκριματικά μετά.
0: Ναι, γιατί είναι μόνο τα. Είναι μόνο δύο παιχνίδια. Δηλαδή, ναι, μεν είσαι αίτητος, ναι, μεν έχεις 6 πόντους και ναι, μεν είσαι πρώτος αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία. Πρώτοι δύο περνάνε απευθείας στα προημιτελικά.
1: Ναι, δεν θα σου πω ψέματα, δεν ξέρω πώς πηγαίνει του Nations League το.
0: Κοίτα,
1: η
0: πρώτη δύο από τους 4 ομίλους πόσους έχει στην League A περνάνε στα προημιτελικά.
1: Είναι και να έχει και μετά πρέπει να έχει και την καλή κλήρωση όμως μετά. Σαν τρίτος, νομίζω είναι πρέπει να έχει την κλήρωση θα έχει για.
0: Ο τρίτος παίζει μπαράζ υποβιβασμού. Για να πάει στο Β. Άρα η Εθνική ούτε αυτό τη δυσβολεύει. Και η τέταρτη θέση πέφτει απευθείας.
1: Δεν ξέρω καθόλου τη δομή του Nations League καθόλου. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν μας ενδιέφερε και πολύ εμάς τους Έλληνες, καθώς δεν βρισκόμασταν στην πρώτη λίγκα. Έτσι, ναι. Βρισκόμασταν κατά περιόδους στην τρίτη, δεύτερη και μετά που ανεβήκαμε απευθείας πάλι, επί Βάν Γιοβάνοβιτς ανεβήκαμε κατευθείαν στην Α. Τώρα από εδώ και πέρα όμως μπορείς να κερδίσεις πολλά πράγματα και μπορείς να κερδίσεις και για τα προκριματικά του Euro.
1: Τώρα είναι, νομίζω, εγώ θα το πω

0: ήμουν μέσα. Δεν έτυχε τίποτα. Δεν μπόρεσα καν να μπω. Μου έβγαλε δεν υπάρχουν.
1: Και τα εισιτήρια σχεδόν προσιτά. Όχι, σχεδόν προσιτά θα τα έλεγα.
0: Νομίζω ξεκινάει από 20 μέχρι 50. 15,
1: από 15 μέχρι 50 και τα VIP είναι 150, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι 20 μέχρι από 50, αλλά εντάξει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Okay.
1: Ναι, είναι προσιτά.
0: Γιατί νομίζω μετά ήταν και το παιδικό εισιτήριο, όπως πήγαινε κάπως στη τιμή.
1: Ναι, εντάξει. Τα παιδικά σίγουρα είναι πιο προσιτά και είναι χαμηλότερης τιμής.
0: Α, και ένα ωραίο στατιστικό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι για πρώτη φορά η Εθνική έκλεισε match, τέτοιο match με half, έναν του Αστέρα και έναν του Όφη.
1: Και έναν του Όφη. Εκτός από τον Big Five, λες.
0: Ναι. Επίσης σημαντικό. Είναι σημαντικό, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης από τις μεγάλες. Υπάρχει ένας του Όφη που πάει πολύ καλά, έχει ένα πολύ καλό σερί από πέρυσι και έναν Αστέρα ο οποίος, okay, απλά είναι ο Κουρμπέλης και θα ήταν, νομίζω, ό,τι που και να ήταν θα ήταν στην Εθνική. Γιατί ναι, σε αυτή τη θέση εμπειρία. Είπαμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο... Είδαμε και τον Μασούρα. Πιο πολύ πιστεύω τον είδαμε γιατί εντάξει και ο Καρέτσας πώς τον αντέξει ακόμα. Ή ο Τζόλης, ένας από τους δύο. Όχι, ο Τζόλης. Ο Τζόλης για γίνει αλλαγή. Αν δεν κάνω λάθος, θα το κοιτάξω κιόλας. Για σιγουριά.
1: Στο Τζόλη μπήκε. Στο Τζόλη μπήκε ο Γιώργος Μασούρας.
0: Μπήκε στο 81.
1: Ούτως ώστε γιατί εντάξει, ο Τζόλης έταξε πάρα πολύ και
0: μα,
1: όλη την πλευρά.
0: Για να κρατήσει μπάλα, να είναι λίγο πιο.
1: Με την εμπειρία του, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, ο Τζόλης έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης αυτή τη στιγμή της Εθνικής. Το λέμε νομίζω.
0: Σίγουρα.
1: Και βασίζει πάρα πολλά πάνω σου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει την ποιότητα, όχι την ποιότητα, συγγνώμη, την εμπειρία ακόμα που έχει ο Γιώργος Μασούρας σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Εγώ πιστεύω έγινε ξεκάθαρα λόγω κούρασης. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο η εμπειρία, γιατί έχουμε δει τι κάνει ο Τζόλης, οπότε είμαστε σε καλό σημείο με αυτόν τον παίχτη.
1: Ναι, εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι μην ξεχνάμε πως αν τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Euro, αποφεύγοντας όλα τα μεγαθύρια. Αυτό είναι που σου είπα πριν ότι βοηθάει και στο Euro.
0: Γι' αυτό λένε όλοι για την τριάδα. Γιατί ναι. Και η τρίτη θέση παίζει μεγάλο ρόλο. Εγώ απλά σου λέω δεν ξέρω πώς έχει δομηθεί το Nations League, οπότε δεν έχω καθαρή εικόνα. Δεν το έχω ψάξει.
1: Κοίτα,
0: τόσο πολύ.
1: Από τέτοιες εμφανίσεις μόνο συνέχεις. Από τη στιγμή κιόλας που δόξα τω είναι όλοι υγιείς και δεν αποκόμισε κανένα τραυματισμό γιατί. Εντάξει.
0: Μόνο με το Βαγιανίδη που ένιωσε που έχει κάποιες ενοχλήσεις. Και...
1: Αλλά πάλι δεν βγήκε νοκάουτ ακόμα. Είναι...
0: Η κίνηση που κάνει η Εθνική. Γιατί να αναφέρουμε και αυτό, η Εθνική έχει καλέσει εκτάκτως για τα επόμενα παιχνίδια για τα μάτς της Τούμπα στον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Παναθηναϊκού. Δείχνει μάλλον ότι ο Βαγιανίδης δεν θα είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί.
1: Αποκλείστηκε εντελώς η περίπτωση του Βαγιανίδη.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Απλά πιστεύω ότι για να έχει γίνει αυτό δεν θα είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί πάρα πολύ, να πάρει πάρα πολύ χρόνο, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, και εκτός από αυτό είναι τα δύο τα παιχνίδια τα οποία είναι πολύ κοντά χρονικά. Δηλαδή ναι. Το ένα είναι την Πέμπτη.
0: Δύο παιχνίδια είναι νομίζω, δεν έχουμε άλλα μέχρι.
1: Όχι, δύο είναι της Ολλανδίας και της Γερμανίας και τα δύο στην Τούμπα. Αλλά δεν θυμάμαι το χρονικό, πότε είναι τα δύο τα παιχνίδια.
0: Νομίζω το ένα είναι, θα σου πω.
1: Νομίζω
0: αμέσως,
1: το ένα είναι την Πέμπτη και το άλλο είναι την Κυριακή.
0: Το ένα είναι Πέμπτη 10 παρατέταρτο και το άλλο σίγουρα δεν μπορεί να μην είναι Κυριακή. Νομίζω είναι το είχα δει και όλα. Ναι, είναι Κυριακή την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο. Ναι. Πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία.
1: Πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία, ακολουθεί αυτό με τη Γερμανία. Νομίζω Τούμπα θα είναι καυτή.
0: Ναι, εντάξει,
1: θα
0: νομίζω...
1: βγει sold out και τα δύο τα παιχνίδια.
0: Αν δεν έχουν βγει.
1: Σωστά, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση ότι. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.
0: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν μπορείς να βρεις. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα.
1: Είναι και εφαρμογή λίγο το Ticketmaster που κολλάει. Κολούσε και για τα. Όχι, το πάμε. Πάμε Παύλα Εθνική, δεν είναι κάτι. Κάπου εκεί νομίζω μπορείς να τα βρεις τα.
0: Πρώτη φορά κοιτάω
1: τα εισιτήρια.
0: Οπότε δεν έχω...
1: Ναι, και εγώ σήμερα έπεσε το μάτι μου και σε αυτά. Κερδίζεις πάρα πολλά. Ούτως ώστε τώρα, άμα πάρεις ακόμα. Κάνεις κάτι τρελό και πάρεις ακόμα 4 πόντους και φύγεις με 10 πόντους από μια τετράδα αγώνων η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και σίγουρα το έχεις σκεφτεί να φύγεις με 10 πόντους γιατί άμα πάρεις 10 πόντους είσαι και κατά πάσα πιθανότητα πρώτος στον όμιλό σου.
0: Με νίκη με την Ολλανδία δεν ξέρω τι μπορεί να στραβώσει για να μην είσαι στο 1-2.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, δηλαδή και ακόμα και 3 αγωνιστικές είναι νωρίς. Μένουν άλλες τόσες μετά.
0: Δηλαδή αν έχεις κάνει διπλό στην Γερμανία. Πες ότι νικάς και την Ολλανδία τώρα την πρώτη αγωνιστική εντός. Τι άλλο, δηλαδή μετά πρέπει να το κάνεις όλο λάθος για να μην βγεις 1-2.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν ξέρεις.
1: Τα τελευταία δύο παιχνίδια

0: κιόλας.
1: Όχι. Ναι, τα τελευταία δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία είναι σε άλλο μεταγραφικό παράθυρο.
2: Και πάλι, με τη Σερβία δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει φόβος. Με αυτή την ομάδα που είδαμε. Δεν ξέρω,
1: ναι, αλλά είναι
2: να
1: σε
2: αλλάξει.
1: Άλλο μεταγραφικό παράθυρο. Μπορεί.
2: Ναι,
1: μια στάθμη του παράγοντος εγώ περισσότερο φοβάμαι.
2: Εντάξει.
1: Αυτό
2: ξέρω,
1: είναι περισσότερο. Η εθνική σαν εθνική έχει πάρα πολύ ποιότητα. Και σιγά σιγά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δουλεύει καλά στην εθνική. Δουλεύει αρκετά καλά. Δηλαδή αυτό που είδαμε στην Γερμανία μπορεί να το πεις ότι είναι δημιούργημα Ιβάν.
2: Σίγουρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα από το ρεπορτάζ για το πώς θα έρθει η ομάδα του Jürgen Klopp στην Ελλάδα, φαίνεται ότι θα έρθει με διαφορετικούς παίκτες. Πάει για δεύτερο γκρουπ, δηλαδή πάει να φέρει δύο διαφορετικά γκρουπ στη χώρα μας. Και από ό,τι φαίνεται ετοιμάζει παίκτες όπως τον Άντων της Borussia Dortmund, τον Ράουμ της Λειψίας, τον Τιαό, ο οποίος παίζει τώρα, ο Τιαό δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα, νομίζω στην Ιταλία παίζει, ο Παύλοβιτς της Bayern Μονάχου, ο Βόλντεμαντ της Newcastle, της Juventus, έχει πάρει μεταγραφή, το είχα ξεχάσει, ο Καρλ της Bayern Μονάχου και κάποιους πιτσιρικάδες. Οπότε πάει να, με διαφορετικό τρόπο θα προσεγγίσει από ό,τι φαίνεται ο Κλοπ το παιχνίδι.
1: Καλά, σίγουρα, μετά ειδικά από αυτήν την εικόνα, γιατί η εικόνα των Γερμανών δεν ήταν καλή χθες. Ναι, μεν απείλησε, προσπάθησε, είχε την μπάλα που η εθνική της έδωσε την μπάλα, αλλά με το που πιέστηκαν λίγο, όπως είπαμε και πριν, με τις ανεβασμένες γραμμές, κάπου χάθηκε εκεί ο έλεγχος.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Okay. Πόσο μπορεί να σου κάνει και ο Κίμιχ με τον Ενμέτσα σε ένα 90 λεπτό.
1: Ο οποίος Ενμέτσα έφαγε την τρίπλα από τον Κουρμπέλη πριν το σουτ. Τρίπλα με το δεξί σουτ, το αριστερό.
2: Που και ο Κίμιχ και ο Ενμέτσα ήταν. Αν όχι η καλύτερη του παιχνιδιού για τη Γερμανία, από τους καλύτερους. Δεν ξέρω δηλαδή αν ναι. μπορούσε να ξεχωρίσει κάποιος άλλος από τη Γερμανία.
1: Ο Ενμέτσα νομίζω ήταν.
2: Ναι, και ο Κίμιχ. Εντάξει, ο Κίμιχ είχε σε κάποια φάση, ήταν μια φάση που είχε τρία άτομα πάνω του και κάνει μια πάσα χωρίς να βλέπει και η μπάλα πάει εκεί που θέλει, στο στόπερ.
1: Αυτή είναι και η ποιότητα, αυτή είναι και η ποιότητα του... η οποία έχει ο Τζουζουακίμιχ τόσα χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο με Bayern Μονάχου και με εθνική Γερμανία. Γενικά είναι πολύ δυνατό. Ο Γερμανός Χαφ της Bayern.
2: Και κάτι άλλο που βλέπουμε τώρα για το πρώτο μάτς που ακολουθεί για την εθνική με την Ολλανδία είναι ότι ο Τσάβη ακύρωσε την προπόνηση της Δευτέρας θέλοντας να δώσει ανάσες στους διεθνείς της Ολλανδίας πριν την προετοιμασία για το μάτς με την εθνική. Πώς το βλέπουμε αυτό?
1: Ποια μέρα έδωσε?
2: Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έδωσε σήμερα ρεπό για να πάρουν σήμερα ανάσες οι παίχτες.
1: Ναι, okay. Έχουν και το ταξίδι όμως οι Ολλανδοί. Δηλαδή θα χάσουν ακόμα μία κατά πάσα πιθανότητα προπόνηση, μάλλον τη τελευταία ημέρα τη Τετάρτη.
2: Μάλλον θέλει απλά να δώσει ανάσες, γιατί είδε ότι με διπλό τώρα από τη Γερμανία σίγουρα δεν θα περάσει και εύκολα εδώ. Έχουμε ξαναπέξει με τους Ολλανδούς, έχουμε ξανά εικόνα το πώς.
1: Θυμάσαι το παιχνίδι.
2: Μέσα στην έδρα της ΑΕΚ.
1: Στην Αφιλαδέλφια.
2: Με το πέναλτι του Βαντάι.
1: Στο 90 από πάτημα του Παυλίδη.
2: Ναι.
1: Που η εθνική πάλι ήταν. Κάπως έτσι ήταν.
2: Καλά,
1: το
2: και η εθνική τότε είχε στον ίδιο όμιλο Ολλανδία-Γαλλία. Νομίζω με τη Γαλλία είχαμε φέρει και την ισοπαλία μέσα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι,
2: και ισοπαλία δεν είχε. Ναι, ισοπαλία. Γκολ του Μπακασέτα, νομίζω.
1: Ισοπαλία. Πάλι τα τελευταία λεπτά με ισοφάριση πέναλτι του Εμπαπέ, άμα δεν κάνω.
2: Όπως και μέσα στη Γαλλία είχαμε κάνει πολύ καλό μάτς. Πάλι πέναλτι.
1: Ναι, ποιος
2: το είχε
1: ναι.
2: Δεν θυμάμαι πώς είχε γίνει όμως μια φάση.
1: Νομίζω από το Μαυροπάνο.
2: Γκριεσμάν ήταν που το είχε χέρθει. Μάλλον. Τέλος πάντων, θυμάμαι ότι είχε μια πολύ καλή εικόνα εθνική και νομίζω είχε και πάλι και μεγάλη φάση σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Όχι, είχε μεγάλη φάση. Γενικά αυτή η εθνική δημιουργεί φάσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα ανασταλτικά της καθήκοντα να τα έχει καλά, ούτως ώστε να πάρουμε ένα 0-0 και να πάμε σπίτι μας.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά και το 0-1-1-0 που προσπαθεί να πάρει η εθνική σε αυτά τα παιχνίδια, το καλύτερο κάνει.
2: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μπορείς να παίξεις ανοιχτά και να έχεις ελπίδα ότι δεν θα σε κατασπαράξουν αυτές οι δύο ομάδες. Ομάδες οι οποίες έχουν παραπάνω ταλέντο από σένα, όπως και να το κάνουμε, σε πολλές θέσεις.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Το θέμα είναι ότι και για την Ολλανδία είπαμε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα αγωνιστικό, γιατί ο Χάκπο είχε βγει αναγκαστική αλλαγή στο 17 με τη Σερβία. Σημαντική απουσία, εάν υπάρχει.
1: Ναι. Χάκπο από τους MVP της Ολλανδίας γενικά, μιας αυτής της Ολλανδίας, δηλαδή μαζί με τον Van Dijk, είναι από τα δύο ονόματα τα οποία δεν κουνιούνται πλέον από την εθνική Ολλανδίας. Βέβαια θα δούμε, δεν έχουμε νομίζω κάτι νεότερο για την υπόθεσή του.
2: Όχι, αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι ότι, εντάξει, επειδή δεν προλάβαμε και πολλά να πούμε, είναι ότι το μάτς με τη Σερβία Οι Σέρβοι σοφάρισαν και όμως πάλι οι Ολλανδοί βρήκανε απάντηση.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο άμα οι Ολλανδοί έφευγαν με την ισοπαλία μέσα από τη Σερβία.
2: Αυτό εντάξει, μας βόλευε
1: και
2: εμάς.
1: Θα ήταν το πιο ιδανικό σενάριο.
2: Μιλάμε τώρα όταν. Μιλάμε το σενάριο το ότι η Εθνική νίκησε. Γιατί αν ναι, δεν ναι, νίκαγε ναι. η Εθνική και έπαιρνε πόντο η Σερβία.
1: Μα χθες κιόλας είπαμε ότι μακάρι να πάρει διπλό η Ολλανδία. Γιατί εντάξει, κατά τα ψέματα θα κυνηγήσουμε τώρα την πρώτη θέση. Αλλά μετά από αυτό, λες ότι άμα έβγαζε μία ακόμα ισοπαλία και η Ολλανδία και βρισκόταν δηλαδή στους δύο πόντους αντί στους τέσσερις και τους είχε στο μείον, στο συν τέσσερα.
2: Με λίγη τύχη, γιατί όχι.
1: Θα μπορούσε μετά να πας να παίξεις δύο παιχνίδια do or die με την Ολλανδία και να μπορείς να χάσεις και βαθμούς από τη Γερμανία μετά με την Τούμπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Αυτή τη στιγμή είσαι η μόνη ομάδα με δύο νίκες.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό, ας πούμε. Το αυτό λέω, ρε παιδί, με έχεις δύο εντός. Γιατί να μην. Με τύχη πάντα. Γιατί θες και την τύχη, το έχουμε πει ξεκάθαρα.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
2: Γιατί να μην είσαι λίγο τυχερός και να είσαι με. Με δύο νίκες και εντός. Και να είσαι κύριος.
1: Καλά, με γίνει αυτό, μετά δεν χάνεις το.
2: Φαντάζεσαι τώρα να.
1: Δεν τελειώσει. Πρώτη θέση, έτσι.
2: Να τελειώσει τώρα το παράθυρο των εθνικών και η εθνική να είναι 4. Με 4 στα 4. Όχι απλά 4 στα 4. Η μόνη ομάδα που να έχει παίξει και να είναι λίγο πιο. Κακή ομάδα μέσα σε εγώ και είναι η Σερβία. Οι άλλες είναι
1: ναι, ναι.
2: μέσα έξω η Γερμανία και η Ολλανδία εντός.
1: Κοίτα, εγώ ακόμα ένα τυποντάκι με Ολλανδία το αγόραζα και μετά στα... και το τελευταίο με τη Σερβία. Και ας χάσω τα άλλα δύο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή θα έχω 12 πόντους. Δεν νομίζω να είμαι εκτός με 12 πόντους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαι εκτός. Βασικά νομίζω είναι εφικτό. Είναι άμα τα πάρει κάποια ομάδα, τα πάρει όλα.
2: Πρέπει να υπολογίσουμε και το πιο μετά, εντάξει, όχι τώρα. Τι θα γίνει στο μεταξύ αγώνα όταν θα παίζουμε.
1: Γερμανία-Ολλανδία.
2: Και στο άλλο πάλι μετά πάλι που παίζουν. Γενικά πρέπει, θέλουμε να δούμε αν η Σερβία μπορέσει. Και, γιατί αν πάμε τώρα να νικήσουμε τους Ολλανδούς, θέλουμε και η Σερβία να μπορέσει να κάνει. Κάτι να κόψει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Κοίτα, το ξεκινάω του Κλόπ στην εθνική Γερμανία είναι πάρα πολύ κακό και πιστεύω ότι δεν τον παίρνει να.
2: Έχει απουσίες όμως. Δηλαδή δεν μπορεί να του πει κανείς.
1: Πάλι δεν μπορείς να χάσεις, να βγάζεις ισοπαλία με Ολλανδία, να χάνεις από Ελλάδα και να πας να χάσεις και βαθμούς και από τη Σερβία.
2: Δεν νομίζω ότι θα χάσει από τη Σερβία.
1: Ναι, αλλά αυτό που μου είπες, παιδί μου, ότι η Εθνική θα πάει να πάρει κάποιο αποτέλεσμα.
2: Υπολογίζουμε στις πιθανότητες ότι ρε παιδί μου στο καλύτερο σενάριο. Γιατί και για την νίκη μέσα στη Γερμανία τι σου είπα. Το καλύτερο σενάριο είναι να φύγεις να είσαι με 6 και στο χειρότερο να φύγεις με έναν. Δηλαδή δεν έπρεπε ήταν να υπάρχει. Με την εικόνα της Γερμανίας και με την εικόνα τη δική σου. Που πολλοί δεν ναι. το πίστευαν, ρε παιδί μου, και εντάξει, λογικό είναι. Με τη Γερμανία έπαιζες.
1: Πάρα πολύ το πίστευαν ότι θα έφευγε η Εθνική. Ήταν και λίγο εκεί η προϊστορία που δεν σου εμπνέει ότι θα πάει η Εθνική να το κάνει πρώτη φορά αυτό.
2: Έχουμε δει ότι η προϊστορία αλλάζει
1: πάρα πολύ.
2: Η προϊστορία
1: είναι για να σπάει, εντάξει.
2: Ναι,
1: και οι συνθήκες είναι για να αλλάζουν. Και η Εθνική του Ιβάν Γιωβάνοβιτς το έχει καταφέρει αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή σε γήπεδα τα οποία η Εθνική πήγαινε και δεν παρουσίαζε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είτε θα δούμε τα παιχνίδια με Ολλανδία πιο παλιά, είτε τα παιχνίδια με Αγγλία και Γερμανία. Η Εθνική δεν πήγαινε εκεί μέσα, ούτως ώστε να βγάλει και 5 αντεπιθέσεις, να κάνει και 2 ευκαιρίες και να μορφύνει και λίγο το ποδόσφαιρο. Γενικά του παιχνιδιού. Πήγαινε εκεί πέρα, ταμπούρι πίσω, που. Εντάξει. Παλιά, άμα γυρίσουμε π.χ. στο 2020, γυρίσουμε και λίγο στην προηγούμενη δεκαετία, θα δούμε ότι η κλάση που είχε η Αγγλία με την Γερμανία δεν έχει καμία σχέση με τη δικιά μας.
2: Μετά, άμα το πάμε, σου λέω και στο Euro, δεν θυμάμαι τώρα, αν το 12 ήταν τότε που αποκλειστήκαμε από τη Γερμανία. Δεν θυμάμαι κιόλας, δεν θυμάμαι λίγο τις χρονολογίες. Νομίζω το 12 ήταν το Euro.
1: Ναι, το 14 είχαμε αποκλειστεί στο Παγκόσμιο
2: Κύπελλο. Στην Πολωνία και τη Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε το Euro που είχαμε περάσει με γκολ του Καραγκούνη. Ο οποίος έφαγε κάρτα, και δεν έπαιξε με τη Γερμανία. Και όλοι, λέγανε ότι για τον Καραγκούνη είναι αυτή η νίκη χθες, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή δεν είχε αγωνιστεί σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Που εντάξει, τότε η Γερμανία είχε και ομαδάρα, αλλά και εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν περνάς έτσι απλά ένα γύρο στο Euro.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Σκοπός είναι να δούμε την Εθνική επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Πόσο πηγαίνει, κακά τα ψέματα, με αυτές τις εικόνες και με αυτή την. Ομοιογένεια και ότι τα αποδυτήρια μοιάζουν όντως να είναι οικογένεια, πιστεύω ότι δεν θα αργήσει πάρα πολύ να συμβεί.
2: Όχι, δεν θέλουμε να αργήσει πάρα πολύ. Θέλουμε να είναι στο Euro. Δεν θέλουμε δηλαδή να πούμε ότι
1: εντάξει,
2: πάει και το Euro.
1: Εσύ το είπες πιο ομά. Εγώ
2: πάει
1: το είπα
2: και
1: λίγο
2: το
1: πιο
2: Euro. Πάει και το Euro και πάμε πάλι μετά. Περιμένουμε όταν είναι η στιγμή για το Mundial.
1: Άμα η Εθνική χάσει το Euro του 28, την πρόκριση, όχι εννοώ να χάσει το τρόπαιο, θα υπάρξει πάρα πολύ γκρίνια.
2: Σίγουρα, κάθε φορά υπάρχει.
1: Όπως υπήρξε και μετά από το κακό σερί που έχει κάνει η Εθνική, μετά το τρίποντο με την Αγγλία. Το διπλό. Υπάρχει γκρίνια. Και υπάρχει γκρίνια γιατί η Εθνική έχει ανεβάσει τον πύχη. Κατάλαβες.
2: Καλά, ναι, εννοείται αυτό.
1: Δηλαδή, περιμένεις και είναι και λίγο αυτή η κάψα που έχουμε, η οποία δεν, όσο πηγαίνει μεγαλώνει, όσο αυξάνονται τα χρόνια μεγαλώνουν, γιατί η Εθνική περνάει πλέον 10 χρόνια χωρίς, 12, χωρίς να είναι σε μεγάλη διοργάνωση.
2: Τελευταία ήταν το
1: 2014. Το παγκόσμιο κύπελλο το 2014. Πλέον, τώρα που ο κόσμος βλέπει και βλέπει καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι ότι βλέπει μόνο τα ονόματα. Δεν βλέπει δηλαδή ότι έχουμε έναν Καρέτσα, έναν Τζόλι, έναν Παυλίδη. Δηλαδή ότι έχουμε μόνο καλές μονάδες οι οποίες στην Εθνική δεν κάνουν τίποτα.
2: Βλέπει ότι η νέα γενιά προσπαθεί της Εθνικής. Γιατί εντάξει, είχαμε νομίζω πολύ καιρό να δούμε τη νέα γενιά της Εθνικής να δείχνει πολύ καλά δείγματα. Δηλαδή και τις καλές πορείες που έχει κάνει η Εθνική μας, δεν τις έχει κάνει με νεαρούς. Δεν έχει κάνει με την εμπειρία παιχτών. Με Καραγκούνι, με Σαλπιγκίδη, με Κατσουράνι. Ό,τι είχε κάνει στα Euro και στα Mundial, με αυτούς τους παίκτες πήγε να τα κάνει.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε τώρα ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης που επιτέλους, όπως αναγνώρισε και ο Jurgen Klopp, η ομάδα της Εθνικής Ελλάδος έχει παραπάνω ταλέντα. Ακόμα και ο Schweinsteiger το είπε.
1: Με αυτό πήγα να πω. Ότι ένας θρύλος τώρα του γερμανικού ποδοσφαίρου είπε ξεκάθαρα ότι αυτή η εθνική Γερμανία είναι μέτρια και ότι ακόμα και η Ελλάδα έχει περισσότερα ταλέντα.
2: Ναι.
1: Που αυτό βέβαια κάποιος μπορεί να το πάρει λίγο και υποτιμητικά για τη χώρα να πει ότι.
2: Δεν βγάζεις και κάθε χρόνο.
1: Αλλά εκτός από αυτό, δεν έχει άδικο. Αυτή τη στιγμή τα ταλέντα που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν τα έχει το γερμανικό. Άμα δούμε δηλαδή τη φουρνιά. Έτσι, δηλαδή δούμε
2: ναι, είναι... γιατί από το γερμανικό προηγούνται παίκτες οι οποίοι είναι έμπειροι ακόμα. Στις πρώτες θέσεις. Είναι ο Κίμιχ, είναι ο Τα. Είναι. Ποια άλλη είναι από την έμπειρη Γερμανία. Επιθετικά, εντάξει. Ο Χάβερτς δεν είναι και μικρός. Δεν το λες και μικρό.
1: Αν γύρει στο τέρμα, έχει τον Ter Stegen.
2: Τώρα σταμάτησε ο Νόιερ. Δεν είναι ότι ήταν και πάρα πολλά χρόνια σταματημένος ο Εμμάνουελ Νόιερ. Γενικά, προσπαθεί να πιαστεί από κάπου.
1: Ναι, εντάξει, τι συζητάμε τώρα.
2: Σιγά σιγά κάνουν ξεκαθάρισμα, αλλά το σημαντικό για μας είναι αυτό, ότι έχουμε πλέον πολλά παιδιά σε μικρή ηλικία τα οποία θα στηριχτεί η Εθνική και για τα επόμενα χρόνια. Συν αυτοί που έρχονται. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε.
1: Ναι, γιατί και η αλήθεια είναι ότι και αυτή η φουρνιά η οποία τώρα έρχεται σιγά σιγά, δηλαδή η φουρνιά των 18, 17 εκεί μέσα, φαίνεται να έχει ταλέντο.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή οι εθνικές, οι πιο μικρές κατηγορίες πηγαίνουν και αυτές καλά.
2: Νομίζω η μία εθνική όταν ήταν για το Μουντιάλ είχε περάσει μια. Η ΚΑΠΑ 16 ή 17. Ήταν στις μικρές κατηγορίες.
1: Νομίζω η ΚΑΠΑ 16
2: ή 17 είχε περάσει, νομίζω. Κανονικά στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, είχε περάσει. Ήταν η μόνη εθνική η οποία είχαμε σαν αντιπροσωπεία στο Μουντιάλ.
2: Δηλαδή για μένα σίγουρα μια πολύ καλή αρχή για την εθνική. Γιατί έχει διαφορά τώρα γύρω με Μουντιάλ. Κακά τα ψέματα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο.
1: Τεράστια διαφορά.
2: Για το μεγαλύτερο τουρνουά του κόσμου, το Μουντιάλ, και βλέπεις και το Euro, το οποίο Euro σου δίνει τη δυνατότητα με τις ομάδες που θα πάνε.
1: Και εκτός από αυτό, δηλαδή έχεις κάνει διπλό στη Γερμανία, έχεις κάνει διπλό στην Αγγλία, σου λείπει μόνο ένα διπλό στην Ισπανία και στη Γαλλία για να ολοκληρώσει
2: που
1: το Big
2: και
1: Four.
2: Με την Ισπανία κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, νομίζω.
1: Το Euro του 20.
2: Όχι Euro, σε προκριματικά πάλι.
1: Προκριματικά, ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι αν είχαμε χάσει. Δεν είχαμε χάσει, νομίζω.
1: Είχαμε φέρει μια ισοπαλία.
2: Με γκολ του Μπακασέτα.
1: Γυρνάμε πριν 7-8 και... χρόνια, γιατί τα γυρνάμε σίγουρα. Μπορεί να μιλάμε τώρα και για COVID εποχές.
2: Και πάλι όμως είναι το πιο πρόσφατο που μπορείς να θυμάσαι από αυτές τις χώρες.
1: Ναι.
2: Δεν έχεις να θυμάσαι και πάρα πολλά.
1: Σωστά. Εδώ στο φιλό τον Παρασκευά να πούμε ότι θα μιλήσουμε απλά στη δεύτερη ώρα. Τα έχουμε κάνει λίγο σαν ενότητες. Να τελειώσουμε πρώτα το μεγάλο κεφάλαιο της εθνικής ομάδας. Που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Καθώς...
2: Μετά το διπλό μες στη Γερμανία, νομίζω ότι ναι, άξιζε, ρε παιδί μου.
1: Απλά ρωτάει. Μετά, δεύτερη ώρα, να ξαναπούμε λίγο. Έχουμε να μιλήσουμε για τελικό Super Cup, που εκεί θα έχουμε να πούμε κάποια
2: ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Ωραία πραγματάκια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, θα βάλω εγώ, που μπλέχτηκε κάπως μέσα στο κόλπο. Έχουμε να μιλήσουμε φυσικά για το πρώτο παιχνίδι του Άρη στην Γαλλία. Πρώτη ευρωπαϊκή μάχη του αυτοκράτορα εκτός συνόρων για φέτος. Παίκτες που κόπηκαν, οι παίκτες οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη και όλα αυτά. Πλέον είμαστε κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο μακριά από την πρεμιέρα της του EuroCup.
2: Πιο κοντά από ποτέ θέλει κανείς.
1: Ναι, πλέον περνάνε οι ώρες. Πάμε να συνεχίσουμε όμως. Θα το συζητήσουμε δεύτερη
2: Έχουν
1: ώρα.
2: Έχουν μείνει έτσι αλλιώς 10 λεπτά, οπότε θα τελειώσουμε λίγο με το κομμάτι των εθνικών. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να λύσουμε και, τα άλλα, να δούμε λίγο μια εικόνα των άλλων παιχνιδιών που δεν είχαν κάτι τόσο τρομερό εκτός από ένα παιχνίδι. Αλλά εντάξει, για να περάσει να τελειώσει και το κομμάτι της πρώτης ώρας, γιατί εντάξει, με την εθνική έχουμε πει, νομίζω. Αναλύσαμε, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία σίγουρα γνωρίζει και ο κόσμος. Δεν είναι ότι.
1: Λοιπόν, σου είχα κάνει μία ερώτηση πριν το παιχνίδι με τη Σερβία. Θα στο κάνω και τώρα.
2: Ωραία, πάμε.
1: Παιχνίδι με Σούμα τώρα, όλα μαζί. Βάλτα ομάδα. Γερμανία και Ολλανδία. Αυτά τα δύο μας μένουν το παιχνίδι για να κλείσει το παράθυρο.
2: Εντός.
1: Με πόσους πόντους φεύγει, με πόσους βαθμούς φεύγει η εθνική.
2: Τέσσερις.
1: Και το κάνω την ερώτηση και στο chat. Στους ακροατές. Με πόσους πόντους πιστεύετε ότι θα φύγει η εθνική από αυτά τα δύο. Γερμανία και Ολλανδία και Γερμανία, Πέμπτη και Κυριακή. Στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Θες να με πεις ότι το πιστεύω πάρα πολύ? Πες ό,τι θέλεις. Εγώ τη θηκιά, αυτή την εθνική εντός έδρας, πιστεύω θα είναι από 4 έως
1: 6.
2: Τέλος. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Okay.
2: Το έδειξα και χθες και το είπα και στους ακροατές. Που κάποιοι, εντάξει ρε παιδί, μου λέγανε ότι το λέμε με έναν τρόπο περίεργο, το ότι η εθνική θα πάρει διπλό. Ναι. Άμα δεν το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι, ρε παιδί μου, που δεν σου είπα να πιστέψεις την εθνική Ελλάδος όταν δεν δείχνει. Όταν δεν δείχνει, προφανώς και θα πεις, ας πάω στη Γερμανία, στην καλύτερη να φύγω με ένα χ. Να μην χάσω δηλαδή με μεγάλη διαφορά. Αυτό θα λέγαμε σε άλλα χρόνια.
1: Κοίτα, σε άλλα χρόνια θα λέγαμε, σας παρακαλώ, μην φάμε πεντάρα.
2: Ναι, μην φάμε πέντε, να κρατήσει το σκορ. Και αν πάρει και ισοπαλία. Παιδιά, με την εικόνα που είχε τώρα η Γερμανία και την εικόνα που είχε η εθνική Ελλάδος, γιατί να μην πιστέψει το διπλό.
1: Και γιατί πολύ μιλάμε για το ρόστερ, υπάρχει και μεγάλη. Αλλαγή στο πάγκο της εθνικής.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έχει έναν Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος πιστεύει στο υλικό που έχει.
2: Σε όλους.
1: Και στις πράξεις. Και δείχνει με τις πράξεις του ότι άμα μου δείξει στις προπονήσεις ότι είσαι καλός, θα μπεις. Πώς μπήκε ο Ανδρούτσος.
2: Πώς μπήκε ο Τετέι.
1: Καλό, ο Τετέι μπήκε και για συγκεκριμένη αποστολή πάνω στη δύναμη του τα λίγο να χτυπήσει.
2: Δεν καταφέραμε κάτι.
1: Ναι, αλλά. Καταλαβαίνω λίγο το σκεπτικό το οποίο μπορεί να μπει και ο Αντρέα.
2: Ναι, και εγώ το κατάλαβα, γιατί το είδα που πήγαινε συνέχεια σε μονομαχίες, αλλά δεν μας βγήκε αυτό το κομμάτι, οι μονομαχίες του Τετέ και του Ιωαννίδη μετά. Δεν πήγανε τόσες ευκαιρίες, γιατί βγαίναμε από τα φτερά. Βγαίναμε από τον Καρέτσα που δεν τον κόβανε με τίποτα, βγαίναμε και από τον Τζόλι που δεν τον κόβανε με τίποτα.
1: Ναι, ειδικά έτσι όπως έβγαινε η εθνική. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι η εθνική μέσα με 3-4 επαφές με την μπάλα θα μπορούσε και θα έβγαινε όλο το γήπεδο. Αυτό δηλαδή είναι. Μέσα στην ποιότητα των παικτών, έτσι.
2: Με γρήγορο τρόπο να βγεις μπροστά.
1: Όπως βρήκε και τον γκολ η εθνική, έτσι το βρήκε τον γκολ. Από τη μακρινή μεταβίβαση στη διαγώνια του Παυλίδη στο Τζόλι. Ο οποίος έταξε μετά, κάλπαξε όλη την γωνία και έβγαλε την πάσα για τον Κουρμπέλη. Αυτά πάνω κάτω. Άρα μου λες τώρα 4-6. Δηλαδή,
2: δεν πιστεύω θα, εγώ δεν πιστεύω θα κάνει ήττα.
1: Θα είναι minimum με 10 πόντους. Στο σακούλι.
2: Προσωπικά δεν πιστεύω θα κάνει ήττα.
1: 10 πόντους μετά από ακόμα ένα τίποτα.
2: Έχεις μετά την Ολλανδία και τη Σερβία.
1: Ολλανδία εκτός, Σερβία εντός.
2: Τι υπολογίζεις μετά εκεί? Λες, OK, θα πάει για χ στην Ολλανδία. Άντε, επειδή το έχουμε φτιάξει ονειρικό, να κάνει και ήττα και να νικήσει τη Σερβία.
1: Καλά, πάλι ονειρικό παραμένει.
2: Μα ονειρικό παραμένει. Γιατί να μην το πιστέψουμε με την εικόνα που έχει η εθνική? Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια με τη μιζέρια. Το ότι η εθνική δεν πάει. Όχι άδικα, ναι. Αλλά τη συγκεκριμένη φουρνιά δεν είναι. Δεν υπάρχει λόγος να μιζεριάζουμε.
1: Το επόμενο παράθυρο είναι στα μέσα Νοεμβρίου. 13 και 16 παίζει αντίστοιχα η εθνική με Ολλανδία εκτός και με Σερβία εντός.
2: Δεν είναι ότι πάμε πολύ μακριά. Βγαίνει τώρα, φεύγει ο Σεπτέμβρη σε λίγες μέρες. Έχουμε ένα μήνα μετά πάλι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζουμε με μεγάλη διαφορά. Απλά πρέπει να την πιστέψουμε αυτή την εθνική.
1: Εδώ ο φίλος ο Ξενοκράτης λέει ότι κερδίσαμε την Ισπανία μέσα, μέσα εκεί, στη Σαραγώσα, με γκολ του Γιαννακόπουλου για τα προκριματικά του Euro 2004.
2: Τι θυμεί. Εντάξει τώρα, πώς θα λοιπόν με το φίλο.
1: Ξενοκράτη.
2: Ξενοκράτη, εγώ ήμουνα 2.
1: Εγώ ήμουνα μείον 2 εκείνο. Εγώ δεν πανηγύρισα Euro, ξέρετε παιδιά, δυστυχώς.
2: Ούτε εγώ έχω εικόνα το Euro, προφανώς ήμουνα 2 χρονών, το έχω δει προφανώς. Όλα τα βίντεο σε βιντεοκασέτες και όλα αυτά. Αλλά δεν έτυχα σε αυτό το μεγάλο γεγονός.
1: Έχουμε δει ακόμα και το παιχνίδι που χάσαμε τη Ρωσία.
2: Ναι, έχω παρακολουθήσει όλα, ναι.
1: Η πιο γλυκιά ήττα ήταν αυτή. Έτσι όπως βγήκε το όλο το ταξίδι.
2: Αλλά σίγουρα όποιοι το έχουν ζήσει αυτό είναι.
1: Γενικά εκείνα τα χρόνια μέσα στη Σαραγώσα πηγαίναμε σαν Έλληνες και σαν ομάδες ελληνικές. Δεν είχαμε
2: τι, τι να σχολιάσουμε ακριβώς, με τις ομάδες που έπαιξε στο Euro του 4. Ή με τους αντιπάλους, με τους αντιπάλους σαν παίκτες, σαν προσωπικότητες.
1: Μόνο που κατάφερες και απέκλεισες. Καλά, όχι έτσι την Πορτογαλία, η οποία έφτασε μέχρι το τελικό, αλλά ήταν και στο σπίτι της. Μόνο που κατάφερες και απέκλεισες τη Γαλλία.
2: Ποια εδώ, είναι. Όταν, άμα καθίσει κάποιος.
1: Έφερες στο παλιά με Ισπανία.
2: Άμα καθίσει κάποιος όμως και δει το ρόστερ που είχαν οι Γάλλοι.
1: Μα αυτό.
2: Παιδιά, τι λέμε, έχουμε τη Thierry Henry. Έχουμε Μπαρτέζ, Λιζαραζού, Ζιντάν. Εμείς που δεν τους ξέρουμε και όλους ξεφεύγουν κάποιοι. Μα και λέει, δεν ξέρω αν ήταν. Δεν τους έχουμε προλάβει εμείς αυτούς.
1: Όχι. Κα, ούτε το ρόστερ όλο το ξέρουμε τώρα απ' έξω της Γαλλίας.
2: Είναι κάποιοι παίκτες που τους ξέρουμε επειδή. Εντάξει, τώρα είναι κάποια ονόματα που τα γνωρίζουμε.
1: Κα, το Ζιντάν δεν γίνεται να μην το γνωρίζεις, παράδειγμα. Το Μακελελέ που λες, άμα ήταν, δεν γίνεται να μην το γνωρίζεις.
2: Νομίζω έπαιξε και με τον Γιάν Κόλερ της Τσεχίας. Τον σέντερφορ, τον υψηλόσμο της Ντόρτμουντ. Απανύψηλο. Τώρα που σου λέω πράγματα. Ναι, ναι, σου λέω πράγματα εσένα που
1: το
2: δεν.
1: Το θυμάμαι στο δοκάρι του.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, στο, ναι, ναι,
1: στον γκολ
2: ναι, ναι.
1: του Δέλα.
2: Ναι, ναι. Γιάν Κόλερ.
1: Ευτυχώς ήταν εκεί golden goal. Και με το που το βάλαμε, σφίριξα και.
2: Βλέπεις, είναι αυτό που λέμε. Είναι οι συγκυρίες να σε πάνε. Και την εθνική τότε πήγαν και οι συγκυρίες. Εκτός ότι έπαιξε ποδόσφαιρα, που έπαιξε ωραία μπάλα. Θες και τις συγκυρίες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά εκτός από αυτό, η εθνική τότε.
2: Αλλά και τα, και τα ονόματα που υπήρχαν τότε. Δηλαδή, μην αδικούμε τώρα την εθνική που κατέβασε ο Τερ Χάγκελ.
1: Ρε παιδιά, εννοείται αυτό. Εντάξει.
2: Ένας και ένας ήταν όλοι.
1: Ήταν όλοι ένας και ένας. Και ήταν πάνω σε πολύ χρυσή εποχή τότε για την εθνική.
2: Τι συζητάμε τώρα.
1: Τότε, όπως λέει εδώ ο φίλος ο Άρτζη, η Τσεχία ήταν μεγαθύριο.
2: Ναι, αυτό
1: δεν
2: ήθελα να
1: ότι
2: πω.
1: Λέμε τώρα την Τσεχία, όπως π.χ. λέμε τώρα τη Σερβία που την κερδίσαμε 1-2, που κάναμε 30 τελικές.
2: Αν δεν απατώμε, ήταν ο Ρωσίτσκι παίζει να ήταν σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Ακόμα και ο Τσέχ ήταν.
2: Ο Νέτβεντ.
1: Νέτβεντ, σωστά. Μετέπειτα.
2: Εμείς προσωπικά, εγώ ας πούμε προσωπικά δεν θυμάμαι όλους παίκτες, φίλε. Γιατί εντάξει, όπως για το κάνουμε.
1: Ούτε εγώ.
2: Το Νέτβεντ τον γνωρίζω γιατί εντάξει, ήταν μεγάλη προσωπικότητα, όπως είπα, Γιάν Κόλερ.
1: Να είναι καλό το FIFA.
2: Ναι, να είναι καλά και το FIFA.
1: Πέτρ Τσέχ.
2: Πέτρ Τσέχ, εντάξει. Επίσης,
1: το θυμάμαι τον Καπελάκη που έφαγε τον γκολ από το Δέλα.
2: Άλλους π.χ. παίκτες από την Τσεχία δεν θυμόμαστε εμείς.
1: Όχι, εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι.
2: Αλλά είναι ότι δεν είχε παίξει με ομάδες που λες, εντάξει με τι έπαιξε. Και με την Ισπανία που είχε παίξει, η Ισπανία είχε παιχταράδες. Ήταν με τον Μοριέντες, ήταν με τον Ραούλ.
1: Ποτέ η Ισπανία δεν ήταν μέτρια σαν εθνική. Όσο θυμάμαι
2: μόνο
1: τουλάχιστον.
2: Μόνο η Τσεχία λες τώρα ότι δεν έχει καμία σχέση η Τσεχία η τότε με την τώρα. Η τωρινή είναι
1: σίγουρα
2: μια μέτρια ομάδα, η τότε ήταν μεγαθύριο.
1: Αλλά από εκεί πέρα. Α, εκείνη η εθνική του 4. Μόνο που κέρδισε δύο φορές την Πορτογαλία. Στο σπίτι της, έτσι.
2: Ναι.
1: Όχι. Θα ζήσετε καλύτερες εποχές με αυτή την ομάδα.
2: Μακάρι.
1: Μακάρι να ζήσουμε όλοι μαζί καλύτερες εποχές με αυτή την ομάδα που έρχεται. Γιατί υπάρχει το ταλέντο και υπάρχουν οι προδιαγραφές.
2: Η εμπειρία θα αποκτηθεί.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Ο Καρέτσας είναι 18. Είναι 18.
2: Είναι μικρός σε ηλικία. Δεν θυμάμαι τώρα και εγώ ακριβώς την ηλικία.
1: Και έχει σίγουρα 12, 13, 14 συμμετοχές με την.
2: Πάει
1: εθνική
2: να σπάσει. Αν συνεχίσει έτσι όπως το πάει, πάει να σπάσει το ρεκόρ του Γιώργου Καραγκούνη.
1: Του Καραγκούνη. 100% θα το σπάσει το ρεκόρ. Άμα είναι υγιής και να είναι όλα καλά, έτσι. Θα το σπάσει το ρεκόρ του Καραγκούνη.
2: Μακάρι.
1: Αυτή η εθνική σε 2-3 χρόνια.
2: 18 χρονών, παιδιά, είναι ο Καρέτσας. Απίστευτο.
1: Τα πάτησε στα 18.
2: Ναι, 18 χρονών.
1: Και κάνει αυτά που κάνει, 18 χρονών.
2: Και είναι, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω, είναι δώρο το ότι η ΕΠΟ κατάφερε και τον έπεισε να πάρει το ελληνικό διαβατήριο και όχι το βέλγικο.
1: Ναι, ισχύει. Αυτό ήταν από τα μεγάλα.
2: Είναι μεγάλο συν της ΕΠΟ.
1: Της ΕΠΟ.
2: Γιατί προφανώς και ναι, υπάρχουν λόγοι που μπορούμε να πούμε για την ΕΠΟ πάρα μα πάρα πολλά πράγματα.
1: Όπως και με τον Ζαφίρη δεν έγινε αυτό. Που ήταν ανάμεσα σε Νορβηγία και Ελλάδα.
2: Δεν θυμάμαι τη χώρα, να μην σου πω ψέματα. Εκτός αν ήταν στη χώρα στην οποία ήταν η Σλάβια. Και επειδή ήταν χρόνια εκεί, μήπως μπορούσε να πάρει την.
1: Ναι, ναι, αυτό σου λέω.
2: Τι, η Σλάβια σε ποιο πρωτάθλημα είναι. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τσεχία.
1: Τσεχία, αλλά δεν ξέρω άμα ήταν.
2: Τέλος πάντων, σε μια, ήταν να πάρει άλλη υπηκότητα. Όμως, το είναι δώρο ο Καρέτσας, παιδιά. Μιλάμε τώρα για ένα παιχταρά. 18 χρονών και βγάζει μάτια.
1: Ναι. Και έχουμε ακόμα πολύ. Έχουμε δρόμο.
2: Μακάρι γιατί να είναι μεγάλος.
1: Θα φύγουν τώρα και παίκτες όπως ο Κουρμπέλης για παράδειγμα.
2: Κάποιες,
1: και ο Γιώργος Μασούρας.
2: Όταν βρεθεί το κέντρο. Γιατί μέχρι στιγμής
1: δεν θα απασχολεί την εθνική ο Τάσος Μπαγκασέτας. Ακόμα και καλά και ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος εμένα προσωπικά.
2: Δεν είναι μεγάλος, απλά
1: τις,
2: δεν.
1: Με τις ναι, αλλά.
2: Με τους παίκτες που έχεις, με τους παίκτες που έχεις, θα τον παίρνει μαζί μεν, όχι να παίζει δε βασικός ή.
1: Δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε ο Ιωαννίδης.
2: Δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια.
1: Ούτε χθες.
2: Ξέρεις δηλαδή, γιατί δεν σου άρεσε? Γιατί έχεις δει πλέον διαφορετική εθνική, διαφορετικό τρόπο επίθεσης. Βλέπεις τον Παυλίδη, βλέπεις τον Τετέι, ο οποίος παίρνει την μπάλα και όποτε μπορεί κάνει το σλάλο να παίξει με το σώμα του. Βλέπεις τον Δουβίκα, ο οποίος μέσα στο κουτί είναι killer.
1: Ο οποίος του Δουβίκα δεν αγωνίστηκε. Δηλαδή η εθνική.
2: Δεν τον βγάζει τον Παυλίδη.
1: Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω ότι η εθνική αυτή τη στιγμή είχε στον πάγκο ένα φόρο τη Κόμο και ένα φόρο τη Μπράιτον. Και του είχε στον πάγκο που σε άλλες εποχές θα τους παρακαλούσε η εθνική να ερχόταν να παίξουν 90 και να παίρνουν τη φανέλα βασικού στο σπίτι.
2: Σίγουρα.
1: Και τώρα πλέον δηλαδή λες ότι από επιθετικούς είμαι καλά. Από φόρο είμαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μπορώ να τον κόψω τον Ιωαννίδη.
2: Και από εξτρέμ.
1: Παράδειγμα. Και από εξτρέμ είναι καλά η εθνική, σωστά.
2: Ενώ στο κέντρο πρέπει να σκεφτείς ότι είναι ο Κοντούρης, είναι ο Αποστολάκης, είναι παίκτης όμως που είναι ακόμα νομίζω στις μικρές εθνικές.
1: Είναι άγουροι ακόμα αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αν μου τραπεί αυτή η έκφραση.
2: Εγώ τον Κοντούρη τον έβαζα πάντως στην Αποστολή, άμα χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια για να πάρει το χρόνο. Θα μου πεις, σε αυτά τα παιχνίδια δεν μπορείς να κοιτάς το χρόνο. Πρέπει να κοιτάς να μπορείς να τα πάρεις.
1: Νομίζω αυτά. Κλείνουμε σιγά σιγά για την πρώτη ώρα. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τα τελευταία τα μηνύματα από το φίλο τον Δημήτρη. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά φίλε Δημήτρη, εσύ.
2: Καλά είμαστε φίλοι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η Τσεχία είχε έναν παίκτη μπάριο στην επίθεση.
2: Ναι, σωστό. Σωστό, το είχα ξεχάσει. Το θυμάμαι το όνομά του. Κάπου το είχα συζητήσει με ένα φίλο μου. Δεν θυμάμαι παραπάνω. Δεν θυμάμαι αν ο μπάριος, γράψε λάθος αν το λέω λάθος, έπαιζε στην Λίβερπουλ. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Πάμε πολύ παλιά, παιδιά. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω.
2: Ούτε εγώ ήσου λέω, ήμουν 2 χρονών.
1: Ζαφίρης ήταν μεταξύ Ελλάδα και Νορβηγίας, μιας και εκεί έζησε και μετακόμισε 9 χρονών και έπαιξε με τις μικρές εθνικές της χώρας. Είπαμε την Νορβηγία.
2: Άρα επίσης είναι κάτι σημαντικό που καταφέραμε και κρατήσαμε και το Ζαφίρη.
1: Ναι. Και ακόμα πάλι μπορούμε να πούμε μπράβο για την.
2: Και υπάρχουν και άλλοι παίκτες που μπορούμε να συζητήσουμε μετά ότι μπορούσαν να είναι ακόμα. Μπορούν να πάρουν ελληνική υπηκότητα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, πέρασε νομίζω μία ώρα. Είπαμε πάρα πολλά για την εθνική.
1: Σε επιβεβαιώνει ο φίλος ο Τζίμς και λέει ότι ο Μπάριος ήταν στη Λίβερπουλ. Λοιπόν,
2: τέλεια.
1: Αυτά όσον αφορά την πρώτη ώρα. Αναλύσαμε, νομίζω, πιάσαμε πάρα πολύ εθνική και το διαβεβαίωνε και ο φίλος ο Θωμάς ότι έπαιζε Λίβερπουλ ο Μπάριος. Μπράβο για την αναμνήση σου πριν 20 χρόνια.
2: Δεν το απλά σου λέω, μπορείς να φλασιάσεις.
1: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε περισσότερο για μπάσκετ, περισσότερο για Άρη, για Λεμάν.
2: Σούπερ Καπ, τα πάντα, ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε.
1: Ό,τι έχουμε και
2: μπάσκετ.
1: Δεν έχουμε. Πρώτη ώρα νομίζω καλύψαμε τα πάντα όσον αφορά
2: το κομμάτι εθνικής.
1: Της εθνικής, αλλά ακόμα και την εθνική του 2004 που πιάσαμε.
2: Ωραία χρόνια.
1: Αυτά, πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
15: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
16: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΙΣ, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΙΣ όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΙΣ. We are the colors.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθόματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Επιστρέψαμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Euro Weekend εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πίσω από το μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Μαζί θα είμαστε και την επόμενη ώρα, δηλαδή μέχρι και τις 6. Την πρώτη ώρα αναλύσαμε αρκετά την εθνική ομάδα και το μεγάλο τρίποντο που έκανε επί της Γερμανίας. Σχολιάσαμε λίγο τις επιδόσεις των παικτών, φυσικά τις αλλαγές του κύριου Γιωβάνοβιτς. Αναλύσαμε λίγο τα πάντα. Πήγαμε μετά στο Euro 2004, όπου και εδώ λίγο ο φίλος ο Αντώνης λέει για τον... βασικά πρώτα μας διόρθωσαν πάρα πολύ γιατί ο Μπάριος δεν είναι Μπάριος.
1: Είναι Μπάρος.
0: Είναι Μπάρος.
1: Και εγώ κάτι θυμόμουν. Και εγώ κάτι θυμόμουν. Απλά, παιδιά, να μας συγχωρείτε, δεν είμαστε της τότε γενιάς. Ναι, ναι. Εγώ είχα μια εικόνα ότι υπάρχει ένας παίκτης τέτοιος που έπαιζε στη Λίβερπουλ και είπα και έξω στον Κώστα τώρα στο διάλειμμα ότι είχε και μακρύ μαλλί, αν θυμάμαι καλά. Και έπεσα μέσα. Αλλά τώρα για το όνομα πέσαμε λίγο έξω για ένα γράμμα.
0: Εδώ ο φίλος Αντώνης λέει: τα ζήσαμε και με Ελλάδα και φανατικός Λίβερπουλ. Συνοπαδός. Και εσείς εδώ, ωραία, παιδιά, συνεχίστε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Φίλε Αντώνη, και εδώ ο φίλος ο Τζίμις μας στέλνει πρώτα από τη Wikipedia τους παίκτες της Τσεχίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάνω, πάρα πολύ.
0: Ώστε να δούμε λίγο και τα ονόματα τα οποία έχει τότε η Τσεχία. Και κάτω λέει: σας έστειλα κάποιους παίκτες της Τσεχίας παραπάνω. Το θέμα είναι η εθνική ομάδα της Ελλάδας να έχει και παίκτες του Άρη από τις μικρές κατηγορίες, όχι μόνο παίκτες από άλλες ομάδες. Εδώ είναι μία αλήθεια που λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Με βαθύ νόημα.
0: Με βαθύ νόημα. Καθώς τόσα χρόνια οι ακαδημίες του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν ήταν και στα καλύτερά τους. Φέτος βλέπουμε μία, από πέρσι βασικά, βλέπουμε μία διάθεση από την ΠΑΕ λίγο να εντάξει κάποια παιδιά από τις χαμηλότερες κατηγορίες, από την ΚΑΠΑ19 συγκεκριμένα, στην αντρική ομάδα. Κάτω και από την πίεση που τον έβαλε όχι μόνο αυτόν η ΕΠΟ αλλά και όλες τις ομάδες λόγω του κυπέλου.
1: Ναι, τσίβου.
0: Που είναι δύο παίκτες γεννημένοι του 2004 και μετά, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Έτσι και ο Μιχάλης Γρηγοριού πήρε αρκετούς νεαρούς παίκτες στην προετοιμασία. Δηλαδή πήρε τον Βοριαζίδη, πήρε τον Αντωνιάδη. Τον Αντωνιάδη, ο οποίος ακόμα δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Πήρε τον Χαρούπα, τον Γκάμτσι, τον Παπασαραφιανό και σίγουρα ξεχνάω τον Καραμανλή, άμα δεν κάνω λάθος, σίγουρα ξεχνάω νομίζω ένα-δύο παίκτες ακόμα, μικρούς παίκτες από την ΚΑΠΑ19. Φαίνεται ότι γίνεται μια καλή δουλειά. Πέρυσι να επιθυμίσουμε ότι η ομάδα της ΚΑΠΑ19 του Άρη πήγε στον τελικό του κυπέλου, όπου και έχασε ένα 0 από την αντίστοιχη του ΠΑΟΚ. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά γίνεται μια δουλειά, παρά τις τότε δηλώσεις του μεγάλου μέτωχου της ΠΑΕΑΡΙΣ, του Θόδωρου Καρυπίδη, παλιές δηλώσεις που έλεγε ότι δεν ήθελε να ασχοληθεί καθόλου με τις ακαδημίες. Τώρα φαίνεται ότι το βλέπει κάπως διαφορετικά και από τη στιγμή που το ελληνικό ποδόσφαιρο ανθίζει, θέλουμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να αναπτύξει ένα παιδί. Από εκεί πέρα μένει να κάνεις το καθήκον σου. Τα παιδιά μπορείς να τα προσελκύσεις όντας ένα brand name όπως του Άρη στις ακαδημίες.
1: Σίγουρα.
0: Και σε βάθος χρόνου ο Άρης να μεγαλώσει και σε αυτό το κομμάτι των ακαδημιών. Όχι να μεγαλώσει βασικά, να εξελιχθεί παραπάνω και να φτάσει στις ακαδημίες των υπόλοιπων. Γιατί και η ΑΕΚ π.χ. θυμόμαστε, άμα κάνω κάποιο λάθος διόρθωσέ με, ότι πριν μερικά χρόνια δεν είχε καλές ακαδημίες, δεν είχε τις καλύτερες δυνατές ακαδημίες.
1: Πέρυσι με πρόπερση η ΑΕΚ δεν είχε, έτσι κι αλλιώς. Μετά την εποχή του Μάριου Ηλιόπουλου, οι ακαδημίες της ΑΕΚ άρχισαν να παίρνουν μπρος, γιατί μπήκαν στελέχη, κοιτάγαν πιο σοβαρά την ομάδα, γίνανε κάποιες μεταγραφές, όπως το είχαμε συζητήσει και μαζί για έναν παίχτη που νομίζω ο γιος του
0: Ρούμπεν Ρέγγες, ο Μάριο Ρέγγες, ο τερματοφύλακας. Ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας της περσινής χρονιάς.
1: Που έγινε αγορά, να πούμε.
0: Μετακόμισε για την Αθήνα και λόγω των σπουδών, από ό,τι άμα διάβασα σωστά.
1: Ναι, απλά έγινε κανονική αγορά, δεν έγινε από μεταφορά ακαδημιών. Έγινε κανονική αγορά.
0: Και το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ, τον ένταξε στο δυναμικό της, στο έμψυχο δυναμικό της.
1: Γενικά είναι σημαντικό οι ακαδημίες να παίρνουν μπρος και το κοίταξε αυτό η ΑΕΚ. Πρέπει να το κοιτάξει και ο Άρης για να γίνει αυτό που είπε ο φίλος μας, ότι πρέπει να υπάρχουν παίκτες του Άρη στις μικρότερες εθνικές και γιατί όχι και στην πρώτη εθνική. Οπότε ναι, ναι. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι.
0: Φίλοι Δημήτρη, αυτό σίγουρα θα το θυμούνται όσοι είναι Θεσσαλονικές, αλλά θα με συγχωρέσεις, δεν μπορώ να το μεταφέρω όλο αυτό το μήνυμα προφανώς. Από εκεί και πέρα, για να συνεχίσουμε, γίνεται όμως τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο βάζει σε ένα καλούπι τις υποδομές του.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή δεν έχουμε μόνο τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που εντάξει αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πάνω, αλλά έχουν επενδυθεί και εκατομμύρια λεφτά κατά όλη τη διάρκεια των χρόνων αυτών. Νομίζω αυτό όσον αφορά τις ακαδημίες. Πάτσα λίγο πάνω στο μήνυμα του φίλου του Τζίμι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι ένα καλό πάτημα του φίλου, ναι, του Τζίμι, να πάμε και να φύγουμε και από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι νεότερο τώρα
1: κάτι
0: για το ποδόσφαιρο.
1: Το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε.
0: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του Άρη γυρνάνε στις προπονήσεις σήμερα με απογευματινή προπόνηση. Άρα τώρα μάλλον διεξάγεται η προπόνηση. Μετά το τρίμερο ρεπό που πήραν οι ποδοσφαιριστές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, επιστρέφουν σήμερα. Υπάρχει ακόμα ένα διάστημα 2 εβδομάδων, ούτως ώστε να δουλέψει ο Μιχάλης Γρηγορίου πολλά πράγματα. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει κι άλλο ρεπό, όπως συνηθίζεται σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα πόσων ημερών ακόμα δεν γνωρίζουμε, αλλά υποθέτω θα είναι μικρό. Και μένει να δούμε τώρα, έχουμε σαν αστερίσκο, άμα καταφέρει ο Άρης και βρει κάποιο φιλικό του, ώστε να εντάξει ένα παιχνίδι σε αυτή τη μεγάλη διακοπή την οποία διανύει. Αυτό όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αύριο κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο οριστικά το καλοκαιρινό.
1: Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια κίνηση από κάποια από τις ομάδες.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα μου κάνει σοβαρή εντύπωση άμα αύριο, που πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες, να μην το κλείσουμε εντελώς, να μην το σβήσουμε εντελώς, να γίνει. Αυτό θα είναι το ρόστερ που θα πορευτεί ο Μιχάλης Γρηγορίου και ο Άρης μέχρι τουλάχιστον τον Ιανουάριο, που εκεί θα ανοίξει η εμβόλυμη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, κοντά ένα μήνα. Αυτά και όσον αφορά πάνω κάτω για την
1: πιάσαμε τη δεύτερη ώρα. Αφού πιάσαμε τη δεύτερη ώρα και ο Κώστας σχολίασε ότι ήταν για τον Άρη, να αναφέρω κάτι τελευταίο για την εθνική που βγήκε μόλις τώρα από την επίσημη σελίδα της εθνικής ομάδας, αναφέροντας ότι η Θεσσαλονίκη μίλησε. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ.
0: Και τα δύο παιχνίδια πλέον sold out.
1: Και τα δύο είναι sold out. Σκέψου για να το βγάζουν τώρα που σου λέω προσπαθούσα από τις 11.30-12 και είδες μπήκαμε όταν βρεθήκαμε και έλεγε ότι δεν υπάρχουν. Ναι. Η προσμονή του κόσμου να δει την εθνική από κοντά και να μπορέσει να πάρει κάποιο αποτέλεσμα με την όθηση του κόσμου είναι μεγάλη. Τι θέλουμε, μακάρι να γίνει αυτό που είπαμε.
0: Ωραία. Νομίζω αυτά. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα και το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη,
1: τέλος.
0: Είναι αυτά. Λίγα πράγματα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, καθώς δεν έχουμε ακόμα πολλά να αναλύσουμε. Πάρα πολύ ώρα φυσικά αφιερωμένη στον άθλο της εθνικής μας ομάδας.
1: Έπρεπε.
0: Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το αγαπημένο κομμάτι, να μιλήσουμε για τον μπάσκετ.
1: Αγαπημένο. Ντά. Όχι.
0: Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Τα επόμενα 40 λεπτά είναι αφιερωμένα καθ' αυτού στο παιχνίδι Άρης Λεμάν.
1: Που σίγουρα από τα δύο θέματα που έχουμε να συζητήσουμε είναι το πιο κομβικό για τους ακροατές και για εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο αύριο ο Κώστας θα είναι εδώ για το παιχνίδι.
0: Σωστά. Θα μαζί θα περάσουμε αύριο τουλάχιστον μια μεγάλη ώρα του pre-game αλλά και του της ώρας του παιχνιδιού.
1: Έχουμε κάτι για τα εισιτήρια του
0: Σωστά.
1: μπασκετικού.
0: Κοίτα, περίπου 300 εισιτήρια είχε πάρει η ΚΑΕ Άρης για το παιχνίδι με την Λεμάν.
1: Okay, εντάξει.
0: Σχεδόν όλα έχουν φύγει, δηλαδή η παρουσία του κόσμου του Άρη σε ένα γήπεδο το οποίο είναι αρκετά μακριά και είναι και... δεν πηγαίνεις και πολύ εύκολα στον λόγο γήπεδο. Είναι πολύ δυνατή η παρουσία των οπαδών του Άρη και εκεί. Κάποιος που άκουσε το πρωί το είπε τη Λεμάν, το κυλική της Γαλλίας. φοβερό. Για αυτούς που θα ταξιδέψουν, ωστόσο να μην περιμένουν κάτι φοβερό και τρομερό από την πόλη στην οποία θα πάνε.
1: Μωρέ, καλά θα περάσουν, θα, όσοι έχουν πάει σήμερα δεν...
0: Σήμερα φεύγει το τσάρτερ, έχει φύγει.
1: Οπότε
0: 4 ώρα ήταν αναχωρήσει το τσάρτερ.
1: Θα κάνουν τι να κάνουν, θα κάνουν τις βόλτες τους.
0: Και φυσικά όσοι ταξίδεψαν είτε από εδώ κάπως αλλιώς, με πτήση ή ακόμα και οδικά για τη Γαλλία, και όσοι φίλοι της ομάδας ταξίδεψαν οδικά.
1: Πόσο άσχημα να είναι μια περιοχή στη Γαλλία, ας είναι και μικρό το Λεμάν. Πόσο άσχημη περιοχή είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ από αυτό που άκουσα το πρωί. Μεταφέρω, από εκεί πέρα δεν γνωρίζω.
1: Ωραίο, ήταν ωραίο. Εμένα μου άρεσε.
0: Ήταν
1: το
0: κυλπί
1: τη Γαλλία.
0: Άμα η Μίχα για 4 όταν το άκουσα. Ήταν φοβερό.
1: Αυτά για τα εισιτήρια. Από ό,τι κατάλαβα.
0: Για τα εισιτήρια του εν λόγω παιχνίδιου, ναι. Από εκεί πέρα είχα μία ενημέρωση ότι 2 sold out είναι πρωτοπυλών για το παλέ. Καθώς περίπου 5 εισιτήρια έχουν μείνει για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη με την Ντερτόνα και περίπου 100 εισιτήρια έχουν μείνει για το Άρης Μαρούσι. Οπότε όσοι δεν έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους και το εισιτήριό τους για τα δύο παιχνίδια, ας κάνουν ένα κόπο και ας τα κλείσουν λίγο πιο νωρίς. Καθώς ακόμα και τα παιχνίδια τα οποία είναι εντός εισαγωγικών λιγότερο εμπορικά, θα το πω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό με το Μαρούσι για παράδειγμα.
1: Φέτος όμως γενικά ο κόσμος θα φαίνεται ότι θα στηρίξει την ομάδα,
0: ναι,
1: και το νέο ξεκίνημα.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι ακόμα και τα παιχνίδια τα οποία δεν είναι τόσο εμπορικά φαίνονται ότι θα είναι έτοιμα για sold out.
1: Ευκαιρία κάποιος να πάει στο γήπεδο.
0: Sold out.
1: Άμα δεν βρίσκει με τα πολύ μεγάλα παιχνίδια.
0: Σωστά. Καθώς τα 3 derby έχουν βγει sold out. Και επίσης το παιχνίδι με το Μαρούσι είναι στην κατηγορία low στα εισιτήρια. Άρα είναι και πιο μικρές οι τιμές. Το παιχνίδι με το Ντερτόνα, όπως όλα τα παιχνίδια του Eurocup, θεωρείται στο high. Άρα τα εισιτήρια είναι αυτά που ήταν και με τους στα ντέρμπι της χώρας, αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια του Eurocup.
1: Έχουμε ένα ωραίο στατιστικό εδώ πέρα για το Άρης Λεμάν, που έχουν ξαναβρεθεί σίγουρα πολλές φορές αντιμέτωποι.
0: Έχουν
1: να βρεθούν 12 χρόνια και σίγουρα ο Άρης θέλει να βάλει ένα τέλος στο αρνητικό σερί απέναντι στους Γάλλους. Να πούμε ακριβώς ότι στις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις, οι οποίες ήταν 4, ο Άρης υπέστη ισάριθμες ήττες τη σεζόν 2010-11 στη φάση των 16 του Eurocup. Η Λεμάν επικράτησε στην έδρα της με 85-70, ενώ στο Αλεξάνδριο είχε επιβληθεί με 78-73 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Η τελευταία φορά που κατάφερε όμως να φύγει από την έδρα των Γάλλων καταγράφεται πριν 19 χρόνια, 1 Νοεμβρίου του 2007, όταν επικράτησε με 69-66, θέτοντας γερές βάσεις για την πρόκριση στο top 16 της EuroLeague. Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 10 φορές στο παρελθόν σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις, με τη Λεμάν να μετρά 6 νίκες έναντι του Άρη με 4.
0: Ναι, αυτό είναι ένα...
1: ένα στατιστικό που να γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ένα στατιστικό το οποίο είναι κατά του Άρη,
1: ναι,
0: καθώς οι Γάλλοι είναι μπροστά με 2 νίκες. Αλλά γενικά και η Γαλλία είναι ένα δύσκολο step για όλες τις ομάδες ελληνικές που πάνε. Ο Άρης, θα επιθυμίσουμε, είναι η πρώτη ομάδα στο μπάσκετ που έφυγε από την χώρα, από τους Γάλλους, έφυγε με διπλό πριν αρκετά χρόνια. Να πούμε λίγο και την αποστολή του Άρη, αυτή που ακολούθησαν, ενώ σε λίγο θα έχουμε και δηλώσεις του αρχηγού του Άρη, του Λευτέρη Μποχορίδα, αλλά και του Βασίλη Σπανούλη, του προπονητή του Άρη. Από εκεί και πέρα, αποστολή του Άρη για τη Γαλλία είναι με 13 μπασκετμπολίστες. Έμειναν έξω οι δύο τραυματίες, ο Στέγιος Πουνιανίτης, ο οποίος έχει θλάσει, αλλά και ο Γιώργος Τανούλης, ο οποίος ακολουθεί την αποθεραπεία του. Ενώ εκτός έμεινε και ο Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει ρυθμό, καθώς έχασε πολύ μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Δεν βρήκε και χρόνο στα φιλικά, καθώς ακόμα δεν ήταν στο 100% του, μένει εκτός. Την αποστολή του Άρη την απαρτίζουν η Ελάιζα Μητρουλόγκ, Ρόμπινσον Έρλ, το Ιλιόπουλος, Δημητρίεβιτς, οι οποίοι αμφότεροι είχαν ίωση την περασμένη εβδομάδα, την ξεπέρασαν και πλέον είναι στο 100%. Και οι δύο, ο Λευτέρης Μποχορίδης, που ανάμεσα στον Μποχορίδη και στον Γιώβιτς έπαιζε το ποιος θα κοπεί. Ο Ματ Μόργκαλ, ο Λιντέλ, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Κώστας Κοντετοκούμπο και ο Θανάσης, ο Μπίρτς, ο Μοκόκα. Ενώ είναι Και ο Χατζηλάμπρου, με αστερίσκο Χατζηλάμπρου, 12 θα πρέπει να είναι οι παίκτες. Μάλλον αυτός θα είναι που θα κοπεί.
1: Και τώρα να πάμε στις δηλώσεις του προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μίλησε στην επίσημη σελίδα του ΕΣΑΚΕ για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Άρη, αλλά γενικά για, για το επίπεδο ανταπόκριση των παικτών του στο διάστημα της προετοιμασίας που πέρασε. Με τον Έλληνα τεχνικό να δηλώνει ότι εύχομαι καλή χρονιά και υγεία στον Άρη και σε όλες τις ομάδες. Να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που πλέον λέει ότι έχουν δυναμώσει πάρα πολύ οι ομάδες, έχουν εκτοξευτεί τα μπάτζετ πολλών ομάδων, όχι μόνο των μεγάλων.
0: Σωστά. Είναι πολύ αυτό που λέγαμε αυτό. Και χθες, πότε το είχαμε συζήτηση, ότι.
1: Ανεβαίνει επίπεδο το μπάσκετ.
0: Όλες οι ομάδες έχουν κάνει τις επενδύσεις και έχουν κάνει καλές επενδύσεις. Συγκριτικά φυσικά με τα ονόματα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους 4 από τους 5 μεγάλους που το εκτόξευσαν, δηλαδή Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς που το είχαν ήδη πολύ μεγάλο, και Άρης, ΠΑΟΚ, οι οποίοι φέτος έκαναν το βήμα παραπάνω, ΑΕΚ που μένει σταθερά, από εκεί πέρα και άλλες ομάδες με τις προσθήκες τις οποίες έκαναν ανεβάζουν και άλλο το επίπεδο, και πλέον καμία ομάδα δεν είναι αυτό που λες πάω να το πάρω σβηστά.
1: Σίγουρα.
0: Ακόμα και οι ομάδες που μπήκαν τώρα στο πρωτάθλημα

0: όπως ήταν λογικό, αλλά σαν παίκτης σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Τέλος πάντων, να μην ξεφεύγουμε τώρα από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ανέφερε πάλι το ίδιο, ότι οι ομάδες, ακόμα και οι πιο μικρές θεωρητικά, έχουν πάρα πολύ καλές ομάδες με καλό budget. Έχουμε ένα, λέει, από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Αναφέρει κάτι το οποίο πρέπει να αναφερθεί, γιατί πρέπει σιγά σιγά το ελληνικό μπάσκετ να ανεβαίνει.
1: Ναι.
0: Να σπάσει αυτό το να μένουν μόνο οι μεγάλες ομάδες. Ακόμα και οι μικρές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές.
1: Καλά, όσο μπορούν τώρα, από τη στιγμή που γίνονται τόσο μεγάλες επενδύσεις.
0: Όσο μπορείς.
1: Γίνεται και λίγο χαοτική η διαφορά.
0: Και μιλάω και για την Ευρώπη. Δεν μιλάω μόνο για το πρωτάθλημα, και να είναι ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη.
1: Σωστά, γιατί φέτος η Ελλάδα θα έχει πολλούς αντιπροσώπους εκτός. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους πέντε, νομίζω είναι και ο Ηρακλής είναι σίγουρα. Η Μύκονο, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Προμηθέας, το Περιστέρι. Είναι ομάδες. Είναι αρκετές οι ομάδες οι οποίες.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό που λέμε, ότι είναι από τις πέντε ομάδες που είναι στην κορυφή, όλες έχουν ένα στόχο. Όλες έχουν ένα στόχο να μπορέσουν να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν στην Ευρώπη.
1: Αυτό θα κάνει ανταγωνιστικό όχι μόνο τα παιχνίδια με τους μεγάλους, αλλά και τα μεταξύ τους παιχνίδια. Δηλαδή, πλέον, άμα κάποιος του αρέσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ, θα κάνει να δει με ευχαρίστηση ένα Προμηθέας Περιστέρι, για παράδειγμα.
0: Εγώ σίγουρα δεν είμαι αυτός ο.
1: Κα, ναι, τώρα δεν το λέω για σένα.
0: Εγώ θα κάτσω να δω σίγουρα τα μεγάλα μάτς.
1: Καλά, εντάξει, τα μεγάλα μάτς όλοι το βλέπουν. Δηλαδή, πηγαίνει ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το βλέπουν όλοι. Ένα Άρης ΠΑΟΚ, το βλέπουν όλοι. Τώρα εντάξει, έβαλα τα δύο πρωτοκλασσά, τα ντέρμπι της χώρας.
0: Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Και κλείνουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, που εύχεται στην ομάδα του να έχει υγεία. Θέλει να δουλέψει, λέει, πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πάρα πολύ. Έχουμε 11 καινούριους. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλω εγώ. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά των παιχτών μέχρι στιγμής και εύχομαι φέτος να πετύχουμε το στόχο μας. Λίγα και καλά.
1: Κλασικές δηλώσεις Βασίλη Σπανούλη.
0: Είναι και πριν από ένα μάτς που, εντάξει, πόσες δηλώσεις να κάνεις. Το μυαλό σου το έχει. Το μυαλό πρέπει και το έχουν στο παιχνίδι με τη Λεμάν.
1: Καλά, σαφώς. Από την στιγμή που είναι πρεμιέρα, θες να μπεις με το δεξί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ούτως ώστε μέσα και από τις νίκες να πάρεις λίγο ψυχολογία, λίγο αυτοπεποίθηση, το οτιδήποτε. Από εκεί πέρα είχαμε και τις δηλώσεις του αρχηγού του Άρη, του Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος και αυτός μίλησε στην επίσημη σελίδα του ΕΣΑΚΕ και δήλωσε αναλυτικά ότι είμαστε ανυπόμονοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Φέτος η διοργάνωση αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών, καθώς οι περισσότερες ομάδες ενισχύθηκαν και το επίπεδο ποιότητας και ανταγωνισμού αναμένεται σαφώς υψηλότερο. Πάνω κάτω στο στυλ του Βασίλη Σπανούλη, η πρώτη ενότητα. Λέει ότι ο Άρης ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό αυτό το καλοκαίρι και σαφώς έχουμε υψηλούς στόχους. Το ρόστερ είναι γεμάτο σε κάθε θέση και έχει μεγάλη ποιότητα. Από εκεί πέρα θέλουμε να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, μπορούμε και να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται στο πρωτάθλημα, όπου έτσι κι αλλιώς όλα κρίνονται στα play-off. Εύχομαι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα στα αθλητικά πλαίσια. Επίσης, υγεία σε όλους τους αθλητές. Αυτές είναι οι δηλώσεις και του Λευτέρη Μποχωρίδη, του αρχηγού του Άρη. Δηλώσεις πάνω κάτω κυμαίνονται όπως έκανε αυτές ο Βασίλης Σπανούλης.
0: Γενικά χαμηλά την μπάλα κρατάνε και οι δύο, είναι λογικό. Έρχεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς της νέας σελίδας και της νέας ομάδας του Άρη. Άρα καλύτερα που δεν γίνανε, ρε παιδί μου, ξέρεις, πιο τρανταχτές δηλώσεις που μπορεί κάποιος να περίμενε. Αλλά
1: δεν χρειάζονται καλώς.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Πριν από ένα τέτοιο παιχνίδι, που είναι παιχνίδι, όπως είπαμε, ενός από τους στόχους που έχει η ομάδα του Άρη, είναι καλά. Είναι καλές δηλώσεις.
1: Και εκτός από αυτό, τώρα πλέον ο Άρης μπαίνει σε μια διαδικασία που Τετάρτη, Σαββατοκύριακο θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Πρέπει να διαχειριστεί. Καλά, πρέπει να διαχειριστεί. Σίγουρα ξέρει να το διαχειριστεί.
1: Και σίγουρα είναι μεγάλο. Γι' αυτό ζήτησε και μεγάλο ρόστερ και γι' αυτό του δόθηκε και από τη διοίκηση ένα μεγάλο ρόστερ 16 παικτών. Εντάξει, δεν μπορεί και οι 16 να είναι πρωτοκλασσά τα ονόματα τύπου Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον Έρλ, Λιντέλ κτλ. Αλλά έχει μια πολύ καλή βάση. Των 12,
0: ναι.
1: 13 παικτών, να το πούμε έτσι.
0: 11 ανέφερε εδώ πέρα ο Βασίλης Σπανούλης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εγώ μια καλή βάση εννοώ παικτών. Θα είναι, να μπορεί να είναι και 11.
0: Γενικά
1: από
0: είναι.
1: Εκεί πέρα έχεις τους συμπληρωματικούς παίκτες, οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα σου για το rotation και θα σε βοηθήσουν να δώσεις λεπτά να ξεκουράσεις παίκτες και σε αυτούς φυσικά να δώσεις λεπτά συμμετοχής. Όπως έκανε και ο Ελάιζα με τον Βλόγκο, ο οποίος είναι ο μεγάλος

0: νικητής, θα το πούμε έτσι, η χαρούμενη έκπληξη, θα το πούμε, της προετοιμασίας του Άρη.
1: Που την μπόρεσε να μείνει εν τέλει στο τωρινό ρόστερ και να έχει και να βοηθήσει την ομάδα.
0: Και είναι αυτό που μας έδειξε ο Βασίλης Πανούλης, που το είχε πει από τις πρώτες στιγμές και το περιμέναμε τον Βασίλη Πανούλη, δηλαδή ότι θα είναι δίκαιος απέναντι σε κάθε παίκτη. Όποιος δικαιούται να παίξει, θα παίξει. Όποιος δεν δικαιούται, δεν θα παίξει. Ο Ελλάδα Μητρου Λόγκ, μετά και από την έλευση του Βασίλη Τολιόπουλου, ήταν πολύ πιθανό να μείνει εκτός πλάνου και μείνει εκτός πλάνων. Με τον ίδιο Αμίθ να θέλει να βρει άλλη ομάδα του ώστε να πρωταγωνιστήσει κάπου, καθώς κατάλαβε ότι εκεί πέρα στον Άρη δεν θα έβρισκε τα λεπτά συμμετοχής και τον χρόνο που είχε πέρσι. Αλλά μέσα από την προετοιμασία και από τη στιγμή που δεν βρήκε και άλλη ομάδα, μέσα από την προετοιμασία έγινε ένας παίκτης που θέλει ο Βασίλης Πανούλης. Δηλαδή, βλέπουμε να σκυλιάζει την άμυνα, να μην παίρνει, να μην χαλάει επιθέσεις μπροστά. Βλέπουμε γενικά ένα πολύ πιο όριμο Ελλάιζα Μητρου Λόγκ, όριμο εντός εισαγωγικών. Και που κέρδισε φυσικά όχι μόνο μια θέση στο rotation, αλλά και στο βασικό rotation του Άρη. Δηλαδή δεν είναι ο 15ος παίκτης στους 16.
1: Αυτά νομίζω για τις δηλώσεις του αρχηγού και του προπονητή του Άρη. Δεν ξέρω αν, αν έχει μείνει κάτι, αν μας έχει ξεφύγει κάτι.
0: Όχι, δηλώσεις του Νεσάκη έκαναν μόνο ο προπονητής και ο αρχηγός. Τώρα είμαστε στο κλίμα εν ώψη της πρεμιέρας. Αύριο φυσικά θα είμαστε πολύ περισσότερο, αλλά πλέον μετράμε και κάτι περισσότερο από 24 ώρες, περίπου 28, αν το βάλουμε έτσι, αργέλα 30, που ο Άρης πρέπει να αγωνιστεί το πρώτο εντός παιχνίδι και θα δούμε για πρώτη φορά πώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα επίσημο παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα. Κακά τα ψέματα, καλύτερα θα ήταν π.χ. να είναι το πρώτο παιχνίδι στο Παλέ.
1: Σίγουρα.
0: Κάτι που ζήτησε όμως φυσικά η Άρης να μην συμβεί λόγω των έργων και όλων των υπόλοιπων που τρέχουν αυτή τη στιγμή στο Αλεξάνδριο. Γι' αυτό και το πρώτο παιχνίδι και στο EuroCup και στο πρωτάθλημα θα είναι εκτός έδρας. Και επίσης ο Άρης θα παίξει την πρώτη του, το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, αν δεν κάνω λάθος, στις 7 Δεκάτου. Κόντρα στην Μπούργος, το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι, ναι, στις 8 η ώρα το παιχνίδι. Αυτά νομίζω για τον μπασκετικό Άρη.
1: Εκτός αν έχεις να αναφέρεις κάτι άλλο, δεν νομίζω όμως ότι έχουμε. Τα καλύψαμε όλα για τα εισιτήρια, για τις δηλώσεις, για το ρόστερ και γενικά για το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις του Άρη.
0: Ναι, σίγουρα το κλίμα είναι θετικό. Και μένει να δούμε τώρα το αυριανό παιχνίδι.

0: πάμε σιγά σιγά και στον τελικό του Super Cup, το χθεσινό τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, εκεί που οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν και επικράτησαν με 101-96 σε ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο, άμα το βλέπεις, δεν θα θεωρούσες ότι θα βάλει τόσο δύσκολα στον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, καθώς το ημίχρονο ήταν πίσω, άμα δεν κάνω λάθος, για 16 πόντους.
1: Ναι, ήταν νομίζω 50-36.
0: Ήταν στους 14 πόντους η διαφορά. Έπεσε έναν Ολυμπιακό ο οποίος ξαναείδαμε ότι είχε θέμα κάτω από τη Στεφάνη και το αντιμετώπισε.
1: Ναι, γιατί είδαμε ότι, και ότι ο Μιλουτίνοφ δεν έμεινε εκτός επειδή ήταν για ξεκούραση οτιδήποτε. Έχει θέμα τενοντίτιδας.
0: Ναι, όπως ο παίκτης
1: του Ολυμπιακού, όπως είπε ο Μπαρτζόκας.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του πριν την. Μετά το παιχνίδι.
1: Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ήταν ένας πολύ ωραίος τελικός. Τα μεγάλα όπλα του Ολυμπιακού πήρανε το παιχνίδι.
0: Μεζέκοφ, Ντόρσεϊ, Μοντέρο.
1: Ο Ντόρσεϊ, τώρα που το είπες.
0: Ντόρσεϊ είχε.
1: Όχι τόσο.
0: Ο Ντόρσεϊ είχε μείνει εκτός στο δεύτερο ημίχρονο γιατί για μικροτραυματισμό.
1: Γι' αυτό έμεινε με 8 πόντους.
0: Ναι, δεν συνέχισε το παιχνίδι. Δηλαδή. Αλλά όσο μπήκε, δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα τρίποτα του.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αυτός ο παίκτης ο οποίος έδωσε το μπουστάρισμα στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, είναι και λογικό.
1: Σίγουρα.
0: Αφού από τη στιγμή που έμεινε εκτός, έπαιξε πολύ λίγα αγωνιστικά λεπτά. Από τη στιγμή που έμεινε εκτός, ήταν λογικό να μείνει στους 8
1: σίγουρα
0: πόντους.
1: Να πούμε ότι το μάτς ξεκίνησε. Η πρώτη περίοδο ήταν υπέρ του Ολυμπιακού με 25-17. Η δεύτερη υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ, υπέρ της ομάδας του Ολυμπιακού, συγγνώμη, με 25-19. Η τρίτη είναι εκεί που είπαμε αυτό με τον Κώστα, ότι άρχισε και γύριζε σιγά σιγά η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ, έβρισκε ρυθμό, και η τρίτη έληξε με 24-29 υπέρ του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι που γίνεται το μικρό step up στον τελικό. Και η τελευταία περίοδο κλείνει πάλι υπέρ του ΠΑΟΚ 27-31. Από εκεί και πέρα είχαμε στον Ολυμπιακό τους τρεις killer, να πούμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι αντίθετο. Βεζένκοφ με double-double, 25 πόντους, 10 rebound, 2 assist. Τρομερό παιχνίδι.
0: Φοβερή εμφάνιση από τον παίκτη.
1: Ο Γιάν Μοντέρο με 20 πόντους, 2 rebound, 5 assist. Και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν με 19 πόντους, 2 rebound και 2 assist. Από εκεί και πέρα.
0: MVP του.
1: MVP, εντάξει, ο Βεζένκοφ.
0: Τον MVP του παιχνιδιού.
1: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Γενικά όμως και οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν σε υψηλούς ρυθμούς. Είδαμε τον Φώστερ με 18 πόντους, 1 rebound και 5 assist. Είδαμε τον Αλεξάνδερ σε ένα επίσης πολύ καλό παιχνίδι. Ξανά με 15 πόντους, 8 rebound και 1 assist. Και κλείνει η πρώτη εξάδα των παιχτών με τους περισσότερους πόντους, με τον Τσέντι Όσμαν να έχει 15 πόντους, 7 rebound και 3 assist.
0: Πολύ καλός και ο Τούρκος.
1: Από τρεις παίκτες για την κάθε ομάδα στο ποιες ομάδες έχουν βάλει τους περισσότερους, ποιοι παίκτες έχουν βάλει τους περισσότερους πόντους.
0: Ο Ολυμπιακός κατάφερε και περιόρισε πάρα πολύ τον Τσέντι Όσμαν.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, με τον περιορισμό του Τσέντι Όσμαν απευθείας επί της ουσίας ελάττωσε λίγο, έδειξε και τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ άμα καταφέρεις και το κάνεις αυτό.
1: Ναι, γενικά φάνηκε ότι
0: είναι αυτό που λέγαμε, ο ΠΑΟΚ είναι one man. Θέλει να κάνει ένα one man show με τον Τσέντι Όσμαν να είναι ως πρωταγωνιστής. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ.
1: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι, ρε παιδί μου, και με τη.
0: Αυτό που βλέπω εγώ.
1: Okay.
0: Άλλοι μπορεί να θεωρήσουν ότι π.χ. είναι και ο Χάτζινς, είναι ο Νάς Μητρουλόγκ, ο οποίος έκανε ωραίο παιχνίδι, βάζοντας δύσκολα σε εκείνο το error που είχε φάει ο Ολυμπιακός.
1: Γενικά ο Ολυμπιακός δεν έπεσε κάτω από τους 8. Για πολλή ώρα στο παιχνίδι δεν έπεσε κάτω από τους 8 η διαφορά.
0: Ναι, ο Νάς Μητρουλόγκ είχε, ας πούμε, 11 πόντους σε 19 λεπτά και θυμάμαι ότι τα 2-3 τρίποντα ήταν συνεχόμενα. Είναι, ήταν
1: ναι, τα 3 τρίποντα ήταν πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι, ο Ντόρση που είπαμε σε 18 λεπτά περίπου έβαλε τους 8 πόντους. Εντάξει, ήταν.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι σε κάθε παιχνίδι αυτός ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη του MVP.
0: Και δεν μπορεί να παίξει και 25 και 30 λεπτά από τη στιγμή που υπάρχει τόσο βαθύ.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, MVP του Super Cup ο Σάσα Βεζένκοφ.
0: Καλά, δεν κάνω τόσο πρώτο σκόρε. Πρώτο σκόρ του τελικού με 25 πόντους. Ακολουθούσε ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ με 20 και 19 αντίστοιχα.
1: Θέλω να δεις μόνο γιατί εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Ο Μάκιντάιρ πήρε χρόνο.
0: Ο Μάκιντάιρ πήρε αρκετό χρόνο που εγώ που έβλεπα το παιχνίδι. Δηλαδή πήρε 15 λεπτά. Με κάκιστη εμφάνιση είναι η αλήθεια.
1: Είναι τελευταίος σε όλους τους.
0: Ναι, μόνο ο Νιτζίπογλου είναι από κάτω.
1: Συνεχίζει ο Μάκιντάιρ να μην δείχνει.
0: Σωστά.
1: Καλή εικόνα για τον Ολυμπιακό.
0: Μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι, περιμένω να στρώσει γιατί ήρθε σαν πολύ μεγάλο όνομα και είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Αλλά ναι, όταν έχει μείνει σε ένα τελικό Super Cup με ένα rebound και 5 assist, ενώ οι 3 παίζει να ήταν στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί που το συζητούσαμε ότι ο Μαγκιντάρ έχει μπει καλά. Και ναι, εν τέλει βλέπουμε ότι δεν πατάει, δεν συνεχίζει να πατάει καλά ο Βούλγαρος.
0: Όχι. Όπως και ο NDI. Ο οποίος ένα ημίχρονο δεν έκανε σχεδόν τίποτα.
1: Μπήκε στην τέταρτη περίοδο, νομίζω όμως.
0: Στην τέταρτη περίοδο έκανε ό,τι έκανε με καρφώματα κτλ. Εκεί που βρήκε και λίγο κουρασμένο τον Αλεξάνδρ, ο οποίος. Άμα δούμε λίγο τα λεπτά τα οποία έχει μοιρασμένο ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, θα καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται και ότι το ρόστερ του δεν είναι βαθύ. Δηλαδή, εξηγούμε, για να μην προεξηγούμε. Σωστό.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: 33 λεπτά έχει ο Σμαν. Σίγουρα θα έχει πάνω από 30 λεπτά. Όπως 30 λεπτά σημείωσε και ο Νικαλάθης. Από εκεί πέρα 27 και 25 είχε ο Αλεξάνδρ και ο Φώστερ. Από εκεί πέρα φεύγουμε. Δηλαδή είχε 23 λεπτά ο Περσίδης.
1: Με 7 πόντους. Αν δεν κάνω λάθος.
0: 10. 7 rebound και μία assist. Ένα όνομα ο Περσίδης. Ο οποίος το να παίρνει 23 λεπτά κόντρα στον Ολυμπιακό σε ένα τελικό. Καταλαβαίνεις λίγο ότι.
1: Δεν γνωρίζω και τα κομμάτια τραυματισμών. Τι παίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Έχει τραυματισμό ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά δεν έχει ακούει. Δεν ξέρω τώρα, άμα ξέρει κανείς.
1: Όχι τραυματισμό μόνο. Και το κομμάτι αν έχει αφήσει ο ίδιος ο προπονητής του παίκτες εκτός ρόστερ, επειδή δεν του ταιριάζουν.
0: Σίγουρα έχει αφήσει εκτός, όχι λόγω γιατί του ταιριάζουν, λόγω των προορισμών του ξένου. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Νάς Μιτρουλόγκ έπαιξε 19 λεπτά.
1: Ναι.
0: Το ακούς 19 λεπτά για Χάτζινς και Μιτρουλόγκ. Αλλά βλέπεις ότι. Άμα ο Καλάθης και ο Όσμαν, ειδικά ο πρώτος, ο δεύτερος, ο Όσμαν, δεν είναι σε καλή μέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν με ενθουσιάζει. Είναι τραυματίες, λέει εδώ ο φίλος, ο Γκρέι και ο Χουγκάς. Τα δύο τεσσάρια τους. Σαν να λέμε, γι' αυτό μάλλον πήρε και το
1: Χουγκάς. Αν έχει τον Γκρέι, το έχω ξεχάσει αυτό.
0: Σωστά, και ο Χουγκάς. Δηλαδή, και με αυτούς τους δύο θα μειωνόταν λίγο ο χρόνος του. Του Περσίδη, δεν θα έπαιρνε 23 λεπτά.
1: Εντάξει, όλα παίζουν ρόλο γιατί το, όπως συζητήσαμε και με τον, για τον Άρη, τον μπασκετικό, οι απουσίες του Μόργαν και του Γιώβιτς είναι κομβικές σε κάποιες ναι, στιγμές.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν θέλω να πούμε τώρα, δεν θέλω να μειώσω λίγο την παρουσία του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Η οποία εντάξει, ήταν καλή. Ήταν καλή. Κακά τα ψέματα. Αλλά εγώ από αυτό που είδα και χθες απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, αν μη τι άλλο, οπότε τα συμπεράσματα. Δεν ξέρεις πώς θα βγουν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή δύο
1: απέναντι σε μια ομάδα EuroLeague βασικά,
0: αναμετρήσεις. Απέναντι στο πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Αυτό.
0: Αλλά εμένα αυτά μου έβγαλε σαν προβλήματα. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ ο Αλεξάνδερ.
1: Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που είναι πολύ καλός.
0: Ναι. Ένας σέντερ ο οποίος δεν μπορεί να πεις ότι είχε και τα τρελά νούμερα πριν έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω τα δύο καλύτερα μάτς του τα έχει κάνει τώρα στο Super Cup. Ένα με τον Παναθηναϊκό και ένα με τον Ολυμπιακό. Το καλύτερο με τον Παναθηναϊκό νομίζω ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Και με τον Ολυμπιακό έχει μια πολύ καλή εμφάνιση. Γενικά
0: σίγουρα
1: βλέπουμε ότι η κινητήρη μοχλή του Ανδρέα Τρινκέρι είναι Τσέντι Όσμαν. Λογικό και επόμενο. Και έτσι όπως φαίνεται, λίγο που έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι ακροατές ή εσύ Κώστα, και ο Καλάθης, όχι. Και εκεί. Η κινητήρη
0: όχι,
1: μοχλή.
0: Αν συμφωνήσει, όχι, είναι και ο Νικαλάθης.
1: Η κινητήρη μοχλή. Η γύρω-γύρω είναι για να μπορέσουν να πλαισιώσουν το κομμάτι, όχι ότι σε κομμάτι ποιότητας, σε κομμάτι το πώς θα δομηθεί η ομάδα στο να μπορεί να κατεβάζει την μπάλα, το να βγάζει αυτοματισμούς, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου.
0: Απλά ξέρεις τι δεν μπορώ να μου έρθει στο μυαλό, ότι ο Καλάθης είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Εντάξει, είναι ένας από τους καλύτερους πασέρ αυτή τη στιγμή στην. Όχι αυτή τη στιγμή, διαχρονικά στην EuroLeague. Είναι 37 ετών. Πιστεύεις ότι θα μπορεί να βγάζει 25 και 20 και 30 λεπτά Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή? Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ναι, αυτό σίγουρα. Πριν γίνει η κίνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ να τον φέρει στην ομάδα. Θα το έχει κοιτάξει η κάθε αρμόδια.
0: Θα το έχει κοιτάξει σίγουρα ο general manager του.
1: Θα τα έχουν, του αυτό δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι μια ερώτηση που εγώ θα σου πω: ωραία, μπορώ να σου πω όχι. Και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι, αλλά κοίτα, εγώ άμα βγάλω από το κάδρο τον Νίκα Λάθη και τον Τζέντι Όσμαν, λίγο πέφτουμε μετά σε ποιότητα. Στα δικά μου τα μάτια υπάρχει ποιότητα πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορείς να βασιστείς τον Νίκα Λάθη σε έναν 37χρονο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτή τη στιγμή την ποιότητα που έχει ο Νίκα Λάθης και ο Τσέντι Όσμαν, αλλά να σου βγάλει μέχρι τον Μάιο, μέχρι τον Απρίλιο, Σάββατο, Κυριακή και Τρίτη, Τετάρτη, μου φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο σενάριο.
1: Εγώ γενικά σου, όπως σου είχα πει για τα
0: ρόστερ. Γιατί είναι από τους κινητήρους μου,
1: ναι, γι' αυτό. Για τα ρόστερ τα μπασκετικά δεν ξέρω τι μπορώ ακριβώς να σχολιάσω ακόμα, γιατί είναι πολύ νωρίς και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν. Αυτό είναι που λέγαμε και για την ομάδα του Άρη. Ότι ξέρεις τι, μπορεί όντως μετά από κάποια μάτσα να δει ότι η ομάδα χρειάζεται π.χ. κάπου μεταγραφή. Του ΠΑΟΚ να χρειάζεται κάπου μεταγραφή. Οποιαδήποτε ομάδα να χρειάζεται.
0: Καλά, σίγουρα. Τώρα μιλάμε για τα δύο παιχνίδια τα οποία είδαμε.
1: Είδαμε τον ΠΑΟΚ να παίζει με δύο ομάδες οι οποίες είναι ευρωλιγκάτες. Είναι δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ. Okay. Συμφωνώ σε αυτό που λες για τον Καλάθι και λόγω ηλικίας. Αλλά αυτό δεν θα το ξέρει λογικά.
0: Εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος λέει ότι δεν περιμένω τον Όσμα να παίζει τριαντάρια σε Basket League και σε όλα τα μάτια του EuroCup. Προφανώς συμφωνώ. Ο Καλάθης καλή ώρα θα παίζει 20 λεπτά EuroCup και Basket League θα παίζει περισσότερο Χάντινς και Μπαζίνας. Δεν πέφτει όμως λίγο απότομα η ποιότητα? Δηλαδή άμα βγάλεις τον Καλάθη και βάλεις τον Μπαζίνα για παράδειγμα.
1: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια διαφορά, αλλά.
0: Και πιο πάνω που λέει ότι το ρόστερ αναγκαστικά σε τελικούς σφίγγει στους 8 παίκτες. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν 12 παίκτες σε τελικό.
1: Θα το δούμε, θα δούμε. Αν έχει, τα λάθη των προπονητών στις νέες ομάδες θα τα δούμε. Αν έχουν γίνει, όπως λέμε και για τον.
0: Σίγουρα.
1: Όπως λέμε τώρα για τον ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να μην έχει βάθος, θα φανεί. Θα φανεί πολύ γρήγορα κιόλας, νομίζω, στο μπάσκετ. Γιατί είναι μαζεμένα τα παιχνίδια, οπότε εκεί θα δούμε έντονα το αν υπάρχει το βάθος και η ποιότητα όταν δεν παίζουν αυτοί οι παίκτες.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι μεγάλος ο δρόμος γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι.
0: Ο Ταϊρή επίσης δεν ήταν καλός χθες. Αν μου έκανε εντύπωση.
1: Δεν τον θυμάμαι καν σαν παρουσία στον τελικό. Ο Φώστερ ήταν πολύ καλός, όπως ανέφερα πριν.
0: Ναι. Ο Φρούς Κωνσταντίνος τώρα λέει γι' αυτό λίγο. Σκάλωσα ότι και στον Άρη, αν το δεις από τον Μπίρτ σε Κώστα, δεν πέφτει ποιότητα. Δεν γίνεται να έχεις 12 top. Ναι, το είπαμε πριν, ότι δεν γίνεται να έχεις 12 top παίκτες.
1: Για να έχεις 12 top παίκτες, πρέπει και το budget να ξεφύγει κατά πολύ, ειδικά για την πρώτη χρονιά.
0: Πρέπει να είσαι ομάδα EuroLeague. Δεν μπορείς να το κάνει μια ομάδα στο EuroCup. Αλλά στα δικά μου τα μάτια, καλά, τώρα με συγκρίνεις τον Μπίρτ με τον Κώστα, που ο Κώστας αυτή τη στιγμή δεν διανύει και την καλύτερη του περίοδο και είναι και ο πιο μέτριος στην προετοιμασία του Άρη, από αυτά τουλάχιστον που είδαμε. Ναι, πέφτει λίγο. Δηλαδή, εμένα το Καλάθι σε Μπαζίνα μου πέφτει αρκετά περισσότερο σαν πέφτει η ποιότητα. Ναι, όχι, κατάλαβα γιατί είπες τον Κώστα. Γιατί είναι το δεύτερο πεντάρι. Είναι τα δύο πεντάρια τα οποία έχουμε. Αλλά ναι, αλλά εσύ άμα εξαιρέσεις ότι έχουμε τον Κώστα, εκεί πέρα μπορεί να παίξει και ο Ρόμπινσον Νέρ, μπορεί να παίξει και ο Θανάση, χαμηλά σχήματα μπορεί να παίξει και ο Λίντελ. Δηλαδή έχεις βάθος. Έχεις πολυθεσίτες. Δεν είναι αποκλειστικά Μπίρτς ή Κώστας. Έχεις κάποιες επιλογές. Τέλος πάντων, πολύ νομίζω στεκόμαστε στο αγωνιστικό του εν λόγω παιχνιδιού. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 το τελικό. Ο Ολυμπιακός πήρε το 5ο Super Cup διαδοχικά στην ιστορία του. Πλέον έχει 5 Ολυμπιακός, έχει ένα ο Προμηθέας, ένα ο Παναθηναϊκός και ένα ο Άρης, ο οποίος Άρης κατάφερε και έχει κατεργήσει παλιά τότε επί αυτοκρατορίας το Super Cup. Αυτό είναι fun fact, το είπα και εσένα χθες.
1: Ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
0: Στο είπα χθες, ναι. Δεν το ξέρω εγώ, ναι. Το είδα.
1: Να πούμε επίσης και κάποια στατιστικά για το Super Cup, εφόσον μπορούμε να τα πούμε. Ότι σούτ εντός παιδιάς στο σύνολο οι δύο ομάδες είχε 68 Ολυμπιακός, 63 ο ΠΑΟΚ, με εύστοχα 34 Ολυμπιακός, 33 ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ κοντά σε.
0: Θέλω να μου πεις λίγο τι παρατηρείς λίγο πιο κάτω.
1: Και τα τρίποντα.
0: Σωστά.
1: Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι για τα τρίποντα. Απλά ήθελα να το αναφέρω πιο μετά, αλλά ας πάμε σε αυτό. Έχουμε 24 τρίποντα συνολικά για τον Ολυμπιακό, 46 για τον ΠΑΟΚ και έχουμε 9 πετυχημένα εύστοχα καλύτερα για τον Ολυμπιακό, 19 για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολλές προσπάθειες.
0: Έξω από τη γραμμή των 6,75 φαίνεται ότι θα το δοκιμάσει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε ότι για τα δίποντα είναι ένα σύνολο 17 ο ΠΑΟΚ
1: και 44 ο Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός, ενώ για τα τρίποντα την ίδια στιγμή ήταν 46 για τον για τον ΠΑΟΚ, 24 για τον Ολυμπιακό.
1: Και βλέπουμε υπάρχει μεγάλη διαφορά όμως.
0: Διαφορά πίσω
1: και
0: από
1: στα δίποντα.
0: 75.
1: Όχι, φαίνεται και στα δίποντα η διαφορά, γιατί βλέπουμε τα στατιστικά του ΠΑΟΚ να είναι στο Ολυμπιακού στο δίποντο και τα στατιστικά του.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα στα δύο. Γενικά φαίνεται ότι ο Τρινκέρι θα πάει λίγο και στην ατομική ποιότητα, δηλαδή δεν εκμεταλλευτεί όσο μπορεί την ατομική ποιότητα των παικτών. Και από τη στιγμή που έχει παίκτε όπω ο Νάζ, ο Όσμαν, ο Χάτζιν, οι οποίοι αφότεροι όλοι σουτάρουν από τα 6,75 και ο Καλάθη σουτάρει, απλά ο Καλάθη δεν το πετυχαίνει και με τόσο.
1: Δεν έχει μεγάλο ποσοστό ευστοχία.
0: Ναι, δεν το κάνει τόσο συνετά και τόσο αποτελεσματικά ο Νίκ Καλάθη. Θα πηγαίνει, φαίνεται ότι πηγαίνει. Δηλαδή πολύ λιγότερο θέλει να μπει μέσα στη ρακέτα. Πιστεύω ότι άμα τους περιορίσει έξω, θα τους μειώσει πάρα πολύ την επιθετική τους δυνότητα την οποία μπορεί να έχουν.
1: Ναι. Και ένα τελευταίο στατιστικό ήταν οι ελεύθερες βολές, που το σχολιάζουμε σε κάθε παιχνίδι μπάσκετ.
0: 31 για τον Ολυμπιακό,
1: 17 για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Με 24 ναι, εύστοχες και 11 εύστοχες για τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι λογικό οι 31 ελεύθερες βολές για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, γιατί οι περισσότερες ενέργειες γινόταν από το δίποντο.
0: Ναι, και εκτός από αυτό υπήρχε πάρα πολύ επαφή και ο ΠΑΟΚ πήγαινε πάρα πολύ στο φάουλ. Δηλαδή το έκανε το φάουλ. Και εκεί πέρα που διαμαρτύρονται στο τέλος οι φίλοι του ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρονται. Υπάρχει καθαρό φάουλ στον Μοντέρο.
1: Ψηλά όχι, χαμηλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει από τον Καλάθη.
0: Ναι, και από τη στιγμή που είχαν συμπληρωθεί.
1: Σου λέω
0: τα
1: το πλάνο που δώσανε. Αυτό ότι δείχνει ψηλά στην αρχή το replay. Και περισσότερο λένε μα ψηλά δεν υπάρχει. Και μετά βλέπει ότι χαμηλό καλά ναι, τον έχει βρει.
0: Ναι, και από τη στιγμή που είχαν συμπληρωθεί τα φάουλ, πήγε απευθεία στην βολή των ελεύθερων.
1: Απλά στάθηκαν πολύ και πέρα γιατί βολών. Η διαφορά είχε πέσει τότε στου.
0: Ήταν στου 3, ήταν 98-95, ναι, 98-96.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπου εκεί ήταν.
0: Ήταν κάπου εκεί, αλλά το σφύριγμα εκεί πέρα τη τριάδα ήταν σωστή. Υπήρχε κάτω φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν. Και μετά ένα φάουλ που λένε ότι δεν σφυρίχνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και φυσικά εκεί πέρα βρήκε τρόπο να χωθεί και ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Γιανακόπουλος, όχι ο κύριος Γιανακόπουλος, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έτρεξε να συμπαρασταθεί στον ΠΑΟΚ ως ο μεγάλος αδικημένος και ότι δεν κουνιέται τίποτα. Συγκεκριμένα ο Δήμης Γιανακόπουλος. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος ανέβασε στο Instagram του σε story την επίμαχη φάση που φαίνεται ξεκάθαρη του έξω από κάτω ότι βρίσκει ο Καλάθης στον Μοντέρο. Αυτά είναι τα ωραία τα οποία αρχίζουν βασικά στο ελληνικό μπάσκετ. Το ζήσαμε και αυτό θα πω εγώ.
1: Εντάξει, αναμενόμενο, το έχουμε δει να γίνεται ούκο λίγες φορές.
0: Και το βλέπουμε να ξετυλίγει πάλι στα μάτια μας μπροστά. Τώρα πολλοί μπορούν να το μεταφράζουν ότι το κάνει και για να πάει κόντρα στον Ολυμπιακό. Το ακούς? Δηλαδή
1: ναι, εντάξει, ξέρει ποια είναι η κόντρα, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε χρόνια ότι όλη την ώρα έτσι γίνεται.
0: Ναι, αλλά ανέβασε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είπε ότι όλοι στη θέση του Σάμι κουνήθηκε φίλο κτλ.
1: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ποιανού είναι?
0: Ναι, όχι, σου λέω ξεκάθαρα.
1: Πήρε θέση επίσημη.
0: Ναι, πήρε μια θέση επίσημη ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός και μετά ανέβασε κάτι ανεπίσημο.
1: Μέντολη. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να το.
0: Καλά, άλλη επισημότητα όμως έχει μια ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκού και άλλο ένα Instagram story του κ. Γιανακόπουλου, ο οποίος στο Instagram το ανεβάζει. Προσφέρει content.
1: Ναι, έχουμε απαράμιλο content από τον κ. Γιανακόπουλο. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια του κομματιού του μπάσκετ.
0: Ναι, και ακολουθούσε λίγο αυτό που αυτές εδώ οι φωτογραφίες, οι ανακοινώσεις Παναθηναϊκός προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ακολουθούσαν εκείνα τα πολύ ωραία λόγια που είχε πει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιανακόπουλος στο τουρνουά που κάνει ο Παναθηναϊκός στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου.
1: Αυτά νομίζω για το τελικό του Super Cup.
0: Νομίζω ναι, αυτά γενικά.
1: Έχουμε ένα τρομερό θέμα όμως πριν κλείσουμε τα δύο τελευταία λεπτά. Είναι τρομερό. Εγώ τώρα μόλις το διάβασα λέω δεν γίνεται να το διάβασα. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη θα ορίζει την τριάδα των διαιτητών στους αγώνες της EuroLeague. Τέλος. Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: όπως αναφέρει, το νέο σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα εφαρμόζει 14 διαφορετικούς κανόνες οι οποίοι ομαδοποιούνται σε αγωνιστικά κριτήρια, διαχείριση προγράμματος, φόρτου εργασίας αλλά και ακεραιότητα και τα αποτελέσματα θα δίνουν τη σύνθεση της διαιτητικής τριάδας, την ιεραρχία των διαιτητών, το συνδυασμό εθνικότητων και την επανάληψη ορισμών σε αγώνες συγκεκριμένων ομάδων.
0: Αυτό το κάνουν για τη διαφάνεια του... των ορισμών.
1: Όχι, για να λένε ότι ξέρεις, δεν όρισα εγώ τους διαιτητές. Τα παράπονά σου στο AI.
0: Για τη διαφάνεια.
1: Τα παράπονά σου στο AI θα σου λένε από εδώ και πέρα.
0: Κάτι το οποίο όμως βέβαια μπορεί να πειραχτεί, ρε παιδί μου, θα έλεγε κάποιος έτσι. Εύκολα.
1: Ναι, εύκολα. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν.
0: Εντάξει, ούτε εγώ, αλλά okay, μα να το δούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό μόνο αυτό δεν είδαμε. Το AI και να αυτό... κάνει και.
1: Να μην
0: είδαμε κληρώσεις να κάνει ομάδων, είδαμε το κύπελο ας πούμε, να το κάνει.
1: Το έχουμε δει γιατί και... Εντάξει, τώρα το AI θα μπει έτσι αλλιώς παραπάνω στη ζωή μας, το ξέρουμε αυτό. Αυτή
0: καλά,
1: ήταν η τελευταία
0: σίγουρα.
1: Είδηση που είχα.
0: Ωραίο.
1: Και που είχαμε βασικά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο νομίζω. Τα μπορέσαμε και το συμπληρώσαμε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε να μην έμεινε κανένας παραπονεμένος είτε για το Super Cup είτε για τον μπασκετικό Άρη.
0: Καλά, για Super Cup τώρα το αναλύσαμε. Ότι είπαμε και τα περισσότερα που μπορούσαμε για το παιχνίδι. Είδαμε φυσικά για την αγάπη που ξετυλίγεται ανάμεσα σε ΚΑΕ Παναθηναϊκό και ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Αυτά. Δεν. Αυτοί ήμασταν βασικά.
0: Ναι. Πλέον φτάσαμε στις 6. Μόλις πήγε 6, ήθελα να το πω. Φτάσαμε στις 6 ώρα. Φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Αυτοί ήμασταν. Euro Weekend στο Yellow Radio 101,7. Πίσω από το μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς.
1: Και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο πριν το παιχνίδι του Άρη με την Le Mans. Με όλο το προσκήνιο και τον.
1: Παρασκήνιο. Τι μεγάλη μέρα τέλος πάντων της, για την ομάδα του Άρη.
0: Πριν το πρώτο επίσημο τζάμπολ του Αυτοκράτορα. Αυτά από εμάς, ανέβαινε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αχ, πείνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
25: Είμαστε καλύτεροι και στην πρώτη εξάδα ή εφτάδα δεν είναι αμάκεντε. Είμαστε περίπου στα ίδια. Ο Άρης σίγουρα υπερτερεί στις επιλογές 8, 9, 10. Σίγουρα υπερτερεί εκεί πέρα. 10 πήγε. Καλά περάσαμε και σήμερα. πολύ μπάσκετ. Και αύριο τα ίδια θα κάνουμε. Σε ποια απόφαση του ΟΣΜΑ στο τρίποντο. Το τελευταίο τρίποντο που φωνάζουν για στον Καλάθι, ποιο ήταν εκεί πέρα. Εκεί. Εκεί να λέω. Μάλιστα. Αυτά. Καλά περάσαμε σήμερα. Δεν είχαμε γραμμές, δεν πειράζει. Χορηγούς ώρας, διαφημίσεις και όλα αυτά. Τα λέμε αύριο που είναι και η μέρα που ξεκινάει η χρονιά. Σωστά. Σωστά. Άντε φυλάκια.
0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλλοπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλλοπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣ μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
15: Ναι, coach.
14: Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
17: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
16: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
17: Υπέροχα θαλασσινά.
16: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
17: Κάστρο Πηλαία.
16: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
17: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
16: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
17: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
16: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
21: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
22: GPS λογικό έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Γεια σας. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Φώτη.
0: Τι λέει?
1: Καλά Φώτη.
0: Πώς θα πας?
1: Δόξα Θεώ.
0: Κουράστηκες το Σαββατοκύριακο, σε βλέπω κομμένο.
1: Είχα πράγματα να κάνω γενικότερα, αλλά ξεκούρασα κιόλας λίγο παραπάνω. Ευκαιρία ήταν.
0: Τι είχες να κάνεις? Δεν είχες να δεις μάτς? Δεν είχες να γράψεις για το μάτς? Δεν είχες να κάνεις σχόλιο για το μάτς?
1: Ψευτοδουλειά είχα. Ψευτοδουλειά είχα, είναι η αλήθεια.
0: Στο international break είναι η χαρά του reporter.
1: Λίγο τέτοιο, λίγο site, λίγο εφημερίδα, λίγο χαζά τέτοια, ρε παιδί μου. Λίγο κάτι βλακίες στο σπίτι που ήθελα να κάνω και τα λοιπά. Βρήκα λίγο το χρόνο τώρα.
0: Μερεμέτια. Μερεμέτια κάνεις?
1: Δεν έκανα μερεμέτια ιδιαίτερα. Ήμουν σε μια φάση να βάλω τα χαλιά σήμερα.
0: Αλήθεια, τόσο νωρίς?
1: Γιατί ήρθα στο σπίτι λίγο κρύο και λέω, δεν τα έβαλα, τέλος πάντων εκεί. Έκανα απλά πράγματα τα οποία δεν είχα το χρόνο να κάνω, ρε παιδί μου, όλο το προηγούμενο. Να βγάλω το ρετσίνι που έχει πέσει στο αυτοκίνητο,
0: το πούμε, ρετσίνι,
1: από το δέντρο που έχει πέρα στην γειτονιά μου, έχει σπάσει, θα το κόψω και το δέντρο.
0: Μπορώ να αφήσω 5 μήνες το ρετσίνι και να μην απασχολεί καθόλου πραγματικά.
1: Με τρελαίνει, δεν μπορώ.
0: Και εμένα, όχι, το θέλω να το καθαρώ, αλλά.
1: Μου γυρνάει το μυαλό.
0: Να πάω να το βγάλω μόνο μου, όχι.
1: Ξέρω σε ποιον πάω.
0: 15 ευρώ, δυστυχώς, έχουν ακριβήνει ακόμα και τα.
1: 15? Α, μπορεί.
0: 15 δεν
1: είναι. Πα και στο βγάζω δηλαδή. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πήγα, αλλά δεν το ξέρω, αλλά το βγάλω μόνο. Τέλος πάντων. Okay.
0: Δεν μπορώ να το βγάλω. Μπορεί να κάνω.
1: Έφαγα και λίγο το χρώμα σε ένα-δύο σημεία του μεταξύ. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 θύρα γέλου. Φώτης Πλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε σε όλους βέβαια. Είμαστε 28 του Σεπτέμβρη. Μερικά 24 ώρα ακόμα μας χωρίζουν από τον Οκτώβριο. Πάει και ο Σεπτέμβριος. Είμαστε δηλαδή λιγότερο από 2 μήνες πριν ξεκινήσουμε να στολίζουμε τα Χριστουγεννιάτικα. Είναι μια πραγματικότητα και αυτή. Τα μηνύματά σας στο Viber 636-512-099. Σε εβδομάδα basket exclusive
0: μπαίνουμε.
1: Σκετμπά που λέει και ο Φώτης. Έχουμε το πρώτο επίσης μεχθεί σεζόν αύριο. Το Πλιάκο να αναχωρεί για το Λεμάν το μεσημέρι. Και είναι επαγγελματίας και το δίνω γιατί ήρθε εδώ. Θα κάτσει την πρώτη ώρα.
0: Τι να κάνει.
1: Είναι επαγγελματίας, ήρθε. Θα πάει μετά, θα ετοιμαστεί. Θα πάρει τη βαλιτσούλα του, τη δεκάκελη, τη γνωστή, την τίμια. Θα μπει στο αεροπλάνο. Θα φύγει για τον Λεμάν. Όπου κι αν παίζαμε ήταν η δέσμευσή του, θα είμαι εκεί.
0: Στο πρώτο.
1: Δηλαδή αν ήταν απομακρυσμένο εγώ ταξίδι, σου λέω.
0: Πού να παίζαμε?
1: Ποιο είναι το πιο απομακρυσμένο ταξίδι στην Ισόγειο από αυτή τη στιγμή?
0: Άραγε.
1: Ποιο είναι?
0: Κάποιο ιδιαίτερο το θεωρητικά.
1: Θα με κάνει, θα πω να δω τώρα.
0: Το Ροστόκ μπορεί να είναι, να ξέρει. Το επόμενο εκτό.
1: Αυτό θεωρείται απομακρυσμένο.
0: Είναι αρκετά μακριά το Ροστόκ. Ποιο άλλο μπορεί να είναι?
1: Περίμενε. Από τον όμιλό μας δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σε
0: απομακρυσμένο.
1: Όχι. Από τον όμιλο.
0: Η ομάδα θα πάει με Πούλμαν στη Σερβία για το παιχνίδι με την Χάπουελ που θα γίνει σε Ουδέτερ. Είναι το μόνο μάτς στο οποίο δεν έχει μπει τσάρτερ, πτήση. Στα υπόλοιπα υπάρχει πτήση τσάρτερ.
1: Δηλαδή αν πέσαμε επειδή με τη Σλάτσκ Βρότσλαφ.
0: Κοπάγγι Αγγελόνια, Μπιάλιστοκ.
1: Βρε άλλο αυτό. Δηλαδή θα πήγαινες και στο.
0: Σου είπα ναι, το είχα βάλει τέτοιο. Στο πρώτο παιχνίδι της νέας. Στο πρώτο παιχνίδι του Σπανούλη, πώς να το πω δηλαδή. Εκτός έδρας.
1: Εγώ το έχω βάλει με το επίσημο. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή με την Μπούργκο Σαρφό.
0: Καλά, αυτό
1: μετά. Μετά. Δεν ξέρω.
0: Θα κάτσει είναι το θέμα, αλλά. Θα έρθει.
1: Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Κάθομαι και όρθιος. Καλό αυτό. Κάθομαι και όρθιος. Στέκομαι και όρθιος.
0: Μπήκαμε πάντως και σε ρυθμούς μπάσκετ. Υπήρχαν και ρυθμοί ποδοσφαίρου με το καταπληκτικό διπλό που έβγαλε η Ελλάδα χθες στη Γερμανία.
1: Όντως. Μπορεί να έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτό το παιχνίδι μετά τις 11. Θα δούμε αν βολέψει τον καλεσμένο μας λίγο γιατί τον πετύχαμε σε δύσκολη φάση.
0: Αυτό τον καημένο, το 10 της Γερμανίας που τον έδωσε τη σακούλα, το τούνελ που λένε και οι Ιταλοί, το δεκάρι.
1: Δεν θέλω να μειώσω τη
0: Γερμανία.
1: Όχι τη νίκη της Εθνικής, γιατί είναι τεράστια τώρα αυτό το οποίο έκανε χθες. Γιατί η Γερμανία ήταν μια ομάδα πιεστική με την κατοχή, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές.
0: Εντός έδρας την Μπούντο και τον Κλοπ, έτσι. Δηλαδή στα πρώτα δύο παιχνίδια ο Κλοπ.
1: Δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Αλλά βλέπω, ρε φίλε, μια εντεκάδα. Η οποία δεν θυμίζει τίποτα την παλιά τη Γερμανία.
0: Όχι, μα
1: και πιάνω τις δηλώσεις και πιάνω και τις δηλώσεις του Σβαϊστάγκερ που λέει ότι δεν έχουμε, λέει,
0: εμείς
1: παίχτες διαφοράς όπως έχει η Ελλάδα, λέει, αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρω εγώ, δεν έχουμε οτιδήποτε τέλος
1: και
0: πάντων.
1: Και δεν έχει όντως. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Αντεγέμι που είναι σε ένα top επίπεδο, παίζει στην Μπαρτσελώνα. Και είχε και φάσεις χθες, είναι η αλήθεια. Δύο πολύ καλές ευκαιρίες, θυμάμαι, για να σκοράρει και στη μία Τζολάκη. Ήταν εκπληκτικός.
0: Χασογκόλης.
1: Ρε, είναι παιχτάρα όμως.
0: Για το επίπεδο.
1: Είναι παίχτης παραπάνω ενέργειας.
0: Ναι. Όχι, αλλά και ένα ερκοντήσιο μπορούσε να μπει, θα έλεγα.
1: Θα πάω να το ανάψω εγώ ψυχούλα μου, εντάξει, μην ανησυχείς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι η Γερμανία, ρε φίλε, που ήταν. Όχι πάλι, τώρα θα πει και απουσίες. Έλειπε ο Χάβερτς. Οκ, είχε κάποιες απουσίες.
0: Γιατί με το Χάβερτς είναι.
1: Εντάξει, ο Χάβερτς είναι ο Χάβερτς.
0: Ο Χάβερτς είναι ο Χάβερτς.
1: Τώρα να σου
0: και δίνω καρέτσα.
1: Θα γίνω τώρα λίγο όπως γίνονταν οι προηγούμενοι από μένα που λέγανε, ας πούμε, για παλαιότερους παίχτες. Μπάλακ, Σβάινστάιγκερ, Λαμ.
0: Καλά, και ήταν.
1: Μίλλερ.
0: Παγκόσμιο πρωταθλητή.
1: Αυτοί οι παίχτες τώρα, δηλαδή. Έλεγε.
0: Βάλαν 6 γκολ στην.
1: Νόιερ, Μπόατεγκ, Χούμελ. Είχε πράγμα, ρε
0: φίλε. Καμία σχέση. Καμία
1: είχε
0: σχέση.
1: Πράγμα. Ακόμα και πιο πρόσφατα ο Ρούντιγκερ, νομίζω πως ήρθε και από την
0: Γερμανία. Ρούντιγκερ. Ναι, δεν ήταν.
1: Ναι, δεν είναι, φίλε, η Γερμανία. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά πάρα πολύ καλή και εμείς. Πάρα πολύ καλή.
0: Εμείς μεσοπαιδευτικά είμαστε.
1: Πάρα πολύ καλή. Το παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο το παίζουμε, δηλαδή κάθε φορά που βλέπεις την Ελλάδα να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Παυλίδαρο. Είναι... όλα ξεκινάνε από τον Παυλίδαρο.
1: Είναι αργιανά και άρρωστο. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει ένα αγωνιστή εδώ πέρα. Εκεί σα βυσίματα, έλα εδώ. Δεν
0: περιμένουμε τον Γιάννη και τον.
1: Και τον Παυλίδη. Τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη τον Παυλίδη.
0: Περιμένουμε Βαγγέλη και Γιάννη.
1: Βαγγέλη και Γιάννη. Μια χαρά. Βαγγέλη Ιωάννου. Βλέπει να τη
0: θα ήθελα να. Όχι να.
1: Τέλος πάντων, όχι άστο, δεν πειράζει. Που έχει πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά και απέναντι σε μια ποιοτική κατά τα άλλα Γερμανία δεν έχει προσωπικότητες. Και βρε φίλε, δηλαδή κάθε φορά που τη βλέπεις να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, σηκώνεσαι εκεί. Εγώ το είδα από μένα, ήμουν στον καναπέ και σηκωνόμουν. Γιατί λέω, δες τους πώς βγαίνουν, ξεχύνονται πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά δουλεμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Το γύρισε ο Γιωβάνοβιτς από εκεί που βρισκόταν στην περίοδο της αμφισβήτησης.
0: Να σου πω κάτι, όσο καλός προπονητής και να είναι και καλοδουλεμένη ομάδα να κάνει, άμα δεν έχεις μέσα Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι.
1: Βρεθές και ποιότητα.
0: Και Τετέι και τα λοιπά.
1: Είναι αυτό που ο Κλοπ λέει, είναι λίγη χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το είπε πριν το παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Και για να το λέει αυτό, ρε φίλε.
0: Το 4 δεν

0: Τη φάνηκε, αλλά σκέψου τώρα η μεσοεπιθετική, η τετράδα μπροστά να είναι Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Παυλίδης. Γιατί για μένα αυτοί είναι οι τέσσερις στάρτρες, ας το πούμε.
1: Και το underdog που όλοι λέγανε τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχει τόσο ταλέντο που καλύπτει και να λείπει. Για μένα ενδεχομένως ο Παυλίδης και ο Τζόλης να είναι οι αναντικατάστατοι. Σε πολύ ψηλό.
1: Έχει ο Καρέτσας. Έχει ο Καρέτσας. Κάτσε ρε φωτέ.
0: Να βάλουμε και το Κωνσταντέλια τότε. Καλύφθηκε το.
1: Και για μένα στα στόπερ και ο Μαυροπάνος είναι εξαιρετικός. Και αυτός δηλαδή.
0: Ο Ρέτσος κάνει φοβερά παιχνίδια. Τα δύο παιχνίδια του Ρέτσου.
1: Ναι, δεν του το είχα.
0: Είναι καταπληκτικά.
1: Δεν του το είχα, είναι η αλήθεια. Και εμένα με εντυπωσιάζει.
0: Για να μην πιάσουμε τα δικά μας. Γιατί δεν πήραμε τον Ανδρούτσο κτλ.
1: Θα μπορούσα. Θα πει κάποιο.
0: Ναι, φυσικά θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε. Δεν τον πήρε.
0: Δύο θέσεις παίζει.
1: Αλλά και το φούντα πήγες να πάρεις.
0: Ε?
1: Και το φούντα πήγες να πάρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σου βγήκε. Γιατί.
0: Ο Φούντας τώρα δεν μπορεί να παίξει με αυτούς. Εντάξει, είναι καλός.
1: Ναι, είναι και η θέση τόσο πλήρης. Ναι. Μπροστά και δεν είναι και ο Φούντας σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Ο Ανδρούτσος είναι εργαλείο. Πραγματικά το παιδί. Είναι εργαλείο και τα πήγε. Μπορεί να παίξει 6, μπορεί να παίξει 8. Επειδή ήταν και ο Κόντι στη θέση στο στούντιο του Α και το σχολίαζε το παιχνίδι και φυσικά τον ρώτησε ο Άγγελος Θηλιάδης για τον Ανδρούτσο. Εντάξει, μόνο καλά λόγια είχε να πει. Κοίτα, ο Άρης γενικότερα κάποιες καλές ευκαιρίες Ελλήνων παιχνών τις έχει χάσει τα τελευταία χρόνια. Με το Φούντα, οκ. Okay. Με το Φούντα ήταν το ότι δεν ήθελε να πληρώσει την υπεραξία. Γιατί στην ουσία αυτό κλείθηκε να κάνει όταν ο Όφη έκανε τη ρελάνς του με τον Φούντα. Και για μένα καλά έκανε και δεν την πλήρωσε την υπεραξία. Δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Ούτω ή
0: να τον έδινε περισσότερα λεφτά. Ναι.
1: Θα δίνεις μετά υπεραξία, ρε φίλε. Λέω, εντάξει, άστο αδελφέ, δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Οκ. Okay. Θα χωρούσε αυτή τη στιγμή στον Άρη, φυσικά και θα χωρούσε. Θα μπορούσε να παίξει αριστερό εξτρέμ. Φυσικά και θα μπορούσε να παίξει αριστερό εξτρέμ. Εννοείται. Θα μπορούσε να τον βάλει. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Μπρούμα. Που ακόμα μαθαίνω ότι θέλει ακόμα. Θέλουμε ακόμα. Δηλαδή.
0: Το θετικό είναι τα πόδια ότι είναι εντάξει.
1: Ναι, θέλουμε ακόμα όμως. Ναι. Θέλουμε. Έχουμε δρόμο με τον Μπρούμα.
0: Κάνει θεραπείες, κάνει τέτοιο.
1: Έτσι. Έχει κάτι ειδικά προγράμματα που ακολουθεί τώρα για να στρώσει, να καλύψει το χαμένο έδαφος. Κάτσε πάνω στον κλιματισμό γιατί δεν θέλω να σε αφήσω να μου υδρώνει.
0: Σε ένα μήνα θα τον περιμένει τον Μπρούμα. Λέω εγώ. Έτσι, για να τον δούμε σε ένα επίπεδο. Ναι, το Νοέμβριο. Φαντάζομαι, υποθέτω ότι θα μπει σιγά-σιγά. Στις υποχρεώσεις της ομάδας, αλλά νομίζω γενικότερα ότι θα πρέπει να τον περιμένουμε λίγο και να μην βιαστούμε κιόλας και να μην.
1: Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από μεγάλη αγωνιστική απραξία. Ένας παίκτης ο οποίος ναι, μεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι με την Μπενφίκα, αλλά είναι αυτή η αγωνιστική απραξία που κουβαλάει. Θέλει το χρόνο του. Δηλαδή, ο Μπρούμα θα μπορεί να παίξει μέσα στον Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν θα μπει κατευθείαν στα βασικά πλάνα του Γρηγορίου. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Γιατί, ας πούμε, αποστολή τον πήρε με τον Ηρακλή. Άσχετα που δεν τον έβαλε. Τον είχε μαζί του.
0: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκριση του Τζορτζ Πάπας.
1: Τζορτζ Πάπας.
0: Και ο Αμερικάνος Γκάρτ που έπαιζε και παλιότερα στον Ολυμπιακό και πέρσι έπαιζε στους Μονμάουθ Χοκς. Πέρσι δεν έπαιζε εκεί, όχι. Πέρσι που έπαιζε. Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι πέρσι.
1: Στο Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι.
1: Στο Μαρούσι. Είχαμε και το Super Cup το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Και εκεί ανοίγει.
0: Μπήκαμε σε ρυθμούς
1: μπάσκετ. Και εκεί ανοίγει.
0: Και από την Καλή και από την Ανάποδη, από όλες τις.
1: Ήτανε φάουλ Φωτιπιακό.
0: Τις μπάντες. Είναι φάουλ με τα πόδια, τι να κάνουμε. Δηλαδή,
1: μπράβο, Φωτιπ. Μ' αρέσει. Είσαι σωστός.
0: Το πόδι του καλάθι κάνει.
1: Εφάπτεται. Ναι. Εφάπτεται, ναι.
0: Τώρα θα μπει, αν στο δίνε, θα φώναζε. Θα φώναζε ενδεχομένω. Γιατί δεν θα μπορούσα να πούμε.
1: Αλλά εντάξει, okay. Δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει παράβαση τώρα. Υπάρχει παράβαση. Και α λέει τώρα μπορεί να μα ακούνε κάποιοι φίλοι παοξίδε και να λέγανε άκου τι λένε.
0: Εντάξει, τι
1: άκου τι λένε τώρα αυτοί κτλ. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Okay.
0: Πάω και έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Είδα και το βράδυ του Σαββάτου. Κάποιες αντιδράσεις φίλων του Άρη στα social media.
1: Ότι τι.
0: Εδώ, δείτε. Παιδιά, αν περιμένατε ότι θα είναι εύκολες οι επόμενες σεζόν, λέω εγώ, και ότι θα ήταν ένας ανταγωνισμός μόνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι. Και αυτό θα αναδείξει ακόμα καλύτερα τις ομάδες που θα κερδίζουν. Ας πούμε, τα χρόνια της αυτοκρατορίας. Κάποιοι που δεν τα έχουν ζήσει.
1: Εσύ τα έχεις ζήσει, Φώτη.
0: Εγώ τα έχω ζήσει.
1: Υπήρχε δυνατός ΠΑΟΚ.
0: Ήταν τώρα. Δεν ξέρω πώς. Ο ΠΑΟΚ είναι φοβερή ομάδα. Τι να κάνουμε. Ήταν σχεδόν σε αγωνιστικό επίπεδο το μπάτζετ του στα.
1: Αλλά όχι όσο του Άρη.
0: Στα επίπεδα του Άρη. Ο Άρης είχε Ξανθό, Γκάλι, Γιαννάκη. Ήταν μια ομάδα. Και όλους τους υπόλοιπους έτσι φυσικά.
1: Ναι.
0: Ήταν μια ομάδα η οποία αρνούνταν να χάσει. Δεν μπορούσε. Ακόμα και όταν έπαιζε χειρότερα από τον αντίπαλο. Είχε αρνηθεί την ήττα. Σε ένα μπάσκετ το οποίο τότε δεν είναι αυτά τελευταία 20 δευτερόλεπτα, άμα είναι 15 πόντια διαφορά, τάκ, τάκ, τάκ, αρχίζουν οι αγκαλιές και οι χειραψίες

0: Εκεί τώρα κυνηγούσε ο Άρης προφανώς κατά εντολή του Ξανθού, αλλά και με το πνεύμα νικητή που είχαν όλοι οι παίκτες, τις κατοστάρες και τις διαφορές με τα μανίες. Δηλαδή υπάρχει μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι κιόλας, που για να γίνει κατοστάρα ο Ξανθός παίρνει time out και βάζει το Σούμποντιτς για να υπάρχει τρίποντο. Ο Γιαννάκης πετάγεται για μια χαμένη μπάλα στην γραμματεία, παίρνει 3-4 παραμάζωμα και σώζει την μπάλα. Είχαν οι άνθρωποι τότε, και γι' αυτό έγινε ο Άρης αυτό που έγινε, είχαν μοναδικό σκοπό την νίκη. Δεν σέβεσαι τον άλλον. Και εγώ δηλαδή αυτό τώρα που έχει καθιερωθεί τα 10 τελευταία χρόνια, να μείνουν τελευταίες επιθέσεις και respect και τι fair play. Εγώ πληρώνω εισιτήριο καταρχάς και συνδρομή. Τι βλέπω, 20 δευτερόλεπτα να χτυπάει όλο στην.
1: Εντάξει, ρε Φώτη, τώρα.
0: Την μπάλα, όχι. Διαφωνώ.
1: Λίγο και ένα τάκτο τώρα να υπάρχει.
0: Διαφωνώ.
1: Είσαι στο νο μέρση εσύ τώρα. Είσαι του νο μέρση εσύ.
0: Και ο Σπανούλης πιστεύω διαφωνεί με αυτό, να ξέρει, άσχετα που το κάνει.
1: Εμείς είμαστε με
0: ό,τι. Έχει το ίδιο πάθος για την νίκη όπως και ο Ξανθός.
1: Με ό,τι υποστηρίζει ο Βασίλης Σπανούλης. Ξεκάθαρα, είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει μια εξαιρετική ομάδα.
1: Πολύ
0: έχει
1: ατομικό ταλέντο.
0: Πολύ ατομικό ταλέντο. Αν μειονεκτεί σε κάτι συγκριτικά με τους άλλους τρεις, για μένα είναι το θέμα του προπονητή, ο οποίος στην Κέρη προφανώς και είναι το επίπεδο του για την Ευρωλίγκα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία με τον Μπαρτζόκα, τον Ομπράντοβιτς και τον Σπανούλη, που είναι και νεότερος από τους δύο, αλλά έχει καταφέρει ήδη περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει κάνει ο Τρινκέρι ήδη, έτσι. Θα είναι όλες οι επόμενες σεζόν πάρα πολύ δύσκολες.
1: Και ο Τρινκέρι και σαν και επικοινωνιακά, τώρα να σου πω αυτό, έλεγα πριν στο Χάτζη.
0: Δεν με πει.
1: Θυμίζει το Λουτσέσκο, ναι. Λέει πάρα πολύ τώρα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: okay.
1: Πα σε μια συνέντευξη τύπου να μιλήσουμε για τον καιρό. Ο καιρός είναι τα σκά. Δηλαδή, που το είπε κανονικά, άσε τώρα,
0: ναι,
1: που το κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι, ρε φίλε, τώρα αυτό.
0: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Κάνει σόου, κάνει σόου λίγο, προσπαθεί. Δηλαδή.
0: Νομίζω ότι ο Τρινκέρι, επειδή είναι πανέξυπνο, έτσι, το ότι δεν είναι στο επίπεδο του Ομπράντοβιτς και του Μπαρτζόκα και του Σπανούλη, είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και είναι πανέξυπνο. Ξέρει ότι πρέπει να καλύψει όλο αυτό το επικοινωνιακό που έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι βγαίνουν, μιλάνε και τους περιμένουν. Ακόμα και ο Μπαρτζόκας, που στις δηλώσεις είναι λίγο ξεσκάθετος και όχι ιδιαιτέρως, φαίνεται ότι δεν γουστάρει να κάνει δηλώσεις. Κάθεσαι και τον ακούς με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Τρινκέρι προσπαθεί να καλύψει όλο αυτό το πράγμα με τα αυτά. Τα που λέει ο καιρός, bullshit, Γκατούζο.
1: Το μελτέμι.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, σας κάνω εγώ την ερώτηση, πώς σας φάνηκε η διαιτησία κτλ. Παραλαμβάνω, δεν είναι κακός προπονητής, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Ο ΠΑΟΚ θα έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα επίπεδου EuroLeague και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για μένα και τον ανταγωνισμό. Γιατί διαβάζω και λένε που βρέθηκε ο Μιστακίδης. Καλά έκανε και βρέθηκε ο Μιστακίδης. Και το λέω, το καλά έκανε
1: και βρέθηκε. Και τον βάλανε τώρα, εντάξει, okay.
0: Και βρέθηκε ο Μιστακίδης, ναι, γιατί δεν θα το έλεγα με την ίδια άνεση αν δεν είχε έρθει ο Ζήσης, ο Σπανούλης, δηλαδή να ήταν μόνο η χρηματοδότηση από τον Ρίτσαρντ Σιάο και η Αντετοκούμπο, έτσι, φυσικά. Αλλά όταν έχω Ζήσης, Σπανούλη, Αντετοκούμπο, Σιάο, θέλω και τους άλλους να είναι δυνατούς, όπως τότε που ο Άρης κέρδιζε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή τώρα οι παίκτες της πεντάδας εκείνης της εποχής τους θέλαμε όλους, έτσι, και τον Κόρφα θα θέλαμε και τον Μπρέλεβιτς προφανώς θα θέλαμε. Τώρα και τους Αμερικάνους Μπάρλου, Μάικ Τζόουνς, αυτοί πήγανε και ήρθανε πολλές φορές και πήραμε και τον Μάικ Τζόουνς. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, αν κάποιοι νόμιζαν ότι ο Άρης τότε κέρδιζε έναν μέτριο ΠΑΟΚ ή ένα ΠΑΟΚ του χεριού του, τους το λέω τώρα εγώ που τα θυμάμαι, ότι κάνουν πάρα πολύ μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δυνατός, όπως είναι, και τώρα. Και εγώ το θεωρώ καλό. Το θεωρώ καλό να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε τρεις ομάδες. Ποιος κερδίζει ο καλύτερος. Τώρα εδώ, από ό,τι φαίνεται, σε ένα επίπεδο εξίσου σημαντικό, έχει σχηματιστεί μια συμμαχία η οποία δεν κρύβεται. Το είπε κιόλας και ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που εγώ δεν το ήξερα. Λέει, γνωρίζετε τα συναισθήματά μου για το σωματείο, έτσι όπως το είπε ακριβώς το μεταφέρω του ΠΑΟΚ. Δεν ήξερα τι συναισθήματα είχε, για να πω την αλήθεια, ή ότι προφανώς σαν Παναθηναϊκός είχε χαρεί τότε πάρα πολύ το τρίποντο του στο Γιάκοβιτς και το θυμήθηκε μετά από ήττα της δικιάς του ομάδας από τον ΠΑΟΚ. Προφανώς αυτή η συμμαχία περιέχει και το στοιχείο της GDCS. Δηλαδή, τώρα που έχουμε και τόσες εκπομπές και τόσα κανάλια και τόσα διαδικτυακά, YouTube, site.
1: Είναι μια παροδική συμμαχία, θεωρώ εγώ.
0: Τώρα παροδική δεν.
1: Χθες θεωρώ ότι περισσότερο χρησιμοποίησε τον ΠΑΟΚ για να αναδείξει μια εύνοια του Ολυμπιακού.
0: Δεν είναι ότι το κάνει, ναι.
1: Ήθελα να υποστηρίξει τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Να σου πω την αλήθεια. Και θα ήταν λίγο πρόσημα το ότι προφανώς.
0: Άμα τον Άρη δεν το κάνει. Πιστεύεις, αν υπήρχε αντίστοιχο αμφιλεγόμενο ή όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Όταν βγάλαμε το διπλό μέσα στο ΆΚΑ τότε, θυμάσαι ότι είχε βγει και είχε μιλήσει με καλά λόγια. Θα σου πω, τότε.
0: Σε έναν ακίνδυνο Άρη τότε.
1: Σε έναν ακίνδυνο Άρη, ναι, τώρα τα δεδομένα αλλάζουν προφανώς.
0: Για τον ίδιο.
1: Και βλέπει, και βλέπει άλλα πράγματα. Φέτος. Υπάρχουν και εκείνοι.
0: Άρα, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να βγει και να πει, ξέρω εγώ μετά από ένα Άρης Παναθηναϊκός, ας πούμε, ότι. Γιατί τότε που το είπε ήταν ανέξοδο. Δεν ήταν μια ήττα η οποία μας χαροποίησε εμάς. Πάρα πολύ, ασύλληπτα. Το Παναθηναϊκό ήταν είτε έτσι είτε αλλιώς δεύτερος θα είχε τερματίσει σε εκείνη τη σεζόν και το χρησιμοποίησε για δικούς του λόγους. Τώρα να τον δω πώς θα το διαχειριστεί.
1: Υπάρχει μια τετράδα γενικότερα η οποία φαίνεται ότι θα μας προσφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν. Δεν τη βάλω την ΑΕΚ, δεν είναι ότι είναι τιμιώνω, αλλά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή.
0: ΑΕΚ Ηρακλής είναι το επόμενο επίπεδο.
1: Θεωρείς ότι η Ηρακλής είναι κοντά στην ΑΕΚ.
0: Είναι κοντά στην ΑΕΚ ο Ηρακλής.
1: Το θεωρείς αυτό, ότι βελτιώθηκε τόσο.
0: Θα είναι κοντά στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα έχει όλη τη χρονιά και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς, όπου υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα. Και το αγωνιστικό, ακόμα και αν είναι καλό, ψιλοχωλαίνει. Έχουν το θέμα με το γήπεδο.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Το δώσανε στον Ολυμπιακό. Έχουν θέμα αυτό. Τώρα θα έχουν, βλέπεις, αποχές τέτοια, θα μπαίνουν στο δεκάλεπτο, θα βγαίνουν. Δεν τους άρεσε. Και δεν άρεσε και σε εμάς, να σου πω την.
1: Ο Μπόχορης έλεγε, λέει, βλέπω. Ποιον έλεγε την άκρη, βλέπω τετράδα.
0: Τετράδα. Δεν μας είπε ποιον.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, και ποιος θα βγει δηλαδή την τετράδα τώρα. Περίμενε λίγο ρε αγάπη μου δηλαδή.
0: Είναι μια πρόληψη. Έχει παίξει μπάσκετ ο Μπόχορης, υψηλό επίπεδο, δεν είναι καλός στις.
1: Είχε λίγο, έβγαζε λίγο με τον Άρη κάτι τα προηγούμενα χρόνια ο Μπόχορης.
0: Νομίζω τον έχει εκτός.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
0: Εγώ είδα έναν άλλον YouTuber influencer του μπάσκετ που μας έδινε εκτός κάτι τέτοιο. Ναι. Έλεγε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ηρακλής, Μαρούσι.
1: Και μετά υπάρχει ο Άρης.
0: Εκτός, μας έδινε εκτός. Εντάξει. Δεν με χαλάει εμένα αυτό.
1: Τον Άρη ακόμα δεν τον έχουν δει.
0: Όχι.
1: Τον Άρη. Και εμείς ακόμα να σου πει, τώρα αρχίζαμε να τον βλέπουμε. Τώρα μέσα από τα μαυροσκούφια και λίγο στα φιλικά τα οποία πήγαιναν στην Κύπρο.
0: Όχι, εμείς τον είδαμε. Τον είδαμε τι μπορεί να κάνει παίζοντας σχεδόν, όχι στα κόκκινα, εντάξει, για δεδομένα φιλικού στα κόκκινα, στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ξέρεις γιατί σου λέω δεν τον είδαμε. Γιατί αυτοί, σε ένα κομμάτι της προετοιμασίας τουλάχιστον, είχαν μια πληρότητα. Εσύ, μια έλλειψη να έχει ο Σπανούλης, μετά έρθει ο Σπανούλης. Είχε κάποιες απουσίες στη διάρκεια της προετοιμασίας. Δηλαδή τον Άρη ακόμα κανονικά. Δεν τον έχουμε δει καλά ούτε εμείς. Αλλά και οι υπόλοιποι δεν έχουν δει αυτό το οποίο έχουμε δει εμείς.
0: Σπανούλης είχε κάνει και σκασιά έτσι εκείνο το διάστημα.
1: Και προς τιμήν του χθες τη μετάδοση, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι και μετά το γύρισε στην Εθνική. Ο Παντελής ο Διαμαντόπουλος το είπε ότι υπάρχει και ο Άρης. Που κι αυτός είναι εδώ πέρα, πιστεύω. Ναι. Και ξεφύγουν τώρα στα σπορ καφέ που βλέπανε τώρα το παιχνίδι που ξέρετε πόσο βρυσίδι μπορεί να ρίξανε. Α, πάμε τον Άρη.
0: Εντάξει, okay.
1: Και είναι με πραγματικότητα γιατί αυτή τη στιγμή είναι 2-2. Είναι αυτή τη στιγμή Βοράς και Νότος. Είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην μια, είναι ο Άρης ο Πάκος από την άλλη. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα.
0: Είναι και μηντιακά. Κοίτα, μηντιακά. Εγώ προσπαθούσα να το μεταφέρω στους εδώ.
1: Ενισχύει την ποιότητα. Γιατί τόσα χρόνια βλέπαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε χάσει την εμπορικότητά του επειδή παλεύανε δυο τους.
0: Δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές, αναγνώστες σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Εξ Αθηνών κυρίως νομίζω.
0: Όχι, θα λέω για εδώ, για τους δικούς μας.
1: Για τους δικούς
0: μας. Και παοξίδες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν όταν τους έλεγα ότι παιδιά. Τα χτυπήματα στα site, στα αθηναϊκά, στα μεγάλα γκατζέτα, ξέρω εγώ αθλέτικο τώρα, ποια έχουν γίνει, τα Sport 24, τα λέω όλα, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ξεπερνούν σε αριθμό αυτά τα αντίστοιχα του ποδοσφαίρου και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Έτσι. Και άμα δει και ποδοσφαιριστές, λένε: εγώ προτιμούσα να βλέπω Ευρωλίγκα, αλλά μπορεί να παίζει Champions League.
1: Να μα πει στον μπάσκετ είναι πιο δημοφιλές στην Ελλάδα από το ποδόσφαιρο στο τέλος. Και θα καταλήξουμε.
0: Ότι τα χτυπήματα που έχουν οι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά από EuroLeague και μετά τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι περισσότερα ενδεχομένως από ότι.
1: Εντάξει, αυτά τα μάτσα είναι φυσιολογικό.
0: Τώρα δεν σου λέω για τον Πάπα ότι θα σαρώσει αυτό.
1: Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπασκόνια τώρα, θα έχει περισσότερα χτυπήματα από.
0: Χαμός. Με όλους.
1: Δεν θα έχει τόσο όσο μπορεί να έχει.
0: Ρώτα τους Αθηναίους.
1: Τους δικούς τους Αθηναίους κάτω.
0: Ρώτα τους Αθηναίους. Οπότε τώρα αυτό μεταφέρεται εδώ. Έτσι, γιατί σκέψου πόσοι που δεν διάβαζαν αρθογραφία, που δεν υπήρχε κιόλας έτσι. Ναι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε ρεπορτάζ Άρη για 10-15 χρόνια, πέρασαν στην αφάνεια. Πήγε να γίνει μια έκρηξη λίγο
1: με το Λάσκαρη.
0: Πάλι τότε με τον Λάσκαρη. Πολύ πρόσχερη και ούτε μια σεζόν επί της ουσίας δεν κράτησε. Και τώρα το ενδιαφέρον εκτοξεύεται.
1: Εκτοξεύεται. Υπάρχει ψωμί.
0: Και ενδιαφέρεται. Όχι, υπάρχει όμως και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού. Να έκανα εγώ, δηλαδή, οι μπασκετικές εκπομπές δεν θα μπορούσαν να στηριχτούν οικονομικά καταρχάς. Δεν θα μπορούσε να. Τώρα υπάρχει και ενδιαφέρον από χορηγίες, υπάρχει ενδιαφέρον πολύπλευρο από την Αθήνα. Έπαιζε, ας πούμε, Παναθηναϊκός Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και πήγαιναν οι οικογένειες στο γήπεδο. Τώρα.
1: Σε ποια μάτσα περίμενε, κάτσε Παναθηναϊκός Άρης, είπες.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, κάτσε το παλέ. Άσο Παναθηναϊκός Άρης, εγώ σου
0: αρέσει. Κάτω σου λέω. Κάτω σου λέω.
1: Κάτω, εντάξει.
0: Στο Άκα.
1: Κοίτα, σταδιακά.
0: Εμείς ντέρμπι το βλέπαμε εδώ, ναι.
1: Σταδιακά θα αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει από τώρα. Αν θα αλλάξει τόσο άμεσα δηλαδή από τη φετινή σεζόν αυτό που βλέπαμε ως εικόνα στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ. Αλλά μέσα από τον τρόπο που θα εξελιχθούν τα πράγματα θα αλλάξει. Ίσως από του χρόνου. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει να αλλάξει από φέτος. Γιατί ακόμα αυτή, να ξέρεις, είναι στη δικιά τους λογική. Ότι είμαστε εμείς. Οι άλλοι, ναι, βάλαν λεφτά. Επενδύσανε. Έχουν ισχυρούς παράγοντες, ναι. Αλλά έχουν ακόμα για να μας φτάσουν. Που δεν είναι και ψέματα.
0: Ανέφερες νωρίτερα το επίπεδο του πρωταθλήματος. Το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ.
1: Τόσα χρόνια σου λέω.
0: Όχι, για φέτος σου λέω.
1: Ναι,
0: δεν φέτος... είμαστε στην ίδια ακόμα. Δεν είμαστε τετράδα.
1: Όχι.
0: Δεν είμαστε τετράδα.
1: Όχι. Οι άλλοι τώρα έχουν 40-50 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν έχουν όλη αυτή τη βάση όλα αυτά τα χρόνια. Απλά τόσα χρόνια το πρόβλημα του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ είναι ότι έχασε την εμπορικότητά του, την έγκλη του και δεν ασχολιόταν και τόσο πολύ κόσμο.
0: Ήταν δίπολο. Ναι.
1: Επειδή ξέραν όλοι ότι ξεκινάει ένα πρωτάθλημα στο οποίο στο τέλος εσύ θα παίξουν τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τελικού.
0: Και δεν σ' άφηναν. Έβγαζε τον Βεζέγκο, θα τον έπαιρνε μετά με ένα χρόνο. Έβγαζε τον Παπα-Νικολάου, θα τον έπαιρνε μετά με ένα χρόνο.
1: Συνήθως δεν είχε τη δυνατότητα. Κάποιες φορές αν προσπαθούσε, δεν σ' άφηναν. Δηλαδή τον Άρη τελευταία φορά που τον θυμάμαι να έχει πλησιάσει τελικού ήταν τότε με τον Ολυμπιακό και το Scales.
0: Το 2005-2006.
1: Όχι, πιο μετά.
0: Είχαμε φτάσει μια φορά στο. Παίξαμε και πιο με τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Και εκεί... Με πρίφτη προπονητή σου λέω εγώ τώρα.
0: Ε, ναι, τότε.
1: Όχι με Scales, όχι πέρα, τι λέω, ποιο Scales. Τι λέω, με το McNeil, ρε. Πω, μπερδεύω το McNeil με το Scales. Τότε, με το McNeil και το Waters και τα λοιπά. Τότε που είχε γίνει την πολύ καλή ομάδα. Και είχαν πάει με τελικά με τον Ολυμπιακό, νομίζω.
0: Εκεί αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Το ίδιο.
1: Όχι, αυτό λέτε πιο μετά από το 5-6, ρε. Κολλά τώρα.
0: 5-6 ήταν.
1: Ο 5-6 δεν ήταν ο πρίφτη στον Άρη, ρε Φώτη. Ο πρίφτη ήρθε με πιο μετά. 5-6 είχαμε το Ματσόν.
0: Τι ήταν, 7, ναι, 5-6 είχαμε το Ματσόν.
1: Στο Ματσόν είχαμε
0: 5-6. Τι ήταν.
1: Πιο μετά ήταν ο πρίφτη, πιο μετά. Με το Λάσκαρη, βρε.
0: Φτάσαμε τότε με το.
1: Είχαμε φτάσει με τελικά. Με τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά.
0: Που κατέρευσε η ομάδα. Μπορεί να. Ναι.
1: Πολύ καλή ομάδα. Ο Κάρο Γουάιτ τότε.
0: Ο Κάρο Γουάιτ ήταν. Air Georgia, τον θυμάσαι?
1: Ποιο?
0: Σανικίτζε.
1: Σανικίτζε.
0: Πρώτο μάτς Σανικίτζε. Λέω, πήραμε τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Αλλά μετά.
1: Α, με τον Παναθηναϊκό ήταν η τελική. Ευχαριστώ, Ριάσον. Α, 15-16, εντάξει. Θυμόμαι τη χρονιά, δεν θυμόμαι
0: το
1: τον αντίπαλο.
0: Εντάξει, ήμασταν με τον Ολυμπιακό και τότε ήμασταν.
1: Είχαμε φτάσει μια ανάσταση στους τελικούς τότε.
0: Ναι,
1: τότε
0: ρε.
1: Με το scale, τότε ήταν με το Scales.
0: Ναι, με
1: άρα, ναι, άρα τα μπέρδεψα αυτά τα δύο, εντάξει. Λοιπόν. 3-2 από πάνω μου λέει εδώ πέρα και ο αδελφός μου Γιώργος. Λοιπόν, ωραία, μια χαρά. Εντάξει, από τότε. Τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, όπως βλέπω και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, το δίπολο θα σπάσει στους τελικούς. Δεν ξέρω ποιος θα το σπάσει. Θεωρώ, και δεν το λέω επειδή είναι η ομάδα μας, θεωρώ ότι θα το κάνει ο Άρης.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Το πιστεύω. Ο Άρης, κοίτα, ο ΠΑΟΚ έχει ταλέντο, έχει λεφτά. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, όντως, που δεν θεωρώ ότι
0: έχει λεφτά. Βάλε, έχει πολλά λεφτά.
1: Έχει πολλά λεφτά που δεν είναι στο επίπεδο των άλλων, όπως λες και εσύ. Ο Άρης όμως έχει μπάσκετ μέσα. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Κουλτούρα.
1: Κουλτούρα, κόσμο. Βλέπεις δηλαδή ότι είναι πολύ προσεκτικός σε οτιδήποτε κάνει.
0: Σπανούλη.
1: Ο Σπανούλης θέλει μια ομάδα και δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο. Γιατί εγώ, όσο είδα και με τόσο μπασκετικά ξέρω, είδα δύο μάτς στον ΠΑΟΚ. Στα μεγαλύτερη διάρκεια τους, okay, γιατί έχουμε και παιδιά να κοιμήσουμε. Λοιπόν, είναι μια ομάδα που έχει πολύ ατομικό ταλέντο.
0: Πέρα από τον brand name, παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Από τον Άρη μπορεί να βγει να μιλήσει ο Ζήσης, ο Σπανούλης, ο Θανάσης. Δεν βάζω τώρα τα παιδιά στη διοίκηση, τον Αντωνιάδη και τον Διακογιάννη.
1: Σοβαρά παιδιά, λοιπόν,
0: που είναι σοβαρά. Βγαίνει να μιλήσει ο Θανάσης και είναι πρώτο θέμα στα site. Για να μιλήσει ο Τρινκέρι, ας πούμε, κατά τη στιγμή, πρέπει να το σμπρώξεις, ρε παιδί. Πρέπει δηλαδή να το. Αγκομαχώντας να το φτάσεις για να γίνει πρώτη είδηση. Εντάξει. Οπότε αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Brand name και άνθρωποι όπως τότε. Που είναι στην Εθνική, που έχουν legends, είναι έτσι, δηλαδή και ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Και πάνω απ' όλα έχει ο ΠΑΟΚ τον, τον Μιστακίδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει διαθέσιμα άπειρα μετρητά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει ο Άρης τον Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος είναι φανατικός μπασκετόβλος, μπορεί να βλέπει και πέντε μάτς την ημέρα που λέει ο λόγος μπάσκετ, από κολεγιακό μέχρι Α2 Κύπρου μπορεί να λέω τώρα, τρόπος του λέγει. Και βάζει και αυτός αναλόγως τα λεφτά. Το λέω γιατί αυτά που προσφέρει δεξιά και αριστερά ο Μιστακίδης τώρα είναι πραγματικά πάρα πολλά τα χρήματα. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να το φτάσει το budget, και ο Άρης μπορεί να το φτάσει εκεί. Αλλά
1: ο Άρης κατά επιλογή
0: δεν θέλει να το κάνει, ναι, μόνο με το.
1: Δηλαδή με τον budget. Και τώρα το έκανε φέτος, που δεν ήταν στο πλάνο να το κάνει, το ξέρουμε, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, επειδή βγήκε στην πορεία ο Σπανούλης και είπε ο Ζήσης στο ΣΥΑ ότι έχουμε μια ευκαιρία να πάρουμε αυτόν ως προπονητή. Αν πάρουμε ως αυτόν ως προπονητή, θα πρέπει να ανεβάσουμε τον budget. Το κάνουμε, πρωτοχώρα, του λέει το κάνουμε. Θα το επισπεύσουμε λίγο το πλάνο.
0: Αν δεν είχε χρεοκοπήσει Μονάκο ή αν είχε δεχτεί, ξέρω από ποια ομάδα, από μια ομάδα που τον ενδιέφερε.
1: Με είχε τώρα από την Ντουμπάη είχε πρωτοσύνη. Σπανούλης δεν ήθελε να πάει. Και ο Ερυθρός Αστέρας τον έκανε, δεν είπε, προτίμησε αυτό.
0: Και στην Μπαρτσελόνα δεν ήθελε να πάει.
1: Και το οικογενειακό έπαιξε ρόλο για τον Σπανούλη.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, προφανώς. Όταν έχει έξι παιδιά, μια γυναίκα εδώ πέρα, λείπει εσύ έξω, πάει και λίγο δηλαδή για το χαλαρώσω και λίγο, του γυρνάει και η Ολυμπία και του λέει ρε Βασίλη. Τι θα γίνει.
0: Όλα τα λεφτά, για να καταλάβουμε, γιατί εμείς το ξέρουμε, αλλά για να το καταλάβει όλος ο κόσμος, είναι η δηλώση του Θανάση, ο οποίος προσπαθεί τώρα, το ρωτάνε τι είναι αυτό ρε παιδί μου που είδες, και θέλει τώρα να πει ότι είναι μια μαγεία που δεν μπορώ να την περιγράψω, και άρχισε, ευχαριστώ πολύ. Και λέει, που είπε, ένα πέπλο, ξέρεις, είδα τα μάτια του κόσμου που διψούσαν, είναι κάτι εντελώς ένα πράγμα το οποίο δεν περιγράφεται.
1: Όταν ο Πλιάκος, παιδιά, μιλάει για μπάσκετ, τον έχω παρατηρήσει πριν, το διαβάζω, μεταμορφώνεται σε ένα υπόδειγμα,
0: ναι, ήμασταν
1: σοβαρότητας ενημέρωσης, σαν τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Δηλαδή, ήμασταν,
1: όταν μιλάς για μπάσκετ είσαι
0: εύζωνας. Για πέντε χρόνια
1: είσαι εύζωνας.
0: Όπως είναι τώρα η Real Madrid στο ποδόσφαιρο, ήμασταν δηλαδή το επίκεντρο με τον Γκάλι πανευρωπαϊκά.
1: Πόσο χρόνο είναι εσύ τότε?
0: Στο πρώτο Final Four, ναι. Ήμουνα στη πρώτη γυμνασίου.
1: Α, το έχεις καλή μνήμη.
0: Έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, δεύτερη γυμνασίου.
1: Το έχεις καλή μνήμη. Ναι. Το έχεις vividly που λένε οι Αμερικάνοι. Το έχεις, ναι.
0: Γιατί είναι ευλογία πραγματική και τα βλέπα τα μάτς από το γήπεδο. Έτσι. Τα βλέπα τα μάτς, δηλαδή από. Και πολύ κοντά μέσα στο γήπεδο. Οπότε ναι, μπορώ να σου πω, εκείνα τα θυμάσαι και καλύτερα. Γιατί όσο ναι. Μικρός είναι ακόμα καλύτερη.
1: Αυτό το έχω παρατηρήσει εγώ. Αυτά τα θυμάμαι καλύτερα. Όσο περνάει ο καιρός, θυμάμαι λιγότερο.
0: Μα σου είπα και στο ποδόσφαιρο μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι με τον Λόντσαρ και τον Μιλόγεβιτς. Τώρα, αν μου πει, ξέρω εγώ με το τέτοιο τι κάναμε όταν ανεβήκαμε. Μπορεί να και μάτσα τα οποία τα έχω δει, τα ξαναβλέπω και λέω. Τα έχω κάνει περιγραφή, τα έχω γράψει, τα έχω αναλύσει και λέω. Είχα πάει τελικά σε αυτό το μάτς. Θυμάμαι λίγα πράγματα από το ποδόσφαιρο.
1: Αλήθεια.
0: Και από το μπάσκετ.
1: Εγώ θυμάμαι σε όλο το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι φάσεις από παιχνίδια.
0: Βέβαια, ναι, αυτά αποτυπώνονται. Δηλαδή,
1: θυμάμαι το. Ποιος είχε κάνει τη σέντρα του Ίβιτς και το μονοκόμματο του Αουρέλιο. Τη σέντρα του Κόκκια για το γυριστό του Αμορόζο μέσα από την περιοχή. Ή ο Αμορόζο.
0: Αυτό ήταν Αστέρας Τρίπολης.
1: Ναι. Θυμάμαι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ενώ όσο περνά τα χρόνια, καμιά φορά γυρνάω τώρα μάτς φετινό και λέω. Ποιος έβαλε
0: γκολ? Ο Ντίναρος ο Μπαλής ήταν στην περιγραφή εκείνο το παιχνίδι, στο σχόλιο, μαζί με τον. Ή Τραπεζανίδη ή τον Τάσο τον Μπακλατζή.
1: Δεν ήταν ο Μιχαλίτσιος.
0: Όχι, ήταν ο Ντίνος.
1: Στο μάτς με τον Αστέρα.
0: Σε αυτή τη φάση ήταν ο Ντίνος ο Μπαλής.
1: Δυσινή εμφάνιση.
0: Εντάξει, τα χαιρετίσματά μας γενικώς, ο οποίος είπε: «Ω, για να συνεργάζονται έτσι ο Κόκκι με τον Αμορόζο από το πρώτο παιχνίδι, σκεφτεί την κοινή στη συνέχεια» και δεν ξανασυνεργάστηκαν οι δύο. Ήταν η μία και μοναδική συνεργασία που κάνανε για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, οπότε θα είναι προφανώς θέλω να πω, στην Αθήνα, να δηλώσει αυτές οι εκπομπές για το μπάσκετ, γι' αυτό το λόγο υπήρχαν. Έτσι. Για εμάς μας φαινόταν, δηλαδή τώρα που είπε τον Μπόγκρι, πώς τον έβλεπαν εδώ, πολύ λίγοι. Όσοι βλέπαν Ευρωλίγκα, είχε κοινό, δηλαδή ακόμα και δηλαδή όταν έπαιζε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στα σπορτς καφέ συγκεκριμένα, πηγαίνουν μπασκετόφιλοι και βλέπανε όλα τα παιχνίδια. Απλώνει τώρα το θέμα. Ποιο ήταν?
1: Θα μιλήσω.
2: Έγινε το λάθος.
0: Τραπεζανίδης.
2: Ίβιτς. Αλλάζει Αουρέλιο. Φοβερό, τρομερό γκολ από τον Μάρκο Αουρέλιο. Απίστευτο γκολ.
1: Μπαλίστα
2: στο 55 λεπτό.
0: Ακόμα δεν μίλησε, τώρα θα μιλήσει.
2: Είναι ένα από τα καλύτερα γκολ του πρωταθλήματος. Από την επινόηση, την παλιά του Βλάταν Ίβιτς για τον Αουρέλιο, ο οποίος.
3: Τι ωραία ομάδα, η Γιάχιτς.
2: Έκανε το 2-0, δείτε πάλι. Αριστερή βολίδα.
0: Βολίδα.
4: Είναι ο παίκτης ο οποίος πριν ένα-δύο λεπτά μιλούσαμε ότι έκανε δύο παροτά λάθη.
0: Είπα, άμα θυμάμαι
3: το
0: κάτι.
3: Ωραίο το... είναι που ακούγεται.
0: Αυτό προφανώς το θυμάμαι επειδή το έχω δει καμιά 50 φορές στο YouTube.
3: Ακούγεται η επαφή του Αουρέλιο με την μπάλα.
2: Τσαφ.
3: Ίβιτς. Τώρα ακούω.
2: Αλλάζει Αουρέλιο. Φοβερό. Τρομερό γκολ από τον Μάρκο Αουρέλιο.
3: Τι έχει βάλει. Τι ωραίο αριστερό. Από τα ωραία αριστερά πόδια που είχαμε τα τελευταία 25-30 χρόνια.
0: Πολλέ χρονιέ πριν εκείνο.
3: Και είχε βάλει και ένα πολύ ωραίο φάουλ με τον Ολυμπιακό απευθείας μπροστά στην ένα, ο Αουρέλιο. Και εκείνο. Γενικά είχε βρωμόποδο. Ο συγκεκριμένος. Πολύ καλό αριστερό μπακ. Πολύ καλό. Αλλά κάτσε μόνο μια χρονιά.
0: Περίεργη συνήθεια είχε γενικώ όμω ο Μάρκο.
3: Τι έκανε.
0: Στα αποδυτήρια.
3: Τι είχε.
0: Άμα άφηνε κάτι εκεί που μπορεί να.
3: Εντάξει, μπορεί να τον μπέρδευε.
0: Πιθανό να εσύ.
3: Πώ μπορεί να τον μπέρδευε. Σαν τη μάνα μου που δεν είναι αφήσω αναπτύρα κοντά τη στο τραπέζι. Θα ψάχνω τι αναπτύρε μου. Ψήφιζε όλο. Δεν αφήσει τίποτα.
0: Διούδη Γαλανό υπάρχει που ξαναδούμε. Πάμε στα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά και δεν θα βγει ακριβώ μετά.
3: Πάμε. Πώ τι από το γύρισμα ήταν αυτό. Αλλά πει, όχι, το κάναμε με τον Αουρέλιο τη γέφυρα.
0: Όχι, okay. Το μήνυμα έρθει πολύ νωρίς. Καλή εβδομάδα, είναι ο Γιώργος. Αρχίζει μπάσκετ με όνειρα και βελτίωση παλέ. Εθνική μετά το 60 βγήκε από το καβούκι της. Ήταν τυχερή και ήρθε η νίκη. Διούδη Γαλανό.
3: Σε αυτά μας θέλει και τύχερα, παιδιά. Δεν γίνεται. Με τη Γερμανία παίζει. Εν τω μεταξύ, ποδοσφαιρικό μήνυμα τώρα θα απαντήσω και σε αυτό. Με έστειλε και ο φίλος ο Στήρης. Μιλούσαμε για μπάσκετ. Παίρνει, λέει, Κάρλος Κουέστα για προπονητή τώρα που έφυγε την Πάρμα. Παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει.
0: Έφυγε χθε από την Πάρμα.
3: Ναι, 31 χρόνια είναι το μεταξύ. Δεν αλλάζει προπονητή αυτή τη στιγμή ο Άρης. Να ξέρετε. Δεν ξέρω τι θα κάνει μετά από ένα μήνα, μετά από δύο, μετά από τρεις, μετά από τέσσερις. Τώρα ο Άρης προπονητή δεν αλλάζει. Δεν σας λέω το τι θέλω, τι δεν θέλω. Σας λέω το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε αυτή τη στιγμή για προπονητή. Κάποια στιγμή, αν η ομάδα συνεχίζει να προβληματίζει, έτσι προφανώς και θα ανοίξει κουβέντα για μένα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, ενώ δεν υπάρχει κουβέντα για προπονητή, να ανοίγουμε μόνοι μας. Σε αυτή τη φάση. Να το συζητάμε και να φέρεις την άποψή σου, ας πούμε, και να λες ότι θεωρώ ότι θα έπρεπε να φύγει. Κοίταξε, αυτό το σέβομαι και το δέχομαι. Okay. Και εγώ παίρνω το λέγκο το Χιμένεθ. Ότι είμαι επιφυλακτικός. Δεν είπα να φύγει, βέβαια, ποτέ στην αρχή. Από ένα σημείο και μετά το έλεγα.
0: Όταν μου είπε κάποιος ότι πάμε για τον Χιμένεθ, τον έβρισα. Λέω, με πήρες, δηλαδή, με πήρες. Τώρα μεσημεριάτικα για να με. Λέω, και τον είπα, άντε, ρε, σιγά μην. Μετά από μια μέρα, δύο ποτέ έγινε.
3: Εντάξει, γιατί δεν τέλειαζε, γιατί έβλεπες. Πέρα από το όνομα και τους τίτλους με την Άκη, οτιδήποτε άλλο και τη Σεβίλη κτλ. Έβλεπες ένα προπονητή που δεν τέλειαζε με αυτό το οποίο θες.
0: Επειδή το ψάξαμε το
3: και είναι παροχημένος.
0: Όταν είχε φύγει τελευταία φορά από την ΑΕΚ, τον είχαν ξεφτυλίσει όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
3: Παπατζή και τέτοια.
0: Όχι.
3: Και την άλλη φορά, λες εσύ.
0: Την τελευταία φορά. Και λέω, γιατί είχε πάει για να σώσει μια κατάσταση. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Και ρώτησα τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ και μου λέει, εντάξει, γελάνε, λέει, και τα. Τέλος πάντων.
3: Εγώ μετά από μερικούς μήνες που μίλησαμε Κύπρο. Μου είπαν και αποτυπώθηκε βέβαια αυτό και στον Άρη. Ότι όταν έφυγε ο Χιμένα θα τον αποέλεγε, αφήσαν σωρό θλάσσες. Και τραυματισμούς. Ό,τι έγινε δηλαδή και σε εμάς. Λέγανε κάποιοι ότι τραυματισμούς.
0: Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ το πέτυχαν 100%. Είχα βγάλει εγώ.
3: Ήταν μια λάθος επιλογή.
0: Όλοι είπανε τρία μάτς θρίαμβος, μετά το τρίτο μάτς καληνύχτα ζωή. Και λέω τι υπερβολική.
3: Καληνύχτα παπατζή. Καληνύχτα παπατζή με λίγα λόγια.
0: Καλημέρα από την Ωρο Ντάρμστατ. Νίκο, τις προάλλες σε προσωπική σου εκτίμηση έδωσες 7,5 απόδοση εμάς και 20 στον συμπολίτη να κατακτήσει την Greek Basketball League. Τότε συμφώνησα. Σήμερα όμως θα μας βάλω στην ίδια αφετηρία.
3: Θα το πας 7,5 το και τον πάω, δηλαδή.
0: 7,5.
3: Okay. Πήγαινε τον 7,5. Okay.
0: Με βενζίνη βγαίνει το ρετσίνι ή το παγώνεις με παγάκι, λέει ο Αλέξανδρος.
3: Εντάξει.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Κώστας. Το ρετσίνι βγαίνει με ενόπνευμα.
3: Με ενόπνευμα βγαίνει.
0: Βάζεις πάνω σε ένα πανάκι και βγαίνει αμέσως. Ναι,
3: με ενόπνευμα.
0: Καλημέρα. Η Ρίγα λογικά είναι πιο μακριά. Σίγουρα είναι μέσα στα μακρινά ταξίδια και η Ρίγα. Καλημέρα, κύριε, ο Χρήστος. Εδώ η Γερμανία έχει. Γεννή, ναι, που να δει, ας πούμε, μάλιστα. Okay. Ξεχυνόμαστε να εμπετώ στην αντεπίθεση. Αυτό είναι το προτέρημά μας. Η Ελλάδα. Είναι η φράση λίγο εμένα. Επειδή...
3: Ναι, είναι.
0: Είναι από τα χειρότερα πράγματα.
3: Ποιος την είχε πει αυτή την ατάκα,
0: ο Μανόλο.
3: Λογικά. Ο Μανόλο την
0: μπορεί.
3: Είχε πει.
0: Είναι μια ατάκα που νομίζω ότι την έχει πει. Καλαμαριά Δημήτρης, λέει, στην εθνική ομάδα η χάφη πολύ ποντε σε αξία ποδοσφαιρική των αμυντικών και των αμυντικών της. Μόνο εκεί στο κέντρο έχει κάποιο πρόβλημα, στο κράμα της μπάλας και στο ποδόσφαιρο κατοχής με μεγάλους αντιπάλους. Σωστό. Ο Κώστας. Καλημέρα, παιδιά. Δεν σας φαίνεται και εσάς πολύ εκνευριστικός? Τώρα, φίλε, τώρα για άλλους που περιγράφουν τα παιχνίδια δεν, και δεν μπορεί να καλύπτουν και όλα τα γούστα.
3: Για ποιον να λέει, για τον Πριντεζή?
0: Δεν ξέρω ποιον από τους. Ήταν ο Ζωδιακόπουλος.
3: Εγώ τον Πριντεζή είδα, πολύ καλός.
0: Εμένα μου αρέσουν και οι δύο, ναι.
3: Ναι. Ο Πριντεζή είναι ωραίος.
0: Μελαιόλαδο, λέει ο Γιώργος Φεβιτό. Παιδιά,
3: μελαιόλαδο.
0: Μάλιστα. Μια γκάμα προϊόντων από ό,τι καταλαβαίνω. Με το οποίο φεύγει το ρετσίνι. Αυτό είναι το στυλ του, έτσι, του Ισίδρου Πριντεζή.
3: Πάντα έτσι ήταν.
0: Σε άλλους αρέσει.
3: Πάντα, ναι. Πάντα ήταν έτσι.
0: Έχει και το ιστορικό. Ο Κόκε. Ο Κόκε. Για γκολ για τον Έρη.
3: Ωραίες, ωραίες, ωραίες.
0: Ήταν σποτάκι κάνα χρόνο στην Όβα. Το φάουλ του Καλάθι είναι περισσότερο φάουλ από του Μυρ με τον Ηρακλή και είναι και μπάσκετ, λέει άλλος φίλος. Ο Ιγκόρ, καλημέρα Νικόλα και Φώτη και σε όλο το λαό του Άρη μας. Ακούω και διαβάζω πανικός για τον ΠΑΟΚ, ότι κάνει καλύτερη ομάδα από εμάς. Χαλαρώστε λοιπόν, θα τους δούμε συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι, παιδιά, προφανώς. Αλλά ότι θα είναι, ότι είναι μάλλον top το επίπεδο του ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να το λέμε. Και να κερδίζει, να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Ρε εσείς, καλημέρα, λέει ο Κώστας. Είχανε διπλάσια σου τρίποντα από δίποντα. Δεν δείχνει και πολύ πλάνο αυτό.
3: Φυσικά.
0: Το συζητάγαμε με τον Δημήτρη έξω, ότι είναι το μπάσκετ δεν γυρίζει στο τρίποντο, αλλά ειδικά στο παιχνίδι το χθεσινό έγινε κατάχρηση από τον.
3: Μα γι' αυτό λέμε ότι μια ομάδα που έχει πολύ ατομικό ταλέντο, αλλά δεν είναι ομάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μετά. Okay, αλλά ο Άρης του Σπανούλη, όσο τον έχω δει εγώ, βγάζει στοιχεία ομάδα μέχρι στιγμή. Βγάζει συνεργασίες, βγάζει. Ο ΠΑΟΚ πάει πολύ στην ατομική ποιότητα.
0: Συμφωνώ.
3: Και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει έτσι. Γιατί κάποια στιγμή θα το διαβάζουν. Το νόσομα, ας πούμε, το διάβασε ο Ολυμπιακός καλύτερα χθες. Από το διάβασε ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι παίκτης ο οποίος, αν στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν και δεν βάλει στο παιχνίδι. Ναι. Καλά, όχι, έχουν και το Φώστερ, έχουν και άλλους.
3: Έχουν πολύ. Να σου πω, ο Φώστερ δεν είναι Όσμαν. Εντάξει, Όσμαν είναι εξαιρετικός παίκτης. Δεν είναι top. Όσμαν, ό,τι και να λέμε. Γι' αυτό το δώσω άλλο και τρία χαρτιά.
0: Είναι το καλύτερο τριάρι θεωρητικά στην Ευρωλίγκα. Είναι, λέει, στην κατηγορία προπονητών Τρόλ, Ματζάρι, Αταμάν, Λουτσέσκο, Τρινκιέρι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Σπύρος. Ο ΠΑΟΚ, λέει, όμως, ο ποδόσφαιρο είναι μεγάλος με Βαν Σαββίδη. Με τον Άρη να έχει Καρυπίδη. Το λέω για το επιχείρημα ότι ο ισχυρός Άρης θέλει ισχυρό ΠΑΟΚ. Ναι, να είμαστε και δύο ισχυροί όμως, να έχουμε τα ίδια λεφτά να ξοδέψουμε. Όχι, ο ένας να ξοδεύει.
3: Ή να έχει κάποιο οριακά παραπάνω.
0: 150 εκατομμύρια και ο άλλος λίγο. Άμα έχεις λεφτά και εσύ, τότε ισχύει αυτό. Όχι με εντελώς διαφορετική οικονομική δυνατότητα. Πες τα, ρε Πλιάκο, λέει ο Σωκράτης.
3: Πες τα ρε Πλιάκο.
0: Τον Ιταλό, τώρα δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Αρκετά είναι κακός ο χαρακτηρισμός. Αλλά,
3: τι τα πες.
0: Ταβερνιάρι τον.
3: Εντάξει, όχι, okay, μόρι.
0: Όχι, για να μην ξέρεις.
3: Εδώ άλλοι το λένε εθνικό στάρις, ένα τώρα σε πήρα ο ταβερνιάρις.
0: Ναι, ρε παιδί, τι λέμε στην εκπομπή, άλλο τι μπορεί να υποθεί. Καλημέρα. Ναι, ο Τρινκέρι, άμα είσαι αντίπαλο. Δεν ξέρω αν το συμπαθούν οι παοξίδες βασικά, αλλά αν είσαι αντίπαλο είναι. Δηλαδή, εγώ και στην εθνική που ήταν, σου λέω δεν τραβούσα. Δεν γούσταρα. Καλημέρα, παιδιά. Το είπα και στο Μίτσο πριν. Παραδέχομαι τον Ομπράδοβιτ πάντως. Πανέξυπνο ο Σέρβος. Σου λέει δεν μπορεί να χτυπήσει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό γιατί έχει απουσίες. Η ομάδα είναι καινούργια, οπότε
3: Δεν νομίζω τώρα.
0: Εντάξει, είναι. Ναι.
3: Δεν νομίζω να το σκέφτηκε έτσι τώρα ο Ζέλικο.
0: Αν έπαιζε πάντως ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, θα έτρωγε μια 20 στο κεφάλι ο Ζέλικο με το καλημέρα και θα είχε να διαχειριστεί.
3: Λες,
0: ότι παίχτηκε το μάτι στο καλάθι και αυτό είναι αυταπόδεικτο. Έτσι δεν χρειάζεται να το,
3: ναι.
0: Να το λέμε. Ότι το μάτι κρίθηκε στο όριο. Ότι ο Παναθηναϊκός και για μένα δεν έπαιξε στα κόκκινα, όχι ότι αδιαφόρησε για το παιχνίδι. Έπαιξε τόσο όσο. Προφανώς πήγε να κερδίσει, έτσι. Τώρα για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
3: Πάντως θέλει λίγο αυτοσυγκράτηση, γιατί έβλεπα ορισμένα σχολεία που αξίζει. Σπάσαμε λίγο το δίπολο.
0: Ναι, εντάξει, όχι.
3: Okay. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό, ρε παιδί μου, επειδή δεν το έχουν.
0: Θα ακουστούν και υπερβολές.
3: Δεν το έχουν γενικότερα. Ξαφνικά ήρθαν λεφτά, ήρθαν τα αποτελέσματα. Ξαφνικά, ρε παιδί μου, νομίζουν ότι έγιναν οι Los Angeles Lakers.
0: Το δίπολο είναι δίπολο από μόνο του. Είναι δίπολο.
3: Βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή εδώ είσαι. Εγώ και εσύ είμαστε. Εντάξει, δεν είμαστε ακόμα εκεί που είναι οι άλλοι δύο. Θα φτάσουμε, πιστεύω, σταδιακά. Προς τα εκεί βαδίζουμε. Μην βιάζεστε.
0: Ας πάτε σε όλα αυτά. Το τελευταίο ξεκινάει από το τέλος. Τελικά στόπερ πήραμε. Πήρε ο Λεβαδιακός στόπερ.
3: Πήρε, ναι. Εμείς δεν θα
0: πάρουμε. Καλό στόπερ κιόλας.
3: Εμείς δεν θα πάρουμε. Εμείς δεν θα πάρουμε. Από ό,τι βλέπω. Καλό στόπερ για τα δικά του δεδομένα. Τον ήθελε εσύ αυτόν πήρε.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Για τέταρτο στόπερ, ναι.
3: Για τέταρτο.
0: Άσε από τι ηλικίε και τέτοια.
3: Ναι, πάμε πάρει τον Μπράμπετ τώρα με τέλεια Αυγούστου. Πάνε πάρει τον Γιάκουμ να τελειώνουμε. Να έχει μια οικονομική λύση. Το ξέρει, σε ξέρει. Μια χαρά έχει τον παρκαρισμένο εκεί πέρα, τελειώσαμε.
0: Αν για κάτι χαίρομαι για που ενισχύθηκε ο Άρης αλλά και ο Πάουκ είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν έρχονται για ταξιοθέατα και, και το φαγητό στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο.
3: Καλά, και από πριν και τα τελευταία 1-2 χρόνια που δεν είχε ανέβει τόσο πολύ το επίπεδο ακόμα, δεν περνούσαν εύκολα ούτε ένα ούτε άλλο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τα πέρσι
3: ναι. Δηλαδή, και, και στην Πηλαία δυσκολεύονταν και στο Παλέ δυσκολεύονταν. Εσύ τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε π.χ. πέρυσι στο Παλέ.
0: Είμαι μονομένα μάτσο όμως. Δεν είναι κάτι σε ό,τι
3: ναι, δεν είναι,
0: μπορεί σε... να σε ανησυχήσει.
3: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
0: Okay. Δηλαδή σε ένα επίπεδο, άντε, ας δώσουμε και λίγο ναι. ενδιαφέρον έτσι λίγο άλλο το επίπεδο. Τώρα είσαι το κυρίως μενού. Σε δεύτερο επίπεδο, γιατί ναι. είπα, οι δύο είναι μόνοι τους μπροστά. Mm-hmm. Καλημέρα σας. Δεν θέλουμε να ξέρουμε ποιος θα πάρει το Super Cup στην Καλαθόσφαιρα. Θέλουμε να θυμόμαστε ποια ομάδα αποτέλεσε την αιτία να διακοπεί.
3: Ο δασκάλου το ανέβασε αυτό. Αυτό θες πολύ εύστοχο, όντως.
0: Πέντε χρόνια που τα έπαιρνε ο Λαβάρης.
3: Δεν υπήρχε.
0: Σταμάτησε να κάνει το Super Cup.
3: Γιατί λέει αφού πήρε και το κύπελο. Τι κάνουμε τώρα. Δεν είχε το βάλω να παίξει με τον εαυτό του.
0: Δεν είχε τότε Final Four και οι τέσσερι πρώτοι και τέτοια. Παίρνει Κάρλος Κουέστα, νάτο κι άλλο.
3: Κάρλος Κουέστα.
0: Για προπονητή.
3: Κάρλος Κουέστα.
0: Παίρνει από την Πάρμα.
3: Κουέστα για Άρη.
0: Δεν υπάρχει αναζήτηση προπονητή στον Άρη. Στηρίζεται ο Γρηγορίου.
3: Πρόσεξε. Δεν παγίδα τώρα. Πρόσεξε.
0: Τώρα σήμερα μιλάμε.
3: Πρόσεξε. Το ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή τώρα να αλλάξει τον προπονητή δεν σημαίνει ότι ένας τεχνικός διευθυντής, ένας οργανισμός που έχει διορατικότητα δεν είναι προετοιμασμένος πάντα για αυτό το ενδεχόμενο.
0: Έχουμε διορατικότητα.
3: Τι? Διορατικότητα. Δεν έχεις συνήθως. Σε πολλά πράγματα η αλήθεια δεν έχεις. Ναι, εντάξει, σε κάποια έχεις, σε άλλα δεν έχεις. Δεν σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ψάχνει ο Άρης για προπονητή. Το παρκέ να σου κάνει τίτλο. Ψάχνει, είπε ο Παπαδόπουλος.
0: Έχει απογοητεύσει ο Ρέγγες, γιατί εγώ πιστεύω αυτό, ότι θα είναι σε μια διαρκή αναζήτηση, θα ξέρει προπονητές.
3: Ο Ρέγγες για μένα, αν συνεχίσει έτσι και δεν αλλάξει κάτι δραματικά με την παρουσία του μέχρι το καλοκαίρι, καλό είναι να φύγει. Δεν πέτυχε ο άνθρωπος. Μέχρι στιγμής δεν μπορείς να πεις ότι έχει πετύχει. Να βρούμε κάποιον άλλο να. Γιατί εγώ δεν θα πάω στη λογική.
0: Και θα πρέπει να κρυθεί μακροχρόνια, αλλά δεν δείχνει κάποια. Δηλαδή για μένα θα πρέπει κάθε 15-20 μέρες να μιλάει, να απευθύνει στον κόσμο, να αναλύει το πλάνο.
3: Ποιο τεχνικό διευθυντή μιλάει κάθε 15-20 μέρες στον κόσμο.
0: Στην Ιταλία έχει. Μιλάνε οι άνθρωποι.
3: Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα.
0: Για ποιον.
3: Ποιο μιλάει στην Ελλάδα κάθε 20 μέρες τεχνικό διευθυντή.
0: Τέλο πάντων.
3: Εγώ δύο φορές θέλω να μιλήσει τρεις φορές. Αρχή, μέση, τέλος.
0: Υπάρχει επικοινωνία με του ρεπόρτερ. Οι τεχνικοί διευθυντέ των υπόλοιπων ομάδων του φωνάζουν.
3: Με εμά δεν έχει.
0: Μια φορά το μήνα και του λένε αυτό, αυτό και αυτό.
3: Με εμά δεν έχει.
0: Δεν υπάρχει.
3: Για μένα αυτό είναι ένα από τα λίμματα.
0: Στο Star FM, ας πούμε.
3: Να γυρίσω όσα λέει, ας πούμε. Όχι, ναι. Star FM, πού το θυμήθηκες, Γεφλούστα.
0: Για να μην πω κάποιο ραδιόφωνο που υπάρχει. Με Σκορτσιανή ήταν 5-6, χάσαμε στο Παλέ το 5ο μάτς. Σωστά, το θυμάμαι γιατί.
3: Σόφο.
0: Ήμουν στο πέταλο σκένο το παιχνίδι. Η Μπαξίσα Κέρκη έτσι χαλάνε τη Φενέρ εχθές. Ισχύει και στην ομάδα αυτή την αντιμετώπισαν 4 απουσίες και με 2 με πυρετό. Σωστά, και έχασε λεπτομέρειες.
3: Λεπτομέρειες, ναι. Είναι πολύ πιο έτοιμη, φαίνονταν. Μπαχτσέσεχιρ, για να την πούμε σωστά.
0: Μπαχτσέσεχιρ.
3: Καλημέρα. Γιατί είναι Μπασάξεχιρ και Μπαχτσέσεχιρ.
0: Ναι. Άλλος φίλος, έτσι που ήταν ο Παναθηναϊκός το Σάββατο και εμείς τον πήγαμε να το χτυπούσαμε. Οκ, okay, μην λέει τσιμπάτε με την ομάδα που θα κάνει ο Σπανούλης. Θα είναι πυραυλοκίνητη. Και εδώ για την Μπαξέ με το Σκέλς ήταν με Ματσόν και ναι. Μάση. Και τότε ήταν καλή η ομάδα. Ας φίλος στέλνει τους τίτλους στο μπάσκετ. Εννοείται, αυτά είναι γνωστά. Καλησπέρα, παιδιά. Λέτε. Ο Τέλης έχει άπειρα λεφτά. Ο Σιάο δεν έχει άπειρα λεφτά. Ο Σιάο έχει άπειρα λεφτά. Αλλά τα χρήματα που βάζει στο μπάσκετ είναι τεράστια. Είναι πάρα πολλά. Αλλά πώς να το διατυπώσω. Ο Μιστακίτης μπαίνει με ένα ντου επειδή δεν έχει σπανούλι. Επειδή δεν έχει αντετοκούμπο. Επειδή δεν έχει ζήσει. Και θέλει να δείξει το χρήμα.
3: Φωνάζει πολύ. Ναι. Φωνάζει πολύ.
0: Θέλει να δείξει το χρήμα. Με αυτήν την.
3: Είναι ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Σαν αυτό που κερδίζει τον Τζόκερ και πάει και παίρνει Πόρσε, σπίτια, ρούχα, παπούτσια. Okay, ναι. Το ένα, το άλλο, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν θα κάνει Χριστούγεννα, λέει ο Τρικέρι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο πιο ευάλωτος από τους τέσσερις. Τι να πω, ότι είναι ευάλωτος ο Σπανούλης. Ο Μπράντοβιτς θα διώξει ο
3: Διονύσης. Α, με αυτή τη λογική.
0: Είναι.
3: Εντάξει, ναι.
0: Θα διώξει την Αγγελόπολη το Μπαρτζόκα.
3: Θεωρητικά πιο ευάλωτος από τους τέσσερις, ναι, είναι ο Τρικέρι.
0: 25 έτη σερή να κάνει ο Μπαρτζόκα, δεν φύγει από τον
3: Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι θα φύγει κανένα από αυτό το Δεκέμβριο.
0: Πιθανό.
3: Δεν το βλέπω.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι
0: μέσα σε αυτή τη μανία τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να δείξει τα λεφτά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να κάνει και μια σπασμωδική κίνηση και στο θέμα του προπονητή. Αγωνιστικά λίγο θα παίξει το οργανωμένο μπάσκετ του Μπαρτζόκα και ο ΠΑΟΚ του Αλντούχο μπάσκετ του Αταμάν. Okay, το κακό για αυτούς είναι ότι έχουν και τη συμπεριφορά του Αταμάν. Ρωτήστε λίγο τι εστί Τρικέρι σε συμπεριφορές. Δεν μου αρέσει αυτό που παρουσίασε ο Τρικέρι.
1: Δεν είναι ωραίο ούτε με.
0: Συνεντεύξεων και όλο το υπόλοιπο. Τρία μηνύματα στέλνει ο Κώστας. Δέστα. Δηλαδή είναι σαν να κάτσεις όπως πέραμε την καθημερινή παλιά και είχε μια. Είναι μια.
1: Κώστα, μόλις μάθω, αδελφέ, τι λέξη έχω σήμερα για την εφημερίδα, θα το βάλω να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό. Λοιπόν,
0: παλιά μάτσα αναφέρει. Κουλουπού είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Φτάσαμε 11. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί στο Φωτιβλιάκο. Αυτό ήταν. Φεύγει.
0: Καλά, έτσι μου το είπε.
1: Εντάξει, okay.
0: Τι να σα πει ο Ρέγε, αφού σα τα λέει ο πραγματικό τεχνικό διευθυντή, Νίκο.
1: Ποιο.
0: Ποιο.
1: Γιατί με αυτό μιλάμε, νομίζω. Νομίζω ότι μιλάμε. Τι λες ρε.
0: Ούτε.
1: Έχουμε ξεχάσει πως είναι η φιγούρα από κοντά. Αυτέ τι τραβάμε. Λοιπόν. Αυτά για την πρώτη ώρα, αυτά και από το Φώτη Πλιάκο, ο οποίος θα προχωρήσει.
0: Πραγματικά όμως, ότι τέλος πάντων.
1: Άστο, μην το ανοίγεις τώρα. Άστο, θα το πιστεύουν. Άστο, το πιστεύουν. Δεν πειράζει. Τους βοηθάει, τους εξυπηρετεί, κοιμούνται καλά τα βράδια. Δεν πειράζει. Λοιπόν.
0: Δεν κοιμάμαι.
1: Κάποια τα βράδια σβήνουν στο ίσιο, τα δικά σας σημάδια.
0: Και αύριο να.
1: Θα σε βγάλουμε αύριο. Από το μαγευτικό Λεμάν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πάνε όλα καλά.
1: Καταπληκτικά.
0: Με την νίκη.
1: Πόσο μια ώρα πίσω είναι η διευθυντή.
0: Μία
1: είναι, μία ώρα πίσω. Άρα 9-11 δική σου θα κάνουμε εμείς εκπομπή. Ναι. Αύριο θα τον έχουμε ξανά το Φωτιβλιάκο. Ο οποίος θα είναι. Το είχε κάνει τάμα. Λοιπόν, να πάει στο πρώτο. Οπότε θα είναι εκεί. Θα είναι. Πού θα είσαι, περίμενε τώρα, η παγίδα τώρα, περίμενε.
0: Φωτογραφία που κάνανε ρε, βάλανε στο AI. Μίξη Λουτσέσκου με Τρικέρι, κλαίω φοβερό από τον Κώστα.
1: Πού θα είναι η θέση σου αύριο στο γήπεδο,
0: Βασικά είναι 10 οι δημοσιογράφοι που θα ακολουθήσουν. Και
1: άρα θα πας με τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα, αυτό λέω.
0: Ναι, 5 θέσεις δώσανε, ναι, δίπλα θα. Αλλά θα έχει άλλες 5 θέσεις.
1: Θα πας στο πέταλο.
0: Δίπλα.
1: Σε εδώ το πέταλο.
0: Δεν εγγυώμαι για τίποτα.
1: Το σκέφτεσαι, μπορεί να σου γυρίσει, ας πούμε, και να.
0: Και να κάνει κανένα κάγκελο.
1: Να κάνει κάγκελο. Και το δούμε τον Πλιάκο στην τηλεόραση. Να το μαζεύουν οι κερτάδες. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά, μην ξεχνάτε, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, η Digital Market, η κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογίας, το γρηγορότερο, ποιοτικότερο σερβις κινητό σε όλη την πόλη, με πολλές επιλογές επίσης για αγορές powerbank, θήκες, μεμβράνες, περιφερειακά για υπολογιστές. Όλα αυτά στην Αδρά Παδρέου, έτοιμα στο Λευτέριο Κορδελιό και www.digitalmark.gr και με ζεδοπολείο Μόστρα, Τετάρτη με Κυριακή. Πάτε με στα Κέντρο 22 στη Χαριλάου και απολαμβάνετε εξαιρετικά πιάτα, κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας, μεγάλη γκάμα από κρασιά, τρομερή μπύρα νύμφη, όλα τα χεράκια και τσέφανα Αναστασίας Μπέκα, η οποία φροντίζει να τρώμε καλά και ποιοτικά και στις καλύτερες τιμές από Τετάρτη μέχρι την Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, ξεκουραζόμαστε. Δύο μέρες του Θεού είναι και αυτές.
0: Θα εξηγήσει και το στο βάθος ο Μόντσου. Είδα κάτι. Ότι κάτι ανέβηκε.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Και στο βάθος ο Μόντσου, κύριε Σεκίρη.
1: Διάλειμμα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άντε, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
7: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
15: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκαιρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα,
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ μας επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πήγα Yellow στον Yellow Radio 101 και 7. Μόνοι μας πλέον, Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Κύριος Πιλιάκος αποχώρησε, ετοιμάζεται για το ταξίδι του στη Γαλλία. Αφήνουμε στην άκρη τα μπασκετικά για να πάμε στα ποδοσφαιρικά και του Άρη, αλλά κυρίως της Εθνικής, διότι τις τελευταίες μέρες η Εθνική Ομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο για καλό λόγο, μετά από πάρα πολύ καιρό, με δύο μεγάλα διπλά τα οποία έχει βγάλει, ξεκινώντας από τη Σερβία και το Βελιγράδι πριν από λίγες μέρες και συνεχίζοντας χθες με ένα ιστορικό, αν μη τι άλλο, αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία με το διπλό χάρη στον γκολ του Κουρμπέλη. Ένας παίκτης για τον οποίο ακούστηκαν πολλά τις προηγούμενες μέρες, γιατί είναι στην Εθνική, γιατί τον πήρε, για το πρόβλημα το οποίο έχουμε στο κέντρο. Και αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρειαστεί καμιά εξτρά λύση για τη μεσαία γραμμή, για να κάνω και τη γέφυρα για τον καλεσμένο μας με τον οποίο θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ο Σάκης Πρίτας νομίζω ότι βγάζει εύκολα ένα μισάωράκι. Καλημέρα σας, κύριε Πρίτα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, ένα μισάωράκι το βγάζεις, δεν το βγάζεις?
1: Νομίζω ούτε 5 λεπτά. Ούτε 5. Στο επίπεδο που είναι η δίωση διεθνής, ούτε ένα λεπτό.
0: Είσαι από τους, δυστυχώς, είσαι από τους τελευταίους παίκτες του Άρη που φόρεσαν την φανέλα της Εθνικής, οπότε είσαι και ένας από τους καταλληλότερους για να ασχοληθούμε λίγο πραγματικά με την Εθνική, την οποία φαντάζομαι ότι είχες την ευκαιρία να παρακολουθήσεις και εσύ τις τελευταίες μέρες, τώρα από τα και λίγο πιο χαλαρές οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, γιατί όσοι ξέρουν το Σάκη, ξέρουν τα καλοκαίρια του είναι πολύ γεμάτα στη Χαλκιδική και είναι πραγματικά από τους ποδοσφαιριστές που μετά το τέλος της καριέρας τους μείνανε σε ένα πολύ καλό επίπεδο επαγγελματικά και σκέφτηκαν πάρα πολύ έξυπνα και λειτουργούν πάρα πολύ επιχειρηματικά, όπως ο Σάκης. Η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω είναι τι έχει αλλάξει, γιατί βλέπαμε μια Εθνική και πριν από αυτά τα παιχνίδια με ταλέντο, με potential, αλλά δεν της έβγαινε. Τώρα ξαφνικά, γιατί της βγαίνει, θεωρείς εσύ?
1: Νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να έρθουν και τα αποτελέσματα. Όταν έχεις καλή παρουσία στους αγώνες και η τύχη σου γυρνάει την πλάτη, όπως στα προκριματικά για τις τελικές φάσεις που περάσαμε, αργά ή γρήγορα όταν κάνεις αυτά που μπορείς και είναι πολλά μέσα στο γήπεδο, έρχονται και τα αποτελέσματα. Σίγουρα η πίστη και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση των παιχτών και οι παραστάσεις που έχουν από μεγάλα πρωταθλήματα βοηθάει στο να βλέπουν μεγάλους αντιπάλους στα μάτια, να το πιστεύουν και να παίρνουν αποτελέσματα.
0: Θα σου παραθέσω δύο δηλώσεις για να πατήσεις πάνω σε αυτές και να κάνεις και το δικό σου σχόλιο. Ο Κλοπ πριν το παιχνίδι δηλώνει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τη χρυσή φουρνιά της. Και η δεύτερη, μετά το τέλος του αγώνα του Σβάινστάιγκερ, που εντάξει όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Σβάινστάιγκερ, εννοείται, ότι η Γερμανία δεν έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά όπως η Ελλάδα.
1: Η δεύτερη δήλωση είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άμα δεν μπορεί ολόκληρη η Γερμανία να έχει παίχτες να κάνουν τη διαφορά όπως η Ελλάδα, σημαίνει ότι πιστεύει κάποιος τουλάχιστον 2-3 συγκεκριμένα για να κάνουν τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο με ατομικές ενέργειες κυρίως, εννοεί. Στο χάρισμα που έχουν κάποιοι παίχτες να κάνουν, να παίζουν στο ένα σημαίνα με μεγάλη επιτυχία και να κάνουν υπεραριθμία στις αντίθαλες άμυνες και να δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Νομίζω ότι χθες έλειψε ο καλός Μουσιάλα, αλλά λείπανε κάποιοι Γερμανοί που...
0: Το Χάβερτς, και αυτός έλειψε πολύ.
1: Που ίσως κάναν διαφορά και έχουν κάνει στο παρελθόν. Πάντως είναι πολύ τιμητική δήλωση για τους Έλληνες διεθνείς. Όντως έχουμε χρυσή φουρνιά, για να πάω στη δήλωση του Κλοπ. Έχουμε πολλά χρόνια να νιώσουμε ότι αυτοί οι παίχτες είναι για μεγάλα πράγματα. Πιστεύω ότι το μέλλον μας ανήκει.
0: Θεωρείς ότι το κλειδί αυτής της Εθνικής, βάζοντας συζήτηση και το μάτς με τη Σερβία, είναι το ότι μπορεί και παίζει για μεγάλο διάστημα σε υψηλές

0: Φύγα καρέτα, ναι. Είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πρωταγωνιστούν. Δεν είναι ότι είναι και μπαίνουν καμιά αλλαγή ή υπάρχουν απλά για να συμπληρώνουν το ρόστερ. Και οι ομάδες τους έχουν χτιστεί πάνω σε αυτούς, έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι μια φουρνιά που κυρίως μεσοεπιθετικά. Νομίζω ότι δεν ξέρεις ποιο να βάλεις. Ο Γιωβάνοβιτς είναι στο ευχάριστο πρόβλημα να μην...
1: Έχει Δουβίκα από τον Μπάγκο, έχει τον Ιωαννίδη. Και είναι και μια εθνική ρεσάκια που τη βλέπεις, ας πούμε, να βγαίνει στο επιθετικό transition και σηκώνεσαι από τη θέση σου, γιατί λες, δες τώρα κάτι θα κάνει. Δηλαδή βγαίνει καλά και σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση ότι κάτι μπορεί να κάνει στο ανοιχτό γήπεδο, όπως ας πούμε χθες.
0: Είναι μια ομάδα η οποία έχει την αίσθηση και νιώθεις ότι θα βρει γκολ σε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είναι πολύ άτυχη για να μην βρει γκολ. Και χτες είχαμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο μεσοεπιθετικά, χωρίς να μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα. Αλλά όλοι αυτοί οι παίχτες που δεν βοήθησαν μεσοεπιθετικά δώσανε στο πρώτο ημίχρονο την ψυχή τους στην άμυνα. Και με αλληλοκαλύψεις και πολύ τρέξιμο δεν δεχτήκαμε κάποιο τέρμα, οπότε κρατήσαμε την ψυχολογία μας σε καλό επίπεδο για να βρούμε τις ευκαιρίες μας στο δεύτερο ημίχρονο που κρατήσαμε λίγο μπάλα, γίναμε επικίνδυνοι και ήρθαν 2-3 φάσεις που καταφέραμε να βρούμε γκολ.
1: Για να σε πάω λίγο στη θέση σου, γιατί για αυτή την εθνική, προφανώς εντάξει, μπροστά υπάρχει αυτό που είπες και εσύ πολύ εύστοχα, ο Γιωβάνος δεν ξέρει ποιο να βάλει. Γίνεται πολύ κουβέντα τις τελευταίες μέρες, με αφορμή και το παράθυρο των εθνικών, για το κέντρο, για το τι λύσεις υπάρχουν, το ότι η Ελλάδα δεν έχει τις λύσεις που θα χρειαζόταν στη μεσαία γραμμή. Και έγινε πολύ κουβέντα και για τον Γκουρμπέλι, που ήταν λίγο underdog, να το πω έτσι, σε αυτό το παράθυρο, σε αυτή την αποστολή που ανακοίνωσε και ο Γιωβάνοβιτς. Και εσύ underdog ήσουν κάποτε και έδειξες την αξία σου. Και ο Γκουρμπέλι, κόντρα στην κριτική που δέχτηκε, πετυχαίνει χθες τον γκολ αυτό το οποίο έφερε και την νίκη κόντρα στη Γερμανία.
0: Εντάξει, ήταν πολύ καλός και με τη Σερβία όμως.
1: Ναι, ήταν και εκεί ήταν, ναι.
0: Οπότε δικαιώνει τον προπονητή του. Πάντα όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα και θα έλεγα ότι αυτός ο παίχτης έδειξε ότι έχει και ψυχή και ψυχολογία, γιατί κακά τα ψέματα όλοι οι παίχτες ακούνε αφού γκράζονται τον περίγυρο, τους δημοσιογράφους, την κριτική, τα ραδιόφωνα. Αλλά δείχνει ότι δεν τα λογαριάζει, ότι μπήκε και έκανε τη δουλειά του ακόμα καλύτερα από προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν υστερούμε ούτε στο κέντρο ούτε στην άμυνα, έχουμε και εκεί πολύ καλούς παίχτες και λύσεις. Απλά οι παίχτες είναι μεσοεπιθετικοί, είναι όπως είπε και ο Σβανστάγκερ, παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
1: Να σε πω
0: και τους έχει και η Γερμανία, όπως είπατε.
1: Με την Ολλανδία πώς το βλέπεις τώρα?
0: Η Ολλανδία είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είναι ομάδα που τους είδα και με την Γερμανία, που πιέσανε πάρα πολύ για να βρουν ισοφάριση, χάσανε ευκαιρίες. Και με την Σερβία είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Ήταν καλύτερη, οπότε δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι πάμε για ένα ακόμα σκληρό ντέρμπι και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα πώς θα πάει το μάτς. Πάντως όλοι πλέον πιστεύουν στην εθνική και πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει ακόμα μια νίκη.
1: Για να σε πάω στα δικά μας σιγά σιγά, επειδή τώρα τελείωσες και από το μαγαζί στην Χαλκιδική και θα έρθεις πάλι μόνιμα στην Θεσσαλονίκη για να βρεθείς και στο Βικελίδης, που δεν έχεις καταφέρει φαντάζομαι φέτος μέχρι στιγμής να δώσεις το παρόν. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να δεις τον Άρη.
0: Το βλέπω τον Άρη, δεν είναι ο Άρης, δεν χάνεται. Όπου και να είσαι, ανά πάση στιγμή είσαι εκεί.
1: Μ' αρέσεις. Άρα έχεις εικόνα και μπορείς να μας δώσεις και τη δική σου γνώμη, ματιά, σε αυτό το μπερδεμένο ξεκίνημα που έχει κάνει ο Άρης από δύο καλά αποτελέσματα και καλή εικόνα για τα δεδομένα της εποχής. Σε τρία σερί ντέρμπι στα οποία δεν κατάφερε να κερδίσει και μια ομάδα που ακόμα φαίνεται ότι ψάχνεται.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, ότι μονίμως νιώθουμε ότι αυτή η ομάδα ψάχνεται. Όντως έκανε καλό ξεκίνημα και με συγκομιδή βαθμών και με σχετικά καλή παρουσία στο γήπεδο. Στο ντέρμπι της Τούμπας δεν νομίζω ότι αξίζαμε την ήττα. Κάποιες λεπτομέρειες μας έφεραν στην ήττα.
1: Και η διαιτησία που υπήρξε εκείνο το παιχνίδι, εντάξει, και αυτή έπαιξε το ρόλο τους.
0: Ναι, εντάξει. Η κακή εμφάνιση ήταν με την ΑΕΚ και το δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή, άμα μπορώ να απομονώσω.
1: Ναι.
0: Τις

0: τα κακά διαστήματα της ομάδας.
1: Ναι.
0: Μια νίκη με τον Ηρακλή και μια συγκομιδή 9 βαθμών στα πρώτα 5 παιχνίδια θα ήταν ικανοποιητική νομίζω. Απλά αυτό το χ έφερε προβληματισμό και χρειάζεται πολλή δουλειά. Είναι αρκετοί καινούργοι παίχτες, είναι μια ομάδα που πρέπει να την περιμένουμε λίγο. Ελπίζω να την περιμένουμε χωρίς τραυματίσματα και να κάνει νίκες που θα φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στην ομάδα.
1: Θεωρείς, επειδή το έχει ζήσει και πολλά πράγματα στην καριέρα σου όλα αυτά τα χρόνια και πολλές καταστάσεις σε ομάδες, ότι είναι αυτό που λέει και ο προπονητής, ότι μπήκανε απότομα πολλοί νέοι παίχτες, ότι τίθεται λίγο θέμα μοιογένειας, στο θέμα της τακτικής, στο θέμα των εντάσεων. Δηλαδή ότι όλο αυτό το πράγμα τώρα θέλει λίγο χρόνο και γι' αυτό χάθηκε κάπου ο Άρης.
0: Πάντα όλες οι ομάδες στο ξεκίνημα της σεζόν, άμα έχουν πολλές προσθήκες, χρειάζονται χρόνο. Το κακό με τον Άρη είναι ότι δεν δημιουργεί ένα κορμό τα τελευταία χρόνια σταθερό και να είναι λιγότερες οι προσθήκες, οπότε πάντα είμαστε σε μια κατάσταση να πρέπει να εγκληματιστούν οι καινούργοι παίχτες, να τους περιμένουμε με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Πάλι έχουμε κάποια κενά στο ρόστερ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα καλυφθούν από τους παίχτες που υπάρχουν. Ο χρόνος θα δείξει. Άμα καταφέρουμε οι καινούργοι παίχτες να δέσουν και να δει ο ένας τα χαρακτηριστικά του άλλου για να πάρουμε το 100%.
1: Το κέντρο, επειδή ρωτάει και ένας φίλος, ρωτάει το Σάκη, επειδή είναι η θέση του και επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το κέντρο, θεωρούσε ότι το κέντρο είναι η γραμμή που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση, γιατί λέμε ότι ο Άρης δεν σκοράρει π.χ. Κάνει φάσεις βέβαια, αλλά δεν σκοράρει. Αλλά στο κέντρο βλέπουμε το Ράσιτς και από εκεί και πέρα δεν έχει κάποιον παρτενέρ σταθερό δίπλα. Τον Μπασίρου δεν είναι έτοιμος, ο Χόγκλα με τον Ηρακλή έκανε πρώτη φορά ένα καλό μάτς. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία εκεί πέρα.
0: Είναι οι πιο σημαντικές θέσεις σε μια ομάδα μαζί με τον τερματοφύλακα και γενικά οι θέσεις του άξονα. Δείχνουμε ότι ακόμα ψαχνόμαστε εκεί και ο Ράσιτς έχει καλά και κακά διαστήματα, ξεκίνησε πολύ καλά αλλά δεν ήταν η συνέχεια ανάλογη. Περιμένουμε να βρει τον καλό του αυτό τον πρώτων αγωνιστικών. Έδειξε κουρασμένο στο παιχνίδι με τον Ηρακλή προς το τέλος. Χρειάζεται και σταθερότητα και λύσεις, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά, υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν τραυματισμοί, είναι θέσεις οι οποίες παίρνουν κάρτες οι παίχτες πιο εύκολα από κάποιους επιθετικούς. Σίγουρα εκεί υπάρχει προβληματισμός στον άξονα.
1: Θα το δούμε, ελπίζουμε και σε αυτό ποντάρει και ο προπονητής πλέον ο κύριος Γρηγορίου, ότι σε αυτή τη διακοπή που είναι μεγάλη κιόλας, σε αντίθεση με το συνηθισμένο, ότι θα μπορέσει να δουλέψει και να στρώσει την ομάδα και να δούμε κάτι καλύτερο. Αρχίζει γενομένης το μάτς με το Βόλο σε 10 μέρες και κάτι στο Βικελίδης. Σάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Θα σε δούμε στο Βικελίδης και στο Παλέ, φαντάζομαι, όχι μόνο Βικελίδης. Έχεις και εκεί πέρα πολλούς λόγους φέτος για να είσαι.
0: Και στο Παλέ. Και στο ποδόσφαιρο όπου μπορούμε πηγαίνουμε.
1: Διαρκείας πήρες στο μπάσκετ?
0: Πήρα, ναι.
1: Το πρόλαβες,
0: Το πρόλαβα.
1: Είσαι ένα από αυτούς που στήθηκαν στην ουρά διαδικτυακά και περίμενε να πατήσει το κουμπί.
0: Όχι, μπορεί να είχα και από πέρσι. Δεν ξέρεις γιατί το λες αυτό.
1: Σωστό. Σάκη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Σάκης Πρίτας, όπως είπε, όπου και αν είμαστε, λέει τον Άρη θα το δούμε. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην δούμε την ομάδα. Είχε εικόνα, μιλήσαμε και για την εθνική. Ήταν άλλωστε, όπως είπα και πριν, από τους τελευταίους παίχτες του Άρη που έχουν αγωνιστεί με την εθνική. Ο Πρίτας και ο Σιώπης. Με το Σιώπη, βέβαια, επειδή μου το θυμίζει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα, δεν θυμάμαι αν ο Σιώπης είχε κληθεί στην εθνική αφού είχε φύγει ή πριν. Αν είχε κληθεί πριν, πρέπει να ήταν στο όριο πριν φύγει για την Τουρκία τότε. Και για την Αλάνια Σπορ το 2019.

Και εγώ βλέπω ότι έχει υποστηρικτές επιστροφή του τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, όταν το παίξαμε εδώ πέρα πρώτη φορά, έχει βγει 3 μήνες στην Ιταλία. Δεν ήταν πολύ δημοφιλές. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι στην Ιταλία.

Λέει και ο Βάς, λέει, ο Σάκης λέει είχε από πέρυσι, λέει, τον έβλεπα λέει στο παλέ. Άρα πήγε στην ανανέωση, διάλεξε τον δρόμο της ανανέωσης ο Πρίτας στο παλέ. Ο Γιώργος από Λονδίνο, έτσι λέει για το τραγούδι, λέει, τη Βέντο λέει, trademark σου έχει γίνει, λέει. Παναγιώτης λέει δεν πρόλαβα να φύγει ο Φώτης και ξανάβαλε στα δικά σου τα κομμάτια. Εντάξει, εννοείται, κοίτα. Με το Φώτης εννοούμαστε, ο Φώτης είναι βολικός, θέλει να κάθεται και να παίζει αυτός μπάλα με τη μουσική. Το μοιράζουμε, τρεις κάθεται αυτός, δύο κάθομαι εγώ. Για να έχουμε ποικιλία. Για το τμήμα Βόλια Ανδρών Παρασκευάμου, αν υπάρχει κάτι νεότερο, δεν θα υπάρχει μέχρι να γίνει η Γενική Συνέλευση. Την Τετάρτη είναι επισουσίας, αύριο κανονικά, αλλά επειδή θα υπάρξει απαρτία, θα γίνει την Τετάρτη. Και περιμένουμε εκεί να ακούσουμε όσα θα πούνε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη για το τμήμα. Το οποίο από ό,τι δεν θα κατέβει κανονικά, το θέμα τώρα δούμε με τις συνθήκες τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Κώστας λέει να αλλάξει όνομα ο δρόμος, γιατί τελειώς δεν πάμε μόστρα. Μη δίνει σημασία στην οδό, ρε. Μιστακή 22 δηλαδή. Άστο. Απέναντι το παρκάκι στη Χαριλάου. Μην δεις. Πάνε Τετάρτη με Παρασκευή να φας και θα με θυμηθείς. Φυσικά μαζί μας. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα οι επιχειρηματίες που θέλετε να έχετε την top ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας ή δεν την έχετε ακόμα και θέλετε να τη φτιάξετε. Η Advantage Media είναι εδώ για σας. Με το δικό της εξειδικευμένο εργαλείο AI, το οποίο διαβάζει συσσαγωγικά όλη την ιστοσελίδα την οποία έχετε, εντοπίζει τις όποιες ανορθογραφίες, λάθη, κακοτεχνίες υπάρχουν, σας παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση του τι διαπίστωσε, τι είδε, τι δεν είδε και σας αποφασίζετε μετά αν με την Advantage Media ή με κάποια άλλη εταιρεία θέλετε να αναβαθμίσετε την ιστοσελίδα σας. Η δικιά μας συμβουλή βέβαια είναι να ακολουθήσετε, να πιάσετε το χέρι της Advantage Media και να την αφήσετε να κάνει την ιστοσελίδα σας κουφέτο, όπως λέει και μια ψυχή, ή να δημιουργήσει από την αρχή μια νέα ιστοσελίδα για εσάς. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στα του ποδοσφαίρου λίγο παραπάνω. Είπαμε και τρίτα προγράμματα με τον Σάκη τον Πρίτα. Μπαίνοντας και στο τελικό κομμάτι της εκπομπής. Καλημέρα και στο Χάρη που με ρωτάει, ξέρω από Αθήνα ψάχνει το Περιστέρι. Αδελφέ, όχι, δεν έχω πολύ καλή εικόνα, να ξέρεις.

Καλημέρα, ποιος είναι από το καλό που λέει ο Ρέος ο Σάκαρος. Η φυγή έχει και ένα δρούτσο εργαλείο, λέει πιο πάνω, που εμείς λέει κορυδεύαμε ή θα μπορούσαμε να έχουμε, λέει, ένα σιόπι ή κουρμπέλι, όχι λόγω του γκολ, αντί για Μπασίρι Χόγκλα. Είχε το, πήρε στο Γαλανόπουλο, σας θυμίζω. Πήρε στο Γαλανόπουλο, για αυτό το λόγο. Και ο Γαλανόπουλος, all things aside, είναι ένας καλός παίχτης. Και ένας παίχτης που σας θυμίζω ότι πέρυσι είχε κληθεί από τον Γιωβάνοβι στην Εθνική. Όχι με πρώτο ρόλο, πρώτο βιολί. Εντάξει, ούτε ο Κουρμπέλης αυτή τη στιγμή σταθερά είναι πρώτο βιολί. Κλήθηκε για να καλύψει μια θέση και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και στον παιδί και μπράβο του. Εξαιρετικός. Θα μπορούσε να πάρει τον Κουρμπέλη. Ναι, φυσικά θα μπορούσε να το χτυπήσει και να μην πάει στον αστέρα. Ήδη όμως εσύ είχες φτιάξει το κέντρο σου με τον Ράτς, τον Χόγκλα, τον Μπασίρου, τον Γένσεν, τον Γαλανόπουλο. Πού να πάρεις παίκτη, πρέπει να φύγει κάποιος. Και από τη στιγμή που ο Άρης, παιδιά, δεν κατάφερε να διώξει και τον Γαλανόπουλο, δεν μπορούσε να φέρει και αυτή τη στιγμή κανέναν. Το Σιώπη δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Θα πει κάποιος να μην έφερε τον Μπασίρου. Τον Μπασίρου είναι κλείσει από τον Ιούνιο. Τότε που ακόμα με το Σιώπη δεν ξέραμε τι θα γίνει. Γιατί ο Σιώπης είχε πάει στην προετοιμασία με τον Ίστρουπ και ο Ίστρουπ είχε πει θέλω να τον δω. Και είχε μείνει ικανοποιημένος από την προετοιμασία του Σιώπη ο Ίστρουπ. Σας το λέω γιατί και είχα μιλήσει με τον Μανώλη και πριν και μετά. Όπως επίσης ο Άριστα είχε βρει με τον Σιώπη στο οικονομικό. Ήρθε 550.000, κάπου εκεί. Αλλά υπήρχαν δύο προβλήματα. Το ένα ήταν ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Δεν πολύ ψινόταν όταν αφήσει ο Σιώπη να πάει στον Άρη. Να έρθει στον Άρη βασικά. Και το δεύτερο ήταν ότι δεν μπορούσε να αδειάσει το ρόστερ σου εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσε ο Άρης να φέρει και τον Σιώπη όταν έχει και το Γαλανόπουλο και το Χόγκλα και το Γένσεν και τον Μπασίρου και το Ράσιτ. Και την ίδια στιγμή ήρθε στα χέρια του Σιώπη μια εξαιρετική πρόταση από την Τουρκία. 1.800 για δύο χρόνια θα πάρει ο Σιώπη στην Τουρκία. 1.800. Και πήγε ο Σιώπη στην Τουρκία. Αυτό ήταν. Τον Αδρούτσο, ναι, θα μπορούσε να τον πάρει. Αν το κυνηγούσε. Αν βέβαια του έβγαινε πάλι όφη και του έκανε ρελάς με υπεραξία, θα έλεγε και ο Άρης, όχι, δεν σου δίνω παραπάνω. Λοιπόν, φίλος ο Γιώργος εδώ πέρα μου λέει, φοβάσαι να πεις, λέει, ανοιχτά στο 4-2-3-1 δεν έχει θέση ο Ράτσι στον Άρη. Γιώργο, καλέ μου φίλε, αν θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή ξέρω ότι τις ακούσεις εκπομπές, είπα κάτι ότι ο Μανού και ο Ράσιτς δεν μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια δεκάδα. Όπως επίσης είπα ότι ο Άρης αναγκάζεται ως ένα βαθμό να προσαρμόζεται πάνω στο Ράσιτς. Στο ότι δηλαδή δεν έχει στα πολλά μέτρα τις εντάσεις, τα τρεξίματα για να παίξει αυτό το παιχνίδι ψηλής έντασης που θέλει ο προπονητής. Δεν, μπορεί να μου πεις, στο λέω δια της πλαγίας οδού. Δεν θα αναιρέσω όμως το ότι ο Ράσιτς είναι παιχτάρα. Απλά ένας παίκτης ο οποίος πρέπει μέχρι ένα σημείο να προσαρμόζεσαι πάνω του. Και όπως επίσης, φίλε μου Γιώργο, και είναι όντως, να ξέρετε, πολύ καλός μου φίλος συγκεκριμένος, δεν το λέω ειρωνικά. Λοιπόν, έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, αν ο Μπασίρου και ο Χόγκλα είναι καλά, είναι το ιδανικό δίδυμο για τη μεσαία γραμμή του Άρη, για αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο προπονητής. Ο ένας είναι εξάρι που ξέρει μπάλα, ο Χόγκλα δηλαδή, γιατί ο Χόγκλα εξάρι είναι, παιδιά. Άσχετα που έχει και στοιχείο οχταριού, έχει προφανώς και έχει και εκείνη το σύγχρονο εξάρι αυτό. Και ο Μπασίρου είναι καθαρό έξι. Αν αυτοί οι δύο είναι καλά, σε αυτό που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου, ταιριάζουν αυτοί. Και όχι ο Ράσιτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορείς το Ράσιτς να τον πετάξει μπροστά και να τον βάλει στο 10. Για μένα όχι. Εκτός αν ανεβαίνει ο Χόγκλαμπ και παίζει δίπλα του και παίζουν δίπλα οχτάρια με τον Μπασίρου πίσω, να κρατάει αυτό στο κέντρο. Επί της ουσίας. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς περνάνε και από το μυαλό του προπονητή. Ο προπονητής λοιπόν είναι αυτός ο οποίος καλείται να βρει λύσεις, να βρει ρόλους, να βρει απαντήσεις και να πάρει και σημαντικές και γενναίες αποφάσεις, εγώ θα έλεγα, σε κάποια πράγματα. Γενναίες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με κάποιους παίκτες που μέχρι στιγμής δεν ικανοποιούν με την απόδοσή τους. Το συζητάμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό με το Φώτη εδώ πέρα. Και το είπε και το άφησε να ενηθεί και ο προπονητής στο ορίο την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι παιδιά, είστε πολλοί. Έχω χρησιμοποιήσει 26 μέχρι στιγμής. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το μαζέψω, τους είπε επί της ουσίας. Δεν τους το είπε, αλλά τους το είπε. Και τους παρακίνησε ουσιαστικά, δώστε κάτι παραπάνω για να έχετε και περισσότερες πιθανότητες. Μακάρι να το εφαρμόσει. Εγώ δεν λέω ότι θα το καταφέρει ακόμα. Δεν μπορώ να ξέρω. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Αταμάν, λέει ο Ιωάννης. Ρόλος, Μιλίκο λέει μια χάρη, λέει. Ρόλος και πώς χωράς
Μάνου, Ράση, Χογλά, πάνω στην κουβέντα που κάνουμε. Μόντσου ή έστω ποιο βασικό και ποιο αλλαγή και θέση στο χορτάρι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το Μόντσου πρώτα μέχρι το Γενάρη. Μην βιάζεσαι. Έχουμε δρόμο. Απλά το έγραψα και σήμερα με τη λογική ότι. Επειδή φαντάζομαι ότι επειδή έχετε στείλει και άλλοι μηνύματα πάνω σε αυτό το κομμάτι για τον Μόντσου. Μπαίνουμε πλέον, παιδιά, στην τελική ευθεία για το έτος ημερολογιακά. Ο Οκτώβριος ξεκινάει την Πέμπτη. Είναι πρώτον πυλών. Μπαίνουμε πλέον σε ένα πλαίσιο, στο οποίο, χρονικό πλαίσιο, να το θέσω έτσι, στο οποίο ο Άρης θα κληθεί να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Καρέ. Τι θα κάνει με τον Καρέ. Θα πάει να κάνει κίνηση. Θα πάει να τον πάρει από την Βάσκο τα Γκάμα. Δεν θα πάει να τον πάρει από την Βάσκο τα Γκάμα. Τι θα κάνει. Παράλληλα λοιπόν με αυτό, περιμένει και κάτι άλλο. Το οποίο δεν είναι στο χέρι του και είναι στο χέρι της Χουάρες. Τι θα αποφασίσουν οι Μεξικανοί για τον Μόντσου. Ο οποίος πήγε πέρυσι στο Μεξικό. Πέρυσι. Φέτος. Φέτος ποδοσφαιρικά. Όχι. Πέρυσι ποδοσφαιρικά. Φέτος ημερολογιακά. Από τον περασμένο Γενάρη έχει 23 συμμετοχές. Φέτος έχει 10. 5 βασικούς, 5 αλλαγή. Εγώ βλέπω ένα παίχτη που δεν είναι σταθερά στην 11η. Εδώ πέρα. Και δεν είδα να συντύχει κάποιο άλλο λόγο να απουσιάζει τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο, τιμωρία, ας πούμε. Και άσχετα με αυτό, πάλι τίθεται ένα ζήτημα. Τι θα γίνει με τον Μόντσου. Τι θα κάνει η Χουάρες, η οποία έχει οψίον αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ισπανό. Και θυμίζω ότι ο Άρης πήρε και 500 για τον δανεισμό του παίχτη μόνο. Ήταν καλό deal. 500 πήρες για να τον δανείσεις και γλίτωσες και άλλα 500 περίπου το συμβόλαιο του πέρυσι. Γλίτωσες ένα χαρτί πέρυσι το Μόντσου. Είχες κέρδος. Αυτό ήταν ένα καλό deal. Λοιπόν. Αν η Χουάρες δεν τον αγοράσει, γιατί δεν υπάρχει, νομίζω δεν είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει υποχρεωτική αγορά, δεν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν. Ή η οψιόν υπάρχει ή υποχρεωτική αγορά. Ένα από τα δύο. Νομίζω δεν υπάρχει υποχρεωτική αγορά. Και έχουν οι Μεξικανοί οψιόν 2,5 εκατομμύρια. Και για αυτούς είναι μια περίοδος απόφασης του τι θα κάνουν. Γιατί είναι δανεικός 31 μέχρι 31 Δεκέμβρη. Ο Μόντσου 1 του Γενάρη πρέπει να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Όπως και ο Γκαρέ πρέπει 1 του Γενάρη να γυρίσει πίσω. Στη Βραζιλία. Και στη Βάσκο. Μπουμτζία, Μπριγκάτο κτλ. Άρα εδώ είναι δύο μέτωπα. Ο Άρης πρέπει να αποφασίσει, θα κάνει με τον Γκαρέ ή πρέπει να θα κάνει με τον Μόντσου. Και αν παιδιά η Χουάρες δεν θέλει τον Μόντσου, που δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι το Μεξικό ακόμα, η χάρη μας, οκ. Okay. Θα το ψάξουμε βέβαια το επόμενο διάστημα, ίσως και μέσα στο ίδιο του ποδοσφαιριστή, γιατί πλησιάζει η ώρα. Ο Μόντσου θα πρέπει να γυρίσει εδώ. Σε ένα κέντρο το οποίο σφίζει από επιλογές αυτή τη στιγμή. Εκτός αν ο Άρης είναι τόσο σίγουρος ότι ο Μόντσου θα πουληθεί και γι' αυτό το λόγο έκανε και τις κινήσεις που έκανε. Σκεφτείτε όμως να γυρίσει ο Μόντσου πίσω. Θα έχεις Μόντσου, Ράσιτς, Χόγκλα, Μπασίρου, Γένσεν, Γαλανόπουλο, Χάνι μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Χαμός θα γίνει. Εμένα με ρωτάτε ποδοσφαιρικά το Μόντσου τον θέλω. Ο χαρακτήρας του είναι λίγο, και αυτός είναι λίγο ιδιαίτερο παιδί. Είναι και αυτός λίγο με τις παραξενιές του. Είναι λίγο, το βλέπεις, δηλαδή το πρόσωπό του είναι λίγο. Λίγο την ψυχασθένειά του την έχει. Και ο Μόντσου. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι εξαιρετικός. Και ο Άρης δεν τον αξιοποίησε ποτέ σωστά. Πλην εξαιρέσεων. Και ο μόνος που ίσως τον αξιοποίησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο σε κάποια παιχνίδια ήταν ο Χιμένεθ. Γιατί τον έβαζε να παίζει ψηλά. Και δεν τον έβαζε να παίζει χαμηλά. Γιατί ο Μόντσο όταν βγαίνει κοντά στην περιοχή μπορεί να σου δώσει πράγματα. Και σου τέχει και πάσα μπορεί να περάσει. Τα έχει αυτά τα πράγματα. Και είναι και aggressive. Το έχει. Το κομμάτι της άμυνας, να το πω έτσι. Καμιά φορά με τη δημιουργία, εντάξει, τώρα να πεις πέρυσι τη δημιουργία να κρίνεις με τον άλλον που είχαμε προπονητή, τώρα. Τι άστα να πάνε, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Οπότε είναι και αυτό σε ένα ανοιχτό μέτωπο το οποίο πλησιάζει πλέον η ώρα, γιατί ο Οκτώβρης μπαίνει την Πέμπτη και ο Δεκέμβρης απέχει πλέον δύο μήνες. Που περιμένουμε να δούμε το τι θα αποφασίσει ο Άρης και το τι θα αποφασίσει φυσικά ο Άρης με τον Γκάρε. Και αν όντως. Και ευχαριστώ και τον φίλο του Δημήτρη, γιατί δεν είχα την βαθμολογία που μου λέει ότι οι Μεξικανοί πέφτουν, λέει, δεν τον κρατάνε. Αν η Χουάρες πέσει, ο Μόντσου, παιδιά, δεν το βλέπω να μένει. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα. Λίγο καιρό ακόμα μπροστά μας. Λίγο καιρό, όχι πολύ. Λίγο καιρό για να ξεκαθαρίσει και αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να γυρίσει ο Μόντσου και να δούμε. Αυτή την
πώς το λένε, να δούμε αυτό το κέντρο στον Άρη.

0: Πώς σας βάζει στοίχημα το τρικέρι, δεν θα πει τα κάλαντα. Δεν το ξέρω να σου πω, δεν μπορώ να κάνω πρόβληση. Όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα. Εγώ είδα τον ΠΑΟΚ που είχα το χρόνο και κάθισα και είδα λίγο παραπάνω. Είδα τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, είδα και τον Παναθηναϊκό, είδα. Παναθηναϊκός που έχει πολλές απουσίες στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται κυρίως στο ατομικό της ταλέντο. Θα μου πεις,
1: ποια ομάδα δεν βασίζεται?
0: Όλες βασίζονται στο ατομικό ταλέντο, γι' αυτό κάνουν και ποιοτικές προσθήκες. Το θέμα είναι ότι βασίζεται κυρίως στο ατομικό ταλέντο και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Θα φανεί πώς θα πάει. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τρικέρι ως project στον ΠΑΟΚ θα βγει μακροπρόθεσμα. Αλλά για τα Χριστούγεννα δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, Κώστα μου. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου σε αυτό το κομμάτι. Όχι ο Κώστας, άλλος το είπε. Ναι, Κώστας. Και άλλος Κώστας που θέλει μείνουν για 4-3-1-2 ούτε λόγος. Λέει, αφού τα εξτρέμ δεν τραβάνε, έτσι χωράνε, λέει, και οράσει με το Μανού. 4-3-1-2. Βάλεις δηλαδή 3 και έναν μπροστά και 2 επιθετικούς για να αναιρέσει τα εξτρέμ σου επί της ουσίας. Και να βγαίνουν τα χαφ και να πάρουν την πλευρά τα πλάγια μπακ σου. Να βάλεις 3. Ποιο θα βάλει 3? Το Ράσιτς, το Χόγκλα, τον Μπασίρο, όπως σου λέω, ας πούμε. Και να έχεις μπροστά το Μάνου. Και να βγαίνει ο. Να βάλεις κεντρικό χαφ του Μπασίρου, να βάλεις το Χόγκλα με το Ράσιτς πλάγιους χαφ. Και να βγαίνουν στην ουσία αυτοί όχι ακριβώς στην πλευρά, στους εσωτερικούς διαδρόμους, να ανεβαίνουν ψηλά. Θα παίζει ο Μάνου πιο μπροστά. Θα πρέπει να. Ναι, θα ποντάρεις πάρα πολλά όμως στην πλευρά στο τέτοιο, πώς το λένε, στους πλάγιους μπακ σου. Και επίσης θα αναγκαστούν ο Ράτς και ο Χόγκλα σε αυτή την περίπτωση να βγαίνουν και αυτοί λίγο στον πλάγιο διάδρομο. Να ξέρεις, δεν γίνεται, δεν το αποφεύγεις αυτό. Θα πρέπει να βγουν λίγο. Αυτό που κρίνει τον τεχνικό διευθυντή, λέει, στον Άρη του Καρυπίδη, πραγματικά με ξεπερνάει, λέει. Προφανώς και δεν είναι εύκολο το περιβάλλον, θα σου πω εγώ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα το οποίο λες, Γιώργο μου. Αλλά απ' την άλλη, θα σου πω το εξής. Ο τεχνικός διευθυντής ήταν αυτός που είχαμε έτοιμο να πάρουμε παίχτη, καλό παίχτη κιόλας, στο στόπερ του Ζουκρού τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου. Και είπε μόνος του, όχι, δεν θα την κάνουμε αυτή τη μεταγραφή. Θα βρω εγώ άλλον καλύτερο. Και δεν βρήκε τελικά άλλον καλύτερο. Επίσης ο τεχνικός διευθυντής ήταν αυτός ο οποίος είχε την αποστολή να αποφορτήσει λίγο το ρόστερ και φτάσαμε 7 Σεπτεμβρίου για να φύγει ο Δόνης ο Κέρκες. Αυτός ήταν που είχε παρουσιάσει καλό έργο στο κομμάτι αποδεσμεύσεων πέρυσι το Γενάρη. Επίσης ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να έχει και μια πιο ενεργή παρουσία στην καθημερινότητα της ομάδας. Θα στα έλεγα πριν έρθει ο Ρέγγες. Τεχνικός διευθυντής μόνο μεταγραφές, αποχωρείς και γεια σας. Καθημερινότητα εκεί, να μιλάς, να κάνεις, να κάνεις τα πάντα. Δεν το κάνει για μένα όσο θα έπρεπε. Και δεν γίνεται όταν εσύ είσαι τεχνικός διευθυντής να μην μπορείς ένα ολόκληρο καλοκαίρι να μου βρεις ένα δεύτερο αριστερό μπακ. Με 200 χιλιάρικα εγώ σου λέω. Δεν σου λέω να μου βρεις με 500. 500 και πήραμε το Ρίτσαρτ, άστο. Βρες μου ένα αριστερό μπακ με 200 χιλιάρικα. Δεν κρατάμε το Φρίντεκ, okay, γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγάλος και εγώ μαζί σας. Και εγώ δεν είμαι υπέρ της παραμονής του Φρίντεκ. Το Μεντίλ θα κρατούσα δεύτερη αλλαγή. Δεύτερη, όχι πρώτη, δεύτερη. Δεύτερη επιλογή στα αριστερά θα κρατούσα το Φρίντεκ. Δεν μπορείς δηλαδή, τεχνικός διευθυντής, δεν θα επιβαρύνεις πολύ τον προϋπολογισμό, να μου βρεις ένα αριστερό μπακ με 200 χιλιάρικα. Κάποτε βρίσκαμε τον Ματίγια με 170 χιλιάρικα, τον Βέλεθ με 150, τον Κουέστα με 160. Δεν μπορούμε δηλαδή να βρούμε έναν παίχτη τέτοιον, από αυτοί παίζανε για 400 και 500 στο τέλος. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να βρούμε ένα αριστερό μπακ σε αυτό το στυλ. Δεν μπορούσε ο τεχνικός σου διευθυντής να βρει ένα τέτοιο αριστερό μπακ. Δεν μπορούσε να βρει αντίστοιχα ένα κεντρικό αμυντικό σε αυτά τα δεδομένα. Άντε του στόπερ είναι και λίγο πολύ περίπλοκη υπόθεση. Στο τέλος βέβαια της ημέρας σου άργησε και άργησε σε όλες τις μεταγραφές. Άργησε. Σα το παραάργησε και δεν ολοκλήρωσε τις κινήσεις του. Εγώ δεν σου λέω, όλοι για μένα έχουν ευθύνη. Και ο Καρυπίδης έχει τις ευθύνες του και ο Ρέγγις έχει τις δικές του όμως. Δεν μπορώ το Ρέγγις να το βγάλω έτσι. Μέχρι στιγμής, αν κάνουμε τώρα ένα ταμείο του Ρέγγις, γιατί εδώ πέρα ο άνθρωπος είναι εδώ ένα χρόνο και δεν είναι πετυχημένη η παρουσία του στον Άρη. Και δεν παίρνει και λίγα λεφτά, παιδιά. 500 χιλιάρια το χρόνο παίρνει. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέχρι το καλοκαίρι, ο Ρέγγις δεν θα συνεχίσει λογικά. Και θα πρέπει να βρει άλλον μετά. Και να κάνει μια σωστή επιλογή. Δεν θα πάω στην λογική ορισμένων που ακούνε κιόλας στην εκπομπή. Που λένε τι να τον κάνω τον τεχνικό διευθυντή, δεν θέλουμε τεχνικό διευθυντή. Θες τεχνικό διευθυντή. Φυσικά και θες τεχνικό διευθυντή. Οι άλλες ομάδες στο εξωτερικό είναι χαζές που έχουν τεχνικούς διευθυντές δηλαδή. Φυσικά και θες τεχνικό διευθυντή. Ο Χρήστος λέει και σε Ρόμβο βάζεις Μάνου. Ρόμβο, ποιος παίζει, δεν παίζεται εύκολα ο Ρόμβος πλέον. Δεν παίζεται εύκολα. Τριάδα παιδιά, ή αυτό το 4-3-1-2 που είπε ο φίλος, ή τριάδα είναι ο καλύτερος τρόπος για να χωρέσει μέσα Μανού, να βάλεις δύο φόρ, να βάλεις και το Ράσι, να έχεις και τα εξάρια σου μέσα. Για μένα εκεί είναι. Ο Γιάννης, καλημέρα δέκαστε, καλημέρα και στον Πιλιάκο, Πιλιάκος έχει φύγει. Νομίζω ότι εφόσον ο Γρηγορίλη μετά την προδιακοπή και εφόσον κάνει μια μίνι προετοιμασία με πλήρη ρόστερ, δεν θα έχει δικαιολογίες, αλλά και ούτε συνέχεια νομίζω ότι θα με προπονητή σε περίπτωση τραβής. Καλά, άμα έρθουν και άλλες τραβές, προφανώς και δεν θα με προπονητή, παιδιά, αυτό είναι αυτονόητο. Διατεθεί, εννοείται. Αλλά δεν ξέρεις ακόμα πώς θα εμφανιστεί η ομάδα. Μα και γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμη αυτή η διακοπή. Ξέρει ότι πρέπει να παρουσιάσει κάτι παραπάνω πλέον. Έχοντας ελαφρυντικά, αλλά πλέον τα ελαφρυντικά αρχίζουν να περιορίζονται. Όχι, το εύχομαι, λέει, η εποχή που κάναμε αλλαγή προπονητή, άλλωστε μπορεί να είναι και φραγμένο στο στοίχημα. Λέει, πλάκα κάνω, καλημέρα φίλε μου. Κοίτα, αυτή την περίοδο δεν αλλάζουμε προπονητές. Εμείς αλλάζουμε προπονητές συνήθως σε αρχές σεζόν, πολύ, πρώτες δύο-τρεις αγωνιστικές. Το πέρασε αυτό ο Γρηγόρη. Το πρώτο μαξιλαρέκ του περάσαμε, το πήραμε. Δημήτρη μου, ο Ράτσι, αυτό σου λέω, ο Ράτσι πλάκα δεν μπορεί να βγει. Είμαι μεταγραφή αριστερού μπακ και στο περιχωρώνεται στο Ρέγιες. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος, λέει, έχει το ρεπορτάζ με τις αρμόδιες του, λέει, από τη διοίκηση του Ρέγιες, έχει εντολή βρεστό περιχωρώνεται αριστερού μπακ και δεν βρήκε. Αν ισχύει αυτό, ο Καρυπίδης λέει, το άφησε και πέρασε έτσι. Εγώ σου ξαναλέω αυτό που είπα και πριν. Η ευθύνη και των δύο. Δεν είναι μόνο του ενός ή μόνο του άλλου. Από τη στιγμή που συμμετέχουν και οι δύο, γιατί και ο Καρυπίδης συμμετέχει, έχουν ευθύνη. Στις καλές κινήσεις έχουν ευθύνη στις αρνητικές και έχουν ευθύνη και σε αυτά που δεν έγιναν. Φυσικά και έχει ευθύνη. Και ο ένας και ο άλλος. Μην πάμε στη λογική ότι επειδή δεν μας αρέσει ο Καρυπίδης πλέον, ότι θα τα ρίχνουμε όλα πάνω στον Καρυπίδη, παιδιά. Εγώ σου λέω, ξανά παράδειγμα, 38. Είχε ο Άρης έτοιμο να κλείσει το Ζουκρού. Και ο Ρέγης λέει όχι. Θα βρούμε άλλον. Και στο λέει, πήραμε μόνο αυτό πρέπει να. Την πήρε την ευθύνη. Δεν έφερε όμως άλλο. Λοιπόν, κάτσε εδώ και ένα άλλο μήνυμα πιο πίσω. Πολλά είναι. Δεν προλάβα να τα διαβάσω όλα. Τέλος πάντων. Η ομάδα επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει. Ναι, Μιχάλη, αυτό έχω. Ήταν ένα σφινόζο, λέει. Πότε με είδες, ρε. Πότε με είδες. Αβέντσες έχω, ναι. Λοιπόν. Ένας ο Φωσιάβωνας λέει ο Αργύρης. Μια φορά είπε, λέει, το ρετσίνι βγαίνει ρετσινιά, όχι καλό. Καλό το έβγαλα το ρετσίνι. Έκανα μια βλακία το μεταξύ. Έφαγα λίγο το χρώμα μπροστά στο καπό. Εκεί πέρα λίγο το έφθαρα. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν πολύ φαίνεται. Δεν ξέρω αν με γυάλισμα οτιδήποτε άλλο στρώνει, ρε παιδί μου, γιατί έχει κάτι σημάδια μείνανε εκεί πέρα. Λίγο έφαγε ένα θόλωμα. Πού είναι ο φίλος μου Λευτέρης? Πού είναι ο φίλος μου Λευτέρης? Λοιπόν, all about tech. Πέρα να πάμε να μας το στρώσει. Η ομάδα επιστρέφει σήμερα τα πρώτα μας προπονήσεις. Έχει μπροστά της ακόμα μπόλικο χρόνο, υπό άλλες συνθήκες. Τώρα θα λέγαμε ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα πρωταθλήματος και ότι έχετε παιχνίδι. Η ομάδα έχει ακόμα μπόλικο χρόνο μπροστά της. Έχει μια εβδομάδα που προφανώς θα κάτσουν και οι παίχτες τώρα. Μια-δύο μέρες θα δούμε τώρα πόσες, ελπίζω όχι πολλές. Έχει ένα διάστημα στο οποίο έχει περισσότερο χρόνο για δουλειά από την προηγούμενη. Γιατί την προηγούμενη ο Γρηγορίου προσπάθησε λίγο να το μοιράσει, να του αποφορτήσει κιόλας κάπως. Λογικό ήταν, γιατί ήταν πολλά και συνεχόμενα τα παιχνίδια. Θα δοθεί έμφαση πάλι στην επίθεση όπως δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ θέλω να δοθεί έμφαση και στις εντάσεις. Γιατί και εκεί ο Άρης το έχασε. Και να δούμε, όχι να δούμε, και να δουλέψει ο Γρηγορίου λίγο παραπάνω έτσι με κάποιους παίχτες που το χρειάζονται. Μπασίρου, Μύρ, Χόγκλα. Παιδιά δηλαδή τα οποία είναι θεωρητικά πρωτοκλασάτη, αλλά δεν το έχουν δείξει μέχρι στιγμής. Και επίσης να συνεχίζει τη διαχείριση που έχει ξεκινήσει με το μωρό, γιατί το πρόβλημα στον γκολ έχει φέρει το μωρό στο προσκήνιο. Ο Γρηγορίου πάντα πίστευε στην εκτελεστική του ικανότητα. Τώρα θέλει να τον βάλει στο καλούπι του, στο κομμάτι του εντάσεις, πίεση, τρεξίματα κτλ. Θέλει να τον βάλει εκεί, θέλει να τον χώσει εκεί πέρα. Θα τον πιέσει τον μωρό. Θα δούμε τώρα αν ο μωρό θα ανταποκριθεί. Είδατε τον Τζόλι χθες πώς πήγαινε πάνω κάτω. Ο Τζόλις που είναι παιχτάρα. Δεν έχει όμως παιδιά σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ τη βάζω μπροστά. Ο Τζόλις χαμήλωνε πίσω και φτάσει στη μικρή περιοχή και έχει κάνει προβολή σε σούτ του επιθετικού της Γερμανίας. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο, παιδιά. Εγώ τη βάζω μέσα, δεν θα τρέχω. Θα τρέχουν όλοι. Πρέπει να τρέχουν όλοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Καρέτσας χαμηλώνει μαρκάρι. Ο Τζόλις χαμηλώνει μαρκάρι. Ο Παυλίδης χαμηλώνει μαρκάρι. Δηλαδή ο μωρόν τι είναι. Βασιλικότερο των βασιλέων. Προφανώς και πρέπει να μπει σε διαδικασία. Και με τον Ηρακλή όσο μπορούσε το έκανε. Αν καταφέρει και του το μεγαλώσει αυτό το διάστημα Γρηγορίου, όπως να το μεγαλώσει και σε όλη την ομάδα, τότε θα τον καθιερώσει και βασικό. Αλλιώς θα επιστρέψει νομοτελειακά κάποια στιγμή ο Καντεβέρα. Εκτός αν ο μωρόν έστω και έτσι αρχίζει και τη βάζει μέσα. Τι να σας πω. Μακάρι να αρχίζει να τη βάζει μέσα. Λοιπόν. Λοιπόν, πολλά μηνύματα δεν προλαβαίνω τώρα να τα διαβάσω όλα. Ο Λευτέρης λέει: ο Ρίγκης είναι ακόμη μια κακή επιλογή του Καρυπίδη. Η ομάδα κάνει πρεμιέρα αύριο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν θέλουμε να ακούμε πόσα λέει έβγαλε ο Κάρι της Αλχημίας με το Μόντσου. Λευτέρη, μιλούσαμε για μπάσκετ όλη την πρώτη ώρα, αδελφέ, και θα μιλάμε για όλα. Για όλα θα μιλάμε. Εντάξει, εσύ μπορεί να μην θες να ακούσεις. Το σέβομαι. Άλλος μπορεί να θέλει να ακούσει όμως. Γιατί μου στείλα μηνύματα για το Μόντσου, Λευτέρη. Τι να κάνουμε τώρα. Πάνε, μίλα με τους Αναργιανούς, μου στείλα μηνύματα για το Μόντσου και με ρωτούσαν. Τι να σου πω τώρα. Ο Κοσμάς. Τώρα αυτή τι ερώτηση είναι. Φυσικά και μπήκαν τα λεφτά του Ντιαντίστατα με τις ομάδες. Ο Κοσμάς δεν θα μπήκαν. Αυτές τις συντριγκαδόρικες δεν μπορώ. Ρε. Μην σταματήσετε από αυτά δηλαδή. Τα λεφτά του Ντιαντίστατα τώρα μπήκανε. Κοντεύει σχεδόν 1,5-2 μήνες που μπήκαν τα λεφτά του Ντιαντίστατα με τις ομάδες. Λοιπόν. Καλημέρα και στο Χαμπίτο από Αθήνα, μη στέλνετε ρε τόσο μεγάλα μηνύματα. Ρε. Μη στέλνετε, ρε Χαμπίτο, ρε αγάπη μου. Είναι πολύ μεγάλα μηνύματα και πρέπει να κλείσουμε τώρα. Δες τι ώρα έχει πάει, τι ώρα έχει πάει. Και 59 πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, θα έχουμε συνδέσεις με Γαλλία. Θα είναι εκεί πέρα Πλιάκο, Θάνο Αλή. Πιθανόν να έχουμε ακόμα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για εθνική ομάδα που είναι δίκαια στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Πέρα από. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα. Τους χορηγούς μας. Η Digital Mart, το κορυφαίο σέρβις κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ανδρέα Παπαδρεώτικα, Ελευθέριο Κορδελιό. Το μεζεδοπολείο Μόστρα, Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Τετάρτη με Κυριακή. Φαγητάρες, πιατάρες, κρέατα, ψάρια, πιάτα μέρας, κρασιά, μπύρες. Σε ένα πολύ ωραίο χώρο απέναντι του Παρκέ στη Χαριλάου. Να πάτε με τους κολλητούς σας, με την κοπέλα σας, με όποιο θέλετε, μόνο σας και να απολαύσετε ένα ωραίο γεύμα από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Και φυσικά, advance.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Με ημάρεις.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101 και 7, σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο και μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί σε μια εκπομπή που η επικαιρότητα στερείται του ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, καθώς το ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν σε μια τριήμερη άδεια απορφόρτισης από τον προπονητή. Επέστρεψαν σήμερα το απόγευμα για την πρώτη προπόνηση για τη διακοπή. Μετά από 2 εβδομάδες επαναρχίζει το πρωτάθλημα. Οπότε δεν υπάρχουν ειδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα ακόμα και η ενημέρωση γύρω από την απογευματινή προπόνηση. Φαντάζομαι ίσως λίγο αργότερα μέσα στη μέρα είχα το νου μου, αλλά δεν είδα κάποια ενημέρωση, οπότε δεν μπορώ να σας μεταφέρω. Γυρίσαν όλοι, δεν γυρίσαν όλοι, έγινε κάτι συνταρακτικό, δεν έγινε κάτι συνταρακτικό. Τέλος πάντων, το ποδοσφαιρικό τμήμα ούτως ή άλλως έχουμε μέρες να ασχοληθούμε, και από αύριο που ουσιαστικά θα αρχίσει και η διαδικασία, αύριο το μεταξύ είναι και η τελευταία μέρα και των ελεύθερων, για να δούμε αν και ίσως και εφόσον, που δεν νομίζει κανένας δηλαδή, για να ολοκληρωθεί και τυπικά και η μεταγραφική περίοδος. Έχουμε να πούμε όμως ποδοσφαιρικά πραγματάκια, έχει κάποιες ειδησούλες. Σαφέστατα το μπάσκετ είναι στο προσκήνιο της επικαιρότητας, είναι το παιχνίδι της πρεμιέρας στο Λεμάν αύριο. Το Yellow Radio με τον απεσταλμένο του, τον Δημήτρη τον Οσαλή, θα είναι εκεί και θα σας μεταφέρει τις όλες τις ειδήσεις. Οπότε μπασκετικά έχουμε κάποια νέα. Εννοείται ότι από την περασμένη Δευτέρα έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία και βεβαίως θα σχολιάσουμε, είτε με τους τρόπους που επικοινωνούμε. Οι τρόποι αυτοί είναι το post εκπομπής στο Facebook, είναι το Viber του σταθμού στο 6936 512 099, και φυσικά και τηλεφωνικές γραμμές. Καλό είναι να ξεκινήσει λίγο η ροή. Δεν θέλω να περιορίσω, δεν ξέρω και αν θα κάνουμε και διάλειμμα ανάλογα με το πώς θα κυλήσει η εκπομπή. Ξεκινήσαμε λίγο αργά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο αναστατωμένοι εδώ στο ραδιόφωνο, αναστατωμένοι με την έννοια ότι έχουν αλλάξει λίγο τα προγράμματα. Και από την δική μου πλευρά, έτσι, να στείλω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στον Χρήστο τον Γκάλι για την απώλεια της αγαπημένης του αδελφής. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό αναστάτωσε και το Yellow, πέρα από την ανθρώπινη πλευρά. Δεν θα μπορούσε ο Χρήστος να φύγει για Γαλλία που ήταν προγραμματισμένο, έπρεπε να φύγει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είχε άλλα πράγματα να κάνει εδώ, οπότε όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό δημιούργησε. Μπήκανε κάποιες εμβόλυμες εκπομπές, είχε στο προηγούμενο 2 ώρο μια επανάληψη, οπότε αυτό όλο δημιούργησε έτσι κάπως μια κατάσταση. Εμείς είμαστε εδώ όμως για να τα πούμε, για να συζητήσουμε, για να αναπτύξουμε τις απόψεις μας, και ενώ φεύγει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ θα έχει το μεγαλύτερο ρεπορτάζ και έχω να σας πω και κάποια πραγματάκια. Και φυσικά είμαστε ραδιόφωνο για τους Αριανούς, για σας, αλλά είμαστε και Έλληνες. Νομίζω ότι το κομμάτι Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα το πιάσουμε, θα το συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε. Είναι ζεστό, έχει το δικό του ενδιαφέρον, συσπυρώνει και πάλι τον κόσμο. Θα τους έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη στο επόμενο διάστημα. Έχουμε να πούμε και αρκετά πραγματάκια και για τον Αβραάμ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Έλα, Γιάννη. Και εγώ λέω Αβραάμ θα είναι αυτός.
1: Τον πρόλαβα.
0: Τον πρόλαβες, ναι, έκανες ευτέ, έκανες ευτέ. Για πες.
1: Αρχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο Άρης αύριο, στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Με πρώτο σταθμό του Τηλεμάν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άντε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και προσοχή, είναι το πρώτο παιχνίδι και δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας περιμένει. Δεν γνωρίζουμε και πολλά για αυτή την ομάδα, αλλά πρέπει αυτοί να είμαστε σοβαροί πρέπει, μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν, Γιάννη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και αυτό είναι το staff. Εμείς καλά κάνουμε και δεν ξέρουμε. Αν και το τελευταίο διάστημα, γενικότερα, επειδή το μπάσκετ με την εκτόξευση του Άρη, ούτως ή άλλως με το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είχε ένα κοινό, όχι κοινό, είχε στον δημοσιογραφικό χώρο αρκετούς που ασχολούνταν. Με το που ανέβηκε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτό που βλέπω στο διαδίκτυο με τις εκπομπές που έχουν στηθεί για τον μπάσκετ, για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ, για αυτά τα παιχνίδια, είδαμε και στο Final Four πόσο μίκριναν κάποτε, οι αποστάσεις.
1: Κάποτε ήταν ο Άρης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μετά πέσαμε σε αυτό.
0: Θέλω να πω ότι έγιναν πολλές
1: τώρα
0: προσπάθειες.
1: Τώρα είναι καιρός να αναδείξουμε πάλι αυτό που ήμασταν και εμείς κάποτε.
0: Έτσι, Γιάννη, έτσι. Να
1: σιγά
0: καλά.
1: Σιγά όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν και υπομονή θέλει. Μακάρι να είναι σοβαρή αύριο και να κερδίσουμε εκεί.
0: Έγινε, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά, γεια. Έλεγα λοιπόν, μου έδωσε την πάσα ο

0: ξανά και νεότερα παιδιά με την διάθεση να... Παρακαλώ.
1: Αλλό, τι κάνεις?
0: Έλα ρε Αβραάμ.
1: Τι κάνεις?
0: Σε πρόλαβε ο Γιάννης, ο φίλος σου.
1: Εντάξει.
0: Εγώ, αφού έχω πει, ο Αβραάμ θα παίρνει πρώτος. Αν δεν ακούσετε τον Αβραάμ, δεν θα παίρνετε εσείς. Αυτός δεν με ακούει.
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Τι να πω, μάλλον.
0: Για τον μπάσκετ, αύριο που παίζουμε.
1: Εντάξει.
0: Με το δεξί να μπούμε.
1: Για το ποδοσφαιρικό τι να πεις?
0: Κάτσε, περίμενε. Ποιο ποδοσφαιρικό?
1: Όχι, το κάτσε.
0: Περίμενε.
1: Όχι.
0: Διακοπή έχουμε. Διακοπή. Ο πρόεδρος το έλεγε. Ο πρόεδρος έλεγε. Είπε τρία ή τέσσερα θα βάλουμε.
1: Κοίταξε. Όχι, κοίταξε.
0: Και εσύ τι, περίμενε στη γωνία? Περίμενε στη γωνία. Ναι, για πες.
1: Και σου λέω, μάλλον το λεπτό σίγουρα.
0: Καλή είναι η ομάδα. Η ομάδα είναι καλή.
1: Σίγουρα.
0: Μην αφώνεσαι.
1: Κόψε τι δεν τα χαλάσουμε.
0: Ωραία, πες, τι θες να πεις.
1: Τι να πω.
0: Τι θα πεις, για πες.
1: Ότι στο Μόζο δεν είμαστε Λούλα Λούλα με Μπαδούλα.
0: Πώς?
1: Λούλα Λούλα με Μπαδούλα είμαστε στο Μόζο.
0: Θα το φτιάξει ο Γρηγορίου, θα το φτιάξει, θα το φτιάξει ο Γρηγορίου.
1: Τι ρεκούσα είναι και το φτιάξει. Τι γελάς.
0: Ήθελε σέρβις, ήθελε σέρβις τώρα, θα τα κάνει όλα. Κάνουμε και ρεκτιφιέ, κάνουμε και ρεκτιφιέ, κάτι σαράβαλα που
1: είχε.
0: Έλα, λέγε.
1: Τι να πω.
0: Τι είναι. Τώρα δεν έχουμε μπάλα, θα συζητήσουμε όχι την άλλη Δευτέρα, τη μεθεπόμενη θα συζητήσουμε για μπάλα. Τώρα έχουμε τον μπάσκετ, έλα. Πες, άντε. Πες.
1: Είναι καλός προπονητής, αλλά δεν είναι για τον Άρη.
0: Για ποιον είναι?
1: Για λίγους είναι.
0: Είναι για μικρότερες ομάδες, λες, ε?
1: Δεν είναι, μάλλον δεν μπορεί να κουμάντα την ομάδα.
0: Πού το βλέπεις αυτό εσύ?
1: Τι το βλέπω, ρε, μάλλον.
0: Τώρα που έχει διακοπή και θα είναι και έρχεται, θα πάει να πιω καφέ.
1: Αντί το Ρακλή, δεν θα κερδίσει. Σοβαρά, λες, ρε. Σοβαρά, λογείς τώρα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ρε, όλος θα βρει, εντάξει. Δεν έχουμε μάλλον. Και ας πούμε άλλα πράγματα.
0: Πες.
1: Και να παίξουμε άλλα, δεν θα σε αφήσει η σφυρίκτα.
0: Α, ναι, αυτό ναι. Αυτό συμφωνώ.
1: Δεν θα σε αφήσει η σφυρίκτα.
0: Αυτό συμφωνώ.
1: Μάλλον μη προσδοκάς φρούδες...
0: Ελπίδες. Φρούδες ελπίδες.
1: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο λάμπαντα αιώνα. Ούτε ένα στο εκατομμύριο.
0: Εντάξει.
1: Ούτε ένα στο εκατομμύριο.
0: Για τον μπάσκετ θα πεις κάτι για αύριο?
1: Για τον μπάσκετ. Εντάξει, μπορεί να κερδίσουμε αύριο.
0: Θα κερδίσουμε?
1: Μπορεί να κερδίσουμε.
0: Α, μπορεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω ότι μπορεί.
0: Έχω ένα γνωστό που λέει αύριο 1000%, 1 εκατομμύριο% θα κερδίσουμε. Λέω, πόσο σίγουρος είσαι? Λέει 1 εκατομμύριο%. Λέω, πόσα λεφτά έχεις στην τράπεζα να πάμε να τα βάλουμε για να τα κάνουμε μια μισή φορά παραπάνω? Εντάξει, λέει, μπορεί να λήξει και ισοπαλία. Λέω, κάτσε, αφού είσαι 1 εκατομμύριο% σίγουρος, πώς θα λήξει ισοπαλία? Ναι, μωρέ, και αν δεν παίξουμε μπορεί και να χάσουμε.
1: Για τον μπάσκετ είναι.
0: Όχι, γενικά τα λέει αυτός έτσι. Δηλαδή, αν 1 εκατομμύριο% θα κερδίσουμε, εντάξει, μπορεί να φέρουμε και ισοπαλία, αλλά αν δεν παίξουμε καλά, μπορεί και να χάσουμε. Έτσι και εγώ κάνω πρόγνωση.
1: Άρα, είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει τον Βόλο?
0: Το Βόλο τώρα, για μπάσκετ λέγαμε τώρα. Πάλι στο Βόλο. Το Βόλο. Σίγουρος δεν είναι, και η Γερμανία ήταν σίγουρη θα κερδίσει την Ελλάδα, αλλά δεν την κέρδισε. Πώς μας είπε η εφημερίδα τους, η Νάνη. Η Νάνη του ποδοσφαίρου λέει.
1: Η Ελλάδα έβαλε το λεωφορείο πίσω και.
0: Κέρδισε.
1: Το λεωφορείο.
0: Τι σημασία έχει?
1: Έπαιξε τον τυποδόσο. Το αντίποδόσο. Αντίποδόσο.
0: Εντάξει, δεν μας βάλαν και στα δίχτυα οι Γερμαναράδες τώρα, ρε Αβραάμ. Εντάξει, μακάρι να κέρδιζε και ο Άρης έτσι με τυποδόσο.
1: 5 κλασικές ευκαιρίες.
0: Την πιο καλή ευκαιρία την είχαμε εμείς με το Φώτη τον Ιωαννίδη. Την πιο καλή ευκαιρία για να βάλουμε γκολ. Σιγά τις ευκαιρίες που είχανε. Σιγά. Τέλος πάντων. Εσύ στην Αγγλία τι είσαι? Στην Αγγλία ποια ομάδα υποστηρίζεις? Στην Αγγλία, εσύ που είσαι παλιός. Είσαι Λίβερπουλ ή Μάντσεστερ είσαι? Τι είσαι? Στην Αγγλία. Δεν έβλεπες παλιά αγγλικό ποδόσφαιρο δηλαδή?
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ ήμουνα, επειδή είμαι Λίβερπουλ, ήμουνα και Κλοπ. Οπότε εντάξει, αυτό, τίποτα. Έγινε Αβραάμ.
1: Δεν ακούσες, πέπε.
0: Έλα, άντε, πες το.

0: γιατί παίρνουν κι άλλοι. Ναι, έλα.
1: Θα σε βάζει συνέχεια Τσεβεντερίδη, Τζίνο, Φωτιάρη. Μετά θα σε βάλει πάλι το ίδιο Τσεβεντερίδη στο ΒΑΡ.
0: Ναι, το τέτοιο όχι, στο ΒΑΡ βάζει τον Κουμπαράκη.
1: Ναι, το
0: Κουμπαράκι αυτό. Κουμπαράκι, ο Κουμπαράκι είναι το αγαπημένο παιδί του,
1: ο Μπέος,
0: του Λανουά.
1: Ο και με το Βάσο μπορεί να σφάξει την αιτσία.
0: Να μας φάξει.
1: Να σε κάνει τα κέφια του.
0: Το σίγουρο είναι ότι δεν θα μας βοηθήσει πάντως καθόλου εμάς.
1: Ναι, αυτό θέλω σου.
0: Έγινε, Αβραάμ μου, έλα, σε αφήνω. Άντε, γεια, γεια, γεια. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Μανώλη, Δημήτρη είμαι.
0: Έλα Δημήτρη.
2: Σ' άκουγα πριν με τον Αβραάμ.
0: Ναι, λοιπόν, τι να κάνω, ο Αβραάμ. Έλα.
2: Να σου πω λίγο, αν δεν υπήρχε το μπάσκετ,
0: ναι,
2: δεν θα είχα δύναμη όχι να πάρω τηλέφωνο, ούτε να την
0: βελόνα. Εντάξει, το καλό είναι ότι παίρνεις. Το καλό ότι βρήκες δύναμη.
2: Όχι, δηλαδή αν το μπάσκετ αυτό δεν υπήρχε όλη αυτή η αλλαγή, όλο αυτό το κλίμα και είχαμε τον μπάσκετ ξέρω πριν 4-5 χρόνια και ήταν σύλλογος αυτό εδώ το μονοπάτι
0: για Ζάναξ θα ήμασταν και για ψυχοθεραπεία.
2: Εγώ χθες τηλεφωνώ σε σένα, θέλω λίγο όμως να κάνουμε μια αγώνη με την παράθεση, θα σου πω κάτι ας πούμε που δεν μου άρεσε.
0: Πες μου.
2: Μετά το μάτς με τον Ηρακλή,
0: ναι,
2: ήσουν πολύ μετριοπαθής και γενικά με την ομάδα ποδοσφαίρου νιώθω ότι είσαι πολύ μετριοπαθής.
0: Ναι, γιατί είμαι...
2: Δεν βλέπετε ρε εσύ Μανώλη αυτή η ομάδα.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ την άποψη δεν βλέπετε όταν έχω 15 τελικές και έχω στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να... Το 2-0 ήταν ένα Μανώλη, κολακευτικό σκορ. Όταν λέμε να έχουμε είπαμε μια αντιπαράθεση αλλά με επιχειρήματα... Όταν έχω 16 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, δεν είναι ότι δεν βλέπομαι, είναι ότι δεν είμαι αποτελεσματικός. Αυτό ναι, να το συζητήσω
2: Μανώλη,
0: και να το...
2: Αν μου επιτρέπεις...
0: Ναι, σου επιτρέπω.
2: Γνώμη έτσι, γιατί και έχεις ευγενικό εφόσον όπως και εγώ και κάνουμε έτσι κάπως τα βρίσκουμε, είναι το εξής. Κριτήριο για το αν μια ομάδα είναι πετυχημένη ή όχι...
0: Όχι, είπες δεν βλέπετε.
2: Δεν βλέπω, αυτό το πράγμα δεν βλέπετε. Σα θέαμα, αυτό το πρόβλημα σα θέαμα δεν βλέπετε.
0: Όταν έχεις μια επιθετικότητα, όταν έχεις 80-20 κατοχή, όταν τους έχεις, δεν ξέραν πού να, τις μπάλες τις δίνανε σαν...
2: Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό θέαμα.
0: Και δεν βάζεις γκολ.
2: Είναι όλο το θέμα που παράγει.
0: Άλλο να συζητήσουμε γενικά και άλλο να συζητήσουμε ειδικά για το μάτς με τον Ηρακλή, γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα και μου λες μετά το μάτς ήσουν μετριοπαθείς, ναι, η ομάδα δεν βλέπετε. Δεν είναι έτσι, πώς να το κάνουμε, αφού βλέπονταν η ομάδα. Για ένα ημίχρονο ήταν πολύ καλή. Μπερδεύτηκε μετά με τις αλλαγές, έβαλε πολλούς επιθετικούς, έχασε τη συνοχή της, έχασε το κέντρο, έχασε για 900 λεπτό.
2: Εντάξει.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι ότι δεν βλέπονταν η ομάδα. Παρακάτω, παρακάτω, εντάξει. Ας πούμε ότι το λύσαμε αυτό.
2: Το αλάνθαστο κριτήριο του κόσμου στο ένα άθλημα.
0: Το αλάνθαστο κριτήριο του κόσμου, ναι, ως προς τι.
2: Είναι αλάνθαστο.
0: Ως προς τι. Από το άδειο κήπεδο εννοείς.
2: Ένα τμήμα που περιμένεις να μπεις στη ΜΟΡΣ και πιάνει την καρδιά σου, λες θα βρω, δεν θα βρω, το βλέπεις στο άλλο τμήμα, πας στο γήπεδο 5 λεπτά πιο πριν και ας πούμε έχεις θύρω.
0: Δημήτρη μου,
2: καταλαβαίνεις.
0: Συμφωνώ.
2: Την ημέρα με τη νύχτα.
0: Ναι, πω, πρόσεξε λίγο, πρόσεξε λίγο. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, δεν θα πω για τον Αριανό, θα πω για τον Έλληνα φιλαθλό, όπου γάμος και χαρά. Μακάρι, μακάρι το μπασκετικό τμήμα να μην ζήσει κρίσεις μέσα στη χρονιά αγωνιστικές, γιατί δεν απέχει πολύ από το να είναι σε κακή μέρα, να βγει εκτός πλάνων σε κάποιες στιγμές, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα, να κάνει κάποιες ήττες. Εκεί θα σου πω για το αλάνθαστο κριτήριο του κόσμου. Να σου θυμίσω, τι βρυσίδι έφαγε ο Νίκος ο Ζήσης πέρυσι και τι αμφισβήτηση έφαγε και ο Σιάο πέρυσι με 2 μήνες στην ομάδα. Αυτό είναι το αλάνθαστο κριτήριο. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, Δημήτρη. Δυστυχώς δεν το δέχομαι. Γιατί ο ποδοσφαιρικός Άρης, αν ξεκινήσει και δώσει ο Θεός και έρθει ένα τζίνι και με το μαγικό του ραβδί κάνει μπαμ και κάνουμε 5-5, το αλάνθαστο κριτήριο του κόσμου μετά θα γυρίσει και θα λέει αριολέ, αριολέ. Λυπάμαι που το λέω, έχω ζήσει άπειρα παιχνίδια, άπειρες κρίσεις. Αυτό είναι το κριτήριο του κόσμου. Δεν είναι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο το κριτήριο του κόσμου. Ο κόσμος άγεται και φέρεται ανάλογα με τις επιτυχίες του εκάστοτε τμήματος. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Έχεις εκθέσει την άποψή σου, αλλά δεν με άφησες να περιθώρω να μιλήσω.
0: Έλα.
2: Ο κόσμος του Άρη είναι ένας πληγωμένος κόσμος.
0: Δεύτερον, εκατέρων.
2: Οι διοικητικές καταστάσεις στο Σύλλογο εδώ και 30 χρόνια είναι τέτοιες που δεν τον άφησε να δει η κμάδα χαράς.
0: Ναι.
2: Δεν έχει δει ψήγμα χαράς αυτός ο κόσμος. Μπορούμε να τον κατηγορήσουμε ότι είναι όπου γάμος και χαρά, γιατί δεν έχει δει ούτε το γάμο.
0: Μιλάω
2: ούτε
0: γενικά για τον,
2: λοιπόν,
0: για τον Έλληνα φίλαθλο. Μιλάω. Και περιλαμβάνεται και ο Αριανός μέσα σε αυτούς.
2: Να σου πω, ο Καρυπίδης δυστυχώς φορτώνεται και τις συσσωρευμένες αποτυχίες των περασμένων διοικήσεων εδώ και 25 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, εκ των πραγμάτων.
2: Δεν είδαμε τίποτα από κανέναν, θέλαμε να δούμε από σένα. Ούτε από σένα βλέπουμε. Και ο κόσμος έχει φτάσει εσύ στο αμήν. Δηλαδή, πώς να σου πω κάτι, δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα.
0: Όχι, ο κόσμος έχει μια λανθάνουσα. Ο κόσμος έχει μια λανθάνουσα...
2: Όχι, Μανώλη, όχι. Οι άνθρωποι που ήταν στα ενία του συλλόγου, που έπρεπε να είναι εκεί, να σμπρώξουν τον Άρη μπροστά, να δούμε επιτυχίες, εκείνοι είναι υπεύθυνοι για το ότι ο κόσμος βγάζει αυτή τη μιζέρια.
0: Διαχρονικά αυτό φαντάζομαι, έτσι.
2: Δεν φταίει ο κόσμος. Τώρα δηλαδή, για πες μου, αυτοί που πάνε στο Λεμάν δεν είναι οι ίδιοι που πάνε στο... Το ποδόσφαιρο δεν είναι διαφορετική, οι ίδιοι είναι.
0: Ναι, okay.
2: Πώς αλλάζει ο ψυχισμός τους, τι είναι αυτό, βλέπεις ότι η ομάδα κάνει.
0: Έχουν ένα όραμα, με τον μπάσκετ.
2: Μπράβο, αυτό λείπει.
0: Ναι,
2: αυτό
0: συμφωνώ.
2: Αυτό το ποδόσφαιρο εδώ και 25 χρόνια δεν υπάρχει.
0: Απλά στο μισό λεπτό, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι το όραμα του μπασκετικού Άρη συνδέεται και με... μια οικογένεια, την οικογένεια Τετοκούμπο, και έναν δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη που αυτό τον τρελαίνει το μυαλό, ότι με αυτούς εγώ σε βάθος χρόνου μπορεί να ζήσω απίστευτες στιγμές και μου δίνει το όραμα. Στο ποδόσφαιρο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμιά οικογένεια και δεν υπάρχει και κανείς δισεκατομμυριούχος, υπάρχει κάποιος που βάζει κάποια λεφτά. Από εκεί και μετά, το θυμικό του κόσμου, που ο καθένας έχει τη δική του άποψη για την ομάδα, υπάρχει Αριανός που λέει «εγώ έμαθα στους τίτλους». Και όταν το ρωτάς ποιους τίτλους, ρε φίλε, εννοούσε τους του μπάσκετ. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη μιλάμε, έτσι. Γιατί ο ποδοσφαιρικός Άρης, συγκριτικά με το πώς ήταν και το πώς είναι, δεν διαφέρει.
2: Μανώλη, επειδή δεν έχω...
0: Και υπάρχει και μία αιμονή και με τον Θόδωρο Καρυπίδη, φυσικά, έτσι.
2: Να πω και πολυτέλειο. Βγάζω τον Καρυπίδη από τον κάδρο,
0: ναι,
2: και
0: ναι.
2: Σου πάω πίσω στο Λάμπρο Σκόρδα. Με το που η ομάδα είχε μπει στο άρθρο τότε, 44, είχε εξηγιανθεί και τα λοιπά, ήταν η κατάλληλη περίοδος της ομάδας
0: για να έρθει κάποιος.
2: Κάποιον,
0: ναι.
2: Άνθρωπο ο οποίος θα την εκτοξεύει.
0: Και ξαναδημιούργησαν χρέη μέσα σε ελάχιστα χρόνια.
2: Μπράβο. Η ομάδα δεν είχε ανάγκη ούτε από λέσχες, ούτε από 50 ευρώ. Του...
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Το ιστορικό λάθος του Άρη ήταν εκεί πέρα. Κατάλαβες, όταν υπήρχε και άλλο οικονομικό κλίμα τότε. Έτσι, ήμασταν έξω από τα μνημόνια, υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον. Η ομάδα θα μπορούσε να βρει έναν άνθρωπο να την εκτοξεύσει.
0: Πάει αυτό,
2: λοιπόν,
0: Δημήτρη, πέρασε. Δυστυχώς.
2: Πρόσεχε όμως, αυτό το λάθος έχει στοιχήσει εδώ και 15 χρόνια και μας κρατάει, ας πούμε, εκεί που μας κρατάει.
0: Τι να κάνουμε. Και το 15 που την πήρε ο Καρυπίδης, τζάμπα θα μπορούσε να την πάρει.
2: Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει όμως ως αντεπιχείρημα.
0: Τζάμπα θα μπορούσε να την πάρει ο Αριανάρχης.
2: Ας πούμε, μας πάρει τηλέφωνο εδώ στο ραδιόφωνο, μπορεί να πει ρε Σιμανόλη στον αέρα, να σου πω κάτι, δεν με θέλετε, δεν με γουστάρετε, ωραία. Δείξτε μου και ένα καλύτερο. Δεν είσαι αυτάν στους βιομήχανους και στους εφοπλιστές και σας χαλάω εγώ.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
2: Με αυτό το αντεπιχείρημα, τι να το απαντήσεις.
0: Εννοείται.
2: Γι' αυτό σου λέω, οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ τόσα χρόνια, οι άνθρωποι ήταν στα μέσα και στα έξω του Άρη, ήταν αυτοί που έπρεπε. Όπως έκανε ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, ρε φίλε, τότε. Γιατί λέμε, αλλά τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για μένα δεν τον πιάνουμε. Δεν τον πιάνουμε. Δηλαδή έχει στελέκι εκεί μέσα που ψάχτηκαν, έφεραν, έκαναν.
0: Εντάξει Δημήτρη μου.
2: Εμείς περιμένουμε.
0: Βάλε, ένα, βάλε έναν επίλογο.
2: Λοιπόν, πιστεύω είναι το Βασίλη το Χαραλαμπόπουλο την Πέμπτη ήταν, δεν θυμάμαι. Ένα λεπτό του μίλησε, του λέω Βασίλη δεν θα το σχολείς, απλώς θέλουμε το κύπελο εδώ, γέλασε και τα λοιπά. Το ξέρει και
0: δεν θέλω πολλά, τι το γύρω κάπου θέλουμε.
2: Όχι κύριε, αυτός είναι στόχος, τώρα το ξέρουν
0: εννοείται,
2: όλοι.
0: Εννοείται, δεν κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, το έχουν πει όλοι.
2: Και η άνοδος του ΠΑΟΚ είναι αυτή που μας κάνει τεράστιο καλό.
0: Βεβαίως, συμφωνώ Δημήτρη μου, συμφωνώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: Έτσι θα πάει μάλλον. Θα πιάνουμε θέματα, θα τα αφήνουμε, θα συζητάμε, θα μας κόβουν κάποια τηλέφωνα. Βέβαια αυτό θα γίνεται ένα πικ-πονκ ανάμεσα σε μπάλα και μπάσκετ. Δεν έχει σημασία. Θα βάλουμε έτσι ενδιάμεσα σφήνα και την εθνική να πούμε και μερικά πραγματάκια και γι' αυτό. Εσείς συνεχίζετε να γράφετε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έχω κιόλας κάποια που τα έχω αμελήσει. Ο Γιάννης με την καλησπέρα του. Ο Ντένις και αυτός την καλησπέρα του. Όσο υπάρχει θετική η σκέψη του Αβραάμ, δεν φοβάμαι τίποτα. Το αλόγιο του μας γεμίζουν με αισιοδοξία, ελπίδα και χαρά. Γεια σου Ντένις μου. Ήσουν to the point ρε φίλε. Ήσουν to the point. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Επιτέλους περάσαμε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο μετά από καιρό και δεν σηκώθηκαν τα νεύρα μας. Τσατάλια, Γιώργο μου, έτσι. Με την ευκαιρία να πω κάτι που διάβασα σε ένα δικό μας site, το Aris Re, σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου το 1979, ο Γιώργος Τσιλιγκαρίδης κλείνει μια συμφωνία που έμενε... Μισό λεπτό, μισό λεπτά και λίγο, παραμένετε στη γραμμή. Ναι. Που έμενε να χαραχθεί βαθιά στο DNA του κιτρινόμαυρου και κατ' επέκταση του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας μεταβεί στη Νέα Υόρκη και κατόπιν συζητήσεων με την οικογένειά του, πείθει τον Νίκο Γκάλη να αφήσει το New Jersey και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και στον πρωταθλητή τότε Άρη. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε όλοι σας. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά το φίλο που έχουμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Φώτης λέγομαι.
0: Ορίστε.
1: Φώτης λέγομαι.
0: Έλα Φώτη μου.
1: Λοιπόν, κάτι επειδή είπες για το ζήσεις, επειδή δέχτηκε κριτική.
0: Ναι.
1: Πέρσι.
0: Όχι, πέρσι, όχι, πρόσεξε, όχι μόνο κριτική. Όχι μόνο κριτική. Όχι μόνο άσχημη κριτική. Και απαξιωτική κριτική και όλα τα άλλα. Ξέρω, είναι φίλος είναι ο Νίκος.
1: Πάντως, όσοι κάνουν καλοπροαίρετη κριτική.
0: Δεν μιλάω για την καλοπροαίρετη. Την καλοπροαίρετη όλοι τη θέλουν. Και ο ίδιος ο Ζήσης.
1: Περίμενε. Καλώς την κάνανε.
0: Βεβαίως.
1: Μας έφερε τον Καράισιτς. Μας έκλεισε τον Γκιζέλη. Μας έκλεισε ξένους παίκτες, οι οποίοι καθώς ορθοκρεάτες τους έστειλε. Ο Φόρεστερ πού πήγε? Πήγε σε καμιά μεγάλη ισπανική ομάδα, πήγε σε καμιά μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Πού πήγε ο Φόρεστερ? Στον Προμηθέα πήγε. Με τα μισά λεφτά που το δίναμε. Με τα μισά λεφτά του έδωσε ένα συμβόλαιο.
0: Εγώ δεν μιλάω για την καλοπροαίρετη κριτική, ρε εσύ. Και προφανώς και τη χρειάζεται. Και προφανώς θα κάνουν και λάθη. Και ποιος σου είπε σένα ότι αυτοί οι παικταράδες που ήρθαν τώρα, ότι όλοι θα παίξουνε? Εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνει και μια αλλαγή, κάποιος να μην πιάσει. NBA-er φέραν πέρυσι και δεν έπαιξε στην ομάδα.
1: Πάντως, ναι. Κοίταξε,
0: ξέραν ότι δεν θα παίξει.
1: Αυτή η περίπτωση μπορεί να τη συζητήσουμε. Υπάρχει, όταν έφυγε από το NBA, πού πήγε? Στο Πορτορίκο πήγε. Δεν πήγε σε καμιά μεγάλη ομάδα.
0: Δεν έχει. Παρόλα αυτά και μην
1: ξέρει. Αν πάει στο Πορτορίκο, πάει να πει ότι κάτι δεν του πήγαινε καλά.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με την κριτική. Κανένας δεν διαφωνεί με την κριτική. Εγώ διαφωνώ με την απαξίωση και με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνταν.
1: Απαξίωση είναι άλλο πράγμα.
0: Για την κακοπροαίρετη μιλάμε φυσικά, ρε Φώτη. Για αυτούς που μονίμως προσβάλλουν προσωπικότητες. Και τον Νίκο το ζήσει.
1: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
0: Εντάξει. Κανένας.
1: Εκατομμύριο μπάζετ και να είναι.
0: Όλοι όσοι δουλεύουμε κάνουμε λάθη.
1: Κάνουμε λάθη, αλλά όχι τόσο τραγικά. Να μην τραγικά τα λάθη.
0: Παρακάτω.
1: Εντάξει. Ναι. Τον Γκιουζέλη τον ήξερε τι πρόσφερε όλη τη χρόνια. Τι υπάρχει και μου τον κλείνεις?
0: Κοίταξε, υπάρχει, μην ξεχνάς ότι το μπάσκετ είναι έτσι δομημένο που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις 7-8 Έλληνες παίκτες.
1: Εντάξει.
0: 7. Τώρα, 7 λέω.
1: Ο Σπανούλης, ο οποίος βλέπουμε... είπε ότι πήρα τους παίκτες που ήθελαν, είδαμε ότι ήρθαν παίκτες
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, Φώτη μου, ότι η ιδιοκτησία για τη δεύτερη χρονιά είχε βάλει σαν στόχο την πρώτη χρονιά την οικονομική εξυγίανση του συλλόγου και να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ με ένα μπάτζετ που θα ήταν κοντά στα 3 εκατομμύρια, 2,5-3 εκατομμύρια. Αυτό είχε πει. Άλλο να κάνεις αυτό.
1: Ο Αχιλλάς Ορφιανάνης με 800.000 έκανε ένα μπάτζετ που μας...
0: Τη μία φορά. Και την άλλη φορά όταν... Και όταν το ανέβασε μετά το... πώς το λένε, το budget την επόμενη χρονιά, κοντέψαμε να βγούμε 8η. Έτσι είναι, ο αθλητισμός έτσι είναι. Οι μεταγραφές δεν πιάνουν όλες.
1: Όσο για το ποδόσφαιρο, επειδή το βλέπω από το 1964.
0: Α, είσαι παλιούρας.
1: Από το Χατζικό στα το φέραμα, αν θυμάσαι, από τον Καναδά. Για να
0: όχι, εγώ δεν τον πρόλαβα. Εγώ το 64 γεννήθηκα.
1: Το Στέλιο τον Παπουτσόπουλο.
0: Ναι, ακούστα, όλους.
1: Όλους. Καθόμαστε να δέξω από το γήπεδο και συζητήγαμε με τις ώρες.
0: Εγώ οριακά πρόλαβα Χριστίδη, Αλεξιάδη, αυτούς τους πρόλαβα.
1: Εντάξει, Χριστίδης, Αλεξιάδη ήταν μετά, Σπυρίδωνα, Σπάλα, Σταφάντης.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτούς τους πρόλαβα στα τελειώματά τους. Για πες, για το ποδόσφαιρο.
1: Μανώλης Κεραμιδάς και τα λοιπά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για το ποδόσφαιρο μια ζωή ήμασταν έτσι. Μετά από
0: την... Το ξέρω, Φώτη μου.
1: Δεύτερη ομάδα που φέραμε σε Μπερτσίδη, Κατίνα, λέω, Πατζαρά, Γιώργο Πατζαρά.
0: Η μία ήταν η ομάδα του 70, μέχρι να μας διαλύσει η Χούντα εκεί το 72-73 και η άλλη η ομάδα του 78-79-80. Αυτό, τέλος, τελεία. Εντάξει, δεν βάζω τις προπολεμικές ομάδες του Κλεάνθη, του Βικελίδη.
1: Προς τα κάτω πάντα. Δεν υπήρχε ένας να μας δει.
0: Χωρίς έλλειψη, με έλλειψη ιδιοκτήτη. Ειδικά από τότε που έγινε το επαγγελματικό πρωτάθλημα.
1: Βολοδέρναμε σε αυτές τις θέσεις.
0: Χαίρομαι που το λες, Φώτη, γιατί...
1: Όχι, χαίρεσαι. Τι να χαίρεσαι.
0: Όχι, γιατί υπάρχουν συνοπαδοί μας που έχουν μια λανθάνουσα εικόνα για το... Γιατί για μας η ομάδα είναι η αγάπη μας, είναι η καψούρα μας, είναι, θέλουμε να είναι πρωταθλητής ο Άρης και καλά κάνουμε και θέλουμε. Και έτσι πρέπει, αλλά πρέπει να πατάμε και στη γη.
1: Είμαι καθαρά ποδοσφαιρόφιλος. Καθαρά ποδοσφαιρόφιλος.
0: Προφανώς, εφόσον είσαι παλιός...
1: Στα 28 χρόνια διαρκείας. Αν τα πηγαίνω, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, πηγαίνω.
0: Χαίρομαι.
1: Θα πάρω το διαρκείας μου, όποιος και αν είναι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Εννοείται.
1: Από το Καρυπίδη μπορώ να έχω τα μεγαλύτερα παράπονα. Δώσω το μακάρι να έρθει ένας, να μας διοικήσει ένας πολύ μεγάλος που μπορεί να βάλει πολλά λεφτά. Ποιος δεν το θέλει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, αλλά να βρίζω και να φωνάζω καλά τις ομάδες δεν θα το κάνουν ποτέ.
0: Μπράβο. Συμφωνώ. Είμαι στην ίδια λογική
1: αυτά
0: μαζί σου.
1: Αυτά είχα να πω. Μακάρι να έρθει ένας άνθρωπος να μας διοικήσει να έχει πολλά λεφτά. Μακάρι. Πούντος. Όλοι το θέλουν.
0: Έγινε. Έγινε, Φώτη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Νίκο τον Γκάλι, που σαν σήμερα είναι αυτή η επαιτειακή ημερομηνία που εισέπραξε τον έτους στην Αμερική. Οπότε αναγκαστικά, θες δε θες, ξαναβάζεις το μυαλό σου κάτω και θυμάσαι εκείνα τα χρόνια και πραγματικά θέλω όσο τίποτα αυτό το εγχείρημα το φετινό να... Γιατί δεν μπορούμε εμείς οι παλιοί να το μεταφέρουμε για το τι γινόταν εκείνη την εποχή, και δυστυχώς δεν υπάρχουν και όλα τα τεκμήρια και όλα τα ντοκουμέντα για να μεταφερθεί, παρότι υπάρχουν κάποια πράγματα. Το λέω και θα το ξαναλέω. Εκείνος ο Άρης που ένωσε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να έχει γίνει ένα σειρά ντοκιμαντέρ, θα έπρεπε να έχει γίνει για να αποτυπώσει όσο είναι εν ζωή ακόμα. Θα το φωνάζω, θα μου πείτε τώρα εδώ αυτό που θα πρέπει για να γίνει, πρέπει να κινηθεί όλος ο κόσμος και εδώ έχουμε άλλα και άλλα προβλήματα. Εντάξει, με αφορμή αυτό μου στείλαν, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας το βάλω να το ακούσετε, είναι ένα podcast που κάνει ο Γιώργος Ολέτζας, που έχει καλεσμένους εκεί τους γνωστούς μπασκετικούς, τον Τζαρτσαρί, τον Παπαλουκά, τον τέτοιο, τον πώς το λένε, του Ολυμπιακού. Ναι, τέλος πάντων, καταλάβατε. Και κάποια στιγμή παίρνει το λόγο, δεν ξέρω, να προσπαθήσω να σας το βάλω έτσι λίγο για να ακούσετε τι λέει ο Τσαρτσαρής. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί, μου λέτε αν το πιάνει όλο στον αέρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο.
1: Εν μέρη και γιγαντώθηκε όταν ο προπονητής μου πήρε κουβέντα και θα γίνει πίσω από την άλλη πλευρά. Εγώ είμαι Αριανός κατά βάση. Είμαι γαλλικός.
2: Πού σε ρε πετσί!
1: Πρέπει να ολοκληρώσω την ερώτηση.
0: Let's just give it 5.
2: Για να δω το ριλάκι.
1: Από την επόμενη εκπομπή μαζί μας, ζωντανά ο Πάνε Πρέλεβιτς και για το υπόλοιπο της χρονιάς.
2: Αλλά τώρα θα ανάφερα τις ειδήσεις. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Συγχωρετώ λίγο την κουβέντα μου. Λοιπόν, είμαι γαλλικός. Όλα τα παιδιά λοιπόν στην Ελλάδα και κυρίως Βόρεια Ελλάδα, Βέρεια που μεγάλωσα έτσι, ήμουνα με το Γκάλι, Άρης. Όλοι ήμασταν Αριανοί. Κάποιοι ήταν και Παοξίδες. Okay.
2: Δηλαδή, όλη η Βέρεια είναι εντάξει.
1: Όταν ο Γκάλι
2: ήταν. Για να γίνουμε λιωμά από παιδί μικρό.
0: Και Λέτζας δίνει το συνθηματάκι. Όλοι ήμασταν Άρης. Αυτό το πράγμα δεν αποτυπώνεται εύκολα. Δεν μπορούμε να σας το μεταφέρουμε, το τι γινόταν που πήγαινε ο Άρης σε όποιο μέρος και αν πήγαινε. Ό,τι και να ήταν όλοι οι άλλοι. Και δυστυχώς είναι περασμένα μεγαλεία και πρέπει, μόνο ο Άρης μπορεί να ξαναδημιουργήσει εκείνο το ρεύμα και ίσως με την οικογένεια Αντετοκούμπο ίσως γίνει και πάλι πραγματικότητα και γίνει όλη η Ελλάδα ένα. Λοιπόν, μεγάλη μέρα λοιπόν η σημερινή για το τι ακολούθησε με τη δημιουργία εκείνης της αυτοκρατορίας.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Νίκος ονομάζομαι.
0: Έλα Νίκο.
1: Αυτό που λέγεις προηγουμένως, πώς να το μεταφέρεις και τα χρόνια του Νίκου Γκάλτσου Αυτοκοδορίας, Πηγιανά και τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ εκείνη την περίοδο έτυχε να μεγαλώνω στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λόγω του πατέρα μου ήταν στο Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει μεγάλωσε στον Πειραιά. Ο πατέρας μου τότε το 81 που ήμασταν, έκανε τον άθλο ο Άρης της Περούντια, του Πασαλιμάνη και βγάλει τη...
0: Μήπως μιλάς από Bluetooth, Νίκο?
1: Ναι, μιλάω από Bluetooth.
0: Γιατί κάνει κάποιες παρεμβολές και δεν ακούγεσαι καθαρά, αν θέλεις.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, τώρα καμπάνα.
1: Εν πάση περιπτώσει, βέβαια ο Αγιανός ο πατέρας μου έκανε και εμένα Αγιανό και στην Αθήνα τώρα στον Πειραιά εκεί πέρα που δημοτικό γυμνάσιο.
0: Παπαστράτιο, Παπαστράτιο. Ο Ολυμπιακός.
1: Παπαστράτιο, ο Ολυμπιακός, είναι εγώ μεγάλος πέσα του Τζάνι.
0: Ναι.
1: Όλοι λέγανε, τι μου άρα είσαι Άρης. Α, και εγώ λέγω, είμαι Ολυμπιακός, λέει, αλλά στον μπάξι είμαι Άρης. αυτό δεν μπορεί να κάνει καμιά ομάδα.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος που ονομάστηκε Αυτοκράτορας, όχι από εμάς.
0: Ναι.
1: Από τους δημοσιογράφους της Αθήνας ονομάστηκε Αυτοκράτορας.
0: Και η ομάδα του 20ου αιώνα.
1: Η ομάδα του 20ου αιώνα.
0: Βέβαια.
1: Και όπως είπες πολύ καλά, ευελπιστώ όταν τον καλό έρθει και ο Γιάννης να ξαναγίνει πάλι αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να το κάνει, έχει την άβρα ο Γιάννης να το κάνει αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Συμφωνούμε. Έγινε Νικόλα μου.
1: Αυτό έγινε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά. Γεια. Λοιπόν, μια και πήρε το είχα σκοπό να το κάνω, αλλά μια και πήρε ο Νίκος από τον Πειραιά, που εντάξει, μπορείτε εύκολα να μου πείτε και άλλοι που ζήσατε σε άλλες περιοχές, απομακρυσμένες από την Θεσσαλονίκη, γιατί εννοείται ότι η Θεσσαλονίκη όλοι, εκτός από μία γωνίτσα της, όλοι ήταν κίτρινο-μαύροι, όλος ο νομός και όλη η περιφέρεια. Μπορείτε, αν είστε απομακρυσμένοι από απομακρυσμένη περιοχή της πατρίδας μας, να στείλετε ένα μήνυμα ή να πείτε μια εμπειρία σας για εκείνα τα χρόνια. Εκείνο πάντως που είχα σκοπό να κάνω και θα ήθελα να έχω μηνύματα τώρα, ακούς τουλάχιστον εσύ που ξέρω, ή ο Τζίμις, ή θέλω τους ακροατές της Ομογένειας στη Γερμανία, θέλω να μου πούνε πώς πήγαν στις δουλειές τους σήμερα μετά το φλόκο επί της ομάδας του Γιούργεν Κλοπ, την αλαζονία των φυλάδων της Γερμανίας, και αν τα παλικαράκια μας που κάναν αυτό το διπλό δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι έχουν κάνει. Θα τους το πω εγώ, αθλητικά κατάφεραν να δώσουν 3 βαθμούς στην Ελλάδα, να την κάνουν ένα από τα φαβορή για να αποκριθεί ενώ θα κυνηγούσαμε 3η θέση, να είναι η πρώτη ιστορικά νίκη της εθνικής ομάδας επί της Γερμανίας, να ανεβάσουν τις μετοχές τους σαν αθλητές, ο Γιοβάνοβιτς να ψηλώσει λίγο παραπάνω, τον οποίο παρεμπιπτόντως αστερίσκος αγαπώ και εκτιμώ πολύ, γιατί είναι κύριος με κεφαλαίο κάπα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε όμως, παλικαράκια μου, το τι κάνατε στους Έλληνες της Ομογένειας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο χαρά τους δώσατε, πόση περηφάνεια, πόσα χρόνια ζωής εκεί στις φάμπρικες, εκεί στις δουλειές, εκεί που οι τσολιάδες, οι φραγκο, να μην τους χαρακτηρίσω με την αλαζονία τους, και φάνηκε από τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι φυλάδες τους την ήττα τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εθνικό καλό κάνατε στους Έλληνες της Ομογένειας, και να είστε καλά πάντα, και είμαι σίγουρος ότι και τα παλικαράκια εκεί που βρέθηκαν και στο γήπεδο, αλλά και όποιοι παρακολουθούσαν το μάτς από την τηλεόραση, πήγανε κατά πολλούς πόντους πολύ πιο ψηλωμένοι σήμερα στις δουλειές τους. Να είστε καλά εσείς τα παλικαράκια της εθνικής μας ομάδας. Θέλω λοιπόν μηνύματα από την Ομογένεια στη Γερμανία για το τι συνέβη στις δουλειές τους την άλλη μέρα. Πώς σας αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί σας οι Γερμαναράδες? Έλα, στείλτε, στείλτε.

Και όσο για τον κόσμο που ήταν στις κερκίδες, είχε πολύ πλάκα με τα ελληνικά συνθήματα. Εκεί που και κάποια στιγμή είχε ησυχία και το γήπεδο και ακούγονταν εκείνο το τσα, που, τσα, που. Γελούσα μόνος μου στο σπίτι που το έβλεπα έτσι όπως το χορεύανε και ρυθμικά. Αλλά είχε εκτός από υπονοούμενο, είχε και πολλές προεκτάσεις.

Και φυσικά και έρχομαι σαν συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που είχαμε το φίλο, το, δεν θυμάμαι, με τον Δημήτρη, με τον Δημήτρη που είχαμε τη συζήτηση. Θυμάστε πως ήταν το κλίμα για την εθνική ομάδα πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, αυτά τα παιχνίδια αυτού του θεσμού. Να θυμίσω ότι είχε οριστεί ήδη η Τούμπα ως έδρα της εθνικής για τα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία, και να σας θυμίσω ότι υπήρχε ένα κλίμα κατά της εθνικής από μια μερίδα βέβαια του κόσμου της πόλης, και με τα γεγονότα με Κωνσταντέλια, ότι δεν το βάζει ο Γιωβάνοβιτς και δεν συμμαζεύεται και ότι θα είναι άδεια η Τούμπα και κανείς δεν θα έρθει. Δέστε πως είναι το θυμικό του κόσμου σε λίγες ώρες, sold out και τα δύο παιχνίδια. Αυτό έλεγα, Δημήτρη, λοιπόν. Ο κόσμος δυστυχώς λειτουργεί με κριτήριο τη νίκη και την επιτυχία. Σπάνια θα δεις, να το πω διαφορετικά γιατί το έχω ξαναπεί, αγγλική συνείδηση στον Ελληνόπαδο. Και η εθνική ομάδα δεν έχει οπαδούς, να μην γελιόμαστε, έτσι, για την επιτυχία πάμε. Και φυσικά εγώ θα το ξαναπώ ότι το θέμα το οπαδικό για μένα δεν είναι οπαδοί αυτοί που μπαίνουν στο διαδίκτυο και γράφουν, με συγχωρείτε, την κοτσάνα τους, για να μην πω κάποια άλλη έκφραση. Για μένα είναι αυτοί που παίρνουν το νοματιόν τους και πάνε στις κερκίδες και φωνάζουν για την ομάδα τους, γιατί στο φινάλε την ιστορία πάντα τη γράφουν οι παρόντες και όχι αυτοί που είναι οπαδοί της νίκης, οπαδή της επιτυχίας. Αυτή έτσι εν ολίγης η άποψή μου για το τι συμβαίνει ανάμεσα στους οπαδούς. Γιατί αυτό το πράγμα είναι κάτι που ούτε άλλαξε, έτσι ήταν και παλιά και έτσι παραμένει να είναι και τώρα. Λοιπόν, τι έχω εδώ, γιατί...

Έρχεται και το πρώτο μήνυμα από Γερμανία. Καλησπέρα από Ντόρτμουντ. Ξεκίνησε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, μας λέει ο Τριαντάφυλλος. Τις μπύρες αυτή τη βδομάδα τις φέρνουν οι Γερμανοί. Ελπίζω να πάει έτσι και την επόμενη. Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Χαιρετίσματα στο κιτρινό μαύρο Ντόρτμουντ.

0: Ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι πεντάλεπτο θα σας κάνω, γιατί έχουμε και τους χορηγούς μας και τους ανθρώπους που πρέπει να ακουστεί και η δικιά τους φωνή. Δεν θα κάνουμε πάνω από 5 λεπτάκια, θα επανέλθουμε λίαν συντόμως. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, Yellow Radio 101.7. Εξακολουθείτε, στείλτε μου τα μηνύματα, ιδίως οι Έλληνες της Γερμανίας. Πώς πήγατε στις δουλειές σας σήμερα και τι κάζο κάνατε έτσι εκεί στους συντρόφους της Γερμανίας. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101.7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
15: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
15: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
15: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
15: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
15: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
15: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
15: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
15: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
23: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
22: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
23: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
22: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
23: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
24: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
25: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
24: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
25: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
24: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
27: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.

Conscious. Τι τραγουδάρες είχε εκείνη η εποχή, ρε παιδιά, τι τραγουδάρες είχε. 80's, 80's, Θανάση. Λοιπόν, Yellow Radio 101 και 7, στα 24 λεπτά έχουμε, 36 λεπτάκια ακόμη για να συζητήσουμε εδώ τα θεματάκια μας. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι που λησμόνησα και ήθελα να το πιάσω στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά τέλος πάντων σαν ανακοίνωση ήθελα να το κάνω. Θα το κάνω τώρα, ελπίζω να έχουμε κόσμο που είναι συντονισμένο και να ακούει. Γνωρίζετε προφανώς οι περισσότεροι, όσοι δεν γνωρίζετε, είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δομής της 1ης Φεβρουαρίου στο όνομα του Άλκη, από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν για τη δημιουργία της Δομής, με σειρά δράσεων όπως γνωρίζετε, με σπουδαία γεγονότα που άπτονται της λειτουργίας της Δομής. Η θέσπιση της 1ης Φεβρουαρίου ως Πανελλήνια ημέρα φιλάθλου είναι ένα από τα επιτεύγματα, τα πολλά επιτεύγματα της Δομής, και ένας από τους στόχους που είχαμε θέσει εξ αρχής και με την ανάληψη της Δημαρχίας από τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη έγινε αίτημα, έγινε και διαδηλωτικό πανό κατά τη διάρκεια του περσινού δρόμου που έγινε την 1η Φεβρουαρίου, η δημιουργία ενός μνημιακού χώρου στο σημείο της δολοφονίας. Όπως γνωρίζετε, η οδός Άλκη Καμπανού είναι ένας χώρος που ένα τοπόσιμο πλέον για την πόλη μας, εκεί όπου άγρια δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός, και φίλαθλοι, κόσμος, παράγοντες, απλοί πολίτες από κάθε πλευρά της Ελλάδος και του κόσμου πήγαιναν και άφηναν κάτι για τον Άλκη μας. Με την ενοικίαση του χώρου εκεί, του μαγαζιού που υπήρχε, αυτό κατέστη αδύνατο. Τα πήραμε τα πράγματα, κάποια βρίσκονται σε κάποια γραφεία στον ΑΣΥΓΜΑ, κάποια πήρε οικογένεια. Θέσαμε λοιπόν ως στόχο τη δημιουργία ενός μνημιακού χώρου. Ο μνημιακός αυτός χώρος, μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με το αρμόδιο τμήμα των τεχνικών έργων, με τον Στέλιο τον Αγγελούδη προσωπικά, καταφέραμε και στις 20, μέσα στον Ιούλιο, στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε τελικά ο χώρος, ο αύλιος χώρος στο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται απέναντι και που είναι τα κάγκελα, δηλαδή ακριβώς απέναντι από τα σκαλάκια, είναι μία, ζητήσαμε παραπάνω, τελικά μας παραχωρήθηκε ένας χώρος περίπου 18 τετραγωνικών μέτρων, 2 επί 9 παράλληλα επί της Άλκης Καμπανού με πλαστήρα γωνία. Προς τι η ανακοίνωση? Η ανακοίνωση έχει να κάνει με το ότι εφόσον δόθηκε η άδεια, η Δομή θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός μνημιακού χώρου. Για να το κάνουμε όμως αυτό απαιτείται και η συνδρομή του κόσμου. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι για να σχεδιαστεί αυτός ο μνημιακός χώρος, αναζητά η Δομή την δημιουργική αρρωγή κάποιου αρχιτέκτονα, ο οποίος να μας παράσχει τις επιστημονικές του γνώσεις για το πώς μπορεί να γίνει το μνημείο εκεί στην Άλκη Καμπανού. Ο διαθέσιμος χώρος είναι 2 επί 9, είναι παράλληλα των κάγκελων που βρίσκονται στο Δημοτικό Σχολείο. Οπότε αυτό που ζητάμε, όποιος αρχιτέκτονας και αν ακούει, ή όποιος έχει φίλο, γνωστό,
συγγενεί και θέλει να μας βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια που θα κάνουμε, να επικοινωνήσει με την δομή στο μέσω του mail στο info@inthenameofalkis.com ή να αφήσει κάποιο μήνυμα εδώ στο σταθμό ή να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου για να τον κατευθύνω στα υπόλοιπα μέλη της δομής. Επαναλαμβάνω, το mail της δομής είναι το info@inthenameofalkis.com. Αναζητούμε έναν αρχιτέκτονα ο οποίος θα μας κάνει την αυτήν την πρόταση, αυτήν την έτσι, θέλουμε να γίνει ένα τοπόσιμο που να πραγματικά να τιμά τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Περίμενα να τελειώσεις για αυτό το πολύ όμορφο που θα γίνει εκεί.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: ό,τι γι' αυτό συνεπάγεται. Με αφορμή τα τραγούδια που έχεις βάλει, που είναι μοναδικά σήμερα, να σου θυμίσω, γιατί είμαστε συνομήλικοι περίπου.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν οι ABBA πήραν το πρώτο βραβείο στο Waterloo.
0: Ναι.
1: Οι Σουηδοί ντρέπονταν.
0: Γιατί?
1: Το συγκρότημα, γιατί τότε μεσουρανούσαν οι Ζέπελιν.
0: Α, ναι, ναι.

Να πω με αφορμή και ένα μήνυμα που κάνει και μερικές ερωτήσεις. Δεν θα το διαβάσω, Κωνσταντίνε μου, στον αέρα. Θα πάρω το ρεζουμέ. Έχουμε έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Είναι η δεύτερη, δηλαδή η πρώτη που συνήθως δεν γίνεται είναι τρίτη. Οπότε την Τετάρτη δεν απαιτείται απαρτία. Οπότε θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6 στο Ανέστη Πεταλίδης, κάτω από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης, με θέματα ημερήσιας διάταξης, το διορισμό Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του ΤΑΑ Άρης Θεσσαλονίκης, το του Ανδρικού Βόλεϊ δηλαδή, και καθορισμός άρμου διοτήτων. Θα γίνουν προτάσεις, θα απαντηθούν σε ερωτήσεις και προφανώς και θα υπάρξουν και αποφάσεις επί των ζωτικών ζητημάτων. Είναι αποκλειστικά για το τμήμα του Βόλεϊ, γράφτηκαν διάφορα, υπόθηκαν επίσης διάφορα. Είναι μια καλή ευκαιρία οι άνθρωποι που διοικούν το σύλλογο το τελευταίο διάστημα να ανοίξουν επιτέλους τα χαρτιά τους, να πουν τα πράγματα με το όνομά τους. Η πλειοψηφία του κόσμου είναι μαζί τους, πρέπει να το ξέρουν αυτό, και δεν πρέπει να φοβούνται να πουν την αλήθεια και το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο σύλλογο. Ήμουν και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Υπήρξε μία προσπάθεια έτσι στρογγυλοποίησης της κατάστασης. Δεν κάνει καλό αυτό, και δεν κάνει καλό γιατί κάποια στιγμή σκάνε τα προβλήματα και σκάνε σαν βόμβα στα χέρια τους, δυστυχώς. Οπότε κανένας δεν θα θυμάται ότι οι ίδιοι κάλυψαν τις προηγούμενες καταστάσεις. Δεν έχει νόημα να πούμε εμείς τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Αυτοί έχουν την καυτή πατάτα στα χέρια τους. Αυτοί πρέπει να πουν την αλήθεια στον κόσμο. Όσοι μπορέσουν να βρεθούν στην Γενική Συνέλευση, καλό θα είναι, γιατί η πολυφωνία πάντα βοηθάει στη λήψη σωστότερων αποφάσεων.

Από τις ειδήσεις που με εντυπωσίασαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στη διάρκεια της ημέρας ήταν αυτό που διάβασα για την Ευρωλίγκα, ότι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται ο ορισμός της διαιτητικής τριάδας των αγώνων. Θα υπάρχει μια βάση δεδομένων, έτσι χοντρικά θα σας το πω, όπου θα ρίχνουν αυτά τα δεδομένα και τους κανόνες της διοργάνωσης και στη συνέχεια θα αξιολογεί η τεχνητή νοημοσύνη, με έπαιξε η τσαρούχα και με έσφαξε, δεν θα τη βάλω γιατί έχει αυτό και έχει εκείνο, και τελικά θα αποφανθεί, η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τους ορισμούς ουσιαστικά, και οι εν λόγω αλλαγές θα εφαρμοστούν και στο Eurocup. Έβγαλε και ανακοίνωση η Ευρωλίγκα, έτσι, επιτροχάδι να ανακοινώνει με ικανοποίηση την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ορισμού διαιτητών, το οποίο θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική, τόσο της Ευρωλίγκας όσο και του Eurocup. Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο ανεπτύχθηκε με τη χρήση αιχμής τεχνητής νοημοσύνης κλπ., επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το τμήμα διαιτησίας της Euroleague, συμπεριλαμβανομένων της ιεραρχίας των διαιτητών, του προγράμματος της διοργάνωσης, των προηγούμενων ορισμών, του φόρτου εργασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε αγώνα. Βάζει δηλαδή τα κριτήρια, θα υπάρχει και ένα. Δηλαδή δεν θα

Τώρα παίζει ο ίδιος την ίδια ομάδα, θα υπάρχει ένα rotation, υπάρχει ένας αλγόριθμος που τα γυρίζει όλα αυτά, το ξέρω, το είχα συζητήσει, ίσχυσε και στην Ελλάδα αυτός ο αλγόριθμος για το πώς κάποιοι διαιτές δεν πρέπει να παίζουν συνέχεια τις ίδιες ομάδες τέλος πάντων, και γενικότερα θα νομίζω ότι είναι μια ρηξικέλυφη αλλαγή και θεωρώ ότι με σταθερά βήματα οδηγούμαστε στο να διαιτητεύσει επιτέλους τα ομαδικά αθλήματα και ιδίως το δύσμυρο, καλά και το μπάσκετ, ότι θέλουν κάνουν οι κόραχες, να το διαιτητεύσει η τεχνητή νοημοσύνη για να επανέλθουμε τα μυαλά μας στη θέση τους, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι η τέλεια συνταγή.

Ο Ντένις στο κλίμα του AI και λέει: δεν θα μπορούσα να μην δε σου βάλω δύσκολη ερώτηση. Γιατί θεωρείς το AI και οι στοιχηματικές ότι έχουν τον ΠΑΟΚ πάνω από τον Άρη ως φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup? Έχω άδικο να ανησυχώ? Μήπως χρειαζόμαστε μεταγραφική ενίσχυση? Ρωτάει και απορεί ο Ντένις. Θα σου απαντήσω διπλωματικά. Το πρώτο που θα πω, θα ανησυχούσα αν ο Άρης ήταν πέμπτο ή έκτο φαβορί. Ο Άρης είναι το δεύτερο φαβορί, όχι με πολύ μεγάλη διαφορά. Και το δεύτερο είναι ότι ο πρώτος με το δεύτερο για μένα έχει να κάνει με το fast break, πώς να το πω, την διαφαίνεται, στον Άρη διαφαίνεται ένα μπασκετικό πλάνο που έχει μία ηρεμία, μία συνέχεια, μία προοπτική, μία που δεν βιάζεται, ενώ ο ΠΑΟΚ διαφαίνεται ότι εάν σήμερα μπορούσε να πάει και να πάρει ο κύριος Μιστακίδης από το NBA τους 5 καλύτερους NBA'ers να τους φέρει να παίξουν για να πάρει το, θα το έκανε. Φαίνεται δηλαδή στις στοιχηματικές, φαίνεται αυτή η λύσα που έχει πιάσει τον κύριο Μιστακίδη για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για το ΠΑΟΚ. Οπότε ναι, και ίσως γι' αυτό. Αλλά εμένα δεν με ανησυχεί. Η Γερμανία, η Ελλάδα, η νίκη της Ελλάδας είχε 6,5 συντελεστή από τις στοιχηματικές. Ένα φιλαράκι μου το έπαιξε. Το έπαιξε και το έπιασε, εννοείται, πανηγυρικά στην κυριολεξία. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας βάλω ένα τραγουδάκι το οποίο εμένα το θυμάμαι και έτσι μου ξυπνάει, ρε παιδί μου, αναμνήσεις, και βλέπω ότι έχει παππούδια της εποχής μου στην συχνότητα του γέλου. Οπότε για πάρτε μια τζούρα.

Πάντως εκεί στην ΚΕΔΟ, όταν θα το διάβασαν αυτό με το AI και αυτά, θα πρέπει να τους έπιασε μία ανατριχίλα, έτσι, γιατί μπορεί κάποια στιγμή κάποια προοδευτικά μυαλά, θα μου πείτε που θα βρεθούν προοδευτικά μυαλά στην ΕΠΟ, λέω ρε παιδί μου, έρχεται ένας κάποιος, τους ξεφεύγει και φέρνουν AI για τους ορισμούς των ελληνικών παιχνιδιών. Φαντάζεστε τι έχει να πάθει το AI όταν θα του ρίχνουν μέσα τα δεδομένα ο Φωτιάς, ο Κουμπαράκης, πώς το λένε εκείνο, το Ζαμπαλάς, το άλλο, το Φιντάνιο από τα Γρεβενάω, πώς το λένε, ναι. Θα μπει το AI, θα λέει αρνούμε να κάνω τους ορισμούς, φέρτε μου άλλα ονόματα, ακατάλληλοι. Ναι, δεν έχετε άλλους να μου φέρετε, θα ρωτάνε.

Εν τω μεταξύ, επιτέλους ήρθε και η ενημέρωση για την σημερινή προπόνηση της ομάδας. Είπα και εγώ, μήπως δεν γυρίσανε τίποτα. Οπότε, ναι, έχουμε επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Για να δούμε, λέει τίποτα σοβαρό. Η προπόνηση Δευτέρα ήταν απογευματινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και την πρόληψη τραυματισμών. Τι πρόληψη τραυματισμών, από ταξιδάκια γυρίζανε, ρε φίλε. Συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρηση της μπάλας με υπεραριθμία και ολοκληρώθηκε με ένα μπλοκ αγωνιστικών παιχνιδιών υψηλής έντασης σύντομης διάρκειας. Αναερόβια προπόνηση έκανε ο Μιχάλης. Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος προηγούμενες μέρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας. Αύριο Τρίτη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί. Μάλιστα. Το είχαμε και αυτό. Ενοχλήσεις στους προσαγωγούς ο Μανού.

Το διάβασα, Παναγιώτη μου, το διάβασα, αλλά δεν ήξερα πραγματικά, επειδή πολλές φορές κάποια πράγματα φτάνεις στο σημείο να, επειδή δεν ξέρω πώς να το πω, θα το πω όμως. Σήμερα στο Αθλέτικο βγήκε μια συνέντευξη του Βλαντιμίρ Νταρίντα. Δεν ξέρω πόσοι είχατε τη δυνατότητα να τη διαβάσετε, πόσοι είχατε τη δυνατότητα να πάτε στα κέρια σημεία της συνέντευξης, αλλά ουσιαστικά ο Νταρίντα λέει κάποια πράγματα που για μένα είναι το απόλυτα φυσιολογικά όλο αυτό που εξιστορεί από το πέρασμά του στον Άρη, και πραγματικά δεν θα ήθελα να απαντήσει διαφορετικά, όχι για να μην αποδομηθεί ο ιδιοκτήτης ομάδας ο Θόδωρος Καρυπίδης στα μάτια μου. Έχω διατυπώσει μία άποψη για την ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη και χαίρομαι που άνθρωποι σαν τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, που κόσμησε η παρουσία του την ομάδα μας και όλα τα γήπεδα όπου και αν αγωνίστηκε, που μιλάει με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικά επιβεβαιώνει κάποια πράγματα που, επειδή στον Άρη έχουμε έναν εμφύλιο με καρυπηδικούς και αντικαρυπηδικούς, δεν θέλω να πάρω τη στάμπα, γιατί θέλω να είμαι με το δίκαιο και με την λογική. Εκεί λοιπόν, και γιατί το λέω, γιατί κάνω όλη αυτή την εισαγωγή, γιατί αν θυμάστε καλά, στη φυγή Νταρίντα έβγαινε ο Μπάμπης ο Σουγιάς που είχε την έσω πληροφορία και έλεγε «Αντερε το λαμόγιο, ήθελε να μείνει ο Νταρίντα, αλλά του έκανε υποτιμητικό συμβόλαιο πρόταση, γι' αυτό και έφυγε». Και όσο έπαιζε στην Κράλοβατς που πήγε, βρίζανε τον Καρυπίδη γιατί δεν κράτησε τον Νταρίντα, και όταν τον πήραν και στην Εθνική τώρα και έπαιξε και στο Μουντιάλ, και ορίστε Καρυπίδη, και τον έδιωξες όπως έδιωξες και τον Γκάμα και ποιον άλλον κλπ. Και έρχεται μετά από 2 χρόνια που έχει φύγει από την ομάδα και βάζει τα πράγματα στη θέση τους, κάνοντας μία εκτενή αναφορά γύρω από το πέρασμα της, γύρω από το πέρασμά του στην Ελλάδα. Να σας διαβάσω έτσι, λοιπόν, που είναι, εννοείται ότι έχει τις πιο όμορφες αναμνήσεις για την πόλη τα καλύτερα, ωραίους ανθρώπους, περιβάλλον, για τους συμπαίκτες του, την νοσταλγία του, θυμάμαι με πολύ θετική σκέψη, έπαιξα καλό ποδόσφαιρο, λοιπόν, εννοείται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το πόσο του στήχησε η απώλεια εκείνου του τελικού και ότι είναι από τις αναμνήσεις που τον πονάει. 2 πράγματα για τον Καρυπίδη. Στην ερώτηση τι σου έχει μείνει, και λέει «Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά πραγματικά το ποδόσφαιρο και στηρίζει την ομάδα του». Έτσι τον θυμάμαι εγώ. Είναι μια κουβέντα που πολλές φορές μπαίνει σε αμφισβήτηση μεταξύ μας, στις μεταξύ μας συζητήσεις. Και όταν το λέει ο Βλάντιμιρ Νταρίντα, εγώ τη γνώμη του θα την ακούσω. Ξέρω τι σκέφτεστε εσείς που θέλετε να τον δείτε να πέφτει κάτω και να πατάτε από πάνω. Και θα απαντήσω και σε αυτό. Η επόμενη ερώτηση: όταν σε κάλεσε στις αρχές του 25 για να συζητήσετε ένα νέο συμβόλαιο, τι ακριβώς σου είπε? Όταν συναντηθήκαμε, λέει, για πρώτη φορά για να συζητήσουμε ένα νέο συμβόλαιο, ήθελε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και ήθελε να παραμείνω στο σύλλογο. Αυτό με έκανε να το σκεφτώ, γιατί είχα ήδη αποφασίσει ότι ήθελα να επιστρέψω στην πατρίδα μου και στην οικογένειά μου. Όταν όμως μου έκανε την πρόταση να παραμείνω, άρχισα να το σκέφτομαι ξανά. Εσείς τι λέτε, του κάνε πρόταση για μειωμένα χρήματα και άρχισε να το σκέφτεται?
προφανώς και του έκανε μια καλύτερη πρόταση και άρχισε να το ξανασκέφτεται. Υπήρξε κάποια περίοδος έντασης ή απόστασης μεταξύ σας μετά την απόφασή σου να φυγείς? Δεν υπήρξε ποτέ ένταση μεταξύ μας, ακόμα και μετά την απόφασή μου να επιστρέψω στην πατρίδα μου. Ήθελες πραγματικά να φύγεις από τον Άρη και ήταν καθαρά? Δηλαδή και οι ερωτήσεις είναι προβοκατόρικες τώρα. Σαν να του έλεγε, έλα, βγάλε μου το λαβράκι, καθαρά οικογενειακή απόφαση. Ναι, ήθελα να φύγω από τον Άρη καθαρά για οικογενειακούς λόγους. Ο γιος μου ξεκινούσε σχολείο και γινόταν πολύ δύσκολο για τους γονείς μας να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και να βλέπουν τα εγγόνια τους. Και φυσικά ήταν πολύ δύσκολο για τη σύζυγό μου να βρίσκεται μόνη στο σπίτι με δύο παιδιά. Συχνά λείπαμε σε αγώνες, οπότε η απόφασή μου δεν είχε καμία σχέση με την ομάδα, τους προπονητές ή τον πρόεδρο. Ήταν καθαρά οικογενειακή απόφαση. Και πώς αντέδρασε ο Καρυπίδης? Φυσικά και δεν ήταν χαρούμενος γι' αυτό. Ήθελε να μείνω, κάτι που είναι κατανοητό. Αλλά ακόμα και μετά από αυτό η σχέση μας δεν άλλαξε. Και φυσικά μιλάει για την περίοδο που γράφτηκε ότι τον ήθελε η ΑΕΚ, και αυτό το οποίο λέει ήταν ότι ήμουν πολύ χαρούμενος στον Άρη και δεν με έδωσε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος που ξεπουλάει τα πάντα. Έλα, έλα. Σας έβαλα φυτίλι τώρα. Ξέρω ότι θα αρχίσετε από κάτω, αλλά θα σας απαντήσω μετά την εισαγωγή του επόμενου τραγουδιού, που επίσης μ' αρέσει πολύ και νομίζω όλοι σας, δεν ξέρω σε ποια ηλικία σας βρήκα, αυτό το τραγούδι το χορέψατε ή την ταινία την είδατε σίγουρα.

Και τρομερά χορευτικά, έτσι, η συγκεκριμένη ταινία. Και ηθοποιάρες. Έλα, έλα, δώσε, δώσε. Flashdance. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Χίλια συγγνώμη στο φίλο, μπορεί να ξανακαλέσει.

0: Παρακαλώ.
1: Είσαι πολυτέλεια για τον Άρη.
0: Εγώ.
1: Αυτά που ακούμε, ναι. Μακάρι να υπήρχαν 2-3 ακόμα μανόλιδες.
0: Όχι, δεν.
1: Συγχαρητήρια, φίλε. Τι
0: ευχαριστώ.
1: Να σου πω τώρα. Δηλαδή, δεν έχω λόγια να,
0: μα
1: να
0: δεν
1: πω
0: τα...
1: αυτά που αισθάνομαι.
0: Δεν τα είπα εγώ, ο Νταρίντα τα έλεγε.
1: Δεν λέω για τον Νταρίντα.
0: Α, γενικά.
1: Λέω για την εκπομπή σου, για τις εκπομπές γενικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Μακάρι να υπήρχαν κανένα 2-3 μανόλιδες ακόμα στο σταθμό.
0: Ο καθένας, γι' αυτό έχει διαφορετικές φωνές.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Να σε καλά, για χαρά.

0: Δεν είναι συγγενής μου, παιδιά, ο ακροατής, έτσι. Μην νομίζετε ότι είμαι αβαντάρι, έτσι. Και εγώ συγκινήθηκα. Σ' αρέσει να ακούς ότι αυτό που κάνεις αρέσει σε κάποιους ανθρώπους. Είναι δεδομένο ότι δεν θα αρέσει και σε κάποιους άλλους, όπως το φίλο που παίρνει και μπορεί να διαφωνεί. Σ' ακούω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Καλησπέρα. Ακούγεται ένας αέρας δυνατός, μήπως είσαι με Bluetooth.
1: Κάτι... Είμαι στο αμάξι, οδηγάω και...
0: Αν θες ανοιχτή ακρόαση έστω, γιατί... έλα, πες μου, πες μου.
1: Μ' ακούς καλύτερα,
0: ναι,
1: μ' ακούς καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η πολυτέλεια είναι λίγο. Γιατί μας αρέσει να ακούμε πράγματα τα οποία δεν είναι πικρόκολλα. Με την έννοια ότι τοξικά.
0: Ναι, κατανοητό. Η τοξικότητα...
1: Και μας αρέσει... Ναι, μας αρέσει να... Γιατί θα σου πω κάτι. Δεν είμαι εγώ όμως καρυπηδικαίος, δηλαδή την έννοια ότι είμαι φύλαφλος και φαν του καρυπηδί. Είμαι φύλαφλος του Άρεως.
0: Προφανώς.
1: Το πιο σημαντικό κομμάτι όμως, δεν μπορώ να βάλω στη ζυγονιά έναν άνθρωπο τον οποίο μας έχει βγάλει σε μια σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
0: Εννοείται, που δεν την είχαμε ποτέ.
1: Ποτέ, τον ποτόν.
0: Ποτέ, έτσι. Ποτέ όμως.
1: Ποτέ. Και βασιζόμενοι πάντα σε μια κατάσταση των Big Four εντός εισαγωγικών, γιατί είναι το κατεστημένο τέτοιο το οποίο είναι η χρηματοοικονομική δύναμη που
0: ελέγχει τα πάντα.
1: Μπράβο, ναι. Το να καταφέρεις να ακροβατείς μέσα σε αυτό το χαόδες πεδίο είναι και αυτό μεγάλη επιτυχία στις σήμερα.
0: Φυσικά, γιατί και ο οποιοσδήποτε θα θελήσει να αγοράσει τον Άρη επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι πρέπει να βουτυχτεί στο βούρκο με τα γουρούνια.
1: Σαφέστατα, και βλέπεις, να σε δώσω να καταλάβεις τον αντίποδα στο μπασκετικό κομμάτι, το οποίο και εκεί πέρα έχουμε τέτοια λόμπι. Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Πήγανε, πρόσεξε όμως, δεν πήγε μόνο το χρήμα. Το χρήμα βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλος, με τα κοινή βουνά, λέμε, έτσι. Μπήκαν όμως και κάποια στελέχη σημαντικά. Δηλαδή από τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Τον προπονητή, το general manager και όλους αυτούς οι οποίοι θα είναι πίσω από τον Αντετοκούμπο και δεν τις μαζεύεται. Θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση η οποία γι' αυτό στέκεται αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια. Και είναι με την πλευρά, λόγω της εθνικής ομάδας, είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, και με το κυβερνών κόμμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Πλην σαφώς και μέσους.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το κομμάτι, από την αντίπερα όχθη του Μαγαλά, βλέπουμε ότι στο μπάσκετ τουλάχιστον ο πρόεδρος τους εκεί πέρα, επειδή υπάρχει ανοιχτή κόντρα με τον πρόεδρο του ποδοσφαίρου τους, είναι σε συμμαχική κατάσταση με την κυβέρνηση.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό και γίνονται αυτά που μπορούν και γίνονται για αυτούς. Λοιπόν, για να κλείσουμε όμως για το κομμάτι του ποδοσφαιρικό, οφείλουμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι με τον Καρυπίδη, γιατί εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάτι πίσω τον Καρυπίδη να μπορεί να έρθει να πάρει την κατάσταση και να την αλλάξει. Οπότε, αν θα φύγει, δεν βλέπω κάτι προς το καλύτερο, εκτός αν μου έρθει ένας άνθρωπος που είναι μέσα στα πράγματα, όπως το είπαμε πριν από λίγο.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει όμως και εμείς, σαν φίλαθλοι, να σταθούμε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο και για να τον βρίζουμε.
0: Δίπλα στην ομάδα, εγώ θα πω.
1: Ακριβώς.
0: Δίπλα στην ομάδα και ας μην το χειροκροτάμε. Αλλά όχι αυτή η τοξικότητα που έτσι ξεκίνησες και έτσι θα τελειώσουμε την συνομιλία μας. Να είσαι
1: αυτό
0: καλά.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά.
1: Μου,
0: καλό βράδυ.
1: Μόνο
0: καλό βράδυ.
1: Άρης και για έτσι. Το καλό του Άρη.
0: Έτσι. Παράκληση, όχι άλλη γραμμούλα, γιατί είναι και 57 και θα κλείσουμε. Το λέω για να μην έτσι παρεξηγηθεί ο επόμενος που θα θελήσει να καλέσει. Με τραγουδάκια και δύο ειδησούλες θα κλείσουμε. Ειδησούλες, τι ειδησούλες δηλαδή, τώρα με αφορμή και την διαιτησία που έλεγε ένας φίλος, έβλεπα ένα podcast που ήταν οι εκπρόσωποι των Big Four, δημοσιογράφοι, έτσι, και μιλούσανε για την κατάντια του Ολυμπιακού, ας πούμε. Τον θεωρούσαν τον Ολυμπιακό, ότι δεν παίζει καλά, ότι είναι έτσι με τις αλλαγές. Ο Μεντιλίμπαρ που τον πήρε νίκη ο τέτοιος, και λέει του Ολυμπιακού, πώς το είπε ρε παιδιά, ας έπαιζε η διαιτησία 50-50 τον Ολυμπιακό και τότε θα σας έλεγα εγώ, κόντεψαν να πέσω από την καρέκλα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τελείωμά μας. Να δούμε λίγο τα μηνυματάκια σας, να μην σας αδικήσω. Ο Μπάμπης λέει, συγγνώμη, αλλά για αρχή θα πρέπει να γίνει επαγγελματική η διαιτησία. Και μετά θα μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο σοβαρά. Είμαστε αιώνες πίσω και δεν είναι τυχαίο αυτό. Αριθμίσου μια ζωή μαζί σου, μας λέει ο Μπάμπης. Και στην Αγγλία επαγγελματική είναι, αλλά νομίζω ότι δεν τα πάει και πολύ καλά. Το AI θα μας σώσει που θα είναι εκεί και αν είναι. Έλα, Ντένις μου, πες το. Θεωρείς, δύσκολη ερώτηση και άλλη ο Ντένις. Θεωρείς εμείς που είμαστε πιο λυσασμένοι από το Μιστακίδη για τίτλο, κάνουμε κακό στην ομάδα? Θα ήταν προτιμότερο να απέχουμε και να μην πιέζουμε και γκρινιάζουμε για αστραπιαία επιστροφή του αυτοκράτορα? Ρωτάει Λυκνάδη, ίχνος παραμικρής ηρωνίας, σεβόμενος την άποψή σου. Λοιπόν, όπα, μισό λεπτάκι λίγο. Λοιπόν, να βάλω κάτι, Ντένις μου, να διαβάσω λίγο ακριβώς πώς ακριβώς το, γιατί έχασα λίγο, αν και είμαστε ακριβώς, αλλά οκ. Μισό μου δίνεις.

Η απάντησή μου είναι απλή, Ντένις μου. Εμείς το ότι πιέζουμε σήμερα, πιέζουμε, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν είχαμε μία κατάσταση στον μπασκετικό Άρη με Ρουσιαμάνη και Αρβανίτη και να περιμένουμε αν τα 800 χιλιάρια γίνουν ένα εκατομμύριο του μπάτζετ και του 1,5, θα πιέζαμε τον Ρουσιαμάνη και τον Αρβανίτη να κάνουμε τον Άρη? Αυτή τη στιγμή η λυσαλέα πίεση που ασκείται είναι γιατί υπάρχει στον αντίποδα αυτό το θηρίο που λέγεται οικογένεια Αντετοκούμπο, και παρά αυτό υπάρχει και μια ιδιοκτησία η οποία προφανώς και έχει δισεκατομμύρια και που μπορεί να ανταγωνιστεί το Μιστακίδη και κάθε Μιστακίδη. Στο ποδόσφαιρο δυστυχώς ο Θόδωρος Καρυπίδης μπροστά στους τέσσερα βουβάλια είναι κυριολεκτικά ένα βατραχάκι οικονομικά και εμείς θέλουμε το βατραχάκι να καβαλήσει τα βουβάλια. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Μέχρι να έρθει, okay, αλλά δεν φταίει αυτός που έχει αυτά που έχει. Αυτό έτσι πολύ, πολύ σύντομα και περιεκτικά, αν μπόρεσα να σε καλύψω, και σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου και σένα και όλους εσάς που ήσασταν μαζί απόψε. Νομίζω ότι το διωράκι πέρασε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, παρά την έλλειψη ειδησιογραφίας. Καλή επιτυχία στην εθνική μας, καλή επιτυχία στην ομάδα αύριο, η οποία 7.30 ώρα το βράδυ έφτασε σε μια γαλλική πόλη, την Τούν νομίζω, και από εκεί ο δικός, καμιά ωρίτσα πρέπει να ήταν, θα πήγαινε στο Λεμάν πτώμα, φαντάζεστε. Γι' αυτό και δεν έκανα και προσπάθεια να βγάλουμε τον Δημήτρη να μας πει κάτι, αφού οι άνθρωποι ήταν στο ταξίδι, δεν υπήρχε καμία ειδησιογραφία. Με την νίκη αύριο Αριανάρα μας, με την νίκη Εθνικάρα. Καλό βράδυ σε ό,τι κι αν επιλέξετε. Το μόνο δεδομένο είναι ότι έχουμε Πέτρο Γαβριλίδη, νομίζω Εύα Αλεξίου, τραγουδάμε ανάποδα. Καλό βράδυ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Lease Access.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στον νοικοκύρη Πέτρο Γαβριλίδη, το διευθυντή της καρδιάς μας.
0: Ευτυχώς δεν είναι μίζερο.
1: Έτσι, και στο μίζερο Στέλιο Γιουζέπα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Των ομιλών.
0: Καλώς ήρθες, Στέλιο.
1: Καλώς ευρήκα.
0: Τα ταξίδια σου, τα
1: πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Πώς τα πέρασε εκεί, στα Ευρώπα, τι λένε οι Ευρωπαίοι?
1: Κοίταξε, πήγα στη Γαλλία, στον Μπορντό. Και αυτό που εντυπωσιάζομαι κάθε φορά στη Γαλλία.
0: Έχει ωραία κρασιά, νομίζω.
1: Έχει πολύ ωραία κρασιά. Ναι. Πάρα πολύ. Το Μπορντό είναι διάστημα για τα κρασιά του. Έτσι, μπράβο, μπράβο, Πέτρο. Δύο πράγματα εμένα με εντυπωσίασαν στη Γαλλία. Το ένα είναι ότι υπάρχει μία κοινωνία που έχει ενσωματώσει ανθρώπους από το Μαγκρέπ, Μαρόκο, Αλγερία, Λιβύη και όλα τα σχετικά. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά είναι ενταγμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, τους βλέπεις την καθημερινότητά τους, τους βλέπεις την εθνική τους ομάδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και όλα τα σχετικά. Και ο συνδυασμός του παλιού, εκπληκτικά κτίρια διατηρημένα, με σύγχρονη κατασκευή. Ένωσαν δύο κτίρια παπάλαια.
0: Από εμάς τα παίρνουμε αυτά. Τα
1: εννοείται. Εννοείται. Πας εδώ στην εφορία νεοτέρων μνημείων και δεν σε αφήνει να βάλεις αέριο.
0: Τραγουδάμε ανάποδα. Το καταλάβουν φυσικά.
1: Τραγουδάμε ανάποδα.
0: Ξεκινάμε ανάποδα. Τραγουδάμε ανάποδα σήμερα με τον Στέλιο τον Γιουζέπα και τον Πέτρο τον Γαβριλίδη. Η Εύη Αλεξίου είναι άρρωστη σήμερα και πρέπει να τη ευχαριστούμε.
1: Περαστικά, περαστικά στην Εύη.
0: Ο Νίκος ο Κατσίκας που είναι και αυτό στην ομάδα τη συγκεκριμένη, κουρασμένος από τα live που είχε Σαββατοκύριακο. Μίλησα λίγο πριν.
1: Να του ευχηθούμε να ξεκουραστεί και να επανέλθει.
0: Καλά τα live. Χόρεψε ο κόσμος.
1: Χόρεψε. Εξαιρετικά.
0: Και τσιφτετέλια και ζεμπέκι και χαμός έγινε. Και εμείς εδώ για να κρατήσουμε, σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι να έρθει ο Ασλαμάς, ο Μάριος Ασλαμάς, ο οποίος μας είναι άρρωστος εδώ και αυτό κανένα δίμηνο, για να φτιαχτεί το πρόγραμμα έτσι ώστε ας πούμε να μείνουμε εμείς μόνο την κλασική Πέμπτη. Να τους ευχηθούμε όλους περαστικά.
1: Περαστικά, περαστικά. Σε όλους και καλές επιστροφές.
0: Την Εύη Αλεξίου, τον Μάριο, τον Κατσίκα, όλους.
1: Έτσι.
0: Ποιους άλλους να ευχηθούμε περαστικά?
1: Εμάς. Η βενζίνη πάει στο 2,3.
0: Όχι, ρε, αυτό δεν
1: καλά
0: είναι.
1: Είμαστε ακόμα.
0: Αυτό
1: καλά
0: είναι χάριστο, είμαστε. Γιατί τι κάνουμε όταν πάει στο 2,3 ή στο 3. Θα πάει και στο 3.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορούμε. Ενισχύουμε την πατρίδα μας.
1: Βέβαια.
0: Πληρώνουμε φόρο. Και μετά παίρνει.
1: Έχει πλεόνασμα.
0: Όχι, αντιαεροπορικά.
1: Την ασπίδα, μην
0: την ασπίδα.
1: Την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Δώσαμε στους αγαπημένους μας Ισραηλινούς.
1: Χωρίς να έχουμε και το λογισμικό να τη τρέξουμε. Το ξέρεις αυτό.
0: Α, ναι.
1: Δεν το διάβασα αυτό. Θα ελέγχει το λογισμικό το Ισραήλ ή θα μας δώσει ένα κομματάκι του λογισμικού.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετική αυτή η ιστορία.
0: Και αυτό, και αυτό έχει, χρήσιμο. Και αυτό μας αρέσει.
1: Βέβαια, έχει γίνει κακός χαμός με αυτό το ότι αγοράζεις ένα οπλικό σύστημα.
0: Βρε, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο που λέει και ο οικονόμου.
1: Να έχουμε το κεφάλι μας. Ναι.
0: Ξέρεις, άμα ξέρεις, προστατεύουν οι Ισραηλινοί που ουσιαστικά αυτοί τι κάνουν, ελέγχουν όλο τον πλανήτη και είμαστε.
1: Βέβαια.
0: Από την σκέπη του, αυτού,
1: του Ισραήλ και του,
0: του πλανήτη.
1: Του Νετανιάχου και του Τραμπ. Είμαστε Τραμπ, ήρεμοι.
0: Είμαστε ήρεμοι. Κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ.
1: Βέβαια, νομίζω ότι την ασπίδα του Ισραήλ τη διέλυσαν οι Ιρακινοί με τα ντρόουν του.
0: Ναι. Οι Ιρακινοί, όχι οι
1: Ιρανοί. Ιρανοί, συγγνώμη, με τα ντρόουν του το τελευταίο καιρό. Δηλαδή είχαν αρκετές απώλειες.
0: Τσαμπουκάδες, ζόρες, πεισματάρεδες οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Δεν το βάζουν κάτω.
1: Δεν το βάζουν, όχι. Και φαίνεται και
0: έχουν και τεχνολογίες και ιστορίες και τώρα και τα.
1: Και πολύ πιο οικονομικές και πολύ πιο γρήγορα αποτελεσματικές στην παραγωγή τους.
0: Εμείς ούτε κατά διάνοια να σκεφτούμε να αγοράσουμε από εκεί τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα. Απαγορεύεται
0: από εκεί.
1: Δεν επιτρέπεται να αγοράσει από εκεί.
0: Αν είναι πιο φτηνή, δεν μας νοιάζει. Εμείς έχουμε τους σημάδες.
1: Εμείς αγοράζουμε τα καλύτερα και τα πιο ακριβά.
0: Έτσι κάνεις την αγορά. Στην αγορά λειτουργείς όπως το ελληνικό κράτος. Πας και αγοράζεις το πιο ακριβό.
1: Έτσι. Άρα για την ασπίδα του Αχιλέα υπήρξαν λέει δύο τρεις κριτικές. Το ένα είναι το λογισμικό. Το δεύτερο είναι ότι στον πόλεμο με το Ιράν δεν ήταν τόσο ασπίδα όσο τι περιμένανε. Και το τρίτο είναι ότι είναι άλλο να καλύπτεις το Ισραήλ, το οποίο είναι το ενδέκατο της Ελλάδος, και άλλο να καλύπτεις όλη την Ελλάδα με την διασπορά, τα νησιά και τη γεωγραφική κατανομή της.
0: Λοιπόν,
1: παρόλα αυτά είμαστε με την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Πάντα, πάντα.
1: Γιατί δεν είμαστε μίζεροι.
0: Ναι. Βάλαμε και το Αχιλέα μέσα. Μόλις ακούσαμε Αχιλέα, εμείς άντε ήρωες.
1: Έτσι.
0: Αρχαίοι Έλληνες, ήρωες, πατριώτες, σημαίες.
1: Εθνικά υπερήφανοι. Εθνική τούμπανα, ανάταση. Έτσι.
0: Τρομπέτες.
1: Το, το πω ευγενικά, να μην το πω όπως μου έρχεται.
0: Πριν πάμε όμως, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά για τους μίζερους, για τους νοικοκύριδες.
1: Ναι.
0: Αθλητικά. Τα αθλητικά είναι το.
1: Η αναφορά μας.
0: Φοβερή νίκη που έκανε η Εθνική Ελλάδος.
1: Στο έλεγα.
0: Το έλεγες ότι θα κερδίσουμε.
1: Όχι ότι θα κερδίσουμε, στο έλεγα ότι πιστεύω σε αυτή την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγες δεν.
0: Έτσι είχα πει εγώ.
1: Την προηγούμενη σεζόν.
0: Δεν ήξερα εγώ για να πω την αλήθεια.
1: Ναι. Κοίταξε,
0: δεν παρακολουθώ καθόλου.
1: Η εθνική ομάδα αυτή έχει ταλέντο.
0: Έχει ταλέντο.
1: Έχει ταλέντο, έχει μικρά παιδιά.
0: Σχεδόν μωρά είναι όλα
1: τα περισσότερα. Ναι, σχεδόν μωρά είναι τα περισσότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και φαίνεται να έχει και σχέδιο πια με έναν προπονητή πολύ αξιόλογο, τον Γιωβάνοβιτς. Εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ και τη δουλειά του τον εκτιμώ πάρα πολύ, με τις αιμονές του.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κάνει ομάδα.
0: Έχει αυτό... κατηγορηθεί αυτός ότι είναι χρησιμοποιούς τον Κωνσταντέλια όμως.
1: Μα τι να τον κάνει.
0: Τι να τον κάνει.
1: Τι να τον κάνει. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό το πράγμα. Αν δεις τώρα, άντε μια και το πιάσαμε αυτό, η εθνική ομάδα έχει απογυμνωθεί από τους παίκτες του Άνω Μαχαλά. Ένας είναι αυτή τη στιγμή ο Μιχαηλίδης, κανένας άλλος, και ένας πρώην ο Τζίμας.
0: Ναι.
1: Ο Τζιόλης και λέω Τζίμας. Ο Τζιόλης. Ναι, ναι, ο Τζιόλης. Ναι, ναι, ναι, ο Τζιόλης και λέω Τζίμας. Λοιπόν, έχουμε και Τζίμα, αλλά είναι μικρότερο στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό ο Τζιόλης. Ο οποίος και αυτός ο Τζίμας έφυγε στο εξωτερικό, εκεί πήγε το μπέρδεμα. Ήταν από το σχολείο.
0: Παίζουν στο εξωτερικό και παίζουν μεταξύ σε ομάδες μεγάλες, Μπενφίκα.
1: Η βασική διαφορά λοιπόν Κωνσταντέλια και Τζιόλη.
0: Όχι, Άρσεν, συγγνώμη.
1: Ναι. Κωνσταντέλα και Τζιόλη είναι η δουλειά που έκανε ο ένας σε σχέση με τον άλλον.
0: Όπως τον είπαμε, ο άλλος.
1: Καρέτσας.
0: Ο Καρέτσας. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ καλός άτομος.
1: Κοίταξε.
0: Είναι πραγματικά.
1: Ο Καρέτσας είναι δημιούργημα βελγικών ακαδημιών.
0: Και πήρε... Εμένα μαζί ο Ιωάννη, όχι ο Ιωάννηδης, ο άλλος ο, που είναι και
1: Αριανάκη. Ο Παυλίδης.
0: Ο Παυλίδης μαζί με τον Καρέτσα.
1: Αυτούς ο Παυλίδης είναι Αριανάκη. Ξέρω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη μεγαλωμένος. Αλλά...
0: Δεν έχει ακούσει, κάπου το διάβασα. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό το
1: πράγμα. Ναι, πρώτο σκόρερ στην Μπενφίκα.
0: Ναι.
1: Με πόσα hat-trick το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω βγήκε και πρώτο σκόρερ πέρσι και στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.
0: Όλα ωραία αυτά. Εμείς επειδή όμως είμαστε ανάποδοι.
1: Έτσι.
0: Θέλω να σχολιάσουμε λίγο, παιδί μου, και σε αυτές τις επιτυχίες. Αυτό το νομίζω πρέπει να το είπε και ο, πες το, και ο Γιωβάνοβιτς, που είπε ότι είμαστε της υπερβολής στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή σε μια επιτυχία βλέπουμε, τους βλέπουμε όλους τέλειους. Το ελληνικό ποδόσφαιρο αναπτύσσεται, διαλύει, ναι, κάνει, ναι, ρημάζει. Θα τους πάρουμε τα κεφάλια ολονών. Θα πούμε στην Κωνσταντινούπολη.
1: Όντως.
0: Ναι, δηλαδή κύριο,
1: κυριολεκτικά ή μεταφορικά.
0: Ναι, δηλαδή αφού κερδίσαμε τους Γερμανούς μέσα στο Άσμπουργκ, γιατί να μην καταλάβουμε.
1: Πάρουμε και την πόλη.
0: Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε και σε τέτοιο σημείο. Η ελληνική ψυχή και όλα αυτά τα πράγματα. Και με την πρώτη φάπα, τρώμε μια φάπα να πω, ξέρω εγώ, ή ατυχία, ξέρω εγώ, γιατί χθες είχαμε και τύχη, έτσι, για να
1: είχαμε πολύ τύχη χθες.
0: Αν εξαιρέσεις την πολύ καλή ευκαιρία που είχε ο Ιωαννίδης, νομίζω. Εντάξει, δεν κάναμε αναμάν καμιά ευκαιρία. Όχι. Ούτε άλλοι βέβαια.
1: Ούτε οι Γερμανοί. Ούτε
0: οι Γερμανοί. Αλήθεια, έτσι.
1: Μπορεί να είχαν μια φλίαρη κατοχή και κάποιες τελικές παραπάνω.
0: Το
1: αποτέλεσμα
0: ήταν δίκαιο, πιστεύω.
1: Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα.
0: Δεν ήταν άδικο. Αλλά ήταν και μια Γερμανία η οποία δεν ψιλοσέρνεται γενικότερα.
1: Δεν είναι
0: δεν
1: τυχαίο
0: δηλαδή, αμάν.
1: Ότι έχει χρόνια να έχει καλή πορεία σε Ευρώ, σε Μουντιάλ. Ψάχνεται τα τελευταία χρόνια η Γερμανία και ψάχνεται και επί...
0: Και ένα γκόλ, ας πούμε, το οποίο δεν θα το βάλει ποτέ ο Άρης.
1: Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται.
0: Αυτό το γκολ δεν υπάρχει πίσω του Βαν.
1: Τρεις κόντρες.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τρεις κόντρες.
0: Όταν είδα αυτό το γκολ, λέω ρε γαμώ το. Πώς είναι δυνατόν αυτή η εθνική Ελλάδος να πάρει αρκετά μάτς έτσι.
1: Ναι, πώς
0: και να το κάνω τώρα. Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πήραμε. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοίταξε. Πάω λίγο.
0: Ο Άρης, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση να,
1: δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις τέτοιο γκολ.
0: Εσύ
1: θυμάσαι το σουτ του Μάνου στο 0-3 που θα έκανες μέσα στη Τούμπα και την απόκρουσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έγινε 2-2 μετά.
1: Και έγινε 2-2 μετά. Ναι. Εσύ αυτό θα έχεις.
0: Ναι, αυτό θα έχει. Αντί να γίνει 3-0 και
1: αντί να γίνει 0-3,
0: 0-3
1: που ήδη βρίζονταν εκεί και βρίζανε.
0: Όχι, έγινε 2-2 στο τέλος.
1: Έγινε 2-2 στο τέλος. Λοιπόν.
0: Κλασικός Άρης.
1: Κλασικός Άρης.
0: Κλασική
1: έτσι.
0: Ιστορία Άρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το γκολ που έβαλε ο Κουρμπέλης.
1: Ο Κουρμπέλης.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλει. Δηλαδή, μόλις είδα τον γκολ, την επόμενη μέρα, εγώ δεν παρακολουθώ. Εκτός από Άρη, δεν παρακολουθώ σχεδόν τίποτα άλλο. Φίλε, το είδα και λέω. Όχι, εγώ εντάξει, δεν, από τα σχόλια δεν κατάλαβα ότι...
1: Δεν κατάλαβες ότι έγινε με τέτοια κόντρα.
0: Κόντρα.
1: Ναι.
0: Δεν είπε κανένα.
1: Γκολάρα ο Κουρμπέλης.
0: Ναι, γκολάρα ο Κουρμπέλης. Ναι, ναι. Κουρμπέλης, κάτσε να δούμε. Εντάξει, όταν το δεις και με μεγάλη ταχύτητα...
1: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν το καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι μπράβο, ρε, ωραίο γκολ βάλαμε.
1: Ναι.
0: Και όταν είδα ότι ήταν από κόντρα, λέω ρε γάμο το. Τι γίνεται.
1: Είναι τρεις κόντρες. Είναι η πάσα που κάνει ο Τζιόλης.
0: Ναι, και έρχεται στη
1: και πάει στα πόδια του Κουρμπέλη από κόψιμο Γερμανού.
0: Ναι.
1: Είναι η μπάλα που φεύγει από τα πόδια του Κουρμπέλη και επιστρέφει στα πόδια του.
0: Τέτοιο γκολ θα βάλουν οι δίπλα.
1: Ισχύει.
0: Για να τα πάμε να τα.
1: Και θα έτσι. Το βάλουν και στο 95.
0: Και στο 99, να πούμε. Ναι. Στο 95.
1: Έτσι, 99, στο 99, δηλαδή, γιατί ο διαιτητής θα κρατήσει 17 λεπτά καθυστέρηση. Ναι, ναι.
0: Στο 99 θα βάλουν αυτήν την γκολ.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Και έχουν βάλει πάρα πολλά γκολ.
1: Πάρα πολλά.
0: Πρωτάθλημα είχαν πάρει, νομίζω, με τον Ολυμπιακό που είχαν πάρει και ένα τον πολύ σοβαρό μάτς που παίζαν κάτω. Που έβαλε αυτόν τον γκολ ο Ολυμπιακός, κάτι είχε γίνει τότε.
1: Έτσι, έτσι. Και με ένα αυτόν γκολ ήταν. Και είχαν πάρει πρωτάθλημα.
0: Από αυτόν τον αγώνα. Πήραν πρωτάθλημα αυτή.
1: Το 19 πρέπει να ήταν αυτό. Το 19 πρέπει να ήταν.
0: Δεν θυμάμαι. Πάντως.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ρε, λέω αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και κάθομαι και το σκέφτομαι.
1: Κοίταξε.
0: Προχθές συζητούσαμε.
1: Εδώ νομίζω δεν είναι μόνο θέμα τύχης. Λέω εγώ. Είναι σίγουρα και θέμα τύχης, αλλά είναι και θέμα μιζέριας και γκρίνιας. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι.
0: Δηλαδή. Ναι,
1: θα τα πούμε, θα τα πούμε.
0: Που ανήκει
1: το
0: 80% των κομμάτων, των κακών κομμάτων.
1: Έτσι. Τι εννοώ.
0: Μας φάγατε την ψυχή.
1: Ξέρεις ότι όταν μια ομάδα έχει, πώς να το πω, χρήματα, έχει επενδύσει, έχει κάνει, έχει φτιάξει όπως η δίπλα και έχει επενδύσει και σε όλα όσα χρειάζονται εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, ξέρεις ότι θα έρθει και αυτή η τύχη κάποια στιγμή. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Mm-hmm. Είναι το συναθηνά και χειρακίνη που έλεγαν οι αρχαίοι. Επιστημονική. Το πιο πολύ επιστημονικό είναι αυτό, το συναθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή πρέπει να βάλεις το χέρι σου κι εσύ για να έρθει και η τύχη. Αυτό είναι.
0: Δεν ξέρω εσύ. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το εξηγήσω ποτέ με τον Άρη. Με τον Άρη δηλαδή αυτό το ότι είναι η τύχη πάντα απέναντί του και όχι μόνο απέναντί του. Εγώ δεν λέω είσαι άτυχος. Ναι. Μάλλον δεν είσαι τυχερός να το πω έτσι. Μα είναι όταν θα παίξει ο άλλος απέναντί. Θα είναι τυχερός ο άλλος. Δηλαδή καταλαβες.
1: Έτσι.
0: Φεύγει η τύχη. Δηλαδή σε γυρίζει την πλάτη συνεχώς. Είναι τρομακτικό. Ναι. Ενώ συμβαίνει το τελείως αντίθετο στον μπάσκετ.
1: Γι' αυτό λέω λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Γιατί εκεί έχεις την άβρα.
0: Μυστήρια αυτά.
1: Εκεί έχεις την άβρα του αυτοκράτορα, εκεί έχεις την άβρα του πρωταθλητή, εκεί έχεις την άβρα του ονόματος. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Ναι. Και νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο όλο αυτό ξεκινάει αυτή η γκίνια και αυτή η έλλειψη τύχης από τον μπαράζ του 80. Αν εκείνο τον μπαράζ είχε διαφορετική εξέλιξη, κατάληξη. Ή δεν πήγαινες καν να δώσεις τον μπαράζ και έπαιρνες το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα, γιατί μέχρι πρώτην όσο ήταν όλα ερασιτεχνικά, και έπαιρνες το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα και κρατούσες την ομάδα που είχες, μια εξαιρετική ομάδα την οποία διέλυσες μετά, τα πράγματα
0: και
1: θα ήταν ακριβώς διαφορετικά.
0: Εντάξει, εσύ λίγο πιο μικρό. Από μένα, τέλος πάντων, θυμάσαι εκείνο το μάτς, έτσι. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο έχουμε πατήσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και χάνουμε τάχαστα.
0: Έχουμε λιώσει.
1: Και χάνουμε τάχαστα.
0: Και χάνουμε τάχαστα.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει
1: ναι.
0: μετά ένας Άρης, ο οποίος δεν υπάρχει.
1: Εγώ έχω.
0: Και με την πρώτη ευκαιρία
1: πιτσιρικάς δει αυτή την ομάδα μέσα στο Χαριλάου. Με πήρε ο θειός μου να δούμε το Άρης Ολυμπιακός μέσα στο Χαριλάου, όχι στον Παράζ, στο κανονικό πρωτάθλημα. Νομίζω είχαμε κερδίσει 2-0 τότε.
0: Εκεί... Δεν έπρεπε να πάμε Μπαράζ.
1: Δεν έπρεπε να πάμε Μπαράζ.
0: Ναι, δεν έπρεπε.
1: Άλλαξαν την προκήρυξη. Τέλος πάντων, πάμε στα σύγχρονα.
0: Καμιά φορά τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε, αλλά δεν μπορείς, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς.
0: Είναι μέσα στο DNA μας, είναι μέσα στην ψυχή μας. Δεν ξεχνιούνται αυτά.
1: Πάμε για την εθνική, ένα σχόλιο. Η εθνική αυτή έκανε μεγάλη νίκη και πέρσι, η πρόπερση, μες στο Λονδίνο. Ναι. Και μετά ήρθαν οι κατραπακές. Ναι. Φαίνεται όμως ότι ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες το κατάλαβαν.
0: Το κατάλαβα.
1: Θα φανεί από τα επόμενα δύο μάτς με την Ολλανδία και τη Γερμανία εδώ μέσα.
0: Ωραία. Θα πω κάτι τώρα για την εθνική, πω... αλλά πριν πούμε την εθνική, ναι, να ξεχάσουμε. Εγώ τώρα μεταξύ είμαι σε αυτά πολύ αστροπελέκη. 6-9-36-5-12 έχουν έρθει κάποια μηνύματα, θα τα διαβάσουμε. 6-9-36-5-12-0-99.
1: Το γέλο.
0: Πώς ξεχάσαμε να ανεβάσουμε. Διευθυντές είμαστε, ότι θέλουμε να κάνουμε. Δεν ανεβάσαμε στο Facebook, δεν πειράζει. Έλειπε η Εύη Αλεξίου και ξέχασα τελείως να ανεβάσουμε.
1: Τα σχόλιά σας στο Viber.
0: Στο Viber, ό,τι θέλετε εκεί πέρα. Γραμμές δεν βγάζουμε, μην πάρετε τηλέφωνο. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Πάμε στα άλλα, δηλαδή στην ελληνική νοοτροπία. Αρχίσαμε να πούμε, κερδίσαμε όπως κερδίσαμε. Εντάξει, και βγήκε η Bild. Εντάξει, κλασικοί σοβινιστές Γερμανοί. Τώρα τους μάθουμε, τώρα τους. Εκεί είπε ποδοσφαιρικός νάνος.
1: Και έχασε ο Κλόπ από ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Εντάξει, αυτό το είπε, ρε παιδί μου, για να την πέσει στο Κλόπ βασικά. Και όπως και να το κάνουμε τώρα, ας πούμε, δεν είναι ευγενικό βέβαια.
1: Δεν είναι ευγενικό, αλλά δεν απέχει πολύ
0: αλλά
1: από
0: δεν
1: την αλήθεια.
0: Όμως και την αλήθεια. Ναι.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή δεν είναι ευγενικό, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Χάνεις, ας πούμε, πες το πρωτάθλημα μετά από κάποια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, λες από. Ο Κλόπ έχασε από ανύπαρκτους. Και εμείς το λέμε. Δηλαδή, παίζουμε με το Λεβαδιακό, χάνουμε το Λεβαδιακό. Γιατί λέμε.
1: Χάσαμε τους ανύπαρκτους.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Είναι αλήθεια.
0: Κάνανε τα Γερμανία. Εμείς.
1: Το πήραμε αυτό και το κάναμε.

0: Τέλος πάντων, στο διάλειμμα, τον άκουγα που έλεγε οι Γερμανοί βγάλαν λαζονία. Εγώ πιστεύω το αντίθετο πάλι.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανάποδοι. Τι να κάνουμε, τραγουδάμε ανάποδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι Γερμανοί. Απλά οι Γερμανοί βγάλαν το γνωστό του σοβινισμό. Ναι. Αλλά αλαζονία εμείς βγάλαμε.
1: Αλαζονία έβγαλε η ελληνική κερκίδα εκεί πάνω.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι τους διαλύσαμε, τους πατήσαμε, τους κάναμε, τους λιώσαμε. Δηλαδή μιλάμε τώρα, αϊτέ, θα επιτεθούμε. Αέρα. Θα θυμηθούμε και τον μεταξά του.
1: Από μία πλευρά μπορώ να καταλάβω την ανάγκη αυτού του κόσμου. Τον Gastarbeiter, έτσι, των ξένων εργατών. Να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Εγώ όμως αυτούς θέλω να αντιδρούν σε άλλα πιο
1: σοβαρά. Εννοείται, εννοείται.
0: Τώρα κέρδισε η Εθνική Ελλάδος με ένα γκολ κόντρα και θα βγάλω τα αποθυμένα μου. Ο εργαζόμενος θα βγάλει τα αποθυμένα του πάνω εκεί.
1: Το 82 με το σχολείο στο Wembley, στο 0-0 της Ελλάδας με την Αγγλία. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά νιώσαμε. Από τη μία πλευρά το καταλαβαίνω. Αλλά το να γίνεις αλαζόνας και να χρησιμοποιείς αυτά τα συμφήματα.
0: Εγώ τους Γερμανούς τους αντιπαθώ, να μην πω και περισσότερα. Μου είναι τρομερά αντιπαθείς. Δηλαδή με όποιον να παίζουν οι Γερμανοί, το έχω ξαναπεί βέβαια, είναι η ομάδα που συχαίνομαι είναι αυτή εδώ δίπλα και οτιδήποτε γερμανικό.
1: Ναι.
0: Εκτός από την Dortmund. Και η Dortmund λόγω αυτής της κατάστασης.
1: Οι οποίοι όμως, επειδή εγώ τα τελευταία χρόνια είχα τη τύχη. Τελευταία χρόνια, μια 20ετία πάει πια, είχα τη τύχη να συνεργάζομαι πολύ μαζί τους, περνάνε τα χρόνια, σε ανταλλαγές έτσι, καλών πρακτικών στα θέματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Είναι εκπληκτική στην οργάνωση. Είναι εκπληκτική στην οργάνωση και δεν τους πιάνει κανένας.
0: Να κρατήσω λίγο τη σκέψη μου, μόνο να κάνω μια παρένθεση γιατί αξίζει τον κόπο. Επειδή εγώ έζησα 5,5 χρόνια εκεί, στην εφηβεία, μάλλον όχι στην εφηβεία μου, λίγο μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, εκεί.
1: Σφυριλατήθηκα
0: επιχειρηματικά. Εντάξει. Ζήλεψα πάρα πολύ δηλαδή. Και έχω πάρει πολύ έτσι, εκείνη την συγκεκριμένη νοοτροπία.
1: Ναι.
0: Σε αυτό δεν το συζητάω καν. Μα και γι' αυτό έχω προκόψει και γι' αυτό τέλος πάντων κατακτήσει τον πλανήτη. Αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες.
1: Και γι' αυτό κάναν και δύο πολέμους παγκοσμίως και θα εμπλοκούν και στο τρίτο σιγά σιγά.
0: Αλλά για να πάμε πάλι στα δικά μας. Λοιπόν, αυτή η αλαζονία γενικότερα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη πέρα για πέρα. Και ορισμένες φορές το κάνουμε και εμείς αυτό. Δεν θα πω με ποιες ομάδες. Καμιά φορά κερδίζουμε καμιά ομάδα, τέλος πάντων, η οποία μας έχει κερδίσει καμιά στο μπάσκετ, ξέρω εγώ, 150 φορές. Κερδίζουμε εμείς μία. Και.
1: Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα αλαζονίας, όχι δικό μας, πάλι τον δίπλα, είναι ότι οι δίπλα σπάσανε το δίπολο. Με κάτι φιλικά της πλάκας.
0: Γιατί δεν θέλω να τους μοιάσω.
1: Ναι,
0: εγώ γιατί έγινα Αριανός.
1: Γιατί ακριβώς.
0: Για αυτές τις αηδίες, δηλαδή, από δίπλα. Έτσι. Χρόνια είναι σε αυτή την λογική. Εγώ δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτούς με τίποτα. Και γι' αυτό έγινα και Αριανός. Μην γίνουμε σαν κι αυτούς. Δηλαδή, εγώ δεν λέω τώρα να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θα πούμε υπερβολές.
1: Σπάσαμε το δίπολο με τη μία. Σε ένα super cup της πλάκας που το σταμάτησαν όταν ο Άρης Μεσορανούς.
0: Και όχι και αυτό, και το δεύτερο θα πρέπει πόσα κύπελα ακόμη, αν υπήρχε αυτό το
1: Super Cup,
0: Super Cup. Αλλά και ότι τους φάξανα, δηλαδή βλέπουν μεταξύ τη φάση 150 φορές, που εγώ δεν ξέρω που πάσκετ, το λέω, είμαι τελείως γκασμάς. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή, άμα δεν το δώσεις αυτό φάουλ, αυτό που ορίονται, χτυπιούνται,
1: δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
0: Το,
1: έχω δει μόνο παγωμένη εικόνα.
0: Θα σκάσει
1: παγωμένη εικόνα έχω.
0: Και δημιουργή. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, και λέω, αν γινόταν σε εμά αυτό, έτσι, και γκρινιάζαμε εμεί από το δικό μα το ραδιοφόρμα, ρε εσείς, αντί να πείτε το Σιάο να πάρει κανένα πεντάρι, μα λείπει. Τώρα μα λείπει.
1: Λένε ότι μα λείπει ένα δυνατό πεντάρι,
0: Ναι, τα ρίχνετε στη διαιτησία, να πούμε. Ραδιόφωνο στη σύζυγη.
1: Αυτή είναι η βασική διαφορά του Αριανού.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι. Ενώ άλλος θα
0: ζηλεύουμε τα ρίξει. Μεταξύ την προπαγάνδα των άλλων. Σου λέει γιατί κάνουν αυτή η προπαγάνδα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε προπαγάνδα. Και όταν πάμε εμείς να κάνουμε προπαγάνδα.
1: Βέβαια, ξέρεις, αυτό είναι πολύ κοντά στο σκεπτόμενος. Έτσι, το να. Στη ψυχολογία υπάρχουν δύο τρόποι να εξηγήσεις μια κατάσταση. Είναι η εξωτερική απόδοση

0: αιτίου και εσωτερική απόδοση αιτίου. Στην εξωτερική απόδοση αιτίου φταίει πάντα κάποιος άλλος εκτός από σένα. Στην εσωτερική απόδοση αιτίου φταίς πάντα εσύ.
1: Ωραίο.
0: Οι άλλοι είναι πάντα της εξωτερικής, εμείς είμαστε πάντα της εσωτερικής.
1: Καλό. Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Πρέπει λίγο να το ισορροπήσουμε κι εμείς. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
1: Είναι δύσκολο να ισορροπήσουμε γενικότερα.
0: Δύσκολα, δύσκολα.
1: Δύσκολα. Και ξέρετε, ναι, δεν βοηθάει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν βοηθάει.
1: Το ποδόσφαιρο είναι μια πολύ, πολύ προηγουμένη ιστορία. Και πάμε και στο μπάσκετ, ας πούμε, τώρα. Να αφήσουμε την εθνική. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι.
0: Όχι,
1: άλλο.
0: Όχι.
1: Τώρα αυτό ήθελα.
0: Θα φανεί την Πέμπτη και την Κυριακή τι θα κάνει αυτή η ομάδα. Γιατί αποσιάζεις από μεγάλες διοργανώσεις Μουντιάλ και Euro 12-14 χρόνια.
1: Με την Ολλανδία. Λες.
0: Ναι, με την Ολλανδία.
1: Παίζει στον Τάουτον, εντάξει. Παίζει και εδώ στην Τούμπα, εντάξει. Χαμό. Αυτά βλέπει ο Πρωτοσάλτε να μπουν. Ναι, πού, ναι, έχετε εσείς ελευθερία.
0: Έλαντε.
1: Τώρα θα βγει ο Πρωτοσάλτε αύριο και θα πει. Δεν έχετε πού.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί να το πει πώς μόνο γι' αυτό.
1: Ξέρει,
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εδώ είχε, λέει, 100.000 κόσμο στη Βύση.
1: Στη Βύση, ναι.
0: Ε? Με εισιτήρια από 50 000. Έως 500
1: Τι?
0: Ευρώ.
1: Σοβαρά, μην.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έγινε και κακός χαμός.
1: 50 ευρώ για να μπει σε αυτό. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ήθελα να μιλήσουμε για αυτό.
0: Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε
1: για την τιμή. Ναι. Εγώ έλεγα κανένα 20 φτηνά σου. 15-20 ευρώ.
0: 50, ναι, το, όχι,
1: το πιο,
0: όχι,
1: φτηνό.
0: Νομίζω 50 το πιο φτηνό.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ. Το μπάσκετ.
1: Αγώνα.
0: Αύριο ξεκινάει η χρονιά.
1: Πώς είναι η αίσθηση, έτσι, πώς το...
0: Κοίταξε, εγώ έχω καλή αίσθηση. Έχω καλή. Ξεκινάμε με δύσκολο αγώνα. Έτσι. Η Γαλλία καλή είναι δύσκολη.
1: Δεν ξέρω, εγώ χαμπάρι δεν έχω.
0: Οι Γάλλοι παίζουν το καλύτερο μπάσκετ,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μετά ίσως το NBA που είναι άλλη φιλοσοφία. Ε. Μάλλον να πω ότι η Γαλλία είναι η πιο κοντινή στο NBA. Run and gun είναι η Γάλλη και run and gun είναι και η Λεμάν. Νομίζω ότι με λίγη τύχη και με πολλή προσπάθεια, αν έρθει το διπλό αύριο, θα ξεκινήσει πολύ καλά η χρονιά. Και έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις.
1: Μακάρι.
0: Έχεις τη δυνατότητα, ναι, να το κάνεις, ναι, αύριο. Ναι.
1: Γενικότερα η ομάδα δείχνει, τώρα για να πιάσουμε τα υπόλοιπα, δείχνει μια οργάνωση. Παραδώσαμε το γήπεδο την κερκίδα ιστορίας, ναι, καλά, και έχει γίνει πάλι, έπεσε πολύ γέλιο, γέλασα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και γέλασα πολύ.
0: Ναι, γιατί δεν έβαλε κιτρινό μαύρη κουρτίνα, ναι.
1: Δηλαδή, άλλο το παιδί μου πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Βάλτε, δηλαδή, εντάξει,
0: έχει διάθεση να συμβάλλει ο άνθρωπο.
1: Να συμβάλλει, ναι, να πάει, ναι, ναι, ναι, ομάδες, ναι, ναι. Αλλά τώρα να συζητάμε για τις κουρτίνες. Δηλαδή, αν μας πάρει κανένας, ναι, χαμπάρι, θα μας λέει τι κάνουν αυτοί, κύριε. Εντάξει, ψυχραιμία. Λίγο. Λίγο τέλος πάντων αξιοπρέπεια να πει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χρόνια έχουμε να ζήσουμε ωραία πράγματα. Αλλά δεν λείπει και λίγο η σοβαρότητα να πούμε.
0: Αυτή είναι η διαφορά του Αριανού.
1: Και μαλώσω τώρα εγώ με σένα.
0: Για την κουρτίνα,
1: γιατί
0: και το χρώμα.
1: Για κουρτίνες και εγώ, ναι, δεν θέλω κουρτίνα.
0: Όχι, και για το χρώμα της κουρτίνας. Αν ταιριάζει, ναι, περισσότερο το μαύρο ή το κίτρινο.
1: Αυτό το είδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είδα και τις κουρτίνες και το γύρισα γρήγορα. Λέω, δεν θέλω να διαβάσω. Που δεν μπαίνω, δηλαδή προσπαθώ να μην μπω για τίποτα. Ναι. Και ψηλό, έχω ηρεμήσει σε αυτό, από την μπα αλήθεια. Μπαίνω μόνο εσύ για να πληροφορηθώ 2-3 πραγματάκια έτσι και γρήγορα γρήγορα βγαίνω. Είναι απίστευτη αποτοξίνωση.
0: Εγώ έκανα αργά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνειδητοποιώ τώρα τελευταία ότι πριν κάνω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάβαζα 3-4 διαφορετικές ιστοσελίδες και διάβαζα άρθρα πολιτικά, κοινωνικά, ναι, ναι, οικονομικά, ναι, αθλητικά, ναι, ναι. Τώρα σκρολάρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκρολάρω.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο εθιστικό αυτό.
1: Εθιστικό.
0: Που δεν, ναι, μπορείς, ναι, να κάνεις κάτι άλλο από το να σκρολάρεις. Για το επόμενο χαζό βίντεο.
1: Ναι, ναι. Και έχει πάρα πολύ χάζα.
0: Έχει πάρα
1: πολύ. Και αν τολμήσεις και κάνεις τη βλακεία και μπεις μια φορά σε ένα χαζό, θα, ναι, σε, ναι, δείχνει.
0: Συνέχεια αυτά.
1: Χιλιάδες χαζά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, πώς το λένε αυτό, το σύστημα, τέλος
0: πάντων. Ο αλγόριθμος.
1: Ναι. Τον άτιμο, τον αλγόριθμο. Άλλο μυαλό κι αυτό. Έξω από το AI.
0: AI. Και αυτό AI είναι. AI το ίδιο είναι. Ναι, βέβαια.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έφτιαξε μυαλό, ρε φίλε. Έφτιαξε.
0: Ναι, ναι.
1: Έφτιαξε.
0: Δημιούργησε.
1: Ένα άλλο όνομα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άλλο.
0: Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση. Τεράστια αυτή η συζήτηση που.
1: Σκέψου, δηλαδή, τώρα, μετά καμιά 100 χρόνια, πώς θα είναι το AI.
0: Θα υπάρχουμε μετά από 100 χρόνια, είναι το ερώτημα. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει.
1: Ρωτήσουμε τον Άδωνη, να μας πει τι.
0: Τον Άδωνη. Ο Άδωνης θα πει από τη μιζέρια σας θα γκρεμίσετε την Ελλάδα, θα γκρεμίσετε τον κόσμο, γιατί δεν εκλέγετε τον καλύτερο πρωθυπουργό όλων των εποχών.
1: Θα μας επιτεθούν και οι Τούρκοι.
0: Εννοείται.
1: Αν σε περίπτωση δεν έχουμε Νέα Δημοκρατία αύριο, θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι.
0: Αυτά τα λέει ο Φλωρίδης.
1: Φλωρίδης.
0: Ναι.
1: Και... θα πούμε τι είπαν αυτοί. Ναι. Πάμε λοιπόν, μια και συζητάμε για σωτήρες και για αυτούς που θα μας σώσουν όλοι. Έβγαλε πριν από κάνα μήνα, δύο μήνες, ένα πολύ ωραίο συγκρότημα. Χαμελέον είναι παλιό συγκρότημα, αλλά έβαλε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει και πολύ ωραίο τίτλο. Οι σωτήρες είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Έτσι μας λένε οι Χαμελέον. Και δεν ταιριάζει.
0: Είσαι ο σωτήρας μας. Στη συνέχεια τη θυμάσαι πώς πήγαινε το σύνθημα.
1: Το τραγούδι αυτό πριν ένα μήνα, δύο, περίπου τρεις. Μπορεί λιγότερο από τρεις νομίζω. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά το κυριότερο είναι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτούς τους σωτήρες που όλοι έρχονται, επειδή να μας σώσουν.
0: Να μας σώσουν.
1: Αυτοί λένε ότι όσο σωτήρες βλέπεις, τόσο πιο πολύ πρέπει να φοβάσαι. Έτσι μας λένε χαμελέον, δεν ξέρω τι κάνει τώρα.

0: Σωτήρες, έχουμε μπόλικους εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρόκοψε η Ελλάδα. Φουλ στην ανάπτυξη.
1: Δεν το νιώθεις.
0: Ευτυχισμένος λαός.
1: Είναι γεμάτη δρόμη.
0: Γεμάτη
1: αυτό δεν δηλώνει ανάπτυξη.
0: Λοιπόν, τραγουδάμε ανάποδα. 6936-512-099 το Viber. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουν έρθει και...
1: Να πω κάτι, μια και λέμε γεμάτους δρόμους.
0: Για τους δρόμους.
1: Ναι. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει τη τελευταία εβδομάδα, ίσως και παραπάνω, στην είσοδο της πόλης, στην Εθνική Οδό. Είναι απαράδεκτο.
0: Τι γίνεται.
1: Κάνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης και κόσμος ταλαιπωρείται 2 και 3 ώρες για 10 χιλιόμετρα.
0: Α, ναι.
1: Είναι απαράδεκτο.
0: Πότε είναι τώρα.
1: 2 άνθρωποι, δικοί μου, η γυναίκα μου και η κόρη μου, ναι. 2 διαφορετικές μέρες κάνανε για 20 χιλιόμετρα 2 ώρες.
0: Α, ωραία. Αθήνα δηλαδή. Ναι. Σχεδόν Αθήνα.
1: Ναι. Είναι...
0: Το flyover πώς πήγαινε, καιρό να περπατήσω εκεί.
1: Κοίταξε, περπατάει.
0: Ψιλοκουνιέται, ότι... δεν είναι αμάν αμάν όπως ήταν. Νομίζω ότι ψιλο...
1: Περπατάει γρήγορα. Περπατάει γρήγορα. Ναι.
0: Άντε να δούμε και εκεί πέρα τις αερογέφυρες και τα...
1: Για να δούμε και αυτό, ναι, τι χρηστικότητα θα έχει στην πόλη.
0: Για να πηγαίνουν οι Βούλγαροι πιο γρήγορα αυτό. Και οι Τούρκοι στην...
1: Οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι και όλοι οι Βαλκάνοι.
0: Ναι, οι Βαλκάνοι γιατί... μας φέρουν τα ωραία τους λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Τα ωραία τους, εντάξει αυτό πάλι η έκφραση, ωραία τους λεφτά.
1: Είναι η ανάπτυξη, η τουριστική ανάπτυξη.
0: Δηλαδή υπάρχουν άσχημα λεφτά και εσύ είναι και ανάσχημα. Τι έγινε, δηλαδή.
1: Κοίταξε, τα άσχημα λεφτά είναι τα ρούβλια, είναι τα γεν, είναι τα.
0: Κάποια στιγμή θα γίνουμε
1: τα λέβα.
0: Πάλι σύμμαχοι με τους Ρώσους. Κάποια στιγμή.
1: Θα γίνουμε. Κάποια στιγμή θα γίνουμε.
0: Θα γίνουμε.
1: Το ξανθό γένος θα έρθει να μας απελευθερώσει.
0: Θα γίνει ξαφνικά, θα σταματήσουν οι πόλεμοι όλοι ξαφνικά, έτσι, ας πούμε. Εκεί βοηθάμε, εμείς ένα ταξίδι βοηθάμε. Σταματήσαμε να βοηθάμε.
1: Την Ουκρανία.
0: Όχι,
1: συνεχίζουμε και βοηθάμε. Βέβαια, είμαστε από τους πιο υπάκους.
0: Υπάκους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για να πάμε τώρα και στο. Για να κλείνουμε λίγο με το. Γιατί μου στέλνει εδώ ο Ξενοφών και καλά κάνει. Εντάξει, είναι αυτός ο Ξενοφών, πρέπει να είναι ωραίος τύπος. Τον ακούω καμιά φορά που στέλνει και μηνύματα ο ίδιος, εσύ δεν ξέρω τώρα βέβαια. Στον Χατζη Αθανασίου. Λέει, δεν λέτε τίποτα για τον ΑΣ, λέει, το αποφεύγετε. Καταρχάς, δεν τελειώσαμε ακόμη. Δηλαδή, τα παίρνουμε όλα με τη σειρά.
1: Εννοείται.
0: Ναι, όλα με τη σειρά τα πάρουμε. Δηλαδή, τα πάρουμε μπερδεμένα. Συμφωνώ με την επικαιρότητα. Έπαιζε η Εθνική Ελλάδα. Μας έκανε κάτι εντύπωση. Και ένα μένα με έκανε εντύπωση αυτό το πολύ τζαμπουκά που βγάλαμε.
1: Που βγάλαμε στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Όχι η ομάδα, η ομάδα έκανε καλό. Έβγαλε καλό και μετρημένο τζαμπουκά.
0: Νομίζω ότι τώρα θα κατακτήσουμε τον πλανήτη. Ναι. Ψυχραιμία. Χαλαρά.
1: Η ελληνική ψυχή.
0: Ελληνική ψυχή, ναι. Οι άλλοι λέει δεν έχουν ψυχή. Μόνο ο Έλληνας έχει ψυχή.
1: Το ελληνικό φιλότιμο.
0: Το ελληνικό
1: φιλότιμο. Δεν μεταφράζεται.
0: Το ελληνικό φιλότιμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν θέλω να. Αυτό πάλι που καμιά φορά το ακούω στην τηλεόραση, δηλαδή θέλω να δείξουν, ας πούμε, το ελληνικό φιλότυπο και λένε για τα ελληνικά χωριά, δηλαδή στα χωριά, ότι ξέρεις, αυτοί όλοι οι κάτοικοι ζουν ενωμένοι, προσφέρουν ένα στον άλλον ιστορίες, δηλαδή.
1: Στα χωριά.
0: Στα χωριά. Εντάξει. Ναι. Πού το έχουν δει αυτό.
1: Ναι.
0: Εκτός αν έχω επισκεφτεί εγώ μόνο χωριά.
1: Κοίταξε,
0: που είναι φουλ στο κοτσομπολιό.
1: Μπορεί να υπήρχε κανένα χωριό μόνο εξαίρεση, έτσι.
0: Υπάρχουν, αλλά όχι ότι αμάν αμάν.
1: Τα χωριά είναι όπως λες, μέσα στο κουτσομπολιό, μέσα στην κακία.
0: Στην θόνο, στην κακία.
1: Μου κλέψε τη μισή ελιά, είναι δικιά μου.
0: Πυροβολάει ένα στον άλλον, γιατί ξέρω.
1: Ένα μέτρο μου πήρε στο πορτόρι, στο χωράφι. Ναι.
0: Ναι, έβοσκαν εκεί τα πρόβατα γιατί έβοσκες εσύ και δεν. Έτσι.
1: Η μόνη διαφορά εγώ στο χωριό που έχω δει να συζητάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους και να μπορούν είναι η τοπική, έτσι, κοινοτική Άρχο. Δημοκρατία, τα Πύρανθους στην Άξο που ήταν από εκεί καταγόταν ο Γλέζος, ο οποίος οργάνωσε μια ολόκληρη κοινότητα η οποία αποφάσισε συλλογικά αντί για δημοτικό συμβούλιο. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ο Ασλαμάς λέει είναι ο Γιώβιτς του Γέλου. Ο Γιώβιτς.
1: Ο Γιώβιτς
0: είναι λεστή, άρρωσος είναι συνέχεια.
1: Ο Γιώβιτς λέει, ταρρυπορείται από μια ίωση, από μια γρήπη τόσο καιρό. Τι να... Είναι και μεγάλος.
0: Μεγάλος είναι.
1: Είναι έμπειρος.
0: 35, 36.
1: Και... ίσως λίγο λιγότερο. 34, κάπου εκεί το θυμάμαι.
0: Αλλά αυτό το ελληνικό φιλότιμο, δηλαδή, εντάξει, ψυχραιμία και, ναι, και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ έχω πάει σε κάτι νησιά, ρε παιδί μου, έτσι, πολύ περίεργα και παράξενα.
1: Ναι.
0: Και πας να τους αφήσεις λεφτά εκεί, σου, ξέρω, και λες τι ωραία, ναι, γιατί, ναι, τι τύπη να...
1: Και δεν τα θέλουν.
0: Τι! Μια μέρα δεν θα πω το νησί, για να πούμε. Είμαστε, εντάξει, πολύ παράξενες. Όχι πολύ γνωστό νησί.
1: Όχι mainstream, ναι.
0: Αλλά αναγκαστήκαμε και τηγανίσαμε τα ψάρια εμείς. Δεν είμαστε, ναι, τηγανείς, γιατί
1: βαριόταν.
0: Βιάζεστε. Βιαζόμαστε, περιμένουμε μια ώρα. Άμα θέλετε, τηγανίσετε. Και τα τηγανίσαμε εμείς, την κυρία. Ξέρω αυτό. Δεν είναι παραμύθι.
1: Ισχύει.
0: Θύμωσε η κυρία για κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Σε κάποια φάση. Λεφτά θα σε δώσω.
1: Ναι.
0: Γιατί τηγανίσαμε εμείς τα ψάρια σε ψαροταβέρνα. Ελληνικό φιλότιμο. Λοιπόν, ο Μπάμπης τι μας λέει?
1: Για τον Αλφα
0: Σίγμα. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Για τον Αλφα Σίγμα
1: θα πούμε για τη γενική συνέλευση.
0: Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Εμείς πήραμε τα τρία από το Λεωνίδα και όχι την Ασπίδα. Αλήθεια.
1: Σωστά.
0: Όχι από το Λεωνίδα. Αχιλλέα δεν είπαμε.
1: Το παίζει αλλιώς. Γιατί η Ασπίδα και του Λεωνίδα είναι μεγάλη.
0: Λεμάν, Άρη, ολέ ολέ, καλή αρχή στην Αριανάρα μας αύριο. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Ό,τι και να γίνει, θα είμαστε, ναι, δίπλα στην ομάδα μας. Αυτό το έχουμε, το έχουμε, νομίζω, αποδείξει. Να πάμε στον Αλφα Σίγμα, έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την ελληνικό φιλό.
1: Κοίταξε, πριν φύγουμε από... εθνικές και τέτοια, να πούμε κάτι που έχει πολύ αξία και δεν αφορά μόνο αθλητισμό, αλλά αφορά και τη στάση ενός ολόκληρου λαού, την αντίδραση της Εθνικής Ιρλανδίας στο μάτς με το Ισραήλ.
0: Τέλει.
1: Υποκλεινόμαστε, χειροκροτάμε. Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια και στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ είχαν κατεβασμένα τα κεφάλια και έπαιξαν με μαύρα περιβραχιόνια για ό,τι γίνεται στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Είμαστε...
0: Και φυσικά, εντάξει, τώρα να το κάνουμε.
1: Αυτό δεν είναι φιλότιμο ελληνικό.
0: Αυτό δεν, ναι. Αυτό δεν θα το κάναμε εμείς ποτέ.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Και η ομάδα ήταν έτοιμη να μην παίξει αν δεν είχε κυρώσεις.
0: Και για κάποιους, τώρα μια και το αναφέρεις αυτό, θα πάμε και σε αυτά τα υπόλοιπα που λέμε για τον Άρη, για τον Αλφα Σίγμα. Δεν αποφεύγουμε την κουβέντα. Να πω, λέει, ρε παιδί μου, το εξής, ας πούμε, για κάποιους οι οποίοι λένε, γιατί είστε, ξέρω εγώ, με τους Παλαιστίνιους, που κατηγορείτε τους. Εμείς δεν ήμασταν μόνο με τους Παλαιστίνιους σήμερα, ήμασταν και με τους απέναντι στους Ναζί, που ήταν το ίδιο άθλοι απέναντι στους Ισραηλινούς και στους Εβραίους.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς δεν είμαστε απέναντι...
1: Είμαστε απέναντι στον αδύναμο, είμαστε απέναντι... απέναντι στον ισχυρό, είμαστε μαζί με τον αδύναμο.
0: Δεν αντιδρούμε σήμερα μόνο έτσι. Εμείς πάντα αντιδρούμε έτσι. Δεν καθόμαστε να πούμε είναι Εβραίοι, είναι, ξέρω εγώ, Ισραηλινοί, άρα είμαστε εναντίον τους. Απέναντι σε οποιαδήποτε γενοκτονία είμαστε απέναντι.
1: Ναι.
0: Τέλος. Δηλαδή μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί λένε είστε απέναντι στους Εβραίους. Κανένας δεν είπε ότι είμαστε απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Στη βαρβαρότητα είμαστε.
1: Ναι.
0: Από πού να προέρχεται.
1: Και εδώ. Να κάνουμε και μια πεσιμιστική, έτσι λίγο, δηλαδή λίγο αρνητική ανάλυση. Ένας λαός που έχει υποφέρει τόσα πράγματα, έχει υποφέρει το ολοκαύτωμα, πώς έχει διαμορφωθεί μέσα από εθνικισμούς και από μυσαλλοδοξία και από θρησκευτικό φανατισμό. Είναι εργαστήριο.
0: Είναι εργαστήριο.
1: Και μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Με τα ελάχιστα που ξέρω είναι τα κιμπούτς, τα οποία κιμπούτς είχαν μια σοσιαλιστική νοοτροπία. Τα κιμπούτς ήταν οι Ισραηλινοί όταν πήγανε στην Παλαιστίνη το 1947. Πήγανε με διαλυμένες οικογένειες δεξιά και αριστερά και η κύρια μορφή οργάνωσής τους ήταν το κιμπούτς. Δεν υπήρχε κλασική έννοια της οικογένειας, πατέρας, μητέρας, ούτε της εκτεταμένης, γιαγιάς, παππού, μαμά. Ήτανε οι άντρες δουλεύουν, οι γυναίκες κάνουν, μη μας κατηγορήσετε τώρα τα του οίκου και τις δουλειές έτσι, τις υποστηρικτικές, και τα παιδιά πάνε όλα μαζί σχολείο. Και αυτό ήταν η σοσιαλιστική οργάνωση. Από εκεί λοιπόν εξετράπηκαν με θρησκευτικό φανατισμό, με την πεποίθηση του θρησκευτικού φανατισμού ότι είναι ο περιούσιος λαός και αυτοί γνωρίζουν, συν την ακροδεξιά που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, και την ανάγκη επιβολής στους δίπλα. Και φτάσαμε σε αυτό. Ένας λαός που υπέστη...
0: Ένας άνθρωπος όμως να γίνεται τόσο βάρβαρος. Αυτό πάλι. Και δεν το περίμενα να μου το 2026 μπορεί να συμβεί.
1: Είναι εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση.
1: Είναι εκπαίδευση.
0: Υπάρχουν δύο σελίδες, και κακώς δεν τις θυμάμαι τώρα, στο Facebook, όπου έχει κάποια ντοκιμαντέρ από στρατόπεδα συγκεντρώσεων των Γερμανών. Mm. Και δείχνει, ας πούμε, και τη φρίκη.
1: Κατάσταση και
0: αλλά
1: τη φρίκη.
0: Αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές. Αλλά αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στις συγκεκριμένες σελίδες, δείχνει τους βασανιστές. Mm. Δείχνει τους ανθρώπους που διέπραταν τα εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Όταν τους έχουν συλλάβει και τους ανακρίνουν ή τους παίρνουν συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Με φόντο, με background, τα πτώματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή μπροστά ο άνθρωπος ο οποίος προκαλούσε τη φρίκη, από πίσω όλο αυτό το θέμα το οποίο φαντάζομαι το έχει
1: δει αρκετή. Το φρικιαστικό θέμα, ναι.
0: Ναι. Και ο τύπος ο οποίος... Ρε φίλε, τι πράγμα, τι κοινικότητα, τι ψυχραιμία, τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε...
0: Πώς μπορούσε να πούμε αυτός ο άνθρωπος να, πούμε, να βλέπει όλο αυτό το θέαμα και να είναι τόσο...
1: Εδώ μιλάμε για μια συλλογική ψύχωση, μια συλλογική κατάσταση, παράνοιες.
0: Ένα ατύχημα εδώ πέρα που έγινε, να πούμε, στο βίντεο. Έγινε ένα ατύχημα εδώ στην...
1: προάλλες, ναι.
0: Και ήρθαν οι αστυνομικοί εδώ πέρα, ας πούμε, τέλος πάντων, και πήραν το βίντεο από το γέλο, ναι, τις κάμερες μας. Και είδε το ατύχημα, και από το ατύχημα που είναι μέσα στο σκοτάδι και δεν βλέπεις και τίποτα, και σοκάρεσαι.
1: Ναι. Πού να δεις αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, ρε φίλε, πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Και έδειχναν και τα εργαλεία μπροστά τους, οι Σοβιετικοί και οι Αμερικάνοι που τους είχαν συλλάβει, τα εργαλεία με τα οποία βασανίζαν. Μιλάμε τώρα, πρέπει να έχεις πολύ διεστραμμένο μυαλό για να, ναι, σκεφτείς να έχεις τέτοιο εργαλείο για να βασανίζεις.
1: Αυτό δυστυχώς που έγραψε η Άννα Άρεντ, μια Ισραηλινή έτσι, φιλόσοφος, φεμινίστρια και αριστερή μετά, έγραψε για την κοινοτυπία του κακού. Ότι ένας άνθρωπος με την ορμή της μάζας θα λειτουργήσει και αυτός έτσι. Το κακό, λέει, δεν ήταν μόνο η κεφαλή. Ήταν ο φούρναρης, ήταν ο τσαγκάρης, ήταν ο θυρωρός.
0: Η αδιαφορία.
1: Ήταν η αδιαφορία.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ήταν αυτός που
0: ίσως
1: ο γραφιάς.
0: Ναι, ο γραφιάς.
1: Όλοι αυτοί αποτελούσαν το οργανωμένο σύστημα της...
0: Συμφωνώ.
1: Της κρατεάς τότε ναζιστικής Γερμανίας.
0: Αυτή η κοινικότητα των ανθρώπων αυτό, άμα τους δείτε δηλαδή, έκανα πολύ μεγάλο λάθος να θυμηθώ την επόμενη φορά να πω τις σελίδες στο Facebook. Είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο αυτές οι σελίδες στο Facebook. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Θεωρώ είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Και καλό είναι να τις βλέπουν παιδιά. Τα παιδιά μας δηλαδή, τα παιδιά μας πρέπει να βλέπουν αυτές τις, αυτά τα ντοκιμαντέρ. Θέλετε να θωρακίσετε τα παιδιά σας από ναρκωτικά και από βλακεία, μορφώστε τα, δώστε τα γνώση. Έτσι, και πολιτισμό.
1: Και γνώση όχι τη στήρα, δυστυχώς, γλώσση του
0: τα
1: σχολείου.
0: Τα μαθηματικά,
1: έτσι.
0: Πώς λύνεται μια
1: και αυτά εξήγηση. Χρειάζονται, αλλά την κοινωνική γνώση, την κοινωνική
0: μπράβο,
1: εκπαίδευση και την ιστορική έτσι,
0: αυτά
1: διάσταση.
0: Αυτά τα ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ χρήσιμα και ξέρετε κάτι, αυτά τα ντοκιμαντέρ εκείνη την εποχή τα δείχνανε.
1: Ναι.
0: Και οι Σοβιετικοί, νομίζω οι Αμερικάνοι δεν το κάνανε, οι Σοβιετικοί το κάνανε.
1: Ναι.
0: Πέραν τους Γερμανούς δηλαδή, τους πολίτες, τους αδιάφορους, που βλέπαν δηλαδή, μάλλον όχι βλέπανε, δεν ενδιαφερόντουσαν. Αφού δεν συνέβαινε σε μένα, δεν. Και τους τα δείχναν με το ζόρι. Ορισμένοι βγαίναν άρρωστοι από τις αίθουσες
1: των προβολών.
0: Άρρωστοι. Άλλοι βγαίνανε έξω και κάνανε μετό, να πούμε. Πέφτανε κάτω, λιποθυμούσαν. Αλλά τους βάζανε με το ζόρι να τα δουν. Και πραγματικά είναι αυτές οι δύο σελίδες πρέπει να τις πούμε. Ναι. Έκανα βλακία που δεν το,
1: δεν το θυμήθηκα. Την επόμενη,
0: την επόμενη φορά πρέπει να, το, να καθίσετε να δείτε και να δείτε τι σημαίνει και ναζισμός έτσι, για κάποιους.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πρέπει να δείτε δηλαδή κάποιοι να καταλάβετε τι σημαίνει ναζισμός. Ίσως να μην ξέρετε κάποιοι. Δεν ξέρω τι να πω. Κάνω το σταυρό μου καμιά φορά. Είναι δυνατόν να
1: λίγο υπάρχει. Δύσκολο τη σημερινή εποχή να μην ξέρεις τι σημαίνει ναζισμός, αλλά...
0: Όχι. Ναι. Δεν ξέρουν. Δεν γνωρίζουν. Και αυτό τώρα αυτή η κουβέντα έγινε από την Ιρλανδία.
1: Από την Ιρλανδία.
0: Και
1: η οποία ύψωσε ανάστημα.
0: Εμείς είμαστε απέναντι λοιπόν σε οποιαδήποτε τέτοια βαρβαρότητα, έτσι. Είτε για θρησκευτικούς, είτε για πολιτικούς, είτε για κοινωνικούς.
1: Είτε για οικονομικούς.
0: Είτε για οικονομικούς.
1: Γιατί κυρίως αυτοί
0: είναι. Οι περισσότεροι πόλεμοι για αυτόν τον λόγο γίνονται. Και πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Να σταματήσει αυτό το τρελό μίσος, να πούμε, για
1: τον εθνικισμό.
0: Οι Τούρκοι θα μας επιτεθούν.
1: Θα μας φάξουν.
0: Θα μας φάξουν οι Τούρκοι και θα... Τίποτα, τα συμφέροντα είναι. Αν έρθουν οι Τούρκοι εδώ πέρα, θα έρθουν οι Τούρκοι γιατί τα συμφέροντα το θέλουν. Σιγά μη έκανα ζόρι ο Τούρκος τώρα. Ή εμείς, να πάμε εμείς εκεί, οι Τούρκοι να έρθουν εδώ.
1: Το καλοκαίρι ήμουν στη Λέρο.
0: Αφήσουν μπακλαβάδες.
1: Το καλοκαίρι ήμουν στη Λέρο.
0: Και τα πενιρλί.
1: Δύο καράβια από 300 περίπου άτομα κάθε μέρα αποβιβαζόταν στη Λέρο. 600 άτομα από τα τουρκικά παράλια.
0: Μην πας μακριά. Η
1: Χαλκιδική ολόκληρη, καβάλα.
0: Σαμοθράκη, η Χαλκιδική που πήγα και κάνα δύο μέρες στον τέτοιο. Δηλαδή γίνεται χαμός. Τρελάδικο, γίνεται από Τούρκους. Αγοράζουν τα πάντα. Οι τουρκικές τράπεζες δίνουν αφέρτα λεφτά.
1: Τούρκοι, Ισραηλινοί και Βούλγαροι.
0: Πας στην τουρκική τράπεζα και λες θέλω να αγοράσω ένα φιλέτο στην Ελλάδα. Και σου λέει ορίστε,
1: πάρε.
0: Έλα εδώ αγόρι μου. Κατάλαβες. Και σε βλέπουν όπα όπα. Θα αγοράσεις την Ελλάδα και θα κάνεις επιχείρηση στην Ελλάδα. Και καλά κάνουν ρε εσύ. Μα αυτός είναι ο πόλεμος.
1: Βέβαια.
0: Ο οικονομικός πόλεμος είναι.
1: Αυτή είναι η κατάκτηση είναι ουσιαστική. Ναι.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή τώρα. Την Τουρκία την έχουν ανάγκη.
1: Και μια
0: και φάνηκε και να πούμε ο Τραμπ πήγε και είπε ο φίλος μου ο Ερντογάν, μην το πειράξετε.
1: Ναι. Και μια και πήγαμε και αυτό, έτσι, η ιστορία πώς επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, πριν από τον ΟΗΕ υπήρχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Κοινωνία των Εθνών, η οποία και αυτή διαλύθηκε. Γιατί
0: ναι,
1: τότε ισχυροί δεν έδωναν σημασία. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον ΟΗΕ.
0: Ακριβώς.
1: Μπήκε ο Νετανιάχου και μίλησε για εθνικούς ηθικά δειλούς, για αυτούς που έφυγαν μέσα από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όταν μίλησε. Και κατέγραφε Ισραηλινός απεσταλμένος ποιες χώρες δεν κάθισαν στην κοινωνία, στην ομιλία του Νετανιάχου. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Και πώς υπάρχουν Έλληνες, ρε παιδί, που δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Άλλο ένα μυστήριο αυτό, Που πρέπει να είσαι με τη φρίκη, απλά πράγματα.
1: Και όχι μόνο. Και
0: δεν θέλεις να...
1: Και με τη σημερινή κυβέρνηση έχουμε διαλέξει και πλευρά.
0: Τα μωρά γιατί τα σκοτώνεις, δηλαδή. Τι δικαιολογία είναι αυτή τώρα.
1: Έλατε.
0: Γιατί τα μωρά θα γίνουν αύριο τρομοκράτες.
1: Δηλαδή. Αυτό είναι η απάντηση του Ισραηλινού.
0: Και του Χίτλερ.
1: Και του Χίτλερ.
0: Ο Χίτλερ αυτό έλεγε για εσάς. Ναι. Για τους Ισραηλινούς εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Χίτλερ αυτή τη λογική έχει.
1: Και για την
0: παράνοια,
1: υψηλή άρια φυλή, έτσι, την ευγονική, ότι κανένας δεν πρέπει να μολύνει Ισραηλινός.
0: Και ποιος μιλούσε, ο Γκέμπελς ήταν 1,5 μέτρο και μελαχρινός.
1: Έλα, γιατί ο Χίτλερ πόσος ήταν. Ναι.
0: Η ξανθή υψηλή, ναι. Ο Γκέμπελς ήταν σαν μια μύδη, να πω.
1: Έτσι. Και ο Χίτλερ ήταν πολύ κοντός.
0: Ναι. Ο Γκέρινγκ, 450 κιλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Τέλος πάντων.
0: Πώς μιλούσαν αυτοί για αρία φυλή, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση και το πιστεύω.
1: Γιατί πρέπει να έχεις ένα αφήγημα για να επενδύσεις πάνω στη τρέλα σου.
0: Ήταν μια επιλογή απίστευτη. Δηλαδή, σε αυτά τους παραδέχομαι τους Γερμανούς, δηλαδή σε θέματα αισθητικής, δηλαδή τους διαλέγαν όλοι.
1: Ήταν
0: πάνω από ένα 85. Δηλαδή κάτω από ένα 85 ήταν κοντός.
1: Μα και είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Όταν εμείς τότε η Ελλάδα ήμασταν πολύ πιο κοντοί, αυτή ήταν.
0: Θηρία. Ο Αλέξανδρος μας λέει: συμφωνώ, αλλά να τα κάνουν και απέναντι στους Αμερικάνους. Τολμάνε. Τι εννοεί?
1: Α, για τους Ισραηλινούς. Για τους Ιρλανδούς που το κάνουν απέναντι στο Ισραήλ.
0: Καλά, τι το κάνουν απέναντι στους Ισραηλινούς. Ποιος
1: ξέρει. Η
0: Αμερική είναι το ίδιο πράγμα, ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο πράγμα τι το κάνουν. Ναι. Θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ο Αλέξανδρος τώρα, Αλέξανδρε, που σε βλέπω στη φωτογραφία, κατάλαβα και ποιος είσαι. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλη την παρέα εκεί που θα βρεθείτε αύριο. Τώρα σε κατάλαβες. Όσο και τον ξενοφόνα, πάμε λίγο στον ΑΣ.
1: Πάμε στον ΑΣ.
0: Να αφήσουμε τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως επιστρέψουμε. Όχι, ίσως θα επιστρέψουμε μετά. Ο ΑΣ τώρα. Τι να πει τον ΑΣ τη στιγμή που περιμένουμε την Τετάρτη. Και τα είπαμε για την προηγούμενη φορά. Ξενοφόν. Τι να πούμε ξανά, μανά εμείς. Την Τετάρτη υπάρχει Γενική Συνέλευση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχουμε πει. Γεια σου ρε Πέτρο μου λέει, ναι. Κατάλαβε, είδα την φυσιογνωμία, τη γοητεία εδώ του Αλέξανδρου και κατάλαβα με ποιον μιλάω. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Τι να πούμε εμείς τώρα, ξανά μανά να πούμε τώρα, να μιλάμε εμείς. Τίποτα, εμείς είπαμε και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή. Στη Γενική Συνέλευση αλήθεια.
1: Ναι. Και είναι ο χώρος όπου πρέπει να υποθούν, όπως λες, ξεκάθαρες και γυμνές αλήθειες.
0: Εγώ είμαι πάντα αυτή τη λογική. Ναι. Το ξέρεις τουλάχιστον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές με αυτά.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση. Κανένας δεν είπε ότι είναι εύκολη κατάσταση.
0: Είναι δύσκολη, αλλά όχι μη αναστρέψιμη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, αν. Τέλος πάντων, λέμε και εμείς την άποψή μας τώρα. Μπορεί να μας πει κανένας. Ναι. Δηλαδή, εμείς έτσι πιστεύουμε. Τέλος πάντων, έτσι λειτουργήσαμε στο γέλο, έτσι λειτουργήσαμε στις δουλειές μας, στην οικογένειά μας. Εγώ πιστεύω ότι αν λειτουργήσει συλλογικά ο Άρης, έτσι, συλλογικά, με πειθαρχία και αυστηρότητα όμως, τα βάζω και αυτά μέσα στη συνταγή.
1: Ναι, ναι.
0: Πειθαρχία και αυστηρότητα, έτσι. Και κάθαρση.
1: Και κάθαρση. Ξέχασα
0: και αυτό το. Και κάθαρση όχι μόνο από άτομα και από νοοτροπίες. Αν γίνουν αυτά, ο Άρης είναι πάρα πολύ δυνατό
1: brand
0: όνομα. Είναι brand name. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναπτυχθεί.
1: Κοιτάξτε,
0: να μην ξελασπώσει τέλος πάντων.
1: Να πούμε ότι ο ΑΣ πολύ σύντομα δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό κάθε μήνα για να γλιτώσει το βραχνά των χρεών που είχε και να έχει ανοιχτές τράπεζες.
0: Ξενοφών, τι εννοείς λέει με αυτά που λες. Τι εννοεί.
1: Εννοούμε ότι,
0: ναι,
1: ότι ο ΑΣ αυτή τη στιγμή έχει ανοιχτές τράπεζες. Μπορεί να έχει μπορεί να κάνει συναλλαγές. Ναι. Αυτό ο ΑΣ δεν το είχε για 20 χρόνια. Για να το πετύχει αυτό, γιατί είχε κοντά στα 5 με 6 εκατομμύρια χρέη. Τώρα πώς δημιουργήθηκαν είναι μεγάλη ιστορία ξενοφών. Μπορούμε κάποια στιγμή να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, αυτά μπήκαν στον εξοδικαστικό. Ρυθμίστηκαν. Σβήστηκαν προς αυξήσεις, ρυθμίστηκαν και ο ΑΣ υποχρεούται, αν δεν κάνω λάθος, να πληρώνει γύρω στα 25 με 30 χιλιάρικα κάθε μήνα και οι άνθρωποι που είναι στον ΑΣ βάζουν και από τη τσέπη τους χρήματα αυτή τη στιγμή. Το βασικό λοιπόν είναι η εξυγίανση του ΑΣ και όλων των τμήματων του. Το αν θα κάνει, όπως είπε και ο Πέτρος σε μια προηγούμενη εκπομπή, μισό βήμα πίσω το Βόλι ή μισό βήμα πίσω το Πόλο μπροστά στο γενικό καλό, πιθανό να είναι και αναγκαίο. Το ζήτημα που πρέπει να βελτιώσουν και στον Εραστέχνη είναι
0: η οργάνωση,
1: η ενημέρωση
0: και η, ενημέρωση.
1: Και η οργάνωση, δηλαδή ενημέρωση. Παρέλαβαν μια αλφα κατάσταση. Έδωσαν την εντύπωση ότι όλα ήταν ρόδινα αυτά που παρέλαβαν. Έχοντας παιδιά στον ΑΣ σε διάφορα τμήματα, ξέρω ότι επικρατούσε.
0: Ρε παιδιά, θα το πω
1: λίγο. Μην τα πούμε.
0: Ναι,
1: από το
0: θα σας πω τώρα μια συζήτηση, ας πούμε, δεν χρειάζεται ονόματα για τέτοια. Μιλάμε με ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι, στέλεχος μιας εταιρείας, ας πούμε. Υπάρχει εταιρεία η οποία κάνει 1,5 τζίρο, έτσι, περίπου εκεί, και βγάζει καμιά 15-20 εκατομμύρια τέλος πάντων, έτσι, καθαρά κέρδη. Έτσι. Υπάρχει παράδειγμα, λέω τώρα, έτσι, μπορεί και παραπάνω. Φανταστικά τα νούμερα. Υπάρχει εταιρεία η οποία κάνει τα ίδια, τον ίδιο τζίρο και έχει αυτά τα εκατομμύρια, αλλά σε ζημιά. Δηλαδή, αυτό φαντάζομαι μπορείτε να καταλάβετε ότι τι αποδεικνύει. Ότι παρότι είναι, κάνεις τζίρο. Δηλαδή, τι σημαίνει επειδή κάνω τζίρο. ότι είμαι οκ. Okay. Τα κονομάω.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο τζίρος, άλλο το κέρδος.
0: Άλλο το κέρδος. Άλλο η οργάνωση. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα της οργάνωσης.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ίσως δηλαδή ότι είναι ίσως από τα πιο σημαντικά. Εγώ έκανα πολλά χρόνια να το καταλάβω όταν ξεκινούσε επιχειρηματικά και το πλήρωσα κιόλα. Το πλήρωσα αδρά. Ωραία λέξη, αδρά. Ναι, το πλήρωσα.
1: Πέρασα από πάνω σου αυτή τη γνώση.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και εγώ ας πούμε, ξεκίνησα ας πούμε, έτσι, ορμητικά και αυτά και εφηβεία τα κατακτήσουμε τον κόσμο, έχοντας την εντύπωση ότι όσο περισσότερο πουλάς και όσο περισσότερο κέρδος βάζεις σε αυτό που πουλάς, άρα τα οικονομάς. Ναι. Τελείως. Όχι.
1: Δεν είναι
0: πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Πολύ μεγάλο λάθος. Και σήμερα αυτό το οποίο εγώ τέλος πάντων εντοπίζω, που δεν είναι αμάν αμάν κιόλας να το ακούσει κανένας, λέμε ρε παιδί μου την δική μας την άποψη, σύμφωνα με τις δικές μας εμπειρίες. Πρέπει και εμείς κάτι να πούμε τώρα, τι ήρθαμε εδώ, έτσι. Είναι αυτό, ότι ο ΑΣ πρέπει να λειτουργήσει με αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Οργάνωση, κάθαρση, κάθαρση επιγόντως.
1: Ναι.
0: Καινούργιες ιδέες, ταχύτητα και αλήθεια. Και καταλήγουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Επικοινωνία και αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να πεις στο λαό ότι ξέρεις τι, ο ΑΣ πρέπει να φυτοζωή, αγωνιστικά εννοώ, ναι, ένα χρόνο, δύο χρόνια,
1: ο για λαός να επιστρέψουμε. Το καταλάβει και θα το υποστηρίξει.
0: Ναι, πρέπει να το πεις. Και για ποιο λόγο είμαστε εδώ.
1: Βέβαια, να κάνω εδώ μια παρένθεση.
0: Φυσικά.
1: Προσωπικά είμαι γραμμένος και δίνω και την ετήσια συνδρομή μου, το εικοσάρικο. Mm-hmm. Αν το κάναμε αυτό παραπάνω, άνθρωποι, ίσως ένα από τα κομμάτια τα οποία
0: όχι,
1: σήμερα δυσκολεύει, ίσως λέω.
0: Στο μοναδικό πράγμα που διαφωνώ.
1: Ναι.
0: Ο Άρης πρέπει να λειτουργήσει σαν επιχείρηση, δηλαδή πώς το εξηγήσω, η συνδρομή θα είναι για να... Για να υπάρχει συνδρομή, να θεωρείται ότι δεν μπορεί.
1: Δεν συμφωνώ,
0: Ο Άρης πρέπει να παράγει πλούτο. Πρέπει να πουλήσει
1: αυτό
0: το όνομα, το brand name. Πρέπει να πουλήσει, να πουλάει.
1: Αυτή τη στιγμή όμως ήσουν στο μείον 10. Όταν δεν,
0: δεν
1: έχει τραπεζικό λογαριασμό.
0: Δεν μπορεί να εστιάσει μια διοίκηση, θα το πει. Ξέρεις, ο λαός πρέπει να συμμετέχει.
1: Εννοείται.
0: Αλλά θα το πει.
1: Και γι' αυτό υπάρχουν μετά τα πακέτα και τα χορηγικά.
0: Πάνω εκεί.
1: Τελείωσες.
0: Πρέπει να υπάρχει εμπορικό τμήμα που να φυσάει.
1: Ναι. Ήδη, αυτό ήταν το άλλο που ήθελα να πω. Καταρχήν η συνδρομή είναι τα διαρκείας που παίρνεις με 50 ευρώ αν δεν κάνω λάθος το φθηνότερο διαρκείας για όλα τα τμήματα του ΑΣ. Βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο. Και είναι και τα χορηγικά πακέτα που έχουν ανεβάσει. Που κάποιος σαν άτομο ή μια επιχείρηση
0: έτσι,
1: μπορεί να αναδώσει.
0: Αυτό το εμπορικό τμήμα, δηλαδή το εμπορικό τμήμα, η παραγωγή πλούτου, πρέπει να βρεθούν τρόποι να προσελκύσεις το πολύ, πολύ μεγάλη, την πολύ μεγάλη δύναμη που έχει ο Άρης στον κόσμο του.
1: Ναι.
0: Πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα δεν θα κάνουμε ανάλυση εμπορική, αλλά αυτό είναι βασική προϋπόθεση.
1: Ναι.
0: Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή το αγωνιστικό που έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα στο αγωνιστικό, να πάρουν πρωταθλήματα και για να δείξουμε τις φάτσες μας ότι αμάν αμάν κερδίσαμε, ξέρω εγώ, τρίτη θέση και δεύτερη. Για μένα, για μένα μιλάω, έτσι. Που είμαι πάρα πολύ ρεαλιστής σε τέτοιου είδους θέματα. Έτσι με έχει μάθει η ζωή δηλαδή. Ήμουν πολύ τραλαλά τύπος.
1: Να κάνουμε μία παρομοίωση, μπας και το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Όλοι είμαστε περήφανοι για την τεράστια εποχή του μπασκετικού Άρη στα 80. Πήραμε πάρα πολλά πρωταθλήματα, κύπελα, double, τίτλους, ευρωπαϊκό τίτλο. Φτάσαμε στο πάτο γιατί δεν είχαμε οργάνωση. Και οι διπλανοί με το 1/20, το 1/30 αυτών που είχαμε και με οργάνωση και πολιτική πίεση έχουν γήπεδο 7.000 θέσεων.
0: Και έχουν γήπεδο και έχουν και δύο μεγιστάνες να σκοτώνουν μεταξύ
1: τους. Ακριβώς. Ποιος θα πάρει τι.
0: Αυτό το πράγμα, δηλαδή υπάρχει εξήγηση που ο Άρης βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Ανεξήγητο φαινόμενο είναι η γκαντεμιά του Άρη στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά το ότι ο Άρης βρίσκεται διοικητικά σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και εγώ πριν να ασχοληθώ τέλος πάντων με τα κοινά και με το ραδιόφωνο, δεν μπορούσα να φανταστώ την αθλειότητα. Αυτή την αθλειότητα, την επιχειρηματική αθλειότητα την οποία επικράτησε τα τελευταία 20 χρόνια στον Άρη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει, δεν υπάρχει επιχείρηση που να λειτουργήσε τόσο πρόχειρα. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω, ρε παιδί μου. Ναι, ειλικρινά δεν το λέω αυτό. Θεωρώ ότι αν κάποιος βαθμολογήσει
1: την επιχειρηματική ανάπτυξη του Άρη,
0: τον πιο άθλιο τρόπο επιχειρηματικό στην Ελλάδα, ο Άρης παίρνει πρωτάθλημα κατευθείαν. Πρέπει να το δώσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, παίρνουμε την πρώτη θέση. Με αυτά τα οποία, τέλος πάντων, τα λίγα που ξέρω, έτσι, σκεφτείτε. Τα λίγα που ξέρω. Που εύχομαι κάποια στιγμή, ας πούμε, να βγει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχοληθεί με τα κοινά, γιατί θα με λέει κάποιος, ας πούμε, τώρα εσύ τα λες έτσι εκ του ασφαλούς. Όχι, εγώ αν ήμουν, τέλος πάντων, διοίκηση στον ΑΣ, δεν υπήρχε περίπτωση να με λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο. Και γινόταν πόλεμος. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Γινόταν πανηγύρι, χοντρό. Ας ήμασταν όλη την ημέρα στα δικαστήρια. Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικό. Αν θέλεις να παράγεις, να δημιουργήσεις, αν θέλεις τώρα να πούμε να διονύζεις αυτή την βλακεία, ας πούμε, γιατί βλακεία, νοησία είναι αυτό το πράγμα. Ο Άρης μπορεί να δημιουργήσει, να παράγει. Τέλος. Και αυτό φαίνεται, ρε εσείς, βρε χαϊβάνια, που κάποιοι, ας πούμε, λέτε ότι είναι δύσκολο, ότι ήρθαν και επένδυσαν, ήρθε ο Κινέζος μαζί με τον Αντετοκούμπο και επενδύσανε στον Άρη. Που... Δεν πήγαν να επενδύσουν σε αλλού.
1: Λέγαμε το μπάσκετ δεν έχει κέρδος και δεν,
0: έχει
1: μπορεί
0: κέρδος,
1: να δώσει
0: κόσμο,
1: χρήματα, δεν έχει κόσμο.
0: Έχουμε κάνει, ναι, sold out, να πούμε,
1: και ήρθε
0: προκαταβολικά 5-6 μάτς.
1: Ο Κινέζος, ο οποίος δεν κερδίζει τίποτα ή δεν επιδιώκει τίποτα και από το ελληνικό κράτος. Όπως
0: ναι,
1: επιδιώκουν όλοι οι μεγιστάνες και όλοι οι
0: μεγαλοεπενδυτές
1: των Big Floor.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι, ξέρω εγώ, λιμάνια, ιστορίες, δεν ξέρω κιόλας.
1: Λιμάνια, τράπεζες, κανάλια, κατασκευαστικές, άστε να πάνε.
0: Ναι, τέλος πάντων ψάχνονται, ρε παιδί μου, πώς να κατακτήσουν την Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα γιατί μαλώνουν αυτοί, ούτε και μην νοιάζει δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ότι ο Άρης τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Ακόμη παλεύει να πούμε, να μην πούμε εκείνο, να μην πούμε το άλλο, να γίνει το άλλο, κρυφά εκείνο. Τι είναι αυτά. Στρέλνει να πούμε. Το τμήμα Βόλεϊ μπορεί να κάνει αυτό. Το τμήμα Πόλο μπορεί να κάνει εκείνο. Αυτά είναι τα λεφτά μας, να πούμε. Αυτά μπορούμε να φτιάξουμε. Και ορμάμε να πούμε για την επόμενη χρονιά σταδιακά να επανέλθει το σωματείο εκεί που ήταν. Και τι εννοούμε να έρθει το σωματείο. Πρώτα οικονομικά, δηλαδή να μην ψάχνεις να βρεις μπογιατζή για να σε βάψει, ξέρω εγώ, τα αποδυτήρια και να επιστρατεύεται το support. Που καλά κάνουν τα παιδιά, βέβαια, έτσι. Δεν το λέω με κακία. Είσαι στο αντίθετο. Ένας Αλφα Σίγμα τώρα να έχει ανάγκη, ξέρω εγώ, έναν υδραυλικό. Τι είναι αυτό, να πούμε. Αλφα Σίγμα είναι αυτό. Σωματείο το οποίο θα το δει κάποιος και θα πει, θα το δει σοβαρά. Να παρακαλάμε τώρα, ξέρω εγώ, τον ηλεκτρολόγο, έλα εδώ, ξέρω, μας συνδέσεις ένα πολύμπριζο. Τι είναι αυτά, να πούμε. Αυτά είναι προχειρότητες. Και πώς γίνεται, όπως γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν είμαστε οικονομολόγοι, δεν έχω σπουδάσει τίποτα. Οικονομικά εννοώ. Το θέμα είναι, τι κάνεις. Παραλαμβάνω μια πτωχευμένη επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω από αυτό που έχω στα χέρια μου. Τι έχω, brand name, έχω πελατολόγιο, εντός εισαγωγικών το πελατολόγιο. Τι δεν έχω, δεν έχω λεφτά, έχω πολλά χρέη. Κάνεις τα συμπλήν και ξεκινάμε. Και πας στο λαό την Τετάρτη και πας και λες τι βρήκες.
1: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτό είναι
0: για
1: το
0: να
1: πρώτο
0: μην ξαναγίνουν
1: βήμα.
0: Αυτά τα οποία βρήκες.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα λες από εδώ και από εκεί. Γιατί όταν τα λες από εδώ και από εκεί είναι κουτσομπολιό, δεν είναι διαπίστωση. Δεν θα πηγαίνεις να μου και θα λες αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Και στο τέλος δεν θα σε πιστεύει και κανένας. Και δικαίως. Γιατί εμείς η σημερινή διοίκηση του... Τους εκτιμώ πάρα πολύ. Υπάρχουν 2-3 άτομα εκεί που τους εκτιμώ πάρα πολύ. Τους σέβομαι. Γιατί ματώσανε, γιατί τους και όντως τους έχει ανάγκη
1: και
0: το σωματείο.
1: Και γιατί υπάρχουν δύο πράξεις που είναι καθοριστικές. Ένα είναι ότι έγινε επιτέλους η ρύθμιση με τον εξωδικαστικό και έχεις,
0: που δεν ήταν εύκολο πράγμα.
1: Που δεν ήταν καθόλου εύκολο, έτσι, πράγμα. Εσύ ξέρεις, έτσι, την αγωνία των ανθρώπων. Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι βάζουν το χέρι στην τσέπη τους, την προσωπική τους τσέπη.
0: Και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Και γι' αυτό μιλάω εγώ με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μιλάω με αυτόν τον τρόπο γιατί ξέρω τι έχουν περάσει οι άνθρωποι αυτοί, αλλά πρέπει να τους πούμε κιόλας ότι δεν πρέπει να τσαλακωθούν. Πρέπει να, δηλαδή, έξω από το να δίνεις λεφτά, να πούμε, πρέπει να γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να υπάρχει εμπορικό τμήμα. Πρέπει να βγει πολιτής έξω και να μαζεύει
1: να
0: λεφτά.
1: Τρέξει.
0: Πάμε να πουλήσουμε το όνομα του Άρη. Θα μπει, κύριε, θα πάρει μια ταμπέλα, τέλος πάντων, εκεί πέρα, θα τη βάλει, να πούμε, στο βόλιο του Άρη και θα γίνει πασίγνωστο.
1: Ναι.
0: Όπως κάνει και το σταθμό, όπως κάνουν όλοι οι σταθμοί, όπως κάνουν όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, σιγά το πράγμα, τι λέμε τώρα, δηλαδή. Θα εμφανιστούμε κιόλας ότι είμαστε Αϊστάν τρίχες. Είναι η απλή λογική, να πω.
1: Ναι.
0: Και εμείς και όλα τα άλλα ραδιόφωνα που παλεύουν, ξέρω εγώ, πάμε και λέμε, ας πούμε, ότι το ραδιόφωνο μας έχει διεισδυτικότητα. Και είναι αλήθεια αυτό, δεν το λέω τώρα παραμύθι. Και γι' αυτό μας προτιμάνε οι άνθρωποι. Για να μπορεί να επιβιώσει. Αυτό. Και αν, όταν δεν υπήρχαν οι χορηγοί μας, δεν είχαμε τις δυνατότητες, δεν είχαμε τις εγκαταστάσεις, δεν είχαμε απολύτως τίποτα, δεν βγήκαμε να πούμε έχουμε.
1: Είμαστε τα πάντα.
0: Τα πάντα. Πήγαν και λέγαμε τότε. Εκεί, και μας κοροϊδεύαν κάποιοι.
1: Εκεί υπήρχε κάτι άλλο. Εκεί υπήρχε η προσωπική.
0: Ο εθελοντισμός.
1: Εθελοντική ακριβώς προσφορά.
0: Η λογική κολεκτίβας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λειτουργήσαν τότε, ναι, και επιβίωσε το ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν πηγαίναμε τότε να πούμε εμείς
1: είμαστε καλύτεροι.
0: Είμαστε καλύτεροι. Και θυμάμαι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εμένα μου την είχα πει, και φίλοι μου. Μου λένε, εσύ Πέτρο, μην το μειώνεις τόσο πολύ το ραδιόφωνο. Μην το ρίχνεις, ας πούμε, έτσι στα μάτια του. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω διαφορετικό. Κάτι άλλο. Εγώ δεν ήθελα το γέλο να είναι κουφέτος αυτή τη λογική. Δηλαδή να είναι πεντακάθαρο. Να μην μπορεί να το πιάσει κανένας από παντού. Από πουθενά, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Να μην μπορεί να το πιάσει από πουθενά, να μην το συκοφαντήσει, να μην το λασπώσει. Να βγούμε και να πούμε ψέματα. Μα και γι' αυτό δεν μπορούσε να πούμε να μας κουμαντάρουν. Γιατί δεν μπορούσε να το πιάσει από πουθενά. Τι, πού να το πιάσει, αφού λέγαμε πάντα την αλήθεια. Δεν λέγαμε εμείς ότι είμαστε, μπορούμε να κατακτήσουμε τον πλανήτη.
1: Δεν είσαι καρυπηδικός, δεν τα παίρνεις από το καρυπίδι. Τώρα σε λίγο και από τον ΑΣΥΓΜΑ θα λένε ότι τα παίρνεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξενοφών δεν έστειλες άλλο μήνυμα. Αυτά είναι. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν σε περίπτωση σε καλύψαμε. Πάντως εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, αυτό θα έκανα. Εγώ ήταν η Γενική Συνέλευση και θα έλεγα.
1: Τι παρέλαβα.
0: Μήνες, να πούμε. Και αντιμετωπίσαμε αυτά τα προβλήματα. Βρήκαμε αυτές τις αναποδιές. Ξέρω εγώ ότι βρήκαμε.
1: Τρύπες,
0: και πρέπει, ας πούμε, έχουμε 10 τμήματα, παράδειγμα, να το πω έτσι λίγο μπακαλίστηκε για να το καταλάβετε. Έχουμε 10 τμήματα. Τα 5 θα τα περπατήσουμε σε φυσιολογικά επίπεδα, γιατί αυτά τα λεφτά έχουμε. Και τα 5 θα τα συντηρήσουμε, αλλά λίγο πιο χαλαρά.
1: Ένα κλικ πιο κάτω. Ναι.
0: Και αυτό το χρόνο που έρχεται, που έχουμε μπροστά μας, θα δουλέψουμε για την παραγωγή, για να δημιουργήσουμε, να παράγουμε πλούτο, ώστε την επόμενη χρονιά να στηρίξουμε αυτά τα δάτε. Και οπωσδήποτε κάθαρση. Κάθαρση. Αυτοί οι οποίοι τρώγανε και δεν προσφέραν, να το πω έτσι για να το καταλάβετε, μόνο καταπίνανε, δεν πρέπει να περνάνε ούτε έξω από το σωματείο.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό θα έκανα. Τι να κάνω, δηλαδή, τώρα τι.
1: Και για να καταλάβει κάποιος τι εννοούμε με τον όρο κάθαρση, δεν γίνεται να υπάρχει αλφα-σίγμα χωρίς κεντρικό ταμείο χωρίς αποδείξεις τι μπαίνει, τι βγαίνει, ποιος πάει τι.
0: Έτσι.
1: Ως γονείς είχαμε έτσι
0: ξέρω την εμπειρία σου, μην την πεις με λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, όχι, δεν λέω λεπτομέρειες, αλλά παίρναμε αποδείξεις της πλάκας.
0: Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Και όχι μόνο παίρναμε αποδείξεις της πλάκας, και οι προπόνητες συνήθως ήταν και απλήρωτοι.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Και αυτό επί χρόνια, έτσι. Και το αστείο. Εδώ τώρα, ρε παιδί μου, εδώ είναι που με τρελαίνει, δηλαδή με γυρίζει το μάτι. Που ορισμένοι που συντηρούσαν αυτό το συγκεκριμένο καθεστώς, το οποίο περιέγραψε, που δεν ήθελα να το περιγράψω, αλλά το περιέγραψε.
1: Ναι. Εγώ το.
0: Ο Στέλιος, ναι, περιγράφει ένα περιβάλλον. Ένα καθεστώς, μάλλον. Όχι ένα περιβάλλον, ένα καθεστώς.
1: Ναι.
0: Μια πραγματικότητα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που συντηρούσαν
1: αυτή
0: την κατάσταση έχουν και άποψη. Ναι. Δηλαδή. Δεν τα κάνετε εσείς καλά.
1: Και μπορεί να είναι πιο κριτική απέναντι στη νέα κατάσταση. Και μπορεί να είναι πιο.
0: Τι θράσος μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε χρόνια κάτω από τέτοιες συνθήκες.
1: Ας μην πούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
0: Όχι,
1: υπάρχει εξήγηση, αλλά ας μην την πούμε.
0: Να μην την πούμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, υπάρχει εξήγηση, σωστό. Αλλά, φίλε,
1: και νομίζω είναι προφανής όποιος σκεφτεί
0: λίγο θα τη βρει. Το θράσος να λες για τους επόμενους, για αυτούς οι οποίοι αναλάβαν και δίνουν και πέντε φράγκα. Να τους πεις, ας πούμε, δεν λειτουργείτε καλά, εσείς δεν ξέρετε καλά. Τι θράσος είναι αυτό, ρε παιδί. Δεν ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει λίγο που Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης το Πασόκ, σαν να μην κυβέρνησε ποτέ το Πασόκ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, η Νέα Δημοκρατία μεταξύ εμφανίζεται. Παρθένα.
1: Αυτή κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Παρθένες, παιδί μου, ναι. Μιλάμε τώρα. Τι γλυκούλιδες άνθρωποι, σαν να μην κυβέρνησε ποτέ.
1: Βγήκε, λέει, ο πρωθυπουργός μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις των στελεχών του. Είπε πω που έφυγα, λέει, και δεν κατάφερε να τους κοντρολάρω.
0: Ναι.
1: Τρομερό. Μα εσύ καλλιεργείς αυτή την αίσθηση. Την αχαλήνωτη, ότι ο καθένας μπορεί να πει ότι του κατέβει στο κεφάλι, να πούμε.
0: Ναι,
1: και τι ακούσαμε αυτή την εβδομάδα.
0: Τι έχουμε ακούσει, ρε. Δηλαδή να έχεις πτωχεύσει μια χώρα, Πασό και Νέα Δημοκρατία, πτωχεύσαν την Ελλάδα. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η ιστορία, έτσι έχει γράψει.
1: Και να μιλούν για διαχρονικές παθογένειες.
0: Ναι, και να λένε παθογένειες και ουσίες και
1: αυτή η λέξη.
0: Θράσους, να πούμε.
1: Διαχρονική παθογένεια τη λένε και τη ξαναλένε, λες και ήταν άλλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτοί που κυβερνούσαν τόσα χρόνια.
0: Ναι. Και εδώ, τώρα μπορεί να εμφανιστεί κάποιο και να πει, τώρα στηρίζει το. Καμιά σχέση. Έτσι, καμία σχέση, φίλοι μου ξέρουν. Αλλά ρε φίλοι, οι άλλοι ήρθαν μέσα στα μνημόνια.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Κυβερνήσαν πέντε χρόνια και ευθύνονται για όλα τα δεινά της Ελλάδας.
1: Εννοείται.
0: Τους φορτώσανε ό,τι δηλαδή.
1: Είναι οι διαχρονικές παθογένειες,
0: ναι,
1: 15
0: ό,τι
1: με 19.
0: Στην Ελλάδα το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, σε αυτά τα πέντε χρόνια.
1: 15 δηλαδή, με 19, ναι.
0: Ναι.
1: Τέσσερα ήταν.
0: Οι οποίοι δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε ένα κανάλι. Δηλαδή πήγαν να κάνουν ένα κανάλι δικό του.
1: δεν είχα
0: λεγά. 400 κανάλια δικά.
1: Γαβριλίδη. Ναι, δεν είχα Γαβριλίδη.
0: Ναι, και του μπουρδουκλώσανε. Πήγαν εκεί πέρα.
1: Ο Καλογρίτσας.
0: Ο Καλογρίτσας. Ναι, πήγε να κάνει. Εντάξει. Κατάλαβε. Ένα κανάλι πήγαν να κάνω. Ναι. Τα Χαϊβάνια.
1: Κοίταξε, εκεί πάλι είναι αυτό που λέμε η απληστία και η τέτοια. Δηλαδή, πας να ελέγξεις το τοπίο και καλά κάνεις να πας να ελέγξεις το τοπίο, αλλά μετά σου βγαίνει.
0: Η κλασική αφέλεια των αριστερών.
1: Ναι,
0: είναι αυτό που λέμε η λέξη μπουντάλας που μας την φορτώσαν οι Τούρκοι.
1: Οι Τούρκοι. Κατεξοχήν.
0: Τέλεια λέξη. Μπουντάλας. Τέλεια.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, πιο τέλεια πεθαίνεις. Θα μπορούσε να γίνει και συγκρότημα αυτό. Μπουνταλάδες.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα τέτοια να πιάνουν, ρε.
1: Βέβαια.
0: Μόλις πεις μια παπαριά τέτοια,
1: πιάνει.
0: Εμφανίζεται όλος ο κόσμος. Μπράβο, ναι. Ωραίο. Πες μια βλακεία εδώ, θα τα οικονομήσεις. Αυτό είναι. Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Μια έξυπνη βλακεία να πεις. Μια έξυπνη αμαρτία. Ναι. Ω, χαμός. Οπότε, μια και μιλήσαμε να πούμε για μπουνταλάδες, να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Έτσι λίγο να πάρουμε μια ανάσα, γιατί πήγαν και εμείς.
1: Να μην ξεχάσω, μια και είπε συγκροτήματα, κάτι πολύ σύντομο.
0: Ναι.
1: 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό συναντιούνται έτσι οι άνθρωποι των σκουριών και με τα μεταλλεία και τον αγώνα ενάντια στα μεταλλεία με τους ανθρώπους του Συλλόγου των Τεμπών, των γονέων των Τεμπών. Και γίνεται μια εκπληκτική συναυλία με Θανάση Παπακοσταντίνου, με Μιστακίδη, με Ματούλα Ζαμάνη, με Social Waste, με Αποστολάκη, με Ζουγανέλη.
0: Α,
1: να μην ξεχάσω, μπείτε στο Facebook και ψαχτείτε.
0: Social Waste,
1: Social Waste αγαπάμε, ναι, αγαπάμε και λατρεύουμε Social Waste.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Για τον πολιτικό του στίχο κυρίως.
0: Και για, έτσι,
1: και για τη στάση ζωής. Έτσι.
0: Στάση ζωής δεν είναι μόνο το.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Κατάλαβες, είναι αυτό που συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε εκπομπή για τη συστρέφευση.
1: Ναι.
0: Ίσως πούμε κάτι, αν προλάβουμε.
1: Για να ακούσουμε το
0: στάση,
1: τραγούδι.
0: Η στάση ζωής. Εδώ τώρα δεν θα ακούσουμε στις τροφές, θα ακούσουμε κάποιους που μιλάνε για τους τυφλούς. Γιατί μιλούσαμε τώρα για, ξέρεις, για τα πολιτικά κόμματα τα οποία λένε δεν φταίμε εμείς. Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι, επειδή μου σου λέει ναι, δεν φταίξαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή φτάσαμε εδώ πέρα τώρα να είμαστε καταχρεωμένοι εμείς. Να είμαστε όπως είμαστε. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα 80% του ελληνικού λαού. Τώρα δεν μιλάμε για τους νοικοκυρέους το 20%.
1: Βέβαια.
0: Αυτοί είναι νοικοκυρέοι.
1: Εμείς είμαστε οι κακομοίριδες.
0: Δεν μιλάμε για το φραπέ.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε για το χασάπι.
1: Ούτε για το χασάπι, ούτε για το φραπέ.
0: Κυρία, πώς τη λένε, στην
1: με την Πόρσε εκείνη την κυρία.
0: Ναι, ναι. Είναι νοικοκυρέα.
1: Αυτή είναι η νοικοκυρία.
0: Φούλε, νοικοκυρία.

0: Κάνουμε και φωτογραφία με την οικογένειά μας. Αλλά η παράλληλη σχέση να πηγαίνει η σφαίρα.
1: Έτσι.
0: Αυτά δεν μας πάθει. Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοεί ότι ωραία και αυτά, γενέθλια. Με τα παιδάκια μας.
1: Τώρα κάτι λες εσύ και δεν το πιάνω, αλλά δεν πειράζει.
0: Γενικότερα αυτή δεν είναι. Η νοικοκυρέα αυτή δεν είναι.
1: Οι νοικοκυρέοι σαφώς. Οι οικογενειάρχηδες.
0: Οι οικογενειάρχηδες. Ναι, ναι. Αυτό τι λέει αυτό. Τα στοιχεία του οικογενειάρχη σήμερα ποιο είναι αυτό. Είναι. Καλό σπίτι. Εντάξει, ξεκινάμε. Ένα εξοχικό.
1: Καλό αυτοκίνητο.
0: Καλό αυτοκίνητο. Οι δύο καλά αυτοκίνητα.
1: Σωστά.
0: Και παράλληλη σχέση.
1: Εννοείται. Και, αυτό, και πισίνα. Αυτά. Και μπελβεντέρ.
0: Πάντα με πισίνα. Εντάξει, αυτά είναι τα λόγια και ιστορία. Αλλά αυτή είναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι το. Πώς πω, το
1: το πρότυπο όνειρο, του επιτυχημένου έτσι μεσοαστού.
0: Βέβαια. Αν έχει όλα αυτά, ναι. Ανοίξει ένα συγκεκριμένο κόμμα. Σε αυτό δεν είναι και στο αφισβητό για να πω την αλήθεια. Είναι μια συγκεκριμένη επιτυχία μου φάρα. Και τα πουρα.
1: Πούρα.
0: Πούρα, φίλε. Και αυτό μέσα στην ιστορία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, λίγο τα μαγαρίσανε τα πουρα, γιατί εμείς είναι κουβάνικη επανάσταση. Τα αγαπάμε τα πουρα.
0: Εγώ τον τζέτο να αγαπάω τρελά. Αλλά αυτό ότι καπνίζει συνέχεια πουρο και ήταν επιμονή μου, βάζει με ένα τσιπουρό στο στόμα. Ναι. Με ψιλονευρία.
1: Σε νευρία.
0: Αν ήταν φιλό μου,
1: και ο Φιντελ. Κοίταξε, μα είναι. Είναι η αντίληψη και η κουλτούρα εκεί. Δεν είναι.
0: Εγώ μπορεί να το κάνω. Εκεί. Αλλά γενικώ οι καπνιστέ δεν νευριάζουν.
1: Ακόμα και τα τσιγάρα είναι μικρά πουράκια να φανταστεί.
0: Ναι. Ο Τσέ έδινε συνεντεύξει και καπνίζει πουρο. Πώ τον κατηγορήσαν τότε.
1: Τότε εμείς οι φοιτητές διεκδικούσαμε το δικαίωμα των φοιτητών να καπνίζουμε στα θέατρα. Επηρεασμένοι από όλα αυτά. Ναι, ναι. Και από κάποιους καθηγητές μας που κάπνιζαν μέσα στα θέατρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια μουσική η οποία δεν απευθύνεται στους νοικοκυρέους. Δηλαδή σε αυτή την εικόνα την οποία περιγράψαμε. Δηλαδή, αν έχετε δύο αυτοκίνητα, πισίνες, ιστορίες, τον ούτε άλλο, κλείστε το ραδιόφωνο, μην το ακούσετε. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αναφέρεται στους τυφλούς.
1: Έτσι.
0: Το συγκεκριμένο συγκρότημα.
1: Τους κακομύριδες, τους μίζερους.
0: Ρίγανε και κάτι πινελίγια εκεί πέρα για μουσικές που δεν γουστάρουν αυτοί.
1: Okay.
0: Τώρα άμα τα καταλάβετε στα αγγλικά θα το πιάσετε. Λοιπόν, και επιστρέφουμε.
2: We're gonna, you know what? We're gonna slow down a little bit because you guys are acting all like real, like some kind of thrash metal band and going like this and shit and... Fuck you! Come on!

0: Λοιπόν, φύγαμε, εδώ είμαστε. Μάλλον όχι, φύγαμε, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δεν θα φύγουμε ακόμη.
1: Φύγαμε για τον αέρα εδώ, ναι, της εκπομπής.
0: Ωραία μας τα είπανε οι κύριοι. Nugget Prey είναι ένα συγκρότημα που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι να πρωτοδιαλέξει από αυτούς. Αλλά αυτό το θυμήθηκα τώρα έτσι. Τον τελευταίο καιρό είδα συναυλίες, ρέμους, ιστορίες. Κάτσε, αυτό νομίζω ότι μας ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα. Το πήρε και το κουκουέ βέβαια και είπε, δείξατε τη Βύση ότι έκανε αυτό το... Αλλά είχαμε και εμείς, λέει, συναυλία.
1: Σωστά, όχι, σωστά. Το φεστιβάλ στην Αθήνα.
0: Ναι, είχαμε και εμείς πάρα πολύ κόσμο. Ναι.
1: Ο Πογιόπουλος έκανε μία ανάρτηση, ναι, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ότι είχαμε και εμείς πάρα πολύ κόσμο, ναι, και δηλαδή, φέρανε μόνο έναν τροχονόμο να ρυθμίζει, ναι, την κίνηση. Ναι.
0: Το έχει ανάγκη, ρε παιδί μου. Το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Έχει να... Δηλαδή, αν είχα τον Πογιόπουλο, θα το έλεγα ότι έχει τόσες τεράστιες ιδέες, να πούμε, εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Για να αναπτύξεις.
1: Σε κάθε δηλαδή, και ασχολείσαι με.
0: Να ασχοληθείς, να πούμε, ποιος έχει περισσότερο κόσμο. Να αντί να αναφερθείς στις ιδέες που έχει. Οι οποίες, αν τις αναφέρεις, πρέπει να τους πάρεις ο δροστοτήρας.
1: Όλους. Ακριβώς. Παραμάζουμε αυτές.
0: Δεν υπάρχουν, ρε. Αντί να εκφράσεις, να πούμε, τις απόψεις σου, πας και μπαίνεις στη διαδικασία τώρα μιας βλαχοκόντρας, ας πούμε.
1: Μια και λέμε αυτό, διάβαζα τις προάλλες στο ίντερνετ ότι ο Τσόμσκι μαζί με τον...
0: Ποιον?
1: Τον πρόεδρο της Παραγουάης.
0: Α, τον Μουχίκα, λες.
1: Τον Μουχίκα. Γράψαν ένα βιβλίο για την πολιτιστική, ένα άρθρο για την πολιτιστική επίδραση του καπιταλισμού.
0: Ωραία.
1: Και ποια πρέπει να είναι η απάντηση των ανθρώπων που δεν πιστεύουν,
0: ναι,
1: σε αυτό το... θέλω να το ψάξω, να το βρω, να το διαβάσω, γιατί νομίζω ότι η επικράτηση του καπιταλισμού πέρα από οικονομικό μοντέλο έχει να κάνει με αυτό το light, εύπευτο, εύγευστο, ευκολοχώνεπτο κουλτουρο lifestyle που κυριαρχεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ρέμος, Βύση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κουλτουρο, ξέρω εγώ.
1: Έτσι. Που είναι εύγευστο.
0: Εμάς τι έγινε και με τον, με τον Μαζονάκη. Χαμός. Χαμός. Δηλαδή, τώρα, ακόμη, ναι, τώρα και τώρα η ελληνική κοινωνία ασχολείται με τον Μαζονάκη. Με το πώς έφυγε ο Μαζονάκης, πώς έγινε εκεί πέρα με τα 231 ιατρία.
1: Ναι.
0: Τώρα τους, δηλαδή τώρα ξυπνήσαν αυτοί ότι υπάρχουν 231 σαλτιμπάνγκοι,
1: Οι
0: οποίοι υπόσχονται αντιγύρανση.
1: Από τον χώρο το δικό μας, έτσι, της απεξάρτησης, ότι αυτές οι πρακτικές είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Αλλάζω το αίμα, το λέγανε τα δικά μας παιδιά, της πλασμαφαίρεσης, και έχουν πεθάνει εξαρτημένοι πάνω σε αυτή τη διαδικασία ο κολίγη. Ευτυχώς ο Κανά είχε κάνει κάποιες ενέργειες για να κλείσει μια κλινική που ήταν στον Πειραιά τότε και λειτουργούσε παράνομα μια τέτοια διαδικασία. Αλλά αυτά είναι γνωστά. Έπρεπε να πεθάνει το fashion icon.
0: Έτσι. Δηλαδή, άμα δεν πέθανε ο Μαζονάκης, δεν τα
1: μαθαίναμε. Δεν θα γινόταν, δεν τα μαθαίναμε όλα αυτά.
0: Τι να τα μάθεις. Εντάξει, λίγο να ξεφυλίσεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, να ψαχτείς, θα καταλάβεις την ανομαλία της κοινωνίας η οποία παλεύει για την αντιγύρανση, καταρχάς.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Γιατί εγώ μέσα σε αυτή την βλακεία βάζω και όλα τα παρελκόμενα, δηλαδή κάτι μπότοξ, κάτι πλαστικές, κάτι λέιζερ, κάτι ξέρω εγώ.
1: Κάτι κρέμες,
0: κάτι κρέμες.
1: Ναι, ναι, κάτι αντιγυρινωτικές.
0: Ναι, που έρχονται κάτι νοτιοκορεάτες και λένε πάρτε αυτό το μηχάνημα, βάλτε στα μούτρα σας να πούμε και θα γίνετε νέοι. Δηλαδή όλη αυτή την ανομαλία. Έτσι, αυτή είναι μια ανομαλία, έτσι.
1: Αντί να θεθεί στην φυσική, έτσι, ορίμανση και γύρανση του οργανισμού σου. Ναι.
0: Που ο άνθρωπος πρέπει να παλεύει καταρχάς να μην γεράσει τα μυαλά, να πω το κυριότερο.
1: Τα
0: μυαλά του, δηλαδή να κρατήσει μια ποιότητα εκεί. Να είναι αξιοπρεπής. Δηλαδή κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Όλοι κοιτάζουν πώς θα είναι τα μούτρα τους καθαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά η αξιοπρέπεια είναι ένα άγνωστο φαινόμενο.
1: Έχουν τελειώσει αυτές οι έννοιες, αυτές οι αξίες. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, δηλαδή τίποτα. Αυτό
1: είναι,
0: δεν είναι
1: να μην είναι χαλασμένο το μαλλί σου, ναι, να είναι καλά τριμαρισμένο το μουσάκι σου.
0: Ναι, δεν παρουσιάσαν
1: το πόλο σου να είναι.
0: Εγώ δεν λέω, ρε παιδί, μα απλό. Δηλαδή είπανε τόσο απλός, δηλαδή τι απλός, δηλαδή, πού την είδε την απλότητα, ας πούμε.
1: Μόνο απλός δεν ήταν.
0: Μόνο απλός δεν ήταν. Έκανε ό,τι δεν ήταν απλό.
1: Ναι.
0: Μόνο απλός δεν ήταν. Τώρα ότι μπορεί να ήταν φιλάνθρωπος, που λένε κάποιοι ότι βοήθησε, εντάξει. Φυσικά αυτό είναι θετικό στοιχείο.
1: Ήτανε, ήτανε, σε αυτό ήτανε. Ναι,
0: αλλά ναι. Όχι, ας πούμε, τώρα ήταν απλός. Και τα κάνουμε όλα ρόδινα. Κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, τώρα αυτή τη στιγμή, ποιον έχουμε έτσι. Που είναι ζωντανός, ας πούμε. Ο Ρέμος.
1: Ο Ρέμος.
0: Για στον κάνουμε πρωθυπουργό, ρε παιδιά αυτό. Που είμαστε τόσο πολύ. Ναι, δηλαδή ο Ρέμος. Γιατί να μην τον κάνουμε πρωθυπουργό το Ρέμο.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό τον αγαπάμε τόσο πολύ, είναι τόσο χρήσιμο δηλαδή στην ελληνική κοινωνία.
1: Έγινε πρόεδρο του Ηρακλή και εκεί κάπου λίγο τα βάλτο. Το λέει και ο ίδιο ότι δηλαδή, εκεί μπήκε μέσα κατά
0: έχουμε
1: πολύ.
0: Έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη να πούμε σε αυτού που τραγουδάνε τραγούδια έτσι νταλγκαδιάρικα. Μια τρελή εμπιστοσύνη.
1: Που μπορούμε δηλαδή, να του δώσουμε και το τιμόνι τη χώρα.
0: Δηλαδή, δίνουμε τη ζωή μα. Και τόσο απλός και τόσο καλός και τόσο ωραίος και αμάν αμάν να πούμε, δηλαδή ήρωας.
1: Διάβασες όμως τι έγινε στην συναυλία της Βύση.
0: Όχι, τι έγινε.
1: Έγινε χαμός.
0: Καλά, ναι, αυτό το
1: με πάρα πολύ κόσμο, αλλά έγινε χαμός γιατί κάποιοι είχαν αγοράσει εισιτήρια για να μπουν κοντά στο κεντρικό stage.
0: Α, και δεν τους βάλανε.
1: Και είχαν πρόσβαση και φώναζαν έσχος.
0: Για άλλα πράγματα δεν θα βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, γίνονται παρακολουθήσεις στην Ελλάδα. Και τι έγινε, μωρέ, μας παρακολουθούν τώρα, να πούμε και τι έγινε.
1: Έλατε.
0: Ναι.
1: Παρακολουθήσεις.
0: Τον αρχηγό μας, ας πούμε, πώς το λένε, το στρατό, παρακολουθήσαν εκείνο, παρακολουθούσαν. Και τι έγινε. Σκάνδαλα, ιστορίες, χαμός γίνεται, να πούμε.
1: Υπουργό Εθνικής Αμήνης, Υπουργό Εθνικών, Οικονομικών, αρχηγό ΓΕΘΑ, δημοσιογράφος, πολιτικός αντίπαλος.
0: Εμείς είμαστε μόνο των οικοκυρέων, είμαστε κόμμα των οικοκυρέων. Δηλαδή το 80% του ελληνικού λαού
1: δεν
0: είναι
1: είμαστε.
0: Κοπρίτες.
1: Δεν είμαστε. Εμείς είμαστε κακομύριδες και μίζεροι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοπρίτες είναι όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή πρέπει να είσαι, για να είσαι νοικοκυρέος, πρέπει να ψηφίσεις το δικό του κόμμα. Δηλαδή, δηλαδή υπάρχουν αυτά, έχουν ακουστεί πουθενά σε άλλο σύμπαν αυτά τα πράγματα.
1: Αυτή είναι η λογική και η αντίληψη της αλαζονίας. Που λέγαμε πριν. Αυτή είναι.
0: Και έχουν αυτή την κινητικότητα η οποία σου λέω έχει μεταφερθεί και στους οπαδούς του συγκεκριμένου κόμματος. Οι οπαδοί έχουν μια απίστευτη κινητικότητα.
1: Ναι.
0: Λειτουργούν σαν ρομπότ στην κυριολεξία. Όταν μιλάνε για πολιτική.
1: Όταν μιλάς για πολιτική και πετυχαίνεις κάτι τέτοιου τύπους, λες πώς κατάπιαν όλο το δόλωμα και όλο το αγκίστρι, ας το πούμε, που τους έχουν σερβίρει. Δηλαδή έχει φτάσει η βενζίνη στο 2,3. Τι να μας κάνει και ο Μητσοτάκης.
0: Ναι,
1: τα καλύτερα έκανε.
0: Συγγνώμη,
1: τι να μας κάνει.
0: Άλλος, και ποιος θα μας αναλάβει. Κανένας δεν μας αναλάβει. Τι σαν πως λένε, δηλαδή, άμα δεν έχουμε κανέναν. Εγώ λέω να μην έχουμε, ρε παιδί μου, κανέναν. Τι θα γίνει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει δηλαδή.
1: Και στον αυτόματο ίσως καλύτερα πάει.
0: Ναι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό. Γιατί δεν και καλά να έχουμε κάποιον. Δηλαδή, έχουμε κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι τα πάνε τελευταίοι, παντού είμαστε. Γιατί να μην έχουμε κανένα. Δεν μην έχουμε κανένα. Ή ας βγάλουμε, ξέρω εγώ, κάποιον ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ. Ναι, ας βγάλουμε, ξέρω εγώ, ποιος είναι τώρα έτσι καινούριος. Υπάρχει ένας καινούριος. Α, η Καριστιανού μόνο.
1: Η Καριστιανού τα έχει κάνει λίγο μαντάρα. Οριακά λέει καταγράφεται πια κοντά στο 3.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Α, έπεσε σε αυτό το επίπεδο.
1: Έχει πέσει αρκετά.
0: Λογικό ρε σύ, φίλε. Βέβαια και τις έκανε και ζημιά και ο Τσίπρας νομίζω.
1: Ο Τσίπρας γιατί.
0: Γιατί πρέπει να πήγαν εκεί πολύ. Θεωρώ.
1: Όχι ρε, εκεί φαγώθηκαν πάλι εσωτερικά με αυτόν τον Αυγερή.
0: Α, τον Αυγερινό.
1: Τον Αυγερινό, ναι.
0: Τον
1: δημοσιογράφο.
0: Τον δημοσιογράφο. Εκεί φαγωθήκανε, έβαλε και μία άλλη. Τη θυμάσαι εκείνη που βάλαμε και ένα ηχητικό.
1: Ναι, τη θυμάμαι. Και με εκείνη φαγώθηκαν.
0: Και με εκείνη φαγώθηκαν. Α, και εκείνη έφυγε. Σοβαρά.
1: Όλοι αυτοί.
0: Πώς τη λέγανε εκείνη, ρε. Είχε ένα περίεργο όνομα.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Και εγώ δεν παρθυμίσα. Τέλος πάντων, μια κυρία να πούμε, η οποία είχε βγάλει και ένα πολύ ωραίο ηχητικό που έλεγε εκεί.
1: Η οποία τι ήταν, τηλεπερσόνα, κάτι. Ηθοποιός, ναι, ηθοποιός.
0: Πώς τη λέγανε άμα το. Τέλος πάντων, κόλλησε. Κολλάμε τώρα τελευταία, σύντροφε, τι γίνεται.
1: Αλτσχάιμερ.
0: Κανα χάι. Και μια πλασμαφαίρεση.
1: Για να νιώσουμε λίγο πιο νέοι. Χάπι από φύκια.
0: Πώς το είπα εγώ, πλαστοαφαίρεση.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Εγώ είμαι πλαστοαφαίρεση.
1: Πλαστοαφαίρεση.
0: Ωραίο.
1: Να φύγουν όλα τα πλαστικά.
0: Ωραίο, γιατί ναι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ κάποιοι, ξέρεις τώρα, δεν γελάνε όπως γελάμε. Κάποιοι λένε ρε, λες να πούμε να...
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος.
0: Φαίνομαι 10 χρόνια πιο νέος.
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος που...
0: Ναι, σου λέει εντάξει τώρα και έγινε κάποιο λαθάκι.
1: Πέφτει σε αυτή την...
0: Ναι, εκεί μπορεί να γίνει κάποιο λαθάκι. Και... Σε αυτές οι δουλειές τώρα μπορούν να αναπτυχθούν κι άλλο.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτοί οι γιατροί δηλαδή, οι κομπογιανίτες, θα έχουν περισσότερη πελατεία. Γιατί κάποιοι δεν ξέραν ότι υπάρχει αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό σαν τεχνική υπάρχει, είναι επιστημονική και γίνεται μόνο σε νοσοκομείο. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Δεν έπρεπε να γίνεται σε ιατρείο. Okay. Γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή. Τι σημαίνει η πλασμαφαίρεση? Είναι μια διαδικασία η οποία είναι επιστημονική και γίνεται για συγκεκριμένες παθήσεις και για με συγκεκριμένες ενδείξεις. Γίνεται και για αποτοξίνωση. Detox, detoxification, που λένε ότι έκανε ο Θανόν, ο Μαζονάκης. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται σε χώρους ιδιωτικών ιατρείων. Πρέπει να γίνεται ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο ιατρικό και πρέπει να γίνεται μέσα σε συγκεκριμένους νοσηλευτικούς χώρους για να μπορεί να υπάρχει υποστήριξη. Αυτή είναι η βασική κόντρα και η βασική συνθήκη. Τώρα δεν μιλάω εγώ για τους υπνοθεραπευτές και όλα τα υπόλοιπα που βγήκαν. Αυτή είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο.
0: Πού βοηθούσαμε? Σε ποιο κομμάτι? Δηλαδή, ο υπνοθεραπευτής τι κάνει?
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή, σου τραβάνε το αίμα, ξέρω εγώ, στο αλλάζουν το αίμα, ξέρω εγώ, το καθαρίζουν από τις τοξίνες και μετά κάνεις, έρχεται και ο υπνοθεραπευτής.
1: Κάνεις και δύο συνεδρίες υπνοθεραπείας, να έρθεις κοντά με το εσωτερικό σου αυτό, με το παιδί μέσα σου.
0: Και πώς δηλαδή,
1: με
0: αυτό
1: το
0: λέει,
1: νέο μέσα σου.
0: Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες και γελάμε, κοιμήσου, κοιμήσου και κοιμάσαι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν τεχνικές για αυτά, οι οποίες έχουν εγκαταληφθεί βέβαια. Έτσι, γιατί...
0: Χωρίς φάρμακα.
1: Χωρίς φάρμακα.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια,
0: και κοιμάται ο άλλος.
1: Βέβαια. Μπορεί να μπορεί. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τρομερά επίπεδα τα οποία είναι υπολειτουργίας και υπερλειτουργίας, τα οποία δεν γνωρίζουμε. Τα οποία κατά καιρούς γιατροί, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, έτσι, και άνθρωποι των χώρων των επιστημών προσεγγίζουν. Οι ανάσες, η καθοδηγούμενη ύπνωση είναι πράγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην επιστήμη, θεωρήθηκαν ότι απαντούν σε πολλά πράγματα.
0: Κατερίνα, αλλά... Μουτσάτσου μας τις θέλαμε. Μπράβο ρε,
1: ακροατάρες. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ποιος ο...
0: Ναι, εντάξει, το ξεχάσαμε τελείως.
1: Λοιπόν, αλλά τελικά δεν είχαν την επίδραση, την καταλυτική την οποία περίμενε να έχει. Βέβαια, η ψυχοθεραπεία και η ψυχανάλυση γεννήθηκε από την ύπνωση.
0: Ναι.
1: Και το ελεύθερο, ναι, την ελεύθερο συνειρμό, την ελεύθερη έκφραση.
0: Ναι.
1: Του υποσυνείδητου, που συνήθως καταπιέζει.
0: Υπήρχαν και κλινικές ωραίες όμως που πήγαινε και εκεί πέρα ο υπουργός. Εντάξει, εκεί, ξέρεις, είναι έξυπνο. Αυτό το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι έξυπνο, ξέρεις, ο Άδωνης είναι, ξέρεις τι γίνεται, ο Άδωνης έχει τρομερή
1: επικοινωνιακή ομάδα
0: με την λογική του Έλληνα, του Μεσοέλληνα, του Νέου Έλληνα. Ναι. Δηλαδή, τρομερή επικοινωνία.
1: Γιατί από εκεί είναι.
0: Δηλαδή, ξέρει πώς θα τον
1: καθοδηγήσει εκεί που θέλει.
0: Πώς θα τον αρπάξει, ξέρει. Δηλαδή, αυτό το ζαμπουκά που πουλάει, που φωνάζει, που βγάζει, ας πούμε, τρελή αγανάκτηση. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει, αυτός έχει δίκιο. Αλλά αυτό, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέποντας τον Άδωνη σε μια ιδιωτική κλινική, δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ιδιωτική κλινική και ότι είναι ξένη, δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό κράτος. Δεν είναι δικό μας δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτός πηγαίνοντας σε μια ιδιωτική κλινική τόσο σούπερ, 10-15 άνθρωποι θα πιστεύαν ότι αυτή η κλινική είναι του ελληνικού λαού, δηλαδή δικιά μας. Είναι κάτι το οποίο το εγκαινιάζει το ελληνικό κράτος, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, τώρα μια και λες αυτό, οφείλουμε εδώ να πούμε πολύ σύντομα την εμπειρία που είχαμε οι άνθρωποι του πεδίου της απεξάρτησης,
0: ναι,
1: όπου ο Άδωνης ως υπουργός, ο Βαρτζόπουλος ως υφυπουργός ψυχικής υγείας, διέλυσαν το σύστημα απεξάρτησης που είχε στήσει διάφοροι οργανισμοί τα τελευταία 40-50 χρόνια, και την ίδια στιγμή ο Άδωνης διαφήμισε την πρώτη ιδιωτική αδειοδοτημένη κλινική απεξάρτησης με τζακούζι, πισίνες, σπα. Λες και αυτά είναι τα κρίσιμα στοιχεία έτσι, για την επιτυχή έκβαση της απεξάρτησης.
0: Είχε πισίνα.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει.
0: Για να μπαίνει ο εξαρτημένος μέσα και να λέει.
1: Ναι, αυτό δεν είναι το πιο κρίσιμο για να κάνεις απεξάρτηση.
0: Σοβαρά,
1: να μπαίνεις στην πισίνα, να μπαίνεις στο τζακούζι, να.
0: Να του πάρεις και να του κεράσεις και ένα βελβεντέρ.
1: Είναι από τα πιο κρίσιμα. Απαγορεύεται η ντελβεντέρ στην απεξάρτηση.
0: Τι μου. Ψεύτηκε. Εντάξει. Ένα μπουκάλι με νερό, αλλά να είναι ένα ζευγάρι που παίρνει πίνει η βελβεντέρ. Να πούμε και έτσι που λες. Να αναπτύσσει την τάξη.
1: Αυτό που περιγράφεις δηλαδή έχει γίνει στο δικό μας τσαρδάκι.
0: Είναι τρομακτικό να πηγαίνεις να διαφημίζεις τον ανταγωνιστή σου βασικά.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ο υπουργός, τι είναι, ο υπουργός διοικεί το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, πώς πω, τα ελληνικά νοσοκομεία, τις ελληνικές κλινικές, αυτές πρέπει να διαφημίζει και να προβάλλει. Δεν πρέπει να πηγαίνει και να λέει φυγέτε από το δικό μου μαγαζί εντός εισαγωγικών και πάτε στο ιδιωτικό.
1: Έτσι,
0: ο
1: συνδικαλιστικός έτσι. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της υγείας τον περιέγραψαν ως υπουργό εμπορίας της υγείας.
0: Εμπορίου της υγείας. Έτσι μοιάζει, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν να πάω εγώ να διαφημίζω, ας πούμε, ένα άλλο ραδιόφωνο.
1: Να πούμε κάτι, ότι κάτι που έχει κάνει καλά ο Άδωνης, αλλά υπάρχει κόλπο πίσω από αυτό, είναι ότι έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα από ΕΣΠΑ στην βελτίωση των ξενοδοχειακών υποδομών των νοσοκομείων.
0: Αυτό
1: το έχει κάνει. Γιατί όμως, υπάρχει ένα γιατί από πίσω.
0: Γιατί
1: έχουν ψηφίσει να μπορεί ο ιδιώτης να μπαίνει και να κάνει εγχείρηση στο ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο και να πληρώνεται από σένα. Γιατί ισχύζεται.
0: Για να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, τις ελληνικές του δημοσίου της υποδομής.
1: Ο ιδιώτης για να αγοράσει τον αξονικό, το σκάνερ, το χειρουργείο, θέλει κάτι εκατομμύρια. Θα τα κάνει το ελληνικό κράτος, θα λέει ότι θα προσφέρει, αλλά θα πληρώνει τον ιδιώτη που θα σου κάνει την εγχείρηση.
0: Σοβαρά μιλάς για αυτό.
1: Γιατί λέμε υπουργός εμπορίας της υγείας, να πούμε. Γιατί όλα έχουν σχέδιο από πίσω, δυστυχώς.
0: Το κέρδος. Τι δικαιολογία το κέρδος.
1: Το κέρδος.
0: Όχι δικαιολογία, εντάξει, το κέρδος είναι, ξέρουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτός τι λέει, αυτοί, τι λένε δηλαδή.
1: Μα έχουμε το καλύτερο εσύ. Αυτό λέει αυτή τη στιγμή.
0: Αφού δεν πληρώνω, τι εσύ είναι αυτό. Αφού τα πληρώνω τον ιδιώτη γιατρό.
1: Ναι, αλλά πριν περίμενες 5 χρόνια να κάνεις μια εγχείρηση. Τώρα τι κάνεις τα απογευματινά ιατρία.
0: Α, είναι σαν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που λέγε αν δεν έχεις 10 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Πέθανε.
1: Το τζάμπα πέθανε. Την, αυτή, την πολιτεύτρια. Ναι, ναι,
0: ναι. Αν δεν έχεις 10 ευρώ, δεν θα πας στη δουλειά σου.
1: Ναι, έτσι. Το τζάμπα πέθανε.
0: Τι αυτό. Τέλος πάντων. Τα ίδια πράγματα θα πούμε. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή λέω, ρε παιδί, εντάξει, είσαι βουλευτής, είσαι, ξέρω εγώ, τα οικονομάς, έχεις μια ιδεολογία. Αυτό το. Δηλαδή δεν βλέπουν γύρω του τι γίνεται. Μόνο εμείς το βλέπουμε, γαμώ το πελά μου. Ε. Δεν βλέπουν δηλαδή ότι ακόμη και οι μεγαλομεσαίοι, άντε να το πάμε έτσι, όλη την ημέρα δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ βλέπω φίλους μου, οι οποίοι άνθρωποι ναι, τα αυτοκίνητα τους, τα σπίτια τους, τα έτσι. Τους βλέπεις, τι κάνετε, δουλεύω, τι κάνετε, δουλεύω, δουλεύω, δουλεύω, δουλεύω. Και τι δηλαδή, θα κάνουμε τώρα, δουλεύουμε συνέχεια, να πάμε. Τι ζωή είναι αυτή, ρε. Ο άλλος να μου τον παίρνει σε 12 η ώρα το βράδυ τηλέφωνο, τι κάνει, δουλεύω. Και τι είναι ζωή είναι αυτή δηλαδή τώρα. Και γιατί δουλεύει, γιατί δεν είναι, άμα δεν δουλέψει ο Πέτρο, όλοι αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Πάει λίγο να με πάρει από κάτω.
1: Από κάτω
0: δηλαδή,
1: τελείωσε.
0: Ένα, δύο, τρεις μήνες να με πάρει από κάτω και βγουν τα έξοδα και εγώ δεν παράγω. Και είναι λογικό. Και εγώ το έχω
1: δει
0: αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις ένα συγκεκριμένο τζίρο. Όταν βλέπεις οι μήνες σου δεν βγαίνουν, να πούμε.
1: Και
0: γιατί αν δεν το κάνεις αυτό το τζίρο, δεν θα βγουν οι υποχρεώσεις. Αρχίζεις και τρελαίνεις.
1: Κάτι
0: και βλέπεις όλοι είναι σε αυτήν την κατάσταση.
1: Κάτι.
0: Όλα με αυτοκίνητα leasing να μου σκοτωμούν.
1: Ναι.
0: Το 80% των αυτοκινήτων
1: είναι leasing.
0: Τα χρωστά δηλαδή. Αν τους πεις δηλαδή τώρα όλους.
1: Τελειώνει το leasing.
0: Τελειώνει το leasing, δεν έχουν να τα πληρώσουν. Ναι. Δηλαδή αν μου το πεις τον άλλον. Τελειώνει, παιδί μου, καταργήθηκε το leasing. Πήρες εσύ αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, Mercedes, ας πούμε. Τελειώνει, δεν είναι, καταργήθηκε. Ο Μητσοτάκης ήρθε μάλλον οι κακοί κομμουνιστές.
1: Και μας πήραν το leasing.
0: Ναι,
1: εκτός από τα σπίτια.
0: Ναι, εκτός από τα σπίτια. Πραγματικά φαντάζεσαι. Α, αυτό είναι ωραίο για αντιπολιτευτικό
1: σχέδιο. Έτσι.
0: Δηλαδή, οι δεξιοί μπορούν να το πούνε αυτό. Τι θέλετε να ψηφίσετε κομμουνιστές?
1: Να σα παίρνουν τα αυτοκίνητα.
0: Σκέφτομαι να σταματήσει το leasing. Τι έχει να γίνει? Τι κατάσχεση στα αυτοκίνητα έχουν, τι θα παίξει εκεί?
1: Εδώ τώρα.
0: Οι κλητήρες δεν θα φτάνουν.
1: Περιγράφει τη φούσκα του καπιταλισμού. Έτσι, αυτό περιγράφει.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ναι.
1: Κάποτε ο καπιταλισμός χτίστηκε με το ότι παράγω 5, τρώω 5. Παράγω 10, τρώω 10. Βάζω και λίγα στην άκρη άμα χρειαστεί. Τώρα είναι όλα ύλα. Όλα...
0: Εγώ λέω, γιατί κάποιος θα πει, ρε παιδί μου, εντάξει, και τι γίνει, πειράζει να το χωρώ, να χρωστάμε. Ναι. Το να χρωστάς. Λέω εγώ, άντε, χρωστάμε. Αν χρωστάς όμως και χρωστάς και αναγκάζεσαι να ξεπουλιέσαι για αυτό που χρωστάς.
1: Και να δουλεύεις μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Και να ξεπουλιέσαι και να ξεπουλάς και την πατρίδα σου. Δηλαδή, βλέπε τόκους, ιστορίες, χαμός γίνεται. Αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να σε προβληματίσει. Καταλάβατε. Αυτοί είναι προβληματισμοί των, από αυτούς που κατηγορούνται για ανθέληνες.
1: Και κακομύριδες
0: είναι. Εμείς οι ανθέληνες, οι άλλοι που είναι Έλληνες. Έτσι. Όταν μια κοινωνία χρωστάει γενικότερα, ας πούμε, και είναι βουτυγμένη με στους τόκους, θα αναγκαστεί να πουλήσει, ξέρω εγώ, τα λιμάνια της, τα αεροδρόμια της, κάτι θα πουλήσει, τέλος πάντων. Αυτό έγινε στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Ήμουνα στο μετρό, στο τελευταίο μάτς πήγαινα να δω το Άρης Ηρακλής.
0: Είναι... Δεν έχει ακόμη στο μετρό.
1: Δεν έχει ανέβει, καλά κάνεις. Είναι ένα ζευγάρι από την επαρχία, μπαίνει πρώτη φορά στο μετρό, κάθεται μπροστά που έχει τη θέα στη σύραγα και λέει, πω τι ωραίο έργο και το χαίρεστε εσείς Θεσσαλονικής και μας ρωτάει και τέτοια. Ναι, λέω, το χαιρόμαστε, βέβαια μας κόστησε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, να λέω...
0: 40 δις, πώς
1: 40 δις ενώ έπρεπε να κάνει 10 δις. 4 φορές πάνω.
0: Έχω μπερδευτεί με 40 δις. Πώς
1: δεν ξέρω, και εγώ πρέπει να το βρούμε. Ναι, λοιπόν, κόψανε τα αρχεία στη μέση. Καλά, λέει, μόνο τα αρνητικά λες εσύ. Κανένα θετικό δεν θα πεις. Δηλαδή, η αντίληψη είναι ότι δεν δικαιούσε να πεις την πραγματικότητα. Ότι το μετρό ο Θεσσαλονικιός το έχει πληρωμένο και η πέμπτη και η έκτη γενιά του το χρωστάει. Δεν γίνεται να το πεις αυτό το πράγμα. Θα πέσουν να σε φάνε για ανθέληνα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, ένας φίλος εδώ μας έστειλε μια τελεία μόνο. Ωραίος. Το καλύτερο μήνυμα όλο το...
1: Ναι.
0: Και το γράφει ή τελεία? Δεν ξέρω, μια τελεία εκεί. Στέλνω, αγαπάμε, καταλάβαμε το μήνυμα.
1: Συνονόματος.
0: Ότι τελειώσαμε, τέλειος, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα με το Λίζα είναι πολύ πλάκα, έτσι. Φαντάζεσαι, ναι. Έρχονται οι κομμουνιστές και
1: και μας παίρνουν το Λίζα.
0: Σου λέει, ας πούμε, πρέπει να πληρώσετε την επόμενη μέρα, να πούμε, τα αυτοκίνητά σας. Ωρε, μανούλα μου, τι έχει να γίνει.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, όχι, μιλάμε για ανάπτυξη και για απάντηση δεν είναι στον κύριο, πώς το λένε, Κουδίνα.
1: Ναι. Ούτε καν έμαθα, ούτε θέλω να μάθω το όνομά του. Από την Πειραιά, δεν είναι αυτός, από κάπου, από εκεί δεν είναι?
0: Από την Πειραιά, ναι. Εντάξει, τώρα με ακουγόμαστε στην Κατερίνα. Εσείς Κατερινιώτες.
1: Άσε. Πολύ μαύρη λάκη εκεί.
0: Πολύ, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Εσείς, καθίστε ρε παιδιά να πω. Δηλαδή έλεος. Λέει αυτό το πράγμα ο βουλευτής σας, να πούμε. Και δεν είναι δηλαδή να πεις
1: πρόσεξε.
0: Άμα το ακούς, δηλαδή δεν είναι κομμένο ραμμένο. Γιατί
1: όχι.
0: Φορά,
1: ναι, κόβεις και ράβεις.
0: Όλο μαζί. Ναι. Ο άνθρωπος λέει αυτό το πράγμα.
1: Και ποιος το λέει, ανεξαρτήτου τώρα κόμματος. Αυτός που το ελληνικό κράτος, εμείς δηλαδή, του έχουμε δώσει αυτοκίνητο, του πληρώνουμε τις βεζίνες,
0: ναι,
1: και του έχουμε δώσει και οδηγό.
0: Ναι, ρε.
1: Να μην την πω τη φράση.
0: Και ο Έλληνας εκεί.
1: Ναι.
0: Ραγιάς, ρε. Φοβερό.
1: Και δεν μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Μπήκε ποτέ του?
0: Όχι, εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι Είναι και σωστό αυτό να πεις να χρησιμοποιείτε και τα μέσα
1: μαζικής
0: μεταφοράς για να αποφευθεί κίνηση, να κατέβεις πάρκινγκ, ιστορίες.
1: Εγώ τα χρησιμοποιώ αρκετά.
0: Ναι, και έτσι, λοιπόν, πρέπει, και έτσι, ναι, πρέπει. Αλλά όχι γιατί θέλεις να πας στην βενζίνη 3 ευρώ.
1: Ναι. Κοίταξε, όταν όμως περιμένεις μισή ώρα και ειδικά το πρωί για να πας στη δουλειά σου και δεν έρχεται στην ώρα
0: σε
1: του.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Γιατί έχει κίνηση, γιατί χάλασε, γιατί δεν έχει λεωφορείοδρομο, γιατί ξεκίνησε αργά ο οδηγός, πού να βασιστείς και πού να κάνεις.
0: Τέλος πάντων, είναι ιστορία και αυτή. Yeah. Τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε για να κάνουμε και τον επίλογό μας, γιατί πήγε και 5. Θα τα ακούσουμε, αλλά δεν, μην τον πω το τίτλο. Άστο.
1: Να μην το πεις.
0: Είναι λίγο μακάβριος, αλλά νομίζω ταιριάζει για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
1: θα τον καταλάβουμε τον τίτλο.
0: Νομίζω, ναι. Ναι, ναι, ναι. Στο ρεφρέν το λέει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και ακούμε το τραγούδι, επιστρέφουμε για να
1: ολοκληρώσουμε.

0: Στέλιος Γκιουζέπας, ο ψυχολόγος του Γέλο Radio, εδώ στα στούντιο, στα κυτρινόμαυρα στούντιο του Γέλο.
1: Και στην εκπομπή τραγουδάμε ανάποδα.
0: Με τον διευθυντή του
1: Γέλο Radio, τον Πέτρο Γαβριλίδη.
0: Τα λέμε κάπου κάπου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ξεχνιούνται αυτά.
1: Τον αγαπημένο διευθυντή μας.
0: Και το μας μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Το μας με μη κεφαλαίο.
0: Ναι. Αυτό πώς έχει καθιερωθεί, μεταξύ να λέμε Στέλιο μου.
1: Σ' αρέσει αυτό, το ξέρω.
0: Ναι, πάρα πολύ. Το λατρεύω.
1: Δείχνει οικειότητα. Δείχνει...
0: Ειδικά στα κανάλια, όταν φρίζονται. Σκοτωμός. Και λέω άλλος. Άκη μου, Άρη μου, αρέσει Νίκο μου. Γίνεται το πετρέλαιο γάμος. Βρίζω.
1: Και μπορεί να σκοτώνονται μόλις κλείσει και πέσει οι διαφημίσεις.
0: Συλλοαϊδιάζουν αυτά που λέει ο ένας τον άλλον. Ναι, και αυτό λένε.
1: Αλλά το μου.
0: Άκη μου, Στέλιο μου. Αυτό που λέω το έχει καθιερώσει πάλι. Δεν υπήρχε.
1: Δείχνει στα παλιά χρόνια. Εγγύηση, εγκύτητα.
0: Κάποιο παπάρα το είπε. Και το κρατήσαμε όλοι, να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το θεωρώ τελείω ανόηση. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αν γινόμουν πρωθυπουργό, θα το κόβα. Εντάξει, και αυτό παλιά θυμάσαι που το λέγαμε. Αν ήσουν πρωθυπουργό, τι θα έκανε.
1: Ακριβώ.
0: Εσύ τι θα έκανε, αλήθεια.
1: Θα έκοβα τι Τετάρτε.
0: Τι σημαίνει αυτό, για
1: να, η Τετάρτη είναι το μέσο της εβδομάδας, ρε παιδί μου, της εργάσιμης εβδομάδας, τουλάχιστον για τον περισσότερο κόσμο το πενθήμερο. Να πηγαίναμε κατευθείαν Παρασκευή. Αυτό εννοώ. Λιγότερη εργασία.
0: Εγώ θέλω ένα τετράδιο να γράψω.
1: Ένα τετράδιο.
0: Είναι τετράδιο. Εκατοντάφυλλο κιόλας.
1: Εκατοντάφυλλο. Δεν θα το ξανακάνω.
0: Πολλά, δηλαδή θα το γέμιζα άνετα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το μου θα το έβαζα οπωσδήποτε. Δηλαδή, λες Στέλιο μου. Μία κλίση 150 ευρώ. Πώς λέμε. Πάρκαρα λάθος.
1: Έτσι. Ναι, σε θέση αναπήρων.
0: Ναι. Σε θέση αναπήρων 150 ευρώ.
1: 150,
0: λες Στέλιο μου.
1: 150 ευρώ
0: σου,
1: παλιά.
0: 200 ευρώ.
1: Τώρα είναι και 6 μήνες αφαίρεση διπλώματος.
0: Ναι. Ξέρετε κι άλλο.
1: Δεν ξέρω. Είναι πολλά πια. Είναι πολλά.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε νομίζω πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη. Γεμίσαμε πάρκινγκ. Δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Προχθές πήγαινα σε κεντρικό μαγαζί. Εγώ δεν παίρνω. Έχω πει να μην μπω στο μετρό. Και κατέβηκα, έκανα τη βλακία να κατέβω με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και τελικά έφυγα, δεν πήγα στο ραντεβού μου.
1: Α, δεν πήγες.
0: Δεν μπορούσα να παρκάρω πουθενά και σε ένα μέρος που υποτίθεται δεν μπορούσα να παρκάρω. Και επέστρεψα πίσω στο σπίτι μου.
1: Okay.
0: Φοβερό. Και άφησα τους ανθρώπους να περιμένουν.
1: Εγώ επειδή είμαι κάτοικος του κέντρου, να πω ότι το σύστημα που εφάρμοσε ο Μπουτάρης με τους μόνιμους κατοίκους και με την πληρωμένη στάθμευση, η μπλε και η άσπρη γραμμή βοήθησε τους ανθρώπους του κέντρου. Δηλαδή βρίσκεις πια χώρους να παρκάρεις αν έχεις λίγο υπομονή. Εσύ θα βγήκες καμιά Παρασκευή βράδυ που
0: νομίζω,
1: γίνεται κόλαση.
0: Ναι, Παρασκευή βράδυ ήταν.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, δεν κάνεις το
0: και
1: λάθος.
0: Πήγα και σε ένα μέρος που είχε και πώς πούμε, εργασίες ο Δήμος εκεί.
1: Κατάλαβα και που πήγες. Ναι,
0: ναι, κατάλαβες που πήγαινε. Σε ποιο μαγαζί πήγα και σηκώθηκα, έφυγα και άφησα και την παρέα μου. Δηλαδή εκεί πέρα περιμέναν όλοι.
1: Okay.
0: 6-7 άτομα. Λέω τώρα όμως έχουν εμβριάσει τους πολύ. Καθίστε μόνοι σας εκεί τώρα. Τέλος πάντων, κλείνουμε σιγά σιγά. Μια ερώτηση μόνο. Τώρα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, γίνονται εκείνο, γίνονται το άλλο, ξέρω εγώ. Πώς διορθώνονται? Γιατί η διαπίστωση είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Πώς γίνεται τώρα, ας πούμε, αυτή σε 100.000 ανθρώπων, ας πάνε στην Βύση, ας πούμε. Εμείς δεν λέμε, εντάξει, γούστερα αυτά μουσικά, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, συμβουλή. Μια φορά θα πας και στη Βύση.
0: Ναι, θα πάνε, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί να μην αυτό το άνθρωπο, ας πούμε, ο πολίτης, να μην κινητοποιηθεί και για την επόμενη μέρα της ζωής του, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο έχει παραιτηθεί, να πούμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Για ποιο λόγο έχει παραιτηθεί αυτό?
1: Κοίταξε, η παραίτηση νομίζω έρχεται γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των συνανθρώπων μας δεν βλέπει μέλλον. Δεν βλέπει μια βελτίωση στην προοπτική μπροστά.
0: Αυτό δεν βλέπει μέλλον, έπρεπε να αντιδράσει. Αν βλέπεις μέλλον, γιατί να αντιδράσει?
1: Ναι, αυτό είναι το καλό σενάριο. Αλλά δυστυχώς το σενάριο που έχει υποστεί.
0: Μήπως έχουν εθελοτυφλό, νομίζουν ότι θα υπάρχει μέλλον.
1: Αυτό είναι μια πιθανή απάντηση, έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι Κάτι τρομερό το οποίο έχει συμβεί και στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά θα μιλήσω για την ελληνική κοινωνία, είναι η αίσθηση ότι δεν αλλάζει τίποτα και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα με αυτό. Τη δική μου συμμετοχή. Ναι. Και νομίζω ότι
0: το
1: αποκορύφωμα της φραγίδας αυτής της αντίληψης ήρθε με τις μεγαλειώδεις μνημονιακές διαδηλώσεις του 12-13 και με τη μεγαλειώδη τελευταία διαδήλωση για τα Τέμπη της Καριστιανού. Και δεν άλλαξε τίποτα. Όταν ένας λαός βιώνει τέτοιες απογοητεύσεις και τέτοιες ήττες, ηθικές ήττες, τις ενδοβάλλει, τις περνάει μέσα του. Και σου λέει δεν έχει νόημα να αντιδράσω. Εγώ αυτή την ανάλυση κάνω.
0: Ναι,
1: προσωπικά.
0: Το Χριστιανού με την Κατερίνα Μουτσάτσου και τον Αυγερινό και με όλους αυτούς ήταν πολύ ασφαλιά. Ναι. Εγώ το έχω πει, ξέρεις, μου θύμισε αυτή η περίπτωση του Χριστιανού. Τη Λέσχη.
1: Του Άρε. Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει.
0: Που
1: πολύ.
0: Είχαμε ξεκινήσει με τρομερή μαζικότητα.
1: Τρομερά όνειρα.
0: 15.000 κόσμους.
1: Για κοινωνικό κίνημα, για συλλογικότητα, για
0: λαϊκή βάση. Αλλά διοικήθηκε από παρτάλια.
1: Ναι.
0: Ανθρώπους που ήταν τελείως κουκουρούκο.
1: Για μένα εκεί είναι η μεγάλη ήττα του Άρη στο ποδόσφαιρο.
0: Εκεί θα μπορούσε να γίνει μεγάλη αλλαγή. Εγώ πιστεύω ότι εκεί χάθηκε έτσι, μεγάλη ευκαιρία
1: και
0: να.
1: Και χάθηκε και.
0: Φαντάζεσαι να υπήρχε μια τέτοια Λέσχη να διοικούσε.
1: Με ανθρώπους από.
0: Και
1: με όραμα.
0: Για να με κουφέτο,
1: ναι.
0: Ποιος,
1: ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθει μεγιστάνας να μας αγοράσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπήρχε.
1: Γιατί να πούμε, για να το καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ έτσι διοικούνται.
0: Και η Ντόρτμουντ νομίζω.
1: Για την Ντόρτμουντ δεν είμαι σίγουρος, αλλά η λαϊκή βάση έχει έρισμα, όχι στην ελληνική κοινωνία, αλλά στην Ισπανία. Μα από εκεί το τσιμπήσαμε το μοντέλο.
0: Υπήρχε κίνημα.
1: Ναι.
0: Βασίστηκε δηλαδή στη λογική του κίνημα. Κάνουμε ένα κίνημα. Μα το κίνημα δεν μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργείς εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Το κίνημα δεν μπορεί να το αντιπροσωπεύεις εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Και να λες, ας πούμε τώρα, και να κατέβει εκεί πέρα τη. Τις εκτρώσεις, ξέρω τι έχει εκεί πέρα με τις.
1: Και εκτρώσεις και τις εκτρώσεις είπε και τη βάρκα και που πέρασε πάνω από τους μετανάστες είπε. Ναι. Είπε διάφορα πράγματα.
0: Ναι, είπε πράγματα δηλαδή τα οποία δεν λένε καμιά. Ναι. Και πρέπει να καταλάβει η Καριστιανού, αν μας ακούει κάποιος τέλεχός της, να καταλάβει ότι στα κινήματα δεν μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι του κόμματος που ανήκει.
1: Ναι.
0: Τζάμπα παλεύεις.
1: Σωστά.
0: Να κινητοποιηθούν αυτοί. Ναι. Αυτοί δεν κινητοποιούνται. Αυτοί κινητοποιούνται άμα τους βάλεις σε καμιά δημόσια υπηρεσία, αν τους χτυπήσει στην πλάτη κανένας βουλευτής, έτσι κινητοποιούνται.
1: Ναι.
0: Αν τραβήξουν καμιά μίζα, αν. Αυτά είναι τα.
1: Αν είναι μεγάλο τέλεχος σε καμιά εταιρεία.
0: Έτσι. Οπότε τι στο διάλογο πήγες εκεί να πούμε και χτυπιώσουμε. Άλλο, άλλη λογική, είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι άλλος κόσμος, πώς να το δώσεις, το καταλάβεις. Και εσύ πήγαινε να τα κάνεις κουλουβάχτα, τα κάνεις κουλουβάχτα μετά, κίνημα.
1: Κρίμα.
0: Και έπρεπε να μείνεις, να πούμε, στην κάθαρση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που έπρεπε να περάσει.
1: Αυτό είναι το μήνυμα που έπρεπε και δυστυχώς η κατεύθυνση γράφει στο συλλογικό ασυνείδητο αυτού του λαού.
0: Πολύ.
1: Έτσι, ως μια μεγάλη ήττα ενός ίσως από τα πιο μαζικά κινήματα, πιο μαζικά και από το αντιμνημόνιο.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η συμμετοχή.
0: Γιατί μου, εγώ πήγα σε όλες τις συγκεντρώσεις, έγινε χαμός. Οπότε στη ζωή μου πάει και δεν έχω πάει. Αυτό το πράγμα το ξαναζητώ.
1: Η δική μου λοιπόν εκτίμηση είναι ότι αυτές οι ήττες γράφουν στο ψυχισμό του ανθρώπου και δημιουργούν το. Έλα μωρέ αδερφέ, δεν βαριέσαι, ας πολεμήσει κάποιος άλλος για μένα, ας αγωνιστεί κάποιος άλλος για μένα.
0: Στέλιο, και να κλείνουμε σιγά σιγά, θέλω να πω αυτό το πράγμα, ρε. Ανεβαίνει η βενζίνη, έτσι,
1: ναι.
0: Και θα πάει 2,5 ευρώ και εγώ πιστεύω.
1: Και λίγο λες, γιατί έρχεται χειμώνας.
0: Θα πάει 3 ευρώ, θα με θυμηθείτε. Του χρόνου δηλαδή, δεν καιρό, θα είμαστε πει στα 3 ευρώ. Προσέξτε το λιγότερο. Δεν υπήρχε και μια κινητοποίηση, ρε γαμώτα. Υπάρχει καμία κινητοποίηση.
1: Καμία.
0: Δηλαδή, άμα σου πούνε 4 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς πραγματικά θέλω να δω ο Έλληνας πότε θα φύγει ρε παιδί μου να πούμε από το σπίτι του να πούμε και να πει όχι ρε γαμώτο, εδώ με εκμεταλλεύεστε, φτάνει. Σε ποιο σημείο δηλαδή, λες ρε και παιδί μου, υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει τεστ να πούμε, στις αντοχές του Έλληνα.
1: Το κάνουνε.
0: Το κάνουν ποιο?
1: Βέβαια το κάνουν και το κάνουν σταδιακά. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και για τα μνημόνια. Νομίζω ότι γίνεται και τώρα. Το παράδειγμα με το βάτραχο. Αν βάλεις ένα βάτραχο σε μια κατσαρόλα νερό και σιγά σιγά το βράζεις, δεν καταλαβαίνει ο βάτραχος. Αποκοιμιέται ήρεμα. Αν τον πάρεις και το βάλεις σε καυτό νερό,
0: τότε
1: θα πεταχτεί κατευθείαν και θα σωθεί.
0: Και βλέπεις και τους
1: εμείς ψυχοναμαστε.
0: Να κάνουμε αργιανούς. Έτοιμοι να επαναστατήσουν να φέρουν την κάθαρση στον Άρη.
1: Έτσι.
0: Να φύγει ο Καρυπίδης και να φέρουμε ένα μεγιστά. Να τους βλέπεις δηλαδή τόσο δραστήριους, τόσο ενεργούς.
1: Όχι, αναγκαίο βήμα είναι πρώτα να πάρουμε εμείς την διοίκηση εξουσία. Και
0: την
1: εξουσία και να κάνουμε καμιά διοίκηση πρωτοδικείου.
0: Οτιδήποτε γενικότερα, επειδή μου βλέπεις ας πούμε μια αναταραχή. Βλέπεις ταραγμένους ανθρώπους. Αναστατωμένους, να αλλάξει ξέρω, η μοίρα του σωματίου και να γίνει χαμός να πούμε. Και γιατί εκεί δεν μιλάτε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Στην προσωπική του ζωή υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την αναστάτωση. Τι νιώθουν. Δηλαδή βλέπουν ας πούμε ένα βουλευτή να τους φτύνει στα μούτρα, στην κυριολεξία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή πιο φτύσιμο πεθαίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Νομίζω
1: στην Ελλάδα.
0: Στα τελευταία 20 χρόνια να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπήρξε χειρότερο πράγμα από αυτό που να σε πει κάτι τέτοιο κάποιος.
1: Εγώ
0: θα σε πει μίζερο δηλαδή.
1: Θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
0: Εάν δεν μας ψηφίσει, είσαι μίζερος άμα δεν μας ψηφίσει.
1: Είσαι μίζερος αν δεν μας ψηφίσει. Αν
0: δεν
1: ακούς γελορέντιο.
0: Α, ωραίο.
1: Αν δεν ακούς γελορέντιο, είσαι μίζερος. Εμείς είμαστε εδώ, οι νοικοκυρέοι. Λοιπόν.
0: Λατρεύουμε τον νοικοκυριό.
1: Εγώ νομίζω ότι η ποιότητα ζωής που έχουμε καταδεικνύει την κατάντια στην οποία έχουμε οδηγηθεί αυτή τη στιγμή σαν χώρα και στην έλλειψη παιδείας που έχουμε αυτή τη στιγμή στην χώρα. Η βρωμιά που έχουμε στον δρόμο, η αδιαφορία για αυτό που συμβαίνει γύρω μας και δίπλα μας καταδείχνει την κατάντια αυτή τη κατάσταση.
0: Μου θυμίζει, παιδί μου, κάτι σκηνές, κάτι εικόνες από την Αιθιοπία, από την Σενεγάλη που... Βλέπεις ας πούμε κάτι ανθρώπους να έρχονται καμιά σαρανταριά μύγες επάνω του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στη μύτη του, στα αυτιά του.
1: Και να διαφορεί.
0: Και δεν πιάνει το χέρι του να διώξει τις μύγες. Το έχεις προσέξει αυτό. Τέτοιες εικόνες και λέω καρμωτό. Τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο να είναι γεμάτο από μύγες πάνω του και να μην τις διώχνει. Δεν με κάνει. Δηλαδή έρχεται κάθεται στη μύτη του. Και αυτός μιλάει, ας πούμε, και έχει δύο-τρεις μύγες επάνω στο κεφάλι του, ας πούμε, και στην μύτη του.
1: Την έχει συνηθίσει τόσο την
0: σαπίλα. Αυτό το πράγμα μου θυμίζει ο Έλληνας. Ναι. Το λέω δηλαδή στην κυριολεξία. Και όχι ο Έλληνας, ο βολεμένος. Ο βολεμένος ο Έλληνας, που είναι ένα 10% παραπάνω δεν είναι. Ναι. Βολεμένοι, μυζαδόροι, με τα χρυσά ρολόγια, ξέρετε τώρα τι.
1: Οι αποκοιμισμένοι.
0: Ναι.
1: Οι αποχαυνομένοι.
0: Αφήστε τους αυτοί. Αυτή τελείωσε. Εντάξει, σου λέει. Τι μου νοιάζει, τι θα κάνετε εσείς. Φελή. Εγώ βολεύτηκα, έκανα τη δουλίτσα μου.
1: Και μ' αρέσει και το σύστημα που έχουμε πάνω, γιατί με εξυπηρετεί.
0: Ναι, έκανα τη δουλειά του, ρε παιδί μου. Είτε με το σύστημα αυτό, είτε με το άλλο. Γιατί αυτή δεν. Παντού είναι.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι μια με αυτό το σύστημα το σημερινό.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Με το άλλο το σύστημα. Σωστό. Ο καθηγητής του βολέματος, αυτό καταλαβαίνεις που ξέρει να ελύσεται στο θέμα.
1: Ο επιστήμονας του.
0: Ο επιστήμονας. Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Θα βολευτεί παντού.
1: Θα βρει την άκρη και θα βολευτεί παντού.
0: Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ μιλάω για τον Κακομοίρη να πω. Που το λέει ο βουλευτής, έπαιρνες 550 ευρώ και στο έκανα 900. Κακούς.
1: Ναι.
0: Σαν να σε λέει δεν ξέρεις αριθμητική. Σαν να σε λέει είσαι ένα τελείως μοσκάρι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή από 550 στο κάνει 900, όλα τα υπόλοιπα έχουν ανέβει επάνω, που είναι σαν να παίρνεις όχι 550 ευρώ, είναι να παίρνεις
1: 350.
0: Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, στο λέει και σαν να σε λέει ταυτόχρονα είσαι ηλίθιος.
1: Είχα καιρό να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πήγα σούπερ μάρκετ σήμερα να πάρω δύο πράγματα για το σπίτι και έφρυξα με τις τιμές που υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει. Εδώ θα λέμε το κασέρι κασεράκι.
1: Ακριβώς αυτό. Κασεράκι. Το κασέρι. Πήρα κασέρι.
0: Ελληνία, δηλαδή λέγαμε ναι, παλιά. Ναι. Έφαγα ψωμί, κασέρι και ντοματούλα.
1: Και θα λένε που.
0: Τι μου τα οικονόμησε, Γαβρίλη. Τα οικονόμησε και στο γέλο. Τι με τον Καρυπίδη, τα τσιμιτσικότσι και κασεράκι.
1: Και στο payroll του Καρυπίδη.
0: Και κασεράκι. Πόρε φίλε, κασέρι και τυρί. Το τυρί, αυτό που έπαιρνα πραγματικά δηλαδή. Μ' αρέσει ρε παιδί μου, η φέτα τρελαίνομαι. Ναι. Λάδι και φέτα να πούμε, πάρε μου την ψυχή.
1: Και λίγο ψωμάκι τελείωσες.
0: Και,
1: ναι, ναι.
0: Και η φέτα από 8,5 ευρώ, 14,80. Και τώρα έχω ακούσει ότι θα πάρει και ένα 2 ευρώ παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή θα πάει 17. Και εμείς ας πούμε, εντάξει, ανεβαίνει ο μισθός. Από το 550 ευρώ το πήγαμε στο 900. Και σαν να σε λέει, δηλαδή δεν κάνει την πρόσθεση. Αυτό δεν ξέρω να κάνω πρόσθεση.
1: Αυτά ήταν τα αριθμητικά του Αριανού τα 20-30 χρόνια της κακουχίας του ΑΣ.
0: Και ξέρεις τι, AI ρε. Ρε εσείς, να ορίστε, πώς μου λέτε. Μπείτε στο AI και πείτε να μου. AI μου, εγώ έπαιρνα 550 ευρώ το 2019 και τώρα παίρνω 900. Παίρνω 900, ρωτήστε το. Κάνε, ναι, ρωτήστε το AI. Μπείτε τώρα να πούμε και ρωτήστε. Δεν σα πει. Και αν το φέρετε και καμιά αντίρρηση, μπορεί να σε φασκελώσει. Δηλαδή, σε πει ο AI, μα τραλάνε, ρε φίλε. Άμα το φέρετε. Πάρτε το.
1: Μιλήστε μέσα για την αγοραστική σα δύναμη.
0: Ναι, λοιπόν. Πέστε σου, η αγοραστική δύναμη. Τώρα έπαιρνα 550 και τώρα παίρνω 900. Έχω, μπράβο. Ωραία, έτσι πρέπει να το ρωτήσετε. Ρωτήστε το. Δηλαδή, σε πει το AI. Ωραίο σκέψη. Ναι, θα το κάνω μετά, θα το ρωτήσω. Φαντάζεσαι, πει, εσύ δεν παίρνει 900 ευρώ, Γαβρίλη. Έτρα να δούμε. Και εδώ τώρα δεν προλαβαίνουμε. Συζητούσαμε κάτι και θα κλείνουμε. Συζητούσαμε πριν με το. Για του σύστροφου μέρη, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουμε να βάλουμε στο τέλο, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε. Να βάλουμε κάτι το οποίο ακούσαμε τέλο πάντων. Ζήσαμε τον τελευταίο καιρό από ένα live ενό. Ιδρυτή το Σύστρο Μέρση, θα το κάνουμε ίσως την Πέμπτη. Και ρωτήσαμε κάποια πράγματα στο AI. Το τι πράγμα μας ανέφερε δεν λέγεται.
1: Με και
0: όχι
1: καλή
0: μόνο το κατά. Βασικά, όχι μόνο μας ανέφερε πράγματα που δεν ξέραμε, κατάλαβε ότι είμαστε και τρελαμένοι εμείς.
1: Και τρελαμένοι.
0: Και μας είπε
1: το
0: πράγματα τα οποία μπορούσαμε να καταλάβουμε. Δηλαδή, πώς κατάλαβε ότι εμείς είμαστε φαν το Σύστρο Μέρση από το 80 στο 85. Ενώ η Sister of Mercy είναι γνωστή στο πλατή κοινό από το 85 και μετά.
1: Ναι.
0: Εμείς όσοι ακούγαμε το Sister of Mercy μέχρι το 85. Δηλαδή, εγώ τραγούδια από το Sister of Mercy μετά το 85 δεν θέλω να τα ακούσω.
1: Ναι.
0: Δεν αντέχονται. Αλλά το AI πώς το κατάλαβε αυτό. Μάλλον από αυτό που ρώτησα.
1: Του έδωσε στοιχεία εσύ και σε διάβασε.
0: Με διάβασε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και κλείνουμε με αυτό. Με μια άλλη διασκευή. Βάζουμε ένα τραγούδι. Αυτούς τους έχω βαρεθεί του Βολ Μπίρμαν.
1: Okay.
0: Το έχουμε σε διασκευή. Το είχαμε με την Μαρία Δημητριάδη.
1: Ναι.
0: Και το ψάχνουμε σε διασκευές. Να το βάζουμε. Και το βρήκαμε το μεθυσμένα ξωτικά. Πολύ ωραία διασκευή.
1: Okay.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Την προηγούμενη φορά το είχαμε βάλει με τα υπόγεια ρεύματα, αλλά δεν μ' άρεσε τόσο πολύ. Αυτό είναι. Καλή διασκευή, όχι σαν τη Μαρία Δημητριάδη βέβαια.
1: Ναι, το
0: αλλά
1: πρωτότυπο είναι.
0: Δε, εκείνο είναι, δεν παίζεται. Ναι. Εντάξει. Καλά η Μαρία εκεί. Να, είναι αυτό ρε παιδί μου, ο αυθορμητισμός. Η ναι. Αλήθεια που συζητάμε.
1: Το πηγαίο, το αυθόρμητο,
0: δεν
1: το
0: μπορεί
1: ειλικρινές.
0: Να είναι. Όσο και να βάλεις να τραγουδήσει κάποια καλά έτσι με τις νότες που λέμε και ξέρω εγώ, να την κάνεις μάθημα να τραγουδήσει σαν τη Δημητριάδη. Αν δεν νιώσεις αυτό που λέει ο Βολ Μπίρμαν στους στίχους, δεν θα το μεταφέρεις καλά. Πρέπει να έχεις μέσα την ψυχική αυτή.
1: Να ταυτίζεσαι.
0: Το άγιο πνεύμα
1: να...
0: που λένε οι παπάδες, ρε παιδί. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το πω. Θα το πω.
1: Η θεία φώτιση.
0: Θεία φώτιση. Εδώ τα μεθυσμένα εξωτικά, επειδή το καταλαβαίνουν, το νιώθουν το περισσότερο από τα.
1: Υπόγεια ρεύματα.
0: Υπόγεια ρεύματα. Θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν είναι Μαρία Δημητριάδη, αλλά κάνουν μια καλή προσπάθεια. Στέλιο.
1: Καλό βράδυ.
0: Θα τα πούμε τώρα κάποια άλλη στιγμή.
1: Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.